Relax. They'll be here. This will help.

0: Αθλητικό FC.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτητών.

0: η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
1: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
2: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
3: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
4: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στην τηλεοπτική σειρά που μεταξύ άλλων σας μεταφέρει όλη τη δράση από τα τμήματα ιστιοπλοείας σε Ολυμπιακή κλάση. Ακολουθούμε τις εκστρατείες των αθλητών καθώς αγωνίζονται για τον απότερο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κάτω από αυτό το φάσμα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την προετοιμασία στις Ολυμπιακές κλάσεις. Σε προηγούμενο επεισόδιο ακολουθούσαμε δύο τάξεις που θα εισαχθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024, το AQ-Foil και το Kiteboarding που θα κάνουν το καλοκαιρινό τους Ολυμπιακό ντεμπούτο στη Μασσαλία, αφού εγκρίθηκαν ως δύο από τα 10 ιστιοπλοϊκά γεγονότα του προγράμματος εκείνη την χρονιά. Σε αυτό το επεισόδιο θα συνεχίσουμε με περισσότερη ιστιοπλοϊκή δράση από τις τρέχουσες ταχύτερες ολυμπιακές κατηγορίες της ιστιοπλοείας, με αρκετό θέαμα και πολύ ενδιαφέρον, αφού η δράση συνεχίζεται εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων το 2021 στο Τόκιο. Θα μετακομίσουμε στην λίμνη Άτερσι της Αυστρίας για το Forward WIP Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στα 49-49FX και Νάκρα 17. Σε αυτές τις Ολυμπιακές κλάσεις που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μετά από πολλές ακυρώσεις λόγω της πανδημίας του COVID-19, αυτή η εκδήλωση ήταν η πιο σημαντική για αυτές τις Ολυμπιακές κατηγορίες το 2020. Η Ένωση Yacht Club του Άτερσι με τις τοπικές αρχές και την υποστήριξη των χορηγών αξίζει μεγάλη τιμή για την ανάπτυξη μιας ιδέας που θα κρατά όλους ασφαλείς και αποσύροντας την διοργάνωση ενός μεγάλου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος με μόλις 3 μήνες προετοιμασία. Είναι μοναδική διεθνής διοργάνωση που πραγματοποιείται φέτος παγκοσμίως στις Ολυμπιακές τάξεις και η ευκαιρία να υποστηρίξουμε μια λίμνη, δηλαδή κοντά στη γενέτειρά μας, ήταν κάτι που νιώσαμε ενθουσιασμένοι και υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιστρέψουμε στη δράση μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν που δεν ήταν καθόλου συνηθισμένη. Όλοι θέλουμε να κάνουμε ιστιοπλοεία, να συναντηθούμε ξανά. Είναι κάτι που πάλι θα το δούμε σαν προ-Ολυμπιακή χρονιά και οι άνθρωποι θέλουν να μάθουν πού.

βρίσκονται. Για εμάς είναι επίσης πολύ σημαντικό, εξαιρετικά χαρούμενος, που πήραμε την εξουσιοδότηση από τις αυστριακές αρχές να διοργανώσουμε το πρωτάθλημα στο Αντερσί, γιατί χωρίς αυτό θα είχαμε χάσει ολόκληρη τη σεζόν. Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην συγκεκριμένη λίμνη στην Αυστρία, που περιλαμβάνει τους τρεις ταχύτερους και πιο συναρπαστικούς αγώνες σε ολυμπιακές κλάσεις. Οι 250 ιστιοπλοεί ανυπομονούσαν να γυρίσουν στους αγώνες μετά από μήνες προπόνησης και αναμονής. Οι διοργανωτές είχαν ως στόχο να αποδείξουν ότι με προσεκτική διαχείριση και συνεργασία θα διοργανώσουν δίκαιους και ανταγωνιστικούς αγώνες. Τώρα είμαστε στο Attersea και αυτή την εβδομάδα έχουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στις Ολυμπιακές Κατηγορίες Ταχύτητας 49, 49FX και Νάκρα 17. Για αυτή την περιοχή στην Αυστρία είναι το μεγαλύτερο γεγονός και το μεγαλύτερο μέρος στην Αυστρία που είχαμε ποτέ. Ειδικά σε αυτή την περίοδο που ο κορονοϊός πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες μας έχει αλλάξει τα σχέδια, είναι πράγματι ένα μεγάλο γεγονός. Είχαμε μόνο 2 μήνες για να διοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση, η οποία είναι σε πολύ σύντομη περίοδο, ακόμη και αν είχαμε πολύ χρόνο να ελέγξουμε με την κυβέρνηση όποιο γεγονός μπορεί να συμβεί. Μεταξύ των ιστιοπλοών που συμμετείχαν στο τμήμα του καταμαράν με φόιλ στο Νάκρα 17 ήταν οι παγκόσμιοι πρωταθλητές από τη Μεγάλη Βρετανία, Τζον Γκίμσον και Άννα Μπουρνέτ. Ήταν μια πολύ διαφορετική χρονιά για εμάς. Βασικά μόλις ξεκινάμε ένα χρόνο μετά από ουσιαστικά μεγάλη απραξία. Βρισκόμαστε εκεί που ήμασταν πέρυσι, λίγο πριν προκριθούμε. Οπότε τώρα κάνουμε την ίδια διαδικασία συγκέντρωσης που είχαμε προγραμματίσει για το 2020, την κάνουμε το 2021. Οι κυρίαρχοι Ολυμπιονίκες από την Αργεντινή, Σαντιάγκο Λάνκε και Σεσίλια Καράντσα Σαρόλι, έχουν περάσει αρκετά για να βρεθούν από τα βόρεια στο καλοκαίρι της Ευρώπης, καθώς πετούν από και προς την Αργεντινή με όλες τις δυσκολίες που περιλαμβάνουν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί για τον COVID-19. Ωστόσο, υπήρχαν ντόπιοι που επεφημούσαν το χάλκινο ζευγάρι στους Ολυμπιακούς του Ρίο, Τόμας Ζαγιάκ από τη Βιέννη και πλέον με την Μπάρμπαρα Μάντζ. Ήμασταν έτοιμοι για τον Ιούλιο του 2020, τώρα πρέπει να αλλάξουμε τα σχέδιά μας. Έχουμε ακόμη ένα χρόνο για να μπορέσουμε να δουλέψουμε πολλά πράγματα. Πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί με τον κορονοϊό, μπορούμε να προπονηθούμε, πότε μπορούν να γίνουν εκδηλώσεις. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να αγωνιστούμε εδώ από τη στιγμή που δεν ξέρουμε πότε είναι ο επόμενος αγώνας. Αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός για όλους. Υπάρχουν πολλά έθνη που δεν το έκαναν, δεν έχουν προκριθεί ακόμη. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό μέρος γι' αυτό. Υπάρχουν μερικά έθνη που πρέπει ακόμη να προκριθούν για τη χώρα τους και για μας είναι αυτό ένα μεγάλο γεγονός. Κάθε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι μια πολύ σημαντική ρεγκάτα για εμάς τους Ευρωπαίους. Η αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων για ένα χρόνο ήταν μια θλιβερή απόφαση που έπρεπε να πάρθει, με τους ιστιοπλοούς να έχουν βάλει τόση δουλειά για την πρόκριση. Ωστόσο, όσο περνούσε ο καιρός, επαναπρογραμμάτιζαν τις καμπάνιες τους και προσπάθησαν να κερδίσουν το καλύτερο δυνατό από την όλη κατάσταση. Μετά την αναβολή, αλλάξαμε τα σχέδιά μας. Προφανώς και εμείς μείναμε στην Ολλανδία για πολύ καιρό, προσπαθώντας να βρούμε κάποιους νέους στόχους και να δούμε πώς μπορούμε να βελτιωθούμε για άλλη μια χρονιά. Δεν ήμασταν σίγουροι για ρεγκάτα το καλοκαίρι, αλλά είναι πολύ ωραίο που μπορούμε να πλέψουμε με τους Ευρωπαίους μετά από αυτή την εβδομάδα και να έχουμε κάποια καλή αξιολόγηση. Οπότε χρειάζεται να δούμε τι θα συμβεί για την επόμενη χρονιά, άλλο ένα έτος, είναι λίγο αβέβαιο πώς θα κάνουμε τα πράγματα ακριβώς, αλλά είμαστε πολύ θετικοί για να κάνουμε το μεγάλο βήμα. Δεν ήμασταν πολύ χαρούμενοι που αναβλήθηκαν οι αγώνες, αλλά νομίζω ότι είναι καλό γιατί έχουμε ένα χρόνο που μπορούμε πάντα να ανεβαίνουμε, οπότε τελικά η σκέψη είναι ότι δεν μπορούμε να γίνουμε χειρότεροι, αλλά καλύτεροι.
Στην πραγματικότητα, γιατί ξεκίνησαμε αρκετά αργά την καμπάνια για το Τόκιο, ήμασταν χαρούμενοι που είχαμε την καθυστέρηση ενός έτους, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε πολλά για να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο. Φαίνεται ότι είμαστε σε καλή κατάσταση τώρα, αλλά ένας επιπλέον χρόνος για το Τόκιο σίγουρα θα μας βοηθήσει να βελτιωθούμε στην ιστιοπλοεία μας και να είμαστε έτοιμοι για την κατάκτηση ενός μεταλλίου. Στην πραγματικότητα, ήμασταν χαρούμενοι που πήραμε ένα χρόνο επιπλέον, επειδή πέρυσι είχα ένα τραυματισμό και έκανα μια επέμβαση. Δεν ήμασταν σίγουροι αν θα προλαβαίναμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ξεκίνησαμε αργά σε σύγκριση με τους άλλους. Κάθε μέρα είναι μέρα βελτίωσης και νομίζω ότι θα έχουμε καλή απόδοση την επόμενη χρονιά. Νομίζω ότι η αναβολή της χρονιάς ήταν σίγουρα πλέον έκτημα για να έχουμε ακόμα πολλά να βελτιώσουμε, οπότε να έχουμε περισσότερο χρόνο και είναι μια καλή ευκαιρία, έτσι, για να κλείσει το χάσμα ανάμεσα στα τρία πρώτα σκάφη. Είναι καλό να είσαι στην επιστροφή στους αγώνες και να αποδώσεις για όλη αυτή την προπόνηση που έχει προηγηθεί. Ήταν πολύ καιρός χωρίς ιστιοπλοεία, άλλα σκάφη, αλλά δεν κάνεις πραγματικούς αγώνες, οπότε είναι ωραίο που βρισκόμαστε εδώ. Είναι πολύ μοναδικές οι συνθήκες στη λίμνη, πολύ ευκίνητες, αλλά και αρκετή διασκέδαση για να έχουμε κάποια καλά αποτελέσματα. Είναι καλό να έχουμε έναν ακόμη χρόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και το έχουμε πανεκτιμήσει με την ομάδα μας. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί μόλις κατακτήσαμε τη δυνατότητα να βρεθούμε σε μια διαφορετική κατάσταση, αν είναι καλό ή κακό θα φανεί, νομίζω ότι σίγουρα για την ομάδα μας είναι πολύ θετικό, γιατί είμαστε πολύ νεότερα μέλη του πληρώματος, του στόλου, και ήμασταν πολύ πρόθυμοι να πιέσουμε ακόμα περισσότερο. Αν και για άλλες ομάδες, αυτή η αναβολή ανέβασε τα επίπεδα άγχους τους, καθώς απομένουν μόνο λίγες θετικές εκβάσεις και λίγες θέσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Για μας το αποτέλεσμα δεν είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να δούμε τη δικιά μας ανάπτυξη, γιατί είμαστε μια ομάδα και αυτό είναι σημαντικό στην πρώτη ρεγκάτα που αγωνιζόμαστε και έχει να κάνει με την συνεργασία μας στην Ελλάδα. Ήμασταν πολύ τυχεροί με αυτή την αναβολή, λέει ο Ορδάνης Πασχαλίδης, και τώρα εμείς έχουμε τουλάχιστον ένα χρόνο. Θα είναι δύσκολο να προκριθούμε, γιατί υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να πλέψουμε απέναντι σε πολύ καλούς και έμπειρους ιστιοπλοούς στην άκρα. Η ομάδα από τη Φιλανδία είναι κορυφαία ομάδα, είναι πολύ δύσκολο να τους κερδίσουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε. Η κροατική ομάδα, η ομάδα από τη Ρωσία, οι ομάδες από την Ολλανδία, την Ουγγαρία, πολλές ομάδες, αλλά τουλάχιστον έχουμε το χρόνο να παλέψουμε για αυτήν την εκδήλωση που θα είναι μια δοκιμαστική για να δούμε τις εξελίξεις μας και τη δική μας βελτίωση ως πλήρωμα. Αυτή η εκδήλωση είναι πολύ σημαντική, να δούμε το επίπεδό μας σε σύγκριση με τις κορυφαίες ομάδες, αλλά και τις άλλες χώρες που δεν έχουν προκριθεί. Σωστά, τώρα έχουμε πολύ καλή απόδοση και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είμαστε σε επίγνωση των συνθήκων στην Πάλμα, μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά εδώ. Καλύτερα ίσως, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι άνετα σε κανένα τρόπο. Έχουμε ακόμα 6 μήνες, οπότε το βασικό είναι να συνεχίσουμε να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα, να το κάνουμε περισσότερο αυτούς τους 6 μήνες και να είμαστε πιο έτοιμοι από ό,τι μπορούμε στην Πάλμα. Μετά τους αγώνες του Ρίο πήγα λίγο χρόνο από την Ολυμπιακή ιστιοπλοεία. Έκανα περισσότερο προπονητικό πρόγραμμα, στράφηκα σε μεγάλα σκάφη. Μου έλειπε η Ολυμπιακή ιστιοπλοεία, μετά επέστρεψα και τώρα δεν μου επιτρέπεται να έχω περισσότερες επιλογές, γι' αυτό πήγα στον Άκρα ως νέα πρόκληση και πράγματι με μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι το foiling είναι πραγματικά διασκεδαστικό και ο κόσμος λέει ότι είναι το μέλλον του αθλήματος, οπότε είπα εντάξει, θα του δώσω μια ευκαιρία. Και το Τόκιο βέβαια είναι ο κύριος στόχος, θα ήταν υπέροχο γιατί υπάρχει μόνο ένα ευρωπαϊκό σημείο που μου έχει ξεφύγει. Ξεκινήσαμε αρκετά αργά, αλλά ανυπομονώ για το Παρίσι το 2024. Και αυτός είναι ο στόχος προς το παρόν.
Μια ομάδα που μπορεί να χαλαρώσει, καθώς η θέση της έχει επιβεβαιωθεί για το Τόκιο, είναι η ομάδα από την Ολλανδία, που απαρτίζεται από τους Bart Labrieux και Pim Van Vugt. Στην πραγματικότητα, θα είναι η πρώτη ομάδα που θα εκπροσωπήσει ποτέ την Ολλανδία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στα 20 χρόνια ιστορίας του ΣΚΙΦ στο 49. Ένα υπέροχο ζευγάρι και επιτυχία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε οι πρώτοι που προκρίθηκαν για την Ολλανδία εδώ και 20 χρόνια στην κατηγορία 49. Δεν έχει γίνει ποτέ πριν, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που το καταφέραμε να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να διαγωνιστούμε εκεί εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Οι Ευρωπαίοι, όπως για όλους, είναι ένα μεγάλο γεγονός, είναι πολύ σημαντικό γεγονός για εμάς, το οποίο θα πάμε να προσπαθήσουμε ό,τι καλύτερο δυνατό και να δούμε πού θα καταλήξει. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι που καταφέραμε να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με το γεγονός ότι είμαστε οι πρώτοι που το έκαναν αυτό και νομίζω ότι μπορούμε να αλλάξουμε την εστίασή μας συμμετέχοντας σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οπότε να είναι το επίκεντρό μας από τώρα, να είμαστε χαρούμενοι που θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε, να ανταγωνιστούμε εκεί και να δείξουμε σε όλους τι μπορούμε να πετύχουμε. Και κάπως έτσι πάμε για την προετοιμασία εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων στις Ολυμπιακές Κλάσεις της Ιστιοπλοείας. Ήρθε η ώρα λοιπόν για να μπούμε στην δράση, να μάθουμε πώς απέδωσαν οι Ιστιοπλοείοι στο Forward του 2020 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα WIP, στα 49, 49FX και στον Άκρα 17. Το Utter Sea είναι γνωστό για την προσελκύση ιστιοπλοών, για τα τυρκουάς νερά του και τις εξαιρετικές συνθήκες. Ένας από τους πιο αγαπημένους ανέμους είναι το λεγόμενο Rosenwide, που σημαίνει άβρα από τριαντάφυλλα. Είναι ένας ανατολικός άνεμος που περνάει πάνω από το μεγάλο κήπο με τριανταφυλλιές ενός κάστρου και γεμίζει τον αέρα απέναντι από την λίμνη με την μυρωδιά των τριαντάφυλλων. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του Forward WIP στα 49, 49FX και Νάκρα 17, οι ιστιοπλοείοι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος αντιμετώπισαν κάθε είδους καιρικές συνθήκες από 0 έως 30 κόμβους ταχύτητα ανέμου και από γαλάζιο ουρανό έως μπόρες. Η έβρεση του καλύτερου μονοπατιού στην λίμνη Utter Sea αποδείχθηκε απαιτητική δουλειά για τις ομάδες. Προφανώς βρισκόμαστε σε μια λίμνη, πρέπει να πω ότι είναι αρκετά δύσκολο. Είναι η πρώτη φορά που είμαστε εδώ, αλλά μοιάζει με σχεδόν οποιαδήποτε λίμνη. Μερικές φορές μπορείτε να φτάσετε πολύ κοντά στην ακτή και να πάρετε ένα πλεονέκτημα. Άλλες φορές απλά με το ατοπίζετε 20, 30, 40 μοίρες ή ακόμα περισσότερο και είναι πραγματικά θυελώδης. Είναι δύσκολο να προετοιμαστείς όπως και να κάνεις ιστιοπλοεία με συντηρητικό τρόπο. Πρέπει να μείνεις ανάμεσα στο σήμα και στον στόλο, αλλά γρήγορα ο στόλος πηγαίνει και στις δύο πλευρές, οπότε στην πραγματικότητα δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο για τους ιστιοπλοούς να δουν τι συμβαίνει και δεν είναι εύκολο για τον προπονητή να πει τι είδε στην αριστερή πλευρά ή τι κινείται πραγματικά στην δεξιά πλευρά. Αυτοί, ας πούμε, είναι οι πιο σημαντικοί κανόνες που προσπαθώ να ακολουθήσω ως προπονητής και να το πω στους ιστιοπλοούς. Είναι δύσκολο να παραμείνεις ψύχρεμη. Μετά από 9 αγώνες στον Άκρα 17, οι 5 πρώτες ομάδες μπήκαν στο τελικό με μόνο 6 βαθμούς να τις χωρίζουν ανάμεσα στην πρώτη θέση και την πέμπτη. Ηγέτες για το μεγαλύτερο μέρος της ρεγκάτας ήταν ο Αργεντίνος Σαντιάγκο Λέγκε με την Σεσίλια Καρανσαρόλη
ενώ οι κυρίαρχοι Ολυμπιακοί πρωταθλητές άρχισαν να γλιστρούν και να πέφτουν στην έκτη θέση της γενικής κατάταξης. Οι τρεις πιο συνεπείς στην τελευταία ημέρα κατέληξαν να καταλάβουν το βάθρο, με την Ιταλία να παίρνει και το χρυσό και το χάλκινο. Ο Ρουτζέρο Τίτα και η Κατερίνα Πάντι τερμάτισαν στην κορυφή 4 βαθμούς μπροστά από τους Γάλλους Κοεντίν Ντέλα Πιέρε και Μανών Οντινέτ, με τους Βιτόριο Μπιζάρο και Μάελε Φρασκάρι να είναι 3 βαθμούς πιο πίσω στην τρίτη θέση. Οι σημερινοί παγκόσμιοι πρωταθλητές Τζον Γκίμψον και Άννα Μπερνέτ φαίνονταν ότι είχαν πρόβλημα στα μισά του αγώνα και για τον τρόπο που έπλεαν προς την δεύτερη διαδρομή. Η Βρετανική ομάδα με γρήγορους τερματισμούς έπεσε κάτω από το βάθρο με έναν μόνο βαθμό διαφορά. Ήταν μια τρελή, δύσκολη εβδομάδα σε αυτή τη λίμνη, οπότε οι αγώνες δεν ήταν απλοί. Δεν ήταν τόσο εύκολη, έπρεπε να προσαρμοστούμε πολύ γρήγορα στην κατάσταση. Ο άνεμος ήταν πολύ επιπόλαιος, πολύ θυελώδης. Στις αρχές αυτής της εβδομάδας δεν πιστεύαμε ότι θα κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα. Σήμερα είχαμε μια πολύ καλή ημέρα και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό το αποτέλεσμα. Έγινε σκληρή μάχη μέχρι τέλους. Ήμασταν 4 σκάφη, 2-3 σημεία πολύ κοντά. Έπρεπε να παλέψουμε μέχρι τον τελευταίο αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Στο στόλο 49FX σε όλη τη ρεγκάτα η μάχη για τον τίτλο ήταν άγρια μεταξύ των Γερμανών Τίνα Λάτζ και Σούσαν Μπέκε και των Νορβηγών Χελένε Νάες και Μάρι Ρόνιγκεν. Αυτές οι δύο ομάδες πάλευαν για όλη την εβδομάδα, μπήκαν την τελευταία ημέρα με μόνο 2 βαθμούς μπροστά τους Γερμανούς. Τελευταίος αγώνας με τη ρεγκάτα να είναι απογοητευτική για Λούτζ και Μπέκε και πέρασαν έτσι την γραμμή στην 12η θέση. Η μόνη παρηγοριά για αυτούς ήταν ότι ήταν ακόμα χειρότερα για τους Νορβηγούς που πέρασαν την γραμμή στην 20η θέση. Το πρωτάθλημα είχε σχεδόν τελειώσει και με την Γερμανία να παίρνει την πρωτοπορία και να καταφέρει να ξεπεράσει έτσι τους Νορβηγούς που θα μπορούσαν να είχαν ανέβει λίγο ψηλότερα, όμως δεν τα κατάφεραν. Έτσι λοιπόν οι νικητές Γερμανοί ήταν στην κορυφή με τους Νορβηγούς να τερματίζουν 4 βαθμούς πιο πίσω, παίρνοντας την δεύτερη θέση και το ασημένιο. Μια διαδικασία που εξελίχθηκε ιδανικά για τις Γερμανίδες αθλήτριες που πήραν την κορυφή, μια νίκη που την άξιζαν σε γενικό επίπεδο και ήταν ο πρώτος τους ευρωπαϊκός τίτλος, κάτι που φυσικά το πανηγύρισαν δε όντως. Σήμερα ήταν μια πολύ δύσκολη ημέρα, έπρεπε να ξυπνήσουμε στις 5 ώρα το πρωί, αλλά είχαμε 2 πολύ ωραίους αγώνες. Πραγματικά καταφέραμε να πλεύσουμε καλά σε αυτό το περιβάλλον και να έχουμε έτσι μια σημαντική διάκριση μετά από μεγάλο μέρος απουσίας. Είμαι πολύ περήφανη που κερδίσαμε σε αυτές τις συνθήκες, με τον άνεμο να αλλάζει συνεχώς, δύσκολες συνθήκες για ρεγκάτα, έπρεπε να τα καταφέρουμε, είναι δύσκολο και τελικά το πετύχαμε. Ήταν μια πολύ ωραία εβδομάδα, αυτή η ιστιοπλοϊκή εβδομάδα, για Τιμ Φίσερ και Φάμπιαν Γκραφ, που είναι οι νέοι πρωταθλητές Ευρώπης στην κατηγορία 49. Μπενζαμίν Μπελτστάιν και Ντέιβιντ Χάσλ έκαναν μια αξιοσημείωτη επιστροφή, καθώς κατάφεραν να ανέβουν στο βάθρο και κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο 3 βαθμούς πίσω από τους Γερμανούς. Σίμε και Μίχοβιλ Φαντέλα, που ηγούνταν σε όλο στο μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας, δεν κατάφεραν να κερδίσουν στο τέλος την medal race και έτσι έπεσαν στην τρίτη θέση κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.
Ήταν μια πολύ ωραία εβδομάδα μέχρι στιγμής, ήταν δύσκολα στο νερό όμως. Εμείς είμαστε πραγματικά ευχαριστημένοι από την απόδοση και την τύχη μας μερικές φορές, γιατί η λίμνη χρειάζεται πάντα τύχη, οπότε ναι, είμαστε σούπερ ευχαριστημένοι με τον τίτλο. Η τελευταία ακούσα ήταν ιδιαίτερη, ήταν μια διαδικασία όμως που την χάσαμε στην πορεία, οπότε δεν μπορέσαμε να βρεθούμε ψηλά, ήμασταν κάποια στιγμή τέταρτη. Στο τέλος βρεθήκαμε όμως στην θέση που θέλαμε και έτσι μπορέσαμε να διατηρηθούμε για να έχουμε αυτή την κορυφαία θέση στο βάθρο. Δεν ήταν εύκολα, αντίθετος μάλιστα. Και κάπως έτσι η λίμνη Attersea δοκίμασε τους ιστιοπλώους με όλα τα είδη των συνθηκών ανέμου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και φύλαξε τα καλύτερα για την τελευταία ημέρα. Το μεγάλο αεράκι στο τελευταίο απόγευμα του διαγωνισμού έδωσε ένα εγγυημένο δράμα μέχρι τέλους. Σε αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση της χρονιάς, κάτω από τις δύσκολες συνθήκες λόγω του κορονοϊού και των όσων είχαν προηγηθεί με τα lockdown και τις απαγορεύσεις διοργάνωσης αγώνων, ολοκληρώθηκε με τις τελετές των απονομών για τους νικητές. Και κάπως έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώνεται και το σημερινό μας επεισόδιο Pure Action, με τον κόσμο της ιστιοπλοείας να επιστρέφει σε δράση και να δείχνει ότι ήρθε για να μείνει για τα καλά, και φυσικά οι πρωταγωνιστές να προετοιμαστούν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Θα έχουμε πολλά περισσότερα σε επόμενα επεισόδια που θα ακολουθήσουν, πάντα γεμάτα δράση, πλούσια δράση και αδρεναλίνη στα ύψη. Να είστε καλά!

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Άξιον 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
5: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
6: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
7: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
4: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο δράση. Σε προηγούμενο επεισόδιο επισκεφθήκαμε την Ντόχα στην Αραβική Χερσόνησο, μια πόλη που φημίζεται για το ιδιαίτερο στυλ της. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από την Ιβηρική Χερσόνησο μετά την τρίτη έκδοση του Rally Ισπάνια που πραγματοποιήθηκε στο Guadix της Γρανάδας, σε μια περιοχή ερημική στα νότια της Ισπανίας, στην Ανδαλουσία. Γνωστή για την πλούσια ιστορία και την πολιτιστική μίξη της ισπανικής και αραβικής παράδοσης, η Ανδαλουσία και η Γρανάδα έχουν πολλούς επισκέπτες. Το Warm Mediterranean Hospitality, η Flamenco μουσική, η γαστρονομία και η αρχιτεκτονική με τον μεγαλοπρεπή καθεδρικό ναό, αλλά και τα μοναδικά σπήλαια κάνουν το ταξίδι στη ζωή της Guadix εκπληκτικό. Επιπροσθέτως, η χαρακτηριστική έρημος Γκοράφε και τα χιονισμένα βουνά της Sierra Nevada πληρούν τις προϋποθέσεις για την τέλεια περιπέτεια, καθιστώντας το Ισπάνια Ράλι το μοναδικό ράλι ερήμου που λαμβάνει χώρα στην Ευρώπη. Η διοργάνωση συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες, με μοτοσυκλέτες και SSV. Οι ανταγωνιστές ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο για να συμμετάσχουν σε αυτό το πρώτο διεθνές επίπεδο της σεζόν ενάντια στο παρασκήνιο των βουνών της Sierra Nevada. Είμαι από την Ολλανδία, έρχομαι στο Ισπανικό Ράλι για να απολαύσω το ηλιόλουστο τοπίο για να κάνω την διαδρομή με μοτοσυκλέτα. Άκρος εντυπωσιακή αλλά και δύσκολη η διαδρομή σε αυτό το ερημικό τοπίο στην Ισπανία. Είμαι από την Ισπανία, σκέφτηκα ότι ήταν καλή επιλογή κοντά στο σπίτι, τόσα πολλά χιλιόμετρα και διαφορετική τύπη δρόμων και μονοπατιών. Ιδιαίτερες οι διαδρομές. Η πρόκληση είναι δεδομένη. Εγώ είμαι από τη Δανία, ζω στη Βαρκελόνη για πολλά χρόνια και τώρα ζω στην Ελβετία. Έχω πολλούς φίλους στη Βαρκελόνη, πολλούς φίλους που τους άρεσε να πηγαίνουν off-road, εκτός δρόμου δηλαδή, σε τέτοιους αγώνες, σε τέτοιες διαδικασίες. Περιγράφουν κάποιοι από τους συμμετέχοντες τους λόγους που βρέθηκαν σε αυτό το ράλι Ισπάνια. Και κάποιος που έχει έρθει από το Ισραήλ για αυτή τη διαδικασία και αποτελεί μέρος του γυναικείου κομματιού, μιας και είναι αυξημένη γυναικεία παρουσία. Νομίζω ότι είναι πραγματικά μοναδικό, ένα υπέροχο τοπίο. Ήθελα να μάθω πώς να εκπαιδευτώ με το roadbook, γιατί σε αυτή τη διαδικασία το roadbook είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι μια διαδρομή χαραγμένη από την Οργανωτική Επιτροπή με κάθε λεπτομέρεια που βοηθάει απίστευτα τους οδηγούς και συνοδηγούς έτσι ώστε να φτάσουν στον προορισμό τους χωρίς να παρεκκλίνουν τις πορείες τους. Έτσι οι συμμετέχοντες βρέθηκαν σε αυτή την πολυήμερη διαδικασία με δύσκολες συνθήκες, όχι καιρικές, αλλά συνθήκες οδοστρώματος και εδάφους. Κάτι που χαρακτηρίζει άλλωστε το Ράλι Ισπάνια. Αυτός είναι ο Τιζιάνο Ιντέρνο, ο οποίος έκανε τη μετάβαση με τη μοτοσυκλέτα του από την Ιταλία στην Ισπανία για να γίνει μέρος αυτής της μεγάλης οικογένειας, αποδεικνύοντας το πάθος για την διαδρομή αυτή και πως δεν υπάρχουν όρια εάν θέλεις να συμμετάσχεις σε μια τέτοια διοργάνωση. Έτσι λοιπόν πήρε την Africa Twin του από το γκαράζ, έβαλε ένα οδηγό, ένα roadbook, μάζεψε τις αποσκευές, έφτιαξε το τιμόνι, άλλαξε τα ελαστικά και έτσι έφτασε εδώ μέσα σε 3 μέρες ταξιδεύοντας μέσα σε χιόνι, κρύο αλλά και ζεστή κατάσταση. Συνέχεια όλα είναι καλά όπως μας περιγράφει
και έφτασε στο Guadix για να λάβει μέρος σε αυτή την διοργάνωση και να δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Ένα κοινό χαρακτηριστικό ανάμεσα σε όλους τους ανταγωνιστές που χρειάζονται την ταχύτητα και τις περιπέτειες είναι αυτό ακριβώς, και αυτό τους προκαλεί να έρθουν όλοι μαζί στην Ισπανία για να έχουν συναρπαστικές εμπειρίες, να απολαύσουν την υπέροχη φιλοξενία και την υπέροχη ατμόσφαιρα που απολαμβάνουν όλοι όσοι λαμβάνουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Για αυτή την εκδήλωση του Ισπανικού Ράλι, οι διοργανωτές κινητοποίησαν κάποιους από τους μεγαλύτερους τίτλους Ισπανίας. Είμαι εδώ γιατί αγαπώ την περιπέτεια, την άγρια φύση, τα αθλήματα με κινητήρα. Λατρεύω να είμαστε μια ομάδα φίλων και είναι μοναδικό. Είμαι τυχερός που βρίσκομαι σε αυτό το απίστευτο μέρος. Κάποιοι λοιπόν από τους μεγαλύτερους τίτλους της Ισπανίας βρέθηκαν εκεί για να εξασφαλίσουν την κορυφαία ποιότητα της θέλησης, όπως ο Τζεράρντ Φαρές με 10 συμμετοχές στο Ράλι Ντακάρ και τρίτη θέση. Εξέτασε το roadbook και έκανε την ενημέρωση προς τους διαγωνιζόμενους. Ο Λορέτζο Σαντολίνο είναι άλλος ένας ακόμα που ξεχωρίζει από αυτή την ομάδα των ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί προκειμένου να δώσουν, να μεταφέρουν την εμπειρία τους στους αγωνιζόμενους, γιατί δεν είναι όλοι επαγγελματίες, αν μη τι άλλο, οι πιο πολλοί είναι ερασιτέχνες, αγαπούν αυτό που κάνουν. Είμαστε λοιπόν στο Guadix, στην επαρχία της Γρανάδας. Είμαι ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσω το φετινό Ισπανικό Ράλι. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι θα απολαύσουν πολύ αυτή τη διαδικασία, μας λέει ο Σαντολίνο. Θα βρουν πολύ ωραίο το μέρος, θα απολαύσουν μόνο την ενέργεια της μοτοσυκλέτας και μετά το roadbook. Αυτές οι συνθήκες είναι πολύ καλό βήμα για τους ερασιτέχνες να μάθουν να εισάγουν το βιβλίο στην καθημερινότητά τους, την αγωνιστική τους καθημερινότητα. Νομίζω ότι το περιβάλλον θα είναι εκπληκτικό, θα περάσουν από την έρημο Γκάραφε, κάτι που τα λέει όλα για το τι πρόκειται να συναντήσουν στο διάβα τους και ποια είναι η διαδικασία στην οποία θα υποβληθούν. Είχαμε φυσικά και συμμετοχές που ξεχώρισαν, όπως του Ζωάν Πεδρέρο με την KTM. Ένα τοπίο και με χιόνι, υπάρχουν αλλαγές έτσι των συνθήκων κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο Ζωάν Πεδρέρο, ο οποίος ο Πορτογάλος είναι από αυτούς που έχουν διακριθεί άλλωστε στο παρελθόν, ήταν αυτός που επικράτησε στην διαδικασία με την δική του KTM, και βέβαια ο Μάριο Πατράο ήταν ένας που τον κόντραρε αλλά δεν μπορούσε να τον ξεπεράσει. Είχαμε ανταγωνισμό και στα τετράτροχα αλλά και στα SSV. Όλοι χωρούν σε έναν τέτοιον αγώνα, αρκεί να είναι καλά προετοιμασμένοι. Σκέφτομαι ότι είναι ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες και τους ερασιτέχνες, επειδή βλέπετε εδώ κάποιους επαγγελματίες και ερασιτέχνες, πάντα μοιάζει με το πώς οι επαγγελματίες κάνουν την προετοιμασία τους, έτσι τους ξεχωρίζεις, και σκέφτομαι ότι ο συνδυασμός των δύο είναι πάντα κάτι το ενδιαφέρον, πρέπει να είμαστε και με τους δύο. Είμαι εντελώς ερασιτέχνης, αρκεί να είμαι καλός. Είναι πολύ καλό να είσαι κοντά στους επαγγελματίες, βλέπεις το πρωί, είναι φιλικοί, μπορείς να μιλήσεις μαζί τους, είναι προσιτή. Όμως σε αυτή τη διαδικασία κάτι που ξεχώρισε ήταν και η συμμετοχή πολλών γυναικών. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, ωστόσο όλο και περισσότερες γυναίκες ανταγωνιστές συμμετέχουν σε τέτοιες διοργανώσεις, αποδεικνύοντας ότι όλοι μπορούν να ακολουθήσουν το πάθος τους. Οι γυναίκες αγαπούν την μοτοσυκλέτα και την οδήγηση
εκτός δρόμου για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Είναι όπως το να έχεις μια περιπέτεια και να προσέχεις από την άλλη πλευρά, από μικρή ηλικία, να μην κάνεις το κάτι παραπάνω, να μην σου αφήνουν να κάνεις ένα βήμα όπως θα ήθελες. Έτσι αυτή η off-road διαδικασία είναι κάτι το ξεχωριστό και βέβαια για τις γυναίκες αποτελεί δέλεαρ. Νομίζω ότι πατάμε καλύτερα τον γκάζι από ότι οι άντρες, προσέχουμε καλύτερα το roadbook, τη διαδρομή. Είναι κάτι το οποίο μας ξεχωρίζει και ίσως να είναι διαφορετικό. Έχω βρεθεί σε μια διαδικασία ισχυρή, έχω συμμετοχές, υπάρχουν εμπειρίες γενικότερα και από το Rally Dakar το 2019. Ωστόσο, σκέφτομαι ότι θέλω να έχω περισσότερη εμπειρία, όλο ένα και περισσότερο, και γι' αυτό το λόγο λαμβάνω μέρος σε τέτοιες διαδικασίες, σε τέτοιες διοργανώσεις. Το Ισπανικό Ράλι είναι το πρώτο ευρωπαϊκό ράλι όπου το roadbook θα παραδοθεί, θα σημειωθεί από τους διοργανωτές. Οπότε πρέπει να φροντίσει με αυτόν τον τρόπο η Οργανωτική Επιτροπή ότι και οι ερασιτέχνες θα έχουν τις ίδιες εμπειρίες με τους επαγγελματίες και προς αυτή την κατεύθυνση είναι η προσημείωση της διαδρομής πάνω στο roadbook. Στόχος της διοργάνωσης είναι να ανακαλύψουν άπαντες την επικράτεια του Guadix της Γρανάδας και κυρίως του τοπίου της ερήμου Γκαράφε. Και επειδή αυτός ο δρόμος δεν είναι και τόσο διάσημος, δεν πρέπει να χαθούν. Και έτσι η σημείωση είναι αρκετά σημαντική πάνω στον χάρτη. Έχω κάνει αρκετά από την εκπαίδευση των βιβλίων. Πρέπει να πω ότι το βιβλίο, το roadbook ήταν τέλειο. Σχεδόν δεν χάθηκα ποτέ. Σήμερα πάλι υπήρχε ένα τέχνασμα, αλλά όλα ήταν απολύτως τέλεια. Μας λέει ένας εκ των οδηγών που βρήκε αυτή τη διαδικασία άψογη. Και φυσικά έτσι είναι. Αυτό το σημείο είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή να υπάρχει προδιαγεγραμμένη διαδρομή έτσι ώστε να βοηθηθούν άπαντες και οι ερασιτέχνες αλλά και οι επαγγελματίες οδηγοί των μοτοσυκλετών αλλά βέβαια και των τετράτροχων. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τα SSV και τα μπάτζι αυτοκίνητα. Η δράση όμως στο Ισπανικό ράλι είναι σημαντική. Ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε σε όσα έγιναν στην off-road αυτή η συνεχόμενη διαδρομή. Πριν από την Ανατολή του Ηλίου ξεκίνησε η τρίτη έκδοση του Ισπανικού ράλι. Οι πρώτες μέρες ξεκίνησαν ψυχρά με δυνατό άνεμο που βυσούσε μέσα από το πρώτο τμήμα του δρόμου, κάνοντας σκληρή την διαδικασία για τα πρώτα 76 χιλιόμετρα. Με ένα ειδικό τμήμα, η εκκίνηση, όχι μεγάλη απόσταση, αλλά πολύ δύσκολη διαδρομή όπως φάνηκε. Κάναμε την μικρή σύνδεση και μετά από ένα ειδικό τμήμα, προφανώς περνώντας μέσα από το τοπίο εδώ, το οποίο είναι εκπληκτικό. Κάναμε περίπου 70 χιλιόμετρα εκτός δρόμου, περνώντας μέσα από κήτες ποταμών και μετά πήγαμε σε ένα δεύτερο σύνδεσμο που μας οδήγησε σε άλλη ειδική διαδρομή, η οποία ακυρώθηκε σήμερα, αλλά περνάμε από εκεί γιατί είναι ένα μέρος φυσικής ομορφιάς. Μείναμε στα 50 χιλιόμετρα και απλώς οδηγήσαμε και απολαύσαμε το τοπίο. Μερικοί μάλιστα σταμάτησαν και έβγαλαν φωτογραφίες. Ήταν μια καλή διασκέδαση. Τράβηξα μερικά βίντεο, κατάφερα να πέσω στις κήτες του ποταμού, αλλά όλα είναι εντάξει τελικά. Η διοργάνωση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε σαν αγώνας, είναι οι άνθρωποι που την απαρτίζουν. Επιτρέπεται στους συμμετέχοντες να χαλαρώνουν, να συναντήσουν ανθρώπους από τις χώρες με το ίδιο πάθος, να συζητήσουν για τις καλύτερες στιγμές τους, απολαμβάνοντας το τοπικό φαγητό. Την δεύτερη μέρα ήταν
ένα από τα δύο σημεία που ξεπέρασαν τα 300 χιλιόμετρα με 200 χιλιόμετρα ειδικής διαδρομής. Κάτι βέβαια που δυσκόλεψε ιδιαίτερα τους αναβάτες και είχαμε και πτώσεις σαν κι αυτοί. Τα 137 χιλιόμετρα της δεύτερης ειδικής σκηνής είναι όπου η φυσική προσπάθεια καταπολέμησης αναμφίβολα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον προσδιορισμό των νικητών και των ιτημένων. Οι ειδικές διαδρομές, οι συνεχόμενες κιόλας οι ειδικές διαδρομές αποτελούν πρόκληση για κάθε αναβάτη. Μου αρέσουν και τα δύο, μου αρέσουν οι σύντομες σκηνές, να φροντίσω πράγματα, να αποκτήσω έτσι προσαρμογή, αλλά και το μακρύ στάδιο της ροής, άρα μου αρέσουν και τα δύο. Για μένα φτιάξτε σύντομες σκηνές καλύτερα, κατά μήκος της σκηνής είμαστε κουρασμένοι, σκέφτεσαι που είναι το τέλος, μερικές φορές θέλεις να είσαι πιο πάνω. Μπορείτε λίγο να αναβάσετε τα καύσιμα, να υπάρχει μεγαλύτερη παροχή. Μου αρέσει να έχω ένα διάλειμμα ανάμεσα στα δύο στάδια, κάτι να φάμε, κάτι να πιούμε, να έχω λίγο χρόνο και μετά μπορούμε να ξεκινήσουμε και πάλι. Εκτός όμως από τις όμορφες σκηνές, είχαμε και κάτι το τραγικό, αφού κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας του Ισπανικού Ράλι, ο Ισπανός αναβάτης Αλμπέρτο Μαρτίνες, πιο γνωστός ως ο θερμός και χαρισματικός Αλμπετίτο Καρπεντιέμ, έχασε την ζωή του μετά από ένα τροχαίο δυστύχημα που συνέβη εκτός αγώνα με τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά και γενικά άπαντες να του αφιερώνουν τις στιγμές που ακολούθησαν. Και βέβαια να θλίβονται απίστευτα από αυτό το γεγονός, κάτι που αμαύρωσε την διοργάνωση, έγινε η συνέχεια από την σκιά της, αλλά ο θάνατος του Αλμπέρτο Μαρτίνες ήταν ό,τι πιο σοκαριστικό μπορούσε να συμβεί. Η σκιά είχε πέσει πάνω από την τέταρτη μέρα λόγω των τρομερών ειδήσεων της απώλειας. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν το αυτοκόλλητο με τον αριθμό 14 του Αλμπέρτο. Σήμερα ήταν 320 χιλιόμετρα με δύο πολύ μακριές ειδικές σκηνές μέσα από σπυροειδή μονοπάτια και πέτρινες διαδρομές πίστας. Με αυτή την χάραξη, το τέταρτο stage από τα πιο σημαντικά αυτής της πενθήμερης διαδρομής στο ράλι της Ισπανίας οδηγεί προς την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, με τον Ζωάν Πεδρέρο να εξακολουθεί την άψογη οδήγηση στην πιο δύσκολη διαδρομή από αυτές τις τέσσερις ημέρες μέχρι τώρα και να έχει πάρει ένα προβάδισμα το οποίο αποδεικνύεται ασφαλές για την συνέχεια, με τον Πορτογάλο μοτοσυκλετιστή να έχει διαφορά από τους διώκτες του. Κάποια όμορφα κομμάτια, αρκετά γρήγορα, μονοπάτια με λόφο από πέτρες γύρω, με ανθρώπους να περνούν, με μεγάλα σύννεφα από σκόνη. Δεν μπορούσαμε να δούμε, πολύ επικίνδυνα. Δεν μπορείς να νικήσεις σε τέτοια διαδικασία, η αδρεναλίνη ανεβαίνει, ήταν αρκετά καυτό. Αλλά έχεις υπεροχή θέα εδώ και είναι όμορφο. Ήταν μια όμορφη μέρα γενικά. Το τοπίο είναι κάτι το οποίο συναρπάζει τους συμμετέχοντες και έχουν να λένε γι' αυτό.
με το τελευταίο στάδιο της διαδρομής, με την τελευταία διαδρομή να αποτελείται από 176 χιλιόμετρα. Μια μικρή, σχετικά και γρήγορη ημέρα για να οδηγηθούν στο τέλος οι συμμετέχοντες, με τον Ζωάν Πεδρέρο να κρατάει μέχρι τέλους την πρωτοπορία και να στέφθεται νικητής, ο Πορτογάλος, με τον Μάριο Πατράο να τον ακολουθεί στην δεύτερη θέση και τον Τζουλιάν Βιλαρούμπια να είναι στην τρίτη. Για την διαδικασία των μοτοσυκλετών, με τον Ζωάν Πεδρέρο να αποδεικνύεται το αδιαφιλονίκητο φαβορί. Και στην κατηγορία των quads είχαμε την νίκη του Νταβίλα, ο οποίος ξέφυγε αρκετά από τους διώκτες του. Και στα SSV μια μεγάλη έκπληξη με τον Πλά, τον Ζερόμ Πλά, να είναι αυτός που επικράτησε. Πέρασαν 5 πολύ δύσκολες ημέρες με δύσκολη πλοήγηση στο ποτάμι. Το θλιβερό ήταν η ειδοποίηση για την απώλεια του φίλου μας, του Αλμπέρτο Μαρτίνες. Ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για όλους τους θεατές και την οικογένεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Θέλω να αφιερώσω την νίκη στον Αλμπέρτο και να δώσω μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένεια και στους φίλους του. Υπό νικητής της διοργάνωσης με την KTM του, έφτασε στην πρωτοπορία μέχρι τέλους, με τους υπόλοιπους να ακολουθούν και να φιλοδοξούν την επόμενη φορά να είναι αυτοί οι νικητές. Ο Πεδρέρο λοιπόν πρώτος μετά από 10 ώρες και 29 λεπτά. Ο Ντάνι Βίλα στην πρώτη θέση μετά από 17 ώρες και 13 λεπτά στην κατηγορία quads. Και στην κατηγορία των SSV ο Ζερόμ Πλά ήταν νικητής μετά από 12 ώρες και 19 λεπτά. Η Γρανάδα διαθέτει ατελείωτες πίστες σε ερημικό τοπίο που δυσκολεύεται να βρει κανείς στην υπόλοιπη Ευρώπη και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Νοτιού Ισπανίας. 180 αναβάτες από 26 έθνη βίωσαν μερικές μοναδικές στιγμές σε αυτό το ράλι Ισπανίας. Ήταν στην πραγματικότητα το πρώτο ράλι που έχω οδηγήσει ποτέ. Ήταν πολύ όμορφο, ωραία τα τοπία, καταπληκτικά, παρόλο που δεν ήμασταν σε κάποια ειδική διαδρομή. Ήταν όμορφο ακόμα να βλέπεις και την οργάνωση που ήταν πολύ καλή. Μια καλή εκδήλωση, υπέροχο τοπίο, οι κήτες του ποταμού ήταν υπέροχες. Δεν είχα ξαναπάει σε τέτοιου είδους μονοπάτια και σίγουρα θέλω να επιστρέψω. Όλοι είχαν να λένε τα καλύτερα. Το ράλι ήταν υπέροχο. Αυτός ήταν ο πρώτος μου αγώνας ράλι με την μοτοσυκλέτα μου. Μπορεί η πρώτη μέρα μου ήταν τόσο εύκολη, η δεύτερη ήταν καλύτερη, η τρίτη ακόμα πιο καλύτερη, αλλά σήμερα ήταν απίστευτη. Μου άρεσε πολύ αυτό το μέρος της Ισπανίας που δεν είχα επισκεφθεί ποτέ. Μεγάλη εμπειρία πραγματικά. Σίγουρα του χρόνου θα είμαι ξανά εδώ, ίσως με ένα πιο μικρό όχημα. Το βασικό μου κίνητρο ήταν απλά να τελειώσω το ράλι για να οδηγήσω καλά. Φυσικά, καθώς περνούν οι μέρες και ρίχνεις μια ματιά στην κατάταξη και μετά αρχίζεις να λες, καλά εντάξει, αυτό μπορεί να είναι λίγο με το δικό μου τρόπο, οπότε αρχίζεις να πιέζεις λίγο περισσότερο. Αλλά γενικά το κύριο κίνητρό μου ήταν να περάσω καλά και να τελειώσω τον αγώνα, να οδηγήσω όσο καλύτερα μπορούσα χωρίς να τσακιστώ. Αυτό ήταν το δικό μου κίνητρο. Σίγουρα θα το ξανακάνω στο μέλλον. Σε μια ατμόσφαιρα εορταστική, οι νικητές παρέλαβαν τα χειροποίητα τροπεά τους, φτιαγμένα από παιδιά με αναπηρία στην Guadix, απόδειξη του δεσμού που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων της τοπικής κοινωνίας, που είναι μεγάλοι υποστηρικτές του Rally Ισπανία.
Και βέβαια έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία για την διοργάνωση του Ράλι Ισπάνια την επόμενη χρονιά. Η Ανδαλουσία θα ξαναμπεί σε αυτό το τοπίο με περισσότερα ονειρικά μέρη και η ομάδα θα αναλάβει και πάλι δράση. Να είστε καλά.

0: Τουρκία περικυκλώνεται.
1: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
0: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
2: Δημοκρατία.
3: Μα έλα το.
4: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
5: Από εκεί και μετά. Αρνηθήκατε κύριε Ξανθόπουλε.
6: Τα σκίσανε τα μνημόνια ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
7: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
8: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
9: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
10: Μια εμπριστική επίθεση.
11: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: Αθλητικό FC.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στο τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας προσφέρει την καλύτερη δράση με μερικές από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις ιστιοπλοείας σε όλο τον κόσμο. Μέσα από αυτό το επικό άθλημα ανακαλύπτουμε νέους ορίζοντες και νέες προκλήσεις, συναρπαστικά ταξίδια και μερικά τοπία που κόβουν την ανάσα. Σε προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε στη Μαλαισία και στο εξωτικό θέρετρο Λαγκάουι, στις ακτές αυτού του γραφικού νησιού που φημίζεται για τις αμμώδεις παραλίες, στα καταγάλανα νερά και τις ατελείωτες σειρές από φοίνικες. Πραγματοποιήθηκε η 18η Διεθνής Ρεγκάτα Round and Belt Royal Λαγκάουι. Οι παραλίες με λευκή άμμο είναι μερικές από τις ωραιότερες της Μαλαισίας. Από τους αμμώδεις κόλπους μέχρι τις σαρωτικές ακτές, οι παραλίες του νησιού είναι αξιοαγάπητες για τους ντόπιους.

και πάλι στο καθιερωμένο πλέον ραντεβού τους στο νησί Λαγκαουί, το οποίο είναι μαζί με 99 νησιά, άρα υπάρχει πάντα κάτι για όλους, ο καιρός είναι τέλειος, είναι ζεστός όλο το χρόνο, υπάρχουν μεγάλοι άνεμοι που θα σας βοηθήσουν να πλεύσετε σε πολλά όμορφα μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε. Η Belt and Road Langkawi International Regatta είναι ένα από τα πιο διάσημα γεγονότα στο νησί. Το Kauai Jetty είναι ένα εμβληματικό σύμβολο στο Langkawi, γνωστό ως άγαλμα Ingle Square. Το Dagtaran Lang είναι ένα από τα πιο γνωστά ανθρωπογενή αξιοθέατα του Langkawi. Ένα μεγάλο γλυπτό ενός αετού έτοιμο να πετάξει. Ο κοκκινό καφέ αετός στο Dagtaran Lang χτίστηκε ως έμβλημα του νησιού. Η Μαλαισία φημίζεται για τις παραλίες της με λευκή άμμο. Αν πάτε στις περισσότερες χώρες υπάρχουν παραλίες με βότσαλο, αλλά έχουμε πολλές παραλίες με λευκή άμμο και το Langkawi έχει μερικές από τις καλύτερες. Λάτρης της παραλίας και εθισμένη στα αθλήματα, είναι ό,τι καλύτερο με τα φυσικά στοιχεία. Πέρυσι η βραβευμένη Μαρίνα υποδέχτηκε 30 σκάφη σε 7 διαφορετικές κατηγορίες με περισσότερους από 120 ιστιοπλώους για να διαγωνιστούν στην κορυφαία και πρώτη ασιατική ρεγκάτα του έτους. Από τη Μαλαισία μέχρι την Ολλανδία και από την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη μέχρι την Αυστρία, το Langkawi είναι ένας δημοφιλής προορισμός για το άθλημα. Μετά από 5 ημέρες αγώνων με μερικές έντονες μάχες, σώμα με σώμα και άφθονη δράση, η τελευταία μέρα δοκίμασε τα πληρώματα σε συνθήκες ελαφρού ανέμου. Μέχρι το τέλος της ημέρας η Team Hollywood με κυβερνήτη τον Ray Roberts διατήρησε το προβάδισμά της στην κορυφή της κατηγορίας Racing, τερματίζοντας πρώτη σε όλους σχεδόν τους αγώνες στους οποίους συμμετείχαν. Εν τω μεταξύ στην κατηγορία IRC1, η προσπάθεια του πληρώματος της Mata Hari KL Registry για να διεκδικήσουν τον 6ο συνεχόμενο τίτλο τους έσβησε σιγά σιγά. Η ομάδα Char Chan από την Ιαπωνία με επικεφαλή τον Καζούκι Κιχάρα έλαμψε φέτος παίρνοντας τον τίτλο. Είχαμε τη ρεγκάτα των 10 αγώνων και βγήκαμε στην κορυφή. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να κερδίσουμε κάτι ιδιαίτερο σαν και αυτό. Αυτή είναι μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή για εμάς, για να κάνουμε λίγους αγώνες και να παλεύουμε σκληρά. Αυτό μας αρέσει. Παίζοντας οποιοδήποτε άθλημα, σου αρέσει να σε σπρώχνουμε μέχρι το τέλος και αυτή τη φορά μας σώθησε μέχρι το τέλος. Το 2020 είναι σίγουρα μια χρονιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Ο ιός COVID-19 άλλαξε τη ζωή όλων μας, συμπεριλαμβανομένων των αθλητών που γνώρισαν μια άνευ προηγουμένου αλλαγή στην καθημερινότητά τους. Είδαν προπόνηση στη στάση νερού, μεγάλες διοργανώσεις ιστιοπλοείας και ρεγκάτες να αποφασίσουν να αλλάζουν το πρόγραμμά τους ή να το ακυρώνουν εντελώς. Και έτσι οι αθλητές βρέθηκαν στο σπίτι τους. Με τον COVID-19 στη ζωή μας ήταν μια νέα εμπειρία κατά την οποία οι ρουτίνες και οι ζωές μας άλλαξαν. Τώρα μετά από 3 μήνες παραμονής στο σπίτι, αλλάξαμε τη ζωή μας για να είμαστε όλοι πιο ασφαλείς. Όλοι προσπαθούμε να μένουμε σπίτι και όλοι προσπαθούμε να κάνουμε μόνο τα απαραίτητα για να ηρεμήσει αυτός ο ιός και να επανέλθει η ζωή μας στο φυσιολογικό, λέει η Βασιλεία Καραχάλιου, Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Για τους ιστιοπλούς με μεγάλα όνειρα, όπως η Ελληνίδα Laser Radial ιστιοπλούς Βασιλεία Καραχάλιου, η ζωή ήταν προκλητική. Δεν της επετράπη να βγει έξω, έτσι προσπάθησε να παραμείνει ψυχικά συνδεδεμένη με την ιστιοπλοεία και φυσικά προσπάθησε επίσης να διατηρήσει το υψηλό της επίπεδο και τη φυσική κατάσταση. Αλλά πώς το κατάφερε? Η ίδια μας λέει ότι έπρεπε να προσπαθήσω τουλάχιστον να διατηρήσω τη φυσική μου κατάσταση, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι η απόδοση όλων

θα μειωθεί ελαφρώς. Έπρεπε να κάνω δύο προπονήσεις την ημέρα, που ήταν είτε συντονισμός ισορροπίας είτε εκρηκτικότητα, πολλές ασκήσεις όπως αυτή ή κάποια προπόνηση με βάρη ή κάτι άλλο. Είχαμε πολύ ελεύθερο χρόνο για να κάνουμε άλλα πράγματα, όπως να διαβάσουμε βιβλία που μας αρέσουν, να δούμε σειρές, να δούμε την οικογένειά μας. Κάτι που σίγουρα ήταν θετικό, γιατί τις περισσότερες φορές ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο και δεν έχουμε ποτέ τον χρόνο να είμαστε στο σπίτι. Δεν μπορούσα ποτέ να δω τα αδέλφια μου και τους γονείς μου, οπότε ήταν ωραίο αυτό που συνέβη. Με ολόκληρο τον αθλητικό κόσμο να έχει ακινητοποιηθεί προσωρινά, πολλές δημοφιλείς διοργανώσεις χρειάστηκε να αναθεωρήσουν τα προγράμματά τους. Το GC32 Racing Tour έδειξε γρήγορα τα ανακλαστικά και ήδη έχουν αρχίσει να σχεδιάζουν το μέλλον. Κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης πολλών εθνών μεταξύ των διοργανωτών του Tour και 10 από τις ομάδες Καταμαράν, συμφωνήθηκε ένα νέο σχέδιο για το 2021 GC Racing Tour. Το νέο αναπόφευκτα συντομευμένο πρόγραμμα για την 7η σεζόν αγώνων για την εγκεκριμένη από την Παγκόσμια Εστιοπλοεία κατηγορία υπτάμενων καταμαράν επρόκειτο να διεξαχθεί στη Νότια Ευρώπη από τον Αύγουστο και μετά. Αυτή τη στιγμή η περιοδία σχεδιάζει να διοργανώσει δύο αυτόνομες εκδηλώσεις. Το GC32 Lagos Cup στην Πορτογαλία έχει μεταφερθεί από την αρχική του ημερομηνία του Ιουνίου στα τέλη του Αυγούστου και αυτός θα ήταν ο πρώτος σταθμός για το 2020. Επίσης, το GC32 Riva Cup, που πρόκειται να είναι η δεύτερη διοργάνωση του 2020 στα τέλη Μαΐου, έχει πλέον καθυστερήσει μέχρι τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους. Είναι βέβαιο ότι όλα ήρθαν ανάποδα, τα πάνω κάτω, και άπαντες προσπάθησαν να αναπροσαρμόσουν τα σχέδιά τους για να μην χαθεί τελείως η σεζόν. Όσον αφορά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα GC32, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο Villa Simius στην νοτιοανατολική Σαρδινία στα μέσα Σεπτεμβρίου, αναβλήθηκε για φέτος. Η επίσημη ανακοίνωση έφερε ενθουσιασμό στις 7 ομάδες, που είναι όλες πρόθυμες να αγωνιστούν ξανά με τα καταμαράν τους. Η ανακοίνωση θύμισε τις πάρα πολλές αξέχαστες στιγμές που έλαβαν χώρα την περασμένη σεζόν, κατά τη διάρκεια των οποίων υπήρξαν επικές και έντονες μάχες. Το GC32, αυτό το καταμαράν με φόιλ, έχει μήκος 10 μέτρα και πλάτος 6 μέτρα, με φόιλ κατασκευασμένο από ανθρακονήματα. Είναι εξοπλισμένο με πιδάλια φύλου TAF και σανίδων στιλέτου σε σχήμα J, ενοιολογικά παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται στα καταμαράν του America's Cup, με ρυθμιζόμενη τσουγκράνα για όλα τα εξαρτήματα. Ωστόσο, μια σημαντική διαφορά είναι ότι δεν υπάρχουν υδραυλικά μέρη, δεν υπάρχουν βάθρα και δεν υπάρχουν πετάλια, οπότε αυτά τα καταμαράν GC32 είναι πραγματικά γρήγορα, ικανά για ταχύτητες που πλησιάζουν τους 40 κόμβους. Κάθε χρόνο αυτά τα αριστουργήματα προσελκύουν όλο και περισσότερους κορυφαίους ιστιοπλοούς. Το περασμένο καλοκαίρι υπήρξε μια άλλη σεζόν που ξεχώρισε με την περιοχή να υποδέχεται νέες ομάδες, καθώς και να επιστρέφουν πολλά γνωστά κανονικά πληρώματα του GC32. Συνολικά 12 ομάδες από 9 διαφορετικές χώρες συγκεντρώθηκαν για να λάβουν μέρος στον 6ο γύρο του αγώνα GC32. Ανάμεσά τους μερικοί από τους πιο γνωστούς επαγγελματίες ιστιοπλοούς στον κόσμο. Με την ομάδα Λίγνη, ο Ερνέστο Μπερταρέλι είναι γνωστός δύο φορές νικητής του Κυπέλλου Αμερικής και πρώτος νικητής της κορυφαίας διοργάνωσης ιστιοπλοείας στην Ευρώπη. Φέτος το GC32 Racing Tour έχει πολύ ενδιαφέρον, η σειρά Extreme ιστιοπλοείας δεν υπάρχει πια και όλα τα σκάφη έχουν ανασυνταχθεί. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν, πολύ ανταγωνιστική, το επίπεδο extreme ιστιοπλοείας είναι πολύ υψηλό και είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε εκείνη τη σεζόν. Μερικά από τα σκάφη που γνωρίζουμε από την Γκάρντα πέρυσι βρίσκονται εδώ.
Η Ομανέρε στρατολόγησε ένα από τα πιο πετυχημένα πεπιδάλια GC32 όλων των εποχών. Πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή Match Racing και ιστιοπλό τη Volvo Ocean Race, ο Άνταμ Μινόπριο. Συμμετείχε στην περιοδία μαζί με τρία νέα μέλη του πληρώματος, το Βρετανό Project Manager και τακτικό, τον Peter Greenham, τον Kiwi Stewart Donson και το μακροχρόνιο στέλεχος του πληρώματος Nasser Al Masari, που ήταν υπεύθυνος για τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ερχόμενοι από την ιστιοπλοεία με την SAP στην Oman Air, είχαμε ανταγωνισμό πέρυσι. Τώρα έχω μπει στην ομάδα που έχουν μεγάλη εμπειρία στο σκάφος. Έχουμε τον Peter Greenland που σε αυτά τα σκάφη βρίσκεται από την αρχή στην πίστα αγώνων καταμαράν. Πήραμε τους Stuart Donson και Adam Pigott που πλέουν με το GC32 για μερικά χρόνια. Και μετά τον Nasser που πλέει με την ομάδα Oman Air νομίζω εδώ και 8 χρόνια. Έτσι είναι ένα πολύ έμπειρο πλήρωμα το οποίο θα διασφαλίσει ότι μπορούμε να συγκεντρωθούμε και να βελτιώσουμε τα πάντα την ημέρα των αγώνων. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι το κεφάλαιο που άνοιξε η αυστριακή ομάδα Red Bull Sailing Team με τον κυβερνήτη Ρωμάν Χαγκάρα και τον τακτικό Hans Peter Steinacher. Ήταν μια άλλη ομάδα με στόχο την πρώτη θέση στο βάθρο. Μεγαλώσαμε με Multihull και το κύριο σκάφος μας ήταν το Olympic Tornado, το οποίο ήταν ένα ωραίο καταμαράν αυτές τις μέρες. Ήταν ένα γρήγορο σκάφος και πάντα μας αρέσει να πλέουμε με γρήγορα σκάφη. Τώρα όμως είναι μια εντελώς νέα πρόκληση όταν ξεκινάει η νέα γενιά. Στο AC, άλλες τάξεις πήγαν στο foiling και ένα από αυτά τα σκάφη είναι το GC32 και εξετάζουμε πολύ αυτά τα foiling σκάφη. Μόλις η σειρά Extreme Sailing άλλαξε σε GC32, ήταν πραγματικά συναρπαστικό για εμάς και μεγάλη πρόκληση να πλέουμε με αυτά τα σκάφη. Χρειάζεται πολύ καλά παιδιά στο σκάφος και είναι πολύ σωματικό το περιεχόμενο της αντίδρασης. Το πραγματικά συναρπαστικό μέρος είναι η ταχύτητα. Ότι μπορείς να πετύχεις με τα foiling να ανέβεις σε 40 κόμβους, που είναι πολύ γρήγορο για το νερό και μας αρέσει. Μεγαλώσαμε με γρήγορα σκάφη, αλλά τώρα είναι ακόμα πιο γρήγορο αυτό που είχαμε συνηθίσει παλιά. Είναι πολύ διασκεδαστικό και πολύ συναρπαστικό στους αγώνες. Τα GC32... Foiling ύπτανται πραγματικά πάνω από το νερό. Το GC32 Racing Tour ξεκίνησε στην Ιταλία, αλλά αυτή τη φορά στο Villa Simius, στο νοτιοανατολικό άκρο της Σαρδινίας. Αυτή ήταν η τρίτη φορά που το GC32 Racing Tour είχε επισκεφθεί αυτό τον δημοφιλή προορισμό διακοπών. Η ομάδα Oman Air με κυβερνήτη τον Άνταμ Μινόπριο επέδειξε κάποια μεγάλη συνέπεια και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της από την πρώτη μέρα μέχρι την ρεγκάτα που στέφθηκαν νικητές του GC32 Villa Simius Cup. Ήταν μια καλή ρεγκάτα εδώ στο Villa Simius με το GC32. Μερικοί καλοί αγώνες με διαφορετικό εύρος συνθήκων, μας λέει ο Σερ Μπεν Άινσλι. Τις τελευταίες δύο ημέρες είχαμε αρκετά μεγάλη βροχή, αλλά και ένα πολύ καλό δυνατό αεράκι και κάποιους υπέροχους αγώνες, ιδιαίτερα σήμερα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την απόδοσή μας. Νιώσαμε ότι μάθαμε πολλά μπροστά σε άλλες κορυφαίες ομάδες και αυτό είναι πολύ καλό. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε τις δεξιότητές μας και να έχουμε καλούς αγώνες, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Συγχαρητήρια στο Oman. Νομίζω είναι μια φανταστική διαδικασία αυτή, ήταν μια φανταστική ρεγκάτα και η Αλίγκρη επίσης είναι πολύ καλό εκεί έξω να ανταγωνίζεσαι αυτό το πλήρωμα. Η δεύτερη στάση είδε τα πλήρωματα να κατευθύνονται στο Λάγκος της Πορτογαλίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αγώνων GC32. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της πόλης του Λάγκος, την Marina de Lagos και την Sopromar.
υπερασπιστές, παγκόσμιοι πρωταθλητές Team Tilt έδωσαν τα πάντα στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν τα σκύπτρα. Ωστόσο, η ομάδα Αλίκνη, η οποία έχει οδηγήσει το πρωτάθλημα από την πρώτη μέρα, ήταν φαινομενικά αίτητη και η ομάδα που στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2019 στην κατηγορία GC32. Εν τω μεταξύ, η Argo κέρδισε το τρόπαιο των ιδιοκτητών οδηγών, αφήνοντας πίσω την ομάδα Ζουλού του Eric Maris στην δεύτερη θέση. Μια ολόκληρη εβδομάδα για μας εδώ. Μόλις κερδίσαμε το δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα, η ομάδα έκανε καλή δουλειά επειδή βρεθήκαμε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα ολόκληρη την εβδομάδα, μας λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης. Για την τρίτη διοργάνωσή του, το Tour προσκλήθηκε για άλλη μια φορά στην Πάλμα για να συμμετάσχει στο 38ο Copa del Rey Mapfre, την πιο διάσημη ρεγκάτα πολλαπλών κατηγοριών της Μεσογείου. Η Oman Air έπλευσε άψογα, κερδίζοντας τους δύο τελευταίους αγώνες της ρεγκάτας και σήκωσε το τρόπαιο GC32 στο Copa del Rey Mapfre, αφήνοντας την Αλίγνη στη δεύτερη θέση και την Red Bull στην τρίτη. Υπήρχαν καλές συνθήκες εδώ, είχαμε όλο το τετραήμερο, ένα ελαφρύ μέτριο και επίσης δυνατό αέρα, υπήρχε πολύ καλός και σφιχτός αγώνας, είχαμε στενή μάχη με την Αλίγνη και την Oman Air, αλλά πάντα ένα μικρό προβάδισμα μεταξύ μας. Ήταν απλώς ένα άγγιγμα πιο μπροστά και μερικές φορές καταφέραμε να τους κερδίσουμε, αλλά όχι αρκετά συχνά για να παλέψουμε πραγματικά σκληρά. Στο τέλος ήταν απλώς μια μάχη μεταξύ της Oman Air και της Αλίγνη και εμείς πλέψαμε για την τρίτη θέση. Καμία σεζόν του GC32 Tour δεν έχει ολοκληρωθεί χωρίς να επισκεφθεί τη διάσημη λίμνη Γκάρδα στην Βόρεια Ιταλία. Ήταν η πέμπτη φορά που η λίμνη Γκάρδα φιλοξένησε τα καταμαράν ως μέρος του GC32 Racing Tour. Την τελευταία ημέρα του αγώνα η Oman Air είχε την δυναμική, αλλά μετά από μια κουραστική μέρα εμφανίστηκε τελικά μια πολύ μικρή διαφορά εν όψη του καθοριστικού αγώνα. Τόσο η Αλίγνη όσο και η Red Bull τερμάτισαν μπροστά τους και μετά από ένα κορυφαίο τελευταίο λεπτό διαδικασίας κατά το οποίο η ομάδα Oman Air προσπάθησε απεκνωσμένα να προλάβει, αυτές οι θέσεις κράτησαν στη γραμμή του τερματισμού με αποτέλεσμα οι δύο πρωτοπόροι να τερματίσουν στο GC32 Riva Cup ισόπαλοι στα σημεία. Το Oman Cup ήταν η πέμπτη και τελευταία διοργάνωση στο πλαίσιο του Tour. Πολλές ομάδες ήταν κοντά στον πίνακα κατάταξης και υπήρχε δυνατότητα για κάποιους κρίσιμους αγώνες μεταξύ του στόλου. Στον τελευταίο αγώνα της σεζόν υπήρξε πολύ δράμα καθώς η ομάδα Oman Air πίεσε δυνατά από την αρχή, ωστόσο οι παγκόσμιοι πρωταθλητές GC32 η ομάδα Αλίγνη αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά ότι είναι η πιο συνεπής ομάδα του Tour. Με το σχεδόν αψεγάδιαστο σε επιδόσεις στυλ, πήραν δύο νίκες και μια δεύτερη θέση την τελευταία ημέρα και έτσι κέρδισαν όχι μόνο το Oman Cup αλλά και το συνολικό GC32 Racing Tour για το 2019. Μόλις κερδίσαμε την τελευταία διοργάνωση της χρονιάς στο Oman, ήταν τέλειο για να κερδίσει η ομάδα μας αυτή την τελευταία διοργάνωση. Μας έβαλε στη διαδικασία να κερδίσουμε και τη σεζόν και το παγκόσμιο πρωτάθλημα που κερδίσαμε στο Λάγκος. Είναι τέλειο για την Αλίγνη και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλη την ομάδα, λέει ο Ψαροφάγκης, τον κύριο Μπερταρέλη που μας δάνεισε το σκάφος καθώς και τους άλλους ανταγωνιστές γιατί παλεύουν πολύ σκληρά για να μας αποθήσουν, αλλά έτσι λειτουργούν τα πράγματα όταν κάποιος σε σπρώχνει εστιάζει μόνο στο παιχνίδι. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους και όλες τις άλλες ομάδες για τη φετινή σεζόν. Κάθε χρόνο η περιοδία GC32 Racing μας χαρίζει πολλές υπέροχες στιγμές. Οι ομάδες παλεύουν σκληρά και δίνουν το καλύτερο δυνατό εαυτό τους. Είναι εντυπωσιακό να τους παρακολουθείς να εργάζονται μαζί ως πλήρωμα για να βάλουν τις μεγαλύτερες ταχύτητες με το καταμαράν. Οι λήψεις επί του σκάφους μπορούν να σας φέρουν πιο κοντά στη δράση και αυτός είναι ο λόγος που τις αγαπάμε τόσο πολύ. Υψηλές ταχύτητες, υψηλή αδρεναλίνη, τεχνικές δεξιότητες και το πάθος συνδυάζονται για να προσφέρουν μερικές μοναδικές στιγμές και εδώ είναι τα κορυφαία γεγονότα μέχρι στιγμής. Σε αυτό το top 10, στο νούμερο 10. Στην Κίνα πραγματοποιήθηκε το ασιατικό πρωτάθλημα windsurfing του Nimble Cup
με μερικούς από τους καλύτερους ναυτικούς συγκεντρωμένους για να διαγωνιστούν για τον τίτλο. Ο Αό Γιάνγκ Κάνγκ έκανε μερικές εξαιρετικές επιδόσεις, δίνοντας και επικές λήψεις. Όταν βρίσκεσαι στη μέση μιας στενής μάχης, η συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό. Η ομάδα C-Ref γνωρίζει τα πάντα. Και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να επιλύσει το όποιο πρόβλημα μπορεί να προκύψει, έτσι ώστε να έχουν μια καλύτερη πορεία. Όταν πετάτε πάνω από τη θάλασσα, τότε πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν πρέπει να χάσετε τη συγκέντρωσή σας, διαφορετικά μπορεί να συμβεί αυτό. Το Kite Foil World Series σημείωσε επιτυχία. Στο WFAG είδαμε το μεγάλο στόλο να πετάει πάνω από το νερό και οι μάχες να κάνουν τα πλάνα ακόμα πιο θεαματικά. Εάν δεν μπορείτε να διασκεδάσετε όταν κάνετε σερφ, τότε είναι αδύνατο να γίνετε ένας από τους καλύτερους στον κόσμο. Ο Φλόριαν Γκράμπερ ξέρει πως να συνδυάζει τη σκληρή δουλειά με κάποια ψυχαγωγία. Όταν πετάτε πάνω από το νερό με τελική ταχύτητα, δεν είναι στιγμή για να χάσει την συγκέντρωσή σου. Οποιοδήποτε ελαφρύ λάθος μπορεί να οδηγήσει σε αυτό το πρώιμο μπάνιο για όλους στο πλήρωμα. Το Hellenic Match Racing Tour κάθε χρόνο μας χαρίζει πολλές αξέχαστες στιγμές. Οι ιστιοπλοοί κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά η συνεργασία μπορεί να σώσει από μια αναζωογονητική βουτιά στο θαλασσινό νερό. Το 44 Cup έχει καθιερωθεί ως μία από τις καλύτερες διεθνείς κατηγορίες αγώνων yacht στον κόσμο. Μερικές φορές, αν δεν είσαι συγκεντρωμένος, οι κακές στιγμές μπορεί να σε φέρουν σε δύσκολη θέση, αλλά και πάλι οι καλοί συμπαίκτες μπορούν να βοηθήσουν. Το Royal Canadian Yacht Club πίεσε τα όρια του στο Melges IC37 για να κερδίσει το Rolex New York Yacht Club Invitational Cup. Ό,τι έγινε, έγινε και το κατάφεραν με τον καλύτερο τρόπο, παρά τις όποιες συνθήκες προέκυψαν. Κάθε μέρα στην διαδρομή η περιοδία GC32 Racing Tour μας προσφέρει πολλές αξιόλογες λήψεις. Ανάμεσά τους δεν θα ξεχάσουμε ποτέ όταν είδαμε το καταμαράν του Κόντιγκο Ρόγιο να κάνει crash test. Και αυτό είναι το νούμερο 1 που μας ακολουθεί μέχρι τέλους. Το κατάφεραν, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είχε επιτυχία, αλλά τα πλάνα ήταν άκρος εντυπωσιακά, όπως υποσχόμαστε να είναι και στο επόμενο επεισόδιο Pure Action, πάντα γεμάτο δράση και πλούσια θέματα. Να είστε καλά!

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
5: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
6: High stars already thought they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
7: Take it down, High Star.
8: Drop your case now.
9: I'm afraid I can't do that.
10: Hello?
11: I have a gun. Don't turn around.
12: Come on!
13: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage.
14: Thank you.
15: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
3: Damages.
10: Goodbye, Patty.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
16: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Action 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
17: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
18: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
19: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
16: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: το μπαλκόνι των αγράφων.
1: Χωρίς χάρτη, σε πανηγύρι στο τροβά των αγράφων.
2: Καπετάνι, καλά πάμε.
0: Σε βουνά και σε λαγκάδια, σε βουνά και ποτάμια, παντού, χωρίς χάρτη όμως. Αυτοί είμαστε.

Μια από τις πιο εντυπωσιακές διαδρομές που έχω οδηγήσει ποτέ είναι αυτή κατά μήκος του Αγραφιώτη ποταμού. Ξεκινώντας από τα τρία σύνορα, το σημείο που χωρίζει τα Ευρυτανικά από τα Θεσσαλικά άγραφα. Τον βατό χωματόδρομο σκεπάζουν πυκνά, κατά πράσινα δέντρα, ενώ κάθε μικρή μας τάση συνοδεύεται από το κελάιδεσμα των πουλιών και τον ήχο του νερού που ρέει. Κάθε στροφή εντείνει τον ενθουσιασμό, αλλά και την ευγνωμοσύνη μας που νιώθουμε ανακαλύπτοντας τη φυσική ομορφιά αυτού του τόπου.

Για πολλά χρόνια, φίλοι μου, ήθελα να ανακαλύψω τα άγραφα και να κάνω ένα οδηπορικό ανάμεσα στα βουνά. Στο βάθος το βουνό αυτό είναι φυσικό σύνορο. Από την πίσω πλευρά ακριβώς είναι η λίμνη Πλαστήρα. Και αυτό το χωριό λέγεται Τροβάτο. Είμαστε από την πλευρά της Ευρυτανίας και συνεχίζουμε, διασχίζουμε το βουνό προς τα κάτω, προς τη λίμνη Κρεμαστών. Ποτέ άλλοτε δεν έχω νιώσει αυτό το συνέστημα που νιώθω αυτή τη στιγμή. Είμαι μέρος αυτών των επιβλητικών βουνών. Παντού κορυφές, πράσινη φύση, αλπικό τοπίο,

Το διπορικό μας στα Ευρυτανικά άγραφα ξεκινά πάνω από αυτό το πέτρινο στολίδι. Μονότοξο γεφύρι, στο ρέμα Μπαρτσιά, ενώνει τις δύο όχθες με προστατευτικά, καθώς μιλάμε για 50 μέτρα ύψος. Πιθανότατα χτίστηκε το 17ο αιώνα για να διευκολύνει τους ταξιδιώτες να μετακινηθούν από τα άγραφα προς τον κοντινό οικισμό.

άγραφα Ευρυτανίας. Χιλιοτραγουδισμένο το χωριό με την καταπράσινη φύση. Βρισκόμαστε στα 1880 μέτρα. Χαρακτηριστικό του χωριού, τα αιωνόβια πλατάνια που χαρίζουν σκιά στον οικισμό.

Βρισκόμαστε στο προάβλη του Αγίου Δημητρίου. Υπάρχει κι άλλος ένας ναός του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται εκεί, πάνω, στο βάθος. Και γενικότερα, παιδιά, το οποίο είναι τόσο άγριο και όμορφο, που θα κερδίσει και τον πιο απαιτητικό φυσιολάτρη. Το χωριό έχει χαρακτηριστεί από διάφορους μύθους, θρύλους. Έχει γραφτεί, όπως είπαμε, σε πολλά ποίηματα και δημοτικά τραγούδια. Από εδώ πέρασε και ο Κοσμάς ο Αιωτολός. Και γενικότερα θα έλεγε κανείς ότι είναι η πρωτεύουσα των αγράφων, αφού βρίσκεται στο κέντρο των βουνών.

είπαμε, η περιοχή των Αγράφων έχει το καθαρότερο νερό στην Ευρώπη, αν όχι το πιο καθαρό, στις πρώτες τρεις περιοχές με το πιο καθαρό νερό στην Ευρώπη, οπότε πηγές με δροσερό νερό, αυτό είναι πολύ δροσερό βασικά, πρέπει να έχει 3 βαθμούς. Αλλά αυτά δεν πρέπει να τα βλέπω, αυτά δεν θέλω να τα βλέπω, αυτά, τα τσιγάρα, δεν θέλω να τα βλέπω. Δηλαδή, ρε φίλε, ήρθες, πήπιες νεράκι, έκανες και το τσιγαράκι σου, σεβαστό άνθρωπος είσαι. Πέτατα όμως, πάρε μια σακουλίτσα και πέτατα. Δηλαδή τώρα εδώ γιατί να βρωμίζει με αυτό το πράγμα το νερό. Προσέχουμε για να έχουμε, παιδιά, μην τα λέμε 8.000 φορές.

Τα βουνά των Αγράφων θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και μικρό Άγιον Όρος. Στην ευρύτερη περιοχή είναι χτισμένα πολλά μοναστήρια, άλλα γνωστά για τη μακρά ιστορία τους και άλλα μικρότερα εξίσου εντυπωσιακά θαμμένα στα γρανιτένια βράχια. Λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό Επινιανά, κρυμμένη σε μια σπηλιά βρίσκεται η Ιερά Μονή της Παναγίας της Τάνας. Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, πήρε το όνομά της από τις δεκάδες τάνες των κτηνοτρόφων που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή την εποχή της Τουρκοκρατίας. Υπάρχουν όμως κι άλλες εκδοχές που μοιράζονται από στόμα σε στόμα.

0: Πότε γιορτάζει το μοναστήρι?
1: Εδώ γιορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου, γίνεται μεγάλη πανήγυρη.
0: Θα μας ανοίξει να μπούμε και μέσα.
1: Να σας ανοίξω έτσι να προσκυνήσετε, να δείτε και μέσα έτσι που έχει, να σας πω και για το τέμπλο, για τις εικόνες.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σε πέτυχα εδώ στο μοναστήρι. Πήγες πάνω, προσκύνησες την εικόνα.
1: Θα πάω τώρα, η Αγγλική. Στον δρόμο με βρήκατε.
0: Η Αγγλίτσα βλέπω...
1: Η Αγγλίτσα είναι βλάχικη.
0: Βλάχικη.
1: Παρότι εγώ είμαι βλάχος, δεν είμαι σαρακατσάνος, η Αγγλίτσα είναι σαρακατσάνικη, διότι έχω πολλούς φίλους σαρακατσανέους και δέχομαι ό,τι μου φιλέψουν, το παίρνω, δεν το πετάω.
0: Το όνομά σου?
1: Κώστας Καράλης.
0: Χάρηκα, Κώστα. Και ποια είναι η διαφορά των βλάχων και των σαρακατσανέων?
1: Έχει διαφορά ως προς το θέμα καταγωγής, ας πούμε. Έλληνες όλοι. Οι βλάχοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι στην οροσειρά της Σπίνδου, mm-hmm. αλλά έχουν χωριά δικά τους, σπίτια δικά τους. Οι σαρακατσανέοι Έλληνες ήταν αυτοί που πολύ αγαπήσαν το επαγγελμά τους και όπου βρίσκανε καλό λιβάδι, εκεί πηγαίναν και το κοπάδι με τα πρόβατά τους. Mm-hmm. Και εξελιχθήκανε νομάδες σαρακατσανέοι. Τι διαφορά μεταξύ? Οι βλάχοι είναι δίγλωσσοι, μιλάνε και δεύτερη γλώσσα δική τους. Άλλοι λένε από εδώ, άλλοι από εκεί, ας μην κάτω στην λεπτομέρεια. Σημασία ότι μιλάνε και δεύτερη γλώσσα. Και είναι όλοι στην οροσειρά της Σπίνδου επάνω. Εδώ που είμαστε τώρα θα πρέπει να σας πω, γιατί είμαστε στα Άγραφα, είμαστε στα λιμέρια του περίφημου του ήρωα Κατσαντώνη. Για τον Κατσαντώνη είναι δύο οι απόψεις που ακούγονται από πού κατάγεται. Κατ' εμέ η επικρατέστερη είναι ότι κατάγεται από το Βασταβέτσι, θα λέγαμε Πετροβούνη σήμερα Ιωαννίνων, απέναντι από τα Γιάννηνα. Κυνηγημένο το χωριό όλο από τους Τούρκους τότε ήρθαν στα Άγραφα. Οι πολλοί ξαναεπιστρέψανε στο Πετροβούνη. Ο Μακρυγιάννης, ο πατέρας του Κατσαντώνη, δεν επέστρεψε. Εξελίχθηκε σαρακατσάνος. Οπότε το καλοκαίρι ήταν στο Μάραθο εδώ, ξεκαλοκαίριαζε το κουπάδι του και το χειμώνα ήταν στη Λεπινού, στα λιβάδια της Λεπινού. Εκεί μεγάλωσε ο ήρωας Κατσαντώνης. Τώρα οι λεπτομέρειες θέλω πολλή ώρα για να σας το πω.
0: Δεν υπάρχει μοναστήρι, κορφή, βρύση ή λιμέρι στα γραφειώτικα βουνά που να μην έχει πατήσει ο ξακουστός Κατσαντώνης. Υπόδειγμα κλέφτη, πανέξυπνος και ορμητικός καθώς ήταν, αναδείχθηκε γρήγορα σε κορυφαίο πολεμιστή της προεπαναστατικής Ελλάδας. Εκτός από τα διάκοπα χτυπήματα κατά του Τούρκου κατακτητή, έμεινε στην ιστορία για τη μεγαλοψυχία του. Έγινε σύμβολο και τραγούδι.
1: Δεν ήταν δυο, δεν ήταν τρεις, αλλά ήταν 300. Σιγά σιγά βγατίσανε και γίναν 500 και ασπρίσαν τα λιμέρια τους από τη φουστανέλα. Κάθε κορφή και αρματολός, κάθε κλαρί και κλέφτης και πολεμούν για λευτεριά.
0: Εκτός από λάτρης της ιστορίας, ο Κώστας Καράλης είναι και ιδιοκτήτης φημισμένης γαλακτοβιομηχανίας. Κάθε φορά που επισκέπτεται αυτόν τον τόπο, φέρνει μαζί του και κλεκτά εδέσματα για να κεράσει φίλους ή και περαστικούς ταξιδιώτες σαν εμάς. Και να σου το ωραίο τσιμπούσι στον καθαρό αέρα.

0: ληστεία που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
6: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
7: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
8: Τερούκης. Τερούκης. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
9: Κάθε εβδομάδα οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
10: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
11: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
9: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
12: Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να κάνεις συνέντευξη σε ένα φίλο σου. Η αστερόσκονή σου συνεχίζει να πέφτει από ψηλά.
13: Και εγώ όταν ερχόμουν εδώ για αυτή τη συνέντευξη έλεγα τι μπορούμε να πούμε οι δυο μας που επιτρέπεται να πούμε στον αέρα.
14: Σε σένα μιλάω, μα εσύ δεν ακούς της καρδιάς μου τον ήχο.
13: Δεν λέω ότι έκανα το χόμπι με επάγγελμα όπως παλιά και είμαι ευτυχισμένος, γιατί δεν είμαι ευτυχισμένος
12: και δεν είναι
13: χόμπι επάγγελμα. Έχασα το χόμπι μου και έγινε δουλειά. Πρέπει να πάω για δουλειά. Εγώ έχω σκοπό να δουλέψω μέχρι τα 85 και μετά θα σταματήσω για να κάνω τη ζωή μου.
12: Έπνιξα.
15: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Λίγο μετά από τη μονή της Τάνας βρίσκεται το χωριό Επινιανά, σε ένα επιβλητικό σημείο που οι ντόπιοι το λένε το μπαλκόνι των αγράφων. Η περιοχή των αγράφων είχε τον περισσότερο πληθυσμό την εποχή της τουρκοκρατίας. Κόσμος από όλη την Ελλάδα ερχόταν εδώ με τις οικογένειές του για να βρει καταφύγιο, με αποτέλεσμα τα περισσότερα χωριά να έχουν χιλιάδες κατοίκους. Αναπτύχθηκαν σχολές με ξακουστούς δασκάλους. Πολλοί οπλαρχηγοί έβρισκαν καταφύγιο στα βουνά αυτά, με πιο ξακουστό παράδειγμα του Καραϊσκάκη που όταν πληγώθηκε πήγε και βρήκε καταφύγιο στη Μονή Προυσιώτισσας στην Ευρυτανία. Συνεχίζουμε.

0: έφυγα 12 χρονών και πήγα στο σχολείο στο Αγρίνιο και γύρισα μετά στα 25 μου πίσω.
1: 25 χρονών, ναι.
0: Ναι. Είχα παντρευτεί στην Αθήνα με δύο παιδιά τότε. Γύρισα πίσω το 85. Δεν υπήρχε χωριό βασικά. Ήρθαμε 4 ώρες με τα πόδια.
1: Όταν λες δεν υπήρχε χωριό, δηλαδή...
0: Είχανε πέσει τα σπίτια. Ναι, δεν υπήρχε. Είχανε πέσει τα σπίτια γιατί με το 1970 μετακόμισε το χωριό. Στην Λιβαδιά μας είχαν πάει στην Αλιέρ του μετανάστες, οικονομική μετανάστες.
1: Α, και εδώ δεν είχε μείνει τίποτα, σπίτια όλα εγκαταλειμμένα.
0: Πολύ λίγα σπίτια και πολύ λίγοι άνθρωποι δεν ήταν.
2: Αποφασίζοντας τη δεκαετία του 80 να επιστρέψει εδώ με τη δική του οικογένεια, ο Κώστας Γατζούδης ουσιαστικά ανέστησε τα ερημωμένα Επινιανά. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω της έλλειψης βασικών υποδομών, δεν έχασε ποτέ το μεράκι του, ούτε βέβαια τη βαθιά αγάπη για το χωριό του.
0: Όταν γύρισα πίσω το 85, ήρθαμε 4 ώρες από εκεί.
1: Από πού?
0: Από τη Βαρβαδιάδα. Δεν υπήρχε δρόμο, μονοπάτι. Το 85, ούτε ρεύμα.
1: Και εδώ τι είχες, είχες κάποιο σπίτι που σε περίμενε?
0: Ήταν το πατρικό μου εδώ βέβαια. Οι γονείς μου ήταν εδώ τότε. Απλά μου έλειπε το χωριό γενικά. Δεν ήθελα να το ζήσω. Και με αυτό το σχετικό γύρισα πίσω. Με ακολούθησε βέβαια η γυναίκα μου. Σημαντικό. Ήρθαμε. Δύσκολα τα πρώτα χρόνια, δεν υπήρχε ρεύμα. Συνθήκες πρωτόγνωρες. Κάπου στο 88 χρειάστηκε να πάει σχολείο η κόρη μου. Η μεγάλη δεν υπήρχε σχολείο, το πήγα στα Άγραφα. Με τα πόδια. Από εδώ στα Άγραφα.
1: Κάθε μέρα.
0: Όχι, όχι, το πήγαινα την Κυριακή το βράδυ, το άφηνα εκεί στον αδερφό μου και το έπαιρνα την Παρασκευή.
1: Για να μπορεί να πηγαίνει σχολείο.
0: Για να πηγαίνει σχολείο. Την επόμενη χρονιά ζήτησα δάσκαλο. Γιατί ήταν 3 παιδάκια. Και μου βάλανε πλαφόν ότι 4 παιδάκια αν έχει. Τα παιδιά 3 έχουν. Όχι 4. Εντάξει, λέω ωραία. Γύρισα πίσω. Έγραψα το δεύτερο παιδί, το οποίο δεν ήταν να πάει σχολείο κανονικά. Το έγραψα και αυτό είναι σχολείο. Πιο μικρό.
1: Και γίνανε 4.
0: Γίνανε 4. Μου στείλαν όντω δάσκαλο. Και όταν ήρθε ο δάσκαλο, όμω ο πατέρα τα παιδιά, επειδή είναι ένα πρόγραμμα, λέει πώ θα επικοινωνούμε με τα παιδιά. Δεν είχα τηλέφωνο τότε. Είχα μόνο κάποια χειροκίνητα, αυτά τα μαγνητικά τηλέφωνα. Λέω θα βάλουμε σοβαρό τηλέφωνο. Μου λέει εντάξει, ζητάω τότε να κάνουμε μια μελέτη για να βάλουν όντω τηλέφωνο. Ανεβάζει το κόστο στα 50 εκατομμύρια. Μου λέει δεν υπάρχει πιθανότητα. Οπότε λέω δώσε το καλώδιο και αφήστε σε μένα.
1: Σοφίσαν το καλώδιο.
0: Ναι, άφησαν το καλώδιο και από εκεί το πήρα εγώ μετά και το ανέβασα από δέντρο σε δέντρο και το πήγα 15 χιλιόμετρα μαζί με άλλα δύο παιδιά. Και βάλαμε μαγνητικά τηλέφωνα για να μπορούν να επικοινωνούν έτσι ο πατέρας με τα παιδιά. Και τελικά το 89 σχεδόν ήρθε το ρεύμα και άρχισε να έρχεται σιγά σιγά και ο δρόμος. Και αναστήσαμε το χωριό, βοηθήσαν όλοι οι χωριένοι μετά, φτιάξαμε ξανά σπίτια.
1: Ναι, σήμερα το χωριό δεν είναι καμία εικόνα από αυτό που μου λες.
0: Και είναι και ωραία τοποθεσία δηλαδή. Είναι πραγματικά το μπαλκόνι το να γράφουν έτσι. Πραγματικά μπαλκόνι.

Έρε τι έχει να γίνει απόψε. Αντιλαλούν οι ρεματιές από τις φωνές και τα κλαρίνα. Πώς να καταλάβεις τα άγραφα αν δεν γλετίζεις με τους ανθρώπους τους μέχρι πρωίας?

0: είναι ο αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Νίκο, ωραίο το χωριό, ωραίο το πανηγύρι. Κάθε χρόνο γίνεται.
1: Κάθε χρόνο γίνεται. Είναι το εντύσιο τροβατιανό αντάμωμα. Γίνεται από το 1980 κάθε χρόνο. Δεν έχει σταματήσει ποτέ. Δεν μας χαλάει ούτε ο καιρός όπως σήμερα. Τηρούμε τις παραδόσεις, τα έθιμα των προκατόχων μας. Όσο μπορούμε, αφιλοκερδώς και για την αγάπη του χωριού μας, βοηθάμε. Μπράβο. Να μην ρημάξει αυτός ο τόπος. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρίσκεστε κοντά μας.
0: Στο χωριό εδώ είναι Σαρακατσανέοι, κατά κύριο λόγο.
1: Είναι όλοι Σαρακατσανέοι.
0: Okay.
1: Φεύγανε από το χωριό το χειμώνα και πηγαίναν στα χυμαδιά για να ξεχειμωνιάσουν με τα ζωντανά τους. Και την άνοιξε επιστρέφανε και φεύγανε πάλι το Φλεβάρι.
0: Οπότε γι' αυτό και το αντάμωμα μαζεύονται.
1: Οπότε και γι' αυτό ανταμώναν όλοι να συναντήσουν ξαδέρφια, αδέρφια, φίλους, συγγενείς διάφορους.

Το διπορικό μας συνεχίζεται. Φτάνουμε στο τέλος του αγραφιώτη ποταμού πριν καταλήξει στη λίμνη των κρεμαστών. Τελικός προορισμός μας στο χωριό Βαλαώρα πάνω από τη λίμνη. Φύγαμε!

0: Πέτρινα γεφύρια, φίλοι μου, έχετε δει πολύ. Βυθισμένο όμως, είμαι σίγουρος πως όχι. Το γεφύρι που βλέπετε πίσω μου είναι το γεφύρι του Μανώλη. Δεσπόζει λίγο μετά τις εκβολές του αγραφιώτη ποταμού προς την λίμνη των Κρεμαστών. Για 300 χρόνια ήταν το μοναδικό πέρασμα από τη μία πλευρά στην άλλη. Έχει συνδεθεί με πολλούς θρύλους και μύθους της περιοχής.
1: Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Ποιος ήταν ο Μανώλης?
0: Μανώλης, φίλε μου, ήταν ένας υπηρώτης μάστορας της πέτρας, γιατί τέτοια στολίδια μόνο τέτοιοι μάστορες μπορούσαν να φτιάξουν, ο οποίος η παράδοση λέει ότι δεν μπορούσε να κάνει παιδιά και έφτιαξε αυτό το γεφύρι και δύο εκκλησίες της Αγίας Παρασκευής, τις οποίες λέει ότι τα είχε σαν παιδιά του. Αυτό ήταν το αγόρι και οι εκκλησίες οι κόρες. Το έχουμε?
1: Ναι.
0: Εντάξει. Οπότε, παιδιά, εννοείται, αν βρεθείτε στην περιοχή, να έρθετε να θαυμάσετε τη μαεστρία και το μεράκι που είχαν αυτοί οι μάστορες. Συνεχίζουμε!

Ο γλυκός ήχος των κοπαδιών είναι ένας ήχος ιστορίας. Κάνοντας τάση να τον ακούσω, συνάντησα ένα νέο παιδί από την Αθήνα που αποφάσισε να μετακομίσει μόνιμα εδώ και να συνεχίσει τη μακρά παράδοση των παππούδων του.

0: και οι δύο οικογένειες των παππούδων μου ασχολιόντουσαν με τα ζώα, αλλά οι γονείς μου είχαν φύγει από μικρά παιδάκια στην Αθήνα. Αλλά εμένα η Λόξα υπήρχε και ήρθα εδώ και έκανα το δικό μου το κοπάδι.
1: Να φανταστώ κάθε όποτε έβρισκε ευκαιρίε. Την...
0: Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, Σαββατοκύριακα, ερχόμασταν οικογενειακό και πιο πολύ και εγώ γκρίνιαζα. Πρέπει να πάμε στο χωριό. Ναι, ήταν οι φίλοι μου εδώ, είχα και εδώ φίλου. Οπότε ήταν. Ωραία.
1: Πολύ ωραία. Εδώ τώρα σε ποια περιοχή βρισκόμαστε?
0: Εδώ είμαστε στο χωριό Βελαόρα, τοποθεσία Γελαβόγρικο. Έτσι λέγεται η τοποθεσία.

0: Και τα ζώα τους βέβαια γύρω-γύρω εδώ βοσκάγανε. Βοσκάγανε εδώ στην περιοχή και πηγαίνανε στο Λαχελό για νερό ή στο ποταμό Κρανιτσιώτη.
1: Τώρα αυτή την περίοδο τα ζώα σε τι κατάσταση βρίσκονται?
0: Τώρα είναι στην περίοδο της αναπαραγωγής.
2: Okay. Γι' αυτό μυρίζει και έντονα
0: ναι.
2: ο χώρος.
0: Έχει άρωμα, έχουν τα αρώματά τους.
2: Ναι.
0: Τον Δεκέμβρη θα ξεκινήσουν οι γένες και ανάλογα θα φτάσουμε μέχρι Φλεβάρι, ίσως και κάποια ζώα να γεννήσουν και τον Απρίλιο, μάλλον.
2: Και άρχισε και εμείς να φανταστώ εδώ στις γένες στην περίοδο αυτή.
0: Πάντα, ναι, εννοείται. Τότε είναι το καλύτερο. Ναι. Τότε είναι το καλύτερο.
2: Μες στη στάνη.
0: Μες στη στάνη, ναι.
2: Υπάρχουν και άλλοι νέοι σαν και εσένα εδώ στην ευρύτερη περιοχή που ασχολούνται με τα κοπάδια?
0: Ναι, υπάρχουμε, είμαστε, αλλά δεν είμαστε πολλοί. Okay. Είμαστε, αλλά όχι πολλοί. Υπάρχουμε.
2: Να σου πω, μήπως έχεις καμιά βοήθεια εδώ, τίποτα χρειάζεσαι?
0: Όχι, τώρα είμαστε.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: Μουσική.
1: Πιο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Έρχεται και είναι καθηλωτική στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

επόμενος προορισμός μας στο Φαράγγι του Μπουζουνίκου, στη δυτική πλευρά του Δήμου Αγράφων, ανάμεσα στα χωριά Βαλαόρα και το Πόλιανα, δίπλα στο Γρανιτσιώτη ποταμό. Τα στενά περάσματα, οι ψηλοί βράχοι και οι κατατόπους σπηλιές προκαλούν στον περπατητή δέος και γεννούν θρύλους. Το μήκος του δεν υπερβαίνει τα 650 μέτρα, εύκολο να το διασχίσει κάποιος ή και να συνδυάσει την πεζοπορία του με την αναρρίχηση, καθώς περιλαμβάνει περίπου 104 αναρρυχητικές διαδρομές. Ένα μνημείο της φύσης που πρέπει οπωσδήποτε να δεις με τα μάτια σου.

0: Το φαράγγι, παιδιά, είναι συνδεδεμένο με αρκετές ιστορίες, με νεράιδες και νύμφες. Και ίσως το βράδυ εδώ είναι και λίγο τρομακτικά, να πω την αλήθεια.
1: Η λαϊκή φαντασία εδώ και η λαϊκή παράδοση θέλει τα βράδια σε αυτό το φαράγγι να συμβαίνουν φοβερά και τρομερά πράγματα. Oh. Να ακούγονται ήχοι, να ακούγονται μουσικές παραδοσιακές, να βγαίνουν στους διαβάτες, να παρουσιάζονται μπροστά γριές που να τους λένε «Ε, Δημήτρη, και αν απαντήσεις να σου πάρει τη φωνή». Και με όλα αυτά που ακούγαμε και μας σηκωνότανε τρίχες, παιδιά, και αν δεν περάσεις μετά έξω, πολύ περισσότερο μέσα στο φαράγγι, mm-hmm.

0: Φτάσαμε στο τέλος.
1: Ναι.
2: Εδώ είναι η έξοδος του φαραγγιού.
0: Άρα κάνει κυκλική.
2: Κάνει ένα τόξο, ένα ημικύκλιο. Ναι, ένα πέταλο, κάτι σαν μη κάνει κάπως έτσι. Αν το δει κανείς με ντρόνο από ψηλά, σχηματίζει
0: ένα
2: μη ανοιχτό. Ναι, κάπως.
3: Ούτε που κατάλαβα πότε φτάσαμε στην έξοδο του φαραγγιού, ακούγοντας τις αμέτρητες ιστορίες του Θωμά. Η συνάντησή μας μπορεί να ήταν τυχαία, ωστόσο είναι από τους ανθρώπους που σε κερδίζουν εξ αρχής με το χαμόγελο και τη γενναιοδορία τους. Βγαίνοντας στη σύνταξη, ο Θωμάς αποφάσισε να επιστρέψει στον τόπο που μεγάλωσε και παλεύει όπως μπορεί για αυτόν. Μου έδωσε μεγάλη χαρά όταν μας προσκάλεσε για βαρκάδα στη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδος.

0: Θωμά, τελικά καταφέραμε, φτάσαμε λίμνη κρεμαστών. Έχουμε διασχίσει όλα τα άγραφα από τον αγραφιώτη ποταμό και καταλήξαμε τελικά μπροστά σε αυτό εδώ το. Πώς να το πω. Σίγουρα δεν θυμίζει Ελλάδα πάντως. Όποιος έρχεται πρώτη φορά λέει, τι είναι αυτό, υπάρχει αυτό στην Ελλάδα, αυτό το χρώμα.
1: Είμαστε στη λίμνη κρεμαστών, όπως είπατε, η οποία δημιουργήθηκε το 1965. Είναι ένα τεράστιο έργο που άλλαξε πολλά πράγματα στην περιοχή. Είναι από τις μεγαλύτερες λίμνες της Ευρώπης. Παλιότερα είχε και την πρωτιά στα Βαλκάνια. Είναι πάνω στον ποταμό Αχελό. Όπως είπα, έγινε το 65. Κάτω από τα νερά αυτής της λίμνης έχουν χαθεί δεκάδες χωριά και οικισμοί, μνημεία, μοναστήρια, γεφύρια, ιστορικά αρχαιολογικοί χώροι, πάρα πολλά έχουν χαθεί. Τι να κάνουμε, είναι το τίμημα της ανάπτυξης για τον εξηλεκτρισμό της πατρίδας εκείνη την περίοδο που έγινε. Εγώ τότε ήμουνα 8-9 χρονών παιδί, έτσι γυρίζει στη μνήμη μου, γυρίζουν οι εικόνες όπου οι άνθρωποι που ήταν συνδεδεμένοι με τον κάμπο της κοιλάδας του Αχελώου, είχαμε χωράφια. Εδώ που βλέπετε τώρα τα νερά της λίμνης, ήτανε, δίπλα στο ποτάμι ήτανε χιλιάδες στρέμματα χωράφια. Και εγώ είχα χωράφια η οικογένειά μου. Από εδώ λοιπόν παρακολουθούσαν οι άνθρωποι μέρα με την μέρα όπως ανέβαινε η στάθμη της λίμνης, εικόνες που χάνονταν για πάντα. Ρωτάγανε μετά πού είναι σήμερα η λίμνη, αν μπήκε στο σπίτι του τάδε, πάει το αλώνι, πάει η εκκλησία. Μετά βρεθήκαμε να έχουμε ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, γιατί αποκόπηκαν οι δρόμοι μέχρι που γίναν τα γεφύρια της Τατάρνας και της Επισκοπής, που μας συνδέσαν ξανά την Ευρυτανία με την Αιτωλοκαρνανία.
0: Είχατε ακτοπλοϊκή γραμμή εδώ.
1: Είχαμε ακτοπλοϊκή συγκοινωνία. Δύο φεριμπότ, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή λοιπόν, ανεβοκατεβαίναν εδώ. Και εκεί που δεν ξέραμε τι είναι το κουπί, βρεθήκαμε κι εμείς να έχουμε ακτοπλοϊκή συγκοινωνία.

0: Θα μπούμε λοιπόν από το νησάκι του Άι Νικόλα, ένα νησί, τώρα νησί, παλιά ανάμεσα στην Ευρυτανία και στο νησάκι αυτό κυλούσε ο Αχελλός. Πάνω στο νησί σήμερα υπάρχει ένα κάστρο, Κάρουλου Τόκου έχει ονομαστεί τα τελευταία χρόνια. Ο Κάρολος Τόκος ήταν ηγεμόνας του Δεσποτάτου της Υπήρου μετά την αποσύνθεση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
1: Υπήρχε κάστρο δηλαδή στο νησί
0: υπάρχει,
1: πάνω.
0: Θα το δούμε. Βεβαίως, ένα κομμάτι του είναι πνιγμένο τώρα, το βλέπουμε όταν κατεβαίνει η ύμνη και η κούλια του κάστρου θα τη δούμε όταν πλησιάσουμε στο νησί.
1: Ωραία.

0: Δυτικά μας εδώ αριστερά μας είναι τα χωριά του Βάλτου, όπως ανεβαίνουμε τα στενά, και δεξιά είναι η Βρυτανία, άγραφα. Λίγα βουνά έχουν τόσο ανάγλυφο, βαθιές χαράδρες, τραχύ τοπίο, εντυπωσιακό, και αυτό, γι' αυτό τα καθιστά και μοναδικά. Σκληρή η ζωή, ποιμενική, νομαδική ζωή, μεταφερόμενη αυτή η κυρίαρχη ενασχόληση στα άγραφα, ήταν πάντοτε η κτηνοτροφία. Τα τσελιγκάτα των αγράφων ήταν γνωστά, το χειμώνα στα χυμαδιά κατεβαίναν μέχρι κοντά στην Αθήνα, μέχρι το σχηματάρι, και πολλές οικογένειες τώρα γραφειώτικες πλέον ζουν εκεί, και διακτηνιζόταν στο σχηματάρι μέχρι το Βόλο, Αλμυρό, Αγχίαλο και δυτικά μέχρι το Μεσολόγγι. Τα άγραφα ήταν πάντοτε το καταφύγιο των ανυπόταχτων των κυνηγημένων σε όλη τους τη διαδρομή. Αυτό γιατί μετά την κατάρρευση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και την επικράτηση των Οθωμανών και ακόμα και μετά την πτώση Κωνσταντινούπολης 1525, με την συνθήκη του Ταμασίου, η σημερινή Ανάβρα, έξω από την Καρδίτσα, στα ριζά των αγράφων, υπογράφεται μια συμφωνία αυτονόμησης των αγράφων. Είναι το περίφημο αρματολίκι των αγράφων, το οποίο είναι φόρο υποτελή στο Σουλτάνο, αλλά είναι αυτοδιοικούμενη περιοχή, γιατί δεν τα βγάζαν πέρα με τους αγραφιώτες τα Οθωμανικός στρατός.
1: Η αρματολή λοιπόν, ήταν...
0: Οι κλέφτες ήταν οι ανυπότακτοι και οι αρματολοί παίζανε ένα διπλό ρόλο. Υποτίθεται ότι ήταν ορισμένοι από τους Τούρκους για να αντιμετωπίζουν τους κλέφτες. Ωστόσο όμως το πότε ήταν κάποιος κλέφτης και πότε αρματολός ήταν μια αμφίδρομη σχέση που είχαν, μέχρι που έρχονται, οριμάζουν τα χρόνια της εξέγερσης της Επανάστασης, που ουσιαστικά σύσσωμοι και κλέφτες και αρματολοί εντάσσονται στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Γνώρισαν μεγάλη ακμή τα άγραφα μετά από αυτή τη συμφωνία και αποτέλεσαν και το λίκνο του ελληνισμού. Εδώ αναδείχθηκαν μεγάλες σχολές, μεγάλη σχολή του γένους, όπως ήταν το Ελληνομουσείο των Αγράφων στα Βραγιανά των Αγράφων. Δίδαξαν δάσκαλοι πολύ τότε γνωστοί και με τεράστια συμβολή στην αφύπνιση την εθνική. Και βέβαια σημαντικό ρόλο να πούμε ότι έπαιξαν τα άγραφα και στα χρόνια της εθνικής μας αντίστασης. Εδώ γίνανε συγκλονιστικά πράγματα εκτός από την εποποιία της αντίστασης, και στα χρόνια ας πούμε είχαμε και την τραγωδία του εμφυλίου.

0: Θωμά, πού βρισκόμαστε?
1: Είναι ο τόπος που μεγάλωσα, σε αυτό το χωραφάκι εδώ. Βγάζαμε το ψωμί μας, το καλλιεργούσε ο πατέρας μου. Σε συνδυασμό και με τα χωράφια που φαίνονται πίσω μας τώρα, που είναι η λίμνη. Όταν χάσαμε τα χωράφια με τη λίμνη, δεν έφτανε από μόνη της η κτηνοτροφία για να μας υποστηρίξει και σιγά σιγά άρχισε η ερήμωση.
0: Γιατί να πούμε εδώ, η περιοχή ήταν οι αγρικίες.
1: Ήταν αγρικίες.
0: Τα καλύβια.
1: Ναι, οι άνθρωποι μπορεί να είχαν σπίτια στο χωριό, αλλά η κτηνοτροφία απαιτούσε, ειδικά ας πούμε το χειμώνα που γέναγαν τα ζώα, έπρεπε να είσαι δίπλα. Στο χωριό βγαίναμε συνήθως την Κυριακή να πάει στην εκκλησία ο κόσμος, να ψωνίσει δύο πραγματάκια που ήθελε. Και μετά η επικοινωνία ήταν τη μια βραδιά στα νυχτέρια, ας πούμε, στο ένα καλύβι, απέναντι στο άλλο. Στο μεταξύ ήμασταν συγγένειο. Μια οικογένεια με την άλλη είχε σε ένα βαθμό, υπήρχε βαθμό συγγένειας.

0: και θα σου πω ότι κάποια στιγμή θα στο χρησιμοποιήσω το καλυβάκι πάντως.
1: Αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Οτιδήποτε μοιράζομαι με φίλους μου δίνει χαρά. Γιατί λέω, να, το χαίρεται κι άλλος. Δεν φτάνει μόνο εγώ, γιατί ό,τι μας χαροποιεί γίνεται διπλή χαρά όταν το μοιραζόμαστε. Πολλά δεν θέλει ο άνθρωπος να είναι ήσυχος, να είναι άκακος. Λίγο φαΐ, λίγο κρασί, Χριστούγεννα και Ανάσταση.
0: Κάπου εδώ, με αυτή τη θέα από τη Λίμνη Κρεμαστών, θα σας αποχαιρετήσω. Θα κλείσω όμως με μια έκφραση του Tim Salmon. Τα άγραφα, αν δεν τα δεις, δεν μπορώ να στα περιγράψω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε μόνο θετικά. Τα λέμε!

0: νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
1: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
2: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
4: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1902, ο χειρουργός Σπυρίδων Μαγκίνας αφαιρεί με επιτυχία από ασθενή ολόκληρο τον δεξιό του νεφρό. Η συγκεκριμένη εγχείρηση την εποχή εκείνη είχε ποσοστό επιτυχίας στο εξωτερικό μόλις 1/1000. Στις 10 Μαΐου του 1905 γεννιέται στην άνω χώρα της Σύρου ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο κυριότερος εκπρόσωπος του ρεμπέτικου τραγουδιού. Ξεκίνησε την καριέρα του στην δισκογραφία το 1933 και ένα χρόνο αργότερα, συνεργαζόμενος με τους Μπάτι, Παγιουμτζή και Δελιά, δημιούργησαν την Τετράστινγκ Ξακουστή, ένα ρεμπέτικο συγκρότημα που άφησε εποχή. Το 1954 άρχισε να έχει θέματα με την υγεία του. Όταν θέλησε να επιστρέψει η ελληνική μουσική βιομηχανία, τον θεώρησε ξεπερασμένο. Η κατάσταση όμως άλλαξε δραματικά το 1960, όταν έπειτα από πρωτοβουλία του Τσιτσάνη κυκλοφορούν από την Κολούμπια παλιά και καινούργια τραγούδια του Βαμβακάρη, τραγουδισμένα τόσο από τον ίδιο όσο και από καλλιτέχνες όπως ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Το εγχείρημα σημείωσε τεράστια επιτυχία και ο Μάρκος είχε την ευκαιρία να ξαναδουλέψει στα λαϊκά πάλκα αλλά και να δώσει συναυλίες σε πρωτόγνωρους για τους ρεμπέτες χώρους. Στις 8 Φεβρουαρίου του 1972, ο Μάρκος Βαμβακάρης πέρασε στην αιωνιότητα, αφήνοντας πίσω του τεράστια τραγούδια όπως η Φραγκοσυριανή, τα Ματόκλαδά σου λάμπουν, η Πρωθυπουργή και άλλα.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1956 εκτελούνται από τις Βρετανικές αρχές οι Κύπριοι αγωνιστές της ΕΟΚΑ Μιχαήλ Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου, οι οποίοι ανέρχονται στην Αγχώνη ψάλλοντες τον εθνικό ύμνο και ζητοκραυγάζοντες υπέρ της ενώσεως Ελλάδας και Κύπρου. Ήταν οι πρώτοι αγωνιστές του Κυπριακού αγώνα που καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν από τους Άγγλους. Η εκτέλεση σε συνδυασμό με την γενναία στάση τους μπροστά στο θάνατο προκάλεσαν παγκόσμια αντίδραση και κατακραυγή. Προς τιμήν των δύο ηρώων, πολλοί δρόμοι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο φέρουν το όνομά τους.

Σαν σήμερα το 1969 γεννιέται ο Ολλανδός καλλιτέχνης του ποδοσφαίρου Ντένις Μπέργκαμπ. Σε ηλικία 17 χρόνων έκανε τον ντεμπούτο του με τη φανέλα του Άγιαξ, στον οποίο έπαιξε για 7 σεζόν, πανηγυρίζοντας ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο κυπελούχων και ένα UEFA. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ίντερ, με την οποία κατέκτησε άλλο ένα κύπελο UEFA. Το 1995 πήγε στην Άρσεναλ, όπου έγραψε χρυσές σελίδες στην ιστορία της ομάδας, κατακτώντας μάλιστα το αίτητο πρωτάθλημα του 2004. Με την Εθνική Ολλανδία αγωνίστηκε 79 φορές και πέτυχε 37 τέρματα. Ήταν γνωστή η φοβία του για τα αεροπλάνα, η οποία πολλές φορές του στέρισε την συμμετοχή σε σημαντικές εκτός έδρας αναμετρήσεις. Από το 2006 που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, το άγαλμά του κοσμεί το γήπεδο της Arsenal.

Στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας στις 10 Μαΐου του 2006, στο Ολυμπιακό Στάδιο, η ΑΕΚ του Γιάννη Παθιακάκη νικά 3-0 τον Ιωνικό με τέρματα των Νικολαίδη, Πέτκοφ και Μαλαδένη. Ο Ντέμις Νικολαίδης στο 32ο λεπτό του τελικού με το σκορ στο 0-0 σκοράρει έχοντας χρησιμοποιήσει το χέρι του και το παραδέχεται αμέσως στον διαιτητή Δούρο. Για αυτή του την πράξη τιμήθηκε αργότερα με το Διεθνές Βραβείο Fair Play.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Action 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
7: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
8: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
9: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
6: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.

Δε θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δε ξέρεις πως

0: Δεν θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα.
1: Είναι η μέρα της μαμάς.
2: Ωραία μέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα. Χρόνια πολλά στις μαμάδες όλου του κόσμου. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
2: Να μας χαιρόσαστε.
1: Να
2: σας χαιρόμαστε.
1: Να φτιάχνετε μαμάκηδες.
2: Τι να φτιάχνω μαμάκηδες, μόνο.
1: Να φτιάχνετε μαμάκηδες. Να φτιάχνετε μαμάκηδες.
2: Κάνω ό,τι δεν ακούω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι μια πολύ ωραία γιορτή πολύ ωραία η σημερινή. Γιορτή. Πάρα πολύ ωραία γιορτή η σημερινή. Ναι. Να προσέχουμε τα αγόρια που μεγαλώνουμε. Μου
1: και
2: λένε
1: τα κορίτσια
2: και τα
1: αγόρια.
2: Και τα κορίτσια που μεγαλώνουμε.
1: Ναι.
2: Ναι. Είναι μια πολύ ωραία
1: λίγο
2: γιορτή.
1: Λίγο να τα αφήνετε όμως, αυτόνομα λίγο.
2: Ποια?
1: Τα παιδιά. Τα αγόρια και τα κορίτσια. Αλλά
2: να
1: λίγο
2: σε ρωτήσω
1: αυτόνομα.
2: Κάτι, υπάρχει κάτι για το οποίο δεν φταίμε εμείς. Δηλαδή πραγματικά έτσι απορώ. Ξεκινήσαμε να πούμε χρόνια πολλά και να τα αφήνετε αυτόνομα, να μεγαλώνετε μαμάκιδες, να μην. Κάτι που να κάνουμε καλό υπάρχει, ρε παιδάκι μου.
1: Βεβαίως.
2: Τι.
1: Πώς, όλα εντάξει, δεν έχουμε και εμείς μάνα έχουμε, δεν είμαστε τώρα
2: ξέμπαρκοι.
1: Αλλά ναι. Λέω. Λοιπόν,
2: να τη χαίρεσαι τη μαμά σου.
1: 94. 95 πάει.
2: 95. Να τη χαίρεσαι σαν τα ψηλά βουνά.
1: Δεν έχει πρόβλημα, μην συναντήσεις. Ξέρει αυτή.
2: Ξέρει, το πάει κανονικά στα 95. Έτσι.
1: Ναι, ναι, κανονικά.
2: Λοιπόν,
1: εντάξει.
2: Χρόνια πολλά.
1: Ωραία.
2: Σε όλες τις μαμάδες, γερές, δυνατές τις μαμάδες, τις γιαγιάδες και στα παιδιά όλα, να τις χαίρεστε τις μαμάδες σας.
1: Λοιπόν.
2: Και ένα μεγάλο ευχαριστώ, στη μαμά μου.
1: Α, στη μάνα σου. Ναι, ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, παγκόσμια λοιπόν, σύγχρονη εποχή, η Άννα Τζάρβις, λέει, ήταν αυτή που είχε την ιδέα να καθορωθεί η ιδιαίτερη μέρα προς τιμή της μητέρας, μητέρα. Παγκόσμια μέρα κατά του συστηματικού ερυθυματώδη λύκου σήμερα.
2: Ναι.
1: Παγκόσμια μέρα λύκου, δυστυχώς. Άσχημη αρρώστια.
2: Πολύ άσχημη. Πολύ άσχημη και έρχεται στα καλά καθούμενο.
1: Σχετικά μια χρόνια αυτοάνωση ασθένεια που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ο πατέρας μου είχε.
2: Λύκο, Ναι, και το.
1: Και πέθανε και σύντομα από αυτό.
2: Από αυτό.
1: Από αυτό του ενεργοποίησε διάφορα πράγματα.
2: Δεν,
1: και το εκείνο τον καιρό δεν ξέραν και ακριβώς.
2: Ναι, δεν ξέρεις.
1: Κορτιζόνη είχαν.
2: Δεν ξέρεις τι είναι.
1: Κορτιζόνη είχαν για τίποτα άλλο. Λοιπόν.
2: Σαν σήμερα το 1859, κυρίες και κύριοι, έχουμε.
1: Χίλια
2: τι λέω. 859 δεν λέω.
1: 800, ναι.
2: Λοιπόν, έχουμε συγκρούσει στην Αθήνα φοιτητών και αστυνομίας. Μένουν στην ιστορία με την ονομασία σκιαδικά. Επεισόδιο μεταξύ της νεολαίας και της χωροφυλακής, 10 και 11 Μαΐου 1859.
1: Ναι,
2: οδήγησε τρία χρόνια στην έξωση του βασιλιά Όθωνα.
1: Ξέρεις τι είναι τα σκιάδια. Το σκιάδιον είναι ένα ψαθάκι,
2: ναι,
1: το οποίο νομίζω ότι ήταν συριανό.
2: Ναι.
1: Ένα είδος ψάθας, ας πούμε, ναι. Το οποίο τότε για κάποιο λόγο είχε επικρατήσει και το φορούσε η αντιβασιλική νεολαία.
2: Α, γι' αυτό έμεινε έτσι.
1: Λοιπόν,
2: γι' αυτό,
1: τότε κάθε Σάββατο ή Κυριακή, άκου τώρα τι γινόταν εκείνη την εποχή, έφευγε το βασιλικό ζεύγος από το παλάτι, από τη Βουλή σήμερα, και πήγαινε και παρακολουθούσε μία συναυλία της στρατιωτικής μπάντας που γινόταν στο πεδίο του Άρεως. Κάθε Σάββατο βράδυ ή Κυριακή βράδυ, απόγευμα κτλ. Στο πεδίο του Άρεως, εκεί που είναι το άγαλμα του Κωνσταντίνου σήμερα στη γωνία, το έφυπο άγαλμα, εκεί ακριβώς ήταν ο χώρος. Πήγαινε λοιπόν το ζεύγος, ο Όθων και η Αμαλία, συνοδεία.
2: Και παρακολουθούσαν τη συναυλία.
1: Και παρακολουθούσαν τη συναυλία. Και πήγαινε και πολλοί κόσμος και ήταν, ας πούμε, το happening. Εκεί λοιπόν, επειδή πήγαινε το βασιλικό ζεύγος, πήγαινε η μαθητιώσα και κυρίως η φοιτητιώσα νεολαία. Και για να δείξουν τα αντιβασιλικά του συστήματα, διότι το κλίμα ήταν άσχημο πια για τον Όθωνα, ξέρω τον διώξανε σε 2-3 χρόνια.
2: Ναι, ναι, 3 χρόνια μετά.
1: Λοιπόν, και φοράγαν τα ψαθάκια μπροστά στο βασιλιά και τα λοιπά. Ναι. Εκεί τους πλάκωσε η αστυνομία, γίνανε εκτεταμένα επεισόδια και επειδή φοράγαν το σκιάδιον, ονομαστήκαν τα σκιαδικά.
2: Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
1: Έτσι λοιπόν.
2: Μια σταγόνα ιστορία. Μια σταγόνα ιστορία.
1: Και γι' αυτό ναι, και πάλι και ξέρεις τι κάνανε. Γινόταν στα επεισόδια και μπαίνανε στα εξάρχεια. Όπως τώρα.
2: Α, κάναν το ίδιο πράγμα.
1: Αφού τα εξάρχεια δίπλα.
2: Ήταν δίπλα.
1: Ήταν φοιτητική εταιρεία, αυτά βέβαια.
2: Το 1902, ένα σημαντικό ιατρικό επίτευγμα, κυρίες και κύριοι, ο χειρουργός Σπυρίδων Μαγκίνας αφαιρεί με επιτυχία προσθενή ολόκληρο, για πρώτη φορά, ολόκληρο το δεξιό νεφρό του. Είχε ποσοστό επιτυχίας, λέει, στο εξωτερικό, όχι στη χώρα μας, ένα της χιλής. Και τα καταφέρνει το 1902.
1: Μπράβο. Ωραίος.
2: Μπράβο του.
1: Μπράβο, ρε Μαγκίνα. Άιντε.
2: Μπράβο.
1: Λοιπόν, το 40 ο Τσόρτσιλ διορίζεται πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την παρέτηση του Τσάμπερλεν. Ναι, σε πολύ σκοτεινούς και δύσκολους καιρούς. Ο Τσόρτσιλ ήταν από τους ελάχιστους 2-3 Βρετανούς που είχαν αντιταχθεί στην πολιτική του Τσάμπερλεν του κατευνασμού του Χίτλερ.
2: Ναι.
1: Ανέλαβε μετά, κέρδισε τον πόλεμο, οδήγησε τη Βρετανία στον πόλεμο και μόλις κέρδισε τον πόλεμο τον έδιωξαν. Εντάξει.
2: Έμεινε βεβαίως. Ναι.
1: Το 44, 45, ναι. Το 44 είχε έρθει στην Ελλάδα τότε που πήγαν να του αματινάξουν τη Βρετάνια, αλλά τη γλιτώσανε. Λοιπόν, γιατί γλίτωσε το ξενοδοχείο και ο Τσόρτσιλ και όλοι. Λοιπόν, το 56...
2: Έχουμε Καραολίκη Δημητρίου, κοίτα τώρα, εκτελούνται από τις Βρετανικές Αρχές οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ.
1: Αυτή.
2: Μιχαήλ Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου πάνε στην Αγχώνη, ψάλλοντας βεβαίως τον εθνικό ύμνο, ζητοκραυγάζοντας υπέρ της Ένωσης.
1: Αυτοί είχαν συλληφθεί από μια Βρετανική περίοδο περίπου να κουβαλάνε όπλα, ήταν μέλη της ΕΟΚΑ, της αντίστασης. Παρά την τρομερή κινητοποίηση που έγινε σε όλο τον κόσμο τότε, διότι ο ένας ήταν πιτσιρίκι, ήταν 17 χρονών.
2: Ήταν 17 χρονών.
1: Λοιπόν, 17 χρονών τώρα αγοράκι, δηλαδή ήταν... τίποτε. Δεν έδωσε χάρη ούτε καν να τους κάνει ισόβια. Πώς να σου το πω, ρε παιδί, να τους κάνει ισόβια. Τους κρεμάσανε.
2: Ζητήθηκε τότε, έχεις δίκιο, ζητήθηκε η χάρη.
1: Βέβαια είχε ζητηθεί, όχι μόνο η χάρη, αλλά από την Ελλάδα. Προφανώς
2: από την Ελλάδα.
1: Από όλη την κόμμα, από Βρετανιούς βουλευτές του Εργατικού Κόμματος, από διεθνείς οργανισμούς, τίποτα οι Βρετανοί. Εν τω μεταξύ,
2: και υπήρχε η ιστορία αυτή ότι η Βασίλισσα δεν έδωσε ποτέ χάρη.
1: Ποτέ δεν έδωσε χάρη, όχι. Ποτέ δεν έδωσε χάρη. Η Ελισάβετ ήταν.
2: Η Ελισάβετ ήταν.
1: Βέβαια.
2: Και γι' αυτό έλεγαν για την Ελισάβετ ότι ενώ είχε τόσο στενή σχέση λόγω του βασιλιά με
1: την. Του Φίλιππ, λόγω του άντρα της.
2: Λόγω του άντρα της με την Ελλάδα. Δεν έδωσε ποτέ χάρη.
1: Ποτέ. Όχι, δεν έδωσε χάρη και αφενός και αφετέρου. Η μεγάλη συσχέτιση που έγινε τότε ήταν ότι την ίδια περίοδο είχαν εκτοξεύσει οι Σοβιετικοί το διαστημόπλοιο που είχε κάνει τον πρώτο γύρω από αυτό με τη Λάικα το σκυλάκι.
2: Α, με το σκυλάκι. Ναι. Yeah.
1: Τότε λοιπόν είχε πλημμυρίσει το Λονδίνο από διαδηλώσεις Βρετανών και Βρετανίδων της υψηλής κοινωνίας, οι οποίοι διαμαρτυρόντουσαν για το θάνατο της σκυλίτσας στο διάστημα από τους κακούς Σοβιετικούς, έσχος, ντροπή τους, δεν τρέπονται που στείλαν το σκυλί, το σκοτώσαν. Και την ίδια περίοδο κρεμάσανε το 17χρονο και τον άλλον στην Κύπρο.
2: Και Μούγκα.
1: Δεν δίνουμε χάρη. Κατάλαβες.
2: Φοβερό.
1: Λοιπόν.
2: Φοβερό.
1: Να, αυτά είναι.
2: Λοιπόν, καθίστε τώρα γιατί έρχομαστε εδώ στα.
1: Και μετά
2: πρόσφατα, το 2010.
1: Σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών για την οικονομική κρίση τον πρόεδρο Παπούλια. Μάλιστα. Οκ. Okay. Πότε έγινε αυτό, το 10.
2: Το 10.
1: Εντάξει. Τι έχουμε τώρα, Μετάλλικα.
2: Μετάλλικα.
1: Αυτή είναι
2: λοιπόν,
1: η σύσκεψη. Κοίτα ο Σαμαράς με μαλλί, Παπανδρέου.
2: Αυτή είναι η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών το 2010. Είναι αυτή η φωτογραφία. Δεν συμμετείχαν σε αυτή τη σύσκεψη Κομμουνιστικό Κόμμα και ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν.
1: Ναι. Έκανε ο Καραϊτζαφέρης διάφορα. Έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, έχεις δίκιο. Ναι. Λοιπόν, άστο. Εντάξει, ήταν πια η κρίση.
2: Είχαμε μπει για τα καλά το 2010.
1: Το 10.
2: Είχαμε μπει για τα
1: λοιπόν,
2: καλά.
1: Πάμε στους Μετάλλικα.
2: Λοιπόν, με τους Μετάλλικα έγινε κυριολεκτικά χαμός χθες, κυρίες και κύριοι. Μάγεψαν στο ΟΑΚΑ. Πάνω από 80.000 κόσμου τους αποθέωσαν κυριολεκτικά. Συγκλονιστικές στιγμές στο Συρτάκι. Αυτό ακούμε, ναι, Ζορμπά, δεν ακούμε.

0: Λοιπόν.
1: Του μετάλλικα, το σουτάκι μα έμεινε τώρα. Δεν τρελαθούμε.
0: Όχι, αυτή ήταν
1: εγώ το, δεν το χωνεύω αυτό.
0: Ποιο?
1: Το, πολύ φορπλόρο έγινε αυτό το σουτάκι. Έχει πάει εσύ ποτέ σε γλέντι δικό μα που του παίζουν σουτάκι, όχι. Όλοι ξένοι σουτάκι. Δεν μα παρατάνε.
0: Προσπάθησαν να κάνουν μια ελληνική.
1: Ναι,
0: να δώσουν μια ελληνική. Παίξανε και τρύπε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Παίξανε και τρύπε. Ποιο παίξανε τρύπε?
1: Πού δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω ούτε εγώ. Ποιο λοιπόν τραγούδι.
1: Λοιπόν, εντάξει, είτε κόσμο, ναι, λαό, και τώρα ανοιχτά ήταν τα φώτα
0: το
1: ακόμα.
0: Δεν κουράς πουθενά, όχι.
1: Τώρα που ερχόμουν στην Κηφισίας.
0: Ήταν ακόμα τα φώτα ανοιχτά.
1: Τι ανοιχτά, μα ξυλώνουνε. Ξέρεις, δύο μέρες θέλουνε
0: για να τι γίνεται.
1: Για να, αυτό, να φέρουνε να ξυλώσουν όλο αυτόν τον εξοπλισμό που είχαν βάλει.
0: Λοιπόν, ήταν πραγματικά.
1: Πόσο
0: μία...
1: ήταν το εισιτήριο, ρε παιδιά, ξέρει κανείς.
0: 80 ευρώ, να σου πω, ήταν το εισιτήριο. Δεν ξέρω τώρα, στο τέλος. Εγώ θυμάμαι ότι όταν ψάχνανε κάποιοι φίλοι να βρουν εισιτήρια, ξεκινούσαν από 80. Ναι. Λένε, ρε παιδί μου, ότι είχαν κάποιοι που φτάνανε μέχρι 200 και τώρα στο τέλος φτάσανε μέχρι 300. Και ήταν άντια για να
1: κάνουμε. Στην Μαύρη ήταν αυτό το
0: τραγούδι. Να τη ρωτήσουμε χθες την άντια.
1: Ποιο? 8-8-64.
0: Ναι.
1: 8-8-64. Λοιπόν. 64.
0: Τι υπολογίζει 8-8-64?
1: 80.000 θεατές με 80.
0: Α, 80.000 θεατές και λέει, νόμιζα ότι...
1: Συγγνώμη τώρα, κάτσε να δούμε, διότι πώς κάνει και κανένα λόγος από καμιά μπουρδα, ας πούμε, αλλά... 80 λες, ε.
0: 80 λένε, ναι.
1: 80.
0: Παιδιά, αν ξέρει κανένας άλλος, το πιο φθηνό ήταν το 80, ναι. Το πιο φθηνό. 80 ευρώ το πιο φθηνό. 8-8-64. Λοιπόν,
1: 6-400 αν ήταν όλα 80. Αν ήταν, εντάξει.
0: 6-400. 6,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, ρε.
0: Λοιπόν, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρακολούθησε τη συναυλία των Μετάλλικα με σεισμογράφο, εξετάζοντας αν η μαζική. Αλήθεια λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος.
1: Μάλιστα. Και τι έβγαλε?
0: Θα σου πω τι έβγαλε. Η ενέργεια, λέει, του κοινού δημιούργησε ασθενείς σεισμικές δονήσεις, γνωστές και ως concert quakes, δηλαδή δονήσεις συναυλιών, συναυλιακές δονήσεις. Άφησε, λέει, το δικό της σεισμικό αποτύπωμα, παρακαλώ.
1: Το γράψανε οι σεισμογράφοι, δηλαδή. Το,
0: ναι, το γράψανε καταγράφοι οι σεισμογράφους.
1: Άλλη φορά που θα... Μου στείλε 11.30 ώρα, πήρα μήνυμα εκεί πέρα. Η κόρη μου.
0: Πήγε.
1: Όχι, σιγά, αυτό θα έλειπε. Σιγά. Λοιπόν, δεν το ήξερα εγώ, πήρα μήνυμα. Λοιπόν, ωραία, στο σεισμό μέσα. Μια χαρά, ωραία πράγματα είναι αυτά.
0: Πολύ
1: λοιπόν,
0: ωραία είναι, πολύ ωραία είναι.
1: Εντάξει, ωραία βραδιά ήταν. Χθες κόσμος, λαός, πολλής. Μου έλεγε ένας τύπος, χθες το απόγευμα με πήρε τηλέφωνο, βράδυ. Και μου λέει, πέρασα από την Κηφισίας. Τώρα, μεγαλούτσικος τώρα, ήταν πιτσιρικάς.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, κοίταγα, λέει, κάτι τύπους που μπαίνανε μέσα. Λες, και είπα, από πού ξεφυτρώσανε αυτοί. Ήταν, λες και ήταν από άλλη εποχή, λέει. Ήταν ντυμένοι με κάτι περίεργα, ήταν όλοι μαλλιάδες, λέει. Κάτι αλόκοτα πράγματα. Ντυθήκαν ειδικά για να πάνε.
0: Να πούμε ότι είχε ηλικίες 40, 45, 50, 55, 60, ναι. 65. Δηλαδή είχε κόσμο μεγάλη ηλικία. Εδώ
1: 80.000 νοματέοι, προφανώς.
0: Ναι, και ντυμένους έτσι. Θυμάστε ότι άνοιξε αυτό το, ναι, το ναι, κατάστημα ναι. Μετά, εκεί στην Τεχνόπολη. Στο οποίο επίσης ήταν κάποιες ατελείωτες ουρές προκειμένου να μπορέσουν
1: και
0: να
1: αγοράζαν
0: να
1: μπλουζάκια και καπελάκια.
0: Μπλουζάκια, καπελάκια, ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι, ναι,
1: ωραία, εντάξει. Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Πολύ ωραία, μπράβο.
0: Λοιπόν.
1: Επί του θέματος.
0: Μετάλλικα. Λέμε για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού τώρα. Συζητούμε, έχουμε μια δική μας ιστορική συζήτηση με το Control. Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού έγινε βεβαίως με Μετάλλικα. Μουσική υπόκρουση ο Πρωθυπουργός. Πιστεύω στην πολιτική των αποτελεσμάτων.
2: Βλέπουμε τι πραγματικά μπορούμε να πετύχουμε όταν έχουμε θέληση, σχέδιο και αποφασιστικότητα. Καλωρίζω τον εμουσίο.
3: Οι γαλανόλευκοι δεν κοιμάτισε ποτέ ψηλότερα όσο σήμερα. Και αν εκείνον τους αρκεί η πολιτική των υποσχέσεων, εμείς υπηρετούμε την πολιτική των αποτελεσμάτων. Προτιμώ να βάζω τον πύχη των προσδοκιών πολύ ψηλά και ενίοτε να μην τον φτάνουμε, παρά να τον κρατώ χαμηλά, γιατί πιστεύω σε αυτή τη χώρα, πιστεύω στην πατρίδα μας, πιστεύω στις δυνατότητες της.
1: Άρα είχε μουσική υπόκρουση μετά.
0: Μουσική υπόκρουση μετά. Από
1: την προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη.
0: Για το πνεύμα. Είναι τα απλά να
1: παρακολουθήσουν. Την άλλη Κυριακή δεν είναι το συνέδριο.
0: Την άλλη Κυριακή είναι το συνέδριο.
1: Εντάξει. Ναι. Ωραία. Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, το πνεύμα μπαίνει. Καλό
1: το
0: είναι.
1: Πνεύμα,
0: καλό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: πολύ εθνικολαϊκή ήταν η ομιλία του Μητσοτάκη πάνω, διότι στη Βόρεια Ελλάδα έχει θέματα. Έχει πολύ Βελόπουλο.
0: Ναι, και περιμέναμε ούτως ή άλλως έτσι μια.
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβες. Λίγο προς τα δεξιά. Λίγο
1: ναι,
0: ένα...
1: λέω, λίγο, ναι.
0: Λίγο μια μετάθεση προς τα δεξιά. Ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ ψηλά τα εθνικά θέματα. Και είναι πάρα πολύ ψηλά. Και το είδαμε πως δούλεψαν στις δημοσκοπήσεις τα εθνικά θέματα. Δηλαδή, η στάση που κράτησε η χώρα μας όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν ήταν μια στάση η οποία την είδαμε. Μετρήθηκε δηλαδή όλο αυτό. Εντάξει.
1: Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα συνέδριο και τελειώσαμε μετά. Ναι. Μπαίνουμε μετά προεκλογική περίοδο, παιδιά. Τώρα δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές. Εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα τις κάνει μετά τα Χριστούγεννα.
0: Εσύ λες μετά τα Χριστούγεννα.
1: Ναι.
0: Λες δηλαδή το 2027.
1: Πλέον. Ναι, αυτό το μανιακό που έχει θεσμικά. Συνεχίζω να το πιστεύω. Ναι. Δηλαδή, βλέπω τα στοιχεία και λέω μπα. Μπορεί να τις κάνει, ξέρω εγώ,
0: Οκτώβρη
1: και Δεκέμβρη, διότι διπλές θα είναι. Αλλά μόλις επικοινωνώ, κάνω να δω, κόψω κλίμα, μήπως
0: ρεπορταζιακά. Όλοι λένε
1: 27, ναι. Όσοι έχουν μιλήσει μαζί του λένε όχι, θα τις καλέσει το τέλος. Έχει μια
0: απλά έτσι πολιτικά και επικοινωνιακά σκεπτόμενοι. Το πριν τα Χριστούγεννα είναι καλύτερος χρόνος, δηλαδή και στον Οκτώβριο.
1: Καλύτερος
0: είναι,
1: αλλά...
0: είναι καλύτερος χρόνος. Θα έχουν γίνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ήδη θα έχει ανακοινώσει τα τελευταία μέτρα. Θα υπάρχει όλο αυτό από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο κόσμος θα προετοιμάζεται για τα Χριστούγεννα που από
1: αλλά
0: μόνα τους είναι
1: σου
0: μια...
1: Αλλά κάτι, δίκιο έχεις, αλλά άκου να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Κάτσε να σκάσουν
0: δεν θα έχει προλάβει
1: και
0: να
1: τα
0: πληρώσει.
1: Καινούργια κόμματα.
0: Να μετρηθούν λες και τα καινούργια
1: να
0: κόμματα.
1: Να μετρηθούν τώρα, διότι αυτή τη στιγμή, παιδιά, κανείς δεν ασχολείται δημοσκοπικά με τον Μητσοτάκη. Όλοι ασχολούνται, δηλαδή ο εφιάλτης των δημοσκόπων είναι την επόμενη μέρα που θα έχουμε κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καριστιανού να έχουν εξαγγελθεί. Ποιος θα είναι τρίτος, ποιος δεύτερος και ποιος τέταρτος.
0: Ναι. Να, κοίτα, εδώ, θα το διαβάσουμε τα εφημερίδες.
1: Δηλαδή, σου λέει, βγάζω εγώ, λοιπόν, γιατί δεν είναι ακραίο σενάριο καθόλου, να βγάλει ένα δημοσκοπικό αποτέλεσμα, το οποίο θα είναι Πασόκ, Τσίπρας, Καριστιανού, στα ίδια. Και σου λέει, ποιο βγάζω πρώτο, ποιο βγάζω δεύτερο, ποιο τρίτο. Θα μου πεις, δεν αλλοιώνεις τους αριθμούς, ότι σου δείχνουν οι αριθμοί. Ναι. Αλλά είναι και οι αυτές. Δεν είναι μόνο ότι δείχνει η πρόθεση ψήφου, είναι και το παραπάνω. Είναι και η αναγωγή. Στην αναγωγή τι βάζεις. Θέλω να σου πω δηλαδή. Και μετά αυτό θα
0: εκεί
1: δημιουργήσει...
0: Ξέρεις, Δημήτρη, μια μεγάλη... εκεί, αυτό που λες θα δημιουργήσει μια μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή σκέψου ότι αν υπάρχει μια δημοσκόπηση που δείχνει, ας πούμε. Τώρα υποθετική είναι η συζήτησή μας, έτσι.
1: Δεν είναι καθόλου υποθετική.
0: Όχι, αυτό που θα σου πω. Δηλαδή υπάρχει μια δημοσκόπηση που δείχνει. Δεύτερη, σου λέω ένα παράδειγμα, την κυρία Καριστιανού. Τρίτο, τον κύριο Τσίπρα. Τέταρτο, το Πασόκ. Φαντάσου ότι η πολιτική συζήτηση θα σηκώσει όλο αυτό.
1: Βέβαια.
0: Και πώς θα αλλάξει τα πολιτικά δεδομένα και την προσπάθεια που θα γίνει. Ή μια άλλη δημοσκόπηση που θα δείξει δεύτερο τον κύριο Τσίπρα, ξέρω εγώ, τρίτο το Πασόκ και μετά. Γενικά.
1: Στη μισή μονάδα την Καριστιανού.
0: Στη μισή μονάδα την Καριστιανού.
1: Ναι, αυτά.
0: Δηλαδή, ό,τι και
1: αυτό
0: να γίνει, η συζήτηση που θα υπάρχει είναι αυτή.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί θα είναι εκεί, θα είναι στις... τουλάχιστον αυτό. Βλέπουμε
1: παιδιά, θα περάσουμε ωραία ο καλοκαιράκι.
0: Λοιπόν, η ιστορία αυτή με τον drone είναι μια περίεργη ιστορία. Τελικώς ήταν φορτωμένο, λέμε, 100 κιλά εκρηκτικά.
1: Εντάξει, δεν είχε και 300.
0: Γιατί λέγανε 100 κιλά.
1: Εντάξει τώρα, τι είναι 100 κιλά.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν. 100 κιλά εκρηκτικά και σπασμένους αισθητήρες. Έκανε κύκλους ακυβέρνητος στη Λευκάδα, ναι, αυτά τα είδαμε. Και χθες περιμένουμε να δούμε τώρα, είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες. Ακούσαμε και τις δηλώσεις
1: για
0: το συγκεκριμένο θέμα. Τι θα κάνανε.
1: Όχι, λέω, τα βγάλανε και τα ανατινάξανε. Λοιπόν, και τώρα ψάχνουν να βρουν πού ήρθε, πώς ήρθε, τι κυνήγαγε. Από τη Λιβύη ήρθε, από κάνα καράβι το πετάξανε, θα δούμε. Αν μπορούν να βγάλουν άκρη. Εντάξει, αυτό που δεν μπορώ εγώ είναι ορισμένους οι οποίοι λένε «Α, να, ενοχύρω τη χώρα» κτλ. Σιγά τώρα. Τι δηλαδή ποιος... Τι θα κάνετε, το τείχος του Ατλαντικού στο Ιόνιο.
0: Εγώ δεν σου κρύβω ότι υπάρχει μία σκέψη, δύο σκέψεις ενδεχομένως. Πρώτον, πολύ σημαντικό, εμείς αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε μόνοι μας στην παραγωγή αυτών.
1: Όχι.
0: Όχι, λες.
1: Μέχρι πριν δύο χρόνια, τρία,
0: ναι.
1: Πετάγανε αυτά τα ντρόουν στα παιδικά που έχουν οι Τούρκοι, ναι. Και για να παρακολουθήσουν στα νησιά τι γίνεται και αν σηκώναμε F-16.
0: Δίκιο έχεις.
1: Τώρα αρχίζουμε λίγο και συνερχόμαστε.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Τα τελευταία 2-3 χρόνια.
0: Το βασικό που θα πρέπει να μας απασχολήσει.
1: Αυτό το κάνουμε.
0: Αυτό δεν είναι το βασικό.
1: Αυτό το κάνουμε.
0: Αυτό
1: το κάνουμε.
0: Και θα πάμε και στην Ηλία, όπου εκεί έχουμε συναγερμό, καθώς έχουν εντοπιστεί κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης. Είναι σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής υγειονομικές αρχές της περιοχής. Είχαμε το θάνατο ενός 20χρονου από λεπτοσπύρωση και 10 νέα κρούσματα φυματίωσης εργάτες γης από Δυτική Αχαΐα και
1: Τώρα σημαίνει άθλιες συνθήκες ζωής, παιδιά. Εκεί στη Φράουλα.
0: Φυματίωση.
1: Φυματίωση, ναι. Σαν καρπούζια και στη Φράουλα. Τώρα βγάζουν Φράουλα. Λοιπόν, για πάμε στον Σπύρο τον Αλεξανδρή. Για πάμε να δούμε. Σπύρο, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Κυριακή.
0: Καλημέρα, Σπύρο.
4: Να ξεκινήσουμε από την επιχείρηση, μια οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που είχε αστυνομία σε ένα διαμέρισμα άντρων ναρκωτικών στην περιοχή των Εξαρχείων, το τμήμα επέμβασης, άμεση επέμβασης ναρκωτικών σε συνεργασία με αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και της ομάδας δράση, έκανε έφοδο στο διαμέρισμα, πραγματοποίησε 5 συλλήψεις 4 ανδρών 23 με 26 ετών και μιας γυναίκας 35 ετών. Η γυναίκα μάλιστα είχε την ευθύνη για την διακίνηση των ναρκωτικών στις περιοχές γύρω από τον λόφο του Στρέφη, κρύβοντας τα ναρκωτικά μέσα σε μία τσάντα. Στα πλάνα που έχει δώσει τη δημοσιότητα η αστυνομία φαίνονται οι αστυνομικοί με τροχούς στα χέρια να σπάνε την κλειδαριά, με τα όπλα να μπαίνουν στο σπίτι. Κάνουν τις συλλήψεις, προχωρούν στις έρευνες στο διαμέρισμα, βρίσκουν ναρκωτικά σε συρτάρια, σε κάλτσες κρυμμένα, πρόκειται για κάναβη και ναρκωτικές δισκίες, 21,3 γραμμάρια κάναβης και 7 ναρκωτικά δισκία κατασχέθηκαν, επίσης κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό, ενώ το περίεργο σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ποσότητες κρυμμένες σε γλάστρα που βρισκόταν σε κοινόχρηστο χώρο, συγκεκριμένα 47,6 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης. Σχηματίστηκε δικογραφία και για τους πέντε και έχουν θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.
1: Κάτσε να ακούσουμε λίγο τον ήχο.
4: Μάλιστα έγιναν έρευνες και σε εξωτερικούς χώρους.
0: Κοίτα τώρα, κοίτα.
1: Είναι ευρηματικά. Θα ακούσουμε. Εντάξει.
0: Δεν ξέρω αν έχω ξαναδεί τέτοιο βίντεο. Αν έχουμε ξαναδεί. Ήταν σαν να βλέπουμε ταινία.
1: Ταινία ήταν.
0: Ήταν κανονικά.
1: Σπάω ο πρώτος στην πόρτα με το.
0: Έχουμε ξαναδείξει που κάνουν
1: νομίζω,
0: έτσι.
1: Νομίζω, ναι, ξαναδείξει.
0: Ναι. Νόμιζα
1: και
0: ότι
1: τα είχαν σε κάλτσες, τα είχαν μέσα στο κάγκελο.
4: Δίνει δημοσιότητα αστυνομία τέτοια βίντεο δίνει, το τελευταίο
0: διάστημα.
4: Να πούμε ότι πιο μετά φαίνονται και ζυγαριές, ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας που βρήκανε σε κάγκελο στο λόφο του Στρέφη, κρυμμένες δηλαδή σε εξωτερικό χώρο.
1: Να, εκεί στο κάγκελο.
0: Εκεί
1: βλέπεις.
0: Στο κάγκελο. Να, αυτό. Κοίτα τώρα, πού τα κρύβανε, κοίτα πώς ήταν.
1: Ναι, αλλά ξέρει αστυνομία, ρε παιδί μου. Όπως και ο κλέφτης, όπου και να πάνε, άμα έχεις μετρητά στο σπίτι σου, όπου και αν πάντα καταχωνιάσει, θα στα βρούνε. Αν μπει ο κλέφτης, γιατί ξέρει. Αντιστοίχως και η αστυνομία ξέρει που πάει άλλος και τα κρύβει.
0: Ναι.
1: Όχι τώρα μόνο ότι καρφωτεί, διότι τέτοιες επιχειρήσεις, κάποιος είχε δώσει πληροφορία και πήγαν και μπήκαν.
0: Δηλαδή στο σπίτι τώρα που να κρύψεις μετρητά που λες, είναι συγκεκριμένα.
1: Ξέρουν, εσύ λες πω τι φοβερή κρυψώνα βρήκα.
0: Στην κατάψυξη.
1: Στην κατάψυξη,
0: ναι.
1: Στο καζανάκι.
0: Στο καζανάκι,
1: αυτό,
0: ναι.
1: Ξέρουν. Πίσω από έναν τοίχο ο οποίος είναι λίγο κυψοσανίδα και λες δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν,
0: ξέρουμε
1: και το απευθείας πάνε αυτοί. Σε 5 λεπτά τα έχουν βρει. Ναι. Το ίδιο και η αστυνομία ξέρει που τα κρύβουν τώρα. Δεν είναι θέμα. Δηλαδή ξέρει που να ψάξει. Μάλιστα. Εντάξει, Σπύρο, μάλλον.
4: Είχαμε μία πυρκαγιά στην Κηφισιά. Στις 10 η ώρα ξέσπασε η πυρκαγιά. Τότε ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική. Να πούμε ότι μέσα στο διαμέρισμα, σε ισόγειο διαμέρισμα επί της οδού, η Κάρεος ήταν δύο ηλικιωμένα άτομα. Ειδοποίησαν την πυροσβεστική, πρόλαβαν να βγουν από το σπίτι μόνοι τους, προτού τη ληφθεί στις φλόγες το διαμέρισμα. Ήταν μια δύσκολη επέμβαση της πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες και 3 οχήματα. Για 3 ώρες προχώρησαν στην κατάσβεση αυτής της πυρκαγιάς. Τη μία το βράδυ δηλαδή επέστρεψαν. Βγήκαν από το σπίτι. Να πούμε ότι πρόλαβαν την πυρκαγιά προτού επεκταθεί στα γειτονικά διαμερίσματα. Ευτυχώς. Και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και προβλήματα υγείας. Ευτυχώς το ηλικιωμένο ζευγάρι το αντιλήφθηκε γρήγορα. Άγνωστο πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά. Πιθανότατα από κάποιο μάτι στην κουζίνα. Εκεί φέρεται να είναι η αρχική αιστεία. Το ευτυχές είναι ότι δεν επεκτάθηκε και δεν είχαμε τραυματισμούς. Να συνεχίσουμε στην Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε την τροχέα να βγαίνει στους δρόμους το τελευταίο 24ωρο σε όλες τις περιοχές της Θεσσαλονίκης για να πραγματοποιεί τροχονομικούς ελέγχους. Και όταν γίνονται αυτοί οι έλεγχοι, είναι βέβαιο ότι θα είναι πάρα πολλές οι παραβάσεις. 729 ήταν οι παραβάσεις μέσα σε ένα 24ωρο. Μάλιστα έγιναν και δύο συλλήψεις ενός 54χρονου και ενός 26χρονου, οι οποίοι οδηγούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Οι περισσότερες παραβάσεις ήταν για υπερβολική ταχύτητα, 386 τον αριθμό, 19 παραβάσεις για τα πατίνια, που έγινε πολύ μεγάλο θέμα τις τελευταίες ημέρες, και 308 παραβάσεις για διαφορετικές διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και να τελειώσουμε με εδώ στην Αθήνα. Σήμερα έχουμε έναν ποδηλατικό αγώνα, πρέπει να το γνωρίζουν οι οδηγοί. Τις τελευταίες 5 μέρες υπάρχει ένας ποδηλατικός γύρος σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, βέβαια, εγώ τον παρακολουθώ από την τρία.
4: Από τα Ιωάννινα.
1: Ναι, τον παρακολουθώ.
4: Και υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον και στο εξωτερικό για αυτόν τον ποδηλατικό. Από ένα 26 δίκτυα, αν δεν κάνω λάθος, από όλο τον κόσμο. Να πούμε, ξεκίνησε από τα Ιωάννινα, στη Λάρισα, στην Λαμία, στο Καρπενήσι. Πλέον το Αγρίνιο έχει φτάσει πλέον στην Αθήνα. Από τις 10.30 μέχρι τις 2.30 θα πρέπει οι οδηγοί να έχουν το νου τους, γιατί θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε πολλούς δήμους της Αττικής, συγκεκριμένα στους δήμους Σαχαρνών Φιλής, Αθηναίων, Πειραιός, Μοσχάτου Ταύρου, Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου, στον Άλυμο, Ελληνικό Αργυρούπολη, Γλυφάδα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Ηλιούπολη, Κροπία, Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Λαβριωτικής και Σαρονικού. Ενώ υπάρχει και ένας
1: ποδηλατικός γύρος.
0: Ξεκινάει από τον Πειραιά. Ξεκινάει, αν δεν κάνω λάθος, 9 η ώρα στον Πειραιά και πάει όλη την παραθαλάσσια.
1: Όλη τη
0: θάλασσα. Ναι. Παραθαλάσσια στη λεγόμενη Αττική Ριβιέρα. Ναι. Σε όλη την Αττική έχει δίκιο.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, εχθές, παιδιά, που εγώ μετά την εκπομπή πήγα προς τα κάτω, είχα μια βάφτιση και έπρεπε να πάω προς τα κάτω. Παιδιά, γινόταν της κακομοίρας. Λες και ξαφνικά βγήκαν όλοι για μπάνιο, βγήκαν για ταβέρνα. Δηλαδή, αν σήμερα έχει και ποδηλατικό, τέλος. Ναι, δεν υπάρχει.
0: Ναι, είναι αυτό. Είναι...
1: Ναι.
0: Δεξιά με, πώς το λένε, με θέα τη θάλασσα. Στο δεξί χέρι τη θάλασσα, αυτοί οι δρόμοι όλοι θα είναι δυστυχώς κλειστοί.
1: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα εντωμεταξύ θα έχει και σκόνη. Δεν είναι καλό για τους ποδηλάτες αυτό, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, εντάξει, Σπύρο, έχουμε κάτι άλλο ή αυτά ήταν και συνεχίζουμε.
4: Αυτά.
1: Μπράβο. Λοιπόν.
0: Πάμε
1: Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Σπύρο, μετά
0: από λίγο. Θα τον ξαναδούμε σε λίγο.
1: Πάμε Θεσσαλονίκη.
0: Θα πάμε Θεσσαλονίκη για να δούμε τα όσα συνέβησαν.
1: Τα προσυνεδριακά.
0: Στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μπαίνουμε σε εκλογικό κλίμα, παιδιά. Σιγά-σιγά. Δεν είδες χθες τι έγινε εδώ. Για το τίποτα αρπαστικά.
0: Αυτό στα καλά καθούμενα είναι χθες στο μεταξύ.
1: Αυτό σου λέω. Λοιπόν. Εντάξει. Πάμε εδώ να δούμε το βίντεο. Να δούμε τι έγινε χθες. Τι είπε ο Μητσοτάκης, τι είπε ο Δένδιας. Ο Δένδιας είπε ότι ξέρουμε τι είναι.
0: Ξέρουμε τι γίνεται με τον δρόμο, ξέρουμε τι.
1: Το θέμα δεν
0: είναι
1: να ξέρουμε, να φτιάξουμε και κανένα δικό μας.
0: Το παρακολουθούμε.

0: Μηνύματα με αποδέκτες στο δεξιό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 6ου προσυνεδρίου του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, θέτοντας και τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής στρατηγικής λίγο πριν το τακτικό συνέδριο στην Αθήνα. Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εξωτερική πολιτική, τα εξοπλιστικά αλλά και την εθνική άμυνα της χώρας.
1: Ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, τα βαρύγδουπα συνθήματα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ξέρετε τι είναι πατριωτισμός? Τα ραφάλ μας που πετούν ήδη στους ελληνικούς ουρανούς. Δεν θα αφήσουμε τους διακινητές να κάνουν κουμάντο και να αποφασίζουν ποιος θα μπαίνει στον τόπο μας. Η Ελλάδα ποτέ ξανά με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Για μας ο φράχτης αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας. Δεν θέλουμε καμία άδεια για να φυλάξουμε το σπίτι μας.
0: Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στα επιτεύγματα της Ελλάδας σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, ενώ εξήρε τη σημασία και το ρόλο της χώρας μας στις γεωπολιτικές εξελίξεις.
2: Κανένας δεν θα αποτελέσει μέρος της εθνικής άμυνας και της άμυνας της Ευρώπης αν δεν σέβεται τα συμφέροντα κάθε κράτους μέλους. Η Ελλάδα θα είναι πάντοτε εκεί να παρατηρεί και να διασφαλίζει τα εθνικά μας συμφέροντα.
0: Με γεωστρατηγικό πρόσημο η ομιλία του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, ο οποίος υπογράμμισε την επιχειρησιακή αναβάθμιση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στη στεριά, τη θάλασσα και τον αέρα.

0: Δυτικής Μακεδονίας, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΕΔ. Μήνυμα στην αντιπολίτευση ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιστρέψει στο παρελθόν, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατηγορώντας την για στήρα κριτική χωρίς προτάσεις.
1: Είναι απορρεί κανείς πως το ΠΑΣΟΚ, που παρότι αυτοπροβάλλεται ως υπεύθυνη δύναμη, πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα και του ναι σε τίποτα. Όσοι λοιπόν οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030.
0: Κατά την ομιλία του στο προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη, ο Νικός Δένδιας επέλεξε να κρατήσει χαμηλά τους τόνους και να εμφανιστεί ενωτικός, χωρίς να τροφοδοτήσει τα σενάρια περί εσωκομματικής αντιπαράθεσης.
2: Ποια στελέχη, ποιος πρωθυπουργός έχουν τη δυνατότητα καλύτερα να συνεχίσουν αυτό το έργο και να παραδώσουν στις επόμενες γενιές μια ισχυρή Ελλάδα. Είναι τα στελέχη, το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι μπροστά σας και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Αν και σε χαμηλότερους τόνους, η συζήτηση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας περί υπουργών δύο ταχυτήτων σχετικά και με τη στήριξή τους στο κυβερνητικό έργο συνεχίζεται. Με τον Υπουργό Υγείας να επαναφέρει το θέμα, μιλώντας στο Άξιον 24, τονίζοντας όμως πως δεν θέλει να κατονομάσει πολιτικά πρόσωπα.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό. Ο αρχηγός έχει την παράταξή μας νικήτρια σε όλες τις εκλογές από το 2016 μέχρι σήμερα. Προηγούμαστε στις δημοσκοπήσεις double score τουλάχιστον του Δευτέρου Κόμματος. Δεν νομίζω υπάρχει κανένας τρελός που να θέλει να αλλάξει αρχηγό που έχει αυτά τα αποτελέσματα.
0: Στην ίδια γραμμή και ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος στάθηκε στη σημασία της αξιολόγησης των πολιτικών από τους πολίτες, αποφεύγοντας να αναφερθεί σε εσωκομματικές διαφωνίες.
4: Το πώς συμπεριφέρεται ο καθένας στο δημόσιο του λόγο και στη δημόσια συμπεριφορά, το αξιολογείται από τους πολίτες. Δεν είναι τώρα ανάγκη να τα λέμε εμείς. Μην νομίζετε, καταλαβαίνει ο κόσμος τώρα, τα καταλαβαίνει όλα. Και ποιος είναι εκεί και μάχεται, και ποιος είναι εκεί και υπερασπίζεται τις κυβερνητικές θέσεις, και ποιος είναι εκείνος ο οποίος επιλέγει προστατευμένα περιβάλλοντα για να εμφανιστεί, και ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν εμφανίζεται καθόλου.
0: Πιο αυστηρή στάση κρατά ο Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος μέσω του Άξιον 24 έκανε λόγο για πρίγκιπες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
5: Υπάρχουν πρίγκιπες. Λοιπόν, να ξεκαβαλικέψουν οι πρίγκιπες, να κατέβουν από το. Διότι εάν το πάθουμε, θα το πάθουμε όλοι μαζί. Ή όλοι μαζί θα κερδίσουμε, ή όλοι μαζί θα χάσουμε.
0: Αν και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, λίγοι πιστεύουν ότι οι αιχμές αυτές δεν αφορούσαν στον Νίκο Δένδια, η ουσία της παρέμβασης Γεωργιάδη δεν βρίσκεται μόνο στο πρόσωπο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αλλά στη βαθύτερη συζήτηση που γίνεται στη Γαλάζια Παράταξη για το ποιοι τελικά σηκώνουν το πολιτικό κόστος στις δύσκολες στιγμές ή κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το ποιοι υδρώνουν τη φανέλα.
6: Μάλιστα.
7: Το κλείσε ο Δένδιας.
6: Ο Δένδιας το κλείσε όμως.
7: Το κλείσε και το κλείσε και.
6: Εμφαντικά.
7: Ναι, ναι.
6: Εμφαντικά. Εντάξει. Ναι.
7: Δηλαδή δεν.
6: Λοιπόν, πολύ ωραία.
7: Και δεν έγινε. Η συζήτηση όμως θα κρατήσει όπως καταλαβαίνεις. Έτσι. Και όσο πηγαίνουμε.
6: Εντάξει. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε κι εμείς.
7: Για το ποιοι υδρώνουν τη φανέλα, Δημήτρη. Δηλαδή σου λέει δεν μπορούμε εμείς να βγαίνουμε και να υπερασπιζόμαστε, αλλά θα και κάποιοι άλλοι να κρύβονται. Εντάξει, αυτό δεν είναι. Εγώ σου θυμίζω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε πει. Μια κριτική παροιμία νομίζω είναι.
6: Το καλοχαιρέτα.
7: Καλοχαιρέτα τον πεζό όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετά και αυτός όταν θα ξεπεζέψεις.
6: Έτσι λέει η Μαντινάδα.
7: Μαντινάδα είναι.
6: Μαντινάδα. Ναι.
7: Θυμάμαι ότι την είχε χρησιμοποιήσει σε μια συζήτηση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.
6: Αυτό είναι για την αλαζονία κυρίως.
7: Για την αλαζονία.
6: Τέλος πάντων. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Πάμε διάλειμμα αφού σας πούμε ότι εδώ μυρίζει τσίκνα το.
7: Τσίκνα. Τσικνίζουμε.
6: Λοιπόν, το στούντιο, διότι η Αδριάννα πρωί-πρωί μαύρα ξημερώματα. Τι ώρα πήγες,
7: Πήγα 4.30.
6: 4.30 ώρα πήγες εκείνη την καντίνα την περίφημη, διότι είχε κατηγορηθεί ότι λέει υποσχέσεις χωρίς να τις στηρεί.
7: Χωρίς να τις στηρώ. Αυτή ήταν η κατηγορία.
6: Και έφερε κάτι σάντουιτς τεράστια με προβατίνες και με πανσέτες και τεράστια. Μιλά με τα συγχωρήσεως. Και έχει και εμείς εδώ τόπος.
7: Αλλά έχει
6: τώρα
7: και
6: όλοι
7: ένα.
6: Προβατίνες πρωί-πρωί.
7: Για να δω λίγο να πούμε να ευχαριστώ λοιπόν. Στο. Να.
6: Για.
7: Να το φέρει κλειστό. Έλα.
6: Ένα είναι αυτό.
7: Ένα. Αυτό είναι.
6: Φέρ' το.
7: Έλα. Δεν θα το. Τι ώρα είναι, 6:38. Λοιπόν.
6: Αυτό είναι ένα.
7: Αυτό είναι το ένα, ναι.
6: Ένα σάντουιτς.
7: Street story στο.
6: Συγγνώμη, αλλά το μετασυγχωρήσεως που έκανε ήταν μικρό.
7: Λοιπόν, έχει και μεγαλύτερο, να ξέρεις.
6: Έχει και μεγαλύτερο, ναι, αυτό.

0: Είναι
1: λοιπόν, street story, εδώ. Street food, Ακτή Μιαούλη, έναντι ο Νικολάου στο Μηράκι, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είχαν κάνει τη σύνδεση με την καντίνα. Και πήγε η Αντριάννα και τα
1: φτιάχνει. Ναι, γιατί κατηγορήθηκα ότι περνώντας ξεκινώντας από τον Πειραιά, δεν έφερα να δοκιμάσω.
0: Έφερε κοκακόλες. Έφερε. Μην κατηγορείτε τζάμπα του γυναίκα.
1: Λοιπόν, να σου πω με τις κοκακόλες. Πάω 4.30 ώρα το πρωί. Λέω γεια σας, αυτό για να. Μου λέει, πάρτε μου λέει και δύο κοκακόλες, έτσι θα πάτε. Σκέφτομαι, κοκακόλα 4.30 ώρα το πρωί. Δεν σκέφτηκα το σάντουιτς με την πανσέτα και το.
0: Ναι, όχι, όχι. Το... Κοκακόλα την πείραξε.
1: Και την λοιπόν, προβατίνα. Σκέφτηκα την κοκακόλα.
0: Ευχαριστούμε θερμώς. Διάλειμμα.

0: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Υπέρταση. Σιωπηλή απειλή για 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία. Νέα φάρμακα, ξεπερασμένες θεραπείες. Κάθε ασθενής ιδιαίτερη περίπτωση. Η σωστή πίεση σε κάθε ηλικία. Πώς τη μειώνουμε χωρίς φάρμακα. Μαζί ο Άγιος Εφραίμ της Νέας Μάκρης. Η ζωή και τα θαύματά του. Συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόπτες που έζησαν το έργο του. Και κυπουρική. Μεταμορφώστε τον μπαλκόνι σας σε ένα κήπο όνειρο. Οδηγός για αρχάριους. Πρακτικές συμβουλές για προχωρημένους. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
1: Κάθε εβδομάδα η Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: The Rookies.
5: Will you say that again, please?
4: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
7: Ότι η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
8: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
9: Καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
10: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
11: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
1: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
2: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
1: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
12: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Action 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
13: Το γήπεδο του Παδάκου είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
14: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
15: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
12: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Τι μαθαίνει ο άνθρωπος.
1: Τι μαθαίνει.
0: Η Λίλα είναι αυτή.
1: Η Λίλα.
0: Πρώτη φορά την ακούω.
1: Με τη Λίλα γίνεται χαμός στα πιτσιρίκια. 16χρονα, 17χρονα.
0: Οκ.
1: Χαμός.
0: Μαθαίνουμε, μαθαίνουμε.
1: Μαθαίνουμε, τι να κάνουμε.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει.
1: Ωραία, χαρούμενο τραγουδάκι ήταν όμως. Πολύ χορευτικό, πολύ ανεβαστικό, ναι. Πολύ χαρούμενο.
0: Λοιπόν, για πάμε. Ελάτε κύριε συνάδελφε να δούμε καμία εφημερίδα, τίποτα.
1: Καλώς
0: καλημέρα,
1: τον, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Χάλια τα γυαλιά μου.
1: Δεν έχω
0: λοιπόν, καθώς. Για πάμε.
1: Λοιπόν, με την Καθημερινή θα ξεκινήσουμε.
0: Ναι.
1: Στο ring για τη δεύτερη θέση.
0: Α. Εδώ
1: τη συζήτηση
0: τώρα.
1: Που είχαμε νωρίτερα.
0: Αυτή η συζήτηση.
1: Λοιπόν, τα γκάλοπ και τα χαρτιά Πασόκ και Τσίπρα στην κούρσα για τα ενία της αντιπολίτευσης. Αναμέτρηση σε δύο φάσεις. Ναι, πάμε σε εκλογές για το δεύτερο κόμμα, για να δούμε ποιος θα είναι δεύτερος.
0: Οι εκλογές, παιδιά, οι πρώτες ήταν για το δεύτερο κόμμα. Οι δεύτερες είναι πιο κυβερνήσεις στη χώρα.
1: Α, ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, δεν έχεις άδικο και σωστά.
0: Διότι έχουμε και μια χώρα να κυβερνηθεί τώρα. Δεν είναι να λύσουμε τα δεύτερα, τρίτα, τέταρτα.
1: Γράφει στην πρόνοια για τους ηλικιωμένους πώς φτάσαμε στα μαύρα γεροκομεία σε διαμερίσματα. Ετοιμάζουν κλιμάκωση. Τι βλέπει η Αθήνα εδώ. Τι βλέπει η Αθήνα πίσω από το γκρίζο τουρκικό νομοσχέδιο. Και παρασκήνιο, το μήνυμα και οι ατζέντες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ωραία. Πάμε στο βήμα. Ζούμε σε πόλεμο χωρίς σύνορα. Το ντρόν της Λευκάδας, οι ανησυχίες της Αθήνας, οι επαφές με το Κίεβο. Το μαύρο κουτί του Μαγκούρα V5. Ρε το Μαγκούρα δηλαδή. Μου ξανάγινε ότι η Μαγκούρα, να πούμε, όπλο διεθνές. Οι υποκλοπές δεν έγιναν από ιδιώτες. Ο Μενουδάκος Κωνσταντίνος εφόλης ψήλης για το Πρέταντο. Γκέιτ. Εκλογικά σενάρια, εραστές του φθινοπόρου και θειασότες της Άνοιξης. Υπερδόμηση, το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Και εδώ αποστολή φράουλες και αίμα, τι δεν άλλαξε στη Μανολάδα. Αυτό που λέγαμε πριν.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα. Το σενάριο της 27 Σεπτεμβρίου παίζει το πρώτο θέμα.
0: Ναι.
1: Στο μυαλό του Μητσοτάκη η εκλογική ετοιμότητα. Το σπριντ του καλοκαιριού με ανακοινώσεις στη ΔΕΘ και ο μαραθώνιος μέχρι τέλους θητείας. Double score της Νέας Δημοκρατίας δείχνουν όλα τα γκάλοπ. Τουρισμός, η σεζόν θα έχει last minute λόγω πολέμου. Νέο κύκλο μακαρουζέλ για το ΦΠΑ, αρχή για το ξέπλυμα με δίκτυο εταιριών. Δεκάδες κατηγορούμενους και τζίρο 84,5 εκατομμύρια.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Ο νόμος στο Ρωμά, από τη Γαστούνη στο Μενίδιο τρόμος κλείνει στόματα. Και η κρυμμένη από το Μία Ιωσούλα είναι στις θανατηφόρες επιδημίες.
0: Εδώ τι πωλείται.
1: Εδώ πωλείται η μάκρη στις εχινάδες, η τιμή λάστιχο από τα 8 εκατομμύρια στις 247.000.
0: Αυτό το μακρινάρι το αγοράζει με 247.000.
1: Ήταν φιλέτο, λέει, το οποίο προωθούνταν διεθνώς για τουριστική επένδυση πολλών εκατομμυρίων. Κατέληξε σε αλλεπάλληλους πληστηριασμούς με την τιμή εκείνης σε κατάρρευση. 247.000. Ναι. Ένα νησί.
0: Το παίρνει και το κάνει τι.
1: Πήγες διακοπές.
0: Στο νησί σου.
1: Ναι, στο δικό σου νησί. Πάω στο νησί μου.
0: Με 247.000.
1: Στις εχινάδες.
0: Εντάξει. Λοιπόν, να αγοράσουν το νησί, να πηγαίνουμε διακοπές. Ψήφος εμπιστοσύνη σε γιατρούς και νοσηλευτές. 56.487 αξιολογήσεις ασθενών από 126 νοσοκομεία. 76,3 θετικές αξιολογήσεις. Στρατηγική τριών πυλώνων από το Μαξίμου στις Κάλπες. Ο καπετάνιος Κυριαζής από τη Σκόπελο, όταν κάποιος κινδυνεύει, δεν σκέφτεσαι τα μπουφόρ. Στο πακέτο ΔΕΘ έξτρα μέτρα στήριξης για τις συντάξεις. Η γιορτή της μητέρας στην ώρα του 30 και του 60. Αυτό είναι ωραίο. Παλιά τους κάνει και δωράκια στις μανάδες και τέτοια, ξέρεις.
1: Τέτοια μέρα είναι σήμερα. Θα σου φέρουν τα παιδιά δώρα. Έτια μέρα
0: σου,
1: είναι.
0: Σιγά μου σου φέρνω εδώ.
1: Να μην ελπίζω.
0: Ναι, καλό.
1: Εντάξει. Προσγειώναμε απότομα. Λοιπόν, Κυριακάτικη Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Στείνει νέα παράγκα ο Μητσοτάκης. Ποιος προορίζει μετά τον Τζαβέλα για τον Άριο Πάγο. Εκδηλώνει προσωπικό ενδιαφέρον υπό το φόβο για την πολιτική και ποινική τύχη του μετά τις εκλογές. Επιδιώκει τον έλεγχο της νέας ηγεσίας της δικαιοσύνης με ορίζοντα τριετίας. Ο βαριές καταγγελίες κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο Φλωρίδης χαρίζει 3.600 υπολογιστές για να εξαγοράσει τις ψήφους δικαστών και εισαγγελέων.
0: Τι τους δείτε, επειδή ο Φλωρίδης, ας πούμε,
1: να αντιδράσουν οι εκλογές στην ΕΝΔΕ. Ναι.
0: Επειδή τους δίνει, ας πούμε, τον εξοπλισμό για να κάνουν τη δουλειά τους, να ξεπλέξουν πιο γρήγορα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα, λέει η Real News. Δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Αν οδηγήσεις ξανά θα σε σκοτώσω. Ήταν οι απειλές που δέχονταν ο 21χρονος που δολοφονήθηκε. 3 χρόνια είχε καθυστερήσει η δίκη για το θάνατο του γιου του δράστη. Εδώ να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητος Φάμελου Τσίπρα, οπωσδήποτε. Παράταση της επιδότησης για τον ντίζελ εδώ πέρα. Πρόσω ολοταχώς για νέα υποβρύχια, ο προϋπολογισμός 5 δις και οι προτάσεις από ΕΠΑ Γαλλία-Γερμανία. Και εδώ πέρα ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Έχει συνέντευξη. Για να δούμε τι λέει.
1: Κυριακάτικη κόντρα, δυναμική άνοδος στο 23,2% της εκλογικής επιρροής Τσίπρα.
0: Okay.
1: Κερδίζει 2,3 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της MRB, διεργασίες για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων του νέου κόμματος σε όλη τη χώρα.
0: Ναι.
1: Το ακριβότερο καλάθι της Ευρώπης γονατίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας με υψηλούς μισθούς.
0: Λοιπόν, το μπαμ στο ρεπορτάζ, σύνθεση φάντασμα σε δίκη μαμούθ, Μαντουρανάκης Γκέιτ. Πολύκροτη υπόθεση, 100 εκατομμυρίων για την Grand Rizol αγωνίσει με το ξενοδοχείο επιμελητήριο. Μάλιστα. Τι φαίνεται το πετρέλαιο στις αγορές της Ιφιλίου. Κάρπαθος, σκιές της απευθείας αναθέσεις αφαλάτωσης από τη Δημοτική Αρχή. Και Ακύλα Φέρτο. Αντίστροφη μέτρηση για την Eurovision.
1: Λοιπόν, τώρα το Φέρτο πρέπει, ξέρεις, να προετοιμαστούμε για το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, τελείως.
1: Λοιπόν, ίστατη απόπειρα διάσωσης. Μεθοδεύει 20ήμερο συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών στη Βουλή η Αυγή της Κυριακής, κυρίες και κύριοι. Για πρώτη φορά μιλάμε για εκλογές μετά τη ΔΕΘ. 11-18 Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου. Μέχρι στιγμής έχουμε 27 Σεπτεμβρίου, 11-18 Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου.
0: Yeah.
1: Λοιπόν, επίσκεψη Τραμπ με θύμα την Ακρόπολη, συμφωνία στο Μητσοτάκη και ποιοι μάγκα ήρθαν στην Ελλάδα. Ακροδεξιά επέλαση και στη Βρετανία, αποσάρθρωση του πολιτικού σκηνικού.
0: Mm. Η απάντηση, παιδιά, είναι εδώ.
1: Α, για πες.
0: Τρίτος παγκόσμιος πόλεμος μεταξύ εξωγήινων και ομάδας έψιλων. Ο Τραμπ εμπλέκει τον πανελληνισμό στη διαγαλαξιακή σύγκρουση. Ποια είναι η ομάδα υπερελλήνων που δρά όπου βάλλονται τα ελληνικά συμφέροντα, ακόμα και από ούφο, σαν αυτό που αποκάλυψαν οι ΗΠΑ, ότι πετούν πάνω από τα κεφάλια μας. Αυτά είναι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Πίστευες ποτέ ότι θα μεταδώσουμε σοβαρά είδηση η οποία θα λέει ότι έχουν εντοπιστεί ούφο στην Ελλάδα?
0: Όχι, αλλά όλες μου οι βεβαιότητες έχουν διαψευστεί. Εγώ μια φορά ήμουνα σε μια συζήτηση στη Θεσσαλονίκη, παιδιά. Ήταν μπροστά και ο Μπουτάρης τότε. Λοιπόν, έρχεται ένας συνάδελφος, μας είδε δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: γνωστός. Και λέει, τι κάνετε εδώ, πώς είστε,
1: κτλ. Ναι.
0: Του κάναμε πλάκα, διότι εκείνη τώρα συζητάμε κάτι τέτοιο. Και του λέμε, κάνουμε μία συζήτηση εδώ, συζητάμε, κάνουμε μία. Για το θέμα ότι μας ψεκάζουν.
1: Α, μας ψεκάζουν.
0: Ναι. Και λέει αυτός. Και τι λέτε δηλαδή, μας ψεκάζουν, το πέτσι με. Ναι. Μας κοίταξε περίεργα, μας ψεκάζουν. Λέμε εμείς. Φυσικά μας ψεκάζεται. Έχεις καμιά αμφιβολία? Και απαντά, ξαφνικά, παιδιά, λύνεται το πρόσωπό του και λέει, πες το ρε, και το λέω και δεν με πιστεύει κανένας.
1: Έτσι. Μα αυτό σου περιγράφω. Δηλαδή, πραγματικά, σκέψου το λίγο. Σκέψου
0: σοβαρός άνθρωπος.
1: Σοβαρός τώρα. Ναι, σοβαρός. Σκέψου αυτό που σου λέω. Πίστευες ποτέ ότι θα υπάρχει είδηση η οποία θα λέει ότι σύμφωνα με τα αρχεία των Ηνωμένων Πολιτειών, στην Ελλάδα έχουν εντοπιστεί από Αμερικανούς πιλότους.
0: Πώς το λέει. UFO.
1: Ναι.
0: Εξωγήινα αντικείμενα.
1: Πώς λέγεται στα ελληνικά. Άγνωστη ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα. Okay. Δηλαδή. Οκ, okay, άτια, ναι. Οκ. Okay. Εντάξει.
0: Στην Ελλάδα από UFO είμαστε γεμάτοι, αλλά τέλος πάντων.
1: Αλλά ναι, εντάξει. Λοιπόν, ντοκουμέντο. Έθαψαν τις υποκλοπές, διώκουν το ντοκουμέντο που τις αποκάλυψε, έβαλαν μπρος το τρίκυκλο της δεκαετίας του 60. Κόλαφος από το ελεγκτικό συνέδριο, ύστερα από 30 χρόνια και ένα δις, δεν έχουμε ακόμα κτηματολόγιο.
0: Ναι.
1: Πανηγύρια τέλος, χάθηκε το σήμα και έγινε στη μέση του ψηφιακό εσύ και γιορτή μητέρας, μάνες μαχήτριες της ζωής, στα μέτωπα του ολέθρου.
0: Λοιπόν, παιδιά, χθες είχαμε μια τραγωδία με την ΑΕΚ, πολύ άσχημη.
1: Πολύ... Κρίμα, μωρέ.
0: Κρίμα, ναι, κρίμα, κρίμα, κρίμα, κρίμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, το φως εδώ με κρυφές ελπίδες, κλειδώνει η παραμονή. Το έχασε, το έχασε. Αυτοκτονία της ΑΕΚ, έχασε το τρόπεδο. Από τη Ρήτας. Στο 30 ήταν μπροστά με 18 πόντους, αλλά στο τελευταίο περίοδο καταστράφηκε εντελώς. Μπήκε ένας και έβαλε 15 πόντους χωρίς απάτηση. Δηλαδή, παιδιά, ήταν τρομερό πράγμα.
1: Το μπάσκετ.
0: Την πάτησε. Πολύ άσχημα.
1: Λοιπόν, απίστευτο χαρακτήρι, live sport, αυτό που συζητούσαμε. Έχασε στην παράταση η ΑΕΚ από τη Ρήτας με 86-92. Κέρδιζε με 20 πόντους.
0: Ναι.
1: Σε έχουμε δοξάσει με 3-1 η ομαδάρα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου. Κατάκτησε πανάξια για δεύτερη σερή σεζόν τον τίτλο. 28ο πρωτάθλημα βόλεϊ είναι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Match point τίτλου και ήταν η επιτάσσεως.
0: Λοιπόν, εδώ πάει Sport Day, φωνή λαού για τίτλο. Η Ένωση με νίκη απόψε του Τριφυλιού και ισοπαλία στον τέρμι του Φαλήρου κατακτά το στέμα. Το χαρακτήρι του αιώνα. Τίκια προηγήθηκε με 20 πόντους διαφορά στο 25. Έχασε τη γη κατά από τα πόδια της. Η άμυνα κατέρευσε. Το μάτς πήγε στην παράταση και εκεί δεν είχε τα ψυχικά αποθέματα. Μάλιστα. Έτσι να.
1: Το μεγάλο στοίχημα του Μέντι στην ανατροπή της καριέρας του, πιστεύει ο Βάσκος. Κόκκινος πρωταθλητής. Απόψε δεν υπάρχει, αύριο στο Καραϊσκάκι, μόνο νίκη, μόνο φλόγα, μόνο Ολυμπιακός.
0: Λοιπόν, και εδώ πέρα το ίδιο, δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί να χάσει αυτό το τρόπο με αυτόν τον τρόπο. Ένα τραγικό τέταρτο δεκάλεπτο αυτοκτονίας με την ΑΕΚ να δέχεται 35 πόντους.
1: 35.
0: Να χάνει την τελευταία επίθεση και να καταράει τελικά στην παράταξη 86-92 από τη Ρήτας. Α, έτσι είναι αυτά. Και αυτό είναι καλό. Και για την τετράδα αυτό που θα παίξουν εδώ το Final Four
1: Final
0: και τα λοιπά.
1: Final
0: να έχουν τον νου τους εδώ πέρα. Μην πολύ πανηγυρίζουμε και λέμε βεβαιότητες, διότι...
1: Ναι. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα να δούμε...
0: Πάμε να δούμε τον καιρό. Παπαϊωάννου, Δημήτρης Παπαϊωάννου, να δούμε το βίντεο και μετά, επειδή θα έχουμε σκόνη,
1: θα έχουμε
0: με
1: σκόνη
0: άλλα θέματα ωραία.
1: Και θα έχουμε και πάρα πολύ ζέστη. Την Τρίτη, λέει, περιμένουμε να σκαρφαλώσει ο υδράργυρος στους 34 βαθμούς με ατελείωτη σκόνη, με απίστευτη σκόνη.
0: Βρείτε τον Dust in the Air να το παίξετε κάποια στιγμή στην είσοδο.
1: Το Dust.
0: Ναι.
1: Το
0: Dust, ναι,
1: in, dust the
0: in the Wind και λέω in the
1: Dust
0: air.
1: In the Wind.
0: Dust in the Wind. Όχι, ε. Λοιπόν, ναι. Για μετά λέμε, για μετά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο τώρα.
2: Με γενικά καλές καιρικές συνθήκες και ζέστη το μεσημέρι θα κυλήσει Κυριακή. Πιο αναλυτικά, θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις που πρόσκαιρα θα αυξηθούν το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα. Λίγες τοπικές ζοχές θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά της Θράκης, ενώ μικρότερη είναι η πιθανότητα για λίγα φαινόμενα στη Δυτική Μακεδονία και το Ιόνιο. Το πρωί, ορατότητα στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν λίγες ομίχλες. Στο Αιγαίο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι με ένταση 2-5 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή άνεμη με ένταση 2-4 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές στους 24-27, τοπικά στα ανατολικά τους 28-30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις που πρόσχερα θα αυξηθούν το απόγευμα. Θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 2-4 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις που θα αυξηθούν από αργά το μεσημέρι. Θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 3-4 μποφόρ.

0: Ωραία. Λοιπόν, καλοκαίρι. Παιδιά,
1: τώρα για τα καλά. Καλοκαίρι για τα καλά. Η σκόνη, μωρέ, να μην
0: βγάλετε, αγοράστε αντιλιακά. Τώρα, παιδιά, εγώ προχθές που ανέβηκα στο. Έκανα μια βόλτα στα βουνά πάνω που σου έλεγα.
1: Ναι, ναι.
0: Κάηκα εδώ.
1: Στο βουνό θέλει περισσότερο αντιλιακό.
0: Εγώ το, ούτε που πέρασε από το μυαλό μου να βάλω αντιλιακό.
1: Ανεβαίνεις, ξέρεις. Λοιπόν, και όσο ανεβαίνεις, είσαι πιο κοντά.
0: Πω, κάηκα εδώ, εδώ πίσω. Το κεφάλι πήγα να χτεριστώ το βράδυ. Λέω τι έχει. Κοιτάω τον καθρέφτη κατακόκκινο.
1: Πού πήγα.
0: Ναι.
1: Πού πήγα.
0: Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Παπαπροδρόμου.
1: Τον πρώην διευθυντή δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος της
0: Ελληνικής
1: Αστυνομίας.
0: Μας βοηθάει εδώ πέρα τακτικά. Καλημέρα κύριε Παπαπροδρόμου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Καπουδάκη. Καλημέρα κυρία Ζαρακέλη.
0: Πώς είστε, όλα καλά.
2: Χαίρομαι που σας βλέπω. Χθες γύρισα από ένα ταξίδι όμορφο στη Βόρεια Κέρκυρα όπου συναντηθήκαμε με πάνω από 350 παιδιά. Μαθητές γυμνασίου και μεγάλων τάξεων του Δημοτικού, με τους γονείς, μια μεγάλη πολύ σημαντική πρωτοβουλία της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας,
0: ναι,
2: στο βορειοδυτικό σημείο, και επίσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων και του Κεδασί Κέρκυρας. Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση.
0: Δεν μου λέτε τώρα, επειδή δεν έχω επίγνωση εγώ. Όταν πηγαίνετε, τα παιδιά κάντο και ακούνε ή λένε όχου τώρα μας ήρθαν εδώ.
2: Πρώτα απ' όλα, στην συγκεκριμένη εκδήλωση, τα ίδια τα παιδιά μίλησαν με θεατρικά δρόμενα. Θα έλεγα, απλώς δεν πήγα να μιλήσω και πήγα και να ακούσω και να δω, ναι, κύριε,
0: ναι,
2: Καμπουράκη.
0: Ναι, ναι.
2: Ακόμη και με μουσικές παρεμβάσεις. Τώρα, όταν αναφερόμαστε εκεί στο Ιόνι και στην Κέρκυρα, υπάρχει ιδιαίτερη έτσι, σύνδεση με τον πολιτισμό.
0: Ναι,
2: και
0: ναι,
2: τη μουσική.
0: Είναι ειδική.
2: Ήταν μια
0: ειδική.
2: Ακριβώς έτσι. Και με ταλέντα, με ταλέντα.
0: Ειδική, ναι.
1: Λοιπόν, η ανησυχία βεβαίως φανταζόμαστε που υπάρχει και σε αυτά τα παιδιά, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο πλέον αντιμετωπίζουν τον ψηφιακό κόσμο, είναι μια ανησυχία που υπάρχει για όλα τα παιδιά. Σήμερα θα μιλήσουμε για την άνοδο των παιχνιδιών με τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο. Δεν ξέρεις τι γίνεται, πώς γίνεται, πού γίνεται, πώς παίζεται, πού μπαίνεις, πού δεν μπαίνεις.
2: Αυτό αποτελεί, θα έλεγα κύριε Ζαρακέλη, το επίκεντρο γενικότερα η τεχνητή νοημοσύνη σε ποιο πλαίσιο πλέον λειτουργεί και μπαίνει. Κάτι που το επιχειρεί ακριβώς. Θα έλεγα επιχειρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να είμαστε δίκαιοι με την πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι σε εξέλιξη, θα έλεγα, διεργασίες σχετικές. Και ειδικότερα όταν μιλάμε για παιδιά, το θέμα γίνεται ακόμη περισσότερο πολύπλοκο και πιο συγκεκριμένο. Μάλιστα, στην πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη, τα θέματα αυτά γύρονται και μπαίνουν στο πυρήνα του λεγόμενου υψηλού, του μη αποδεκτού κινδύνου. Υπάρχει μια διαβάθμιση στους κινδύνους που θέτει η ίδια η πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Για παράδειγμα, θέματα χειραγώγησης, έτσι, μοτίβα συμπεριφορών. Φανταστείτε ένα παιδί να έχει μια διάδραση με ένα μοντέλο, έτσι, γλωσσικό, ή ένα παιχνίδι το οποίο βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου έχουμε εκεί αναγνώριση συναισθημάτων, δεδομένα, ακόμη και η φωνή που μιλά κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να μπαίνουν σε ένα πλαίσιο. Ήδη στο προηγούμενο στάδιο υπήρχαν μεγάλες εταιρείες που είναι πρωταγωνιστές στα θέματα τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο της αυτορύθμισης, όπου έλεγαν και έθεταν όρια για παιδιά κάτω των 13 ετών, γιατί έχει διαβάθμιση. Αλλιώς είναι τώρα ένα παιδί 5 ετών να, να έχει μια διάδραση. Έτσι και άλλο για ένα παιδί που είναι μεγαλύτερης, θα έλεγα, ηλικίας. Εκείνο που θα πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας όταν μιλάμε για τις τεχνολογίες, για να μην ακυρώνουμε και τη θετική πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, μην το γενικεύουμε και περάσουμε σε ένα άλλο άκρο, να είμαστε απόλυτα φοβικοί. Όμως θα πρέπει να είμαστε προβληματισμένοι γύρω από αυτά τα θέματα, σε ό,τι αφορά κυρίως τη διαχείριση των δεδομένων. Να πω στο σημείο αυτό κάτι πολύ σημαντικό που είναι ήδη νόμος του κράτους και στη χώρα μας και έχει ενσωματωθεί, είναι η λεγόμενη πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, όπου υποχρεώνει τις συγκεκριμένες πλατφόρμες. Η νομοθεσία πλέον σε συγκεκριμένο πλαίσιο να μην φιλοξενούν περιεχόμενο τέτοιο έτσι ώστε να είναι επιβλαβές για την ανάπτυξη των παιδιών. Παράδειγμα, να προωθεί συμπεριφορές που έχουν σχέση με ναρκωτικά και ψυχοδραστικές ουσίες, με θέματα τζόγου, με θέματα
0: δολοφονίες, σκοτωμούς, αίματα, τέτοια
2: ακριβώς
0: πράγματα. Αλλά στην πράξη τι γίνεται, κύριε Παπαδοδρόμου, στην πράξη.
2: Στην πράξη, κύριε Καμπουράκη, η αλήθεια είναι ότι πλέον στο νέο περιβάλλον διαχειριζόμαστε χαοτικές καταστάσεις, γιατί δεν είναι όλα τα πράγματα αγγελικά πλασμένα και δεν είναι πολλές φορές φτιαγμένα με γνώμονα το συμφέρον του πεδίου, αλλά περισσότερο με γνώμονα το κέρδος και τον οικονομικό, θα έλεγα, αντίκτυπο.
1: Το θέμα είναι πως αν την πατάμε κι εμείς οι ίδιοι, δηλαδή ψάχνω να βρω τόση ώρα στο κινητό. Υπάρχει ένα παιχνίδι τέλος πάντων που είναι με όλο με τεχνητή νοημοσύνη. Βγαίνει κάποιος και μιλάει και λέει ότι εγώ κέρδισα. Είναι κάτι με μια κότα που γεννάει κάτι αυγά, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και ότι εγώ κέρδισα, λέει, 500, μόνο που έπαιξα κέρδισα 500 ευρώ. Είναι όλο φτιαγμένο και η προώθησή του είναι φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη, φαίνεται ξεκάθαρο. Αν την πατάμε εμείς, πώς περιμένουμε από ένα παιδί μικρότερης ηλικίας να μην την πατήσει, να δει
0: ότι... τα παιχνίδια αυτά είναι διαδικτυακά, υπάρχει και τα αγοράζει, ρε παιδιά.
1: Αυτό είναι το κατεβάζει, είναι... σου λέει
2: κατεβάζει. Είναι εφαρμογές που μπορούν να κατέβουν.
0: Τζάμπα, παιδιά. Δωρεάν.
2: Έχει διάφορες μορφές παιχνιδιών.
1: Αλλά βάζεις λεφτά μέσα.
0: Δωρεάν δηλαδή, λέει... είναι, αλλά μετά βάζεις λεφτά όταν το κατεβάσεις.
2: Μισό λεπτό, μιλάμε τώρα για μια γκάμα πολλών διαφορετικών παιχνιδιών. Είναι διαφορετικά τα παιχνίδια, για παράδειγμα, που λένε μια ιστορία σε ένα παιδί και το βοηθούν, ας πούμε, παράδειγμα, λίγο πριν πέσει για ύπνο, να το πούνε κάποιοι, να του λέει ιστορίες κλπ. Υπάρχουν περιπτώσεις που ακόμη και ρομπότ εμπλέκονται σε τέτοιες διαδικασίες, κάτι το οποίο στο μέλλον θα μας είναι όλο και πιο οικείο. Έτσι, με αυτά που, έτσι όπως βλέπω, να εξελίσσουν τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, τα παιδιά συνήθως όταν μιλάμε για παιχνίδι, περισσότερο συγκινούνται με παιχνίδια περιπέτειας, έτσι, παιχνίδια ρόλων που έχουν μέχρι τώρα. Ναι. Εκείνο το οποίο απουσιάζει, κύριε Καμπουράκη, πρέπει να δούμε, είναι η διάδραση και η αυθεντικότητα. Δηλαδή, όσο πάμε σε ένα περιβάλλον πιο τεχνητό, υποχωρεί, θα έλεγα, η ανάγκη, μάλλον υποχωρεί η τάση του ανθρώπου να εκφράζεται με φυσικά. Δηλαδή, αλλιώς διαδρά ένα παιδί όταν παίζει σε ένα φυσικό περιβάλλον με ένα άλλο παιδί, που αναπτύσσει τη δημιουργικότητά του ή οτιδήποτε, αλλιώς σε ένα τεχνητό περιβάλλον. Αυτό είναι ένα θέμα που θέλει ειδική διεπιστημονική προσέγγιση και φυσικά οι γονείς να είμαστε ενημερωμένοι γύρω από αυτά. Φοβάμαι ότι τα παιδιά σήμερα ζουν σε ένα περιβάλλον που οι γονείς, από τη μία, για πολλούς και διάφορους λόγους, δεν έχουν την πολυτέλεια, θα έλεγα, ή καμιά φορά έχουν τον χρόνο, αλλά δεν έχουν
1: τις γνώσεις.
2: Τη γνώση ή ένα περιβάλλον, ένα πλαίσιο που να τους υποστηρίζει. Και από την άλλη, η ίδια η εκπαίδευση. Πιστεύω ότι αν ένα πράγμα το μάθουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, στην ανθρωποκεντρική κατεύθυνση, αυτό μπορεί να γίνει μέσα από το σχολείο, αλλά σε ένα σχολείο που θα φιλοξενεί και τους γονείς πλέον, όχι μόνο τα παιδιά. Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι δυστυχώς οι γονείς δεν έχουν τις καλύτερες δυνατές, θα έλεγα, προϋποθέσεις να μπορούν να υποστηρίξουν τα παιδιά αποτελεσματικά σε πράγματα τα οποία αλλάζουν με ταχύτητα. Έτσι, μπαίνουμε σε ένα πολύ δυναμικό περιβάλλον. Μάλιστα, προχθές αυτό που είχαμε και στην εκδήλωση την προχθεσινή ήταν ακριβώς ο σεβασμός των προσωπικών δεδομένων ως προϋπόθεση των ανθρωπίνων σχέσεων. Πώς χτίζει τις ανθρώπινες σχέσεις και πώς αυτό οδηγεί στην ευημερία. Η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, μπορεί να φέρει τεράστιες καινοτομίες στα θέματα θεραπείων, στην υγεία, στην ιατρική, στην εκπαίδευση, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά αν εμείς επικεντρωθούμε μόνο σε μια κατεύθυνση του εύκολου κέρδους, της εκμετάλλευσης και να βάζουμε μέσα και τα παιδιά έτσι όπως συζητάμε, φοβάμαι ότι εκεί δεν είμαστε στη σωστή κατεύθυνση.
0: Εντάξει τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Εγώ θέλω να σας διαβάσω κάτι το οποίο εγώ δεν το γνώριζα αυτό. Νομίζω ότι έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά τα παιχνίδια που συζητάμε. Αφορούν παιδιά, λέει, και 3 ετών. Δεν λέμε τώρα για παιδιά 13 και 15 ετών. Ένα αρκουδάκι. Υπάρχει μια ομάδα έρευνας δημοσίου συμφέροντος. Βρήκε λοιπόν πως ένα αρκουδάκι τέτοιο με τεχνητή νοημοσύνη παρήχε οδηγίες στα παιδιά πώς να ανάψουν ένα σπίρτο και πώς να βρουν στο σπίτι ένα μαχαίρι. Συνομιλούσε με ανηλίκους για σεξουαλικές πρακτικές και ναρκωτικά. Ένα άλλο έξυπνο λαγουδάκι μιας άλλης εταιρείας έκανε αναφορές σε δερμάτινα μαστιγωτήρια, ενώ ένα άλλο, αυτό ήταν κινέζικης εταιρείας και έκανε αφηγήσεις που αφορούσαν το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα. ναι, εντάξει, μιλάμε τώρα για παιδιά, είναι παιχνίδια όλα αυτά για κορίτσια και αγόρια ηλικίας 3 έως 5 ετών.
0: Α, είναι μελέτη του Κέμπριτζ.
1: Είναι μελέτη του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ. Ναι.
2: Ακριβώς σε αυτή τη μελέτη περιγράφεται αυτή έτσι, η κατάσταση και όταν μιλάμε τώρα για θέματα όπως τα θέματα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών, καταλαβαίνετε ότι μπαίνουν σε διακινδύνευση άμεσα τα παιδιά. Έτσι, άρα
0: μην
2: θα...
0: το συζητάτε
1: αν
0: τώρα.
1: Αν συζητάμε τέτοια πράγματα, αν είναι τέτοια
2: είναι,
1: πράγματα.
2: Είναι, θα έλεγα αυτό που είπαμε στην αρχή, στον απαράδεκτο κίνδυνο που θέτει η πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Άρα πρέπει να κάτσει ο γονιός στο θρανίο, μου λέτε τώρα.
1: Και να ψάξει, να δείτε.
2: Πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα, κύριε Καμπουρακή.
0: Μακάρι. Μακάρι, δεν το βλέπω, δυστυχώς. Δεν το βλέπω. Είναι τα παιδιά, θα είναι 20 βήματα μπροστά από τους γονείς και ο Θεός βοηθός.
2: Και θα πω και κάτι, κάτι άλλο. Πολύ... Οι αναδυόμενες τεχνολογίες προχωρούν με μεγάλη ταχύτητα. Δεν προλαβαίνουν και πιο οργανωμένες πολιτείες να κάνουν τις ρυθμίσεις. Αντιλαμβάνεστε, πάει έτσι, δυσανάλογα πάει αυτή η ταχύτητα. Δεν συμβαδίζει μια ταχύτητα της ανάπτυξης τεχνολογίας με τη ταχύτητα
0: του ελέγχου.
2: Και... ακριβώς. Και θέλει και οι ίδιες εταιρείες να έχουν την αυτορύθμιση, αλλά και να υπάρχει και ένα υποχρεωτικό πλαίσιο. Δεν,
0: δεν
2: το συζητάμε.
0: Δηλαδή, όταν παίρνει. Δεν του νοιάζει. Και τη μία να νιάξει, δεν τη νοιάζει όλες τις υπόλοιπες. Απλώς την παραμερίζουν στον ανταγωνισμό και προχωράνε αυτές. Και στο τέλος γίνεται μια αρένα εδώ που έχουν θύματα παιδιά. Λοιπόν.
2: Και τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα μετά.
0: Δυστυχώς. Καλημέρα κύριε Παπαδοδρόμου.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Δεν φαίνεται να έχει σωτηρία. Δεν έχει σωτηρία τώρα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι, αλλά τώρα πώς θα γίνει.
1: Εγώ νόμιζα πραγματικά ότι ήταν για 15χρονα και όλα αυτά που παρακολουθούμε. Αν έχουμε φτάσει σε παιδάκια ηλικίας 3 έως 5 ετών, ποιος θα κάνει τη ρύθμιση.
0: Ναι, αλλά και ο γονιός. Μην βάζει το αρκουδάκι τώρα. Μην βάζει όταν πάει να κοιμήσει το παιδί να, του βάζει, να το κοιμήσει η AI. Δεν ξέρει τι θα του πει εκεί πέρα.
1: Έχει δίκιο με το αρκουδάκι.
0: Ναι. Βάζει ένα αρκουδάκι του AI, σου λέει και εμείς βλέπε εδώ, κοιμήσου. Ναι, αλλά άμα το παιδί να νουρίζεται από τον AI και το αρκούδι του AI και το λαγουδάκι του...
1: Έχεις δίκιο. Ναι,
0: μετά
1: ναι,
0: θα πάει γονιός στα 10 για να του πει τι κάνεις εδώ και θα πει το παιδί ποιος είσαι εσύ.
1: Ναι, το αρκουδάκι.
0: Το αρκούδι.
1: Να λέω με το αρκούδι, ναι. Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι, διάλειμμα. Έχεις δίκιο.

0: Τουρκία περικυκλώνεται.
1: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
0: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
2: Δημοκρατία. Μα έλα το!
3: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
4: Αρνηθήκατε μετά... εκεί, Ξανθόπουλε.
5: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
6: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
2: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
7: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
8: Μια εμπριστική επίθεση.
9: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.
10: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
11: Είμαστε αερά.
12: Αθλητικό FC.
13: Και ο αέρα δεν γίνεται.
12: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
14: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
15: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
16: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
17: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
18: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
19: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
17: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
12: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
12: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
2: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
20: Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να κάνει συνέντευξη σε ένα φίλο σου. Η αστερόσκονή σου συνεχίζει να πέφτει από ψηλά.
21: Και εγώ όταν ερχόμουν εδώ για αυτή τη συνέντευξη έλεγα τι μπορούμε να πούμε οι δυο μας που επιτρέπεται να πούμε στον αέρα.
22: Σε σένα μιλάω, μα εσύ δεν ακούς της καρδιάς μου τον ήχο.
21: Δεν λέω ότι έκανα το χόμπι με επάγγελμα όπως παλιά και είμαι ευτυχισμένος, γιατί δεν είμαι ευτυχισμένος κάνοντας το χόμπι με επάγγελμα. Έχασα το χόμπι μου και έγινε δουλειά, πρέπει να πάω για δουλειά. Εγώ έχω σκοπό να δουλέψω μέχρι τα 85 και μετά θα σταματήσω για να κάνω τη ζωή μου.
20: Έπνιξα.
12: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.

0: εντάξει, παραγγελιά.
1: Παραγγελιά, ήταν πολύ ωραία παραγγελιά. Απλά θέλω να σου πω.
0: Σκόρπιο.
1: Ότι εμένα η αφρικανική σκόνη δεν μου θυμίζει τον Dustin the Wind και αυτά. Μου θυμίζει την, την ταινία εκείνη που έλεγε «Τράβα μαλλί, Βαγγέλη, ανεβαίνουμε», που έχει πάει η... Πώς τη λένε, όχι... Η, που έχουν πάει στην... που πέφτουν με το αεροπλάνο. Μια Ελληνίδα στο χαρέμι, ναι, μπράβο. Μια Ελληνίδα στο χαρέμι με τη Βλαχοπούλου που πέφτουνε στο αεροπλάνο.
0: Που την ταΐζει μετά όσο έχει, την ταΐζει προς τα φιλιά.
1: Που την ταΐζει τα φιλιά και λέει...
0: Και έχει μαύρη φτέρνα από κάτω. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και είναι η Βλαχοπούλου και περπατάει μέσα στη σκόνη αυτό, στην έρημο και την τραβάνε οι άλλοι και λέει Αλή Μαχμούτ, Σούκρι Μάουα, Ισμαήλ Αμπντελφατάχ. Αυτά μου θυμίζει το.
0: Ωραία, ωραία, μια χαρά.
1: Η σκόνη.
0: Λοιπόν, θα έχουμε σκόνη αφρικανική παιδιά όλη τη βδομάδα.
1: Δεδομένα.
0: Εντάξει, άρα μην πλύνει τα αμάξια, οι μπουγάδες μέσα και έχει ο Θεός.
1: Και πότε θα φύγει να καθαρίσουμε,
0: ναι,
1: μετά.
0: Ναι.
1: Θα σας ειδοποιήσουμε. Πώς λέγαμε παλιά τσιδής για το νέφος, τώρα θα λέμε για το πότε φεύγει σκόνη.
0: Για πάμε, Καλιακμάνης Γιώργος. Για να τον δούμε. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο μου, και η κυρία Έφη Λαμπροπούλου, εγκληματολόγος. Γεια σας, κυρία Λαμπροπούλου. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σας, καλημέρα,
1: καλημέρα
0: και στους
1: δύο. Καλημέρα.
0: Γιώργο, για πες μας έτσι καμιά πληροφορία, τι απόνερα έχουν μείνει από αυτή την ιστορία με την Κρήτη, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Για πες μας το, κάνε μια σου.
2: Αυτό το πράγμα ήταν εντελώς παράλογο, δεν έχει καμία σχέση με βεντέτες κλπ. Εδώ
0: το
2: είχαμε
0: βεντέ.
2: Έναν άνθρωπο που, ο οποίος του είχε κολλήσει στο μυαλό ότι φταίει ο 20χρονος για το θάνατο του γιού του που έγινε πριν 3 χρόνια, το δυστύχημα που έγινε πριν 3 χρόνια, και το κυνηγούσε αυτό το παιδί, 3 χρόνια το κυνηγούσε, και εμείς η οργανωμένη πολιτεία αποτύχαμε στο να προστατεύσουμε αυτή την οικογένεια, αυτό το παιδί. Ενώ πήγαν στην αστυνομία αυτοί οι άνθρωποι, η αστυνομία έκανε τις δικογραφίες που προβλέπονται. Προφανώς υποτιμήθηκε όλο αυτό. Δεν ξέρω τι, για ποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος δεν πήρε ποτέ βοήθεια καταρχήν. Ψυχολογική, ψυχιατρική, γιατί το λέω. Γιατί από τότε που έχασε το γιο του μαζί με τη γυναίκα του, πήγαν κάθε βράδυ και κάθονταν στο νεκροταφείο πάνω από τον τάφο. Φαινόταν ότι κανείς πατέρας δεν ξεπερνάει το θάνατο του παιδιού. Αλλά δεν χρεώνουν όλοι οι πατεράδες και οι μανάδες το θάνατο από ένα δυστύχημα σε αυτόν που οδηγούσε το αυτοκίνητο και πάνε να τον σκοτώσουν με ένα πιστόλι. Αυτό ήταν εντελώς άνανδρο. Βγήκε και πυροβόλησε 6 φορές ένα 29χρονο παλικάρι. Δηλαδή, και μια οικογένεια, παιδιά, η οποία ήταν μεροκαματιάριδες. Ο πατέρας δούλευε στα καράβια. Αυτό το παιδί είχε πρόβλημα με την καρδιά. Είχε μια νόσο από τότε που γεννήθηκε. Και οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούσαν με τη φτώχεια τους κλπ. Να το γιατρέψουν. Πολλές φορές λοιπόν έχατσαν μαζί του στο Ωνάσιο και προσπαθούσαν οι γιατροί εκεί να βοηθήσουν, και το βοήθησαν το παιδί οι γιατροί ώστε να μην, γιατί από αυτή την νόσο πεθαίνεις κιόλα.
1: Όμως το είχαν κάνει
2: ξεκουράζει όλα.
1: Έκανε το Δεκέμβριο, νομίζω, είπανε ότι είχε κάνει μία επέμβαση.
2: Είχε κάνει μπαλονάκια, είχε κάνει, το παιδί είχε πρόβλημα με την καρδιά, είχε την νόσο Καβαζάκη.
0: Και... Αυτό λέει ένα παραπάνω ότι δεν μπορούσε να φύγει. Δηλαδή σε κυνηγάει ένας παλαβός.
2: Πού να πάει το παιδί, κοιτάξτε, σε κυνηγάει ένας παλαβός, αυτό, Γιώργο. Λοιπόν, πού να πάει το παιδί, να φύγει από την Κρήτη. Μιλάμε, εγώ πήγα στο σπίτι, ένα φτωχόσπιτο. Το δωμάτιο του παιδιού, στο δωμάτιο του παιδιού ήταν ο σκύλος του, ένα γερμανικό υλικό σκύλο, το οποίο μου είπαν τα παιδιά, τα αδέρφια του και ο πατέρας, ότι όλο το βράδυ ήταν δίπλα στο φέρετρο και μύριζε το φέρετρο. Ακούστε, αυτά ήταν τραγικά πράγματα. Δεν μπορείς να τα εξηγήσεις ούτε με ήθη και έθιμα της Κρήτης. Δεν έχω καμία σχέση.
0: Όχι, μωρέ, ποια ήθη και έθιμα τώρα, δεν υπάρχει.
2: Ποια ήθη, ναι. Αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς που λένε «Α, εμείς επειδή έχουμε βεντέτα θα πάμε το πουπουνίσω στον άλλον».
0: Δεν είναι βεντέτα αυτό το πράγμα.
2: Θέλουν άλλες διαδικασίες. Θέλουν καταρχήν ψυχίατρο, ψυχολόγο.
1: Να δούμε, λοιπόν, να πάμε στην κυρία Λαμπροπούλου.
0: Κάτσε να μας πει η κυρία Λαμπροπούλου, διότι θέλει να αποδεσμευτεί και θα τα πούμε μετά πάλι.
1: Ο κύριος Καλιακμάνης, στο πού χάθηκε ενδεχομένως όλο αυτό. Δηλαδή φαντάζομαι ότι από την πρώτη φορά που συνελήφθη ο δράστης. Ενδεχομένως εκεί θα έπρεπε τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Δεν ξέρω, ρωτώ, κυρία Λαμπροπούλου.
3: Κοιτάξτε, είναι όντως μια πολύ τραγική περίπτωση. Συμφωνώ απολύτως με όλα όσα είπε ο κύριος Καλιακμάνης. Και εδώ βλέπουμε απουσία της πολιτείας, είπε και ο κύριος Καμπουράκης, για την ανυπαρξία ψυχολόγου, οποιασδήποτε, όχι μόνο ψυχολόγου, θα μπορούσε να είναι κάποιος κοινωνικός λειτουργός, να είναι οποιοςδήποτε υποστηρίζει τους ανθρώπους από το Δήμο, να τους βοηθήσει για την επεξεργασία του πόνου και της λήψης τους. Επίσης, η προστασία. Δεν ξέρω τι προστασία θα μπορούσε να παρασκευθεί σε αυτό το παιδί.
1: Σωστά.
3: Ναι, δεν ξέρω τι προστασία θα μπορούσε να παρασκευθεί σε αυτό το παιδί, αλλά και πάλι είναι ατομικό. Δηλαδή, δεν βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, αλλά βλέπουμε και την κατάληξη που έχει η ειδική περίπτωση. Έχουμε μία θλίψη, έναν πόνο που δεν μπορεί να επεξεργαστεί ο γονιός. Και εγώ προσπαθώ να εξηγήσω και όχι να δικαιολογήσω. Και από την άλλη πλευρά έχουμε και αδυναμία παρέμβασης. Για τον γονιό ο οποίος έχασε το παιδί του, είπε τρία πράγματα. Ότι έκανα ό,τι έπρεπε, η ζωή μου ήταν παγωμένη και η δικαιοσύνη δεν προχωρούσε. Επομένως, έχουμε εκδίκηση, είναι μια τυπική περίπτωση εκδίκησης και δεν είναι βεντέτα βεβαίως, παρόλο ότι έχει τη δυναμική βεντέτας. Πρώτον, γιατί θεωρεί ότι το κράτος είναι ένα αποτελεσματικό, αργή δικαιοσύνη. Γιατί ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι είναι ατύχημα, όχι ήταν ατύχημα, αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις ο γονιός χρειάζεται λύτρωση, χρειάζεται μια δικαιολόγηση, χρειάζεται ένα τέλος. Και αυτό το τέλος δεν υπήρξε. Δεν υπήρξε υποστήριξη. Θεώρησε ότι ο θρήνος του, η λύπη του μετατράπηκε σε βεβαιότητα ότι αυτό το παιδί είναι υπεύθυνο για όλα. Γιατί αυτό το παιδί ζει και το δικό μου το παιδί δεν ζει. Και βεβαίως μαζί με όλα τα άλλα ήταν και η εκδίκηση την οποία έπρεπε να, κατά τη γνώμη του, να αποδοθεί. Δηλαδή η εκδίκηση ήταν αναγκαία λύση. Δεν υπήρχε τίποτε άλλο πέρα από αυτό.
0: Ναι,
3: να σας πω παραδείγματα. Υπάρχουν παραδείγματα εκδίκησης εκτός λογικής. Και αυτή και είναι μια πραγματικά θλιβερή κατάσταση, γιατί έχουμε δύο οικογένειες που ενώνονται από ένα θάνατο και τώρα ενώνονται και από ένα δεύτερο. Δηλαδή η θλίψη και το πένθος εξαπλώνονται. Να σας πω περίπτωση εκδίκησης η οποία εμφανίζεται όπου το κράτος είναι αδύναμο, όπου θεωρείται ότι το κράτος είναι διεφθαρμένο, όπου η δικαιοσύνη είναι αργή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα γκέτο, όπου υπάρχει ανυπαρξία αστυνομίας, εκεί επικρατεί η αυτοδικία. Και η εκδίκηση μπορεί να έρθει πολλά χρόνια μετά και μόνο όταν η πλευρά που εκδικείται νιώθει υπεροχή. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα δύο χωριών στην Κίνα, όπου το ένα χωριό πήγαινε στα σύνορα του άλλου χωριού και έρχνε τα σκουπίδια. Ένας μεγάλος αριθμός από τους κατοίκους μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες. 20 χρόνια μετά δολοφονούνταν μεταξύ τους για τα σκουπίδια στην Κίνα.
1: Ναι.
3: Η εκδίκηση δεν έχει λογική.
0: Ναι, αλλά ακούστε εδώ τώρα. Αν το δούμε. Επειδή εγώ γνωρίζω τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή όσοι έχουν κατοικήσει στην Κρήτη, λίγο ως πολύ, έχουμε έρθει σε επαφή με τέτοιους ανθρώπους που είναι λίγο μανιακοί. Ο άνθρωπος αυτός δεν υπήρχε περίπτωση να πάει να πάρει ψυχολογική στήριξη. Ξεχάστε το. Mm. Δεν υπήρχε περίπτωση. Η μόνη λύση ήταν πίσω από το παιδί που δολοφονήθηκε να είναι χωροφύλακας δίπλα του. Από το πρωί ως το βράδυ επί 20 χρόνια. Δεν υπήρχε άλλη λύση. Εκτός εάν μπούμε σε μια διαδικασία που λέμε. Απείλησε κάποιος τον Καλιακμάνη και ο τοπικός αστυνομικός εκτιμά ότι επίκειται έγκλημα. Μέσα. Μπορεί να λειτουργήσει έτσι το κράτος δικαίου. Όχι. Δεν γίνεται.
3: Χρόνο μπορεί να υπάρχει αστυνομία να προστατεύει το παιδί.
0: Αυτό λέμε.
4: Ακούστε. Καταρχήν αυτός ο άνθρωπος είχε μια απόπειρα δολοφονίας.
0: Ναι.
4: Στην πλάτη του.
1: Σωστά.
4: Πήγε να δολοφονήσει το παιδί.
1: Σωστά.
4: Ένα βράδυ το 24 κρύφτηκε σε κάτι καλάμια. βγήκε με μια μπετόβεργα, χτύπησε το παιδί στα πόδια. Βγήκε ο πατέρας του, ο οποίος κοιμόταν, ο πατέρας του, στον καναπέ με τις αρβίλες. Δεν ήταν ζωή αυτή που ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Τρία χρόνια.
0: Δεν ήταν.
1: Εκεί όμως την μπορούσε να γίνει.
4: Και
1: δηλαδή,
4: τώρα αυτοί που θα ζήσουν, που έχουν χάσει το παιδί τους.
1: Αυτή η απόπειρα υπήρξε. Από εκεί και μετά μπορούσε να γίνει κάτι.
4: Παιδί.
1: Γιατί έχει δίκιο ο Δημήτρης. Δεν θα μπορούσε να είναι ένας αστυνομικός από πίσω μόνιμα.
4: Δεν μπορούσε να είναι.
0: Παιδιά, ακούστε
4: εδώ. Έπρεπε όμως αυτό να
0: εδώ.
4: Τον τσιμπήσουν.
0: Γιώργο, δεν κάνει τώρα να τα λέμε αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί δηλαδή, το ατύχημα το έχεις διερευνήσει, το αρχικό. Να, χάθηκε και η εικόνα.
4: Ακούστε, το ατύχημα,
0: ναι.
4: Το ατύχημα φαίνεται από τις κάμερες. Τι γίνεται ακριβώς. Πρόκειται για δύο παιδιά. Δύο παιδιά 17 χρονών. Δεν ξέρω αν έχουν πει λίγο
0: το
4: παραπάνω ή οτιδήποτε άλλο.
0: Το αμάξι τι νόση ήταν, ε?
4: Το αμάξι ήταν ενός, όχι, ήταν ενός φίλου των παιδιών. Ενός φίλου των παιδιών. Του πατέρα ενός φίλου των παιδιών.
2: Γιατί είπε πανταρχικά ότι ήταν του δράστη το αμάξι. Δεν ήταν. Ήταν ενός κουμπάρου των παιδιών, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, δύο 17χρονα παιδιά. Έχουν πει λίγο παραπάνω. Συζητάνε μεταξύ τους κολλητοί φίλοι. Και λένε, κάτσε λέει να το πάρω εγώ που είμαι λίγο μεγαλύτερος. Λοιπόν, εκεί φεύγει το αυτοκίνητο από τον δρόμο, φαίνεται από τις κάμερες. Και χτυπάει, πέφτει επάνω στην κολόνα. Αυτός ο άνθρωπος στην αρχή χρέωσε την κολόνα. Γιατί το λέω, γιατί πήγε την ξερίζωση. Και πήγε και μάλιστα βγάζει και συνεντεύξει εκεί, μιλάει από το σημείο, λέει ότι αυτή εδώ, αυτή η κολόνα μας έφαγε τα παιδιά. Λοιπόν, ξεριζώνει την κολόνα. Και μετά το 40ήμερο μνημόσυνο, ενώ πήγαν και οι γονείς του παιδιού που έμεινε ζωντανό. Πήγαν στην κηδεία και πήγαιναν και στο νοσοκομείο, γιατί 19 μέρες το πρώτο παιδί
1: έμεινε στο νοσοκομείο.
2: Έζησε στο νοσοκομείο.
1: Μετά λέει όμως από το μνημόσυνο τους έδιωξα. Και... Δηλαδή στο μνημόσυνο κάτι είχε αλλάξει μετά.
2: Ναι, λέει, αυτό τις είπα. 40 μέρες λοιπόν όταν πήγαν στο μνημόσυνο τους λένε, ακούστε λέει, μην ξάρθετε εδώ. Λέει, γιατί, τι σας κάναμε. Λέει, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τους κόλλησε στο μυαλό και ο ρόλος της γυναίκας. Στην Κρήτη, που είναι μητριαρχικές οικογένειες, Δημήτρη, τα ξέρεις πολύ καλύτερα. Μητριαρχικές οικογένειες, οι γυναίκες παίζουν μεγάλο ρόλο. Δεν θα ξεχάσω εγώ στα Βορίζια που μία γυναίκα που έχασαν εκεί τον άντρα της, έλεγε στο παιδί, εσύ θα πάρεις, 11 χρονών το παιδί, εσύ θα πάρεις το αίμα του πατέρα σου στα χέρια σου.
0: Το παιδί αυτό στα 20 του θα μπει φυλακή. Διότι έχει τη μάνα του, η οποία του λέει από το πρωί ως το βράδυ, η αποστολή της ζωής σου είναι να εκδικηθείς τον πατέρα σου.
2: Το θέμα είναι, μην μπει κανένα στο χώμα.
0: Για και να άμα και θα πάει και στο και χώμα, γιατί δύσκολο. Λοιπόν, και η γυναίκα αυτή, η οποία είναι μέσα, η σύζυγος του δολοφόνου, αν έβλεπες βίντεο της, έτρεμε την ώρα που μιλούσε.
2: Έτρεμε.
0: Λοιπόν.
2: Και θα σας πω κάτι, υπάρχει ένα στοιχείο που είναι αδιάστο. Αυτός ο άνθρωπος επιτίθεται 2-3 φορές το παιδί, το παρενοχλεί.
0: Okay.
2: Περνάνε από το δρόμο και η γυναίκα τους κάνει νόημα και τους λέει θα σας φτιάξουμε. Λοιπόν, και ενώ είναι και οι δύο μαζί στο αυτοκίνητο, αυτός βγαίνει με το πιστόλι και πυροβολεί και με το περίστροφο και πυροβολεί και σκοτώνει το παιδί. Λοιπόν, ενώ είναι μαζί. Ενώ είναι μαζί με τη γυναίκα του στο αυτοκίνητο.
1: Να ακούσουμε την κυρία Λαμπρόπουλου.
2: Και δεν ακούγεται.
1: Για να την
2: και δεν έχουμε κάποια. Ναι.
1: Στη συνέχεια. Ναι, κυρία Λαμπροπούλου μου.
3: Πού καταλήγουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ότι εντάξει, στην περίπτωση αυτή απέτυχε η καταστολή. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Απέτυχε η καταστολή. Το παιδί δεν προστατευόταν, ο δράστης ήταν ελεύθερος. Έκανε ό,τι ήθελε να κάνει. Η γυναίκα του τον παρακινούσε σε αυτό. Από εδώ και πέρα τι μπορεί να γίνει. Πόσο δηλαδή να αναπαράγεται αυτή η κουλτούρα και της αυτοδικίας και τα όπλα τα οποία κυκλοφορούν.
0: Κυρία Λαμπροπούλου, πολιτεία... ακούστε εδώ, ακούστε. Θα σας πω κάτι. Έχει αλλάξει λίγο αυτό. Δηλαδή, πριν 40-50 χρόνια ήταν πολύ συνηθισμένο να ξεσπάνε βεντέτες και να σκοτώνονται οικογένειες για την τιμή της κόρης, της κοπελιάς. Μου πήραξε την κοπέλα... Αυτό θα σε φάω. Αυτό έχει χαθεί πια.
1: Δεν υπάρχει.
0: Διότι τα νέα παιδιά πλέον έχουν πιο ελεύθερες σεξουαλικές σχέσεις. Έχουν πιο αυτά. Έχει φύγει. συνεχίζει να είναι για τα κτηματικά. Μου κούνησε στο το σύνορο και μου φάγες χωράφι και τα λοιπά. Συνεχίζει να είναι για προσωπικές προσβολές, ποιος είσαι εσύ, ποιος είμαι εγώ. Συνεχίζει να είναι για τα κτηνοτροφικά, μπήκαν οι προβατίνες του στη δική μου, στο δικό μου χωράφι, στον κήπο μου και τα λοιπά. Δηλαδή μπορεί να αλλάξει και αυτό σιγά σιγά. Κάποια πράγματα αλλάζουν, κάποια πράγματα δεν είναι το ίδιο. Το μεγάλο πρόβλημα
3: δεν περιμένουμε όμως δεν περιμένουμε τα χρόνια να αλλάξουν, κάνουμε κάτι για να αλλάξουμε. Υπάρχουν μηχανισμοί συμφιλίωσης. Μπορεί να λειτουργήσουν.
0: Μακάρι.
3: Μπορεί να λειτουργήσουν στα σχολεία.
0: Παιδί, αλλά αυτό παρά ήταν, ακραίο δηλαδή. Αυτό παρά ήταν ακραίο. Ναι, παρά ήταν. Δυστυχώς.
1: Βέβαια, εγώ θα μείνω και σε κάτι που είπε νωρίτερα, κύριε Λαμπροπούλου, και νομίζω το είδαμε όλοι. Το θέμα της επίσπευσης της δικαστικής διαδικασίας. Δηλαδή, το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις. Πώς η καθυστέρηση στο σύστημά μας, η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της δίκης, οδηγεί σε διάφορα. Σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως και αυτό, κύριε Λαμπροπούλη, όπως το περιγράψατε, θα το βάλουμε στους λόγους στους
0: οποίους όπλησαν. Δεν ισχύει κατά την γνώμη μου. Θα σου πω γιατί. Εάν έβγαινε το δικαστήριο, γινόταν δικαστήριο και έλεγε το παιδί δεν φταίει. Ατύχημα.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις αν το δεχόταν αυτός?
1: Δεν ξέρω, Δημήτρη, πραγματικά.
0: Δεν δεχόταν τίποτα. Άμα πάει και γκρεμίζει την κολόνα, του φταίει η κολόνα.
1: Ναι.
0: Η δικαστική απόφαση θα δεχτεί. Άστο τώρα, ο άνθρωπος ήταν ειδική
1: μπορεί
0: περίπτωση.
1: Μπορεί να έχεις δίκιο.
0: Όχι ότι δεν έπρεπε να λειτουργήσουν όλα τα άλλα. Αλλά άμα και ο άλλος δεν θέλει να πάρει, δηλαδή δεν μπορεί να πιστεί να πάρει βοήθεια. Όλα τα άλλα παιδιά είναι περιτά. Δυστυχώς. Κύριε Λαμπροπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας αποδεσμεύουμε. Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, να έχετε.
0: Γιώργο, ποιο είναι το άλλο θέμα?
1: Τι άλλο έχουμε?
0: Γιώργο.
2: Προφανώς το ντρόουν αυτό που βρέθηκε στη Λευκάδα, το οποίο είναι ένα περίεργο πράγμα. Το βρήκαν δύο ψαράδες, ευτυχώς που δεν το ανέβασαν επάνω και το ρημούλκησαν απλά εκεί στη Βασιλική. Είχε δύο αισθητήρες μπροστά, είχε τρεις αισθητήρες, οι δύο ήταν σπασμένοι. Λέει ότι χτύπησε σε βράχια και κάπου γι' αυτό έσπασε. Και που ξέρω εγώ ότι χτύπησε σε βράχια και δεν χτύπησε σε κάποιο πλοίο.
1: Και αμέσως μετά έχουμε

0: γίνει.
1: Γιώργο, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Που ο κύριος Τζούμπης, ο Λάμπρος, στρατηγός αναποστρατεία. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Τζούμπη.
2: Καλημέρα σας.
0: Και τον κύριο Μενεσιάν θα καλημερίσουμε.
1: Κύριο Μενεσιάν. Καλημέρα, κύριε Μενεσιάν.
3: Καλημέρα.
1: Πώς είστε, Γιώργο Μενεσιάν, διεθνολόγος. Επικεφαλής ομάδας Μέσης Ανατολής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο.
0: Καλημέρα,
1: δηλαδή,
0: κύριε Μενεσιάν.
1: Εσείς τώρα μπορείτε να μας πείτε δύο πράγματα παραπάνω.
3: Θα προσπαθήσω.
1: Έχετε καμιά εικόνα εσείς ή καμιά εικασία λίγο πιο τεκμηριωμένη ή πιο βαθιά σε ό,τι αφορά αυτή την ιστορία με τον drone? Μπορείτε να βγάλετε κάτι να μας πει?
3: Νομίζω ο κύριος Τζούμης είναι πιο ειδικός.
1: Ο Τζούμης θα μας πει, αλλά μήπως εσείς, ας πούμε, δηλαδή τι πόλεμος είναι αυτός? Δεν, παιδί μου, τι γίνεται εδώ πέρα? Κάνουν πόλεμο οι Ουκρανοί με τους Ρώσους εκεί, γίνεται στη Λευκάδα, γίνεται το μέτωπο. Πού φτάσαμε?
3: Κοιτάξτε, το ότι είναι ουκρανικής κατασκευής αυτό το μη πανδρομένο σκάφος δεν σημαίνει ότι το έχει στείλει η Ουκρανία. Μπορεί και να το έχει στείλει, δεν το ξέρουμε, δεν υπάρχουν κάποιες αποδείξεις. Κάποιοι λένε ότι αυτά τα οχήματα χρησιμοποιούνται για να βρουν που βρίσκεται ο ρωσικός σιώδης στόλος,
0: ναι,
3: που μεταφέρει.
0: Σωστά, σωστά.
3: Δεν ξέρουμε όμως στην πραγματικότητα τι συμβαίνει.
0: Γιατί, η αλήθεια είναι ότι εγώ... Σε ποιες άλλες χώρες είναι αυτές οι οποίες έχουν προμηθευθεί ουκρανικά ντρόουν?
3: Δεν το έχω ψάξει, δεν το έχω ψάξει. Για
1: να σας πω, ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι πιο high-tech από το μεσανατολικό τώρα αυτό που γίνεται εκεί ή το ίδιο είναι?
3: Απλώς οι Ουκρανοί χρησιμοποίησαν έτσι πρωτότυπες μεθόδους του 22 για να πλήξουν τη Ρωσία, η οποία ήταν μια δύναμη με περισσότερα και ισχυρότερα μέσα πολεμικά. Μην ξεχνάμε τι είχαν κάνει με την αβαρχίδα του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, μην ξεχνάμε τι έκαναν στη γέφυρα του Κέρτς, μην ξεχνάμε τι κάνουν γενικώς χρησιμοποιώντας φθηνότερα μέσα έναντι της Ρωσίας, η οποία τέλος πάντων είχε ένα συγκεκριμένο πλωστάσιο όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος.
1: Πιο παραδοσιακό, αυτό, πιο παραδοσιακό.
3: Πιο βαρύ. Και αυτό πλέον ήδη οι στρατιωτικοί ιστορικοί το μελετούν, διότι πράγματι άλλαξε τον πόλεμο όπως τον γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, μέχρι τότε.
0: Λοιπόν. Το γεγονός ότι βρέθηκε στο χώρο μας, ότι βρέθηκε στην Ελλάδα βεβαίως, φαντάζομαι ότι πρέπει να το δούμε αφού μάθουμε το τι ακριβώς συμβαίνει,
1: ναι,
0: τι γίνεται,
3: φυσικά,
0: γιατί, πώς κτλ. Κύριε Τζούμη, σε εσάς θα έρθουμε. Τι έχετε καταλάβει εσείς από αυτό το drone? Μας βοηθήστε στο τι γίνεται.
4: Ναι, σύμφωνα με αυτά τα οποία έχω ακούσει και εγώ από τις πληροφορίες δηλαδή, το ντρόν βρέθηκε εκτός ελέγχου, δηλαδή δεν ήταν, περιστρεφόταν γύρω από τον εαυτό του, από ό,τι ανέφερε ο ψάρας.
1: Δούλευε η μηχανή, είχε χάσει προσανατολισμό, ναι, και τώρα χτύπουσε,
4: ναι, κάτι. Φαίνεται, δηλαδή, φαίνεται ότι δεν μπορούσαν να το ελέγξουν και ήταν, σύμφωνα με αυτά που διάβασα σήμερα, ήταν φορτωμένο και με εκρηκτικά, 100 κιλά εκρηκτικά.
1: 100.
4: Άρα επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για κάποια επιχείρηση εναντίον στόχου. Δεν ήταν δηλαδή ένα ντρόν στο οποίο χρησιμοποιείται για παρακολούθηση ή για άντληση πληροφοριών. Νομίζω πρέπει να μας προβληματίσει και εμάς σαν χώρα στο επιχειρησιακό πλαίσιο. Αυτή την περίοδο στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, διενεργείται η αμυντική έκθεση Σάχα 2026. Η Τουρκία παρουσίασε ένα ντρόουν σε επιφανίας παρόμοιο με αυτό με το Μαγκούρα και παρουσίασε και ένα ντρόουν σε υποβρύχιο, το Κίλιτς, τα οποία έχουν περίπου τα ίδια τεχνικά.
1: Ανιχνεύσιμα είναι αυτά? Διότι ακούω διάφορες και λέει, μα πώς πέρασε?
4: Ναι.
1: Είναι ανιχνεύσιμα.
4: Είναι δύσκολα ανιχνεύσιμα με δεδομένο το μέγεθός. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι είναι 4,5-5 μέτρα μήκος,
1: ναι,
4: ένα μέτρο πλάτος και περίπου στους 80 πόντους πάνω από το έδαφος, είναι πάρα πολύ δύσκολα να ανιχνευθούν. Και γι' αυτό ξέρω τα λένε και πολλές φορές τα λένε και αόρατα. Δεν είναι αόρατα, τα βλέπουν, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανιχνευτούν από τα ραντάρ. Απλώς πρέπει να προβληματιστούμε και σχετικά με το.
1: Και τελικά
4: το πόσο εύκολα μπορεί να το
1: κατασκευαστεί. Πες ότι το βλέπεις, πώς το εξουδετερώνεις? Έχετε εναντίον σου, το πυροβολείς μέχρι να το ανατινάξεις, έτσι? Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
4: Το ανατινάζεις. Το πρόβλημα είναι, κύριε Καμπουράκη, η ανισορροπία οικονομική που παρατηρείται όταν το ανατινάζεις και με τι το ανατινάζεις. Δηλαδή, ας πω το εξής χαρακτηριστικό, ότι ένα drone σαν αυτό κάνει 300.000 δολάρια περίπου, yeah, του Μαγκούρα. Μα φρεγάτα, ας πούμε, κάνει ένα δισεκατομμύριο. Για πώς να το χτυπήσει?

0: επίσης των τρόμων σε αυτό. Ας πούμε, τελευταία περίπτωση που είχαμε τα μη επανδρομένα τα οποία εκτοξεύτηκαν από τους Χούθη στη Σαουδική Αραβία και τα εξουδετερώσαμε με τα Patriot. Ένας πύραυλος Patriot κάνει 4 εκατομμύρια δολάρια. Και αυτό εδώ, το drones που εκτόξευσαν οι Χούθη ήταν 20.000 δολάρια. Δηλαδή είναι σαν να καταρρύπτει το drone στον πύραυλο και όχι το πύραυλο στον drone.
1: Οικονομικά
0: είναι
1: δύο. Τόσο πολύ, απίστευτη διαφορά.
2: Αυτό πάντως...
0: Και νομίζω πρέπει να προσαρμοστούμε και σε αυτό. Είναι καλό να αγοράζουμε πανάκριβες πλατφόρμες, αλλά πρέπει να προσαρμοστούμε και σε αυτό. Δηλαδή να δούμε και για τα φτηνά όπλα πώς θα το κάνουμε. Ναι. Είμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και προφανώς πρέπει να...
1: Για το συγκεκριμένο θέμα της κατασκευής, δηλαδή της συγκατασκευής των drones, είχε τεθεί μια συζήτηση με την Ουκρανία.
0: Η αντέδραση Ρωσία ή Τουρκία.
1: Ορίστε, όπου ναι. Με την εμπλοκή τότε της Τουρκίας, δυστυχώς αυτό το οποίο είπαν οι Ουκρανοί είναι ότι στην περίπτωση συμπαραγωγής θα πρέπει εμείς, η ελληνική κυβέρνηση, να ενημερώνει, να ρωτά, δεν ξέρω ακριβώς πώς τέθηκε, τους Ουκρανούς πού θα χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο.
0: Ναι. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει, ξέρετε, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει με τις ευρωπαϊκές χώρες που πουλάνε όπλα στην Τουρκία. Όπως είναι οι Γερμανοί που τους φτιάχνουν τα υποβρύχια, οι Ισπανοί που τους φτιάχνουν τα ελικοπτεροφόρα κλπ. Η Τουρκία προς οποίον θα χρησιμοποιήσει τα οπλά.
2: Αυτά πρέπει να τα φτιάξουμε μόνοι μας, κύριε Τζούμπη.
1: Ναι, μόνοι
2: μας, εμείς πρέπει να τα φτιάξουμε.
0: Σωστό.
1: Μόνοι μας.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν μπορώ να ρωτήσω κάτι. Στο στρατό ξηράς που τα ξέρετε καλύτερα από ότι τα ναυτικά και τα αεροπορικά. Φτηνά, αντίστοιχα όπλα, φτηνά υπάρχουν. Ή μόνο ας πούμε, στον αέρα και στη θάλασσα. Γιατί βλέπω ντρόν στον αέρα, ντρόν στη θάλασσα, ντρόν στο υποβρύχια. Στη στεριά υπάρχουν τέτοια πράγματα.
0: Κοιτάξτε, εγώ έχω αποστρατευτεί από το 2015. Έχουν περάσει τα χρόνια. Από ό,τι ξέρω όμως, ότι γίνεται μια προσπάθεια σε συνεργασία και με πανεπιστήμια. Υπάρχει και ένα κέντρο τώρα στη στιγμή στο στρατό, το οποίο μελετά τέτοιες προτάσεις ή τέτοιες λύσεις. Και νομίζω ότι προχωράμε. Απλά υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με την Τουρκία, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και μια δεκαετία με τα μη επανδρομένα αεροσχήματα.
2: Μάλιστα. Για πάμε και στη Μεσανατολική.
3: Και εξάγησε πάνω από 20 χώρες.
2: Για πάμε και στη Μεσανατολική.
1: Τα Μπαϊραχτάρ, πώς τα λένε, Μπαϊραχτάρ, δεν τα λένε αυτά.
0: Είναι τα Μπαϊραχτάρ, τα οποία είναι και κατασκοπευτικά και καμικάζι, αντίστοιχα δηλαδή όπως αυτά της Ουκρανίας.
2: Εγώ πάντως σε αυτό το έλεγα χθες στην Αντριάννα, αυτό εδώ πέρα το ντρόν το θαλασσινό είναι εξέλιξη του πυρπολικού του Κανάρι. Έτσι πήγαινε.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Έβαζε ένα βαρκάκι, το γέμιζε με μπαρούτι και πήγαινε το κόλλαγε στην ναυαρχίδα που είχε 500 ναύτες και το ανατιναζόταν και τη σκουδιέλη. Λοιπόν, για πάμε στη Μέση Ανατολική. Τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Φτάνουμε αυτό το αν μπορούμε να φτιάξουμε δικά μας. Εγώ εκεί θα μείνω. Αυτό που είπες. Λέω, το σημαντικότερο νομίζω από αυτή την ιστορία είναι το αν μπορούμε να φτιάξουμε δικά μας. Λοιπόν, στη Μέση Ανατολή και θα πάμε στον κύριο Μενεσιάν. Έχουμε τώρα τις απειλές του Ιράν με ανταπόδοση μετά την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον δεξαμενοπλίων, κύριε Μενεσιάν. Βέβαια, ναι, είναι μια απειλή από τους προύρους της Επανάστασης. Να δούμε τώρα το τι θα γίνει.
3: Είχαμε μια παραβίαση της εγκυχηρίας τις προηγούμενες μέρες. Είδαμε το Ιράν να χτυπά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και δύο μέρες μετά είχαμε μια ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Μια ψυμαχία θα το έλεγα, διότι κράτησε μία μέρα και τέλος. Την επομένη ο Τραμπ είπε ότι η εγκυχηρία συνεχίζει να υφίσταται. Οι Ιρανοί, παρά τη σκληρή τους ρητορική, δεν συνέχισαν τις επιθέσεις. Το πρόβλημα είναι όμως ότι ναι, μεν τηρείται πάνω κάτω η εγκυχηρία, με την έννοια ότι δεν έχουμε τις επιδρομές και την εκτόξευση βλημάτων με την ένταση που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, αλλά το πρόβλημα παραμένει τα στενά του Ορμούς.
1: Είναι κλειστά.
3: Δηλαδή, έχουμε έναν διπλό αποκλεισμό, ουσιαστικά, από τη μία δια της βίας οι Ιρανοί διατηρούν κλειστά τα στενά χωρίς να έχουν δυνάμεις εκεί και πιο πέρα είναι και ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός, ο οποίος βέβαια στοχεύει αποκλειστικά το Ιράν και όσα πλοία ξεκινούν από τα ιρανικά λιμάνια. Εκεί δεν τα βρίσκουν αυτή την ώρα. Και δεν τα βρίσκουν γιατί, διότι οι Ιρανοί είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν για το πώς θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, παρά επαναλαμβάνουν τη ρητορική τους που λένε ότι θα υπάρχουν διόδια κλπ. Αλλά αυτά είναι κομμάτι της ρητορικής τους. Το θέμα είναι ότι οι Αμερικανοί θέλουν μια συμφωνία πακέτο. Δεν είναι πρόθυμοι να μιλήσουν για το άνοιγμα των στενών. Τουλάχιστον αυτά δείχνουν τα έως τώρα δεδομένα, γιατί όλα αυτά αλλάζουν έτσι από μέρα σε μέρα. Αλλά τα έως τώρα δεδομένα δείχνουν ότι δεν είναι διατεθειμένοι οι Αμερικανοί.
2: Οι Ιρανοί λένε ότι να συζητήσουμε και το θέμα των πυρηνικών, αλλά στο τέλος, από ό,τι διαβάζω.
3: Ναι, δεν θέλουν συμφωνία πακέτο, θέλουν σταδιακή διαπραγμάτευση.
2: Ναι, άρα αυτό όμως, θέλουνε. Κύριε Μενεσιά, εγώ καταλαβαίνω τώρα. Επειδή είχαμε συνηθίσει και από τον καιρό του Σαντάμ κλπ. Ότι οι Αμερικανοί τους κατηγορούσαν όλους αυτούς ότι έχουν καταστροφικά όπλα, έχουν χημικά, έχουν πυρηνικά κτλ. Και ότι κινδυνεύουμε. Και λες ο άλλος τώρα, τι κινδυνεύουμε. Το γεγονός ότι υπερασπίζονται τόσο πολύ την ιστορία του πυρηνικού τους προγράμματος δείχνει ότι πράγματι οι Ιρανοί το παλεύουν να φτιάξουν βόμβα.
1: Ναι, ναι. Κάτι υπάρχει, σαφέστατα. Ναι, ναι, ναι.
3: Κοιτάξτε, θα σας πω τι γίνεται. Ένας από τους λόγους που δεν θέλουν να συμφωνήσουν έτσι βιαστικά για το πυρηνικό τους πρόγραμμα είναι ότι δεν θα έχουν μετά καμία εγγύηση ότι οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί δεν θα τους ξαναεπιτεθούν. Μην ξεχνούμε ότι οι Ιρανοί έκατσαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων 2 φορές το τελευταίο χρόνο. Την πρώτη φορά οι Αμερικανοί αποσύρθηκαν και το Ισραήλ χτύπησε ο λεγόμενος πόλεμος των 12 ημερών και μάλιστα και στο τέλος και οι Αμερικανοί χτύπησαν τις 3 πυρηνικές εγκαταστάσεις, αν θυμάστε, Νατάνς, Φορντό και Ισφαχάν. Και τώρα πάλι το ίδιο έγινε. Πριν τις 28 Φεβρουαρίου είχαν καθίσει με τη διαμεσολάβηση του Ομάν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα και εν τέλει οι Αμερικανοί αποσύρθηκαν από τις διαπραγματεύσεις και ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο με το Ισραήλ. Αυτό είναι ένα γεγονός, ανεξαρτήτως αν κάποιος υποστηρίζει ή όχι τους Αμερικανούς ή το Ιράν. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι το ένα, ότι δεν θα υπάρχουν εγγυήσεις και υπάρχει αυτή η καχυποψία.
2: Μιλάμε για εγγύηση διατήρησης του καθεστώτος. Δεν είναι θέμα εγγύησης διατήρησης της χώρας, της ακεραιότητας της χώρας. Είναι για να διατηρηθεί το καθεστώς.
3: Όχι, εγγύηση ότι δεν θα ξαναχτυπηθεί αυτό.
1: Ναι.
3: Γιατί το καθεστώς ούτως ή άλλως δεν θα πέσει με τέτοιες επιδρομές. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και μαζί.
2: Εντάξει.
3: Και το λένε όλοι οι συνάδελφοι και όλοι όσοι γνωρίζουν. Δεν πέφτουν έτσι τα καθεστώτα. Ίσα-ίσα το καθεστώς έχει γίνει πιο σκληροπυρηνικό με αυτόν τον πόλεμο.
1: Να ακούσουμε και τον κύριο Τζούμι. Και στο επιχειρησιακό επίπεδο βλέπουμε τα όσα συμβαίνουν. Εντάξει, νομίζω το σημαντικότερο ενδεχομένως στο επόμενο βήμα είναι το τι θα γίνει με τον έλεγχο των στενών. Εκεί παίζεται και σε επίπεδο διπλωματίας η πολύ μεγάλη.
0: Ναι, και αυτό, ξέρετε, είναι το ενδιαφέρον με την έννοια ότι ο πόλεμος ξεκίνησε με ανοιχτά τα στενά και τώρα έχουμε κλειστά τα στενά. Ξεκίνησε για το πυρηνικό πρόγραμμα, για την εμβέλεια των βαλιστικών πυράβλων και ένα στόχος ο οποίος δεν είχε εξαγγελθεί, δηλαδή ανατροπή του καθεστώτος, που κανένας από τους τρεις δεν πραγματοποιήθηκε. Και τώρα έχουμε τα κλειστά και τα στενά. Νομίζω ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τις εξής επιλογές. Η μία είναι να αποχωρήσουν και να δηλώσουν μια νίκη. Εξαιρετικά δύσκολο να γίνει έτσι όπως είναι τα πράγματα. Το δεύτερο είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία με το Ιράν, με τους όρους των Ηνωμένων Πολιτειών ή τέλος πάντων να υποχωρήσουν σε κάποια πράγματα και αυτό δύσκολο. Και το τρίτο είναι να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες, να ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί, που δεν το αποκλείω. Με δεδομένο ότι ένας από τους παίκτες, το Ισραήλ δηλαδή, θέλει τη συνέχιση και το έχει δείξει.
2: Να σας πω και εγώ μια τέταρτη.
0: Στο Λίβανο.
2: Που θεωρώ πιθανό. Να σας πω μια τέταρτη. Θα γίνεται εκεί πέρα ό,τι γίνεται στην Ουκρανία. Σε 3 χρόνια από τώρα αυτό θα συζητάμε. Ίδια κατάσταση θα είναι.
0: Για τις ομάδες που είναι λίγο δύσκολο, κύριε Καμπουράκη.
3: Κλειστά. Ναι. Τόσο πολύ.
1: Με τα στενά κλειστά. Η πίεση είναι.
0: Και είναι λίγο δύσκολο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι θα πρέπει να συνεχιστεί να πάρει την έγκριση από το Κογκρέσο για να συνεχίσει τις επιχειρήσεις. Έρχονται οι Αμερικανικές εκλογές. Έχει μια δυσκολία.
1: Κάτι πρέπει να γίνει. Σωστά,
0: Το Ισραήλ όμως μπορεί να το συνεχίσει. Πραγματικά.
1: Λοιπόν, και με ενδιαφέρον περιμένουμε βεβαίως και το τι θα γίνει στη συνάντηση με τη Σι Τζιν Πινγκ. Με το Σι Τζιν Πινγκ. Επίσης.
2: Τι να γίνει, μπορεί εκεί πέρα. Απλώς θα ήθελε να είναι ανοιχτά τα στενά του Ορμούς για να μην του τα βάλει ο Κινέζος στη διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Λοιπόν, καλά. Παιδιά, αδιέξοδο βλέπω. Μία λύση δεν μου προσφέρεται. Είστε στρατηγοί, είστε υπεύθυνοι, είστε καθηγητάδες. Μία λύση σε αυτό το. Δεν μπορεί να
0: δώσετε. Αφού τη δώσατε τη λύση, κύριε Καμπουράκη, την
2: δώσατε. Στο λέω εγώ λοιπόν. Λοιπόν, σε 3 χρόνια τα ίδια συζητάμε. Εδώ θα είναι, εκεί, ανοιχτό θα είναι το μέτωπο. Θα μπαινοβγαίνετε τα καραβάκια να πληρώνουν κανένα διόδιο. Θα μπαινοβγαίνουν, θα είναι 200 το πετρέλαιο και τα ίδια πράγματα θα λέμε. Και για την Ουκρανία τα ίδια λέγαμε. Σε τρεις εβδομάδες έληξε. Να.
0: Τελειώνει όμως, είπε ο Πούτιν. Ο Πούτιν
2: όχι, καλά είπε κι αυτός.
1: Ναι, ναι.
2: Την καλημέρα μας.
1: Σας ευχαριστούμε και τους δύο.
2: Καλημέρα.
1: Και τον κύριο Μενεσιάν και τον κύριο Τζούμι. Θα μείνουμε στο θέμα για να δούμε λίγο τις οικονομικές επιπτώσεις όλου αυτού που συζητάμε, κυρίες και κύριοι. Τις οικονομικές επιπτώσεις, τις οποίες βεβαίως πλέον τη ζούμε στην καθημερινότητά μας. Τα συζητούσαμε και για τον πληθωρισμό ήδη από εχθές με τη δημοσιοποίηση από την Ελστά των στοιχείων που έχουμε για τον πληθωρισμό στη χώρα και το τι σημαίνει στον κόσμο γενικά. Μας προβληματίζει. Πώς θα κινηθεί όλο αυτό, φαντάζεσαι να είναι έτσι όπως λέει, τα στενά κλειστά για επαόριστο. Να μην ξέρει κανείς τι θα γίνει, πώς θα γίνει, πού θα φτάσουμε.
2: Τελείως κλειστά δεν θα είναι.
1: Ναι,
2: το σταγονόμετρο.
1: Θα τα ελέγχει όμως κάποιος.
2: 200
1: δηλαδή,
2: το πετρέλαιο. Ναι,
1: κάποιος θα το ελέγχει όλο αυτό.
2: 7 φορές απάνω τα, 7 φορές απάνω τα λιπάσματα. 9,4 ευρώ ήταν τα ντοματίνια πριν 2 εβδομάδες τα μανάβικα. 14 θα είναι τα ντοματίνια.
1: Έτσι,
2: λοιπόν,
1: έτσι.
2: Πάμε στον Τσαγκάρη.
1: Δημήτρης Τσαγκάρης, οικονομολόγος, θα μας βοηθήσει σε αυτή τη ζήτηση ο κύριος Τσαγκάρης. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Λοιπόν.
4: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Αυτό το ασανσέρ των γεωπολιτικών εξελίξεων επηρεάζει το εσωτερικό της ελληνικής οικονομίας και το κάθε νοικοκυριό. Η κυβέρνηση βέβαια έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει για την... για σοβαρές επιδόσεις στα μακροοικονομικά της στοιχεία. Αλλά βέβαια πρέπει αυτό να μπορέσει κάποια ώρα να περάσει στην τσέπη του Έλληνα καταναλωτή, του Έλληνα πολίτη, του ελληνικού νοικοκυριού. Ο πληθωρισμός έδειξε τα δόντια του και τον Απρίλιο με το 5,4%. Απ' την άλλη, οι εξαγωγές εκτινάχθηκαν τον Μάρτιο στα 5 δισεκατομμύρια.
2: Οι ποιες?
4: Η Wall Street κάνει οι εξαγωγές.
2: Yeah.
4: Δηλαδή εδώ έχεις, προχωράει η μείωση του χρέους του 145%. Λέω επιχαίρει η κυβέρνηση και υπάρχουν αυτά τα στοιχεία.
1: Υπάρχουν, για αλήθεια.
4: Για μακροοικονομικές επιδόσεις. Απ' την άλλη αυτό δεν αντικρίζει στην τσέπη του Έλληνα καταναλωτή, του Έλληνα πολίτη. Και χτες που ο Πρωθυπουργός άνοιξε και άναψε και τις μηχανές όπως είπε για τις εκλογές κλπ. Εγώ υπολογίζω ότι... μαζί με το νομοσχέδιο που θα φέρει ο κύριος Πυρακάκης για τα 800 εκατομμύρια να ενσωματώσει αυτές τις τελευταίες παρβάσεις που γίνανε για συνταξιούχους, ενίκια, χρέη, πρώτη κατοικία και οικογένειες κλπ. Μπορεί να δούμε και περαιτέρω ενίσχυση δεδομένων του πολιτικού τοπίου που διαμορφώνεται.
1: Πλέον αυτή που αναμένουμε τον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιούνιο περιμένουμε. 200 εκατομμύρια είναι ένα νέο κομμάτι, κύριε Τσαγκάρη.
4: Εντάξει, ναι, το θέμα, κοίταξε να δεις, είναι σταγόνα-σταγόνα αυτά, χωρίς γενναίες μόνιμες παρβάσεις, οι οποίες να αποτυπωθούν στο μυαλό και στην τσέπη εν τέλει, για να μπορέσουν να επηρεάσουν τις αποφάσεις αυτής της πικρίας που αισθάνεται η ελληνική κοινωνία, σωσμένη από τα μνημόνια την επόμενη μέρα, και να μην το βλέπει αυτό το πράγμα σε μια προοπτική, εδώ έχεις μια σοβαρή αντίφαση. Γιατί τα διεθνή και τα γεωπολιτικά, εντάξει, ο Πούτιν εχθές δήλωσε προτιμάει να μιλάει με τον Σρέντερ και τελειώνει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τώρα τα διεθνή, όλα τα μέσα όπως ήδη αναφέρατε και γνωρίζετε, πέρασε και ένα τάγκερ του Κατάρ, τελειώνει υποτίθεται και η ανισορροπία στο Ορμούς. Ο Τραμπ εκεί που τσακώνεται με την Κίνα με τους δασμούς πάει στην Κίνα επίσκεψη. Αυτά έχουν μια διακύμανση σχεδόν καθημερινή. Εδώ με ακούμε τώρα συμφωνία μια σελίδα. Δημήτρη, ακούσαμε συμφωνία μια σελίδα. Λέει, θα κάνει, δηλαδή, όλο αυτό που έχει γίνει με το Ιράν μπορεί να αποτυπωθεί, ρε παιδί μου, σε μια συμφωνία μια σελίδα και τελειώσαν όλα.
2: Παραγράφη.
4: Εδώ για το Ισραήλ όμως, ναι, και το Ισραήλ τα βρήκε με το Λίβανο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι υπάρχει μια αναταραχή και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Κάποιοι βέβαια κερδίζουν πολλά δισεκατομμύρια, μεταξύ των οποίων και κάποιοι Έλληνες συμπατριώτες μας. Επομένως, ξέρεις, αυτή η αναταραχή παγκόσμια δεν έχει το ίδιο κακό αποτύπωμα για όλους.
2: Αυτή είναι μαοϊκή.
1: Τώρα αυτό δεν
2: παγκόσμια
1: είναι.
2: Αναταραχή, θαυμάσια κατάσταση.
4: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, το θέμα είναι να δημιουργηθεί μια προοπτική για την Ελλάδα. Αυτό είναι το
1: και το τι μπορεί να γίνει, κύριε Τσαγκάρη.
4: Εγώ πιστεύω...
1: Το τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο μέτρων, τα οποία ενδεχομένως θα δώσουν πραγματική βοήθεια στο πλέον στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.
4: Κοιτάξτε, είναι για μένα σαφές ότι πρέπει η κυβέρνηση να δει λίγο σοβαρά το θέμα της άρσης κάποιων μνημονιακών φόρων.
1: Σωστά.
4: Οι οποίοι διευκόλυναν βεβαίως στη δημοσιονομική ευταξία και στην προσαρμογή και στην ιδιοκτησία του προγράμματος, όπως μας έλεγαν.
2: Όπως...
4: Πρέπει να μειωθούν οι έμεσοι φόροι, Δημήτρη και Αντριάννα. Είναι σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό και ενδοευρωπαϊκά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
2: Εντάξει. Εσύ λέγαμε δηλαδή, και προχτές... Δημήτρη μου, να μειώσει ένα έμεσο φόρο ή να μειώσει το 100% της προκαταβολής φόρου για τις εταιρείες. Για πες μου.
4: Προτιμώ να μειώσει έναν έμεσο φόρο. Η προκαταβολή του φόρου, Δημήτρη, είναι μια ταμιακή αφέμαξη, διότι συμψηφίζεται στην επόμενη χρονιά. Δεν είναι ένας φόρος η προκαταβολή του φόρου.
1: Αλλά
4: μπορεί να έχει ένα σχετικό παραλογισμό.
1: Φέρνει τεράστια δυσκολία όταν καλείσαι να πληρώσει και το φόρο και την προκαταβολή. Δηλαδή, λες τώρα πώς έγινε αυτό. Να το κλείσω να τελειώνουμε. Δηλαδή, πραγματικά.
4: Συμφωνώ απόλυτα. Θα μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει με τρίμηνα, με προβλέψεις. Έχει πλέον την πληροφόρηση η ΑΔΕ.
2: Τέλος πάντων, εγώ, Δημήτρη, θα σου πω το εξής. Πιστεύω ότι όσο βγάζει από το ταμείο και δίνει, πάρε 200, πάρε τα 150, πάρε 300 και τα λοιπά, να μην περιμένει να πέσει ο πληθωρισμός. Θα ανεβαίνει.
4: Ναι.
2: Προσφέρει στη ζήτηση, αυξάνει τη ζήτηση, αυξάνει τις αγωγές. Λοιπόν, ο πληθωρισμός θα βγει προς τα πάνω. Πρέπει να επιλέξει αυτό. Δυστυχώς.
4: Θα πούμε, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο και θα πούμε και κάτι άλλο. Η κυβέρνηση πήρε την πρωτοβουλία, έκανε την ανεξάρτητη αρχή για την ακρίβεια. Δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής το αποτύπωμα αυτής της αρχής. Δεν το έχουμε δει το αποτέλεσμα.
2: Καλά.
4: Και να πούμε και κάτι. Και
1: να κλείσουμε με αυτό.
4: Σκεπτόμενη... Εγώ ένα σχόλιο θέλω να κάνω. Να πούμε και κάτι στη σκεπτόμενη ελληνική κυβέρνηση. Εάν οι Αμερικάνοι είχαν ΦΠΑ 24% και ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα όπως έχει η Ευρώπη και η Ελλάδα ειδικότερα, δεν θα είχε έλλειμμα η Αμερική. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Στην Αμερική σήμερα με το ακριβό πετρέλαιο έχει 5 δολάρια το γαλόνι. Δηλαδή, σήμερα που ακρίβεινε, έχει φτάσει $1 το λίτρο στην Αμερική. Και κάτι παρακάτω. Λοιπόν, ΦΠΑ δεν υπάρχει στην Αμερική, όχι 24%, δεν υπάρχει ΦΠΑ. Υπάρχει ένας φόρος πωλήσεων 2-8% σε μερικές πολιτείες. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Θέλω να πω, πρέπει να επανεξεταστεί δομικά και έχει και την πρωτοβουλία και ο κύριος Πυρακάκης.
2: ΦΠΑ δεν είναι ελληνικός φόρος.
4: Και ο κύριος Πυρακάκης. Βεβαίως ευρωπαϊκό. Είναι επικεφαλής όμως ο κ.
2: Πυρακάκης
4: το όλου του οικονομικού επιτελείου. Μπορεί να θέσει τον προβληματισμό, δεν είπα κάτι άλλο.
2: Καλημέρα σας, κύριε Τσαγκάρη. Θα τα ξαναπούμε.
4: Καλημέρα για την
2: αγάπη. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Και ο Γιώργος εδώ. Γιώργο μου, Γιώργος Παπαϊωάννου, εδώ.
1: Τα αθλητικά λεπτά.
2: Τι θα μας πεις τώρα.
5: Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Αστέρα, ο οποίος πήρε ένα βαθμό από χρυσάφι, ξέφυγε από την ζώνη του αποβασμού, ξεκόλλησε με την Λάρισα. Σε ένα παιχνίδι που ο Αστέρας προηγήθηκε στο σκορ με τον Μακέντα να ανοίγει το σκορ, με τον Αλμίρα να κάνει την ασίστ. Θα πάει μπάλα στον Μακέντα, θα καταφέρει να στοπάρει την μπάλα και με ένα υπέροχο πλασέ θα κάνει το 1-0 ο ποδοσφαιριστής των Αρκάδων, ο οποίος πετυχαίνει το 4ο του γκολ στα φετινά play-out. Είναι σε τρομερή κατάσταση. Στη συνέχεια η Λάρισα θα καταφέρει να βρει τον δρόμο προς την ισοφάριση με τον Σαγάλ να προσποιείται, να περνάει τον Δελιγιαννίδη. Ο Πασάς με κεφαλιά θα φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Αυτό είναι και το τελικό σκόρ, αλλά ο Αστέρας διαμαρτύρεται για μια φάση που θα δούμε ευθύς αμέσως με τον Μπαρτόλο να κάνει το σουτ. Το Βενετικίδη να αποκρούει. Ο Μπαρτόλο συνέχεια ανατρέπεται από τον Παπαγεωργίου. Αρχικά ο διαιτητής Ευαγγέλου θα καταλογίσει την εσχάτη των ποινών. Στη συνέχεια όμως θα τον φωνάξει ο VAR, ο Κατσικογιάννης, για να του πει να αλλάξει την απόφαση. Θα πάει στο monitor και τελικά θα αλλάξει πράγματι την απόφαση ο Ευαγγέλου. Κάτι που έχει προκαλέσει τις διαμαρτυρίες των Αρκάδων, διότι θεωρούν ότι υπάρχει ανατροπή που όντως πραγματικά. Το πόδι του Μπαρτόλο βρίσκει στον Παπαγεωργίου. Σε κάθε περίπτωση αυτός ο βαθμός είναι από χρυσάφι, διότι ο Αστέρας έχει φτάσει πια
2: τις 20. Τι είπανε τώρα ιδιαίτερος, ότι είχε φύγει μπάλα.
5: Θεωρείνε μάλλον ότι επειδή έφυγε μπάλα, γι' αυτό λόγο δεν είναι πέναλτι. Αλλά δεν υπάρχει τέτοιο κριτήριο.
2: Προφανώς είναι ανατροπή.
1: Και φαίνεται και ναι.
2: Προφανώς είναι ανατροπή.
5: Οι Αρκάδες, οι οποίοι είναι στους 29 βαθμούς, έχουν ξεφύγει από την ζώνη του υποβιβασμού, ένα βαθμό πάνω από τον Πανσεραϊκό, με τον οποίο θα αντιμετωπίσουν την Τρίτη στην έδρα τους, η έδρα τους η οποία είναι το κάστρο τους, έχουν 11 βαθμούς μετά από 7 αγωνιστικές στην έδρα τους.
2: Πολύ ωραία. Άλλο.
5: Λοιπόν, έχουμε και μια δήλωση του coach Αντωνόπουλου, ο οποίος μίλησε για τη σημασία αυτού του βαθμού. Μπορούμε να την ακούσουμε.
2: Δούμε.
6: Πολύ σημαντικός ο βαθμός, γιατί μας βγάζει από την επικίνδυνη ζώνη. Όπως είπατε, προηγηθήκαμε, αλλά νομίζω ότι προηγηθήκαμε κόντρα στη ροή του αγώνα. Δεν δικαιούμαστε πολλά πράγματα στο πρώτο ημίχρονο ειδικά. Καμιά φορά όμως και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, να μπορούμε σε μια κακή μας μέρα να μπορούμε να παίρνουμε κάτι. Στο δεύτερο μήχρονο ισορροπήσαμε, δεν απειληθήκαμε, ούτε εμείς απειλήσαμε, αλλά γενικά ισορρόπησε πολύ το παιχνίδι και νομίζω ότι δίκαια ήρθε το 1-1. Δίκαια, αν δεν υπάρχει το πέναλτι, έτσι, γιατί ακόμα δεν έχω δει, αλλά κατά τα άλλα υπήρχε πολύ μεγάλη ισορροπία στο παιχνίδι μετά.
7: Κόντρα σε έναν αντίπαλο που έχει τους ίδιους στόχους με τον Αστέρα, σε μια δύσκολη έδρα όπως είναι αυτή της ΑΕΛΟ, ο Αστέρας, ο οποίος δεν έχει την ίδια εικόνα εντός και εκτός έδρας. Σήμερα έδειξε όμως να έχει τον χαρακτήρα για να φύγει έστω με τον ένα βαθμό της ισοπαλίας, έτσι όπως κύλησε και το παιχνίδι.
6: Αυτό είναι ένα πράγμα που με προβληματίζει πολύ καιρό τώρα, ότι όταν βγαίνουμε εκτός το σπίτι μας έχουμε λίγο μια διαφορετική εικόνα. Όμως το πιο σπουδαίο είναι ότι είχαμε χαρακτήρα, αυτό που είπατε, και σε μια κακή μέρα, όπως είπα και πριν, σε μια όχι τόσο καλή μέρα, να μην πω κακή, πήραμε ένα βαθμό και αυτός ο βαθμός, όπως αποδεικνύεται, είναι πολύ σπουδαίος.
1: Μάλιστα.
5: Λοιπόν,
2: για πάμε και στην ΑΕΚ τώρα.
5: Ιδανική αυτοχειρά, αυτοκτόνησε.
2: Είναι αυτοκτονία, ήταν.
5: Είναι αυτοκτονία αυτό που έκανε η ΑΕΚ. Για 3 δεκάλεπτα είχε το χέρι, στα χέρια της το τρόπαιο. Yeah. Ήταν στο συν 20 με το που τέλειωσε η τρίτη περίοδος. Πάει στην τέταρτη περίοδο και όταν έχεις κάτι να χάσεις, τότε μεγαλώνει το άγχος. Ξεκίνησε η νευρικότητα. Η Ρίτας δεν είχε κάτι να χάσει. Είχε συμβιβαστεί με την ιδέα ότι είχε χάσει το τρόπαιο. Και τότε ήταν που πραγματικά η ΑΕΚ άρχισε να βλέπει το καλάθι σαν δαχτυλίδι και οι παίκτες της Ρίτας να βλέπουν λες και ρίχνουν βότσαλα στον ωκεανό.
2: Yeah.
5: Βάλανε 35 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο.
1: Στο τέταρτο δεκάλεπτο.
5: 35 πόντους μόνο στο τέταρτο δεκάλεπτο οι παίκτες της Ρίτας, 17 οι παίκτες της ΑΕΚ. Και κάπως έτσι το παιχνίδι πήγε στην παράταση. Εδώ είναι το σουτ του Λεκαβίτσου. Είχε την ευκαιρία να κλειδώσει την νίκη για την ΑΕΚ. Δεν κατάφερε στο τέλος να πάρει την νίκη η ΑΕΚ. Όταν το παιχνίδι πήγε στην παράταση, πραγματικά ήταν αναπόφευκτη η ήττα της ΑΕΚ λόγω της ψυχολογικής κατάστασης των παικτών της Ένωσης. Με τον Σιμώνας Λουκώσιους να είναι ο MVP για την ομάδα της Ρίτας. Πέτυχε 7 στα 10 τρίποντα, 23 πόντους. Η ΑΕΚ, η οποία πραγματικά θα είναι πολύ δύσκολο τώρα να επιβιώσει μετά από αυτό, διότι. Ήταν ένα τρόπαιο που είχε στα χέρια της. Είναι η τρίτη ήττα της ΑΕΚ στο φετινό BCL. Είχε αποκλείσει την Μπανταλώνα, η οποία φιλοξενεί στο Final Four. Είχε αποκλείσει την κάτοχο του τροπέου, τη Μάλαγα. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, θα χρειαστούν αρκετές μέρες για να συνέλθει από αυτό το κάζο.
1: Καλά, ναι, λογικό είναι. Και στην παράταση και με αυτόν τον τρόπο.
5: Ναι.
1: Απίστευτο.
2: Δηλαδή είχε βάλει, ρε παιδί μου, η Ρίτα, πώς τη λένε, είχε βάλει 40 τόσους πόντους, 3 δεκάλεπτα.
5: 45 πόντους στα πρώτα
1: 45 πόντους στα
2: 45
1: και 35 στο τελευταίο.
2: Και έβαλε 35 στο τελευταίο.
5: Ναι. Έτσι είναι το μπάσκετ.
1: Το μπάσκετ είναι έτσι, ναι, έχεις δίκιο.
5: Είναι αποκαρδιατικό.
2: Τρομερό είναι.
1: Είναι μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής, παίζεται.
2: Γιώργο, να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε.
2: Διάλειμμα, παιδιά.

0: αυτή αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
8: Good luck.

0: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Άξιον 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
1: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
2: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
3: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
0: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.

0: Κορνητοπούλου, ε. Κορνητοπούλου, δεν ήταν, Στέλλα.
1: Λοιπόν, ο κύριος Κεσεντές, Κωνσταντίνος Κεσεντές, πρόεδρος της πρωτοβουλίας Brain Regain. Τα έχουμε ξαναπεί. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Λοιπόν, είναι εδώ πέρα μια εθελοντική προσπάθεια που γίνεται εδώ και 6-7 χρόνια.
2: Από το 2019.
1: 7 χρόνια να επιστρέψει κόσμος που είχε φύγει τη διάρκεια της κρίσης, νέα παιδιά, που είχαν φύγει στο εξωτερικό.
0: Να
1: γυρίσουν. Λοιπόν, πριν μας πείτε για τα κίνητρα, πείτε μας. Πώς είχαν φύγει, πώς έχουν γυρίσει, αν έχουν γυρίσει, για δώστε μας δύο στοιχεία.
2: Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, ναι, είχαν φύγει περίπου 620.000 και από αυτούς επέστρεψαν 410-420.000. Το στατιστικό, ναι, παρότι ακούγεται πολύ ενθαρρυντικό, αυτό που πρέπει να επικεντρωθούμε είναι ποιοι δεν επέστρεψαν.
1: Ναι.
2: Γιατί εμείς κάνουμε μια κυλιόμενη έρευνα από το 2019 κάθε 1-2 χρόνια και βλέπουμε ότι στα αποτελέσματα της φετινής μας έρευνας έχει μειωθεί πολύ το ποσοστό των νέων. Είναι 40 πλάς αυτοί που είναι έξω, άρα έχει πάψει η διαρροή, να το πω έτσι. Αλλά το προβληματικό εντός εισαγωγικών είναι ότι το 70% από αυτούς έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους και πολλοί από αυτούς έχουν διδακτορικά και μεταδιδακτορικά.
1: Παραμένουν έξω αυτοί που έχουν διδακτορικό,
2: ακριβώς,
1: μεταπτυχιακό.
2: Ακριβώς.
1: Και έρχεται αυτός που είχε πάει για να κάνει μια πιο...
2: Οτιδήποτε.
1: Μια άλλη δουλειά, ναι, ας πούμε.
2: Και εκεί είναι το στίχημα πώς θα πείσουμε αυτούς να επιστρέψουν.
1: Κυρίως όμως θέλαμε εκείνους.
2: Όλους τους
1: θέλουμε.
2: Όλους τους θέλουμε.
0: Αναεπιστημονικό κλάδο υπάρχουν αυτά,
2: βεβαίως,
0: τα στατιστικά.
2: Οι τρεις που ξεχωρίζουν κλάδοι είναι τεχνολογία. Αυτοί ήταν οι περισσότεροι που φύγανε άλλωστε και παραμένουν έξω. Ο δεύτερος κλάδος είναι όλες οι επιστήμες υγείας. Και ο τρίτος, που δεν είναι ακριβώς κλάδος, αλλά είναι μια κατηγορία, είναι ερευνητές και ακαδημαϊκοί. Αυτοί είναι οι πιο σημαντικοί. Και μετά ακολουθούν οικονομικές επιστήμες, το engineering γενικότερα και ούτω καθεξής.
0: Τώρα, το να γυρίσουν, ναι. Φαντάζομαι ότι πρέπει να και εμείς εδώ στη χώρα μας, για να γυρίσουν, να έχουν πρώτα απ' όλα μια δουλειά στο ίδιο επίπεδο της δουλειάς που θα βρίσκανε στο εξωτερικό. Οι οικονομικές απολαβές είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί νομίζω δεν θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο που ενδεχομένως θα ήταν στο εξωτερικό.
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα κανένας πιστεύω ότι δεν έχει ως στόχο να εγκαταλείψει την πατρίδα του, και δεν εννοώ για τους Έλληνες, για οποιονδήποτε.
0: Αλήθεια.
2: Από εκεί και πέρα σίγουρα πρέπει να μπορεί κανείς να έχει μια δουλειά που ανταποκρίνεται στα προσόντα του και στην καριέρα που έχτισε με κόπο στο εξωτερικό, και αυτό μεταφράζεται σε καλές συνθήκες εργασίας, αξιοκρατία, αυτά ζητάνε. Και μία αμοιβή η οποία να εξασφαλίζει ένα καλό επίπεδο διαβίωσης.
1: Ναι, ρε παιδί, αν είναι έξω και παίρνει 6 χιλιάρικα, δεν θα βρει 6 χιλιάρικα εδώ. Ναι, αλλά με πόσα θα έρθει εδώ.
2: Ναι, αλλά και το κόστος δεν είναι.
1: Ναι, γι' αυτό λέμε. Πόσα θα έρθει.
2: Η ποιότητα ζωής δεν είναι. Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή, μιλώντας για τους κλάδους που προανέφερα,
1: ναι,
2: η Ελλάδα έχει μια εξαιρετική ανάπτυξη και υπάρχουν φοβερές ευκαιρίες. Δηλαδή, ναι, κλάδος τεχνολογίας. Ήδη και σε επίπεδο νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά και σε επίπεδο γενικότερα τεχνολογίας πληροφορικής, η Ελλάδα άρχισε να γίνεται υπόδειγμα. Σας θυμίζω όλη αυτή την προσπάθεια ψηφιοποίησης του κράτους, τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία τρέχουμε πάρα πολύ αυτή ως χώρα. Το δεύτερο, ο κλάδος υγείας. Ο κλάδος υγείας, είτε στον τομέα καθαρά νοσοκομιακό, όπου ανθίζει πραγματικά η ιδιωτική πρωτοβουλία εκεί, αλλά και στο δημόσιο τομέα γίνονται εξαιρετικά βήματα και οι αμοιβές, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, πλησιάζουν τις αμοιβές του εξωτερικού.
0: Στον ιδιωτικό τομέα.
2: Στον ιδιωτικό τομέα. Και δε στο, ειδικά στον, στη φαρμακοβιομηχανία, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα καλύπτει το 15% της παραγωγικής δυναμικής, ναι, της Ευρώπης. Άρα έχουμε μια ακμάζουσα φαρμακοβιομηχανία και όλο αυτό δημιουργεί ευκαιρίες για ταλέντα για να επιστρέψουν. Ναι. Και στην τελευταία κατηγορία που σας ανέφερα, ερευνητές ακαδημαϊκοί, έχουμε ερευνητικά κέντρα τα οποία είναι υποδειγματικά κυριολεκτικά. Το ΕΚΕΤΑ, το Αθηνά, ο Δημόκριτος, ναι, που παρέχουν εξαιρετικές ευκαιρίες επιστημονικής εξέλιξης και με τα μέτρα τώρα που ανακοινώθηκαν ότι τα κίνητρα τα φορολογικά θα εφαρμόζονται πλέον και στο δημόσιο, στον δημόσιο τομέα, γίνονται και οι αμοιβές
1: και αν τα φορολογικά κίνητρα.
2: Μέχρι στιγμής υπήρχε ένα φορολογικό κίνητρο το οποίο ίσχυε μόνο για τον ιδιωτικό τομέα. Τι έλεγε, αν επιστρέψεις για 7 χρόνια το 50% των εσόδων σου απαλλάσσεται από τη φορολογία. Δηλαδή, αν έχεις, παραδείγματος χάρη, 80.000 έσοδα το χρόνο, τα 40.000 φορολογούνται. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό φορολογικό μέτρο. Αυτό τώρα επεκτάθηκε και για τον δημόσιο τομέα, που σημαίνει πλέον όσοι έρχονται για θέσεις δημόσια πανεπιστήμια, δημόσια νοσοκομεία, ερευνητικά κέντρα, ευρύτερο δημόσιο τομέα, μπορούν να ωφεληθούν από αυτό το κίνητρο.
0: Πρέπει να έχουν μείνει κάποια χρόνια στο εξωτερικό.
2: Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις ότι πρέπει να έχουν μείνει ορισμένα
0: χρόνια στο εξωτερικό. Πόσα χρόνια είναι
2: στο εξωτερικό? Αν θυμάμαι καλά, είναι 5, αλλά.
0: Είναι να έχουν μείνει ήδη 5. Ναι.
2: Και επίσης όταν έρθουν, να υπάρχει η δέσμευση ότι θα παραμείνουν τουλάχιστον 2 χρόνια.
0: Αυτοί που δεν έρχονται με τίποτα, δηλαδή που έχετε τη μεγαλύτερη ενδεχομένως δυσκολία. Ποιοι είναι και σε επιστημονικό πεδίο και σε, δεν ξέρω...
2: Στα ίδια επιστημονικά πεδία,
0: είναι
2: αυτοί που έχουν χτίσει γερές καριέρες, οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν κάτι ανάλογο που να επιστρέψουν. Είναι ξεκάθαρο αυτό και πάντοτε ίσχυε αυτό, δεν είναι κάτι καινούριο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ο ελληνισμός είναι 20 εκατομμύρια. Τα 10 εκατομμύρια είναι στην Ελλάδα, τα άλλα 10 εκατομμύρια είναι εκτός Ελλάδος.
1: Ναι,
2: και η συμμετοχή μας, η συμμετοχή μας σε επιστημονικό... ερευνητικό, επιχειρηματικό επίπεδο παγκοσμίως είναι δυσανάλογη του πληθυσμού μας. Δηλαδή, σε όποιο πανεπιστήμιο και αν πάτε, θα βρείτε Έλληνες καθηγητές. Σε μεγάλες επιχειρήσεις θα βρείτε.
1: Στο δημόσιο δεν μπορεί να έρθει. Στο δημόσιο, αν έρθει, θα πάει 1500, πάει 1800, 1600.
2: Ξέρετε,
1: θα πάρει τώρα.
2: Μην το βλέπετε το δημόσιο στενά ως δημόσιος υπάλληλος. Δηλαδή, υπάρχει παραδείγματος χάρη ο τομέας της υγείας. Έχει τη δυνατότητα ένας γιατρός που θα επιστρέψει να έχει και την ιδιωτική του απασχόληση.
1: Ναι.
2: Ερευνητικός τομέας. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να αυξήσει κανείς το διαθέσιμο του εισόδημα μέσω ερευνητικών προγραμμάτων κλπ. Δεν είναι η κλασική, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, θα γίνω δημόσιος υπάλληλος. Ή υπάρχουν εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
1: Να σας πω τώρα. Αυτή τη στιγμή το ισοζύγιο ποιο είναι?
2: Αυτή
1: το φεύγω, έρχομαι.
2: Τα δύο τελευταία χρόνια, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, το ισοζύγιο είναι θετικό. Δηλαδή, αυτοί που φεύγουν είναι λιγότεροι από αυτούς που επιστρέφουν. Δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό να γίνει, γιατί σας θυμίζω...
1: Αυτό το κινητικό θα μπει, υπάρχει πάντα, ναι.
2: Και γι' αυτό το λόγο και εμείς ως Brain Regain ήδη ανακοινώσαμε δύο νέες πρωτοβουλίες, η μία που αφορά τους φοιτητές, δηλαδή φεύγει κάποιος να κάνει μεταπτυχιακό στο εξωτερικό. Δεν φεύγει για να εγκαταλείψει τη χώρα. Αλλά τι γίνεται? Βρίσκει μια πρακτική σε μια εταιρεία του εξωτερικού και μετά τον κρατάνε επειδή θεωρούν ότι είναι ταλέντο. Εμείς τι θέλουμε να κάνουμε? Να δημιουργήσουμε ευκαιρίες πρακτικής σε μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις. Είσαι στο LSE και κάνεις μεταπτυχιακά, να έρθεις να κάνεις την πρακτική σου
0: σε
2: έναν εθνικό πρωταθλητή. Και δεν θέλω να τους κοτονομάσω, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πάρα πολλοί.
0: Ποια χρονιά ήταν η χρονιά ρεκόρ για το brain drain, δηλαδή ποια ήταν η χρονιά που έφυγαν οι περισσότεροι?
2: Μέσα στην περίοδο της κρίσης ήταν
0: κρίση.
2: Αυτό. Εκεί μαζικά έφευγε ο κόσμος.
1: Yeah,
2: αυτό άρχισε να φθήνει, υπήρξε αντιστροφή και όπως σας είπα τα τελευταία δύο τελευταία χρόνια γυρίσαμε σε θετικό.
1: Την καλημέρα μας, ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα τελευταίο μήνυμα. 29 Μαΐου έχουμε το ετήσιο μας συνέδριο του Brain Regain στο Μέγαρο Μουσικής και καλώ όλους να έρθετε εκεί, γιατί πραγματικά θα είναι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Πολιτεία, επιχειρήσεις και ήδη ενδιαφερόμενοι.
1: Καλημέρα,
0: ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, για πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιαννάκο, τον Μιχάλη, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΕΝ.
0: Θα πάμε στο θέμα,
1: πρόεδρε,
0: στο οποίο αναφερθήκαμε και νωρίτερα.
3: Καλώς
0: τον, γεια σας, πρόεδρε. Και μιλάμε βεβαίως για το θέμα αυτό με τη φυματίωση και το συναγερμό που έχουμε, τουλάχιστον 10 κρούσματα φυματίωσης έχουμε.
3: Ναι, κοιτάξτε, το ΡΙΟ είναι το νοσοκομείο αναφοράς για τη Δυτική Ελλάδα για περιστατικά φυματίωσης. Κάθε χρόνο περίπου 20 με 25 περιστατικά έρχονται στο νοσοκομείο από εργάτες γης, από άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με φυματίωση. Αυτό που ανησυχεί τώρα εκεί τοπικά τις υγειονομικές αρχές είναι ότι μέσα σε ένα μήνα 10 περιστατικά, 10 εργάτες γης χρειάστηκαν νοσηλεία από φυματίωση. Σήμερα νοσηλεύονται οι 5. Οι άλλοι 5 αρνητικοποιήθηκαν και πήραν εξιτήριο. Το ζήτημα τι γίνεται εδώ? Εδώ λοιπόν, ενώ φεύγουν και το νοσοκομείο στέλνει τα φάρμακα στα κατατόπους κέντρα υγείας ή περιφερειακά ιατεία, οι εργάτες αυτοί δεν πηγαίνουν να συνεχίσουν τη θεραπεία. Και ταυτόχρονα μπορεί και να μετακινούνται. Μετράει βέβαια και οι συνθήκες διαβίωσης όλων αυτών. Φανταστείτε λοιπόν όλο αυτό το πράγμα, πόσο επικίνδυνο μπορεί να...
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, τώρα φυματίωση εν έτη 2026 και
1: αυτό
0: έτσι και σε τέτοιο επίπεδο.
1: Φορά,
0: δηλαδή, περίεργο.
3: Η φυματίωση αντιμετωπίζεται, αρκεί όμως να είμαστε συνεπείς στη θεραπεία μας.
1: Συγγνώμη τώρα, αυτοί τώρα είναι αλλοδαποί, προφανώς, οι οποίοι είναι σε ποιος ξέρει σε τι συνθήκες ζούνε. Στη φράουλα δεν είναι, πρόεδρε? Λοιπόν, κόπηκε η σύνδεση. Καλά, μπορεί να ξανασυνδεθούμε σε
0: λοιπόν,
1: λίγο.
0: Είναι, ναι, ναι, είναι εκεί που λέμε.
1: Για πάνω εδώ πέρα.
0: Λοιπόν,
1: τον ακούμε.
3: Δεν είναι μόνο από το Νεπάλ. Είναι και από άλλες χώρες, Μπαγκλαντές και άλλα. Δεν είναι μόνο, γιατί ακούστηκε ότι είναι από το Νεπάλ. Είναι από όλες τις ασιατικές χώρες οι οποίοι εργάζονται.
1: Ωραία, κάποιος όμως πρέπει να τους καθοδηγήσει αυτούς. Δηλαδή, εκεί πρέπει να πάει ένα κλιμάκιο.
0: Σωστά.
1: Να πάει, ας πούμε, δεν ξέρω από ποια δημόσια υπηρεσία, να πάει ένα κλιμάκιο. Να πάει και σε αυτούς που είναι οι εργοδότες τους. Δεν μπορεί να έχει τώρα τον, επειδή είναι από τον Νεπάλ και από το Μπαγκλαντές, τώρα, αν τον έχει να τον κοιμήσει σε ένα κατά από ένα νάιλον στο χωράφι και να υφηματίσει ο άνθρωπος.
3: Ναι, είναι απαράδεκτο όλο αυτό που συμβαίνει με τις συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων.
1: Εντάξει.
3: Για να εργατικά χέρια. Με
1: και ένα κλιμάκιο να του πει ότι πρέπει να κάνει τη θεραπεία. Τι έχουν να σκολάει τον άλλον οι άνθρωποι αυτοί.
0: Και η ανησυχία είναι αυτό. Είναι η διασπορά τη νόσου.
3: Φεύγουν.
0: Πού θα φτάσουν.
3: Φεύγουν, δηλαδή μπορεί να φύγουν από την Πάτρα και να πάνε στην Βόρειο Ελλάδα. Είναι εποχική εργάτη.
1: Εποχική, αλλά κάποιο πρέπει να του βοηθήσει του ανθρώπου. Δηλαδή δεν κόλλησε ένα φυματίωση στα καλά του καθουμένου. Φυματίωση πέθανε ο παππούς μου εμένα από φυματίωση.
0: Ναι, μα τώρα να μιλάμε
1: που
0: για...
1: Που είχε κολλήσει τη Μικρασιακή
3: Εξαρτία.
0: Ανησυχία, διασπορά.
3: Και οι εργοδότες όμως, ναι, δεν πρέπει να τους έχουν σε ένα δωμάτιο 30 ανθρώπους.
1: Μα έλατε. Λοιπόν, ναι, κάθε χρόνο τα ίδια, κάθε χρόνο τα ίδια.
0: Τον ευχαριστούμε.
1: Εντάξει,
0: τον,
1: κύριε Πρόεδρε, έχουμε θέμα με την σύνδεση τώρα, γι' αυτό
0: τον
1: είμαστε σύντομοι.
0: Τον πρόεδρο της Ποειδήν, τον κύριο Μιχάλη Γιαννακόν. Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα να έχετε.
1: Λοιπόν, ο κύριος Θόδωρος Χήρας.
4: Μάλιστα.
1: Γεια σας, κύριε Χήρα. Διευθυντής του ΕΣΥ Σεισμανόγλιου.
4: Μάλιστα.
1: Καλημέρα, κύριε
0: Χήρα. Καλά, κύριε Χήρα.
1: Γιατρέ μου, και εδώ η κυρία Λιγερή Οικονομοπούλου.
5: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, λήπτρια αποσχεύματος ύπατος είστε.
0: Και κλινική ψυχολόγος είναι, κύριε Οικονομοπούλου.
1: Κλινική ψυχολόγος είναι η δουλειά της, αλλά εδώ.
5: Λήπτρια αμοσχεύματος, ναι.
1: Είστε καλά, μια χαρά.
5: Είμαι καθόλου καλά, ψυχικά, σωματικά. Χαίρω πλήρους υγείας και χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Ασθενής είναι.
4: Είναι ασθενής, ναι. Εγώ είμαι ο γιατρός.
1: Ο γιατρός.
4: Γιατρός είμαι, νεφρολόγος.
1: Αυτό.
4: Συνήθως ασχολούμαι με άτομα που μας μεταμοσχεύονται από το νεφρό, αλλά στην κοινότητα τη μεταμοσχευτική έχουμε επαφές και γνωριμίες και με άλλους μεταμοσχευμένους. Οπότε ευχαριστώ πολύ την κυρία Οικονομοπούλου που μας συνοδεύει σήμερα και πάντα θα είμαστε υπηρέτες των μεταμοσχευμένων εμείς οι γιατροί και θα είμαστε πάντα δίπλα τους.
1: Λοιπόν, δωρεά οργάνων δηλαδή.
5: Δωρεά οργάνων.
1: Πώς είναι τώρα η γενική εικόνα. Κάποτε, ας πούμε, λέγαμε τώρα... Δεν είμαι εναντίον, αλλά μην με μπερδεύεις εμένα με αυτό. Αυτή ήταν η ατάκα. Ναι, ναι, συμφωνώ, αλλά όχι τώρα. Μην με βάζεις να υπογράφω. Άστο το, κανένας άλλος. Αυτή ήταν η εικόνα. Τώρα πώς είναι.
5: Έτσι είναι, όπως ακριβώς τα λέτε. Η αλήθεια είναι ότι πριν 6 με 7 χρόνια, όταν κανείς άκουγε σπάνια τη λέξη μεταμόσχευση στην Ελλάδα, αυτό που του έρχονταν στο μυαλό, πέρα από την έννοια του θανάτου που όλους μας πανικοβάλλει και μας τρομοκρατεί, ήταν και διάφορες ιδέες, έτσι προκαταλήψεις, αν θέλετε, που
1: θα μου
5: έκαναν...
1: κομματιάσει το παιδί, θα μου κομματιάσουν το κορμί, δεν θέλω, ένα τέτοιο πράγμα, δεν είναι.
5: Έτσι, έτσι.
4: Η αλήθεια είναι, ναι, δεν ξέρω αν έχετε ολοκληρώσει.
5: Όμως, οφείλουμε να πούμε ότι τα τελευταία 6 χρόνια, ο ΕΟΜ, ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, με την αρρωγή του κράτους μέχρι εκεί που μπορεί, με την αρρωγή του Ωνάσιου Νοσοκομείου, έχει κάνει αλματώδη βήματα. μπορεί να είμαστε ακόμα στη χαραυγή σε ό,τι αφορά την έννοια των μεταμοσχεύσεων και της δωρεάς οργάνων, αλλά έχουν γίνει τα πρώτα θεμελιώδη, θεωρώ, βήματα.
4: Να σας πούμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα βήματα. Όπως ξέρετε, οι άνθρωποι νοσούμε. Υπάρχουν άνθρωποι που φτάνουν σε ανεπάρκεια τελικού σταδίου πολλών οργάνων. Καρδιάς, νεφρών, ύπατος, πνευμόνων. Οπότε η ιατρική, παρότι προόδευσε, δεν μπόρεσε ποτέ να κατασκευάσει τεχνητά όργανα για να τα εμφυτεύσουν.
1: Μάλιστα.
4: Οπότε η θεραπεία αυτών των ασθενών είναι μόνο η μεταμόσχευση οργάνου. Και η μεταμόσχευση οργάνων έγκυται στη δωρεά και στην ενημέρωση και στην ένεση του γενικού πληθυσμού. Παλαιότερα υπήρχαν κάποιες προκαταλήψεις ότι η μεταμόσχευση δεν είναι τόσο αδιάβλητη, αλλά με τα χρόνια αυτό άρχισε να λύνεται.
1: Δεν
4: το λένε πια.
0: Δεν υπάρχει.
4: Δεν το λένε. Είναι από τις πιο...
1: Είναι...
4: Όχι, στις πολιτισμένες...
1: Για να σου πάρουν το
4: ρυθμό. Κύριε Καμπουράκη, είναι τόσο πολύπλοκη η διαδικασία μιας μεταμόσχευσης που χρειάζεται ο λήπτης, αυτός που χρειάζεται το όργανο, ένα τέτοιο εκτενή έλεγχο και από τον δότη που θα πάρει να εξακριβωθεί μια ιστοσυμβατότητα, γιατί ο καθένας έχει μια ιστολογική ταυτότητα. Οπότε οι διαδικασίες είναι τόσο μεγάλες που στην πραγματικότητα στις πολιτισμένες χώρες δεν υπάρχει.
0: Πρώτα απ' όλα, βοηθήστε με στο εξής.
4: Εμπόριο.
0: Υπάρχουν μεταμοσχεύσεις οι οποίες γίνονται από δότη ο οποίος είναι εν ζωή, δηλαδή νεφρό.
4: Εκτός λοιπόν από τις μεταμοσχεύσεις τις μεταθανάτιες από πτωματικό, από νεκρό δότη, και εννοούμε έναν άνθρωπο που βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας και βρίσκεται
0: και
4: στο κατόφλι του θανάτου.
0: Εγκεφαλικά νεκρό.
4: Έχει διαγνωστεί με εγκεφαλικό θάνατο. Ναι, ναι. Εκτός λοιπόν από αυτές τις μεταμοσχεύσεις που παίρνουμε όλα τα όργανα από τους δότες, υπάρχουν και μεταμοσχεύσεις που γίνονται από ζώντα δότη. Αυτά είναι όταν ένας μπορεί να δώσει ένα νεφρό.
0: Ένα
4: τμήμα ύπατος,
0: ένα
4: τμήμα ύπατος και μυελό των οστών.
0: Και μυελό των οστών.
1: Δεν είναι όμως. Άμα δώσει μυελό των οστών, δεν πάθαινες τίποτα.
4: Τίποτα δεν παθαίνεις, βεβαίως.
1: Πες το τώρα. Δεν παθαίνεις.
4: Και τώρα δεν γίνεται με την λήψη μυελού από το οστό. Γίνεται από περιφερικό αίμα. Οπότε είναι ακόμη πιο απλούστερη αυτή η διαδικασία.
0: Αυτό έχει προχωρήσει.
4: Ένα τμήμα ύπατος μπορεί να... Είναι μια μεγάλη επέμβαση αυτή για τον δότη, το ζώντα δότη, αλλά μπορεί να δώσει στο παιδί του, αν κάποιος έχει ένα νόσημα.
0: Θέλει
4: να...
0: ιστοσυμβατότητα, αυτό που είπατε νωρίτερα.
4: Θέλει μεγάλη ιστοσυμβατότητα.
0: Και στο ύπαρ, δηλαδή πρέπει να είναι συγγενής. Και στο νεφρό.
1: Είχα μια ταυτότητα δότη που την είχα...
4: Δωρήτη.
1: Δεν πρέπει να ήμουν 25 χρονών.
4: Δωρητή πρέπει να
0: είναι.
4: Δωρητή.
1: Λοιπόν, η οποία δεν ξέρω και τι είχε απογίνει πια, ας πούμε.
4: Να σας πω, γιατί αυτό, αυτό
1: ήταν
4: ζητάμε.
1: Ήταν σε κάτι κιόσκια τότε που ήταν στους δρόμους και βάζαμε και το είχαν ταυτότητα.
4: Αυτό ζητάμε από τον γενικό πληθυσμό. Αν μπορέσουμε να ενημερώσουμε κάτι και να δώσουμε ένα μήνυμα, είναι ότι να δείξουμε σαν γενικός πληθυσμός ότι έχουμε μια καλλιέργεια, ότι έχουμε μια θετική στάση.
0: Ειδικά με το να γραφτούμε δωρητές. Ειδικά μυελού των οστών, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον. Εγώ να σας πω την αλήθεια μου. Έμα σου παίρνουν. Να σου πω την αλήθεια μου, ξέρεις τι λυπάμαι, γιατί πήγα τώρα κοντά πριν κάποια χρόνια και επειδή είχα περάσει τα 45, δεν το γνώρισα. Ότι δεν επιτρέπεται πάνω από τα 45 και δεν έγινε δεκτή. Να το ξέρουμε, όλοι όσοι ενδιαφέρονται, να το γνωρίζετε αυτό, ότι υπάρχει όριο ηλικίας. Και το θέμα ειδικά του μυελού των οστών είναι πάρα πολύ σημαντικό.
4: Την κάρτα δωρητή, κύριε Καμπουράκη, και... πρέπει να την ανανεώσετε. Γιατί πριν από 25 χρόνια ήταν άλλο το πληροφοριακό σύστημα και τώρα έχει αλλάξει.
1: Με
4: 1,5 λεπτό από το κινητό, καθένας μπορεί να γίνει.
0: Λοιπόν,
4: δωρητής.
0: Να δούμε τα βιβλία σας και θα μας πείτε και για μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που υπάρχει σήμερα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εδώ είμαστε.
4: Αυτά είναι για
0: κύριε
4: σας.
0: Κύριε Χίρη, αυτό είναι δικό σας. Ο Μέγας Υπερσιβηρικός, βλέπω.
4: Εμείς, εγώ και η κυρία...
1: Το παλεύετε, ό,τι μπορείτε, όσο μπορείτε.
5: Οφείλουμε, τουλάχιστον εμείς, ως λήπτες, αυτό το υπέρτατο καλό που μας δόθηκε, αυτό το φως ζωής, να το διαχέουμε σαν αχτίδες ζωής στο περιβάλλον μας, στην κοινωνία μας.
1: Μπράβο σας.
5: Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε.
0: Λοιπόν, εγώ βλέπω εδώ, κύριε Χίρα, είναι τρία βιβλία.
1: Λογοτέχνης εκτός από γιατρός.
4: Εκτός από γιατρός, λοιπόν, έχω δραστηριοποιηθεί και στη συγγραφή βιβλίων.
1: Ωραία.
4: Τα πρώτα βιβλία ήταν αφιερωμένα στη μετάδοση της ιδέας της δωρεάς οργάνων, ένα είδος ιατρικής γραμματείας.
1: Ωραία.
4: ιατρικής λογοτεχνίας.
0: Και εσείς γράφετε ποίηματα.
5: Είναι λόγω της ιδιότητάς μου ψυχαναλυτικά κείμενα με ένα ποιητικό τρόπο δοσμένα και κάποια ποίηματά μου. Είναι ένα απόσταγμα, ένα δώρο, αν θέλετε, που μου έκανε το συγκλονιστικό βίωμα της μεταμόσχευσης.
0: Να λοιπόν, είναι καλοτάξινο το βιβλίο.
1: Για πείτε μου για την εκδήλωση.
0: Να είναι καλοτάξινο.
1: Πότε είναι.
4: Η εκδήλωση λοιπόν γίνεται σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο θέατρο, στο πάρκο Μίκης Θεοδωράκης, όπου, στα Βρυλίσια, όπου υπάρχει μια υπέροχη αίθουσα που ονομάζεται Νίκος Εγκονόπουλος και αφορά τη δωρεά οργάνων. Μύθοι, πραγματικότητες και φιλοσοφική προσέγγιση. Θα είμαι εγώ ο μιλητής και η κυρία Οικονομοπούλου θα πλαισιώσει
1: λοιπόν,
4: την...
1: Ευχαριστούμε θερμά, θα διαβάσουμε τα βιβλία σας.
5: Θα μπορούσα
0: καλή
5: να...
0: επιτυχία.
1: Λοιπόν, να καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Ναι. Λοιπόν, πού πάμε τώρα. Για πάμε λοιπόν να συνδεθούμε.
0: Α, να, ο τυχερός. Ο τυχερός της παρέας σήμερα. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τι μπάνιο κάνουν κανονικά. Είπαμε ότι θα φτάσουμε μέχρι 34 τουλάχιστον.
1: Όχι σήμερα. Ρε.
0: Όχι σήμερα, την Τρίτη. Σήμερα δεν ξέρω τώρα πόσα έχει. Εδώ που είμαστε εμείς δεν έχουμε.
1: Βούτα, Αλεξανδρή. Βούτα, άμα θέλει να κάνεις ένα τηλεοπτικό σοου, πέτα τα μικρόφωνα, πέτα και βούτα. Ή βάλε 2-3 να βουτήξουν.
6: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρχίσει να τους ζηλεύουμε. Όταν κάναμε συνδέσεις που δείχναμε τους χειμερινούς κολυμβητές, δεν ζηλεύαμε. Λέγαμε τι τρελή είναι αυτή που βουτάνε μες στη θάλασσα.
0: 19,
6: τώρα έχει καλό καιρό, έχει γύρω στους 20 βαθμούς. Θα φτάσει μέχρι τους 25 σήμερα. Οι πρώτοι λιόμενοι έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους στο παραλιακό μέτωπο από τον Πειραιά μέχρι τη Βουλιαγμένη. Εμείς βρισκόμαστε στον Φλίσβο αυτή την ώρα. Περίπου 10 με 15 άτομα απολαμβάνουν το μπάνιο τους. Στο νερό είναι ακόμα δροσερό, όπως μας λένε, γύρω στους 17 βαθμούς. Φαίνεται βέβαια πως τα παιχνίδια αυτά του καιρού, με το μία κρύο, μία ζέστη, έχουν παίξει το ρόλο τους και για την ώρα ο κόσμος δεν έχει μπει ακόμη στην ρουτίνα της καλοκαιρινής περίοδου. Άλλες χρονιές βλέπαμε από νωρίς το Μάιο. Ναι, τώρα περιμένουμε να ξεκινήσει αυτό.
1: Βέβαια.
6: Είναι Σαββατοκύριακο σήμερα, θα έχει κόσμο, σίγουρα θα έχουν κόσμο οι παραλίες. Είδαμε νωρίτερα και κάποιες παρέες που περίμεναν να πάρουν λεωφορείο για να πάνε σε πιο μακρινές αποστάσεις. Ο ουρανός, όπως βλέπετε, είναι πολύ καθαρός. Ακόμη και για μία βόλτα προσφέρεται δηλαδή να γεμίσει ο κόσμος με εικόνες και να απολαύσει καθαρό οξυγόνο. Ας το χαρούμε σήμερα, γιατί από αύριο επιστρέφει η σκόνη από την Σαχάρα.
1: Η σκόνη δεν σε εμποδίζει να κάνεις μπάνιο.
6: Θολό.
1: Η σκόνη δεν σε εμποδίζει.
0: Ναι, κατάλαβες. Δεν θα θυμίζει το αυτό το ωραίο, το τοπίο μας, το ελληνικό λίγο.
1: Απλώς δεν θα έχει αυτό την καθαρή
6: ατμόσφαιρα. Δεν σου ξυπνάει τη διάθεση
0: ναι,
6: τόσο.
0: Μπράβο, ναι, κάτι ναι, τέτοιο. Ναι. Πάντως είναι πολύ όμορφα τώρα εκεί που είσαι. Και είναι και
6: θα επηρεαστεί και η... Είναι πολύ ωραία. Αυτό που έλεγα για τη σκόνη είναι και στην Αθήνα, και η Αθήνα θα επηρεαστεί, και η Κρήτη, και η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος, Θεσσαλία. Καλό είναι να μην πλύνουμε τα μάξια μας σήμερα για να μην δυσαρεστηθούμε μέσα στην εβδομάδα.
1: Εχθές γινόταν της κακομήρας, χθες το μεσημέρι, στην παραλιακή. Περίμενε εδώ να σου δείξουμε και λίγη Πρέβεζα. Λίγη θάλασσα από την Πρέβεζα. Θάλασσα. Ελπίζω.
6: Πάνε και για καφέ. Δεν πάνε μόνο για μπάνιο.
0: Πάνε για καφέ. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, πάμε στο Φίλιππο τον Μπιακοπάνο να δούμε τι γίνεται και στην Πρέβεζα. Ορίστε.
7: Καλημέρα Αντριάννα, καλημέρα Δημήτρη. Λοιπόν, είμαστε στην Αμμουδιά Πρεβέζης, έξω από την Πρέβεζα. Είμαστε στις εκβολές του ποταμού Αχέροντα, σε ένα πάρα πολύ ωραίο τοπίο, εδώ που το πράσινο της Ηπείρου σμίγει με το τυρκουάζ του Ιωνίου.
1: Ωπα, είσαι μέγας ποιητής είσαι ρε Μιακοπάνο, δηλαδή, δεν παίζεται. Δεν παίζεσαι.
7: Τι να κάνουμε, Δημήτρη. Έχει λίγο, να πω ότι έχει μια συννεφιά. Δεν είναι άκρος έτσι ανοιξιάτικη ναι, ημέρα. Είναι δεν είναι αφρικανική σκόνη. Όπως ξεκινήσαμε με τον Dustin the Wind. Αλλά είναι μια μέρα που θυμίζει λίγο έτσι φθινόπωρο, να το πω έτσι.
1: Αυτό
7: δεν είμαστε
1: βλέπω
7: στην άνοιξη.
1: Εγώ και δεν βλέπω και ένα σκύλο βλέπω μόνο μου φαίνεται. Δεν βλέπω. Ούτε...
7: ναι, και κάποιοι κύριοι που αρχίζουν και φτιάχνουν τώρα τα καλοκαιρινά. Δεν υπάρχει πολλής κόσμος ακόμα στις παραλίες. Είναι και πρωί τώρα. Αρχίζει όμως τα κατακλείσματα. Υπάρχουν και πολλές κουραζιέρες που έρχονται από παξούς εδώ σε αυτό το σημείο. Και από εδώ ξεκινάνε και τα καραβάκια για να κάνουν και τη βόλτα μας στον Αχέροντα που θα σας κάνω άλλη μια μέρα. Γιατί σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα και θα σας κάνω πολλά πράγματα.
1: στον Αχέροντα θα μας πας, είσαι βέβαιος ότι είναι πολύ αισιόδοξο αυτό το μήνυμα?
8: Όχι, αισιόδοξο είναι για να δεις, είναι πάρα πολύ ωραίο το τοπίο.
0: Λοιπόν, είναι τέλειο.
1: Για το τοπίο,
0: είναι,
1: διότι
8: αισιόδοξο είναι.
1: Όταν έλεγες, το στείλαμε στον Αχέροντα, χαιρετίσματα.
0: Τώρα όμως έχει άλογα, πας βόλτα στο δεξιά το ποτάμι, περνάς μέσα από εδώ, είναι υπέροχα εκεί που λέει ο Φίλιππος.
8: Κάνει zipline.
0: Zipline.
1: Ότι πλακώσανε κάτι ταλίδες εκεί, λέει, και τα υπόλοιπα τώρα με τους Αχέροντες είναι...
8: Οι Ιταλίδες αργότερα, Δημήτρη.
1: Αργότερα.
0: Πόσες Ιταλίδες, Φίλιππε?
8: 21.
0: Μπράβο, Φίλιππε.
1: Ρε θηρίο, μπράβο σου. Μπράβο δηλαδή, συγχαρητήρια.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ο Φίλιππος Πλιακοπάνος...
1: Ωραίο το τοπίο σου, μπράβο.
0: Με 21 Ιταλίδες καλονές στη συνέχεια...
1: Θα μας τα πει μετά.
0: Μην
1: προδίδεις τα μυστικά.
0: Δεν λέω, εκεί έμεινα.
1: Εκείνες τις παραλίες, ρε Φίλιππε, να σου πω τι σκέφτομαι τώρα. Τον είχα πάρει και τηλέφωνο.
0: Για πες.
8: Εδώ... Δημήτρη, λοιπόν, άντε θα πω λίγο το πρόγραμμα. Σε επόμενες εκπομπές θα επισκεφτούμε εδώ. Υπάρχουν, θεωρώ, δύο από τις καλύτερες παραλίες. Υπάρχει το Αλωνάκι και ο Όρμος του Οδυσσέα. Είναι στον ομό Πρέβεζας, δύο παραλίες. Yeah. Είναι πάρα πολύ κοντά η μία στην άλλη. Είναι εκπληκτικού κάλους, φανταστικές παραλίες. Θα τις επισκεφτούμε κάποια πρωινά σε κάποιες εκπομπές.
1: Ναι, πρέπει, διότι το σκεφτόμουν και εγώ. Λέω, ξέρω όλες τις παραλίες Κρήτης. Ξέρω όλη τη Αττική, ξέρω μέχρι Θεσσαλονίκη πάνω, ξέρω όλη του Αιγαίου, 12. Εκείνες τις περιοχές τις δυτικές δεν τις ξέρω.
0: Κοίτα, τώρα στην Πάργα είναι αυτό.
1: Ναι. Και είναι ευκαιρία κάποια στιγμή τώρα που έχουμε τον Φίλιππο εκεί να μας δείξει που είναι οι καλές ταβέρνες.
8: Η πρόσκληση έχει γίνει από το Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Δείχνω στο Δημήτρη και αυτή την παραλία στην Πάργα του Λίχνου, Φίλιππε.
8: Είναι και πιο πριν η παραλία του Αγιανάκη και αυτή είναι πάρα πολύ όμορφη. Ακριβώς απέναντι από εδώ είναι.
0: Λοιπόν, θα μας πας.

0: με λίγο, άκουσε με λίγο. Για εσένα ξέρω ότι η πιο κατάλληλη παραλία που είναι εδώ κοντά είναι το λιμανάκι της Λιγιάς στην Πρέβεζα, το οποίο έχει μια πάρα πολύ όμορφη ταβέρνα και βλέπεις έναν λιμενοβραχείο να που είναι πάρα πολύ όμορφος και με θέα ανοιχτή σε όλο το Ιόνιο.
1: Ορίστε. Μια χαρά.
2: Γράψ' το.
1: Σημείωσέ
2: το και ερχόμαστε.
1: Λοιπόν, όπως κάθε στην ταβέρνα, το πόδι το βουτάς, δηλαδή πρέπει να είναι και το πόδι με θάλασσα.
2: Όχι απαραίτητος.
1: Όχι απαραίτητος. Εντάξει,
2: αλλά
1: εντάξει.
2: Δεν μπορώ τώρα να θέλω μετά.
0: Αντριάννα, είναι λίγο μακρύτερα, είναι λίγο μακρύτερα. Εντάξει. Θέλει να έχει και θέα, ρε παιδί μου, δεν σε ενδιαφέρει
1: να
0: το
1: έχεις
0: πόδι.
1: Να έχει θέα και παχιά σκιά. Και
2: λοιπόν, φίλοι, τα ξαναλέμε σε λίγο. Την καλημέρα μας.
0: Έγινε, γεια.
2: Και ο Αλεξανδρής που είναι, Σπύρο.
1: Νάτος και Σπύρος.
2: Εσύ το έχεις ρίξει το ψάρεμα, βλέπω, ε.
3: Έχει πολύ ψάρεμα εδώ. Άτομα κάθε ηλικία, είδαμε 10 περίπου ψαράδες από το πρωί. Άλλοι κάνουν τη βόλτα, τους βλέπουμε τώρα με τα σκυλάκια τους. Πολλοί που έχουν βγει για τρέξιμο από νωρίς ή άλλες ασκήσεις εδώ στην παραλία. Είναι πολύ καλή ημέρα σήμερα.
2: Ψάρεμα, ψάρια δεν έχει εκεί. Μην τρελαθούμε τώρα που θα βρεις ψάρι στον άλλο.
3: Δεν ξέρω, τα μυστικά εσύ τα ξέρεις αυτά. Η αλήθεια είναι ότι όντως δεν βλέπω να τραβάνε και πάρα πολύ. Περισσότερο ρίχνουν μέσα, δεν βλέπω. Άδεια τα βλέπω.
2: Λοιπόν, να πας στο Ιόνιο, να πας στο Λιβικό, μάλιστα. Να πας στον άλλο.
1: Ναι, αλλά τώρα φαντάσου τον άνθρωπο αυτόν που έχει τη δυνατότητα να φύγει από το σπίτι του σε 10 λεπτά να είναι σε μία παραλία, να βλέπει τώρα. Σκέψου τι πόσο όμορφο είναι.
2: Ναι,
1: τι ωραία χώρα που έχουμε.
2: Φεύγει
1: από το σπίτι, πας σε 10 λεπτά.
2: Δεν μπορώ να κάθομαι εκεί με τις ώρες με ένα καλάμι να περιμένω να τσιμπήσω σπάρος.
1: Σπάρος αλλά... πιάνουν. Σπάρος, έχεις δίκιο. Σπαράκια έχει.
2: Ναι. Πώ να πάει, να τηγανίσουν μια τηγανιά.
1: Μπορεί για το τέτοιο πάνε.
2: Για να κάθονται. Εντάξει, μια χαρά οι άνθρωποι.
1: Ψυχοθεραπεία, ωραίο είναι το.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μα και στου δύο. Τα λέμε σε λίγο. Πού πάμε? Διάλειμμα. Εντάξει λοιπόν.
1: Διάλειμμα.
4: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
5: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
6: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
7: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
8: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
9: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
10: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
11: Είμαστε αερά.
12: Αθλητικό FC.
13: Πιο αέρα δεν γίνεται.
12: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: of cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να κάνεις συνέντευξη σε ένα φίλο σου. Η αστερόσκονή σου συνεχίζει να πέφτει από ψηλά.
5: Και εγώ όταν ερχόμουν εδώ για αυτή τη συνέντευξη έλεγα τι μπορούμε να πούμε οι δυο μας που επιτρέπεται να πούμε στον αέρα. Σε σένα.

0: δεν λέω ότι έκανα το χόμπι μου επάγγελμα όπως παλιά και είμαι ευτυχισμένος, γιατί δεν είμαι ευτυχισμένος κάνοντας το χόμπι μου επάγγελμα. Έχασα το χόμπι μου και έγινε δουλειά. Πρέπει να πάω για δουλειά. Εγώ έχω σκοπό να δουλέψω μέχρι τα 85 και μετά θα σταματήσω για να κάνω τη ζωή μου.
1: Έπνιξε. Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
2: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ωραία, ναι, μπήκαμε σε καλοκαιρινό.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Με υγεία.
0: Νησάκια, θάλασσες.
1: Σαντορίνιδες, πλάνα Σαντορίνης. Πανέμορφη, πανέμορφη, πανέμορφη.
0: Άντε, παιδιά, λίγο καλοκαίρι, διότι μετά το καλοκαίρι δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Δηλαδή, ενδεχομένως να κολυμπάμε και να έχουμε το ψηφοδέλτιο στο στόμα.
1: Ωραία, αρχίσαμε. Ένα ακόμα καλοκαίρι. Δηλαδή, πραγματικά, ένα ακόμα καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, έχουμε την κυρία Άννα Ευθυμίου. Καλημέρα, Υφυπουργό Εργασίας. Για να τη δούμε. Γεια σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ευθυμίου. Καλημέρα.
0: Τον κύριο Τάσο Νικολαίδη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Γεια σας, κύριε Νικολαίδη.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Και εδώ στο στούντιο, την Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου από το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Καλημέρα.
0: Πλεονέκτημα έχει βγει στο στούντιο, με συγχωρείτε, έτσι. Λοιπόν, κυρία Ευθυμίου, για να ξεκινήσουμε από εσάς. Συμφωνείτε με την πιθανή. Τα μισά πρωτοσέλιδα λένε ότι θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο.
2: Τώρα αυτό είναι πλεονέκτημα του Πρωθυπουργού, τι να σας πω. Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι στόχος είναι να ολοκληρωθεί η τετραετία. Εντάξει, δεδομένου της Προεδρίας που αναλαμβάνουμε, έτσι, από το καλοκαίρι. Αλλά σε κάθε περίπτωση και λίγους μήνες να γίνουν νωρίτερα δεν σημαίνει ότι αυτό στην ουσία δεν είναι κοντά στο προεκλογικό χρόνο, δεν είναι κοντά μάλλον στο τελείωμα της θητείας της κυβέρνησης. Οπότε εμείς είμαστε ούτως ή άλλως σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.
0: Όχι, γιατί ακούω για αναμένες μηχανές και τέτοια.
1: Εκλογική ετοιμότητα.
0: Αναμένες μηχανές, ανάψτε τις μηχανές, είπε ο Μητσοτάκης.
2: Ανάβουν οι μηχανές τώρα και σε επίπεδο, κοιτάξτε, σε επίπεδο και υπουργικού έργου, κυβερνητικού έργου δηλαδή. Είναι σημαντικό να ολοκληρωθούν όποιες μεταρρυθμίσεις έχουμε και ανακοινώσεις και όποιες μεταρρυθμίσεις έχουμε στα προσοχή μας σχέδια και σχεδιάσει το κάθε Υπουργείο. Και από εκεί και πέρα, ναι, θα προφανώς αλλάζουν και οι ταχύτητες και στις εκλογικές μας περιφέρειες από εδώ και πέρα.
1: Ναι.
0: Δεν κάνετε καμία προσπάθεια το 5,4 να πέσει προς τα κάτω, να βάλετε εκεί να σπρώξετε. Γιατί αλλιώς, πώς θα πάτε σε εκλογές με 5,6% πληθωρισμό?
2: Κοιτάξτε, πρώτη μας, όπως το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που είδατε κι εσείς ήταν στη Θεσσαλονίκη, που όπως είδατε κι εσείς είχε έτσι ενδιαφέρουσα στοιχεία να δώσει. Πρώτη προτεραιότητα, όπως είπε και τόνισε και ο Πρωθυπουργός, είναι η οικονομία και το να μπορέσουν οι πολίτες να έχουν σαφώς μια καλύτερη ποιότητα ζωής, είτε σε ό,τι αφορά το εισόδημά τους, είτε σε ό,τι αφορά τα περαιτέρω έτσι, στοιχεία της καθημερινότητάς τους. Από εκεί και πέρα, πραγματικά εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Είδατε ότι ελήφθησαν πρόσθετα μέτρα 500 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά πήγαν σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες, οι οποίες είναι οι συνταξιούχοι, που άνοιξε η περίμετρος με κατά 420.000 παραπάνω και αυξήθηκε από 250 στα 300 ευρώ, είτε είναι οι οικογένειες με παιδιά. Θέλουμε πάρα πολύ να δώσουμε βάση σε αυτό και σε κάθε περίπτωση αυτό ήταν η στόχευση και η φορολογική, στόχευση της φορολογικής μεταρρύθμισης, της μεγαλύτερης που έγινε ποτέ. Τρίτεκνη οικογένειες με παιδιά και νέοι. Και φυσικά η επέκταση του ενοικίου. Εμείς αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Προφανώς δεν πανηγυρίζουμε. Είμαστε εδώ και λέμε ότι θα τα παλέψουμε. Και δεν καταφεύγουμε σε μια ακατάσχετη
1: παραφορολογία. Απαιτείτε αυτό από τους πολίτες.
2: Απαιτείτε,
1: κύριε Ευθυμίου, από τους πολίτες. Δηλαδή, ένας τρόπος το τι μπορεί να γίνει με το 5,4. Μισό λεπτό να πάμε και στον κύριο Νικολαίδη. Λοιπόν, έλεγε νωρίτερα ο Δημήτρης να σας πούμε και για τους τηλεθεατές μας. Οι ημερομηνίες οι οποίες υπάρχουν μόνο σήμερα είναι, έχουμε διαβάσει, 27 Σεπτεμβρίου, 11 Οκτωβρίου, 18 Οκτωβρίου και μπορεί και αρχές Νοεμβρίου. Μόνο στο σημερινό τύπο αυτά, κύριε Νικολαίδη. Για εκλογές λέμε.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Ναι, βεβαίως. Απλά θα ήθελα λίγο να συνδέσω το προηγούμενο σας ρεπορτάζ και το βίντεο κλιπ, γιατί αυτά το ρεπορτάζ και το βίντεο κλιπ που δείξατε αναδεικνύουν και αποδεικνύουν τη διαφορετικότητα που υπάρχει στην Ελλάδα. Γιατί την ώρα που εσείς λέτε ότι το καλοκαίρι έρχεται στην περιφέρειά μας και το ξέρει πάρα πολύ καλά και η κυρία Ευθυμίου σε πολλά μέρη της Θεσσαλονίκης, ακόμα ανάβουν τη θέρμανση, ακόμα και με πετρέλαιο, ακόμα ψάχνουν ξύλα. Η κυβέρνηση είναι απέναντι από τα προβλήματα των πολιτών. Την ίδια στιγμή που οι αγρότες της περιφέρειάς μας και οι αγρότες της περιφέρειας της κυρίας Ευθυμίου είναι απλήρωτοι. Αυτά τα προβλήματα πρέπει να δει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ναι, εμείς ζητάμε να γίνουν άμεσα εκλογές, αλλά ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο κ. Μητσοτάκης, τις εκλογές τις βλέπει ως ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, στον οποίο το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να κερδίσει. Δεν τον ενδιαφέρει ο τρόπος που θα κερδίσει. Γιατί το να κερδίσεις μια εκλογική αναμέτρηση θέτεις ως στόχο να βοηθήσεις τους Έλληνες πολίτες για να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι οι πολίτες της Ελλάδος δεν περνάνε καλά, είναι δυσαρεστημένοι από αυτή την κυβέρνηση, οπότε εμείς με κάθε τρόπο, ως Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, οφείλουμε να είμαστε δίπλα στους πολίτες,
0: εντάξει,
4: να αναδεικνύουμε προβλήματα, να προτείνουμε λύσεις, ώστε αυτή η κυβέρνηση που δεν αφορά τους πολλούς, αλλά μόνο τους λίγους, να φύγει από
0: την
4: κυβέρνηση.
0: Κύριε Νικολαίδη μου, το οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πράγματι η πλειοψηφία είναι δυσαρεστημένη από την κυβέρνηση, αλλά υπάρχει μια μεγαλύτερη πλειοψηφία που είναι δυσαρεστημένη και από την αντιπολίτευση. Αυτό βλέπουμε. Και έρχονται και καινούργια κόμματα. Τώρα θα γίνει μπάχαλο. Εδώ πέρα κινδυνεύεται να μπείτε σε ένα διαγωνισμό μεταξύ δεύτερου, τρίτου και τέταρτου. Μόλις έρθει η Χαριστιανού και ο Τσίπρας. Δηλαδή εδώ θα γίνει το απόλυτο χάος, ας πούμε.
4: Τα βλέπουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο και βλέπουμε τις δημοσκοπίες. Απλά εμείς επιλέξαμε το θεσμικό δρόμο. Ο θεσμικός είναι ο δρόμος δίπλα στους πολίτες. Μακριά από την τοξικότητα, την οποία προσπαθεί η κυβέρνηση με τα λοιπά κόμματα της αντιπολίτευσης να την οξύνει, ώστε να πάει να παίξει στο δικό της γήπεδο.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε και την κυρία Ξένα Γιαννακοπούλου και να το συζητήσουμε μετά το γιατί δεν βγαίνει αυτή η τακτική της αντιπολίτευσης που περιγράφεται και καταγράφονται αυτά τα αποτελέσματα και στις δημοσκοπήσεις, αναμονή και των κομμάτων που θα έρθουν. Κυρία Ξένα Γιαννακοπούλου.
3: Κοιτάξτε, είναι φανερό ότι έχουμε μπει πλέον σε μια προεκλογική περίοδο. Πιστεύω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι το φθινόπωρο είναι η πιο πιθανή περίοδος χρονικά που θα έχουμε εκλογές. Σε κάθε περίπτωση αυτό γίνεται για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί η πραγματικότητα της οικονομίας και της κοινωνίας οθεί πλέον σε μεγάλα διέξοδα την κυβέρνηση, η οποία αδυνατεί να αντιμετωπίσει βασικές ανάγκες πια όσον αφορά την αγοραστική δύναμη, την ακρίβεια και επιπλέον τώρα και με την κρίση την ευρύτερη που υπάρχει στον τομέα της ενέργειας λόγω του πολέμου. Και φυσικά είναι και όλη αυτή η υπόθεση των σκανδάλων και όλη αυτή η πίεση που υφίσταται η κυβέρνηση. Και ξέρετε, φτάνει ένα σημείο στις κυβερνήσεις, το έχουμε ζήσει πολλές φορές, και από θέση κυβερνητική και από θέση αντιπολίτευσης, είναι ένα σημείο καμπής που ακόμα και μέτρα να δίνει και παροχές να κάνει, πια δεν πιάνουν τόπο. Όμως πολύ σωστά είπατε,
1: ναι,
3: ότι αυτό είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ότι ενώ καταγράφεται ένα 70% και παραπάνω στις δημοσκοπήσεις που ζητάει πολιτική αλλαγή, υπάρχει ο κατακαιρματισμός του προοδευτικού χώρου. Εκεί είναι η δική μας ευθύνη. Είναι η δική μας ευθύνη να μπορέσουμε να αναδείξουμε μία πρόταση εναλλακτική που να δώσει και ένα διέξοδο τελικά, όταν θα έρθει ο χρόνος των εκλογών, για να γίνει πράξη και η κυβερνητική προοπτική, η προσδοκία της αλλαγής.
0: Κυρία Ξένο Γιαννακοπούλου, ο καλοπροαίρετος θα σου πει, με συγχωρείτε, εσείς με ποιον θα κατέβετε? Αν δεν μπορείτε να λύσετε αυτά μεταξύ σας τώρα, θα μας λύσετε το πρόβλημα της χώρας?
3: Κυρία Καμπουράκη, πρέπει να σας πω ότι τουλάχιστον και ο Σωκράτης Φάμελος και ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό, από πέρυσι, έχουμε αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλίες προς τα άλλα προοδευτικά κόμματα. Δυστυχώς δεν υπήρξε η αντίστοιχη ανταπόκριση. Κάθε κόμμα έχει τη δική του στρατηγική. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι δεν υπήρξε μια τέτοιου είδους σύγκληση. Σε κάθε περίπτωση, εμείς πιστεύουμε.
1: Μα υπάρχουν ήδη, κυρία Ξένο Γιαννακοπούλου, δεν θυμάμαι τον αριθμό των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που ήδη έχουν δηλώσει ότι με την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα θα φύγουν.
3: Αυτό είναι μια άλλη περίπτωση. Εγώ μιλάω για το κάλεσμα.
1: Σαφώς, αλλά έχει να κάνει με το κάλεσμα.
3: Κοιτάξτε,
1: δηλαδή, βλέπετε ότι
3: υπάρχει
1: ένα κάλεσμα, οι άλλοι λένε καλά, εμείς φεύγουμε, πάμε στον Τσίπρα.
3: Είναι άλλο θέμα και στις αποφάσεις μας, και αυτό είναι και το κλίμα, πρέπει να σας πω, στη μεγάλη πλειονότητα των στελεχών και των μελών του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι οι πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα είναι και θετικές, αλλά και έρχονται να συνεισφέρουν σε μια ανασύνθεση του ευρύτερου προοδευτικού αριστερού χώρου. Άρα εμείς σε αυτό είμαστε θετικοί και ανοιχτοί, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό είναι κρίσιμο. Μπορεί να είναι ένας καταλύτης για να αναδειχθεί μια πλειοψηφική δυναμική προοδευτική.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω την κυρία Ευθυμίου. Θα ήθελα κάτι πιο εξειδικευμένο σε ό,τι αφορά την τετραήμερη εργασία που έχει βάλει και το Πασόκ και ο Τσίπρας το είπε. Και επειδή είστε υφυπουργός εργασίας, ας πούμε, και τα ξέρετε λίγο καλύτερα, ας πούμε, γιατί το αποκλείετε, αντιδράτε τόσο πολύ, λέτε τι είναι αυτά και πώς είναι έτσι και ακούω διάφορες τοποθετήσεις, ας πούμε, γιατί να μην το συζητήσετε και αυτό, κύριε Ευθυμίου?
2: Κοιτάξτε, κατά βάση η αντίρρηση και πολύ έντονη αντίδραση προήλθε από τον τρόπο που έγινε η πρόταση. Προφανώς αναγνωρίζουμε ότι είναι μια συζήτηση που γίνεται και παγκόσμια και στην Ευρώπη, ότι σε ένα πολύ συγκεκριμένο κλάδο εταιριών και επιχειρήσω να έχει εφαρμοστεί, αλλά ο τρόπος που το έθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ, το έθεσε ως πυροτέχνημα. Δηλαδή ξεκίνησε να λέει άλλα Δευτέρα, άλλα Τετάρτη, άλλα Παρασκευή για την τετραήμερη εργασία. Εδώ είναι μια σοβαρή πρόταση. Αν θέλει να τη συζητήσουμε, να κάτσουμε να τη συζητήσουμε με πολύ συγκεκριμένα δεδομένα, με μελέτες, ήταν μια πρόταση ατεκμηρίωτη που ήρθε πραγματικά ως πυροτέχνημα, προφανώς από το φόβο του, από το άγχος του ΠΑΣΟΚ για την εμφάνιση του κόμματος του κ. Τσίπρα.
0: Αλλά δεν το είπατε έτσι. Ναι. Η αντίδρασή σας ήταν θα κλείσουν επιχειρήσεις. Θα αυξηθεί το κόστος, είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν ήταν μια αντίδραση ότι ρε παιδιά...
1: Ναι.
2: Δηλαδή... Και, κοιτάξτε, εγώ λέω
1: και μετά το γυρίσαμε στην πλάκα με τη συγκεκριμένη
0: πρόταση. Ναι, και σαν ο Γιώργος που από το
1: ποδήλατο. Ναι, ο Γιώργος... Είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη που έλεγε τον Γιώργο που από το ποδήλατο. Ναι, δηλαδή αντιμετωπίστηκε λίγο διαφορετικά. Όχι με τον τρόπο που περιγράφετε εσείς.
2: Κοιτάξτε, εγώ έτσι το αισθάνομαι, γιατί αποτυπώνεται σε μια... αυτό είναι ο ρεαλισμός που μπορεί να γίνεται και στην Ευρώπη και αλλού. Αλλά όταν βγαίνει ο κύριος Καβαθάς, ο πρόεδρος της ΕΕΒΕ, βγαίνει ο κύριος Χατζη Θεοδοσίου, βγαίνει ο κύριος από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, βγαίνει ο κύριος Βουτσινάς, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, και λέει ότι αυτό θα οδηγήσει, έτσι όπως το είπε έτσι αρχικά, γιατί αρχικά το είπε, έρχεται ο τουρισμός, ξεκινάει η περίοδος του τουρισμού, ελάτε να συζητήσουμε για την τετραήμερη εργασία. Αυτό τώρα ήταν εντελώς ανεδαφικό και ανεφάρμοστο. Και προφανώς προκάλεσε τις αντιδράσεις. Και διχαστικό ήταν. Εμείς θέλουμε να ενώσουμε. Κοιτάξτε, στόχος, όποια πρόταση και αν έρχεται, είναι να μπορέσει η κυβέρνηση να έχει ανοιχτά τα αυτιά της και να λειτουργεί ενωτικά. Όχι να λειτουργεί διχαστικά. Εδώ χάιδεψε τα αυτιά των εργαζόμενων, γιατί προφανώς ακούγεται πολύ καλά στα αυτιά των εργαζόμενων, αλλά έδωσε ανασφάλεια στις επιχειρήσεις και αντέδρασαν αμέσως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ναι. Άρα, έτσι μια εκτεταμένη εφαρμογή προφανώς θα οδηγήσει ή σε λουκέτα ή σε μετακύληση του κόστους που θα αυξηθεί μισθολογικό και μη μισθολογικό. Αν θέλει να το συζητήσουμε σε εταιρείες, ας πούμε, που μπορούν να ανταπεξέλθουν, ένας μικρός κλάδος, είτε είναι καινοτομία, τεχνολογία και όλα αυτά, είναι μια άλλη βάση συζήτησης που δεν τέθηκε έτσι και όπως τέθηκε, πραγματικά ήταν ένα πυροτέχνημα. Και προφανώς. Εμείς θέλουμε αυτές τις σχέσεις που έχουμε κτίσει εμπιστοσύνης με την κοινωνία να τις επεδώνουμε σε κάθε πρόταση που γίνεται. Άρα δεν μπορούσαμε να το υιοθετήσουμε αυτό αλόγιστα όπως ήρθε από το ΠΑΣΟΚ.
0: Κύριε Νικολαίδη, για πείτε τώρα, διότι εσείς βλέπω κάνει tweet ο αρχηγός σας, το παλεύετε.
4: Εγώ χαίρομαι που από επίσημα χείλη της κυβέρνησης ακούγεται ότι ναι, είναι μια σωστή πρόταση, ότι πρέπει να πέσει στο τραπέζι.
2: Δεν είπα κάτι τέτοιο, κύριε Νικολαίδη. Μην παραφράσετε
4: ότι...
2: τα λόγια μου, γιατί κάτι τέτοιο θα βγει προς τα έξω. Είπα
4: νομίζω ότι είπατε...
2: ήταν εντελώς ατεκμηρίωτο.
4: Είπατε ότι είναι μία πρόταση. Ναι, εντάξει, κύριε Αυτήμου, δεν
2: πειράζει. Να έρθουμε να τη συζητήσουμε, αλλά όχι αυτή.
4: Να σας πω. Δυστυχώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη φάση των προτάσεων ή δεν ακούει ή ακούει αυτά που θέλει. Ο πρόεδρος μας ήταν ξεκάθαρος. Τετραήμερη εργασία με πιλωτική εφαρμογή να πέσει στο τραπέζι του διαλόγου ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε για εργασιακές συνθήκες, για μισθούς εργασίας, να μπορέσουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά ώστε να ευνοούν τους πολλούς εργαζόμενους της πατρίδας μας. Η κυβέρνηση τι έκανε, χλέβασε την πρόταση. Σήμερα έρχεται η κυρία.
2: Δεν τη χλέβασε. Την πρόταση σας την απέριψαν οι φορείς.
4: Χλέβασε την πρόταση. Όπως κυρία Ευθυμίου, όπως χλέβασε και πριν από πολλά χρόνια την πράσινη ανάπτυξη, μιλώντας για πράσινα άλογα. Αυτό είναι το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Ότι σε οποιαδήποτε πρόταση, σας αρέσει ή δεν σας αρέσει, δεν έρχεσαι στο διάλογο. Καλό είναι να υπάρχει διάλογος, γιατί όταν σας μιλούσαμε για τις τράπεζες και τις υπερχρεώσεις, λέγατε ότι δεν υπάρχουν. Όταν σας μιλούσαμε για ακρίβεια, λέγατε ότι δεν υπάρχουν. Όταν σας μιλούσαμε για στεγαστική κρίση, λέγατε ότι δεν υπάρχει. Μετά από 1,5 χρόνο, ήρθατε να υλοποιήσετε κάποια μέτρα, στα οποία φυσικά και είμαστε υπέρ όσα ευνοούν τους
0: Έλληνες. Ωραία, μιας και το λέτε, κύριε Νικολαίδη.
4: Το θέμα είναι να το κάνεις γρήγορα.
0: Μιας και το λέτε. Για αυτή την πρόταση για πατριωτική εισφορά, φορολόγηση,
1: ναι,
0: πώς το είπε, που έκανε ο Τσίπρας για τις τράπεζες, πώς το βλέπετε?
4: Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε καταθέσει την πρότασή μας για τις τράπεζες. Μίλησε ο πρόεδρος μας την προηγούμενη εβδομάδα με την Γενική Ένωση Τραπεζών. Οπότε όποια πρόταση είναι να βγει, θα βγει μέσα από τα όργανα, μέσα από μια ανακοίνωση.
1: Ναι. Λοιπόν, σας ρωτήσαμε πώς βλέπετε την πρόταση Τσίπρα, όχι την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Θα πάμε τώρα και στην κυρία Ξενογιάννα Καπούλη.
4: Αυτό που θέλουμε να κάνουμε και σας είπα προηγουμένως ότι το ΠΑΣΟΚ επιλέγει το θεσμικό δρόμο, είναι ο δρόμος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, όχι ο σχολιασμός των άλλων.
0: Μέσα, κυρία Ξενογιάννα Καπούλη. Γιατί την ιστορία της τράπεζας του Τσίπρα, πώς τη βλέπετε εσείς?
3: Θετικά, εμείς το έχουμε προτείνει και το είχαμε πει και σε προηγούμενη φάση, όταν ήταν ο πόλεμος της Ουκρανίας και η κρίση τότε, ότι πρέπει να υπάρχει έκτακτη εισφορά των τραπεζών, το έχουμε πει, όπως και ότι πρέπει να σπάσει και το καρτέλ της ενέργειας. Αλλά θα ήθελα να τοποθετηθώ για την τετραήμερη.
0: Και τώρα θα την πω την κακιά, την κουβέντα μου την άσχημη. Δηλαδή το τελευταίο πράγμα που θα έπρεπε να βάλει στην αιχμή της πολιτικής του ο Τσίπρας ήταν οι τράπεζες. Με άλλα πράγματα να ασχοληθεί. Εκεί με τις τράπεζες δεν τα έχει πάει καλά την πρώτη φάση.
3: Κοιτάξτε, όταν οι τράπεζες αυτή τη στιγμή δεν στέκονται στον αναπτυξιακό τους ρόλο, δεν κατοχυρώνουν ρευστότητα και προφανώς υπάρχει και κυβερνητική ευθύνη απέναντι στον τραπεζικό κλάδο, ορθώς τίθεται το θέμα των τραπεζών. Αλλά εγώ θα ήθελα να πω για την τετραήμερη εργασία, αν μου επιτρέπετε. Εγώ τη θεωρώ θετική πρόταση. Μάλιστα για μας, επειδή είναι κάτι που το είχαμε και στο εκλογικό μας πρόγραμμα του 23, είναι μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Δηλαδή τετραήμερη εργασία και 35ωρο. Γιατί εξαρτάται ανάλογα με την επιχείρηση και τον κλάδο δραστηριότητας. Προφανώς αυτό είναι κάτι που πρέπει να υπάρξει και μελέτη και κοινωνικός διάλογος. Και με την εργοδοσία και με τους εργαζόμενους. Αλλά κοιτάξτε, είναι πρόταση που αφορά το μέλλον της εργασίας. Όσο ψηφιοποιείται. Όχι, αφορά. Υπάρχουν κλάδοι. Υπάρχουν κλάδοι στη βιομηχανία σήμερα στην Ελλάδα που προφανώς και μπορεί να εφαρμοστεί αυτό. Ναι. Αυτό δεν. Και νομίζω ότι εσκεμμένα από την κυβέρνηση έγινε μια παραπληροφόρηση. Δεν μιλάμε εδώ για μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση των 5 ή 10 ατόμων.
0: Εντάξει, αν δεν έβαλε τώρα η κυβέρνηση το χατζηδοδοσίου και τον Γαβαθά που είναι δική της άνθρωπη του ΠΑΣΟΚ.
3: Πάντως η ουσία είναι κάτι σημαντικό και μην ξεχνάμε ότι αυτή η κυβέρνηση με τους αντεργατικούς νόμους έχει καταργήσει το 8ωρο και επιβάλλει το 13ωρο.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν ξέρουμε και τις λεπτομέρειες.
3: Η συζήτηση είναι σωστή.
1: Πώς τέθηκε η πρόταση, δηλαδή είναι για επιχειρήσεις μέχρι 20 άτομα,
3: είναι για
1: επιχειρήσεις μέχρι μόνο για τεχνολογικούς, δεν ξέρω τι.
3: Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να ανοίξει κουβέντα. Πρέπει να δούμε τους κλάδους που μπορεί να έχει μια άμεση εφαρμογή. Ήδη σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο εφαρμόζονται και με θετικά αποτελέσματα. Μπορεί να συνδεθεί και με νέες θέσεις εργασίας για τους ανέργους. Αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνουμε μια στρατηγική συζήτηση. Είναι προφανές και κοινωνικό διάλογο.
1: Γιατί θα γεννηθεί πολλά. Αν δεν μιλούμε εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων, θα γεννηθεί μια μεγάλη συζήτηση.
2: Εντάξει, είμαστε σε μια εποχή που ενδέχεται να αρχίσει η συζήτηση και αν τα ρομπότ που πλέον θα δουλεύουν θα πρέπει να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή, έχουμε φτάσει, θέλω να πω ότι είμαστε σε μια τέτοια συζήτηση και δεν είναι τόσο μακριά στο
0: μέλλον. Αλήθεια, για πείτε μου, το ρομπότ πρέπει να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα που δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Δεν μπορώ να
0: Όχι, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον.
3: Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Το πιο κρίσιμο για όλους μας, για όλα τα κόμματα. Και θα έλεγα για τις κοινωνίες του μέλλοντος, είναι το πώς θα μπορέσουμε καταρχάς τους εργαζόμενους που θα βγουν εκτός αγοράς εργασίας με τη ρομποτοποίηση και τεχνητή νοημοσύνη να τους στηρίξουμε
0: με κάποιο τρόπο,
3: να μπορούν να ασχοληθούν με άλλα θέματα και εκεί θα έπρεπε να πάνε πόροι τύπου Ταμείου Ανάκαμψης και πώς τους επιστήμονες. Όχι, τώρα εντάξει κυρία Ευθυμίου, δυστυχώς εκεί είναι πολύ αρνητικά τα αποτελέσματα. Αλλά ζούμε για το μέλλον ότι χρειάζεται μια άλλη στρατηγική για την εργασία.
0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή αυτό που χαράσουμε και θέλουμε να χτίσουμε είναι τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και να πούμε ότι, όπως ανακοίνωσε και η Υπουργός η κυρία Κεραμέως, έρχεται νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, το δεύτερο πυλώνα της ασφάλισης, ώστε να υπάρχει μια συμπληρωματική παροχή στους μελλοντικούς συνταξιούχους, δηλαδή στη νέα γενιά που σήμερα των εργαζόμενων.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους.
3: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάντως πολύ ενδιαφέρον. Άμα να πει ο εργοδότης, εγώ απολύω 5 και παίρνω ρομπότερ.
1: Α, περίμενε, θα σου πω όμως.
0: Και θα σου πούνε, ναι, αλλά θα πληρώνουν εισφορές.
1: Ναι, όχι απλά θα πληρώνουν εισφορές. Θα πρέπει για κάθε θέση η οποία καταργείται επειδή έρχεται να την πάρει ένα ρομπότ, θα πληρώνεις κανονικά ασφαλιστικές φορές ώστε να στηριχθεί το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας.
0: Ναι, είσαι πολύ κουμπουνίστρια.
1: Δεν ήταν τελείως αυτό που είπα.
0: Υπερβολή, υπερβολή. Για πάμε στον κύριο Χρήστο Παππού, δήμαρχο Φιλής. Για να τον δούμε. Δήμαρχε.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Καλημέρα και στο
0: κρατήριο. Να σε καλά, δήμαρχε, να σε καλά. Λοιπόν, Πόσα ιατρία έχεις καταρχήν εσύ?
5: Εμείς έχουμε το τοπικό ιατρείο του ΙΚΑ, του πρώην ΙΚΑ, και έχουμε δημιουργήσει και ένα τοπικό ιατρείο στο Ζεφύρι. Συν τους γιατρούς που έχουμε στο Δήμο για τα δημοτικά ιατρία.
1: Στα δημοτικά ιατρία.
0: Βλέπω εδώ πέρα ότι κάνεις μία πρόταση.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Α, είναι απόφαση.
0: 1.000 ευρώ επιπλέον το μήνα δίνει ο Δήμος σε γιατρούς και 500 σε νοσοκόμους, νοσηλευτές κτλ. Για να πάνε στα ιατρία του.
5: Οι γιατροί δεν υπάρχει προσέλευση των γιατρών στο σύστημα υγείας, στο τοπικό ιατρείο του πρώην ΙΚΑ.
0: Δηλαδή έχει προκηρυχτεί θέση, ψάχνουν γιατρό παθολόγο, ας πούμε, και δεν έρχεται, δεν βρίσκουν.
5: Τελικά κατάφερα και βρήκα γιατρούς, αλλά είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Γιατί έχουν τα δικά τους ιατρία. Και έτσι κάναμε την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να δίνουμε 1.000 ευρώ σε κάθε γιατρό που θα έρθει στο Δήμο Φιλής για τα τοπικά ιατρία του πρώην ΙΚΑ και 500 ευρώ σε νοσηλευτές και παραιατρικό προσωπικό.
1: Και τα χρήματα από τον προϋπολογισμό του Δήμου, Δήμαρχε.
5: Τα χρήματα, βέβαια. Τα χρήματα από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Ακούστε κάτι. Με ενδιαφέρει η υγεία του Δημότη. Και κάναμε και το ιατρείο του ΙΚΑ σε συνεργασία με την κυρία Αγαπηδάκη, την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας. Το κάναμε περιφερειακό ιατρείο. Και έτσι θα, με τον νέο οργανισμό του περιφερειακού ιατρείου, έχω την υπόσχεση ότι θα ανοίξουν πολλές θέσεις ιατρών. Και θέλω τις καλύτερες ιατρικές υπηρεσίες για τους δημότες μας. Και πέρα από αυτό, ετοιμάζουμε και κέντρο υγείας με την περιφέρεια Αττικής στο Δήμο Φιλής για δημοτικό κέντρο υγείας.
0: Από ό,τι ξέρεις, για να έρθει ένας γιατρός εκεί, στο ένα από τα περιφερειακά ιατρία. Στο ΕΟΠΙΤΑ,
5: τα πρώην ΙΚΑ που λέμε.
1: Τα πρώην ΙΚΑ
0: που καταλάβει. Πόσο παίρνει ο γιατρός για να έρθει εκεί πέρα, κανονικά τώρα?
5: Κανονικά είναι γύρω σε μεικτά, από ό,τι μου είπαν οι γιατροί, είναι γύρω στα 2.400 ευρώ το μήνα.
0: Ας τα μεικτά, καθαρά το τσέπι, κάνα 1.500.
5: Καθαρά 1.700-1.800 γύρω από τους.
0: Του δεν έχει 1.020, 2.700. Είναι κίνητρο. Ναι.
1: Είναι κίνητρο, ναι.
5: Νομίζω πως ναι.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά δεν είσαι και στο Καστελόριζο. Στην Αττική μέσα είσαι, του κέρατα, ας πούμε.
5: Αφού δεν έρχονται οι γιατροί, τι να τους κάνω εγώ? Να τους φέρω με το ζόρι τους γιατρούς? Δεν έρχονται οι γιατροί. Να τους φέρω με το ζόρι, υπάρχει μεγάλο θέμα.
0: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω, δεν έρχονται ειδικά εκεί που είσαι εσύ, επειδή θεωρείται λίγο υποβαθμισμένη ιστορία, ή γενικώς δεν έρχονται?
5: Γενικά οι γιατροί, ξέρετε κάτι, γενικά οι γιατροί δεν πάνε. Από ό,τι έχω δει, οι γιατροί δεν πάνε. Έχουν τα δικά τους ιατρία, έχουν κάνει τη δική τους, το δικό τους ιστορικό, το εργασιακό, και δεν πάνε στο δημόσιο τομέα.
1: Ναι.
5: Γι' αυτό και μας έχουν φύγει και πάρα πολλοί γιατροί στο εξωτερικό. Εγώ έχω φροντιστήρια. Πολλοί μαθητές μου γιατροί και καταξιωμένοι γιατροί βρίσκονται τώρα στο εξωτερικό. Ναι, δηλαδή έχουμε χάσει προσωπικό που το έχει πληρώσει ο Έλληνας πολίτης και δεν αποδίδει τις υπηρεσίες στην ελληνική κοινωνία.
1: Είναι μια ενδιαφέρουσα και αξιέπαινη πραγματικά πρωτοβουλία από τη στιγμή που επιτρέπει ο προϋπολογισμός του Δήμου το να υπάρχουν αυτά τα χρήματα, Δήμαρχε, για να δοθούν. Αν μη τι άλλο, είναι ένας τρόπος. Γιατί θα βοηθήσει τους ίδιους τους δημότες σας.
0: Όλη η Ευρώπη το έχει αυτό. Όλη η Ευρώπη. Απλώς τώρα ο Γερμανός δεν πάει ο γιατρός στο γερμανικό νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Παίρνει Έλληνα. Και του δίνει 6.000 και πάει. Ο Έλληνας είναι εδώ με 2, 2.5.
1: Και σου λέει, ας φύγουμε.
0: Ο δήμαρχος σου λέει, θα τσοντάρω και εγώ ένα χιλιάρικο, μπας και έτσι τσιμπήσω κανένα. Ναι, μη μετράνε και αυτά, αλλά τέλος πάντων καλά το κάνετε.
1: Τώρα βρήκατε μετά την απόφαση αυτή, δηλαδή οι γιατροί ήρθαν για...
5: Εγώ έχω βρει περίπου τους 15 γιατρούς.
1: Α, είναι 15.
5: Με προσωπικό ψάξιμο, αλλά έβρισκα μεγάλο πρόβλημα. Με τον πόλη θα βλέπαν τα οι ανθρώποι αυτοί το μισθολόγιο, σταματάγα να μιλάγανε.
1: Μάλιστα.
5: Okay. Δηλαδή, τους έβλεπα μαζεμένους. Και αυτά τα χρήματα έχουμε σκοπό να δώσουμε όχι στους γιατρούς τους αυτούς μόνο που θα έρθουν, αλλά και στους γιατρούς που ήδη υπηρετούν στο Δήμο.
0: Για να μην την κάνουν με την πρώτη ευκαιρία.
1: Για να μην φύγουν. Καλά, ναι, εννοείται. Αυτό θα πρέπει.
5: Και να είναι, ξέρετε κάτι, και να είναι και ευχαριστημένοι.
1: Ένας να είναι δίκαιο, να είναι δίκαιο, Δήμαρχε.
5: Από τα 19 μέχρι τα 35. Είναι όλη μέρα στα πανεπιστήμια και στα θρανία. Εγώ είμαι
0: δηλαδή, πόσα θα σου στοιχήσει αυτό, Δήμαρχε?
5: Είναι γύρω στις 250.000 ευρώ το χρόνο για πλήρη...
0: Για τα ιατρικά σου και τα νοσηλευτικά.
5: Για πλήρη κάλυψη.
0: 250, παιδιά, δεν είναι και λίγα όμως.
1: Δεν είναι και λίγα, αλλά προέχει
5: όμως η υγεία του Δημότη.
0: Δίκιο έχεις.
5: Δεν έχω άλλη επιλογή.
0: Καλημέρα. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Τα πούμε. Καλημέρα. Λοιπόν, ό,τι μπορούν να κάνουν.
1: Ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει. Ναι, βέβαια.
0: Βλέπω ότι, δηλαδή μου λέγανε ότι μία εγχείρηση, για καταλάβετε τι γίνεται στον κόσμο, ότι μία εγχείρηση η οποία εδώ κοστίζει, μία εγχείρηση ας πούμε που αφορά, μου λέγανε συγκεκριμένα για το ισχύο.
1: Ναι.
0: Μία εγχείρηση η οποία στην Ελλάδα, στο δημόσιο κοστίζει, αλλά δεν βρίσκεις ραντεβού.
1: Ναι.
0: οποίοι συν ό,τι δώσεις στο γιατρό, διότι υπάρχουν αυτά, γύρω στα 3 χιλιάρικα, 3-3,5 χιλιάρικα, στον ιδιωτικό τομέα να πας σε ένα μεγάλο ιατρικό κέντρο ή σε ένα, πάει γύρω στα 11, 12, 13,
1: ναι.
0: Εδώ, δηλαδή τα βάζει να ψέψει, ναι, πολλά, ναι, λεφτά. Ναι. Στην Αμερική, παιδιά, κοστίζει πάνω από 150.000 δολάρια.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Και φτιάχνουν τώρα προγράμματα τουρισμού να έρχονται Αμερικανοί από την, ναι, να εγχειρίζονται στο ισχύο εδώ.
1: Το έχει κάνει η Τουρκία πόσα χρόνια το θέμα του ιατρικού τουρισμού, το έχει προωθήσει, το έχει κάνει και όχι για τέτοιες σοβαρές επεμβάσεις που λες και για αισθητικές,
0: ναι,
1: επεμβάσεις και
0: χειρουργία
1: και πλαστικά και το... Καλά, ναι, εκεί γίνεται... Έχουμε πολύ καλό σύστημα λειτουργίας των δημοσίων νοσοκομείων. Έχουμε γιατρούς οι οποίοι δουλεύουν εκθημερών. Έχουμε και διοικητές στα νοσοκομεία, ναι, μας, οι οποίοι επίσης πονούν τα νοσοκομεία μας. Δυστυχώς, γενικά δεν...
0: Άμα λείπουν οι γιατροί, όλα τα άλλα...
1: Θέλει βοήθεια. Θέλουμε βοήθεια όλο αυτό.

0: Κάποια πράγματα δεν τα σκέφτεσαι, κι όμως είναι πάντα εκεί, να σε στηρίζουν ό,τι και αν συμβεί. Όπως το NN Orange Health, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας από την NN για όλη την οικογένεια, με έκπτωση έως 20%. Γιατί η ζωή είναι πάντα μπροστά. NN. You matter.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Δεν νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
5: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
6: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
3: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
4: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
5: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
6: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
7: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
8: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
9: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ωραία καλημέρα από τον Γιάννη Πάριο. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά.
1: Αυτός τα πρώην Γιάννης Πάριος τώρα, παιδί μου, δηλαδή
0: ο
1: πολλά
0: Γιάννης
1: χρόνια
0: Πάριος
1: πίσω.
0: Είναι πάντα Γιάννης
1: πάντα,
0: Πάριος.
1: Εντάξει, ναι, ναι, καλώς.
0: Συμφωνείς.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Η αλήθεια είναι πως το βίντεο κλιπ αυτό μας ταξίδεψε πολλά πολλά χρόνια πίσω.
1: Εντάξει.
0: Πολλά. Πόσα πολλά, δεν ξέρω.
1: Πόσο ήμασταν και τι είχαμε.
0: 30 χρόνια, έλα τώρα.
1: Ναι, ναι, τόσο.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά στις μανούλες, γερές, δυνατές, πάντα. Με υγεία.
1: Με υγεία.
0: Με υγεία.
1: Με υγεία. Και να προσέχουν τους γιους τους, μην τους βγάζουν.
0: Και τις κόρες να προσέχουν.
1: Λοιπόν, πάμε στο Μάνο Τριγώνη, πάμε στην Κρήτη. Για να δούμε το Μάνο. Γεια σου ρε Μάνο, καλημέρα.
2: Χρόνια πολλά στις μητέρες, λοιπόν, και από εμάς.
1: Χρόνια πολλά. Πιο κοντά το μικρόφωνο, Μάνο, δεν ακούμε τίποτα.
2: Βρισκόμαστε στη λαϊκή λαχαναγορά της Νέας Αλικαρνασσού.
3: Βρισκόμαστε στο γύρο Μάνο Βολακάκη, εδώ τον έμπορο οποροκυπευτικών.
1: Καλώς ήταν.
3: Κάνοντας μια βόλτα εδώ, βλέποντας εργαζόμενους και τα εμπορεύματα, καταλάβαμε κατευθείαν και πόσο δύσκολο είναι αυτό το επάγγελμα. 8.30 ώρα το πρωί που ήρθαμε εδώ ήταν σε πλήρη διάταξη όλα εδώ. Δύσκολο το επάγγελμα, πιστεύω. Αλλά τέλος πάντων. Δύσκολο όμως και η κατάσταση που βιώνουμε και στα νοικοκυριά αλλά και στις επιχειρήσεις τους τελευταίους μήνες με την ενεργειακή κρίση στη Μέση Ανατολή. Ο κ. Βολακάκης μπορεί να μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί στην αγορά τόσο στο Χονδρεμπόριο όσο και στο Λιανεμπόριο, κ. Βολακάκη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα και από μένα. Χρόνια πολλά στις μανούλες.
1: Να είσαι καλά.
4: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα τώρα με την ενεργειακή κρίση και έτσι όπως έχουν δημιουργηθεί τα πράγματα. Δυστυχώς όλα έχουν φτωχευτεί. Δυστυχώς δεν μπορούν και οι παραγωγοί να καλλιεργούν, δεν είναι εφικτό, τα κοστολόγια έχουν ανέβει υπερβολικά. Με αποτέλεσμα να δυσκολευόμαστε και να βρούμε πράγματα και να κάνουμε τιμές. Δηλαδή κάποιες φορές είναι απαγορευτικές τιμές. Δυστυχώς θα αντιμετωπίσουμε και άλλο πρόβλημα τώρα που πλησιάζει η σεζόν. Αυξάνονται οι ζητήσεις ποσότητες και δεν υπάρχουν εμπορεύματα.
1: Γιατί ούτε έχει μειωθεί η παραγωγή ντομάτας,
4: ούτε ελληνικά, ούτε δε τοπικά κριτικά. Δυστυχώς είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό.
1: Έχει μειωθεί η παραγωγή.
4: Βεβαίως.
1: Γιατί ρε παιδί μου, δεν βάζουν ντομάτες, αγκούρια, κολοκύθια, δεν βάζουν πια δηλαδή. Γιατί.
4: Δεν είναι εφικτό αυτή τη στιγμή, κύριε Καμπουρέκη.
0: Γιατί.
4: Τα κοστολόγια έχουν ανέβει πάρα πολύ. Όταν το λίπασμα πήγαινε 25 ευρώ και τώρα είναι 45.
0: Το ποιο?
1: Το λίπασμα.
4: Τα μεροκάματα από 40 και 50 και 60 ευρώ έχουν πάει 80 και 90.
1: Ναι. Ναι.
0: Και πού είναι οι τιμές τώρα, δηλαδή τη διαφορά που βλέπετε εσείς με τα προϊόντα που έχετε εκεί κοντά σας, που γνωρίζετε ήδη, τι διαφορά βλέπουμε, πόσο
4: είμαστε
0: έχουν οι ντομάτες.
4: Είμαστε πέρυσι γύρω στο 30-35% απάνω.
1: Ναι ρε παιδί μου, εγώ τώρα την περασμένη εβδομάδα έβλεπα 9,5 ευρώ τα ντοματίνια στην Αθήνα. 9,5 ευρώ δηλαδή, εξωφρενικό μου φαίνεται.
4: Αν ήταν η τιμή αυτή στην Αθήνα, ναι, είναι εξωφρενικό. Εδώ πέρα την περασμένη εβδομάδα τα ντοματίνια στη Λιανική ήταν γύρω στα 3,5 με 4 ευρώ.
0: Λοιπόν, εγώ βλέπω το ψάχνω ντομάτα Κρήτης.
4: 2,70-2,80.
0: Εκεί πώς είναι οι τιμές, εσάς πώς είναι οι τιμές. Όχι ντομάτα, είναι απλή ντομάτα.
4: Η απλή ντομάτα σήμερα είναι στη χοντρική, γύρω στα
0: 2,20. Ναι, 2,20.
4: Έχει και πιο φιλές ακόμα. Έχει να κάνει με την ποιότητα που θα πάρεις.
0: Και πόσο φτάνει σε εμάς μετά, πόσο φτάνει σε εμάς, κύριε Βολανάκη.
4: Βολακάκης.
0: Βολακάκη, συγγνώμη. 2,80 με 3 φτάνει σε εμάς.
1: Μα το πρόβλημα δεν είναι, παιδιά, ότι σου λέει δεν υπάρχει παραγωγή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μισό λεπτό τώρα, ρε παιδί μου. Οι αγρότες που καλλιεργούσαν πέρσι και πρόπερσι φέτο δεν καλλιεργούν.
4: Καλλιεργούν τη μισή ποσότητα.
0: Α, καλά.
1: Τη μισή ποσότητα για να πληρώσουν μισό λίπασμα και μισό ρεύμα και μισό πετρέλαιο.
4: Ναι, δεν μπορούν. Αδυνατούν.
0: Και λίπασμα και εργατικά χέρια και ρεύμα και πετρέλαιο όλα μαζί.
4: Δυστυχώς θα δυνατούν να καλλιεργήσουν πάρα πολύ.
1: Γιατί ποια είναι η λύση. Ποια είναι η λύση τώρα,
3: αν μου επιτρέπετε λίγο να πω κάτι.
0: Ναι,
3: όσον αφορά και τα μεταφορικά κόστη βέβαια. Και εκεί υπάρχουν μεγάλες μεταβολές.
0: Δίκιο έχεις.
3: Και στο, προς τα λιμάνια. Παράδειγμα του Πειραιά. Μας έλεγαν εδώ οι άνθρωποι πριν ότι και οι παλέτες μεταφοράς έχουν αυξηθεί οι τιμές τους και στις παλέτες. Ναι, πείτε μας, κύριε Βολακάκη.
4: 15% έχουν ανέβει και αυτά. Σύμφωνα το πετρέλαιο τώρα είναι στα 2 ευρώ. Εννοείται ότι όλα ανεβαίνουν τα κοστολόγια. Το μεγαλύτερό μας πρόβλημα ολονών των εμπόρων είναι τα κοστολόγια στα καύσιμα.
5: Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν την παραγωγή. Από τη στιγμή που έχει ανέβει λοιπόν το πετρέλαιο που έχει πάει στα 2 ευρώ, όλα έχουν ανέβει. Είναι ένα ντόμινο.
0: Το οποίο βέβαια, εσείς λόγω της έλλειψης που μας περιγράψατε νωρίτερα, προβλέπετε ότι τα πράγματα όσο πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι θα είναι χειρότερα.
4: Θεωρούμε πως ναι, θα δυσκολέψουν πιο πολύ τα πράγματα. Παρόλο που οι πέτριες καλλιέργειες στοιχίζουν λιγότερο, και τώρα θα πούμε στις πέτριες καλλιέργειες, αυτά τα πράγματα δεν τα βλέπουμε πάρα πολύ.
1: Γιατί αυτά που μας έλεγες ήταν για τα θερμοκήπια. Αυτά που μας έλεγες μέχρι τώρα ήταν για τα θερμοκήπια.
5: Μέχρι και τώρα έχουν θερμοκήπια, ναι.
1: Τώρα όμως είναι τα ανοιχτά χωράφια τώρα. Ποια βγαίνει. Ναι, η πέτρια ντομάτα βγαίνει και το αγκούρι.
5: Ναι, τώρα ξεκινήσαμε. Είναι λίγο καιρό που έχουμε ξεκινήσει.
1: Ναι, ναι, αλλά τι λύση μπορεί να υπάρξει δηλαδή. Για πες μας.
5: Η λύση είναι να δούμε τι θα γίνει με το καύσιμο. Το βασικότερο κομμάτι είναι το καύσιμο, κύριε Καπρέκη. Το πώς θα γίνει να μειωθεί το καύσιμο. Αν μειωθεί το καύσιμο, πέσουν τα λιπάσματα, δηλαδή μειωθούν τα κοστολόγια, τότε θα κατέβει την τιμή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δύο λεφτά τώρα.
0: Αυτό δεν άκου φαίνεται.
1: Να σου πω. Μιχάλη, πρόσεξε τώρα. Εσύ που είσαι έμπορος, έχεις τη δυνατότητα να πεις, παιδιά, εμένα τόσο μου στοιχίζει με τις καινούργιες τιμές το κοστολόγιο του προϊόντος μου, διότι ανέβηκε το πετρέλαιο, ανέβηκε τον, ανέβηκε τ' άλλο, και εγώ θα σου τη βάλω 3,5 την ντομάτα 4 και θα τα βγάλω. Ο μισθωτός τι θα πει?
5: Το θέμα μας είναι αυτό, ο μισθωτός είναι το θέμα μας. Γιατί αν δεν μπορεί ο κάθε ένας, ο μισθωτός και ο συνταξιούχος, να αγοράσει ντομάτες, να αγοράσει αγγούρια, να αγοράσει μήλα, να αγοράσει αχλάδια, τότε εγώ τι θα το κάνω, πού θα πουλάω, τι θα πει ότι εμένα το κοστολόγιο.
1: Μα εσύ δεν μου λες ότι έχεις υπερπροσφορά και δεν πουλιέται. Εσύ μου λες ότι έχεις χαμηλή προσφορά.
5: Αυτή τη στιγμή ναι.
0: Ναι, αλλά αυξημένη ζήτηση. Που σημαίνει ότι το 3 ευρώ. Το 3
1: ευρώ. Ζήτηση σου λέει τώρα θα πλακώσει το τουρισταριό στην Κρήτη και το θέλει ντομάτα να φάει.
5: Και θα δώσει μια Δημήτρη, όπως λέει, για τον τουρισμό.
3: Να πούμε ότι το χονδρεμπόριο προμηθεύει και πάρα πολλά ξενοδοχεία με μεγάλα
0: ξενοδοχεία,
4: μεγάλα σούπερ μάρκετ.
0: Δηλαδή το 3 ευρώ μάνο που λέγαμε νωρίτερα στον τελικό καταναλωτή, πόσο μπορεί να ανέβει με την υψηλή ζήτηση και όλο αυτό το οποίο περιγράφουμε? Με τις συνθήκες αυτές, με τις συνθήκες που βρισκόμαστε τώρα.
1: Εντάξει, αδίέξω
5: δεν νομίζω ότι θα ανέβει παραπάνω αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν.
5: Δεν θα αντέξει η αγορά παραπάνω.
0: Δεν θα αντέξει. Δίκιο έχει. Δεν θα αντέξει. Πού να δηλαδή.
5: Ποιο
0: θα πάει να πάρει τα ντοματίνια που έλεγε νωρίτερα, 9 ευρώ.
1: Δεν ξέρω.
5: Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και θεωρώ ότι κάτι θα έπρεπε να κάνει αυτή τη στιγμή το κράτος, έστω τουλάχιστον σε κάποια προϊόντα να εκλειδωθεί ο ΦΠΑ. Να μπορέσουμε τουλάχιστον να κάνουμε κάτι.
1: Αυτό είναι κάτι. Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε.
5: Μα
1: περιγράψατε το θέμα. Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Κοτζαμάνη.
0: Α, λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, που είναι ενδεχομένως το μεγαλύτερο, ένα από τα θέματα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολεί κυριολεκτικά, ένα εθνικό θέμα, και βεβαίως μιλάμε για το δημογραφικό.
1: Καλημέρα, κύριε Κοτζαμάνη.
0: Γεια σας, κύριε Κοτζαμάνη.
1: Καθηγητής δημογραφίας είναι.
6: Και όχι δημοσιογραφίας, πείτε μου.
1: Δημογραφίας, ναι.
0: Δημογραφίας.
1: Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει πάντως η κουβέντα. Δηλαδή, πολλών χρόνων αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε τώρα, αλλά τώρα βλέπω και όλο και περισσότερους ασχολούνται, λένε, προσπαθούν, προτείνουν. Κάτι νομίζω ότι μπορεί να συνειδητοποιούμε και κάτι ίσως να γίνει.
6: Αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε σιγά σιγά με καθυστέρηση μεγάλη τι γίνεται το παρόν, αυτό που διαπιστώνουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα τάσεων και εξελίξεων που έχουν γίνει μετά το 1980. Έχονται δηλαδή επιπτώσεις γεγονότων, εξελίξεων που ξεκίνησαν από το 1980. Επομένως, αρχίζουμε τώρα να συνειδητοποιούμε καθυστερημένα, κατά τη γνώμη μου, ότι αυτό που έχει γίνει μετά το 1980 έρχεται τώρα και φαίνεται και αναντίεται με όλη την ένταση. Δηλαδή, τι σημαίνει βασικά αυτό? Πέρα έχουμε μια μείωση συντακτικών γεννήσεων μετά το 1980. Το 1980 είχαμε δεκαετίες του 50, το 60 και το 70 εντοπλοποιήσεων, είχαμε γύρω 105.000 γεννήσεις. Το 2025 θα έχουμε 65.000 γεννήσεις. Προφανές είναι αυτό, αποτυπώνει και στο σχολικό πληθυσμό, δηλαδή σε γραφή στην πρώτη δημοτικού.
1: Στα παιδιάκια τώρα είναι, ναι. Πώς,
6: δηλαδή, πείτε μας κάτι, πρακτικά,
1: να σου πω κάτι, δηλαδή, πότε έχετε τα τελευταία στοιχεία, 24-25 πότε έχετε? τα συνολικά.
6: Τα στοιχεία της Ελστάτ είναι το 24. Για εκτιμήσεις που κάνουμε στο Ινστιτούτο που διευθύνω, μπορούμε να σας δώσουμε.
1: Πόσοι πεθάνανε, πόσοι γεννηθήκανε στη χώρα?
6: Έχει 125.000 πεθάνε, 126, και το 25 θα γεννηθούν 65.000.
1: 6-6-12. Η μισή δηλαδή.
0: Διπλάσιο, ναι.
6: Μισή, λίγο περισσότερο από τους μισούς. Πράγμα που σημαίνει πρακτικά ότι μετά από 6 χρόνια, μα ξανασυζητάμε για τις εγγραφές του πρώτου δημοτικού, οι εγγραφές του πρώτου δημοτικού θα γίνονται από ένα απόθεμα 65.000 γεννήσεων. Πράγμα που σημαίνει, κατά τη γνώμη μου, μετά από 6 χρόνια ακριβώς, οι εγγραφές του πρώτου δημοτικού στα δημόσια σχολεία, αντί να είναι 70.000 που είναι σήμερα, 69.000 που είναι σήμερα, θα είναι γύρω στις 55.000.
0: Η πλέον εφιαλτική πρόβλεψη έρχεται σε πόσα χρόνια μετά, κύριε καθηγητά? Και το λέω γιατί θυμάστε τη συζήτηση που είχαμε, συγγνώμη για πολύ λίγο, είχαμε την συζήτηση με τον γιατρό, με τον κύριο Πάντο, ο οποίος είχε πει ότι θα είμαστε...
1: Το 70 είχε πει ότι η μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα στη χώρα θα είναι οι γυναίκες άνω των 90. Μας είχε πει ένας γιατρός, ο κύριος Πάντος.
6: Εντάξει, τώρα είναι λίγο υπερβολή τώρα. Αλλά να σας πω εξής, ότι η μόνη ηλικιακή ομάδα η οποία θα αυξάνεται, και αυξάνεται ήδη εδώ και καιρό, είναι 65 και πάνω.
0: 65 και πάνω.
6: Ο πληθυσμός μας ο συνολικός μειώνεται από το 2010. Ωραία. Έχετε μονάχα μια ηλικιακή ομάδα η οποία αυξάνεται, 65 και πάνω. Πράγμα που σημαίνει, όταν μειώνεται ο πληθυσμός και έχετε μονάχα μια ηλικιακή ομάδα που αυξάνεται, όλοι οι υπόλοιποι μειώνονται ακόμα περισσότερο. Ναι. Εντάξει, παράδειγμα, θα σας πω το εξής. Αυτό είναι πολύ απλό. Δεν είναι ένδειγμα αλφαβήτα γάμα. Δεν είναι.
1: Ναι, αλλά κύριε καθηγητά μου, ακούστε εδώ. Επειδή εγώ τώρα συναναστρέφω με παιδιά και έχω παιδιά 30 χρονών, 35.
6: Μου το έχετε 25. Ξαναπεί αυτό, το ξέρω τι θα μου
1: λοιπόν,
6: πείτε. Ναι.
1: Αυτό λοιπόν που εισπράττω εγώ είναι ότι και 5.000 το μέναν του δώσει του ζευγαριού, το πολύ πολύ να κάνει ένα παιδί. Σου λέει, ρε παιδί μου, δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι πολύ οικονομικό. Αλλά δεν είναι μόνο.
0: Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Δεν είμαι σαν και εσένα που έφαγα τη ζωή μου να μεγαλώσω το παιδί μου. Θέλω να ζήσω αλλιώς. Θέλω να πάω και δύο ταξίδια στο εξωτερικό. Είναι άλλη γενιά.
6: Ναι, άλλη γενιά είναι και έχει και άλλες απαιτήσεις από τη ζωή και έχουν αλλάξει τα πράγματα παγκοσμίως και στη χώρα μας. Ωραία. Αλλά παρόλα αυτά θα σας επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει πριν από ένα μήνα και σας έχω πει το ίδιο πράγμα. Ότι όλες οι έρευνες που έχουμε και διαθέτουμε, ωραία, για τα παιδιά από τα οποία δεν μιλάω για αυτούς που γεννήθηκαν πριν από 30 χρόνια, 25, για αυτούς που γεννήθηκαν το 1985, που είναι 40 σήμερα, συμφωνούμε.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, λένε το εξής και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ότι ακόμα και αυτοί που γεννήθηκαν, σε επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για αυτούς που είναι 25, τώρα γιατί δεν υπάρχουν έρευνες. Θα κάνουμε τώρα μία στο Ινστιτούτο μας. Αλλά μέχρι τώρα αυτά που ξέρουμε είναι ότι σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο και στη χώρα μας και σε ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ζευγάρια ακόμα και αυτά που γεννήθηκαν το 85, ωραία, και πέσαν και στην κρίση, αν θέλετε, επιθυμούν να κάνουν παραπάνω από δύο παιδιά. Υπάρχουν χώρες όπου τα ζευγάρια κάνουν κοντά στα δύο παιδιά, μια σειρά χώρες, και υπάρχουν χώρες σαν τη χώρα μας που τα ζευγάρια κάνουν πολύ λιγότερο από δύο παιδιά. Δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα στη χώρα μας ανάμεσα στον αριθμό το οποίο επιθυμούμε και στον αριθμό παιδιών που κάνουμε. Επομένως, για να προχωρήσουμε σε αυτή τη συζήτηση, προφανές έχουν αλλάξει τα πράγματα. Το θέμα δεν είναι αποκλειστικά οικονομικό. Όμως, μια διάσταση είναι η οικονομική διάσταση. Μια δεύτερη διάσταση είναι οι ασυμβατότητες ανάμεσα στην εργασιακή ζωή και στην οικογενειακή ζωή. Και εδώ έχει σχέση με τα σχολεία. Αν έχουμε το χρόνο να το αναπτύξουμε, κατά τη γνώμη μου, δεν θα έχουμε το χρόνο, θα σας πω δύο πράγματα. Το τρίτο είναι οι έμφυτες διακρίσεις στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο. Το τέταρτο, στα μεγάλα αστικά κέντρα μονάχα, δεν μιλάω για τα υπόλοιπα, είναι η στεγαστική κρίση τα τελευταία 5-6 χρόνια.
0: Που είναι
6: αδύνατο να ορδίω, αλλά αυτό είναι κερασάκι στην τούρτα. Είναι τα τελευταία 5-6 χρόνια. Έτσι, δεν ήταν προηγουμένως. Και το βασικότερο όλων που συμπεριλαμβάνει αυτά που λέτε είναι το εξής. Ότι οι νέοι στη χώρα μας σήμερα βλέπουν το μέλλον γκρίζο.
0: Αυτό... Ναι, αυτό όμως, κύριε καθηγητά, δεν γίνεται να συμβαίνει μόνο σε εμάς. Δηλαδή, δεν γίνεται να συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Να είναι τόσα πολλά πράγματα.
6: Με συγχωρείτε. Συμβαίνει, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και άλλες χώρες. Δεν είναι η Μάλτα, είναι η Ιταλία, η Ισπανία, έχει μια χώρες του Νότου, είναι η Αυστρία, η Γερμανία, όπου δεν έχουν καμία οικογενειακή πολιτική, δεν είχαν ποτέ οικογενειακή, η Ελβετία, που είναι πάρα πολύ πλούσια χώρα. Εντάξει, δεν είναι μόνο. Είναι στις χώρες του Νότου και σε μια σειρά χώρες οι οποίες.
0: Για 30, σαν,
6: ναι. Αν δεν μόνο χωρίς τον Νότο, επαναλαμβάνω, είναι η Αυστρία, η Γερμανία, εντάξει, είναι η Ελβετία, που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι χώρες οι οποίες δεν είχαν ενδιαφέρον για καμία οικογενειακή, για πολιτική στήριξη, μάλλον να το πω διαφορετικά, στήριξη του παιδιού και της οικογένειας, ωραία, και στηριζόταν στη μετανάστευση. Η Γερμανία, δηλαδή, επί 30 χρόνια, 40 χρόνια, έχει λιγότερες γεννήσεις από θανάτους. Εντάξει, ο πληθυσμός της αυξήθηκε, δεν μειώθηκε όπως στη χώρα μας. Εμείς έχουμε λιγότερες γεννήσεις από θανάτους από το 2011. Η Γερμανία έχει λιγότερες γεννήσεις από θανάτους εδώ και 40 χρόνια, 30 χρόνια. Στη χώρα μας ο πληθυσμός μειώθηκε 705.000 ανάμεσα στο 2011 και στο 2025. Στη Γερμανία αυξήθηκε. Επομένως, έχετε χώρες οι οποίες έχουν διαφορετική προσέγγιση ως την υπόθεση. Δεν έχουν κάνει
0: πολιτική προσέγγιση. Αυτή η προσέγγιση που περιγράφεται, δηλαδή με τους μετανάστες, έχει ακουστεί και για τη χώρα μας, κύριε καθηγητά.
6: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, έχετε ακούθει και στη χώρα μας. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα τώρα που έχουμε διακριθεί στη χώρα μας. Στη χώρα μας δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε αυτούς οι οποίοι δεν μπορέσαμε να συγκρατήσουμε, όχι μόνο για τους νέους Έλληνες, αλλά και τους νέους οι οποίοι γεννήθηκαν στη χώρα μας ή ήρθαν στη χώρα μας τη δεκαετία του 2000 και του 2010. Ένα μεγάλο τμήμα τους έφυγε από τη χώρα μας. Ωραία. Δεν είχαμε καμιά πολιτική, δεν μας ενδιαφέρει υπόθεση, καμιά πολιτική σωμάτωση.
1: Γι' αυτό βλέπετε. Για των μεταναστών, λέτε, που γεννηθήκαν.
6: Μπράβο, μπράβο, προφανές είναι, έχουν φύγει. Εντάξει, δεν μιλάω των παρανόμων. Οι παράνομοι όλοι που ήταν στη χώρα μας.
1: Όχι, αυτοί οι Αλβάνοι που ήρθαν, ας πούμε.
6: Οι παράνομοι που ήταν στη χώρα μας φύγαν μαζικά μέχρι το 2026 πριν κλείσει ο Βαλκανικός δρόμος. Δηλαδή, όσοι ήταν παράνομοι στη χώρα μας και ήρθαν νωρίτερα, ωραία, την κοπανίσανε μέχρι το 2026 που ήταν ανοιχτά τα πάντα. Ωραία. Επομένως, μια σειρά όμως κόσμος έμεινε που είχαν τα χαρτιά τους και τα υπόλοιπα την εργασία τους και τα παιδιά τους. Αυτοί φύγαν μαζικά. Συζητάμε κυρίως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το Brain Drain. Το Brain Drain τι λέει, υποεννοείται ότι όσοι φύγανε ή το τεράστιο πλειοψηφία που φύγανε ήταν παιδιά, ήταν Έλληνες με υψηλά προσόντα και δεξιότητες. Δεν ισχύει. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτό και γι' αυτό βλέπετε τώρα με τις συντάξεις για τις ντομάτες και ποιος θα μαζέψει τα αγροτικά προϊόντα. Ναι, δεν, τα ναι, μαζεύα, ναι. Δεν θα τα μαζεύανε ναι. Οι Έλληνες με τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά που έφυγαν στο εξωτερικό. Τα μαζέψαν οι Ολλανδοί που ήταν στη χώρα μας και τα παιδιά τους που ήταν με χαμηλές και μεσαίες δεξιότητες. Επομένως, στη χώρα μας έχουμε μια περίεργη πολιτική σε αυτήν την υπόθεση, αλλά αυτό είναι, είναι άλλο θέμα. Τώρα δεν έχουμε το συζητήσω. Το θέμα είναι το εξής, ότι έχουμε μια μείωση των γεννήσεων η οποία θα συνεχιστεί και θα επιβραδυθεί μάλλον στο μέλλον. Δεν θα πάμε τον ίδιο ρυθμό. Η μείωση των γεννήσεων κάθε φορά 6 χρόνια μετά αποτυπώνεται στην πρώτη δημοτικού, 7 χρόνια στη δευτέρα δημοτικού και το εξής. Και μετά από 20 χρόνια αποτυπώνεται στα άτομα που έχονται σε ηλικία να δουλέψουν. Δηλαδή αυτοί που γεννήθηκαν, οι 65.000 που γεννήθηκαν φέτος, το 2025, μετά από 25 χρόνια, αν δεν φύγει κανένας από αυτούς, αν μείνουν όλοι στη χώρα μας, ωραία, θα μπουν στην αγορά εργασίας. Πώς θα μπουν μετά από 25 χρόνια,
1: θα μπουν 50.000 και θα έχουν βγει 150.000.
6: Άμπραβο, δεν θα μπουν 150.000 όπως μπαίνανε πριν από 50 χρόνια για ξύλα. Θα μπουν μονάχα 65.
0: Και μιλάμε βεβαίως για κατάρρευση και του ασφαλιστικού συστήματος.
1: Μάλιστα. Καλά, κύριε Ναδίδη.
6: Είναι ένα θέμα το οποίο θέλει άλλη συζήτηση, το οποίο δεν έχουμε τον χρόνο να διαπραγματευτούμε τώρα, γιατί έχουμε εναλλακτικές λύσεις. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί κλείνω την υπόθεση. Στη χώρα μας έχουμε ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο είναι μειονέκτημα, το οποίο το κάνουμε πλεονέκτημα, ότι στα 100 άτομα που είναι σε ηλικία εργασίας, από 25 έως 65, ωραία, ξέρετε πόσοι εργάζονται και παράγουν. Για πείτε μου.
0: Πόσοι?
6: 67 μονάχα.
1: 67.
6: Στα 100 άτομα που είναι σε ηλικία εργασίας. Ωραία.
1: Στην
6: 67
1: Ελλάδα.
6: Εργάζονται. Στην Ελλάδα. Ξέρετε πόσοι.
1: Ναι, αλλά βάζετε και τις γυναίκες μέσα.
6: Προφανές είναι. Όταν μιλάμε, θα σας πω τώρα. Ξέρετε πόσοι εργάζονται στα 100 άτομα στην Σουηδία, στην Νορβηγία, στην Φιλανδία. Έχετε κάποια άποψη? 93.
1: Ναι, έχουμε θέμα σε αυτό.
6: Έχετε θέμα γιατί έχετε χαμηλή ποσοστή των συνεργασία των γυναικών.
0: Έχουμε, όλοι το έχουμε.
6: Ψηλή ανεργία στα 20-29 και πετάμε και πολύ γρήγορα τους 55 και άνω από την αγορά εργασίας. Αυτά τα λίγα.
0: Σας ευχαριστούμε
1: καλημέρα.
0: Πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
6: Να είστε καλά.
1: Ενδιαφέρον πάντα.
0: Πολύ, πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα ζωντανά. Με το Reuters θα συνδεθούμε και θα πάμε ζωντανά στο λιμάνι της Τενερίφης. Εκεί έχουμε το κρουαζιερόπλοιο, με ειδικά από το κρουαζιερόπλοιο έχει δέσει στο λιμάνι. Προκειμένου, το κρουαζιερόπλοιο βέβαια που έχει γίνει εστία Χανταϊού, έχει φτάσει στο λιμάνι Γκραναντίλα στην Τενερίφη, βλέπουμε τα πλάνα, και έχει δέσει προκειμένου να αποβιβαστούν επιβάτες και μέλη του πληρώματος.
1: Εντάξει, θα μας το δείξει κοντινό κάποια στιγμή.
0: Οι επιβάτες όλοι, θεωρούμενοι επαφές υψηλού κινδύνου.
1: Να το. Αυτό είναι.
0: Θα υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις, θα μεταφερθούν στο αεροδρόμιο για πτήσεις προς τις χώρες τους. 30 είναι τα μέλη του πληρώματος που θα παραμείνουν στο πλοίο και θα πάνε με το πλοίο στην Ολλανδία για απολίμανση. Βέβαια, να πούμε ότι ο συντονισμός γίνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και από την Ισπανία. Ο συντονισμός απομάκρυνση των επιβατών, κυρίες και κύριοι. 8 είναι τα κρούσματα Χανταϊού, τα οποία εντοπίστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο.
1: Το Χανταϊό, δηλαδή.
0: Μόνο αυτό μας έλειπε, Δημήτρη, τώρα.
1: Το είχαμε τώρα και ο Χανταϊός μας.
0: Το μόνο που μας έλειπε είναι ο Χανταϊός, πραγματικά.
1: Εν τω μεταξύ, αυτά λέει, πρέπει να προσέξει επί 42 μέρες, δεν είναι απλό.
0: Ναι, γιατί λέει, 40 τόσες μέρες κάνει, δηλαδή να δεις επόαση για να δεις ότι έχεις τα συμπτώματα. Εν τω μεταξύ, θέλω να σου πω το εξής. Εμελετούν, λέει, επιστήμονες. Διάβαζα εγώ στο BOI. Στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ότι αυτό το στέλεχος του Χανταϊού δεν μεταφέρεται από τα τροκτικά μεταφέρεται και από.
1: Από άνθρωπο σε άνθρωπο.
0: Κατάλαβα.
1: Γι' αυτό κολλήσανε μεταξύ του.
0: Λοιπόν.
1: Για τώρα, αυτή η ιστορία πάλι με το χανταϊό. Δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Θα μας βρει πάλι καμιά ιστορία τύπου, ας πούμε, κορονοϊού. Ο χανταϊός, τον είχε ξανακούσει το χανταϊό.
0: Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει.
1: Δεύτερον, μου έκανε μεγάλη εντύπωση που κάθεσαι και μελετάς τις
0: ανακοινώσεις
1: του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας.
0: Λοιπόν, να σου πω γιατί.
1: Μιλάμε ότι έχω δίπλα μου μία.
0: Όχι, θα σου πω γιατί τη μελέτησα πραγματικά. Υπήρξε, διακινήθηκε έντονα στο διαδίκτυο μία πληροφορία ότι τα εμβόλια έλεγαν ότι μία από τις παρενέργειες των εμβολίων είναι ο ίδιος αυτός ο ιός. Λοιπόν, έψαξα λοιπόν να δω πραγματικά αν υπήρξε ποτέ όλο αυτό και τελικά απεδείχθη fake news, όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι.
1: Ότι ο χανταϊός προήρθε από το εμβόλιο του
0: κορονοϊού. Ότι έχει σχέση
1: κορονοϊού.
0: Με τον κορονοϊό κτλ. Και έψαξα να το διαβάσω, να το δω με τα ίδια μου τα μάτια τι λέγανε ότι το έχει ανακοινώσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός
1: Υγείας
0: τότε, όταν πρωτοκάναμε τα εμβόλια. Και έψαξα να το δω και βεβαίως σαφέστατα ήταν fake news. Διάβαζα πολλά δημοσιεύματα που

0: κατεβάσουν, το έχεις προσέξει. Δεν θέλουν να μάθεις τι συμβαίνει. Εντάξει. Ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, είναι η αλήθεια. Γιατί, εντάξει, μόνο αυτό μας έλειπε.
1: Πάμε στο Περιστέρι, διότι η Τενερίφη δεν μας πήγε καλά.
0: Όχι, εντάξει.
1: Έχεις πάει Τενερίφη?
0: Όχι, δεν έχω πάει. Εγώ. Στο Περιστέρι όμως έχω πάει.
1: Στο Περιστέρι,
0: έχω πάει. Δήμαρχο. Είναι και ο Δημαρχός, καλώς τον.
1: Δεν τον βλέπεις.
0: Να
1: τους. Λοιπόν, καλημέρα, έλα.
0: Έλα, Δήμαρχε.
2: Καλημέρα, Δημήτρη. Δημήτρη, καλημέρα. Χρόνια πολλά,
1: Δήμαρχε.
0: Χρόνια πολλά, Δήμαρχε.
1: Τι κάνεις?
2: Να είσαι καλά. Καλά, καλά, καλά, εδώ πέρα.
1: Συγγνώμη, την ημέρα της γιορτής της μάνας παρουσιάζουμε τον Δήμαρχο. Εδώ πρέπει να παρουσιάσουμε τη μάνα του Δημάρχου ή τη γυναίκα του, κάτι τέλος πάντων. Εσένα δείχνουμε πάλι.
0: Έχει φροντίσει ο Δήμαρχος σήμερα στο Περιστέρι για τη γιορτή της μητέρας. Έχει διάφορες τέτοιες εκπλήξεις.
2: Εμείς εδώ πέρα σήμερα είμαστε στην έκθεση Φυτά και Κήπος, η οποία θα κρατήσει μέχρι τις 17 του μήνα. Είναι μια καταπληκτική έκθεση. Στο ομορφότερο άλσος της Αττικής, όπως όλοι ξέρετε, είναι το άλσος Περιστερίου. Και σήμερα γιορτάζουμε, όπως είπαμε, και τις μανούλες όλου του κόσμου.
1: Ναι.
2: Θα γίνουν πάρα πολλές εκδηλώσεις από το πρωί, το μεσημέρι και το απόγευμα. Θα μοιράσουμε 2.500 γλαστράκια. Θα τα δώσουμε στις μανούλες όλες. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις για τα μικρά παιδιά. Και θα περάσουμε όμορφα. Θα χαρούμε πολύ κάποια στιγμή να περάσετε κι εσείς να δείτε το άλσος, το οποίο είναι το ομορφότερο άλσος της Αττικής.
1: Βολεύει πάντως και η Κυριακή.
2: Βρίσκεται
1: και
2: έξω από το σταθμό
1: ο καιρός,
2: με το
1: είναι τρομερά, είναι ωραία σήμερα.
2: Και περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει να απολαύσει
1: να πω,
2: ένα άλσος μοναδικό, παιδιά.
1: Ανδρέα μου, να σου πω, έχετε κόσμο στις προηγούμενες μέρες, έχει κίνηση, έκθεση, πάει κόσμος, αγοράζει λουλούδια αυτά?
2: Βεβαίως, ναι. Ναι. Πάρα πολλή δουλειά έχει η έκθεση, παιδιά. Η έκθεση Περιστερίου, πάρα πολλή δουλειά και ήδη τις πρώτες μέρες που άνοιξε, κοσμοσυρώη γίνεται από τις 10 η ώρα το
1: είναι
2: πρωί
1: όμορφο, ρε, είναι
2: μέχρι
1: όμορφο,
2: τις
1: είναι
2: 10 όμορφο, η ώρα το βράδυ.
1: Είναι όμορφο, είναι όμορφο. Αυτό είναι πολύ αυτό. Ανοίγει η ψυχή σου,
2: ναι,
1: δηλαδή.
2: Ναι, είναι πανέμορφο.
1: Και αγοράζει και ένα βασιλικάκι που λέω λόγω σε ένα ευρώ, ρε παιδί μου, κάτι.
0: Ναι,
1: να βάλεις στο μπαλκόνι σου, κάνει ένα λουλούδι, ένα κάτι, να είστε λίγο να ανοίξει το μάτι.
2: Θα σας στείλουμε, παιδιά.
0: Πραγματικά είναι πολύ όμορφο.
1: Να σου πω.
2: Λοιπόν, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Αντριάννα μου, κορίτσι μου, χρόνια σου πολλά.
0: Να είστε
1: και στο
0: καλά,
1: Βαγγέλη,
0: πες,
1: ρε παιδί μου, κανένα χαιρετίσματα.
0: Το Βαγγέλη μας και τα μάτια σας.
1: Να σου πω. Πώς πήγε, πώς πάει η πρωτοβουλία για το...
2: Καλά, χάρηκα πολύ.
1: Δήμαρχε, πώς πάει η πρωτοβουλία για το... Για το bullying, θέλω να μου πεις. Πώς πάει η πρωτοβουλία που την ξεκινήσαμε προχθές, πριν από λίγο καιρό?
2: Α,
1: Η
2: δύναμη είναι το μαζί.
1: Ναι.
2: Η δύναμη είναι το μαζί. Καταπληκτικά, καταπληκτικά. Έχει κινητοποιηθεί όλη η μαθητική νεολαία της πόλης.
0: Μπράβο.
2: Κάνουμε συνέχεια εκδηλώσεις και οι οποίες θα κορυφωθούν βέβαια στο τέλος του χρόνου. Κάθε μήνα κάνουμε και από μία μεγάλη εκδήλωση να υπενθυμίσουμε ότι η δύναμη είναι το μαζί, παιδιά.
1: Μπράβο,
0: ωραία,
1: μπράβο.
0: Ωραία,
1: λοιπόν,
0: μπράβο.
1: Έχεις και καλό αντιδήμαρχο πολιτισμού, να ξέρεις. Λοιπόν, καλημέρα. Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, Δήμαρχε.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Σου, Μάνο.
0: Με υγεία πάντα.
2: Καλημέρα, Αντριάννα μου.
0: Για...
2: Καλημέρα, κορίτσι μου.
0: Γεια σου, Μάνο.
1: Για πάμε στον Φίλιππο. Να δούμε ανδρουλάκι για τη γιορτή της μητέρας. Να το δούμε. Βεβαίως. Ο πρόεδρος του Πασόκ για τη γιορτή της μητέρας. Για να το δούμε.
3: Το ήξερες ότι η λέξη μαμά είναι η πιο ακριβή λέξη στην Ελλάδα?
4: Γιατί η φροντίδα πέφτει στις γυναίκες.
5: Γιατί η αγορά ανταμείβει την απόλυτη διαθεσιμότητα.
6: Γιατί η ισότιμη μισθή ανδρών γυναικών είναι ακόμα ταμπού.
3: Η καλύτερη λοιπόν ευχή για την ημέρα της μητέρας δεν είναι ευχή. Είναι μισθολογική διαφάνεια με εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας έως τον Ιούνιο. Εύρος μισθού σε κάθε αγγελία εργασίας. Ίση αμοιβή για την ίδια εργασία με υποχρεωτική ρήτρα σε κάθε συλλογική σύμβαση. Ετήσια έκθεση μισθολογικού χάσματος για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτόματη διόρθωση όταν το μισθολογικό χάσμα ξεπερνά το 5%. Για να κάνουμε ξανά κάθε μητέρα να νιώσει.

0: αυτό που πραγματικά είναι πολύτιμη.
1: Ωραία, μπράβο, ωραία.
2: Ωραίο.
1: Προτάσεις συγκεκριμένα.
2: Μ' αρέσει πολύ το πολύτιμη.
1: Ευρωπαϊκή οδηγία είναι στην πραγματικότητα.
2: Ξέρεις, είχαμε ένα θέμα με αυτήν την Ευρωπαϊκή οδηγία. Σου θυμίζω ότι στο παρελθόν είχε διαβαστεί λάθος ότι ήταν ένας μισθός σε κάθε σπίτι. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Οδηγία έχει συγκεκριμένα πράγματα για το πώς πρέπει να εφαρμοστεί όλο αυτό και έχει να κάνει με το θέμα της ισότητας. Δηλαδή, ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει κάτι. Το θέμα, βέβαια, το πώς πληρώνονται οι γυναίκες και πώς πληρώνονται οι άντρες, ακόμα αργούμε. Θέλουμε δουλειά.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Θέλουμε δουλειά.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Θέλουμε δουλειά.
1: Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες πληρώνονται λιγότερο από τους άντρες, ενώ είναι δεδομένο ότι η δουλειά τους είναι ίδια. Έτσι, ναι.
2: Μπορείς να το υπογράψεις αυτό. Να το έχω απογεγραμμένο.
1: Ναι, παιδί μου, σου βάλω 7 τσίφρες εγώ. Ναι. Δηλαδή, εξαρτάται από τον άνθρωπο.
2: Αστειεύει.
1: Ένας έξυπνος άντρας, μια έξυπνη γυναίκα, ένας άξιος άνθρωπος. Δεν έχει σημασία ένα άντρας ή γυναίκα.
2: Εντάξει.
1: Είναι δουλειά
2: αλήθεια κάνει. Είναι ίδια δουλειά.
1: Την αξιοσύνη του ανθρώπου βγαίνει.
2: Είμαστε πολύ μακριά.
1: Αξιότητες κτλ. Η γυναίκα, δυο ίσοι, άξιοι κτλ. Πληρώνονται
2: λιγότερο. Ισχύει. Είμαστε πολύ μακριά από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρχε μια σκέψη στην κυβέρνηση για την αύξηση του ποσοστού αυτού. Θα δούμε, δεν έχει προχωρήσει ακόμη. Θα δούμε τώρα το τι θα γίνει, είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Χρόνια πολλά στις μαμάδες.
1: Τι αμάξι έχεις?
2: Έχω.
1: Μάρκα.
2: Εγώ. Τι αμάξι έχω?
1: Λοιπόν, ναι, η Φεράρι έχεις?
2: Όχι, δεν έχω Φεράρι.
1: Μα δεν πας, δεν κάνουμε δουλειά έτσι.
2: Δεν έχω Φεράρι.
1: Ό,τι άλλο και να έχεις, άμα δεν έχεις Φεράρι, δεν έχεις τίποτα.
2: Δηλαδή, φαντάζεσαι να κυκλοφορώ με Φεράρι, πώς φαίνεται, ας πούμε.
1: Δεν φαντάζομαι, αλλά να.
2: Μάλιστα.
1: Νάτα,
2: και είναι
1: νάτα.
2: Και κόκκινες, κατακόκκινες οι Ιταλίδες καλονές, Φίλιππε.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αυτές ήταν οι καλονές.
3: Λοιπόν, γιορτή της μητέρας σήμερα και η ιταλική φίρμα Ferrari, η μητέρα της ταχύτητας, η μητέρα της υποδύναμης, η μητέρα του κύρους της αξιοπιστίας, της ιταλικής φινέτσας, είναι στην Πρέβεζα. 21 Ferrari από την Ιταλία, αυθεντικές, όλα μοναδικά κομμάτια, έχουν κατακλείσει την παραλία της Πρέβεζας. Είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος του Ferrari Passione Rossa, ο κύριος Πάολο Μελισάνο, να μας πει λίγα λόγια για όλη αυτή την κινητοποίηση που έχει φέρει η θρηλυκή εταιρεία, η θρηλυκή αυτομηχανία της Ιταλίας Ferrari στην Πρέβεζα. Κύριε Πάολο.
4: Καλημέρα σας και σε εσάς.
1: Καλημέρα.
4: Όντως, καλημέρα. Είναι η πρωτοβουλία που λαμβάνει η χώρα εδώ και 8 χρόνια. Από τον... Καλημέρα και σε εσάς. Είναι 8 χρόνια που το Ferrari Club Passione Rossa έρχεται εδώ στην Ελλάδα και κάθε χρόνο πάμε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και αλλάζουμε. Ο σκοπός είναι και ώστε να έχει ευκαιρία ο κόσμος να γνωρίζει από κοντά τέτοια αυτοκίνητα που σπάνια κάποιος έχει δυνατότητα να τα δει στη ζωή και πολλές φορές δίνουμε δυνατότητα και να φωτογραφηθούν μέσα, να ακούνε κινητήρες. Είναι μια εμπειρία ζωής.
2: Ναι.
1: Αυτά έρχονται τώρα από την Ιταλία, είναι σε Ιταλούς ιδιοκτήτες, δηλαδή που έρχονται οι άνθρωποι και κάνουν...
4: Ακριβώς. Ναι. Όλοι. Όλοι. Ναι. Είναι σε διάφορες περιοχές από της Ιταλίας και φεύγουν από ένα συγκεκριμένο λιμάνι.
2: Με το καράβι έρχονται όλα μαζί.
4: Με το καράβι, ναι. Από...
3: Έχουμε και τον πρόεδρο.
2: Βλέπω και τον πρόεδρο του κλαμπ. Που εκτός από πρόεδρος είναι ένας από τους καλύτερους οδηγούς. Με και κάτοχος παγκοσμίων ρεκόρ στην οδήγηση. Θα μας βοηθήσει ο κύριος Μελισάνο να μας πει ακριβώς τα ρεκόρ.
3: Μπορείς να μεταφράσεις.
4: Έτσι είναι όπως τα λέτε.
3: Δεν έχει ακούσει γιατί δεν έχει επιστροφή ο πρόεδρος. Ναι, μπορείς να μεταφράσεις, να το πεις το...
4: O
3: Kyrios Barone.
4: Non c'è solo il presidente, c'è anche uno che detiene dei record mondiali, la giornalista che sta dicendo.
5: Sì, insieme al nostro team abbiamo 7 record del mondo di velocità.
2: Sta record paragonabile.
4: Ναι, παγκοσμίω έχει, ναι, και στις Οκτώβριο λέει θα προσπαθήσει να κατακτήσει το 8ο.
2: Το 8ο.
3: Είμαστε μπροστά στο αυτοκίνητο του κύριου Μπαρόνε.
1: Για να το δούμε.
4: Αν θέλει να το δείξει.
1: Ρε, ναι, το αυτοκίνητο.
2: Και να μας πείτε τι είναι.
1: Τι Ferrari είναι αυτή.
2: Πώς το λένε, το μοντέλο.
1: Δηλαδή. Μέτριο το βρίσκω, μέτριο.
2: Μέτριο το βρίσκω.
3: Τι Ferrari είναι.
4: Qual è la tua macchina, ha detto il modello della
5: F8 Tributo.
4: F8 Tributo.
2: Είναι η Tributo.
4: Η
2: F8. Ναι. Όχι, δεν είναι και πολύ μέτριο.
1: Για ρώτα τον κάτι, ρε παιδί μου. Ισχύει αυτό που λένε ότι το αυτοκίνητο είναι, ας πούμε, αυξάνει τη γοητεία του άντρα και την αποτελεσματικότητα της γοητείας του άντρα, ή μύθος είναι?
4: Α, dice vero tu ritieni che la macchina, queste macchine danno all'uomo maggior fascino? Aiutano in qualche modo?
5: Lei sa mantenere un segreto?
4: Lei vorrei, ξέρετε να κρατάτε ένα μυστικό? Μπορείτε?
1: A me?
4: Come no?
5: Anche io.
4: Και εγώ το ίδιο.
2: Και εγώ λέει το πιστεύω.
1: Σωστό. Μπράβο, τέλειο, τέλειο.
6: Δεν ξέρω αν βλέπετε την εικόνα.
1: Τι είναι, είναι να σου πω.
2: Πολύ ωραία.
6: Έχει κατακλειστεί ήδη η παραλία της Πρέβεζας.
1: Τώρα πες μας κάτι, Φίλιππε. Για ρώτα εκεί πέρα. Πόσα λεφτά κάνουν αυτές πάνω κάτω, τα καλά μοντέλα αυτά? Πόσο στοιχίζουν, δηλαδή, έτσι μια τάξη μεγέθους?
6: Ναι, μας ακούει ο κύριος Πάολο.
4: Πάντο κόστανο πιο μένω, δηλαδή, τη μάκινα. Πρέτσο τη...
5: Oggi acquistare una Ferrari nuova è intorno ai 460.000 euro.
4: Sì, si era nagorasete
5: anni di attesa.
4: Al Milame Yenika è un autocino di 460.000 euro che permette 2 cronia για
2: 2 cronia.
1: Cosa avete?
2: 260.000 euro.
5: Chiama riesco.
4: Alla ando θέλετε νωρίτερα, μην περιμένετε το σωστό μεγάλο χρονικό διάστημα, και αν μιλάτε με τον κύριο Μπαρόνε μπορεί να φροντίσει να το έχετε
1: να βρούμε τα κυρίτερα.
2: Ωραία,
1: πες μου κάτι άλλο
4: ακόμα.
1: Πες μου κάτι άλλο ακόμα. Ισχύει ότι οι Ferrari αυτές που βλέπω με το, όταν πηγαίνουν στο δρόμο, μόλις δούνε βενζινάδικο, στρίβουνε μόνες τους και μπαίνουν μέσα?
4: Dice vero appena, questo dice se è vero o no, appena vedete un rifornitore di benzina, la macchina direttamente dice, si entra dentro.
5: Si gira da sé. No, lo portiamo direttamente con noi.
4: Όχι, όχι, το παίρνουμε απευθείας και το έχουν μονίμως μαζί τους.
2: Έχει μόνιμα μαζί. Λοιπόν, Φίλιππε, ρώτησε και τον Πάολο, σε παρακαλώ, μήπως μπορούμε...
3: Σέρνουν
2: ένα depósito.
3: Πες μου, Αντρέα, να σ' ακούω.
2: Σέρνουν ένα depósito, αλήθεια.
3: Ναι, σέρνουν ένα depósito.
2: Λοιπόν, μήπως μπορούν να μπείτε λίγο μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Λίγο, να μας δείξει, άνοιξε μια πόρτα.
3: Ναι, να μπει ο κύριος Μπαρόνε μέσα.
4: Να μπει δέντρο, όπως είτε φατού... Sì, due riprese quando si è entrato.
2: Λοιπόν, το Passione Rosa, αυτό το κλαμπ των ιδιοκτητών της Ferrari, είναι το μεγαλύτερο κλαμπ ιδιοκτητών Ferrari στην Ιταλία. Και σε συνεργασία με τον κύριο Μελισάνο έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να τους έχουμε συχνά εδώ στη χώρα μας.
1: Φτωχό το βλέπω.
4: Θέλει να το ακούσετε μετά, θέλει να το βάλει μπρος μετά το αυτοκίνητο.
1: Ναι, να βάλε, πήγαινε να ακούσουμε.
4: Αυτό είναι το γραφείο του κύριου Μπαρόνε.
6: Το γραφείο του. Αναφέρει, είναι το γραφείο του.
1: Είναι το γραφείο του,
6: έτσι. Το εντυπωσιακό είναι και ο κινητήρας που είναι πίσω. Μιλάμε για ένα σαλόνι πραγματικό, έτσι φαίνεται τώρα εδώ.
1: Ναι.
4: Θα το βάλει τώρα μπρος να ακούσετε και το λίγο. Ναι. Κοντά στο, γιατί είναι οι εξατμίσεις, είναι δικές εξατμίσεις.
6: Πάμε στις εξατμίσεις, απομακρυνόμαστε λίγο γιατί, ναι, ξέρετε...
4: Το θόρυβο τώρα, γιατί είναι φοβερό θόρυβο αυτό που θα κάνει.
2: Αναγία, άκου τώρα.
1: Δεν παίρνει μπροστά. Γαμίζουν σκύλος.
2: Τα σκυλιά γαμίζουν.
1: Τέλειο, μπράβο.
3: Νομίζω
1: μπράβο,
3: ότι αυτός ο ήχος σας αποζημιώνει για πολλά, Δημήτρη και Ανδριάρα.
1: Ναι. Τρομερό είναι, μπράβο.
2: Περίμενε τώρα, πού μπορεί να θαυμάσει κανείς τη Ferrari?
1: Ναι, θα μπείτε εκεί πόσο, τέλειο.
2: Μένουν εκεί, τι γίνεται τώρα, Φίλιππε?
3: Έχουν εδώ από εχθές το απόγευμα, κάνανε μια πάρα πολύ όμορφη περιήγηση. Μείνανε σε ξενοδοχείο, ήταν σε ένα ιδιωτικό κτέο χθες και κάνανε επίδειξη πάλι, φωτογραφήθηκε αρκετός κόσμος. Σήμερα θα είναι μέχρι τις 12.30 ώρα στην παραλία της Πρέβεζας. Έχουμε μαζί μας και τον αντιδήμαρχο του Λεωνίδα Αργυρό να μας πει και αυτός λίγα λόγια για αυτή την πρωτοβουλία που έκανε ο Δήμος. Καλημέρα σας και από...
7: Καλημέρα. Πολύ χαιρόμαστε που έχουμε τους φίλους από την Ιταλία εδώ. Δεν ήταν πρωτοβουλία του Δήμου. Μπορώ να δώσω τα εύσημα πλήρως στον κύριο Πάολο Μελισσάνο, ο οποίος ανέλαβε, μας έφερε σε επαφή και ανέλαβε σχεδόν όλη την διαδικασία. Φυσικά χαρήκαμε όσο δυνατόν περισσότερο να έχουμε τέτοιο τεράστιο branding που είναι το κλαμπ της Ferrari στην Πρέβεζα, ένας από τους ταχύτερα ανερχόμενους τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα, και νομίζω ότι τέτοιες εκδηλώσεις πάντα προσφέρουν και μας κάνουν και πιο γνωστούς, και χαιρόμαστε που έχουμε τους «Siamo molto lieti di avervi qui», «Speriamo di avervi di nuovo», privatamente, non come un club. Ελπίζουμε να τους έχουμε ξανά εδώ, τον καθέναν από αυτούς προσωπικά και όχι μόνο να έρχονται.
2: Μόνο σαν το club. Σαν club. Ναι, ναι,
7: το λέμε πολλές φορές ότι όποιος μας γνωρίζει θα μας ερωτευτεί. Οπότε ελπίζω ότι είναι άλλος ένας τρόπος αυτός να γίνουμε γνωστοί στην φίλη και γείτονα Ιταλία.
1: Πολύ ωραία, παιδιά, μπράβο.
8: Εγώ λίγο να προσθέσω. Ναι. Ένα φοβερό τρίπτυχο τώρα που υπάρχει εδώ, ένα πολύ όμορφο αυτοκίνητο, ωραία θάλασσα, και ξέρεις τώρα και το πιο διάσημο, να το πω έτσι, φαγητό που έχει η Πρέβεζα, τη γαρίδα του Αμβρακικού, έτσι. Ή τη γανιτή ψημένη στα Κάρβουνα, είναι κάτι το εκπληκτικό. Για σένα, Δημήτρη, τα λέω αυτά, ξέρεις.
2: Για σένα,
8: τώρα.
2: Δημήτρη, για σένα.
8: Είναι κοντά εδώ,
1: εντάξει, τώρα θα το τακτοποιήσουμε το θέμα. Θα έρθω, θα πάρω τη Φεράρι μου και θα έρθω να φάω γαρίδες.
8: Έτσι, έτσι, εντάξει.
1: Λοιπόν,
8: εντάξει.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα σε όλους. Ωραίες σιγάριδες τώρα, τι λες. Πολύ, ό,τι είπε τώρα, πολύ ωραίες σιγάριδες Αμβρακικού.
1: Εντάξει, μόνο.
2: Και ψητές κιόλας. Ωραία.
1: Τρώγω.
2: Ναι, είναι φρούτο, ξέρεις. Είναι φρούτο, ε. Τριγώνης. Μάνος Τριγώνης. Πάμε στο Ηράκλειο ξανά.
1: Για πάμε στο Μάνο. Να, τα θάλασσες που προδάμε.
9: Δημήτρη, λοιπόν, εγώ ζήλεψα ήδη, απλά δεν κρατάω το μαγιό μου.
1: Εσύ άκουσε τη Φεράρι που είχαμε.
9: Και θα ήθελα να βρίσκομαι εδώ, αλλά να έχω πάρει πρώτα τη Φεράρι που λες, για να φτάσω μέχρι
1: εδώ. Πού είσαι τώρα, ωραία.
9: Ναι, είναι αλλιώς τα πράγματα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην παραλία του Καρτερού. Εδώ είναι όλα έτοιμα. Είναι η επίσημη έναρξη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, των beach bars και της καλοκαιρινής περίοδου. Κάνουν μπάνια βέβαια και από τις προηγούμενες ημέρες Έλληνες και ξένοι λουόμενοι στις παραλίες της Κρήτης. Ωστόσο τώρα είναι όλα σε πλήρη διάταξη, όπως βλέπουμε εδώ πέρα από την ώρα που ήρθαμε. Καθαριότητα, ξαπλώστρες, ομπρέλες, αναψυχτικά, όλοι είναι στις θέσεις τους. Το κλίμα είναι καλό μέχρι στιγμής, ελπίζουμε να διατηρηθεί έτσι.
1: Καλοκαιρινό, μια χαρά.
9: Και η αισιοδοξία μας. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Άγγελο Σχιναράκη, τον υπεύθυνο του Beach Bar εδώ στον Καρτερό, ένα τουριστικό θέρετρο που βρίσκεται κοντά στην πόλη του Ηρακλείου, να μας περιγράψει σε τι κατάσταση βρισκόμαστε και αν είναι έτοιμοι όλοι εδώ να υποδεχτούν τους πρώτους λουόμενους.
10: Πολύ καλημέρα σας από το
2: Ηρακλείο
10: της Κρήτης.
2: Καλή σεζόν με υγεία.
10: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επειδή σας άκουσα πριν, εγώ θα σας πω ότι έχουμε κάτι καλύτερο από μια Ferrari. Έχουμε κάτι που θεωρώ ότι αυτό δεν ανταλλάζεται με κανένα και τίποτα στον κόσμο και δεν είναι άλλο από τη θάλασσα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και πανέτοιμοι για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ όμορφα, κυλάνε πάρα πολύ ωραία. Ο καιρός έχει αρχίσει σιγά σιγά και
1: μπαίνει
10: στα καλοκαιρινά του βήματα.
1: Έρχονται.
10: Οι πιο τολμηροί έχουν αρχίσει ήδη και κάνουν τα μπάνια τους. Ναι. Κάποιοι απλά θα έρθουν να κάνουν την ηλιοθεραπεία τους, κάποιοι απλά να απολαύσουν τον καφέ τους. Παρ' όλα αυτά ο καιρός είναι έτσι και αλλιώς ο καλός σύμμαχος αυτές τις μέρες για κάποιον ο οποίος θέλει να βρεθεί κοντά στη θάλασσα.
1: Αρχίζουν τα τριαντάρια.
10: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι και χθες είχαμε πάρα πολύ ζεστό καιρό. Σήμερα το ίδιο. Μέχρι την Τετάρτη λένε τα προγνωστικά ότι θα είναι έτσι.
2: Ναι, ναι.
10: Οπότε εμείς
1: προσδοκούμε
10: και είμαστε αισιόδοξοι.
2: Πολύ ωραία παραλία.
10: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Πολύ ωραία παραλία.
1: Ωραία, παιδιά. Καλή σεζόν, ευχόμαστε.
9: Από τα καλύτερα σημεία.
1: Καλή σεζόν, ευχόμαστε. Λοιπόν, και μπορεί να σας έρθουμε κιόλας. Κανείς δεν ξέρει ποτέ. Ποτέ.
2: Μακάρι.
1: Γιατί εντάξει, πάμε στα χανιά, αλλά μπορεί να πεταχτούμε και από εκείνες τις μερικές.
2: Μακάρι. Εγώ έλεγα πόσο τυχερός είναι ο Μάνος, που κοίταξε τώρα πόσο τυχεροί είμαστε γενικά μετά.
1: Στο Πατιούτα, ας πούμε.
2: Έφυγε εκεί που ήταν από τις ντομάτες και όλα αυτά από το κέντρο. Τσάψε 10 λεπτά, ήταν στην παραλία, σε αυτή την παραλία, σε αυτή τη θάλασσα. Που τη βλέπει ο ξένος και λέει ότι είναι. Εντάξει.
1: Πάμε στον Χρήστο. Στο Σπύρο.
2: Το Σπύρο πάμε τον Σπύρο. Αλεξανδρή πάμε.
1: Έλα εδώ. Έλα Σπύρο.
11: Είναι η γιορτή της μητέρας, μία από τις σημαντικότερες μέρες, ίσως σημαντικότερη μέρα της χρονιάς. Γιορτάζουν τα σημαντικότερα πρόσωπα στις ζωές όλων μας. Εμείς είμαστε μαζί με την κυρία Βασιλική, η οποία είναι η ίδια μητέρα. Να πούμε έτσι μια ευχή για την γιορτή της μητέρας.
12: Καταρχάς, αν το βλέπεις, σ' αγαπάω. Τέταρτο φέτος σουάκα.
1: Τι είπε?
2: Σ' αγαπάω, είπε στη μαμά του και μαμά,
11: και
2: για
11: την
2: κάτι
11: ομάδα.
2: Είπε.
11: Okay.
2: Μετά ευχή. Κάτι για...
11: Για την ομάδα του, είναι Ολυμπιακός.
2: Α, είναι Ολυμπιακός. Ωραία, τι είπε.
11: Κυρία Βασιλική, όμως θα μας πει για τη γιορτή της μητέρας σήμερα.
13: Είναι η πιο ευλογημένη μέρα, πιστεύω. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες, να χαίρονται τα παιδάκια τους. Τα παιδάκια να χαίρονται τις μαμάδες. Κουράγιο, είναι δύσκολη η μητρότητα. Αλλά είναι και κάτι που δεν υπάρχει μεγαλύτερο συνέστημα. Χρόνια πολλά μαμάδες.
11: Σας πήρανε σας κάποιο λουλουδάκι, εσείς είστε μέσα στα λουλουδάκια.
13: Δεν έχουν έρθει, ακόμα δεν έχουν έρθει. Θα ξυπνήσουν και θα έρθουν. Πιστεύω ότι δεν θα μου πάρουν κάτι.
1: Δεν ξυπνούν ακόμα.
2: Με αυτή την ελπίδα ζούμε. Μπορείς
1: να ξυπνήσουν τα κοπέλια τώρα.
2: Με αυτή την ελπίδα ζούμε όλοι.
1: Το ρωτήσω.
13: Είναι ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Απολαύστε τη μητρότητα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες και να τις αγαπάτε.
2: Να τα χαίρεστε.
13: Κάθε ηλικία όσο τις έχουμε να τις ευλογούμε. Κάνανε κόπο να μας μεγαλώσουν. Πέρασαν δυσκολίες όπως περνάμε και εμείς με τα δικά μας τα παιδιά. Άγχος στην εποχή που ζούμε, όλα αυτά που ακούμε. Κοντά στα παιδιά.
1: Να είστε
13: παιδιά,
1: καλά.
13: Συζήτηση και συμβουλές.
2: Να σας χαίρονται
13: να και, αγάπη.
2: Και να τα χαίρεστε παιδιά. Τα παιδιά σας. Πάντα.
1: Να τα χαίρεστε. Να είστε καλά.
2: Σας να καλά.
11: Τα χαίρονται, λένε, από
1: και στη δική σου μάνα χρόνια
13: πολύ.
1: Πολλά.
13: Ευχαριστούμε Σπύρο. Και εσείς. Τα χαίρεστε όποιον έχετε και ειδικέτερα τις μανούλες σας.
1: Λοιπόν. Και στη
11: βεβαίως
1: δική
11: θα τα πω.
2: Θέλω να πω και εγώ χρόνια πολλά.
11: Δεν την έχω πάρει ακόμη.
2: Σπύρο, έλα τώρα. Έχεις αργήσει ήδη.
1: Κυριακή σήμερα. Μπορεί να είσαι εκκλησία.
11: Σίγουρα.
2: Δίκιο έχεις, είναι 10. Λοιπόν. Είναι 10, έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, θέλω, θα πω και εγώ χρόνια πολλά στη μαμά μου.
1: Πες.
2: Χρόνια πολλά και την ευχαριστώ.
1: Τις είπαμε, εντάξει. Χρόνια πολλά στη μαμά της Αντριάννα.
2: Και στη δικιά
1: χρόνια
2: σου,
1: πολλά, στη δική μου μαμά. Χρόνια πολλά.
2: Στις μαμάδες όλου του κόσμου.
1: Στις μαμάδες όλων των παιδιών, μπράβο.
2: Και ευχαριστούμε για όλα.
1: Παρακαλούμε.
2: Τις μαμάδες,
1: και τον πατέρα
2: λίγο.
1: Καμιά κουβέντα.
2: Λοιπόν, αυτό έχεις δίκιο. 11 Ιουνίου. Είναι η γιορτή του πατέρα. Το ήξερες? 11 Ιουνίου είναι η γιορτή. 11 Ιουνίου δεν
1: αυτά
2: είναι.
1: Αυτά είναι αντιπερισπασμοί.
2: Να κάνω λάθος.
1: Αντιπερισπασμοί χωρίς... Αποκλείεται να είναι 11 Ιουνίου.
2: 11 Ιουνίου, κάτσε να δω. Μην...
1: 11 Ιουνίου λέει.
2: Είναι, υπάρχει η γιορτή του πατέρα και είναι 11 Ιουνίου.
1: Ναι,
2: δεν
1: ναι,
2: με βοηθάτε καθόλου.
1: Είδες εσύ καμιά χρόνια πολλά μπαμπά.
2: Βέβαια, και... βέβαια.
1: Άσε ρε.
2: Δεν έχω, δεν μπορώ να το κάνω τόσο γρήγορα. Η γιορτή του πατέρα είναι. Λοιπόν,
1: καλημέρα
2: 15
1: σας.
2: Ιουνίου, συγγνώμη.
1: Α, 15.
2: 15 Ιουνίου γιορτή του Μαθήματος. Εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναβούμε.
1: 15.
2: Άντε,
1: γεια.
2: Καλημέρα, γεια σας.

0: Τουρκία περικυκλώνεται.
1: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
0: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
2: Δημοκρατία.
3: Μα έλα το.
4: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
5: Από εκεί και μετά. Η Ξανθόπουλα.
6: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
7: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
8: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
9: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
10: Μια εμπριστική επίθεση.
11: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.

0: απόψη.
1: Πιο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Άξιον 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
1: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
2: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
3: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
0: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
4: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
5: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
6: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
7: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
8: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
8: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
4: Νέα επεισόδια EQ στο Άξιον 24.

you brute!

0: the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent?
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Κολλιό τραγιστό 5%. Κολλιό τραγιστό 2%. Κολλιό τραγιστό high protein. Κολλιό τραγιστό lactose free. Τώρα και κολλιό τραγιστό 0%. Κολλιό, γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

Ah, new arrival. Hello, how about a snack? How about two?

0: Η ληστεία αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
8: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1902, ο χειρουργός Σπυρίδων Μαγκίνας αφαιρεί με επιτυχία από ασθενή ολόκληρο τον δεξιό του νεφρό. Η συγκεκριμένη εγχείρηση την εποχή εκείνη είχε ποσοστό επιτυχίας στο εξωτερικό μόλις 1/1000. Στις 10 Μαΐου του 1905 γεννιέται στην άνω χώρα της Σύρου ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο κυριότερος εκπρόσωπος του ρεμπέτικου τραγουδιού. Ξεκίνησε την καριέρα του στην δισκογραφία το 1933 και ένα χρόνο αργότερα, συνεργαζόμενος με τους Μπάτι, Παγιουμτζή και Δελιά, δημιούργησαν την Τετράστην Ξακουστή, ένα ρεμπέτικο συγκρότημα που άφησε εποχή. Το 1954 άρχισε να έχει θέματα με την υγεία του. Όταν θέλησε να επιστρέψει η ελληνική μουσική βιομηχανία, τον θεώρησε ξεπερασμένο. Η κατάσταση όμως άλλαξε δραματικά το 1960, όταν έπειτα από πρωτοβουλία του Τσιτσάνη κυκλοφορούν από την Κολούμπια παλιά και καινούργια τραγούδια του Βαμβακάρη, τραγουδισμένα τόσο από τον ίδιο όσο και από καλλιτέχνες όπως ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Το εγχείρημα σημείωσε τεράστια επιτυχία και ο Μάρκος είχε την ευκαιρία να ξαναδουλέψει στα Λαϊκά Πάλκα αλλά και να δώσει συναυλίες σε πρωτόγνωρους για τους ρεμπέτες χώρους. Στις 8 Φεβρουαρίου του 1972, ο Μάρκος Βαμβακάρης πέρασε στην αιωνιότητα, αφήνοντας πίσω του τεράστια τραγούδια όπως η Φράγκο Συριανή, τα Ματώ Κλαδά Σου Λάμπουν, η Πρωθυπουργή και άλλα.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1956 εκτελούνται από τις Βρετανικές αρχές οι Κύπριοι αγωνιστές της ΕΟΚΑ Μιχαήλ Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου, οι οποίοι ανέρχονται στην Αγχώνη ψάλλοντες τον εθνικό ύμνο και ζητοκραυγάζοντες υπέρ της ενώσεως Ελλάδας και Κύπρου. Ήταν οι πρώτοι αγωνιστές του Κυπριακού αγώνα που καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν από τους Άγγλους. Η εκτέλεση σε συνδυασμό με την γενναία στάση τους μπροστά στο θάνατο προκάλεσαν παγκόσμια αντίδραση και κατακραυγή. Προς τιμήν των δύο ηρώων, πολλοί δρόμοι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο φέρουν το όνομά τους.

Σαν σήμερα το 1969 γεννιέται ο Ολλανδός καλλιτέχνης του ποδοσφαίρου Ντένις Μπέργκαμπ. Σε ηλικία 17 χρόνων έκανε τον ντεμπούτο του με τη φανέλα του Άγιαξ, στον οποίο έπαιξε για 7 σεζόν, πανηγυρίζοντας ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο κυπελούχων και ένα UEFA. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ίντερ, με την οποία κατέκτησε άλλο ένα κύπελο UEFA. Το 1995 πήγε στην Άρσεναλ, όπου έγραψε χρυσές σελίδες στην ιστορία της ομάδας, κατακτώντας μάλιστα το αίτητο πρωτάθλημα του 2004. Με την Εθνική Ολλανδίας αγωνίστηκε 79 φορές και πέτυχε 37 τέρματα. Ήταν γνωστή η φοβία του για τα αεροπλάνα, η οποία πολλές φορές του στέρισε την συμμετοχή σε σημαντικές εκτός έδρας αναμετρήσεις. Από το 2006 που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, το άγαλμά του κοσμεί το γήπεδο της Arsenal.

Στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας στις 10 Μαΐου του 2006, στο Ολυμπιακό Στάδιο, η ΑΕΚ του Γιάννη Παθιακάκη νικά 3-0 τον Ιωνικό με τέρματα των Νικολαίδη, Πέτκοφ και Μαλαδένη. Ο Ντέμις Νικολαίδης στο 32ο λεπτό του τελικού με το σκορ στο 0-0 σκοράρει έχοντας χρησιμοποιήσει το χέρι του και το παραδέχεται αμέσως στον διαιτητή Δούρο. Για αυτή του την πράξη τιμήθηκε αργότερα με το Διεθνές Βραβείο Fair Play.

0: Η Αλόνισος θα έλεγε κανείς ότι είναι το ησυχαστήριο των Βορείων Σποράδων, ένα νησί για ήρεμες και ταυτόχρονα ποιοτικές διακοπές. Κατά πράσινη, σε γαλάζιο φόντο, με μια πανέμορφη γραφική μεσαιωνική χώρα που δεν μοιάζει με καμία άλλη στο Αιγαίο. Την Αλόνισο την έχω επισκεπτεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Πάντα με εγωίτευε το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της. Ένα νησί με γεωγραφικές αντιθέσεις και πολλές εναλλαγές τοπίου, με σημαντικότερο όλων το θαλάσσιο πάρκο της. Κατευθυνόμαστε προς Γέρακα, εδώ στην Αλόνισο. Σήμερα θα ανακαλύψουμε την άγρια ομορφιά του νησιού και μαζί μας έχουμε τον Τζέισον.
1: Γεια σας.
0: Ο οποίος ασχολείται εδώ με περιπάτους και περιπλανήσεις στην Αλόνισο και ευελπιστούμε να ανακαλύψουμε παρέα έτσι όμορφα και άγρια τοπία.
1: Και βέβαια, να είστε σίγουροι.
0: Εδώ off-road, συνεχίζουμε στην άγρια πλευρά της Αλονίσου. Όλα αυτά τα χρόνια ταξιδεύοντας, έχω κάνει πραγματικούς φίλους σε διάφορα μέρη της χώρας. Το σημαντικότερο στοίχημα της εκπομπής είναι αυτό ακριβώς, να γνωρίσουμε ανθρώπους που αγαπούν και χαίρονται να μοιράζουν τις ομορφιές του τόπου τους. Να γίνουν φίλοι μας και μαζί να εξερευνήσουμε τους κρυφούς θησαυρούς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Περιμένω λοιπόν τα δικά σας μηνύματα και ανυπομονώ να με ξεναγήσετε στον τόπο σας. Πού είμαστε?
2: Είμαστε στα Μελεγάκια.
0: Αργή είναι αυτή η Άσονα, ε?
2: Ναι, είναι αργή. Αυτή οι δύο συγκεκριμένα είναι οι μεγαλύτεροι του νησιού.
0: Και συνεχίζουμε προς Γέρακα.
2: Τώρα ναι, πάμε προς το Γέρακα, αλλά από το Διάσελο θα στρίψουμε προς μια τοποθεσία που λέγεται Παπί.
0: Παπί.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, έτσι λέγεται εκεί το Παπί.
2: Ναι, έτσι λέγεται. Όχι, δεν έχει πάπιες. Okay. Μια κεραία έχει, έχει κάτι μονοπατάκια και έχει πολύ ωραία θέα τη θάλασσα.
0: Έλα μου, εντάξει. Να θα κάνω αυτό. Χρόνια στις ειδικές αποστολές. Ωραία, φίλε. Ο ορισμός της άγριας ομορφιάς εδώ στην Αλόνισο. Πω. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Έλα ρε Τζέισον. Ωραίος. Γαμώ.

0: Γεια σου, να μπορεί να ταλαιπωρηθήκαμε λίγο να έρθουμε, αλλά έχω πάρα πολύ καιρό να δω τόσο όμορφο και άγριο τοπίο ταυτόχρονα. Δηλαδή, το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου
1: ενώνεται με το απέραντο πράσινο της Ελλάδος.
0: Εκεί που μου είπες είναι η κορυφή.
1: Αυτή είναι η κορυφή Κουβούλη, είναι η ψηλότερη κορυφή στην Αλόνισο, είναι 475 μέτρα και όπως βλέπουμε είναι κατακόρυφος γκρεμός κατευθείαν στη θάλασσα.
0: Νομίζω αν ερχόμασταν το πρωί,
1: ναι,
0: θα ήταν ακόμα πιο ωραίο, γιατί το φως θα χτύπαγε την πλαγιά.
1: Ακριβώς πάνω στους βράχους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία διαδρομή είναι αυτή η Άσονα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Το καλοκαίρι έρχεσαι συχνά εδώ?
1: Πιο πολύ το χειμώνα.
0: Ποια είναι η αγαπημένη σου διαδρομή?
1: Η αγαπημένη μου διαδρομή είναι από την παραλία του Γέρακα, πάνω στην κορυφή του Γέρακα και από πίσω σε ένα μικρό εκκλησάκι που κανονικά είναι προσβάσιμο μόνο από θάλασσα, η Ανάληψη, που ήταν συνδεδεμένο με το Άγιον Όρος και την Κύρα Παναγιά.

0: Έλα, πού με έφερες, σε Μαντρί με έφερες.
1: Άμα δεν πάμε και σε Μαντρί. Βλέπουμε τη φύση, τη θάλασσα, πρέπει να δούμε και τα ζώα.
0: Σωστό, σωστό. Φιλαράκια σου.
1: Φιλαράκια.
2: Η κτηνοτροφία αποτελεί μια από τις κύριες δραστηριότητες των κατοίκων της Αλουνίσου. Κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στο μονοπάτι του νησιού, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα συναντήσεις κάποιο βοσκό με το κοπάδι του ή θα πέσεις πάνω σε κάποιο μαντρί.
3: Την ώρα του φαγητού ήρθαμε.
4: Ναι, εδώ. Τα ταΐζομαι τώρα, τα αρμπέγομαι.
3: Τι κάνετε?
4: Όλα καλά, εσείς?
3: Καλά, εδώ περπατάμε στη φύση και κάναμε μια στάση.
4: Μπράβο, έτσι.
3: Θα σας δούμε.
4: Τι να κάνουμε.
3: Α, ωραίο αυτό. Ο κύριος Αρμέγκη κοιτά πώς τα τρώνε. Mm. Για να είναι ευχάριστο.
4: Ναι, εγώ από εδώ τους ρίχνω το φαγητό. Mm. Ο κύριος από κάτω τα Αρμέγκη.
3: Μπράβο.
4: Να, τώρα θα δες. Θα ανοίξουμε, θα φύγουμε, θα ξαναβάλουμε πάλι.
3: Το γαλατάκι να φανταστώ το κάνετε τυράκι, με ζυθρούλες, τα πάντα, ε.
4: Ναι.
3: Γέννημα θρέμα εδώ.
4: Γέννημα θρέμα εδώ.
3: Okay. Εδώ. Και εσείς εδώ από την Αλόνισο, ε.
4: Εδώ. Ναι. Μπράβο. Εγώ ήταν οι γονείς μου. Είχαν το ζώο.
3: Α, οι γονείς ήταν κτηνοτρόφοι.
4: Και τώρα, ναι.
3: Α, δεν ήταν ο κύριος.
4: Όχι. Δεν ήταν ο κύριος.
3: Έγινες κτηνοτρόφος.
4: Έγινε. Ακολούθησε εδώ.
3: Η αγάπη έχει δύσκολα μονοπάτια. Έτσι πάει.
4: Ανέβομαι.
3: Το όνομά σου είπα, ξέχασα.
4: Άννα.
3: Δημήτρης. Χάρη, Κάνα.
4: Φεύγουμε και γυρίζουμε 3 ώρα.
3: Είναι 24-24 ώρα το επάγγελμα
4: αυτό. Όλη μέρα, ναι.
3: Όλη μέρα.
4: Ναι, είναι δύσκολη δουλειά πολύ. Πού πάτε τώρα?
3: Πάμε να κάνουμε το μονοπάτι, αν δεν κάνω λάθος, στους Αγίους Αναργυρούς.
4: Α, ωραία.
3: Στα δίδυμα Εξοκλήσια. Ωραία, το έχεις κάνει ή πάνε χρόνια από τότε?
4: Ωραία.
3: Ωραία είναι.
4: Ναι.

0: Εντάξει, νομίζω δεν θα μπορούσε να τελειώσει καλύτερα η σημερινή μέρα.
1: Όχι, δεν θα μπορούσε.
0: Φτάνοντας εδώ στα δύο εξοκλήσια των Αγίων Αναργύρων, με αυτή τη θέα μπροστά, νομίζω αυτή τη στιγμή στη Σκόπελο πρέπει να βρέχει, ε.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Εντάξει. Και θα δω τι γίνεται. Άλλο τοπίο τώρα.
1: Ναι.
0: Άλλη φύση.
1: Τελείως διαφορετική. Τώρα είμαστε στο νοτιοδυτικό κομμάτι της Αλονίσου.
0: Σπηλιές.
1: Από την άγρια φύση με χαμηλή βλάστηση έχουμε έρθει τώρα πιο πολύ στο Πευκόδασος.
0: Σπηλιές βλέπω από κάτω, βράχια. Εντάξει, τα νερά πεντακάθαρα.
1: Ναι, απίστευτα.
0: Και να σου πω κάτι, εμένα με αυτό το φως μου αρέσουν περισσότερα.
1: Ναι.
0: Τα χρώματα.
1: Είναι πιο ωραία. Και από εδώ πέρα μπορούμε να δούμε το νησί του Μανόλα.
0: Α, εκεί στο
1: το
0: βάθος.
1: Το νησάκι, ναι, στο βάθος, το μεγαλύτερο και το λίγο πιο μικρό είναι ο Σταυρός. Και η παραλία της Μεγάλης Άμμου.

0: Καλημέρα από την Αλόνισο, εδώ από το γραφικό λιμανάκι στη Βότση. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνεις αν έρθεις στο νησί είναι βόλτα στο θαλάσσιο πάρκο. Αυτό θα κάνω σήμερα για να το ανακαλύψουμε παρά με τον Βαγγέλη, με το φουσκωτό που βλέπετε στο βάθος. Πάμε! Πριν όμως ξεκινήσει η εξερεύνηση προς το θαλάσσιο πάρκο, κάνουμε μια στάση για να δώσουμε βοήθεια σε ένα εστιοπλοϊκό μιας παρέας Γάλλων, τον οποίον είχε κολλήσει η άγκυρα και δεν μπορούσαν να φύγουν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο νόμος της θάλασσας λέει ότι πρέπει να βοηθήσεις και αυτό κάναμε.
1: Έλα λίγο τώρα.
0: Ενώ παλεύαμε για αρκετή ώρα και ήμασταν έτοιμοι να καλέσουμε τις αρχές, τελικά η λύση ήρθε από τον Βαγγέλη, ο οποίος πρότεινε να λασκάρουν την άγκυρα μέχρι τέρμα και να τη σύρουν για κάμποσα μέτρα με τη βοήθεια της μηχανής, ώστε αυτό να βοηθήσει την άγκυρα να αποδεσμευτεί από το ρεμέτζο. Και έτσι έγινε.
1: Έπιαξε, ναι!
0: Το θαλάσσιο πάρκο της Αλονίσου είναι ένας πραγματικά μοναδικός τόπος, ο οποίος σχετίζεται με μύθους και θρύλους πειρατών. Έχοντας ακούσει για αυτόν τόσα χρόνια, η ευκαιρία να τον επισκεφτώ ήταν ο στόχος που επιθυμούσα να πραγματοποιήσω. Και σήμερα αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που θα έχω την ευκαιρία να ανακαλύψω αυτόν τον μαγικό τόπο με τα δικά μου μάτια. Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλονίσου και Βορείων Σποράδων αποτελεί το πρώτο θαλάσσιο πάρκο της Ελλάδας και τη μεγαλύτερη προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή της Ευρώπης. Αυτόν τον τόπο διακρίνει η μοναδική ομορφιά του και η πλούσια βιοποικιλότητα που φιλοξενεί. Καταφέροντας να διατηρήσει αναλύωτη την αυθεντικότητά του, το θαλάσσιο πάρκο προσφέρει μια μοναδική εμπειρία για τους επισκέπτες. Οι καταγάλανες και καθαρές θάλασσες, τα εκπληκτικά βραχώδη τοπία και οι μαγευτικές παραλίες δημιουργούν ένα σκηνικό απόλυτης ομορφιάς.

0: Βαγγέλη, πού είμαστε?
1: Λοιπόν, είμαστε στην νότια πλευρά της Σαλονίσου. Από εκεί θα πάμε. Πάμε απέναντι είναι το Ξηρό, η Περιστέρα που λέμε. Είναι ένα κατοίκητο νησί, υπάρχουν 5-6 σπίτια. Αυτά τα δύο είναι τα αδέλφια απέναντι. Είναι το μικρό αδέλφι αριστερά και το μεγάλο αδέλφι δεξιά. Αυτά δεν ενώνονται. Αυτά θα δούμε στην πορεία ότι είναι δύο ξεχωριστά νησιά. Δεν υπάρχει, μόνο κατσίκια υπάρχουν. Έχει και εκεί κατσίκια, παντού κατσίκια. Έχει πολλά κατσίκια η Αλονισιώτες, γιατί οι Αλονισιώτες παλιά ήταν εκτινοτρόφοι.
0: Κατά κύρια βάση.
1: Κατά κύρια βάση. Έρχομαι από το 88, ήμουν Αμερική, θα δω, ερωτεύτηκα το νησί.
0: Μόνο το νησί και τίποτα.
1: Όχι, έχω γυναίκα. έκανα 3 παιδιά στην Αμερική, έχω 7 εγγόνια.
0: Να σου ζήσουνε.
1: Να είστε καλά. Αγαπάνε πολύ το νησί, κάνουν sailing, κάνουνε... και εγώ κάνω και έχω αυτό το σκάφος και οι Αλόνισσες με τις βραχονισίδες που έχει είναι πανέμορφο.

0: Βαγγέλη, μπλε σπηλιά, ε.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η μπλε σπηλιά της Σαλονίσου. Πολύ ωραία, δροσερή σπηλιά το καλοκαίρι. Ο κόσμος έρχεται εδώ για μπάνιο, βουτάει. Το σώμα σου γίνεται μπλε λόγω του βυθού και της επιφάνειας. Και έχει θέα εδώ τη χελώνα απέναντι.
0: Ναι. Είναι... Λαϊκός μύθος λέει ότι ο Παπανικολής ερχόταν.
1: Ερχόταν εδώ, κρυβόταν. Εδώ κρυβότανε. Μύθος.
0: Τώρα
1: είναι πανέμορφα.

0: Φεύγουμε για κυρία Παναγιά τώρα, έτσι.
1: Τώρα, σε 7-8 μίλια είμαστε εκεί. Θα πάμε στο μοναστήρι, να δούμε τον γέροντα, να πάρουμε την ευλογία του και να περάσουμε καλά, να βγούμε το τσιγκουράκι μας. Με τον λουκούμι φυσικά.
0: Φύγαμε!

0: Και ενώ πετάω σε πελάγια ευτυχίας που κατάφερα να έρθω στην κυρία Παναγιά, μέσα στη χαρά μου δεν πρόσεξα τα βράχια που στέκονται μπροστά μου. Και το drone έπεσε στη θάλασσα. Οπότε φίλοι μου, όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η ώρα για μια δροσερή βουτιά.
1: Mission complete. Αυτά έχω να πω. Συνεχίζουμε.

0: μοναστήρι είναι κλειστό.
1: Κράτα το κορδονάκι να δεις.
0: Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά θα μπούμε. Δεν ήταν εδώ μοναχός, αλλά δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει. Εμείς την ευλογία την πήραμε και μόνοι μας. Γιατί το πάνε ήταν να έρθει στο μοναστήρι.
0: Ακριβώς.
2: Τώρα δεν είναι. Όλος ο χώρος αυτός, όλος ο τόπος αυτός είναι ευλογημένος. Είναι όντως μια ευλογία. Απέναντι το πιπέρι, είναι τα γιούρα, είναι ο παππούς. Εκεί είπαμε για τα γιούρα ότι τότε οι μυθολογίες ήταν η σπηλιά του Κύκλοπα.
0: Α, ήταν ναι, σωστά,
2: εκεί
0: η σπηλιά του Κύκλοπα.
2: Πετούσε τα βράχια στον Οδυσσέα και στα πλοία.

0: θάλασσα πώς μπήκε στη ζωή σου, Βαγγέλη?
1: Η θάλασσα από μικρός έκανα εστιοπλοεία, Θεσσαλονίκη. Έκανα εστιοπλοεία, κοπηλασία μετά εστιοπλοεία. Και μετά αγόρασα σκάφος. Στην Αμερική που ήμουνα είχα, πήγαινα Long Island για ψάρεμα, αυτά κατέβαινα. Και όταν ήρθα εδώ και είδα αυτό το πράγμα, λέω, δεν φεύγω από εδώ, εδώ είναι ο παράδεισος. Από τον παράδεισο δεν φεύγεις.
0: Όχι.
1: Δεν λέω να πεθάνω για να πάω στον παράδεισο, θέλω να ζήσω τον παράδεισο τώρα που ζω. Να το χαρώ. Μετά θα δούμε.
0: Μετά, ναι.
1: Θα δούμε τι εξέλιξη
0: έχει ο Θεός μετά.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Άλλο ένα τικ στις ταξιδιωτικές μου εμπειρίες. Μόλις μπήκε, κατάφερα να φτάσω στην Κυρία Παναγιά. Λοιπόν, ο Βαγγέλης πήγε κάτω να ετοιμάσει το σκάφος, να φουσκώσει λίγο τα μπαλόνια. Πάμε κι εμείς να τον βρούμε για να συνεχίσουμε.

0: Επιβίβαση και συνεχίζουμε το ταξίδι μας.
1: Ορίστε.
2: Έλα.
1: Ωραία.
0: Και σαλτέρνο. Να πω.
2: Να πεις.
1: Οπ.
2: Εκεί.
1: Οπ.
2: Ωραίο. Ωραίος.
1: Οπ.
0: Έτοιμοι. Αυτός είναι ο πλανήτης. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Γιατί άλλη μια ταξιδιωτική μου εμπειρία ολοκληρώθηκε. Πολλά χρόνια.
2: Πλανήτη,
0: ναι, πολλά χρόνια ήθελα να έρθω στον πλανήτη. Wow.

όλη η περιοχή του θαλάσσιου πάρκου ήταν βασικό ορμητήριο πολλών πειρατών. Απόδειξη σε αυτό είναι η μαρτυρία ανθρώπων που αναφέρει ότι όταν η φρεγάτα Ελλάς του Μιαούλη έφτασε στις σποράδες για να εξαλείψει την πειρατεία, μόνο εδώ στην περιοχή της Κυραπαναγιάς, μέσα σε αυτό το φυσικό λιμάνι, έπιασε 80 πειρατικά πλοία.

0: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Άξιον 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
1: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
2: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
3: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
0: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
4: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
5: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
6: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
7: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
8: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
8: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
4: Νέα επεισόδια EQ στο Άξιον 24.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Προορισμός μας η Πρέβεζα. Καλώς ήρθατε στην Πρέβεζα, την πριγκίπισσα του Αμβρακικού. Μια πόλη με νησιώτικη ατμόσφαιρα, αρχοντική, χαρούμενη, με μια ανέγκυχτη φύση γεμάτη εκπλήξεις. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε. Μια πόλη που έχει έντονο το υγρό στοιχείο, ναυτική παράδοση, ο Αμβρακικός δίπλα. Και από εδώ ξεκινάει η βόλτα μας, από την παραλία, για να μπούμε στο εσωτερικό και την παλιά πόλη. Τσιμπάι!
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Σαϊτάν Παζάρ. Η ιστορία έχει ως εξής. Την εποχή της τουρκοκρατίας, σε αυτά εδώ τα μέρη, κυκλοφορούσε ένας πάρα πολύ κακός και σκληρός διοικητής. Ένα βράδυ λοιπόν, οι κάτοικοι σκαρφίστηκαν το εξής. Έπιασαν με σαπούνι και έτριψαν εδώ το καλντερίμι, ώστε την επόμενη μέρα λοιπόν το πρωί που έρχεται ο διοικητής να εισπράξει, ληστράει το άλογο του και πέφτοντας φωνάζει «Σαϊτάν Παζάρ», που σημαίνει «διαβολεμένος δρόμος». Καλημέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Να είστε καλά.
3: Γεια σας.
0: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ενεπτικό ρολόι ύψους 13 μέτρων. Το σημαντικότερο σημείο συνάντησης αυτής της πόλης. Hello. How are you?
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας. Αυτή τη στιγμή πρέπει να προλάβουμε το ηλιοβασίλεμα στη Δυτική Ακτή. Πάμε.

0: Φτάσαμε και η Ιαννή Ακτή, δίπλα το κάστρο του Παντοκράτορα.
1: Πες εσύ, Δημήτρη, γιατί ταξιδεύεις? Για να ζω στιγμές σαν κι αυτή.

Έχουμε φύγει από Πρέβεζα, κινούμαστε βόρειο-ανατολικά, όπου θα πάμε να δούμε κάποια πάρα πολύ ιδιαίτερα φυσικά τοπία. Θα μας περιμένει και ο Λουκάς, σημείο συνάντησης, το Ρωμαϊκό.

0: Μας έκανε συννεφιά, αλλά είναι ωραία.
1: Πώς είσαι, φιλέ?
0: Καλά.
1: Καλά.
0: Εσύ?
1: Καλά.
0: Το βρήκατε εύκολα?
1: Εύκολα, ναι. Εύκολα, εύκολα. Εύκολα και εντάξει, η διαδρομή φανταστική. Πάμε στο κάτω.
0: Ναι, βέβαια. Λάτε να σας δείξω.

0: Είμαστε 50 χιλιόμετρα μακριά από την Πρέβεσα. Εδώ ο Οκτωβιανός βρήκε το κατάλληλο σημείο να δημιουργήσει το ρωμαϊκό υδραγωγείο για να υδροδοτήσει την πόλη του χιλιάδες χρόνια πριν. Αν δεν υπήρχε αυτό εδώ, θα ήταν πολύ δύσκολο αυτή η πόλη να υπάρξει χωρίς νερό. Και έφτιαξα μια καταπληκτική κατασκευή, η οποία διακτηνίζεται 50 χιλιόμετρα.
1: Ένα τεράστιο κατασκεύασμα δεν θυμίζει υδραγωγία όπως το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί το νερό περνούσε από πάνω.
0: Ναι, πάνω στις πέτρες. Σου επιβάλλεται με την παρουσία του.
1: Λούρος ποταμός.
0: Ναι, είμαστε κοντά στις πηγές του. Οι πηγές του είναι στα 15 χιλιόμετρα πιο πάνω, πεντακάθαρα νερά. Συνεχίζει από εδώ, βλέπετε το χωριό των Αγιώργιο απέναντι. Φεύγει το ποτάμι, διασχίζει το Δήμο Ζηρού και φτάνει στον Αμβρακικό.
1: Από εδώ εσύ?
0: Ναι, μένω στο διπλανό χωριό κοντά στην Καμπή. Και εδώ από πιτσιρικάς ερχόμασταν με τους φίλους μου και κολυμπούσαμε ακριβώς εκεί πίσω, κρυφά πάντα, τους γονείς μας, και εδώ μας έβγαζε το ρέμα και ξανά πιτσιρικάδες γυρνάγαμε το ποτάμι.

0: Άλλαξε το τοπίο τώρα εδώ. Προσοχή Λουκά, είμαστε στο διάστημα τώρα.
1: Λουκά, είμαστε οι πρώτοι άνθρωποι που πατήσαν τον Άρη.
2: Για σήμερα. Για σήμερα είμαστε οι πρώτοι. Για αυτή είναι η αλήθεια.
1: Πού με έφερες?
2: Είμαστε, φίλε μου, στον Κόκκινο Πυλό. Η λατινική του ονομασία είναι Terra Rossa και έχει ανακαλυφθεί εδώ, από ό,τι γνωρίζω, το 1960 από αρχαιολόγους που βρήκαν τα πρώτα ευρήματα χαλκού. Από ό,τι βλέπετε, είμαστε κοντά στο Ρωμαϊκό Τραγωγείο. Από εδώ περνούσαν οι σωλήνες που συνέχιζαν για την υδροδότηση της αρχαίας Νικόπολης, περνώντας και από τη λίμνη πιο πάνω.
1: Πολύ ξεχωριστό γεωλογικό φαινόμενο.
2: Θεωρείται μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο στη Βαλκανική Χερσόνησο. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Είναι σαν αραιανό τοπίο με δέντρα.

0: Γίνεται και ένας αγώνας δρόμου εδώ, ή θα γίνει?
1: Γίνεται. Το έχουν οργανώσει ο Σύλλογος του Δήμου Ζηρού κάθε χρόνο και τώρα πρόκειται να δημιουργηθεί και ένα τρίαθλο. Για πρώτη φορά με τη λίμνη, ποδηλασία, κολύμβη και το τρέξιμο γύρω από τον Κόκκινο Πυλό.
0: Λίμνη Ζηρού. Καθρέφτης.
2: Let's go! Πάμε ρε Λουκά.
3: Βασικά να κλείσουμε τη μουσική για τα πνευματικά.
4: Α, ναι, σωστά.
3: Και τώρα πάμε στην ηρεμία της λίμνης.

0: Λουκά, με έφερες στο σπίτι σου.
1: Τα τελευταία 10 χρόνια είναι το σπίτι μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ δραστηριοποιούμαι από το 16. Η αλήθεια είναι ότι το χωριό μου είναι εδώ κοντά και την ήξερα τη λίμνη από πολύ μικρός. Η οποία λίμνη, ένα, όπως βλέπεις, Δημήτρη, ένα πανέμορφο μέρος, το οποίο δημιουργήθηκε χιλιάδες χρόνια πριν από σεισμό. Άνοιξε και εκεί μέσα είναι το μεγαλύτερο βάθος του, περίπου στα 80 μέτρα. Είναι φυσική, τα νερά έρχονται από πολύ μακριά, δεν είναι στατικά, είναι δυναμική η κίνησή τους και γι' αυτό το λόγο δεν βαλτώνει. Οι πηγές έρχονται από πολύ μακριά και ενδεχομένως από χιόνια που είναι έξω από την Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια περιοδικότητα, κάθε 4 με 5 χρόνια το νερό φτάνει μέχρι το δρόμο. Σημαίνει ότι εδώ πλημμυρίζουν τα πάντα και ξανακατεβαίνει.

0: Μπαίνουμε.
1: Ποια στοιχεία της λίμνης κουβαλάς?
2: Την ηρεμία της και ουσιαστικά η λίμνη έχει αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι αν δεν σε νιώσει δικό της, θα σε αποβάλει. Και τώρα είμαι τόσα χρόνια εδώ, σημαίνει ότι έχω γίνει ένα.

Νομίζω τελειώσαμε, παιδιά. Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε. Παιδιά, κάπου εδώ, από το Σαϊτάν Παζάρ, θα σας αποχαιρετήσουμε. Άλλη μια εκπομπή του Χωρίς Χάρτη ολοκληρώθηκε. Δεν ξεχνάμε πως αυτό το επεισόδιο, όπως και όλα τα προηγούμενα του Χωρίς Χάρτη, μπορείτε να τα δείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Κάντε και μια γραφούλα, έτσι. Λοιπόν, να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά.

0: ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
2: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
3: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
4: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
5: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
6: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
7: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
8: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: σκοπεύσει.
1: Πιο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: ληστεία που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
4: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
5: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Sergeant Stevens and Shea from Narco, this is Officers Owens and Webster, they'll be your escort. Okay.

0: that I can do.
1: Okay, Brian. Go.
2: Okay, yeah.

0: the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
5: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
6: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
7: Καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
8: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
9: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.

0: απόψη.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Φουντώνουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές στο φθινόπωρο. Οι εισηγήσεις που δέχεται ο Πρωθυπουργός, ο συναγερμός στα κομματικά επιτελεία και οι ημερομηνίες που έχουν πέσει στο τραπέζι. Σε εξέλιξη η περίπλοκη επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού στις Κανάριες νήσους. Αυστηρά τα πρωτόκολλα ασφαλείας για την αποβίβαση των επιβατών. Στο σοκ στη Θεσσαλονίκη, αιματηρή συμπλοκή με ένα νεκρό από πυροβολισμό. Πέταξαν το πτώμα στον ποταμό Λουδία. Σεισμός στο ΟΑΚΑ. Οι μετάλλικα κούνησαν την Αθήνα. Πόσα Ρίχτερ κατέγραψε το γεωδυναμικό. Ζορμπάς, τρύπες και 85.000 θεατές σε ένα ιστορικό live.

0: Πυκνώνουν τα σενάρια προώρων εκλογών, καθώς έχουν ήδη ξεκινήσει να κυκλοφορούν ημερομηνίες για προσφυγή στις κάλπες εντός του φθινοπόρου. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, μέσω του Άξιον 24, τόνισε ότι οποιαδήποτε ημερομηνία μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν λαμβάνεται ως προώρες εκλογές. Την ίδια ώρα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης βρίσκονται υπό τον φόβο εκλογικού ευνηδιασμού, επιμένοντας ωστόσο στη θέση τους για επιτακτική ανάγκη πολιτικής αλλαγής.
1: Σε θέσεις ετοιμότητας μπαίνουν οι πολιτικές δυνάμεις με τα σενάρια να ανοίξει η εκλογική κάλπη το φθινόπωρο να αφουντώνουν και ήδη να ξεκινάει η συζήτηση για τις πιθανές ημερομηνίες. Σύμφωνα με τα σενάρια, αυτές είναι η 27η Σεπτεμβρίου, η 11η Οκτωβρίου, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η 18η Οκτωβρίου.
2: Από τη ΔΕΘ και μετά δεν είναι πρόορες. Αυτή είναι η γνώμη μου. Το 27 έχουμε την ιδιομορφία της Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπίπτει με το συνταγματικό χρόνο των εκλογών. Εμείς, αν πηγαίναμε στην τετραετία, πρέπει να κάνουμε εκλογές τέλος Ιουνίου. Αν όμως κάναμε τέλος Ιουνίου και δεν είχαμε κυβέρνηση, θα έμενε η Ελλάδα να προεδρεύει με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Πράγμα το οποίο θα ήταν μεγάλη αποτυχία για τη χώρα. Το αργότερο που θα πας είναι ο Μάρτιος. Το αργότερο. Πας πιο μετά. Γιατί αν χρειάζεται τέτοιες εκλογές, δεν προλαβαίνεις.
1: Στα κόμματα της αντιπολίτευσης έχει σημάνει συναγερμός για το φόβο εκλογικού ευνηδιασμού την ώρα που κάνουν λόγο για την αναγκαιότητα πολιτικής αλλαγής.
3: Ο κ. Μητσοτάκης είναι φανερό ότι θα παίξει τα αρέστα του προκειμένου να μην έχει ισχυρό αντίπαλο. Και ξέρω ότι μόνο το Πασόκ μπορεί να είναι αντίπαλος σε εκλογές. Γιατί, τι φοβάται, ότι αν πάμε με ένα ισχυρό Πασόκ ή ακόμα και αν έχουμε αποτέλεσμα πρώτης κάλπης, με τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και το Πασόκ δεύτερο, αλλά ισχυρά, επειδή το Πασόκ μπορεί να πάρει και από τα δεξιά και από τα αριστερά, και επειδή το Πασόκ μόνο παίρνει ψήφο που έπαιρνε ο Μητσοτάκης, τρέμει αυτό.
4: Ο κ. Μητσοτάκης, στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών, έχει κατοχυρωθεί σαν ο πρωθυπουργός των σκανδάλων και της διαφθοράς. Όσο γρηγορότερα φύγει από τη θέση του Πρωθυπουργού, τόσο πιο σύντομα το οξυγόνο, η δημοκρατία και το μέλλον της χώρας θα έχουν προοπτική.
5: Εμείς είμαστε ούτως ή άλλως σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Ανάβουν οι μηχανές τώρα και σε επίπεδο, κοιτάξτε, σε επίπεδο και υπουργικού έργου, κυβερνητικού έργου δηλαδή. Είναι σημαντικό να ολοκληρωθούν όποιες μεταρρυθμίσεις έχουμε και ανακοινώσει και όποιες μεταρρυθμίσεις έχουμε στα προσοχή μας σχέδια και σχεδιάσει το κάθε Υπουργείο. Και από εκεί και πέρα, ναι, θα προφανώς αλλάζουν και οι ταχύτητες και στις εκλογικές μας περιφέρειες από εδώ και πέρα.
1: Την τράπουλα πάντως φαίνεται πως ανακατεύουν τα δύο νέα κόμματα που έρχονται μέσα στο Μάιο, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, με τον πρώην Πρωθυπουργό μάλιστα να προσκαλεί τους πολίτες στην πρώτη εκδήλωση της κυβερνώσας αριστεράς της νέας εποχής, τη Δευτέρα στο Χαλάνδρι, όπως ο ίδιος αναφέρει με ανάρτησή του.
0: Γυρνάμε σελίδα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Τενερίφη λόγω της άφιξης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού. Υπό τον φόβο υγειονομικής κρίσης, οι ισπανικές αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή ειδικό σχέδιο διαχείρισης, με το πλοίο να παραμένει εκτός λιμανιού και τους 147 επιβάτες να αποβιβάζονται υπό αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας προκειμένου να επαναπατριστούν.
6: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο καταγράφηκε το ξέσπασμα των κρουσμάτων χανταϊού. Το MV Hondius έφτασε στο λιμάνι της Τενερίφης τα ξημερώματα.
7: This disease is not COVID and we have said it many times as WHO. And when we say this we don't take it lightly. And then of course the other issue I'd like to say, which I also indicated in my message to the people of Tenerife, is the risk to the population, to the local population, is low.
8: El primer pasaje que va a salir, que va a ser desembarcado, va a ser los ciudadanos españoles, para los cuales ya está preparado el avión en el que tengan que ser trasladados. El siguiente país que va a ser evacuado va a ser Países Bajos, que va a llevar a ciudadanos de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación.
6: Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, κανένας από τους επιβάτες που βρίσκονται στο πλοίο αυτή τη στιγμή δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα λίμωξης.
8: Y luego se irán secundando los diferentes vuelos que están previstos para hoy, que no nos han detallado ninguna incidencia, Canadá, Turquía, Francia, Gran Bretaña, Irlanda y Estados Unidos, que irán desembarcando según vayan los vuelos estando previstos para salir.
6: Στο κρουαζιερόπλοιο βρίσκονται 147 επιβάτες με 23 διαφορετικές εθνικότητες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 20 και πλέον επιβάτες είναι από τη Βρετανία, 17 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 14 από την Ισπανία, 8 έως 10 από τη Γερμανία, ενώ στο πλοίο βρίσκεται και ένας Έλληνας.
9: ما في هلع أو عزل إجباري وما في حدا من الموجودين على السفينة عنده أعراض المرض. في عنا جدول يومي مثل أي رحلة ولكن مع الحفاظ على المسافة الاجتماعية وتعقيم الأيدي ولبس الكمامات في المساحات الداخلية في السفينة.
6: Για λόγους ασφαλείας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτηρίσει όλους τους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος ως επαφές υψηλού κινδύνου.
10: The plan will be that the ship will anchor and that there will be small boats that will take some of the passengers, and it will be done in a very choreographed, coordinated way, in a very protected way. Bring those passengers to shore.
6: Παράλληλα, συνιστά ενεργή επιτήρηση και παρακολούθηση όλων όσοι βρίσκονταν στο πλοίο για διάστημα 42 ημερών μετά την αποβίβασή τους.
10: If there's anybody that develops symptoms, anybody that has symptoms, they will immediately go to a medical evacuation plane and be taken to the Netherlands for care.
6: Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα απαιτητική λόγω της πολυεθνικής σύνθεσης των επιβατών και της ανάγκης για απόλυτο έλεγχο σε κάθε στάδιο της αποβίβασης και μεταφοράς τους.
0: Είναι σε εξέλιξη λοιπόν η διαδικασία αποβίβασης των επιβατών. Μαζί μας ο Σπύρος Μουζακίτης για να δούμε αναλυτικά την επιχείρηση των αρμοδίων αρχών. Σπύρο, θα έχουμε και live εικόνα.
11: Ακριβώς έτσι είναι λοιπόν, και πριν από λίγο η πρώτη ομάδα Ισπανών επιβατών που βρίσκονταν μέσα στο κρουαζιερόπλοιο μεταφέρθηκε με σκάφος στην αχτή του λιμανιού της Τενερίφης. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο και αναχώρησαν από το λιμάνι με προορισμό το τοπικό αεροδρόμιο. Είναι τα πλάνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στους δέκτες μας, από όπου θα πετάξουν πίσω στη Μαδρίτη με αεροσκάφος της Ισπανικής κυβέρνησης. Σύμφωνα λοιπόν με τον σχεδιασμό που υπάρχει, η διαδικασία αποβίβασης θα διαρκέσει μέχρι το απόγευμα. Οι Ισπανοί θα είναι οι πρώτοι που θα αποβιβαστούν από το κρουαζιερόπλοιο. Θα ακολουθήσουν επιβάτες από την Ολλανδία, το αεροπλάνο των οποίων θα μεταφέρει επίσης επιβάτες από τη Γερμανία, το Βέλγιο, αλλά και τον Έλληνα επιβάτη, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο κρουαζιερόπλοιο με τον Χανταϊό. Να πούμε πως σε 130 της πολεμικής αεροπορίας είναι έτοιμο να μεταβεί όπου χρειαστεί, πιθανότατα στην Ολλανδία, όπως όλα δείχνουν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προκειμένου να μεταφέρει τον Έλληνα επιβάτη και να τον επιστρέψει με ασφάλεια στην χώρα μας. Να πούμε πως στη συνέχεια θα απομακρυνθούν οι επιβάτες από την Τουρκία, τη Γαλλία, τη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε πως όλοι οι επιβάτες, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είναι ασυμπτωματικοί. Επιβιβάστηκαν τα ξημερώματα οι ιατρικές ομάδες μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, όπου έκαναν εξετάσεις και όπως όλα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, όλοι είναι ασυμπτωματικοί.
0: Μια πολύ καλά οργανωμένη επιχείρηση, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Μουζακίτη. Σε ένα άγριο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη τώρα, ομάδα Ρωμά φέρεται να δολοφόνησαν έναν άνθρωπο και να πέταξαν το άψυχο κορμί του στον ποταμό Λουδία. Θεοδώρα Απότα, αυτόπτης μάρτυρας, ειδοποίησε τις αρχές που κατάφεραν να συλλάβουν τους καθομολογίαν δράστες.
12: Έτσι άρχισε η έρευνα της αστυνομίας Τζένι. Το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα χτες το βράδυ σε σπίτι στα Μάλγαρα, εκεί όπου τρεις άνδρες βρέθηκαν στην οικία άλλων δύο. Για άγνωστο λόγο υπήρξε συμπλοκή μεταξύ των πρώτων τριών, με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να πέσει νεκρός από πυροβολισμό. Έπειτα οι δράστες έβαλαν τη σωρό σε όχημα, τη μετέφεραν στο Λουδία και την εγκατέλειψαν εκεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε έρευνα σε εξέλιξη για την ανέβρεση τη σωρού, μεγάλη επιχείρηση. Έχουμε τέσσερις προσαγωγές. Τα δύο άτομα φέρεται να έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους στο αιματηρό περιστατικό.
0: Θεοδώρα Πότα, σε ευχαριστούμε πολύ. Μία λογομαχία μεταξύ δύο μοτοσυκλετιστών οδήγησε σε άγριο καυγά με πυροβολισμού στην Κυψέλη. Τις λεπτομέρειες έχει ο Φάνης Καραμπατσάκης.
13: Το φραστικό επεισόδιο Τζένι είχε ως αποτέλεσμα ο ένας να βγάλει όπλο και να πυροβολήσει εναντίον του άλλου δύο φορές στο πόδι. Το περιστατικό έγινε γύρω στις 8 το πρωί στην Κυψέλη, στην οδό Αλφίας. Αυτόπτες και αυτοίκοοι μάρτυρες επιβεβαιώνουν και το φραστικό επεισόδιο και τους πυροβολισμούς βεβαίως. Δύο κάλικες βρήκε η αστυνομία. Έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ο δράστης. Εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός το θύμα. Μαζί του στη μοτοσυκλέτα, μαζί με το θύμα, επέβαινε και μία γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν τραυματίστηκε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Φάνη. απαντήσεις στο πέπλο μυστηρίου που έχει καλύψει την υπόθεση με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα, ψάχνουν οι αρμόδιες αρχές. Το μη επανδρομένο σκάφος, που ήταν εξοπλισμένο με 100 κιλά εκρηκτικών, μεταφέρθηκε και εξουδετερώθηκε από το πολεμικό ναυτικό. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών πλέον ερευνά τη διαδρομή, τη λειτουργία και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά.
14: Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Οι ειδικοί έχουν ήδη εντοπίσει σειριακούς αριθμούς σε επιμέρους συστήματα, αλλά και ψηφιακά αποτυπώματα στο λογισμικό του, που θεωρείται ότι μπορούν να αποκαλύψουν τόσο τον κατασκευαστή όσο και τη διαδρομή του.
15: Συνολικά μιλάμε για ένα σύστημα που συνδυάζει μεγάλη εμβέλεια, χαμηλή ανιχνευσιμότητα και ισχυρή ισχύ πλήγματος. Και αυτό το καθιστά χαρακτηριστικό παράδειγμα το σύγχρονο ασύμμετρο ενοπλισμό στη θάλασσα, όπου μικρά μη επανδρομένα μέσα μπορούν να έχουν πολύ μεγάλο επιχειρησιακό αντίκτυπο.
14: Τα πρώτα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους μέχρι στιγμής οι αρχές φέρεται να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το ουκρανικό ντρόουν που έφερε 100 κιλά εκρηκτικών ήταν σχεδιασμένο να λειτουργήσει ως ντρόουν καμικάζι. Και η παρουσία του στο Ιόνιο να αποτελεί ένδειξη επέκτασης του υβριδικού πολέμου από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο με στόχο το ρωσικό σκιώδη στόλο δεξαμενόπλοιων.
16: Ακριβώς επειδή υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου κινήσεις του ρωσικού σκιώδου στόλου. Είχαμε και πρόσφατες επιθέσεις, αν δεν κάνω λάθος, στη Μάλτα. Οι Ουκρανοί έχουν μεταφέρει κάποια ντρόουν τέτοια με εκρηκτικά, προκειμένου να δημιουργήσουν πρόβλημα στα ρωσικά αυτά πλοία.
14: Την ώρα που το ντρόουν έχει μεταφερθεί σε ειδικές εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού ώστε να διερευνηθούν εδελεχώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, οι αρχές εξετάζουν την προέλευση, τις δυνατότητες και τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να βρεθεί στο Ιόνιο πέλαγος.
17: Το ότι είναι ουκρανικής κατασκευής αυτό το μη επανδρομένο σκάφος δεν σημαίνει ότι το έχει στείλει η Ουκρανία. Μπορεί και να το έχει στείλει, δεν το ξέρουμε, δεν υπάρχουν κάποιες αποδείξεις.
14: Το επικρατέστερο σενάριο είναι πως πρόκειται για ντρόουν ουκρανικής κατασκευής, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα αν ανήκει στο δίκτυο μη επανδρομένων θαλάσσιων σκαφών που χρησιμοποιεί το Κίεβο στον πόλεμο με τη Ρωσία.
18: Πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για κάποια επιχείρηση εναντίον στόχου. Δεν ήταν δηλαδή ένα ντρόουν στο οποίο χρησιμοποιείται για παρακολούθηση ή για άντληση πληροφοριών.
14: Το γεγονός ότι έφερε τουλάχιστον 100 κιλά εκρηκτικών 4 πυροκροτητές και έπλεα κυβέρνητος σημαίνει ότι θα μπορούσε να χτυπήσει οποιονδήποτε στόχο ανοιχτά της Λευκάδας.
18: Είναι δύσκολο ανιχνεύσιμα με δεδομένο το μέγεθός. Δηλαδή αν σκεφτείτε ότι είναι 4,5-5 μέτρα μήκος, ναι, ένα μέτρο πλάτος και περίπου στους 80 πόντους πάνω από το έδαφος, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανιχνευθούν. Και γι' αυτό ξέρω τα λένε και πολλές φορές τα λένε και αόρατα. Δεν είναι αόρατα, τα βλέπουν, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανιχνευτούν από τα ραντάρ.
14: Το ντρόουν είχε επίσης δυνατότητα δορυφορικής καθοδήγησης μέσω Starlink, με την επιχειρησιακή του εμβέλεια να φτάνει έως και τα 1000 χιλιόμετρα.
0: Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν 5 μέλη συμμορίας που διακινούσαν ναρκωτικά στο λόφο του Στρέφη στα Εξάρχεια. Μάνο Λινοξυλάκη, έκρυβαν τις παράνομες ουσίες ακόμα και σε γλάστρες.
19: Και βίντεο καταγράφει την ώρα που αστυνομικοί, πάνοπλοι αστυνομικοί, εισέρχονται στο διαμέρισμα στα Εξάρχεια, μέσω του οποίου γινόταν διακίνηση ναρκωτικών στο λόφο του Στρέφη. 5 είναι οι συλλήψεις. Σωστά, 4 άνδρες αλλοδαποί ηλικίας 23, 25 και 26 ετών και μία 35χρονη Ελληνίδα. Όπως είπες, ήταν σε γλάστες τα ναρκωτικά ακόμα και σε κάλτσες. Από την έρευνα, λοιπόν, όπως βλέπουμε και στα σχετικά πλάνα, από την έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν 2 διαφορετικές μεθόδους διακίνησης. Στην πρώτη περίπτωση, οι άτομα εισέρχονταν διαρκώς στο διαμέρισμα και παρέμεναν για ελάχιστο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια αποχωρούσαν αφού είχαν πραγματοποιήσει αγοροπολισίες ναρκωτικών ουσιών. Και στη δεύτερη περίπτωση, τα μέλη της οργάνωσης με μέτρα αντιπαρακολούθησης μετέβαιναν στο λόφο του Στρέφη, όπου γινόταν και εκεί η διακίνηση, κυρίως μέσω της 35χρονης γυναίκας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται άλλη μια εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες με τα μέλη της να παριστάνουν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Οι αρχές αποκάλυψαν τη δομή και τη δράση του κυκλώματος που φέρεται να απέσπασε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Την ίδια ώρα, σοκ προκαλούν οι αποκαλυπτικοί διάλογοι των δραστών άλλης αντίστοιχης πείρας που είχε καταφέρει να αποσπάσει εκατομμύρια ευρώ από ανυποψία στα θύματα.
20: Τέλος στη δράση νέας εγκληματικής οργάνωσης, μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές παριστάνοντας υπάλληλους του ΔΕΔΙΕ, έβαλε μετά από συντονισμένη επιχείρησή της η Ελλάς.
21: Κάτι πρόβλημα υπάρχει με τα χρυσαφικά, σας βγάλετε τα έξω και θα έρθουμε να λύσουμε το πρόβλημα.
22: Λέει είμαστε του ΔΕΔΙΕ. Λέω δεν έχουμε τίποτε, ούτε έχουμε καλέσει κανέναν. Ναι.
20: Η εγκληματική οργάνωση είχε εσωτερική δομή, αποτελούμενη από την ομάδα τηλεφωνικής προσέγγισης και την επιχειρησιακή ομάδα πεδίου. Τα μέλη της πρώτης ομάδας είχαν ηγετικό και καθοδηγητικό ρόλο, με στρατηγείο χώρο στα Άνω Λιώσια, που είχε διαμορφωθεί ως αυτοσχέδιο τηλεφωνικό κέντρο.
23: Οι ηλικιωμένοι πρέπει να προσέχουν, αφού είναι ευάλωτοι.
24: Πάντα αυτοί που είναι λίγο μεγαλύτεροι είναι λίγο πιο ευαίσθητοι, αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι δεν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
25: Άλλο ένα κύκλωμα fake. Υπαλλήλων της ΔΔΕ εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην απαντούν σε τηλέφωνα που κάποιοι προσποιούνται ότι είναι υπάλληλοι της ΔΔΕ.
20: Οι αρχές εξιχνίασαν τουλάχιστον 33 περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο οικονομικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης να ξεπερνά τα 270.000 ευρώ. Οι δράστες μάλιστα δεν δίσταζαν να παρουσιάζονται ακόμη και ως αστυνομικοί, προκειμένου να εξαπατήσουν τους ανυποψίαστους πολίτες. Την ίδια ώρα έρχονται στο φως αποκαλυπτικοί διάλογοι της εγκληματικής οργάνωσης που παρίσταναν υπαλλήλους της ΔΕΗ και κατάφεραν να αποσπάσουν πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ από τα θύματα τους.
26: Πού έχετε τα κοσμήματα?
27: Στο κομωδίνο, στην κρεβατοκάμαρα.
26: Θα γίνει διαδικασία για μείωση τάσης ρεύματος. Ετοιμάζουμε blackout.
27: Θα μείνω χωρίς φως?
26: Ναι, βάλτε τα κοσμήματα σε σακούλα. Πηγαίνετε στο θηροτηλέφωνο και πατήστε το κουμπί 3 φορές.
27: Εντάξει.
26: Αφήστε τη σακούλα στην πόρτα.
27: Την άφησα.
20: Όταν το θύμα αντιλήφθηκε ότι της έκλεψαν τα χρυσαφικά, ο θρασίτατος δράστης προσπάθησε να την καθησυχάσει, λέγοντάς της ότι είναι μέρος της διαδικασίας.
26: Πηγαίνετε πάλι στο θηροτηλέφωνο και πατήστε το κουμπί 3 φορές.
27: Έχω ανοίξει, ναι.
26: Πολύ ωραία. Εκφόρτωση.
27: Μου πήρατε τα λεφτά και τα χρυσαφικά.
26: Τι έγινε, πείτε μου.
27: Ήρθαν 2 και τα πήραν.
26: Είναι ο τεχνικός, τον έχουμε εμείς. Θα σας τα φέρει πίσω.
27: Να πάρω την αστυνομία, το 100.
26: Έχουμε καταγράψει τα πράγματα, θα τα πάρετε πίσω.
25: Κατευθύνουν να βγάλουν τα κοσμήματά τους και τα χρήματά τους έξω ή να ανοίξουν την πόρτα για να μπουν αυτοί μέσα να διορθώσουν κάποιο πρόβλημα. Οι εταιρείες, το δημόσιο, δεν λειτουργεί ποτέ με αυτόν τον τρόπο.
20: Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην εμπιστεύονται αγνώστους, καθώς οι τρόποι που επιτίδει προσπαθούν να ξαπατήσουν τα θύματα τους είναι πολύ και εφάνταστοι.
0: Πριν από λίγο είχαμε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς και τραυματισμό γυναίκας σε μπαρ στην Καλυθέα, στη Λεωφόρο Θησαίος, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για σύλληψη του φερόμενου ως δράστη. Στο σημείο βρίσκεται ο Σπύρος Αλεξανδρής που θα μας ενημερώσει.
11: Όλα σημειώθηκαν, Τζένι, λίγο μετά τις 11 το πρωί, όταν ένας 58χρονος άνδρας υπό την επίρρεια μέθης βρέθηκε έξω από το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εδώ φέρεται να μην του επιτράπηκε η είσοδος στο κατάστημα. Είναι ένας θαμώνας ο οποίος έχει προκαλέσει στο παρελθόν πολλές εντάσεις. Είχε έναν διαπληκτισμό με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Ο 58χρονος στη συνέχεια πήρε ένα όπλο το οποίο είχε στο αυτοκίνητο, ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο με το οποίο ήρθε στο σημείο, ένα υποπολιβόλο αυτόματο όπλο τύπου Uzi και άνοιξε πυρ προς την είσοδο του καταστήματος, όπου έχουν εντοπιστεί δεκάδες καλλικές, μάλιστα 2 σφαίρες, φέρονται να τραυμάτισαν την 43χρονη υπάλληλο που βρισκόταν στην είσοδο του καταστήματος. Της προκάλεσαν διαμπερή τραύματα στο λαιμό και στην πλάτη. Με ίδια μέσα μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο σε κοντινή απόσταση και της παρέχονται οι πρώτες βοήθειες, ενώ ο άνδρας σε κατάσταση αμόκ σκόρπισε τον πανικό με τους πυροβολισμούς στους περίπου 30 θαμώνες που εκείνη την ώρα βρίσκονταν εντός του καταστήματος. Η αστυνομία ανέπτυξε μια επιχείρηση σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Βρέθηκε στο σημείο. Άνδρες της άμεσης δράσης του πέρασαν χειροπέδες. Ο άνδρας αυτή την ώρα κρατείται στα γραφεία της ασφάλειας. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σε κατάσταση για να δώσει κατάθεση, καθώς βρίσκεται υπό την επίρρεια μέθης. Να πούμε ότι έχουν προσαχθεί επίσης οι θαμώνες του καταστήματος για να δώσουν κατάθεση για τις λεπτομέρειες του συγκεκριμένου σκηνικού που σκόρπισε τον τρόμο. Ακόμα διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες και τι ήταν αυτό που όπλησε
1: το χέρι του 58χρονου άντρα. Οι πρώτες, επαναλαμβάνω, πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν διαπληκτισμό που είχε με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος.
0: Απίστευτο περιστατικό μέρα μεσημέρι σε πολύ κεντρικό δρόμο της Καλλιθέας. Σπύρο Αλεξανδρή, σε ευχαριστούμε. Αλλάζουμε θέμα στη μάχη για τη μείωση του δημοσίου χρέους. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, επισημένοντας, Θεοδόρα Ζαγανάκου, πως όσο αυτό μειώνεται, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας.
2: Και μάλιστα χαρακτήρισε σημαντική αυτή την είδηση της εβδομάδας, καθώς αφορά στην απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μία ακόμη πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα, ανέφερε πως αυτά μπορεί να ακούγονται τεχνικά και μακρινά από την καθημερινότητα, όμως στην πραγματικότητα μας αφορούν όλους μας. Χαρακτηριστικά λοιπόν στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα αδιέξοδα του παρελθόντος. Ο στόχος μας είναι το 2027 να πάψουμε να είμαστε η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ.
0: Θεοδόρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προκαλεί ξανά η Άγκυρα με τον εκπρόσωπο της τουρκικής κυβέρνησης να κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είναι φιλικά προσκύμενος σε ένα δίκτυο γενοκτονίας δείχνοντας το Ισραήλ. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Νανούρη που έχει το πλήρες ρεπορτάζ.
3: Τζένι, είχαμε άλλη μια παρέμβαση από την Τουρκία διαστόματος του Ομέρ Τσελίκ που εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για τη συνεργασία Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ. Ο Ομέρ Τσελίκ λοιπόν έδωσε το παρόν σε μια έκθεση αμυντικής βιομηχανίας στην Κωνσταντινούπολη και εκεί ανέφερε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ρογμές στην πολιτική της Ελλάδας όσον αφορά τη στενή σχέση με το Ισραήλ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το να εκφράζει ο Έλληνας Πρωθυπουργός φιλία προς ένα δίκτυο γενοκτονίας όπως είναι το Ισραήλ είναι μια λαθασμένη προσέγγιση, δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Έφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του κυβερνούντος κόμματος και τόνισε λέγοντας ότι η μεγαλύτερη μάστιγα της ανθρωπότητας αυτή τη στιγμή είναι ο σιωνισμός και το γεγονός ότι η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι δίπλα στο σιωνισμό θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο μέλλον τους. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του κυβερνούντος κόμματος, Τζένι.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τη δήλωση του Ομέρ Τσελίκ.
4: Bir soykırım şebekesiyle dostluk ifade etmesi Yunanistan için doğru yaklaşımlar değil. Günün sonunda Türkiye ile halledecekleri meseleleri diplomatik yolla halledebilirler. Ama bugün insanlığın başındaki en büyük bela Siyonizm'dir. Siyonizmin bu katliam siyasetidir. Dolayısıyla Rum kesiminin ya da Yunanistan'daki yönetimin Siyonizmle bu kadar yan yana durması aslında kendi geleceklerine verdikleri bir zarardır.
0: Του πολέμου, οι διπλωματικές διεργασίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται σε κρίσιμη φάση, καθώς η Ουάσιγκτον, Σπύρο Μουζακίτη, αναμένει την επίσημη τοποθέτηση της Τεχεράνης σχετικά με την πρόταση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.
11: Βρισκόμαστε λοιπόν, Τζένι, για μία ακόμα ημέρα εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Να πούμε πως σύμφωνα με πληροφορίες του Αξιός, χθες στο Μαϊάμι πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανάμεσα στον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, και τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Στίβ Γουίτκοφ, με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ, Αλθάνη. Να πούμε πως το Κατάρ διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Τώρα να σου πω ότι είχαμε μια νέα προειδοποίηση από την πλευρά του Ιράν και συγκεκριμένα του στρατού του Ιράν, ότι οι χώρες οι οποίες ακολουθούν τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην διέλευσή τους στα στενά του Ορμούζ. Ουσιαστικά λέει ότι οποιαδήποτε χώρα δεν αγοράζει το πετρέλαιο του Ιράν ή μπλοκάρει τις συναλλαγές με το Ιράν, δεν θα μπορεί τα πλοία της να περάσουν με το πετρέλαιό τους, δεν θα μπορούν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ. Τέλος να σου πω ότι ο Ισραηλινός στρατός, παρά την εκεχηρία που βρίσκεται σε εξέλιξη, ανακοίνωσε ότι έπληξε 40 θέσεις υποδομής της Χεσμπολάχ χθες και σήμερα. Να πούμε πως 10 μαχητές της Χεσμπολάχ σύμφωνα με τους IDF είναι νεκροί, ενώ σύμφωνα με λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης από τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο έχουν χάσει τη ζωή τους μόνο χθες 26 άνθρωποι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Σε κρίσιμη καμπή φαίνεται να πλησιάζει ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η σύγκρουση οδεύει προς το τέλος της. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ωστόσο, θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για μια ενδεχόμενη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Την ίδια ώρα, η Μόσχα φαίνεται να βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία για φυσικό αέριο και πετρέλαιο με την Κίνα, λίγα 24 ώρα πριν από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο.
5: Λίγες ώρες μετά την παρέλαση της ημέρας της νίκης στη Μόσχα, ο Βλάντιμιρ Πούτιν αποκαλύπτει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του.
6: Ο μύρνος δεγαβούρια, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу.
5: Ο Ρώσος πρόεδρος θέτει εκ νέου συγκεκριμένες προϋποθέσεις για απευθείας συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
6: Пообещали помощь и начали раскручивать вот противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь.
5: Ερωτηθείς αν είναι διατεθειμένος να συμμετάσχει σε συνομιλίες με Ευρωπαίους, ο Πούτιν δεν έκρυψε την προτίμησή του για τον συνομιλητή από την πλευρά της Ευρώπης.
6: Меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германия господин Шрёдер. Ну а так, пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес.
5: Ο πρώην καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ παραμένει πολύ κοντά στο Ρώσο πρόεδρο, όχι μόνο για λόγους φιλίας, αλλά και λόγω των υψηλόβαθμων θέσεων που κατέχει στα ρωσογερμανικά ενεργειακά project. Και ενώ οι σχέσεις με την Ευρώπη φαίνεται να έχουν το δικό τους παιχνίδι στη σκακέρα, ο Πούτιν αποκαλύπτει ότι βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο για συμφωνία μαμούθ με την Κίνα, που αναμένεται να επηρεάσει τις γεωπολιτικές ισορροπίες και την παγκόσμια αγορά ενέργειας.
6: Сейчас не буду тоже пока говорить об этом, но в принципе мы в высокой степени находимся договоренности. Потому чтобы сделать серьезный, очень существенный шаг вперед в сотрудничестве в газовой и нефтяной сфере. Серьезный. Ну...
5: Και όλα αυτά συμβαίνουν μόλις λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο.
0: Μόλις χτυπήσαμε κάποιον. Αυτό ακούγεται στο σοκαριστικό ηχητικό από την τραγωδία με το αεροπλάνο που σκότωσε πεζό την περασμένη Παρασκευή στο διάδρομο απογείωσης. Η Μαρία Χάρδα έχει τις λεπτομέρειες. Όλα αυτά συνέβησαν, Μαρία, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
7: Ακριβώς, Τζένι. Οι αρχές ενημέρωσαν ότι η σωρός του θύματος δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη, ενώ όπως όλα δείχνουν μέχρι στιγμής, η σωρός, δεν επρόκειτο για υπάλληλο του αεροδρομίου. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ABC News, το άτομο παραβίασε την περίμετρο ασφαλείας, πηδώντας το φράχτη και στη συνέχεια χτυπήθηκε από τον κινητήρα του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα να υποστεί μερικό διαμελισμό. Οι επιβάτες περίμεναν περίπου 3 λεπτά μέσα στο αεροσκάφος πριν ξεκινήσει η εκένωση, με πολλούς να περιγράφουν ότι επικράτησαν σκηνές πανικού, με φωτιά, δυνατούς κρότους και καπνό μέσα στο αεροσκάφος. Όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβάτες αποχωρούν μέσω των φουσκωτών τσούλιθρων έκτακτης ανάγκης. Συνολικά 224 επιβάτες και τα 7 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ 5 χρειάστηκαν να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της κοντινής περιοχής.
0: Μαρία Χάρδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, γιορτάζουν οι άφαντοι ήρωες της καθημερινότητας όλων μας, οι μητέρες. Οι γυναίκες που καθημερινά ισορροπούν ανάμεσα σε δουλειά, υποχρεώσεις και μητρότητα. Ξυπνούν νωρίς, τρέχουν όλη την ημέρα, κουβαλούν ευθύνες, άγχος και κούραση, αλλά συνεχίζουν να προσφέρουν αγάπη και φροντίδα χωρίς όρια, με πλήρη ανιδιοτέλεια. Μητέρες μιλούν στο Action 24 για τις προκλήσεις του σήμερα, αναδεικνύοντας την βαθύτερη κοινωνική διάσταση της ημέρας.
8: Χρόνια πολλά, μαμά, σ' αγαπώ.
9: Χρόνια πολλά για τη γιορτή της μητέρας.
10: Λοιπόν, αυτά το δώσεις στη μαμά. Εσύ, εντάξει. Μπράβο, κούκλα μου.
26: Με λουλούδια στα χέρια, χαμόγελα και πολλές αγκαλιές, τα παιδιά σήμερα τιμούν τις μανούλες τους και εκείνες ξεχυλίζουν από ευτυχία.
12: Έχω δύο παιδιά, τα έχω σπουδάσει. Έχω μια κόρη κτηνίατρο και ένα γιο ψυχολόγο. Και όλα αυτά τα έχω κάνει με την εργασία μου στο Δήμο και με τις υπερορίες μου.
13: Τι λουλούδι θες να πάρεις, έχεις κάποιο συγκεκριμένο?
8: Όχι, δεν έχω βρει.
13: Θα βρεις κάποιο που θα σ' αρέσει το χρώμα, πώς θα το κρίνεις ποιο θα πάρεις?
14: Σε χρώμα.
15: Χρόνια πολλά, μαμά, σ' αγαπώ πολύ.
26: Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στο πιο ιερό πρόσωπο της ζωής μας, τη μητέρα. Τη γυναίκα που μας χάρισε ζωή, που στάθηκε δίπλα μας στις πρώτες ανάσες, στα πρώτα βήματα, στις πρώτες πτώσεις και στις πρώτες νίκες. Είναι εκείνη που δεν κουράζεται ποτέ και δίνει πάντα απλόχερα την αγάπη, που στέκεται δίπλα σου και αγωνίζεται σκληρά για να σε μεγαλώσει.
16: Τι είναι μια αγκαλιά που θα σου δώσει το πρωί, που θα ξυπνήσει το παιδί, είναι ό,τι το καλύτερο.
17: Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες που δουλεύουν, που αγωνίζονται καθημερινά, που παρόλη την κούραση είμαστε πάντα δίπλα στα παιδάκια μας με υπομονή και αγάπη.
26: Είναι η πρώτη φωνή που ακούμε, το πρώτο χέρι που κρατάμε και η αγκαλιά που θα ψάχνουμε πάντα να βρούμε.
16: Να χαίρεστε όλοι τις μανούλες, να τις αγαπάτε και να τις προσέχετε όσο τις έχετε.
18: Έχουμε χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες που δεν γίνανε βιολογικά μητέρες, αλλά εξίσου έδωσαν όλα αυτά που δίνουμε εμείς και πολύ περισσότερα, με περισσότερη αγάπη και δύναμη.
26: Μια συγκινητική αναφορά στη μητέρα του Μαρίκα έκανε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
19: Τέτοιες στιγμές αισθάνομαι και εγώ κοντά μου τη δική μου μητέρα, την Μαρίκα, με την ισχυρή προσωπικότητα αλλά και με τα τεράστια αποθέματα υπομονής και τρυφερότητας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μητέρες για όσα προσφέρουν καθημερινά και αθόρυβα στην οικογένεια και τα παιδιά τους.
21: Για να κάνουμε ξανά κάθε μητέρα να νιώσει αυτό που πραγματικά είναι. Πολύτιμη.
26: Με ένα εμβληματικό βίντεο από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα τιμά τη διαχρονική προσφορά της Ελληνίδας μάνας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το βίντεο παρουσιάζει εικόνες και συμβολισμούς που παραπέμπουν σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους της Ελλάδας, αναδεικνύοντας το ρόλο της μητέρας ως σημείο αναφοράς για την οικογένεια, την κοινωνία αλλά και την πατρίδα.
0: Η καρδιά της ενημέρωσης χτύπησε στην αίθουσα Φάρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, όπου πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη γιορτή για τις σχολικές εφημερίδες και βραβεύτηκαν οι δημοσιογράφοι του μέλλοντος. Εκατοντάδες μαθητές παρουσίασαν ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και άρθρα γνώμης, αξιολογήθηκαν από ακαδημαϊκούς και δημοσιογράφους, ενώ βραβεύτηκαν οι 17 καλύτερες σχολικές εφημερίδες.
27: Στην αίθουσα Φάρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, γεμάτη από νεανική ενέργεια και συγκίνηση, πραγματοποιήθηκε η μεγάλη γιορτή των σχολικών εφημερίδων. Μαθητές από πολλά σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου έδωσαν το παρόν στο δεύτερο πανελλαδικό και παγκύπριο διαγωνισμό σχολικών εφημερίδων και δημοσιογραφίας.
28: Πήρα το βραβείο του καλύτερου κειμένου. Το θέμα μου είναι ο πολιτισμός και πώς οφείλουμε να τον διαφυλάξουμε, μιας και είναι το σπουδαίο απόκτημά μας. Είναι πραγματικά μια τέτοια πρωτοβουλία όαση στην καθημερινότητα του σχολείου και πιστεύω ότι είναι δράσεις οι οποίες είναι πολύ ωφέλιμες για τα παιδιά.
27: Κεντρικό αφηγηματικό άξονα της φετινής διοργάνωσης αποτέλεσε το διάστημα και η ιστορική αποστολή της NASA Artemis 2. Οι μαθητές κλήθηκαν να προσεγγίσουν κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της αεροδιαστημικής, της αστροφυσικής και της αστυνομικής έρευνας.
29: Είναι ένα πεδίο έκφρασης όπου μαθητές από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου δοκιμάζουν τη φωνή τους στο δημόσιο λόγο.
27: Στη σημασία της μαθητικής φωνής και στο ρόλο των εκπαιδευτικών ως εμπνευστών καινοτόμων δράσεων αναφέρθηκε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
30: Ο στόχος μας που είναι κοινός αποκαλύπτει και κάτι βαθύτερο. Ότι θέλουμε να καλλιεργήσουμε στα παιδιά όχι απλά τις δεξιότητες γραφής, αλλά μια ελευθερία σκέψης.
27: Στο φετινό διαγωνισμό συμμετείχαν εκατοντάδες μαθητές παρουσιάζοντας σχολικές εφημερίδες με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και άρθρα γνώμη. Οι συμμετοχές αξιολογήθηκαν από Επιτροπή Πανεπιστημιακών, Ακαδημαϊκών και Δημοσιογράφων, ενώ ξεχώρισαν οι 17 καλύτερες εφημερίδες. Την εκδήλωση διοργάνωσαν για δεύτερη χρονιά η εφημερίδα Το Βήμα και η Alter Ego Media.
0: Περισσότερους από 85.000 θεατές ξεσήκωσαν οι Μετάλλικα στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό σόου με έντονο ελληνικό χρώμα. Το θρυλικό συγκρότημα επεφύλαξε και μία πρόσμενη έκπληξη στο κοινό, καθώς σε μία προσπάθεια να τιμήσει την ελληνική μουσική κουλτούρα, έπαιξε το σιρτάκι του Ζορμπά αλλά και τις μελωδίες από τις τρύπες, λαμβάνοντας δυνατά χειροκροτήματα και επιφημίες. Πλήθος κόσμου παρέμεινε ακόμα και έξω από το στάδιο, προκειμένου να απολαύσει τις μελωδίες.
27: Οι Μετάλλικα με ελληνικό χρώμα στο ΟΑΚΑ έπαιξαν το σιρτάκι του Ζορμπά, προκαλώντας ενθουσιασμό στους 85.000 θεατές που βρέθηκαν στο στάδιο.
31: Συναρπαστική εμπειρία σίγουρα, το περίμενα χρόνια.
27: Μετά από 16 χρόνια απουσίας, το συγκρότημα ήρθε ξανά στην Ελλάδα, προκαλώντας δελήριο με τις επιτυχίες τους.
1: χαρούμενη, πάρα πολύ χαρούμενη που θα τους δω.
2: Γιατί ανυπομονείς και πολύ?
3: Για το Master of Puppets.
4: Είμαι φαν από τότε που αρχίσανε.
2: Είχατε πάει στην προηγούμενη συναυλία?
4: Ριζούπολη. Έχω πάει Νέα Σμύρνη. Δεν βλέπεις άσπρησα μαζί τους.
2: Πάνω από 90.000 άτομα ήρθαν στο ΟΑΚΑ για να θαυμάσουν το αγαπημένο τους συγκρότημα που έχει να έρθει στην Ελλάδα από το 2010. Λίγο αργότερα οι Μετάλλικα έπαιξαν και μέρος από το τραγούδι «Δεν φοράς πουθενά» του ελληνικού συγκροτήματος Τρύπες, ευνηδιάζοντας ξανά ευχάριστα το κοινό. Έξω από το στάδιο, χιλιάδες φανς που δεν κατάφεραν να βρουν εισιτήρια έστησαν το δικό τους πάρτι με μπύρες και χορό.
6: Ήρθαμε απ' έξω, ναι, θαυμάζουμε, τι να κάνουμε.
2: Αρκετοί φανς στην Αθήνα από διάφορα μέρη της Ελλάδας, ακόμα και από το εξωτερικό, για να απολαύσουν την ιστορική συναυλία του αγαπημένου του συγκροτήματος.
11: Σε παρακαλώ. Εδώ είμαστε έτοιμοι να το ζήσουμε. Έχουμε έρθει από μακριά, εννοείται. Όχι πάρα πολύ μακριά, αλλά είμαστε εντός Κρήτη.
14: Greece has something, you know. Something special, something you can't describe or feel. You have to feel it.
20: Metallica is just like the Greek gods, you know, from the ancient times. But they are the gods from the modern times.
22: Είμαστε full τυχεροί που βρήκαμε τελευταία στιγμή εισιτήρια και απλά αρχίσαμε και χοροπηδάγαμε.
2: Η συναυλία των Metallica προκάλεσε σεισμό. Το φαινόμενο των λεγόμενων Concert Quakes επιβεβαιώθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο μέσω σεισμογράφων κατέγραψε τις δονήσεις που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της συναυλίας. Πάντως η συναυλία έμεινε αξέχαστη σε όσους την έζησαν εντός αλλά και εκτός σταδίου.
0: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: άλλη μια μέρα στην κίνηση. Εκεί που θα συναντήσεις όλα αυτά που κάνουν το πονοκέφαλο ανυπόφορο. Χρειάζεσαι το Deponin Sticks Maximum σε πρακτική μορφή που διαλύεται απευθείας στο στόμα χωρίς νερό για να κουφίσει από τον πόνο. Deponin Sticks. Παντού μαζί σου, χωρίς νερό.
1: Με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο My ΔΕΗ. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
4: Σταμάτα σου.

0: δυνατοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Joker, πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin, winning awaits.
2: Καλό μεσημέρι. Ο Αστέρας Σάκτορ έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας από την Λάρισα μετά από το 1-1 απέναντι στην ΑΕΛ και πλέον βρίσκεται πάνω από τη ζώνη του υποβασμού τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος των play-out της Super League.
3: Το πάνω χέρι για την παραμονή στη Super League έχει πλέον ο Αστέρας Σάκτορ. Η ομάδα της Τρίπολης αναδείχθηκε ισοπαλή 1-1 με την ΑΕΛ και πλέον βρίσκεται ένα βαθμό πάνω από τον Πανσεραϊκό και τρεις περισσότερους από την ομάδα της Λάρισας. Ο Αστέρας στην πρώτη του σημαντική ευκαιρία άνοιξε το σκορ στο 19 όταν μετά από οργανωμένη επιθετική ενέργεια ο Αλμύρας έβγαλε την ασίστο Μακέντα με το στράικερ των Αρκάδων να κάνει το κοντρόλ και με προβολή να πλασάρει το Βενετικίδη. Η ΑΕΛ αντέδρασε γρήγορα και στο 38 έφτασε στην ισοφάριση όταν μετά από όμορφη ενέργεια του Σαγκάλ ο Πασάς πήρε την κεφαλιά και πέτυχε το 1-1.
4: Πολύ σημαντικός ο βαθμός γιατί μας βγάζει από την επικίνδυνη ζώνη. Όπως είπατε, προηγηθήκαμε, αλλά νομίζω ότι προηγηθήκαμε κόντρα στο ροή του αγώνα. Δεν δικαιούμαστε πολλά πράγματα στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά. Καμιά φορά όμως και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, να μπορούμε σε μια κακή μας μέρα να μπορούμε να παίρνουμε κάτι. Στο δεύτερο ημίχρονο ισορροπήσαμε, δεν απειληθήκαμε, ούτε εμείς απειλήσαμε, αλλά γενικά ισορρόπησε πολύ το παιχνίδι και νομίζω ότι δίκαια ήρθε το 1-1.
3: Για να παραμείνει το 1-1 πριν από το ημίχρονο, χρειάστηκε ο Νίκος Παπαδόπουλος να κάνει μια διπλή επέμβαση πρώτα στο σουτ του Πασά και στη συνέχεια στο σουτ του Ηλιάδη, με τον Αλάγκμπε στην επαναφορά να παρεμβαίνει και να στέλνει την μπάλα κόρνερ.
5: Θα έπρεπε να προσέξουμε 2-3 πραγματάκια, δηλαδή από τη στιγμή που προηγηθήκαμε στο σκορ θα έπρεπε να το διαχειριστούμε λίγο καλύτερα, αλλά ευτυχώς που έστω και με λίγη τύχη πήραμε τον ένα βαθμό της οπαλίας, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός που μας βγάζει από την επικίνδυνη ζώνη και θεωρώ ότι στο τέλος θα πάνε όλα καλά.
3: Η φάση που συζητήθηκε έγινε στο 58 όταν ο Μπαρτόλο ανετράπη μέσα στην περιοχή από τον Παπαγεωργίου με τον διαιτητή Ευαγγέλου να δείχνει το πέναλτι. Όμως μετά από παρέμβαση του VAR Κατζικογιάννη, ο διαιτητής πήγε να δει τη φάση και πήρε πίσω την ποινή, προκαλώντας την οργή των Αρκάδων. Μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα Σάκτορ είχε στο 85 ο Μπαρτόλο, όμως το σουτ που έπιασε αντέδρασε και έδιωξε σε κόρνερ ο Βενετικίδης.
2: Η Κηφισιά πήρε βαθμολογική ανάσα με την νίκη της με 2-1 επί του Πασεραϊκού, όπως και ο Πανετολικός που κέρδισε με το ίδιο σκορ τον Ατρόμητο. Έτσι στη βαθμολογία. Ο Ατρόμητος είναι στους 40 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 34 και οι τρεις που μάχονται για να αποφύγουν τις δύο τελευταίες θέσεις, ο Αστέρας Σάκτορ με 29, ο Πασεραϊκός 28, η ΑΕΛ με 26. Την επόμενη αγωνιστική, την προσεχή Τρίτη, στις 7 όλα τα παιχνίδια, Αστέρας Σάκτορ, Πασεραϊκός, Κηφισιά, Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ. Την νίκη που θα τη φέρει ακόμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Super League θα επιδιώξει σήμερα σε 7.30 η ΑΕΚ με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, ενώ την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.
3: Καθοριστική μπορεί να αποδειχθεί η τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League για την υπόθεση τίτλος. Η ΑΕΚ υποδέχεται την Κυριακή στις 7.30 τον Παναθηναϊκό και την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Καραϊσκάκι τον ΠΑΟΚ. Οι κιτρινόμαυροι έχουν διαφορά 6 βαθμών από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και με νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό ουσιαστικά αγκαλιάζουν τον τίτλο. Μάλιστα μπορούν να τον κατακτήσουν και μαθηματικά εάν την ίδια ώρα στο Καραϊσκάκι δεν έχουμε νικητή. Σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ με 4 βαθμούς στα τελευταία 3 παιχνίδια θα είναι αυτή που θα πάρει το πρωτάθλημα. Ο δικεφαλός κρατά χαμηλούς τόνους με τον Μάρκο Νίκολης να θέλει να κλειδώσει τον πρώτο του τίτλο στην Ελλάδα στην πρώτη του παρουσία στους πάγκους της Super League. Σε αυτό το πλαίσιο, ο προπονητής ο κιτρινόμαυρο δεν αναμένεται να κάνει πολλές αλλαγές στο αρχικό σχήμα σε σχέση με το παιχνίδι της Λεωφόρου κοντρά στο Παναθηναϊκό. Το μοναδικό δίλημα φαίνεται ότι υπάρχει μεταξύ Ζήνη και Γιώβιτς για την επιθετική γραμμή. Από την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα είναι οριστικά τέταρτος, πάει στη Νέα Φιλαδέλφεια για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις χωρίς τον αρχηγό του Τάσο Μπακασέτα, ενώ δεν είναι επίσης διαθέσιμοι οι τιμωρημένοι Σάντσες και Κάτρης, αλλά και οι τραυματίες Ίγκασον,

0: Λίστα για Βάη 4 και Σοκό. Στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα λύσουν τις διαφορές τους για τη δεύτερη θέση, στην οποία ισοβαθμούν στο κυνήγι της πρωτοπόρου ΑΕΚ, με το δικέφαλο του Βορρά να ευνοείται σε τυχόν ισοβαθμία. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ ανακοίνωσε αποστολή με όλους τους διαθέσιμους παίκτες εκτός από τον Γιουζούφ Γιαζίτσι, ο οποίος θα μείνει εκτός δράση για ένα εξάμηνο λόγω ρήξης χιαστού. Ο Ολυμπιακός παίζει το τελευταίο του χαρτί για τον τίτλο, θέλοντας μόνο νίκη που θα το κρατήσει σε επιτρεπτή απόσταση από την ΑΕΚ, ενώ θα πάρει το πάνω χέρι για τη δεύτερη θέση που τον οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται και αυτό σε ανάλογο μοτίβο. Από την πλευρά του, ο Ράσβαν Λουτσέσκου θα στερηθεί των υπηρεσιών του Γιώργου Γιακουμάκη. Αγκαλιά με το τρόπαιο του BCL βρέθηκε η ΑΕΚ, η οποία προηγήθηκε ακόμη και με 18 πόντους απέναντι στη Ρήτας. Όμως ένα blackout των κιτρινό-μαυρό στο 4ο δεκάλεπτο έστειλε το μάτς στην παράταση, εκεί όπου επικράτησαν οι Λιθουανοί.
1: Βλέμματα χαμένα στο κενό, κεφάλια κατεβασμένα από την απογοήτευση και μια δυναμή αποδοχής της πραγματικότητας. Η ΑΕΚ μόλις είχε δεχτεί μία από τις πιο αποκαρδιωτικές ήττες στην ιστορία της, που της στέρισε το δεύτερο BCL και το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο. Για 30 λεπτά η αναμέτρηση ήταν παράσταση για ένα ρόλο, με τους κιτρινόμαυρους να προηγούνται με 18 πόντους της Ρήτας μετά τη λήξη της τρίτης περίοδου. Η αυτοκτονική ένωση όμως πραγματοποίησε ένα καταστροφικό τέταρτο δεκάλεπτο, μετρώντας ένα επιμέρους σκορ 35-17 εις βάρος της. Ο MVP του ματς, Σιμώνας Λουκώσιος, κουβάλησε στην πλάτη του τη Ρήτας με 23 πόντους, σκοράροντας το καθοριστικό τρίποντο που έστειλε το ματς στην παράταση. Με 19 δευτερόλεπτα να απομένουν, ο Λεκαβίτσιος ανέλαβε το τελευταίο σούτ, αλλά χωρίς επιτυχία.
2: Εμείς δεν αντέξαμε, αυτό είναι. Εγώ προσωπικά δεν μου λείπει τίποτα στη ζωή μου. Λυπάμαι για τα παιδιά που κάναμε πολύ καλό σεζόν και λυπάμαι για τα παιδιά, λυπάμαι το κόσμο και για το σωματείο, οργάνωση ΑΕΚ που ήταν κοντά να πάρει μια κούπα ακόμα.
1: Στη διαδικασία της παράτασης, η Ρήτας ολοκλήρωσε την ανατροπή, κερδίζοντας με 92-86 και κατακτούντας το πρώτο Champions League στην ιστορία της.
0: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ προετοιμάζεται για τον 5ο αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας με αντίπαλο τη Βαλένθια την προσεχή Τετάρτη. Την ίδια ώρα που οι πράσινοι έστειλαν βίντεο με φάσεις από τον 4ο αγώνα της σειράς, διαμαρτυρόμενοι για τη διαιτησία, όπως γνωστοποίησε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Το βίντεο έχει σταλεί στην Ευρωλίγκα και περιμένει την απάντηση της διοργανώτριας αρχής. Το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα και 22ο της ιστορίας του κατέκτησε ο Παναθηναϊκός στο Βόλεϊ Ανδρών. Οι πράσινοι κέρδισαν με 3-1 σετ τον ΠΑΟΚ στην Πηλαία και στέφθηκαν πρωταθλητές. Μάλιστα, φέτος κατέκτησαν τον Νταμπλ για πρώτη φορά μετά από 41 χρόνια. Η απονομή του τροπέου θα γίνει την προσεχή Πέμπτη στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος. Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Η επόμενη ενημέρωση, 7 παρα 10, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Ιωάννα Βάσου. Καλό σας απόγευμα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με γενικά καλές καιρικές συνθήκες και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες. Λίγες σύντομες μπόρες θα σημειωθούν στα ορεινά της Τράκης μέχρι το απόγευμα, ενώ πιθανότητα για περιορισμένες βροχές υπάρχει και στη Δυτική Μακεδονία και το Ιόνιο. Στο Αιγαίο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι με ένταση 2-5 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί άνεμοι με ένταση 2-4 μποφόρ. Τη νύχτα, η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές δεν θα πέσει κάτω από τους 15 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 18 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις που θα αυξηθούν σταδιακά. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 17 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Τη Δευτέρα αναμένεται περαιτέρω άνοδος θερμοκρασίας με αραιές συννεφιά και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Μπόρες θα εκδηλωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της βόρειας χώρας, ενώ οι άνεμοι στα πελάγια θα φτάνουν τα 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο τα 6 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
2: Αμέσως μετά, The Rookies.
3: Η Τουρκία περικυκλώνεται.
4: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
5: Ναι. Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
6: Δημοκρατία. Μα έλα το.
7: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
8: Από εκεί και μετά. Η Ξανθόπουλα.
9: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
10: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
11: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
12: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
13: Μια εμπριστική επίθεση.
14: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.

0: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Action 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
1: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
2: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
3: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
0: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
5: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1902, ο χειρουργός Σπυρίδων Μαγκίνας αφαιρεί με επιτυχία από ασθενή ολόκληρο τον δεξιό του νεφρό. Η συγκεκριμένη εγχείρηση την εποχή εκείνη είχε ποσοστό επιτυχίας στο εξωτερικό μόλις 1/1000. Στις 10 Μαΐου του 1905 γεννιέται στην άνω χώρα της Σύρου ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο κυριότερος εκπρόσωπος του ρεμπέτικου τραγουδιού. Ξεκίνησε την καριέρα του στην δισκογραφία το 1933 και ένα χρόνο αργότερα, συνεργαζόμενος με τους Μπάτι, Παγιουμτζή και Δελιά, δημιούργησαν την Τετράστην Ξακουστή, ένα ρεμπέτικο συγκρότημα που άφησε εποχή. Το 1954 άρχισε να έχει θέματα με την υγεία του. Όταν θέλησε να επιστρέψει η ελληνική μουσική βιομηχανία, τον θεώρησε ξεπερασμένο. Η κατάσταση όμως άλλαξε δραματικά το 1960, όταν έπειτα από πρωτοβουλία του Τσιτσάνη κυκλοφορούν από την Κολούμπια παλιά και καινούργια τραγούδια του Βαμβακάρη, τραγουδισμένα τόσο από τον ίδιο όσο και από καλλιτέχνες όπως ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Το εγχείρημα σημείωσε τεράστια επιτυχία και ο Μάρκος είχε την ευκαιρία να ξαναδουλέψει στα Λαϊκά Πάλκα αλλά και να δώσει συναυλίες σε πρωτόγνωρους για τους ρεμπέτες χώρους. Στις 8 Φεβρουαρίου του 1972 ο Μάρκος Βαμβακάρης πέρασε στην αιωνιότητα, αφήνοντας πίσω του τεράστια τραγούδια όπως η Φραγκοσυριανή, τα Ματόκλαδά σου λάμπουν, η Πρωθυπουργή και άλλα.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1956 εκτελούνται από τις Βρετανικές αρχές οι Κύπριοι αγωνιστές της ΕΟΚΑ Μιχαήλ Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου, οι οποίοι ανέρχονται στην Αγχώνη ψάλλοντες τον εθνικό ύμνο και ζητοκραυγάζοντες υπέρ της ενώσεως Ελλάδας και Κύπρου. Ήταν οι πρώτοι αγωνιστές του Κυπριακού αγώνα που καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν από τους Άγγλους. Η εκτέλεση, σε συνδυασμό με την γενναία στάση τους μπροστά στο θάνατο, προκάλεσαν παγκόσμια αντίδραση και κατακραυγή. Προς τιμήν των δύο ηρώων, πολλοί δρόμοι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο φέρουν το όνομά τους.

Σαν σήμερα το 1969 γεννιέται ο Ολλανδός καλλιτέχνης του ποδοσφαίρου Ντένις Μπέργκαμπ. Σε ηλικία 17 χρόνων έκανε τον ντεμπούτο του με τη φανέλα του Άγιαξ, στον οποίο έπαιξε για 7 σεζόν, πανηγυρίζοντας ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο κυπελούχων και ένα UEFA. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ίντερ, με την οποία κατέκτησε άλλο ένα κύπελο UEFA. Το 1995 πήγε στην Άρσεναλ, όπου έγραψε χρυσές σελίδες στην ιστορία της ομάδας, κατακτώντας μάλιστα το αίτητο πρωτάθλημα του 2004. Με την Εθνική Ολλανδίας αγωνίστηκε 79 φορές και πέτυχε 37 τέρματα. Ήταν γνωστή η φοβία του για τα αεροπλάνα, η οποία πολλές φορές του στέρισε την συμμετοχή σε σημαντικές εκτός έδρας αναμετρήσεις. Από το 2006 που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, το άγαλμά του κοσμεί το γήπεδο της Arsenal.

Στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας στις 10 Μαΐου του 2006, στο Ολυμπιακό Στάδιο, η ΑΕΚ του Γιάννη Παθιακάκη νικά 3-0 τον Ιωνικό με τέρματα των Νικολαίδη, Πέτκοφ και Μαλαδένη. Ο Ντέμις Νικολαίδης στο 32ο λεπτό του τελικού με το σκορ στο 0-0 σκοράρει έχοντας χρησιμοποιήσει το χέρι του και το παραδέχεται αμέσως στον διαιτητή Δούρο. Για αυτή του την πράξη τιμήθηκε αργότερα με το Διεθνές Βραβείο Fair Play.

0: Αθλητικό FC.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: How much you pay for this pad?
1: $160 a month. And the neighbors mind their own business.
0: That's good, because I don't want any more cops hassling me.
1: Hey, Mac, did you get a line on that mailman?
0: No, I didn't. The cops just came right after you left. Where do I bunk?
1: Back bedroom.
2: Yeah?
1: Who's this? Hang on. Your friendly neighborhood bookie.
0: Ernie, what's up? Oh, no. Why? What for? Okay, thanks, man. I owe you. Cops. They want me back. Ernie thinks it's for a lineup.
1: Sounds like they found their witness.
0: Yeah, no, we've got to find him. Okay, where's my new piece?
1: Couldn't get it. Fred was out of town. He should be back by now.
0: All right, let's go see Freddy. Then after that, I think we have to kill ourselves a mailman.
3: Τι αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
4: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
5: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
6: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
7: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
8: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
9: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
10: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
11: Νότες 96. Απλά ελληνικά.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
6: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
1: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
7: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
8: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
9: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
7: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Καλή τύχη κάθε όνειρο να έχει.
5: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
3: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
6: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Action 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
7: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
8: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
9: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
6: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
10: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
11: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
12: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
13: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
14: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
15: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
3: Αθλητικό FC.
16: Και ο αέρα δεν γίνεται.
3: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Εκεί λοιπόν είχε έρθει ο Δημήτρης Μητροπάνος, ήρθε μας είδε και μου έκανε πρόταση να κατέβω τότε στην Αθήνα, γιατί θα ξεκινούσε τότε. Και τότε την αρνήθηκα πρόταση. Βεβαίως, με σεβασμό εννοείται. Εγώ ως γυναίκα νιώθω πολλές φορές ότι δεν θα λάβω τα χρήματα που θα λάβει ο συνάδελφος τραγουδιστής. Ισχύει αυτό. Η Χαρούλα μου είναι... Η Χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
2: Και η κόρη της Μαρινέλα ζήτησε από τη Χαρούλα να πει δύο λόγια.
1: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη. Το φως

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη. Λέει ο Καβάφης, κι αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου έτσι όπως τη θες, τούτο προσπάθησε μονάχα, μην την εξευτελίζεις. Μες στις πολλές συναναστροφές, μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου, έτσι ώστε να σου γίνει μια ξένη φορτική. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου, και χαιρόμαστε πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Εγώ να δεις πόσο χαίρομαι που είμαι μαζί σας, μαζί σου Νίκο μου. Αλήθεια χαίρομαι.
0: Είσαι, είπα για κράμα, γιατί είσαι καταγωγής Ποντιακής και Κρητικιάς, ναι, μαζί. Δηλαδή έχεις πιάσει τα δύο άκρα, αντίθετα να τα πω ή και
1: είναι
0: συνώνυμα.
1: Είναι πολύ, πολύ κοντινά και έχω βέβαια και από Μικρά Ασία, από παππούδες. Είναι όλος αυτός ο κόσμος που έχει μέσα πολύ ζεστασιά, πολύ μουσική, πολύ αγάπη στις τέχνες και είναι γεμάτος χρώματα.
0: Πολύ ανθρωπιά θα έλεγα εγώ, γιατί έχει πονέσει αυτός ο κόσμος.
1: Ισχύει.
0: Και από τις δύο μεριές.
1: Και από τις δύο μεριές.
0: Και έχει σημασία πάντα ένας λαός να έχει ταλαιπωρηθεί για να μπορεί να έχει εκτιμήσει οτιδήποτε καλό του έρχεται.
1: Ισχύει.
0: Αυτό είναι βασιστική συνθήκη δηλαδή, νομίζω.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, ερχόμενη από τη Θεσσαλονίκη, και κατέβηκε στην Αθήνα το 2002-2005, πότε.
1: Δύο. Το 2002, μετά από πρόταση του Δημήτρη Μητροπάνου, εγώ τότε εμφανιζόμουν σε ένα πολύ γνωστό στέκι της Θεσσαλονίκης, το Μήλο, με τον Χρήστο Μητρέτζη, τον Δημήτρη Μιστακίδη, φανταστικούς μουσικούς της πόλης, οι οποίοι πια έχουν πολύ μεγάλη πορεία. Και ήμασταν εκεί σταθερά 5 μέρες την εβδομάδα, μέχρι το πρωί, λαϊκό, αυθεντικό πρόγραμμα και παραδοσιακά τα πάντα. Εκεί λοιπόν είχε έρθει ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο οποίος εμφανιζόταν σε έναν άλλο χώρο του ίδιου.
0: Επιχειρηματία.
1: Ακριβώς. Ήρθε, μας είδε και μου έκανε πρόταση να κατέβω τότε στην Αθήνα, γιατί θα ξεκινούσε τότε.
0: Θα λέγει ένας φίλος μου, αυτά δεν γίνονται.
1: Σε
0: πρώτη φάση, γιατί ο Δημήτρης Μητροπάνος ήταν ένας πολύ εκλεκτικός καλλιτέχνης σε σχέση με τις επιλογές του. Ήταν αυστηρός και με τους άλλους και με τον εαυτό του τον ίδιο.
1: Αυτό. Και ήταν πάρα πολύ ειλικρινής. Πάρα πολύ. Δηλαδή από τους πιο ντόμπρους ανθρώπους που έχω γνωρίσει, από τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει το χώρο που ποτέ δεν απομυθοποίησα. Υπέροχος άνθρωπος, πολύ γλυκός. Μου έγινε αυτή η πρόταση τότε, εγώ πολύ μικρή, και τότε την αρνήθηκα αυτή η πρόταση. Βεβαίως, με σεβασμό εννοείται, αλλά
0: από την άποψη του φόβου, του άγχους ή
1: όχι, δεν ήθελα να αφήσω το σχήμα στο οποίο ήμουν. Mm-hmm. Γιατί ήμουν στα μισά τη σεζόν. Κάτι που εκτίμησε ιδιαίτερος ο Δημήτρης Μητροπάνος. Και μου ξαναέκανε την πρόταση για το καλοκαίρι. Να κατέβω δηλαδή στην Αθήνα σε περιοδεία με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Αυτό τώρα είναι ένα τεράστιο. Ένιωθα ότι δεν συνέβαινε σε μένα. Κάπως συνέβαινε σε κάποιον άλλον. Και βεβαίως δέχτηκα τότε, εννοείται. Δεν το συζητώ. Πήρα την απόφαση να κατέβω, να πάρω τα πράγματά μου, να φύγω από τους γονείς μου και να έρθω στην Αθήνα.
0: Από τότε και μετά έχουν υπάρξει φορές που έχεις πει θέλω να γυρίσω πίσω, βαρέθηκα, δεν θέλω να σας βλέπω, δεν θέλω από το καυσαέριο και το κυκλοφοριακό μέχρι τη σοουμπίζας να την βλέπω μπροστά στα μάτια μου. Έχει συμβεί.
1: Κοίταξε, έχουν υπάρξει στιγμές, αλλά την αγάπησα την Αθήνα, αγάπησα και τους ανθρώπους και είναι η ζωή μου εδώ. Τη Θεσσαλονίκη δεν το συζητώ, είναι η ψυχή μου, η πατρίδα μου, εκεί επιστρέφω πάντα και εκεί θα επιστρέφω πάντα. Είναι ένα όνειρο να ζήσω στη Θεσσαλονίκη. Στους δικούς μου ανθρώπους, μπορεί και να συμβεί.
0: Ποιος ξέρει, γιατί ούτως ή άλλως η ζωή είναι απρόβλεπτη και η ομορφιά της εκεί είναι
1: αυτό.
0: Στο μη προβλέψιμό της.
1: Αυτό,
0: δηλαδή, αν ξέραμε πότε θα πεθάνουμε και 200 χρόνων να μας λέγανε, θα ήμασταν δυστυχισμένοι γιατί στα 200 θα πεθάνουμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και από τα 50 μπορεί να αγωνόμασταν για άλλα 150 χρόνια, ξέρω εγώ. Ενώ τώρα που δεν γνωρίζεις τι πρόκειται να συμβεί, τι πρόκειται να σου έρθει μπροστά, νομίζω ότι μπορείς να αποφασίσεις λίγο πιο αλέγκρα, λίγο πιο ελεύθερα, λίγο πιο τζογαδόρικα, να το πω έτσι. Γιατί έχει ένα τζόγο και η ζωή, αλλά και η τέχνη. Δηλαδή, ένα τζόγο που μπορείς να ποντάρεις τα λεφτά σου, ξέρω εγώ, σε ένα τραγούδι, να το πω έτσι, και να μην δικαιωθείς με τίποτα. Και για σε ένα άλλο τραγούδι που μπορεί να υπολόγιζες καθόλου, να δικαιωθείς απόλυτα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σε σχέση με τον κόσμο. Γιατί τραγούδια λέμε και τραγούδια γράφουμε για να τα ακούσει κάποιος κόσμος.
1: Αλλιώς, τα απευθύνεις.
0: Ναι, αλλιώς το κάναμε για τον εαυτό μας στο σπίτι μας. Έτσι δεν είναι. Είναι μεγαλύτερη δικαίωση τα λεφτά από αυτή τη δουλειά ή όχι η δόξα, η αναγνώριση, θα έλεγα, η αποδοχή.
1: Κοίταξε, η αναγνώριση, η αποδοχή, βεβαίως μαζί με τα χρήματα. Είναι όλα μαζί. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων για να νιώθεις ότι προχωράς μέσα σε αυτό με μία καθαρή ματιά, με μία να είσαι πιο κοντά στην ψυχή σου, πιο κοντά στο όνειρό σου. Γιατί όταν είναι τα χρήματα σε μία συνθήκη, σε ένα mode επιβίωσης, δεν σε βοηθάει, δεν σε βοηθούν στο να σκέφτεσαι λίγο πιο έτσι όπως σκεφτόσουν όταν ξεκίνησες να τραγουδάς. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα να τραγουδάω γιατί η ψυχή μου δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς και δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Δεν το είχα προφανώς το...
0: Λυμμένο το βιοποριστικό.
1: Προφανώς, αλλά δεν το σκεφτόμουν. Μεγαλώνοντας μετά, εννοείται, μπαίνεις όλο αυτό και θα το σκεφτείς και είναι η ζωή μας πια άλλη. Θα ήθελα να υπάρχει ένας συνδυασμός. Και υπάρχει κατά καιρούς, μετά δεν υπάρχει. Είναι ένας αγώνας αυτός.
0: Δεν είσαι πολύ ήρεμος άνθρωπος, αλλά φαντάζομαι δεν όπως είναι. Όλους τους ανθρώπους κάποια πράγματα θα σε εκνευρίζουν.
1: Ναι.
0: Σε έχει εκνευρίσει ποτέ η δυσαναλογία ενός μεροκάματος, ενός εμπορικού λαϊκού καλλιτέχνη, που μπορεί να είναι τεράστιο, έτσι, σε σχέση με το δικό σου ή με μιας άλλης καλλιτέχνητας, ενός άλλου καλλιτέχνη, ο οποίος μπορεί να είναι καλλιτεχνικά ένα μέγεθος τεράστιο και να πληρώνεται ψίχουλα στην Ελλάδα, γιατί συνήθως τα μεγάλα μεγέθη στην Ελλάδα πληρώνονται τα ψίχουλα και η μετριότητα συνήθως πληρώνεται τα πολλά λεφτά για κάποιους λόγους. Σε έχει εκνευρίσει ποτέ αυτό,
1: ναι,
0: σε έχει βάλει σε σκέψεις?
1: Με έχει βάλει σε σκέψεις, με έχει εκνευρίσει και δεν έχει να κάνει μόνο με τους εμπορικούς ή μη εμπορικούς, έχει να κάνει και με το φύλο. Εγώ ως γυναίκα νιώθω πολλές φορές ότι δεν θα λάβω τα χρήματα που θα λάβει ο συνάδελφος τραγουδιστής. Ισχύει αυτό. Δεν θα ακούσω το τραγούδι μου όσες φορές θα ακουστεί. Και δεν είμαι άνθρωπος που μένει πολύ σε αυτά και ποτέ. Ούτε στις ταμπέλες, ούτε σε όλα αυτά. Αλλά ισχύει. Είναι μια πραγματικότητα. Θα ήθελα να είναι λίγο πιο ισορροπημένα όλα αυτά. Αυτό δεν θα αλλάξει. Εγώ το βιώνω και κάθε φορά που θα συναντηθώ είτε με έναν επιχειρηματία για να συνομιλήσω, είτε με έναν διευθυντή μιας δισκογραφικής που πια προφανώς έχει αλλάξει ο ρόλος των δισκογραφικών. Και το πρώτο πράγμα που έχει υποθεί κάποια στιγμή όταν συναντήθηκα με έναν διευθυντή δισκογραφική ήταν τώρα εσύ θα θέλεις να κάνεις παιδί, τι θέλεις, τι περιμένεις, ας πούμε.
0: Α, φοβερό, απίστευτο.
1: Διευθυντής δισκογραφικής. Αχ, λέω αυτό τώρα που ακούω. Τι σχέση έχει με το τραγούδι, τι είναι αυτό που μου λες? Ένιωθα ότι είχαμε φύγει από αυτό, αλλά δεν φεύγουμε από αυτό. Είναι αυτό που έχω συζητήσει και με άλλους ανθρώπους και με σένα λίγο πριν, που λέγαμε ότι όταν έρχεται στον κόσμο ένα παιδί, είναι μια ευκαιρία και να έρθεις πιο κοντά σε σένα και να κάνεις πολύ σπουδαία πράγματα, γιατί υπάρχει αυτό το παιδί.
0: Ναι,
1: η δύναμη είναι και η ορμή ακόμη μεγαλύτερη.
0: Και έμπνευση είναι και αναθεώρηση και είναι των πραγμάτων και όλα. Απλά κολλάω λίγο στα λεφτά. Από ποια άποψη? Από την άποψη ότι ποτέ αυτή η τέχνη, το τραγούδι, δεν πληρώθηκε ανάλογα με το μέγεθος. Ξέρω εγώ, αν κάτσω και σκεφτώ, ξέρω εγώ, ότι ο Αντώνης Βαρδής, ο συγχωρεμένος, δεν πληρώθηκε αυτά που θα πληρωνόταν ένας συνθέτης, ξέρω εγώ, ο οποίος έγραψε 25 σου, ξέρω εγώ, εκείνη τη χρονιά. Mm-hmm. Κάπου με πιάνει το παράπονο, κάπου με πιάνει το γιατί το κριτήριο του κόσμου πρέπει να είναι και να περνάει και από κάτω στα νέα παιδιά. Ποιος είναι ο πιο μάγκας σύμφωνα με τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Και όχι σύμφωνα με αυτό που μπορεί να βγάζει προς τα έξω, σύμφωνα με αυτό που μπορεί να προάγει σαν πρότυπο. Αλλά με τα λεφτά. Δηλαδή, έχει Άστον Μάρτιν ο άλλος, έχει λευκή Φεράρι, είναι μάγκας. Δεν έχει, είναι κορόιδο. Και αυτό συνεχίζεται. Ενώ αν κάποιος καθόταν και έβλεπε τους πιο πλούσιους ανθρώπους εδώ στην Ελλάδα, έχουν τις περισσότερες φορές απομυθοποιήσει τα λεφτά και έχουν περάσει σε ένα άλλο επίπεδο.
1: Ναι,
0: ο Νίκος Καλογερόπουλος, ο ηθοποιός, έλεγε: εγώ δεν είμαι με τους φτωχούς, λέει, εγώ είμαι με τους πλούσιους, γιατί δεν ξέρω ένα φτωχό που δεν θέλει να γίνει πλούσιος. Ενώ ξέρω πολλούς πλούσιους που μπορεί να μην τους ένοιαζε να ήταν και φτωχοί.
1: Ναι. Προφανώς θα μπει στη διαδικασία και να εκνευριστείς και να το σκεφτείς πολλές φορές. Προφανώς και στην Ελλάδα πολύ η καλλιτεχνική αξία δεν πολύ αναγνωρίζεται. Ίσως κατόπιν εορτής, ίσως όταν φύγει ο άνθρωπος αυτός από τη ζωή, πολύ αργά.
0: Ωραία, τα πήρες τα χρήματα και τη δόξα. Κάνε κάτι που μπορεί να γεμίσει και την ψυχή σου, αλλά για να το κάνεις αυτό το κάτι που θα γεμίσει την ψυχή σου, όταν τουλάχιστον έχεις σταντάρει τα πράγματα που κυνήγαγες, ίσως σε φοβίζει ότι μπορεί να τα χάσεις μετά. Δηλαδή και μπαίνεις σε μια τέτοια διαδικασία.
1: Ατέρμονο είναι αυτό.
0: Θα πρέπει όλοι οι τραγουδιστές να είναι διανοούμενοι στο πνεύμα. Επίσης, όλοι οι μαγαζάτορες να είναι διανοούμενοι στο πνεύμα.
1: Επίσης, που δεν παίζει. Και,
0: και στις δισκογραφικές εταιρείες να δουλεύουν άγγελοι, εξάγγελοι, καρχάγγελοι.
1: Και γνώστες βασικά. Γνώστες, παιδί μου. Αυτό είναι που με εκνευρίζει εμένα επίσης. Ότι σε αυτό το χώρο υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που περιφέρονται γύρω από τους τραγουδιστές, μέσα στις δισκογραφικές υπάρχουν, μέσα στις επιχειρήσεις, που δεν έχουν να κάνουν με το τραγούδι. Δεν έχουν να κάνουν. Και δεν μιλάμε για ένα τραγούδι τώρα κουλτούρο τέτοιο. Mm. Μιλάμε για το τραγούδι, το λαϊκό τραγούδι, που έχει να κάνει με την καθημερινότητα του κόσμου. Που το λαϊκό τραγούδι, το καθαρό αιμο λαϊκό τραγούδι, δεν είναι πάντα το pop λαϊκό που αναφέρω. Που βέβαια και όλο αυτό είναι ένα μπάχαλο,
0: νιώθω. Το λαϊκό pop που λέμε.
1: Το λαϊκό pop. Έχουμε λίγο... Νιώθω ότι γίνεται, υπάρχει τέτοια σύγχυση σε σχέση με τους όρους.
0: Ναι, άμα δουλεύει όλο στα μπουζούκια, θα είναι λαϊκός τραγουδιστής. Άσχετα το τι τραγουδάει από τη μία.
1: Στο λαό απευθύνεσαι, στον κόσμο που έτσι θέλει λίγο να ξεχάσει, να ξεχαστεί. Όλο αυτό είναι τόσο ωραίο. Το να βάζεις και εκεί κατηγοριοποιήσεις και όλα αυτά και τέτοια είναι εκνευριστικό. Και το να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν με αυτό είναι εκνευριστικό. Επίσης είναι εκνευριστικό να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν το ταλέντο που έχουν άλλοι και είναι μπροστά, αλλά και αυτό ταλέντο είναι. Δηλαδή κάποιο ταλέντο έχει ο αυτός που μπορεί να μην έχει τόσο καλή φωνή. Κάτι έχει όμως που αυτός που έχει καλή φωνή δεν το έχει βρει. Mm-hmm. Τον τρόπο δηλαδή προβολής του εαυτού.
0: Το σεξ appeal θα μπορούσε να πει κάποιος, αλλά και από την άλλη ίσως να ταυτίζεται ο περισσότερος κόσμος μαζί του, γιατί ένα μεγάλο κοινωνικό κομμάτι προσυδειάζει σε αυτόν. Μια του μοιάζει, είναι ίδιο, ζει σαν τα μούτρα του που λέμε.
1: Δηλαδή, και αυτό είναι ωραίο. Είναι οκ. Okay. Δηλαδή δεν είναι κάτι που χρειάζεται να το έχουμε στο μυαλό μας σαν κάτι. Είναι οκ. Okay. Είναι η εποχή. Είναι αυτό που ζούμε.

0: Έχω ένα φίλο Αλβανό που μου λέει: μια μέρα θα σε καταραστώ, μου λέει. Του λέω: τι κατάρα έχετε, του λέω, εκεί στην Αλβανία. Μου λέει: η χειρότερη μας κατάρα είναι να ψωνιστείς. Του λέω: τι λες, ρε μεγάλε. Μου λέει: ναι, μου λέει, δεν υπάρχει, μου λέει, χειρότερο πράγμα από το να ψωνιστεί ο άνθρωπος. Πώς είναι δυνατόν μετά τον ντουέτο με τη Χαρούλα, το Αχ και να σε είχα εδώ, να μην ψωνίστηκες. Πες μου, γιατί δεν μας φάνηκες να ψωνίζεσαι, δεν μας φάνηκες να επιζητήσεις αμέσως το follow-up βήμα, αμέσως. Δηλαδή, πώς μπορεί να πήρε ένα παιδί. Πόσο χρόνο ήσουν τότε,
1: 20.
0: Ναι, πώς μπορεί να το πήρε μέσα του, πώς, σαν να μην έγινε, σαν να έγινε σε κάποιον άλλον.
1: Ξέρεις τι είναι αυτό, εγώ λίγο χάθηκα εκεί. Και δεν, προφανώς και δεν ψωνίστηκα ούτε καν, γιατί θα ψωνιζόμουν αν αντιλαμβανόμουν σε έναν βαθμό τι ζούσα. Η Χάρης Αλεξίου, η Χαρούλα μου, είναι, η Χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου, είναι η πρώτη ερμηνεύτρια που μελέτησα και μελετάω. Δεν μπορώ, δηλαδή το τι συνέβη, ότι τη γνώρισα καταρχάς.
0: Πώς μπορεί να έγινε αυτό.
1: Αυτό έγινε...
0: Το μαγικό.
1: Αυτό πάλι μαγικά έγινε. Όταν τραγουδούσαμε τον Δημήτρη Μητροπάνου σε μία συναυλία, ήτανε η Χαρούλα, με είδε, εγώ δεν το ήξερα βέβαια αυτό, και μετά από κάποιους μήνες με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι είμαι η Χάρης Αλεξίου και... Έχουμε σε μία ώρα πρόβα στο τάδε μέρος, γιατί ξεκινάμε με το Γιάννη Κότσιρα στο Βοτανικό. Εγώ λέω, συγγνώμη, τι έγινε. Θα ήθελες, λέει, να έρθεις, να σε ακούσω. Σε έχω ακούσει, βέβαια. Λέω, βέβαια, να έρθω. Πήγα, βεβαίως. Όλο, όμως, συνέβαινε, έτσι, με αυτή την... δεν ξέρω, κάπως συνέβαινε και δεν το αντιλαμβανόμουν σε μεγάλο βαθμό.
0: Απλά τι αγάπησε σε σένα η Χαρούλα, η οποία είναι φυσιογνωμίστρια και αν δεν τη κάνει ανάβρα, σε έχει πετάξει από τα 5 μέτρα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Δηλαδή, τι θεωρείς εσύ μετά από τόσο καιρό, ότι ήταν αυτό. Ήταν η άβρα σου, ήταν το θέμα σου, ήταν ότι είδε ένα παιδί το οποίο. Ναι, ρε παιδί μου, αξίζει να το πάρει αυτό.
1: Νομίζω ότι κάτι είδε δικό της. Που δεν έχει να κάνει βασικά μόνο με ίσως κάτι από τη φυσιογνωμία της, αφού μου είπε κάποια στιγμή ότι κάτι σαν να βλέπω εμένα μικρή. Νιώθω αυτό που λες, γιατί η Χαρούλα είναι ένας πολύ ειλικρινής άνθρωπος και μένει στο βλέμμα. Και... Είδε μάλλον ότι δεν είχα εγώ στο μυαλό μου τίποτα που να...
0: Στραβώ, τίποτα στραβώ σε σχέση με την τέχνη.
1: Με την τέχνη και με την ίδια. Δηλαδή δεν επιζητούσα κάτι μανιωδώς να πάρω από την ίδια. Που, να σου πω την αλήθεια, το ήθελε. Κάποια στιγμή μου είπε, ρε παιδί μου, να σου πω. Δηλαδή ξεκόλα λίγο. Σταμάτα αυτό το πράγμα της συστολής και ανέβα πάνω και σάρασε τα όλα. Και πες τραγουδάω και δεν με νοιάζει. Δηλαδή, μην το φτάνει λίγο, γιατί ήμουν τόσο... Εγώ φοβήθηκα και κλείστηκα ακόμη περισσότερο.
0: Είναι λογικό μου κάνει. Δηλαδή, μου κάνει λογικότατο. Δηλαδή, εδώ φοβούνται και παθαίνουν αγοραφοβία. Παιδιά τα οποία κάνουν μισό σουξεδάκι, ξέρω εγώ, μόνα τους, γιατί ακούστηκε ένα ρεφρέν, ξέρω εγώ, στο ραδιόφωνο για ένα μήνα. Φαντάσου αυτό τώρα, το οποίο απασχόλησε για αρκετό χρονικό διάστημα, όλα τα ραδιόφωνα. Σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση, επειδή ήταν και το βίντεο κλιπ στη μέση, έγινε και το πρόσωπό σου γνωστό. Δεν ήταν κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε.
1: Ναι.
0: Και ο καθένας προσπαθούσε να σκεφτεί τώρα τι είναι, τι είναι ανιψιάτης, είναι αυτό.
1: Είναι.
0: Όλοι μπήκαμε σε μια διαδικασία τέτοια. Μόλις ακούσαμε τη φωνή και πήγαμε να καταλάβουμε το βαθμό που μπορείς να τραγουδήσεις, πήραμε χαμπάρι ότι είναι μια πρόταση της Χαρούλας, εισαγωγική πρόταση της Χαρούλας, για να δει πόσο ο Έλληνας μπορεί να καταλάβει. Όχι, κατάλαβε ο Έλληνας ότι μπορεί να καταλάβει, όπως έλεγε και ο Μάνος Κατζηδάκης, τώρα θα δεις τους μισούς να φεύγουν, είναι καλό αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Έτσι είμαστε ουσιαστικά και χρειαζόμαστε πάντα να δούμε τα καρφιά να ματώνουν στις πληγές για να μπορέσουμε να αποδεχτούμε, να πιστέψουμε. Να δούμε 5-6 φορές να γίνεται το ίδιο πράγμα. Για να μπορέσουμε να μπούμε στη διαδικασία, να καταλάβουμε και να διαχωρίσουμε καλό από κακό.
1: Έτσι.
0: Αλλά δεν ήταν μόνο η Χαρούλα, ήταν πολλοί κόσμοι ο οποίος συνεργάστηκε και θα έρθω στα υπόλοιπα ονόματα. Απλά επειδή έχω και την αρχισυντάκτριά μου, η οποία σου λέει: ρώτα την ώρα της κυρίας Μαρινέλλας, τι μπορεί να της είπε πριν ανέβει εκεί επάνω και μας βάλει όλους να κλάψουμε η Χαρούλα. Δηλαδή, με το καπετάνισα, ένιωθα να έχω ανατριχιάσει ολόκληρος με τον τρόπο που το εξέφραζε, όχι με την ίδια τη λέξη.
2: Μαρινέλα μου, καπετάνισα. Αυτή η φωνή από ποια κρυστάλλινη πηγή γεννήθηκε. Σήμερα κάνω κάτι που δεν είχα ποτέ φανταστεί πως θα κάνω. Στην πρώτη μου ακρόαση πέρασα με δικό σου τραγούδι. Και τώρα καλέστηκα από το παιδί σου να μιλήσω για τις χάρες σου.
1: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη. Γιατί, δηλαδή φαντάσου εμείς ήμασταν που τη Μαρινέλα την ακούω εγώ από παιδάκι, όπως όλοι μας, είναι μέρος της ζωής μας, είναι σαν συγγενείς μας. Πόσο μάλλον αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έζησαν παράλληλες ζωές, παρέες, το όνειρό τους μεγάλωνε και λαμβάνανε τα δώρα δίπλα-δίπλα. Οπότε όλο αυτό, όταν ξαφνικά κόβεται, σου διαλύει το μέσα σου. Ήταν πάρα πολύ ταραγμένη, πάρα πολύ συγκινημένη και τι να πω, και την ακούσαμε όλοι μας, ήταν... Είναι η Χαρούλα μου, είναι η Χαρούλα που είναι τόσο βαθιά καλλιτεχνική φύση. Είναι καλλιτεχνική φύση και είναι και αυτό που συχνά ακούω και αυτό με τσατίζει επίσης. Από πολλούς τραγουδιστές να λένε εμείς οι καλλιτέχνες. Δεν είμαστε καλλιτέχνες. Επίσης, αν είσαι καλλιτέχνης, δεν θα πεις εσύ ο ίδιος
0: ότι
1: εγώ είμαι καλλιτέχνης. Δεν χρειάζεται να υποθεί κάτι τέτοιο και θα φανεί αν είμαστε. Η Χαρούλα είναι αυτό.
0: Έκανα εικόνα το περιστατικό που περιέγραψε με τη Μαρινέλα στα γενέθλιά της, που μπήκε μέσα ντυμένη η Βασίλισσα με ένα χάρτινο στέμα η Μαρινέλα και της είπε: έλα πριγκίπισσά μου. Δηλαδή, το πόσο αυτό μπορεί να ακουστεί στον κόσμο απλό, αλλά το πόσο περίπλοκο είναι στις καλλιτεχνικές σχέσεις μέσα. Το πώς μπορεί η διαδοχή εντός εισαγωγικών να δίνεται με την καρδιά ενός μεγάλου καλλιτέχνη και να παραδέχεται μέσα από μια γιορτή τη δύναμη, αυτό που έρχεται, να το πω έτσι, γιατί συνήθως πρέπει να μεριάζουν οι μεγάλοι για να περάσουν οι μικροί από τα παλιά τα χρόνια, από τους παλιούς τους ποιητές. Υπήρχε αυτή η διάθεση, αλλά και απ' την άλλη πόσο δύσκολο είναι να το κάνεις προφανές και να το δηλώσεις προς τα έξω χωρίς καμία αμφιβολία, για να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή...
1: Και το έκανε πολλές φορές η Μαρινέλα και στις συνεντεύξεις της. Δηλαδή πάρα πολλές φορές μιλούσε για τη Χαρούλα. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο και νομίζω ότι αυτές οι γενιές κιόλας, παρά το γεγονός ότι ζήσαν και πολύ σκληρά χρόνια, άλλα χρόνια, γιατί λέμε εμείς για σκληρά χρόνια, αλλά αυτό που ζήσαν αυτές οι γενιές ήταν τελείως άλλο. Το ότι ζήσανε αυτά τα χρόνια και κατάφεραν να προχωρήσουν σε τέτοιο βαθμό, δηλαδή να είναι όλοι στην πρώτη γραμμή και να μπορούν να βοηθούν ο ένας τον άλλον με αγάπη και καθαρή καρδιά, και είναι τεράστιο πράγμα, δεν το συζητώ.
0: Και να μην ξεχνάμε, το ξαναλέω πάλι, από τα σουξέ και από τις επιτυχίες ξεκινήσανε να πάρουν τον κόσμο αυτό μαζί τους για να τον πάνε παρακάτω. Και αυτό είναι που λέω εγώ στους σύγχρονους εμπορικούς τραγουδιστές, ότι αφού την έχεις κάνει που την έχεις κάνει, αφού δεν έχεις ούτε πρόβλημα από λεφτά, ούτε πρόβλημα το αν θα σε παίξει το ραδιόφωνο, βγες και πες τους κάτι να το πάρεις μαζί.
1: Αχ, σε αυτό
0: και δύο-τρία χρόνια,
1: πολύ.
0: Τέσσερα παρακάτω. Γιατί ουσιαστικά αυτό δεν είναι το τραγούδι.
1: Μα έτσι είναι. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Δηλαδή, και το βλέπω και σε πάρα πολλούς ανθρώπους που ακριβώς αυτό που λες. Okay, πουλάνε λίγο παραπάνω και έχουν λάβει όλο αυτό που ίσως επιζητούσαν. Είναι ωραίο να κάνεις το επόμενο βήμα και να μην πολύ σκέφτεσαι το ρίσκο. Γιατί δεν υπάρχει ρίσκο.
0: Δεν υπάρχει ρίσκο, κανένα.
1: Είναι πρόταση δική σου και έχει και δύναμη και αξία. Και μπορεί να μείνει, ρε παιδί μου, κάτι και στο νέο κόσμο, γιατί το κάνεις εσύ.
0: Έχεις συνεργαστεί από το Μίκη Θεοδωράκη, που σημαίνει ότι τους έχεις δει και από κοντά. Δηλαδή, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Είναι η αύρα, η ενέργεια που λέμε. Μέχρι το Μιχάλη Χατζηγιάννη. Θα το πάω δηλαδή από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Από την άποψη ότι ρε παιδί μου, δεν είχε κάποιο στεγανό όσον αφορά τι συνεργασίε. Βάλει το Δήμο Μούτση μέσα, βάλει το Γιάννη Πάριο, βάλει ό,τι έχει κάνει. Όλο αυτό σαν φάκελο σε συνταξιδοτεί κιόλα. Δηλαδή είναι παράσημα και σου λέει όλα αυτά σήμερα τι μπορεί να σου λένε. Μπορεί και τίποτα μερικέ φορέ. Πάω από την αρχή εγώ τώρα και σαν να μην έγινε. Πάμε να με δείτε από την αρχή.
1: Ναι, μου συμβαίνει και αυτό. Δηλαδή είναι κάποιες φορές που λέω πάω από την αρχή και σαν να μην έγινε γιατί μπορώ. Η συναναστροφή με όλους αυτούς τους ανθρώπους, η γνωριμία, είναι πάντα εκεί που, πώς το λένε, κάπως ξαναπηγαίνω πολλές φορές με το μυαλό μου στις φάσεις που λίγο πέφτω, λίγο νιώθω ότι πόσο αγώνα πρέπει να δώσω κάθε μέρα για να νιώσω ότι κάτι λαμβάνω παραπάνω, χωρίς να νιώθω δικημένη. Γιατί αυτό πολλές φορές το ακούω και αυτό μου τις πάει. Γιατί ρε παιδί μου το γιατί με τσατίζει πάρα πολύ. Για κάθε άνθρωπο υπάρχει η στιγμή.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει ο χρόνος. Υπάρχει η συνειδητοποίηση ότι μπορώ. Εγώ τώρα μπορώ. Τώρα είμαι τόσο εδώ παρούσα, σύν του ότι νιώθω ότι είμαι στην καλύτερη μου φάση συνολικά. Ερμηνευτικά, συνολικά. Τώρα νιώθω ότι μπορώ. Γιατί πειράζει, δηλαδή, που μπορώ τώρα.
0: Όχι, δεν πειράζει καθόλου. Άμα ρωτήσεις εμένα και πολύ άλλο κόσμο. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, μετά από σπουδές βυζαντινής μουσικής, αυτό που είπες πριν από μόνη σου, το πώς αντιλαμβάνεσαι τη φωνή σου σε βαθμολογία από το χθες, από την αρχή μέχρι το σήμερα. Και φαίνεσαι να νιώθεις πιο σίγουρη για σένα από ποτέ. Το ζήτημα, λέμε εμείς, της πίστας, το ζήτημα της σκηνής, της μουσικής σκηνής. Το αντιλαμβάνεσαι το ίδιο. Η φωνή σου είναι ένα εργαλείο που το χειρίζεσαι απόλυτα. Η σκηνική σου παρουσία, χωρίς να υπάρχει κάποια απαραίτητη συνθήκη για να πεις, γιατί το είδος του τραγουδιού που εκπροσωπείς δεν σε βάζει να βγεις με μίνι, ξέρω εγώ, ή με μπούστο έξω.
1: Αλλά Νίκο μου, θα ήθελα την άποψή σου, τη γνώμη σου γι' αυτό. Ποιο είναι το είδος του τραγουδιού που εκπροσωπώ?
0: Το είδος του τραγουδίου που εκπροσωπείς είναι το παλιό λαϊκό τραγούδι, κατά την άποψή μου εμένα.
1: Τι κάνουμε τότε, τώρα?
0: Το παλιό λαϊκό τραγούδι, μάλλον το παλιό λαϊκό τραγούδι υπήρξε, αλλά θα υπάρξει και ένα νέο λαϊκό τραγούδι, δεν μπορεί να μην υπάρξει. Παλιά θυμάμαι που ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να συμπληρωθεί ένας δίσκος, να υπάρχουν δύο χασάπικα, δύο ζεμπίκικα, δύο ρούμπες και πήγαινε έτσι η δουλειά. Μοτίβο. Ναι. Σήμερα το λαϊκό τραγούδι μπορεί να βασιστεί σε ένα ρεφρέν μόνο. Mm-hmm. Σε μια ατάκα. Έχει ξεφύγει ακόμα και το ζήτημα της ραπ και της τραπ μουσικής, το οποίο έχει πάει κάπου αλλού από αυτό που ήταν στην αρχή. Mm-hmm. Γιατί άμα το πιάσεις από τους active member και μετά τα ημισκούμπρια που είχε και χιούμορ μέσα, τους Χατζηβραγκέτα σήμερα. Όπου και να το πας, βλέπεις ότι υπάρχει μεν κενό, αλλά κοινό, αλλά δεν υπάρχει γενική αποδοχή. Mm-hmm. Και η κοινή γνώμη είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα. Έλεγε ο Καστατζάκης, λέει, είναι σαν το λυσασμένο σκηνή, σκυλί, δεμένο στο παλούκι, που πας να τα απελευθερώσεις και αυτό σε δαγκώνει. Λοιπόν, η κοινή γνώμη, λοιπόν, που είναι σαν το σκυλί το δεμένο στο παλούκι, ίσως να θέλει συγκεκριμένο ξεροκόμμα το να φάει σε μια φάση. Γι' αυτό δεν θα σου έλεγα να μη σε προβληματίζει, γιατί η τέχνη είναι μια συνεχής ανησυχία, ένας διαρκής προβληματισμός και μια συνεχής κριτική σε σχέση με τον εαυτό σου, μια συνεχής αυτοκριτική. Που φαντάζομαι, βλέποντας και τη Χαρούλα, καταλαβαίνεις, μετά από τέτοια πορεία η αυτοκριτική που πάει και μπαίνει, το ότι δεν μπόρεσα να τραγουδήσω εδώ καλά και μήπως γέρασα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα. Κάποιος άλλος θα βάζει τα γέλια μετά από την πορεία. Αλλά στον καλλιτέχνη μετράνε, λένε. Ο Γιάννης Πάριος μπορεί να μην είναι καλά στην υγεία του, αλλά θα πάει να τραγουδήσει στο παλάς και θα βγάλει αυτό, γιατί αυτό είναι η ζωή του. Και μας το έδειξε και η Μαρινέλα σε όλο της το μεγαλείο. Τώρα λοιπόν, για μένα, κατά την προσωπική μου ταπεινή γνώμη, είναι η δική σου η ώρα. Γιατί η δική σου η ώρα, τα καλά τα πράγματα, όπως και το καλό το κρασί, είναι που παλιώνει, που μπαίνει σε μια διαδικασία ορίμανσης, που μπαίνει στη διαδικασία να εκφράσει το σύνολο του κόσμου. Δεν έχεις ανάγκη από μια μερίδα ακροατών πια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχεις ανάγκη από το σύνολο, το οποίο έχεις αποδείξει ότι μπορείς να το συγκινήσεις. Να βάλω την εμφάνισή σου στους Ράδιο Αρβίλα. Με το κάτω από το πουκάμισο μου. Χαμός. Χαμός σε ένα τραγούδι που το άλλαξε στη μελωδική μορφή. που μέσα σου τα φωνητικά σου, δηλαδή ακόμα στο ραδιόφωνο πάει να αλλάξει ο ηχολήπτης και του λέω περίμενε να ακούσουμε το φωνητικό. Δηλαδή αυτό έχει μεγάλη σημασία για μένα και αυτό από τον πιο αδαή μέχρι τον πιο εξειδικευμένο μπορεί να το νιώσει αν δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είναι η ώρα. Θα κάτσει ο άλλος και θα σκεφτεί, α, άρα το πρόβλημά σου είναι ένα τραγούδι. Δεν είναι το πρόβλημά σου ένα τραγούδι, έχει κάνει μεγάλες συνεργασίες. Λίνα Νικολακοπούλου, Χρήστο Νικολόπουλο. Δηλαδή, το πρόβλημά σου είναι ένα τραγούδι το οποίο εσύ δεν θα το πιστεύεις πια μετά
1: αυτό,
0: από όλα
1: αυτό,
0: αυτά.
1: Αυτό.
0: Και θα το κάνει.
1: Ναι.
0: Όπως η Άλκη Σιβερδοψάρτη είχε βγάλει ένα φοβερό δίσκο και έκατσε το Πάμε Χαβάη. Και τα υπόλοιπα πήγανε στον κουβά. Θέλω να πω ότι με λίγα λόγια.
1: Έτσι είναι.
0: Έχει αυτή την ιδιοτροπία το τραγούδι. Και ευτυχώς που την έχει, λέω εγώ,
1: ναι,
0: γιατί κερδίζει η έκπληξη. Μπορεί μερικές φορές να μας αρέσει που κέρδισε ο Σώτης Βολάνης, αλλά εξέφρασε τον κόσμο.
1: Μα σοβαρά μιλάς, ναι. Εννοείται.
0: Ίσως το Χρήστος Κυριαζής φαινόμενο μας έκανε περίεργο, αλλά.
1: Όμως ήταν απόλυτα ειλικρινές. Ήταν ειλικρινές. Εγώ πάντα στέκομαι σε αυτό, ρε παιδί μου, στις αλήθειες σου. Όπου πάει η ψυχή σου έτσι και πάλεται και συγκινείται η καρδιά, εκεί είναι και. Αλλά κι αν δεν συμβεί, επειδή είμαι πολύ ανοιχτή πια, παλιότερα ήμουν αρκετά κλειστή, τώρα είμαι ανοιχτή στην έκπληξη. Ανοιχτή στο ρίσκο, δεν με πειράζει, δεν με νοιάζει. Αλήθεια δεν με νοιάζει. Δεν έχω επίσης την ίδια προσδοκία. Θέλω όσο μπορώ μεγαλώνοντας να τις πετάω τις προσδοκίες, τις μεγάλες. Πάντα έχω βεβαίως μια σκέψη, ένα όνειρο, αλλά να πηγαίνω, ρε παιδί μου, λίγο με το κάθε μέρα και να το αφήνω έτσι να με πηγαίνει και πιστεύω ότι θα με βγάλει εκεί που θα ήθελα.
0: Σκέφτηκες ποτέ ότι μπορεί να μισούκατσε η τεράστια επιτυχία από εκεί και μετά, γιατί ίσως να μην μπορούσες να την διαχειριστείς?
1: Όχι ίσως, σίγουρα. Δεν μπορούσα να την διαχειριστώ. Δεν τη διαχειρίστηκα. Δεν διαχειρίστηκα καθόλου. Τώρα δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Ήμουνα έτσι τότε.
0: Δεν έπεσες και σε εκείνα τα χρόνια που μεγάλοι συνθέτες δίναν ολοκληρωμένους δίσκους ή υπήρχαν συμμετοχές. Από εκεί βγήκε μεγάλη παραγωγή τραγουδιών. Αλλά επίσης. Είδαμε και περιπτώσεις και ο Δημήτρης Μητροπάνος για ένα χρονικό διάστημα έμεινε στα ζήτητα.
1: Mm-hmm.
0: Ένα τέτοιο όνομα με τέτοιες επιτυχίες για να κάνει το comeback του.
1: Ο Στράτος Διονυσίου.
0: Ο Στράτος Διονυσίου επίσης. Υπήρξαν άνθρωποι, ο Γιώργος Μαργαρίτης που περίμενε τους 6-6-7 για να του ξαναδώσουν μια επιτυχία μετά από 20 χρόνια, ξέρω εγώ. Δηλαδή θέλω να πω, το τραγούδι έχει αυτή την περιέργεια, αυτή την ιδιοτροπία. Και γι' αυτό το λόγο ίσως είναι ένα σπορ το οποίο το αγαπάς με πάθος, δεν θες να το αφήσεις με τίποτα. Ή το μισείς ακριβώς, ή φτάνεις στην αντίθετη εντελώς περίπτωση.
1: Βέβαια.
0: Αλλά νομίζω ότι με το μίσος απέναντι στο τραγούδι δεν μπορείς να πας πουθενά. Και αν δεν επιλέξεις και καλό υλικό, δεν θα βγεις με καλό όπλο στον πόλεμο, γιατί είναι ένας πόλεμος εκεί έξω. Ένας πόλεμος γούστου ψυχαγωγίας. Ναι, μεν διασκεδαστές είμαστε όλοι, αλλά σήμερα δεν θα κάτσεις να ακούσεις τον πολιτικό, δεν θα κάτσεις να ακούσεις τον δικηγόρο, δεν θα κάτσεις να ακούσεις ούτε τον γιατρό. Αλλά ένα τραγούδι μπορεί να του πει τι πρέπει να κάνει ακριβώς, γιατί του άρεσε. Ευλογία αυτό
1: τεράστια
0: το πράγμα.
1: Τεράστια ευλογία. Και οι άνθρωποι γίνονται ένα. Πέρα από χρώματα, κόμματα, γίνεσαι ένα ακούγοντας το αγαπημένο σου τραγούδι. Δηλαδή είναι τεράστια η δύναμη που έχει η μουσική, και ειδικά το τραγούδι. Έχει τεράστια, τεράστια δύναμη. Και είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Και είναι και στοιχείο του Έλληνα, νομίζω. Δηλαδή ο Έλληνας έχει πολύ μεγάλη αγάπη και ταλκά και δεν μπορεί να αφήσει το τραγούδι να είναι ένα μέρος μικρό της ζωής του. Είναι μεγάλο μέρος της ζωής του.
0: Το να κάνεις ένα συνέστημα ρηχό σήμερα βολεύει εμπορικά. Γιατί μπορεί να βρεις αντίδοτα αλλού. Μπορεί να πας μια ώρα, ξέρω εγώ, σε ένα πολύ καλό εστιατόριο, ή μπορεί να πάρεις ένα χάπι συμπλήρωμα διατροφής, ή μπορεί να πάρεις ένα Ζάναξ και να νιώσεις καλύτερα. Ενώ το να πονέσεις, να μπεις στη διαδικασία του πόνου του ανθρώπου, όπως λέγει ο Καριωτάκης, ο πόνος του ανθρώπου και των πραγμάτων και των πραγμάτων των ίδιων, αυτό είναι που σε κάνει πιο άνθρωπο. Και από την καλή και από την άσχημη. Και θα αντέξεις περισσότερα και θα ισχυροποιήσεις τον οργανισμό σου και τον ψυχισμό σου. Αλλά και από την άλλη, δεν θα στην πρώτη καλή, δεν θα ξεφύγεις. Ναι, δηλαδή θα πάρεις το 1 εκατομμύριο ευρώ που κέρδισες στο λαχείο, δεν θα τα κάνεις χειρότερα. Δεν θα πάει να πέσεις πάνω σε έναν τοίχο. Θα μπεις σε μια διαδικασία να καταλάβεις γιατί μπορεί να σου κάτσει τύχη, να το μετρήσεις. Να μην μπεις στη διαδικασία μια ζωή του εγώ καβαλή στον κεραυνό και πάω. Και όποτε πέσει ο κεραυνός θα πέσω και εγώ κάτω.
1: Αλλά πάντως νιώθω κιόλας ότι ακόμη και αν δεν έχουμε βιώσει τον πόνο που βίωσαν οι πρόγονοί μας, κάπως τον κουβαλάμε.
0: Ναι.
1: Όχι κάπως. Νιώθω ότι εγώ, ας πούμε, κουβαλάω τον πόνο των παππούδων μου που ήρθαν από τη Μικρά Ασία. Έναν πόνο που δεν μετριέται. Που δεν είναι μόνο σωματικός, είναι ψυχικός βαθιά.
0: Κυρίως.
1: Και αυτό το ότι αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, ένιωσαν τις εποχές εκείνες ότι αυτό το λίγο τους αξίζει όταν μπήκαν στη διαδικασία ροής της ζωής τους. Ενώ βέβαια πάρα πολλοί κατάφεραν σπουδαία πράγματα εξαιτίας όλου αυτού που ζήσαν, του τραύματός τους, αλλά κάποιοι άλλοι αυτό το τραύμα τους έκανε να νιώσουν ότι είναι μικροί μπροστά του και δεν θα καταφέρουν κάτι και ζούσαν μικρά, σκεφτόντουσαν μικρά, το περάσανε στις επόμενες γενιές, ένα φόβο για το αύριο.
0: Το κατοχικό σύνδρομο που λέγαμε.
1: Φόβο για το αύριο. Τι θα πούν οι άλλοι. Φάει όλο το φαγητό, 100 κιλά φαγητό.
0: Μπορεί να μην έχεις αύριο.
1: Μπορεί να μην έχεις αύριο.
0: Να έχεις λίπος να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις αύριο δηλαδή. Ναι.
1: Αυτό το νιώθω ότι το κουβαλάμε και κάπως βγαίνει. Και κάπως βγαίνει και, και στον τρόπο τραγουδίσματος. Δηλαδή δεν γίνεται να... Δεν φεύγει. Γιατί

0: πιτσιρικάδες ανησυχούμε μεγαλύτεροι. Αλλά οι πιτσιρικάδες τουλάχιστον δεν έχουν μέσα τους αυτό το παλιό του να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Δηλαδή έχουν μπει σε μια λογική γενικότερου καλού και συνολικού καλού. Ξέρουν βέβαια ότι ο ατομισμός τους αφέρει οτιδήποτε άλλο, αλλά γενικότερα βλέπω ότι υπάρχουν καλά αισθήματα σε σχέση με αυτό που έχουν πάθει. Γιατί τώρα τα παιδιά μου είναι από 6 χρόνων μέχρι 19 μέσα στο ίντερνετ. Άγχος, κρίση πανικού, αυτό, πρόβλημα αυτοπεποίθησης, όλα μαζί, όλα αυτά τα στοιχεία. Αλλά μια πληροφόρηση εσωτερική, ένα κριτήριο σε σχέση από τα τραγούδια μέχρι την ταινία. Δηλαδή, στα πρώτα 5 λεπτά ξέρει αν αξίζει η ταινία ή όχι. Και εγώ θα κάτσω να τη δω ολόκληρη για να καταλάβω αν αξίζει ή όχι. Δηλαδή, είναι αυτό που μου δίνει ελπίδα για αύριο. Αν και ο Καζαντζάκης είπε ούτε να φοβόμαστε ούτε να ελπίζουμε για τίποτα για να είμαστε ελεύθεροι. Επίσης, είπε στο Βρετανικό Συμβούλιο του 45 που τον κάλεσαν, ενώ ήταν υπό αφορισμό εδώ στην Ελλάδα, λέει: πες μας δύο κουβέντες, λέει, να βάλουμε τον άξονα της φιλοσοφίας για το αύριο. Πώς θα στηθεί η Ευρώπη, και λέει: γεια σου ρε άνθρωπε, τρίποδο μαδημένο πετιναράκι που αν δεν λαλήσεις εσύ αύριο το πρωί, ήλιος δεν πρόκειται να βγει. Και τέλος, και χειροκροτήματα από κάτω. Εδώ δεν καταλάβαμε τίποτα. Εκεί το αναφέρουν ακόμα. Σήμερα στην Οξφόρδη διδάσκεται ο Άκης Πάνου. Σήμερα στο Κέμπριτζ διδάσκεται ο Γιώργος Ζαμπέτας. Δηλαδή και εδώ μπορεί να μην τους έχουμε υπόψη μας, αν δεν έχουμε ακούσει κάτι χαρακτηριστικό και να το έχουμε επικαιροποιήσει.
1: Χαρακτηριστικό έως και πολλές φορές κραυγαλαίο έχουμε την ανάγκη. Δηλαδή κραυγαλαίο και στο λόγο και σε κάτι που υπόθηκε για να μπει μέσα μας, ρε παιδί μου, και να νιώσουμε ότι κάτι είπε ο άλλος ή κάτι έζησε. Πρέπει να είναι κραυγαλαίο. Και κραυγαλαίο στο σήμερα και στην εμφάνιση και στο τρόπο που θα υποθεί ένα τραγούδι. Μια υπερβολή χρειαζόμαστε για να πούμε ότι συνδεόμαστε κάπως.
0: Κερδίσει την προσοχή.
1: Ναι.
0: Των 6 δευτερολέπτων που λένε και οι λοκομόντες στο Filtragram. Είναι 6-6 δευτερόλεπτα για να γίνεις αποδεκτός. Αλλιώς έχεις φύγει από τη μέση.
1: Δεν καταλαβαίνω εγώ. Εντωμεταξύ αυτό το πράγμα δεν το μπορώ καθόλου και το βλέπω και στο τραγούδι πάρα πολύ. Μία υπερβολή συνολικά και στην έκφραση και στην ερμηνεία από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ναι. Όταν τραγουδάς, προφανώς χρειάζεται να μπαίνεις στον κόσμο της ιστορίας που ερμηνεύεις, που τραγουδάς, όποιο και αν είναι το τραγούδι. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως ακριβώς την υπερβολή στο βαθμό που ανεβαίνουν στη σκηνή και ποια είναι η κατάσταση χωρίς νιώθω ότι έχει νιώσει ο άνθρωπος κάτι. Απλά προσπαθώ να δείξω ότι νιώθω. Δεν χρειάζεται.
0: Και βάσει όλων αυτών που έχω συγκεντρώσει, ξέρω εγώ, δηλαδή είμαι πάριος 10 φορές από τον πάριο παραπάνω, ενώ έχω 100 φορές κάτω από τον πάριο υλικό για να παρουσιάσω, ξέρω εγώ. Και αυτό θα συνεχίζεται, γιατί είναι και ο μιμητισμός μια χαρά που έχουμε από τα αρχαία χρόνια εδώ πέρα. Άλλωστε, η ίδια η τέχνη, λέει ο Πλάτωνας, είναι μίμηση μιμήσεως. Αλλά, απ' την άλλη, χωρίς την τέχνη σήμερα, τι μπορεί να ήταν αυτή η ανθρωπότητα σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση εδώ στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχε Ελλάδα χωρίς τα τραγούδια, Ελλάδα χωρίς τη λογοτεχνία. Είχε. Δηλαδή τεράστιους λογοτέχνες έχουμε και δεν έχουμε να τρέξει πίσω να πάρουμε λίγη βοήθεια από ένα Λουντέμι, από ένα Χρόνη Μίσιο νεότερο. Δηλαδή να μπει σε μια διαδικασία, να πεις ρε παιδί μου, αυτό που ζω είναι μια μπαρούφα, μια φούσκα, γιατί η πραγματική ζωή ήταν αυτή. Και να συγκρίνουμε, όχι σε σχέση με το παρελθόν, προγονολατρικά πάντα, γιατί είναι μία από τις αρρώστιές μας η προγονολατρία.
1: Ναι.
0: Αλλά να μπούμε σε μία διαδικασία επικαιροποίησης της τότε συνθήκης. Δηλαδή, ναι μεν, ξέρω εγώ, εμφανίζεται μία πανέμορφη γυναίκα δύο μέτρα μπροστά κτλ. Και τι έχεις να της πεις? Α, θα σου κάνω. Τι θα κάνεις ρε κακομύρη, που θα έχουν άλλοι 100 παρησυρά και ο ένας θα έχει 1 δισεκατομμύριο, ο άλλος θα έχει, ξέρω εγώ, μπράτσα τέτοια. Δηλαδή, τι θες να πεις, γιατί δεν μπήκες στη διαδικασία από το να γυμνάσεις, εκτός από το να γυμνάσεις τα μπράτσα σου, να γυμνάσεις και λίγο το κεφάλι σου και να γυρίσεις να της πεις ένα στίχο του Καριωτάκη, ξέρω εγώ, που μπορεί να μην της πεις ότι το έχει γράψει ο Καριωτάκης και να το υιοθετήσεις, γιατί παλιά αυτό κάνανε. Κλέβανε τους μεγάλους ποιητές και γράφανε ραβασάκια.
1: Ναι, ήταν τόσο ωραίο αυτό. Επίσης, παλιά αυτό που, που μου λείπει με αυτές οι αφιερώσεις στο ραδιόφωνο, τι ωραίες που είναι. Δηλαδή, το να αφιερώσεις ένα τραγούδι στον αγαπημένο σου ή σε κάποιον που δεν γνωρίζει, ας πούμε. Αυτό είναι πολύ όμορφο πράγμα και τρυφερό και πάντα επίκαιρο, νομίζω. Δηλαδή, είναι κάτι που έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Δεν ξέρω.
0: Γιατί τώρα πια υποτίθεται ότι στον αγαπημένο θα στείλει το μήνυμα του, αφιέρωσα το τραγούδι, ξέρω εγώ. Και ανάλογα θα μπει και στη διαδικασία ο ραδιοφωνικός παραγωγός να κοιτάξει τι ανάγκη εξυπηρετεί εκείνη την ώρα. Ποιος με ακούει? Μ' ακούει ένας οδηγός μπλοκαρισμένος στην Κηφισίας 2 ώρες. Τι θα πρέπει να του πω? Και πάμε παρακάτω. Και τελείωσε. Τι θα το προβληματίσω? Θα μπω στη διαδικασία να αναλύσω το στίχο? Θα μπω στη διαδικασία να του παρουσιάσω ένα τραγούδι το οποίο τι θα του κάνει τώρα? Όχι, πρέπει να του πάρω την προσοχή, η διασκέδαση αυτό είναι, να διασκορπίσω τις έννοιες και να μπω στη διαδικασία να βγει κάτι καλό. Αλλά το πολύ φτηνό, το πολύ αγαθοβιόλικο, το πολύ χαζοχαρούμενο, ποτέ δεν πέρασε στην Ελλάδα. Δηλαδή, η Ελλάδα ήταν πάντα μια χώρα η οποία είχε την ιδιοτροπία της. Διάβαζα, έγραφαν πρόσφατα για τη γυναίκα του Υπουργού Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών ότι φόρεσε ένα φόρεμα 40 δολαρίων που το πήρε από το eBay και έτσι κι αλλιώς. Και λέω πόσο μπροστά ήμασταν όταν η Βουγιουκλάκη στη Μοντέρνα στα Χτωπούτα ζήταγε από τον Μπακάλι, βάλε μου κυρθόδωρο και 1 κιλό ρύζι και 1 κιλό μακαρόνια, φόραγε Christian Dior. Του πείτε του Χέξεθ, η γυναίκα δεν φόραγε 40 δολαρίων. Δηλαδή είμαστε ένας τέτοιος λαός. Και ο οποίος χρειάζεται μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση, ένα ιδιαίτερο μασάζ, ακόμα
1: μια συμπόνια.
0: Και στο τραγούδι. Ακόμα και στο τραγούδι.
1: Έτσι είναι.

0: Ποια είναι τα καλοκαιρινά σου σχέδια, μια και σιγά σιγά πιάνουν οι ζέστες, οφείλω να σε ενημερώσω.
1: Κοίταξε, τώρα έχω την τύχη να συνεχίζω αυτό το αφιέρωμα στα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει Χαρούλα και που έχει γράψει.
0: 12 Μαΐου, έτσι.
1: 12 Μαΐου στο Θέατρο Τέχνης τη Φρυνήχου για μία παράσταση. Είναι το φεστιβάλ Εαρινή Φρυνήχου. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί θα είμαι με το συνοδοιπόρο μου, φίλο μου, αγαπημένο, υπέροχο μουσικό Παντελή Τζιάλα, ο οποίος δημιουργεί κόσμους 100.000 το δευτερόλεπτο.
0: Θα δείξουμε και ένα δείγμα εδώ πέρα, ναι. Θα δώσουμε και ένα δείγμα.
1: Βέβαια, με μεγάλη χαρά. Αυτό θα περιοδεύσει και ακουστικά μόνο με τον Παντελή, αλλά και με σύνθεση ομάδας έτσι, πιο ολοκληρωμένη. Παράλληλα είναι κάποιες συμμετοχές σε κάποιες άλλες συναυλίες. Έχουμε δηλαδή μια ροή πραγμάτων και χαίρομαι γι' αυτό. Φέτος επίσης, μετά από πολλά χρόνια, τραγούδισα στην Κυψέλη σε ένα ιστορικό χώρο, στο Ποντίκι. Αυτό το στέκει το λαϊκό, πολύ αυθεντικό, με υπέροχους μουσικούς και θυμήθηκα πώς είχα ξεκινήσει το ρεπερτόριο αυτό από Τσιτσάνι, Ζαμπέτα, Μαμακάρι μέχρι και σημερινά βέβαια τραγούδια παραδοσιακά και έβλεπα ότι έρχεται νέος κόσμος, δηλαδή το μαγαζί γέμιζε από νέο κόσμο που έχει ανάγκη αυτά τα τραγούδια να τραγουδήσει και να χορέψει. Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν είδα κόσμο να χορεύει, γιατί είναι κάτι που δεν το πολύ βλέπουμε πια. Χόρευε ενός κόσμος, πιανόταν χέρι-χέρι, πολύ ωραίο πράγμα. Και παράλληλα τώρα θα κυκλοφορήσει ένα καινούριο τραγούδι, δύο νέων παιδιών, που τώρα, ας πούμε, αυτά τα παιδιά με βρήκαν στο Instagram.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, είναι μια φοιτήτρια νομικής, ένα άλλο παιδί που ζει στο εξωτερικό. Και γράφουν πολλά χρόνια παρέα. Μου έγραψαν ένα τραγούδι το οποίο είναι εξωστρεφές και είχα πολύ μεγάλη ανάγκη να τραγουδήσω κάτι τέτοιο. Και τώρα επίσης έχω μπει και σε μια συνθήκη όπου δεν θα κάνω αυτό που έκανα τα προηγούμενα χρόνια. Παλιά για κάποιο λόγο η υπερανάλυση της υπεραναλύσεως. Να πω αυτό το τραγούδι, μήπως να πω αυτό. Τελείωσε αυτό. Τώρα πια έρχονται τα τραγούδια, τα κυκλοφορώ. Και τα αφήνω έτσι να ακούγονται και ό,τι είναι να έρθει με μεγάλη αγάπη από μένα και πάθος, εύχομαι να έρθει και να γίνει και μέρος της ζωής ενός ανθρώπου.
0: Να κουμπώσει, που λέμε και λαϊκά. Πότε θα κυκλοφορήσει το νέο τραγούδι?
1: Είναι μέχρι τα μέσα Μαΐου σίγουρα θα έχουμε κυκλοφορήσει.
0: Λέμε
1: από
0: τίτλο.
1: Από το ΟΔΟ, την δισκογραφική εταιρεία ΟΔΟ, που κάνει πολύ σημαντική προσπάθεια. Ναι, το σύμπαν. Όταν το σύμπαν συνεργεί, έτσι όπως πρέπει ενεργεί. Δύο τυχαίους προσκαλεί και αρχίζει κάτι.
0: Συμπαντικό. Ακούγεται.

0: Energy, mon ami.
1: Energy?
0: Ναι, αλλά εσύ δεν μπορεί γιατί ζεις απάγει. Εσύ όμως.
2: Εσύ μπορείς να έρθεις στην Energy από όπου κι αν είσαι με το e-contract.
3: Προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Και όχι τυχαία.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
5: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
6: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
7: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
8: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
9: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
10: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
11: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
12: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
14: Αστερόσκονη.
15: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Εγώ είναι κάτι που το θέλω από πέρσι που είχαμε συναντηθεί κατά τύχη εδώ πέρα. Το είχα βάλει στο μυαλό μου και έλεγα πότε θα το κολλήσουμε, πότε θα το ταιριάξουμε και ευτυχώς έγινε. Από την άποψη ότι αυτή η εκπομπή θα θέλει τέτοιες περιπτώσεις κυρίως, να φιλοξενεί καλλιτεχνών και ανθρώπων, γιατί έχει σημασία προς τα έξω το τι παράδειγμα βγαίνει μέσα από οποιαδήποτε επιλογή. Και αυτό νομίζω ότι μας φέρνει πιο κοντά και στην αλήθεια της δικής σου, αλλά και στην αλήθεια του κόσμου, όχι αυτή που θέλει να ακούσει, αλλά από αυτή που βιώνει.
16: Τόσο, πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Αλήθεια και με το καλό να συναντιόμαστε, να συναντιόμαστε.
15: Που λοιπόν οπτικοποιήσαμε τη μουσική, ήρθε η ώρα να μουσικοποιήσουμε την εικόνα. Ζωή, αφού παρουσιάσουμε πρώτα τον Παντελή Τζιάλα που μας κάνει τη μουσική χάρη να είναι εδώ με τα δικών του έξοδων και κόπων. Μεγάλη σημασία στο σήμερα.
16: Μεγάλη.
15: Να ρωτήσω ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι της Βαλέριας.
16: Αυτό τώρα έχει από πολύ μωρό που ήταν, το έλεγα σαν ανούρισμα, το Ταγκό της Νεφέλης.
15: Που είναι το ταγκό της Νονάς της.
16: Το ταγκό της.

Πήρα 100 φορές για να μάθω αν ζεις. Μου απάντησε που λες τηλεφώνητης. Πήρα να σου πω φιλιά με το φως βιστό. Ευτυχώς που είναι η δουλειά και θα ξεχαστώ. Κι όχι δεσμοί, χωρισμοί τη ζωή, πειρασμοί και όχι τίποτα πια. Την αφορμή στο κορμί, στη γραμμή που κοιτάνε καχύποπτα πια. Να βασανίζω με το σώμα σου να βρω και εσύ να παίζεις το χαμένο θησαυρό. Και γύρω η νύχτα, μια νύχτα σαν νύχτα να πέφτει.

0: Nice.
1: Το κλείνω με στίχους του Μάνου Ελευθερίου. 30 χρόνια την κυλοπονούσαν αστρίτες και αράχνες και σκορπιοί. Και άλλα 30 χρόνια τη γεννούσαν στις μουσικές, στο στρώμα που κρατούσαν, το θεϊκό ταλέντο και ντροπή, γιατί τη θεία δίκη υπερετούσαν. Παιδί της μουσικής η ζωή, της νύχτας φίδι, γιορτάζουνε μαζί της οι οχές. Γιατί το μίσος το έχει δαχτυλίδι, τους φίλους της για να πατάει σανίδι, στην όρεξή της σβήνουν οι βροχές, ταΐζει και το δράκο της ψυχή της για παιχνίδι.
2: Υπέροχο. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε.

0: Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να κάνει συνέντευξη σε ένα φίλο σου. Η αστερόσκονη σου συνεχίζει να πέφτει από ψηλά.
1: Και εγώ όταν ερχόμουν εδώ για αυτή τη συνέντευξη έλεγα τι μπορούμε να πούμε οι δυο μας που επιτρέπεται να πούμε στον αέρα.
2: Σε σένα μιλάω, μα εσύ δεν ακούς της καρδιάς μου τον ήχο.
1: Δεν λέω ότι έκανα το χόμπι με επάγγελμα όπως παλιά και είμαι ευτυχισμένος, γιατί δεν είμαι ευτυχισμένος κάνοντας το χόμπι μου επάγγελμα. Έχασα το χόμπι μου και έγινε δουλειά, πρέπει να πάω για δουλειά. Εγώ έχω σκοπό να δουλέψω μέχρι τα 85 και μετά θα σταματήσω για να κάνω τη ζωή μου.
0: Έπληξε.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24. Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

0: Τουρκία περικυκλώνεται.
1: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
2: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
3: Δημοκρατία. Μα έλα το.
4: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα
5: από εκεί και μετά. Αρνηθήκατε κύριε Ξανθόπουλε.
6: Τα σκίσανε τα μνημόνια ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
7: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
3: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
8: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
9: Μια εμπριστική επίθεση.
10: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.
11: The Rookies.
12: Will you say that again, please?
11: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε δύο καλεσμένους. Βγάλαμε τον καναπέ δηλαδή, γιατί έχουμε δύο καλεσμένους. Είναι δύο άτομα που δεν έχουν κανένα κοινό απολύτως μεταξύ τους. Τους φωνάξαμε δύο για να κάνουμε μπούγιο, αλλά και επειδή συνεργάζονται σε μια παράσταση που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, μαζί μας είναι η Εύελινα Σουάντ και ο Βασίλης Μαυρογεωργίου.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε.
2: Ευχαριστούμε που μας καλέσατε.
0: Τονίσατε προηγουμένως ότι δεν υπάρχει κανένα κοινό μεταξύ σας.
1: Έτσι λέει ο Βασίλης. Μάλλον έτσι είναι.
0: Τίποτα απολύτως. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε μια πάρα πολύ ταλαντούχα τραγουδίστρια και ηθοποιό. Έτσι. Ποιο βάζεις μπροστά, το τραγουδίστρια, ηθοποιός, ποιο?
1: Ηθοποιός έχω σπουδάσει, αλλά τα κάνω πια και τα δύο. Δεν έχει. Δεν τα
0: πολύ ωραία. Το σκηνοθέτης είναι σκέτο. Να το εμπλουτίσουμε.
2: Άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Ηθοποιός.
2: Ηθοποιός.
0: Ναι. Σκηνοθέτης. Κάποια σχέση με την κωμωδία μικρή έχεις.
2: Και με την κωμωδία
0: μεγάλη.
2: Με,
0: ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Επομένως, πολλές ιδιότητες.
2: Αυτό είναι.
0: Επομένως, έχετε πολλές ιδιότητες γιατί καλοί είστε. Αλλά θέλετε να έχετε την ευκολία να βγάζετε λεφτά πιο εύκολα.
2: Σίγουρα. Σίγουρα. Όταν μπαγκετεύει το ένα, πας στο άλλο και σώζεσαι.
1: Δεν βαριέσαι κιόλας. Έχεις εναλλαγή παραστάσεων. Κάθε μέρα λες τι θα κάνω απόψε. Αναρωτιέσαι. Είναι κάτι καινούριο.
0: Πολύ ωραία. Και η εναλλαγή παραστάσεων είναι πραγματική γιατί είναι άλλη παράσταση κάθε μέρα. Το ίδιο έργο, έτσι. Ποιο έργο είναι?
1: Αστόρια.
0: Αστόρια. Αστόρια τι σημαίνει? Είναι η γειτονιά αυτή που ξέρουμε στη Νέα Υόρκη, Έλληνες.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Που ειδικά τότε τη δεκαετία του 20 που αναφερόμαστε εμείς στο έργο, μαζεύτηκαν πολλοί Έλληνες μετανάστες εκεί και φτιάξανε μια κοινότητα. Το έργο το είχε γράψει ο Κωνσταντίνος Σαμαράς. Γράφτηκε κατά τη διάρκεια των προβών.
2: Σε fast forward.
0: Ναι.
1: Κατά τη διάρκεια, ναι. Ξεκινήσαμε πρώτα.
2: Δεν είπαμε να τα πούμε, δεν πρέπει να λες αυτά.
0: Πώς
2: να πεις το έργο είναι έτοιμο εδώ και 10 χρόνια.
1: Είμαστε μαλωμένοι, οπότε.
0: Είναι προϊόν όρημη σκέψη και χρόνια.
2: Προϊόν όρημη σκέψη και πολλών ετών.
1: Αυτό ισχύει, γιατί το σκεφτόντουσαν πολύ καιρό.
0: Και εγώ σκέφτομαι πολλά πράγματα πολύ καιρό, αλλά δεν μου έχει δώσει κανείς λεφτά για να ανεβάσω σε μεγάλο θέατρο παράσταση. Πώς το καταφέρατε αυτό? Με ψέματα.
2: Ναι.
0: Ωραία, εντάξει.
2: Είπαμε θα είναι κάτι φοβερό, κάτι πολύ μεγάλο. Το έχουμε γράψει, είναι έτοιμο.
0: Ναι.
2: Κάπως έτσι.
0: Δεν ζητάει κανείς να το διαβάσει. Σε πιστεύονται βέβαια εσένα, γιατί σε έχουν ξαναδεί.
2: Ναι, η συνεργασία μας με τον Γιάννη τον Κέννη ξεκίνησε πέρσι που κάναμε τη ζωή του Σάτου Διονυσίου.
0: Εξαιρετικά.
2: Είχε μια ανασφάλεια.
0: Δεν έπεφτε καρφίτσα.
2: Ναι.
0: Είδε ότι πήγε καλά και σε εμπιστεύτηκε.
2: Φέτος μας άφησε, ναι.
0: Ναι, okay. Ναι, ναι.
2: Αλλά πέρσι ερχόταν στην πρόβα που και που και κοίταγε ο καημένος, είχε λίγο άγχος. Λέει τώρα τους έχω αφήσει εδώ πέρα, τι κάνουν.
0: Ναι.
1: Φέτος πάντως μια-δυο φορές ήρθε, ήταν πολύ... Εντάξει, είχε
2: εμπιστοσύνη. Στο τέλος, δεν είχε ποτέ σε ενδιάμεση.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έδειξε μια εμπιστοσύνη.
0: Αν έρθω λοιπόν σε αυτή την παράσταση, είχα έρθει πέρυσι, θα δω μια παράσταση με πολύ μουσική, έτσι δεν είναι? Την ιστορία που έχει σχέση με την Αστόρια. Δράμα, κωμωδία, ερωτικό, περιεχόμενο ερωτικό. Συγγνώμη,
1: ρομαντικό.
2: Όλα αυτά που είπες υπάρχουν σε ένα blender, έχουν μπει. Ίσως δεν θα μπορούσα να πούμε κωμωδία η παράσταση σε καμία περίπτωση. Έχει κωμικά στοιχεία, γιατί υπάρχουν και όλοι αυτοί οι αστείοι χαρακτήρες, οι Έλληνες της Νέας Υόρκης, που κάπως προσπαθήσαμε με έναν τρόπο, χωρίς να γίνει βέβαια σαχλό, να φωτιστεί και αυτή η πλευρά, ο Έλληνας, ας πούμε, που ψάχνει να βρει λέξεις που προέρχονται όλες από την Ελλάδα και ότι όλα γεννήθηκαν σε αυτή τη χώρα. Αλλά στην πραγματικότητα είναι η ιστορία της Στασούλας, που την ερμηνεύει η Εύελιν και η Θεοδοσία Σαββάκη, γιατί έχουμε διπλή διανομή στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Ναι.
2: Ένα κορίτσι που ταξιδεύει φτωχό από την Ελλάδα εκείνη την εποχή, σχεδόν τη διώχνει κλωτσιδών η μητέρα της για να καταφέρει να επιβιώσει, και ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη που την περιμένει ένας γαμπρός για να παντρευτούν. Αλλά τα πράγματα δεν πάνε όπως τα περιμένει ακριβώς. Ήταν και μια εποχή που τα κορίτσια ταξίδευαν και δεν ήξεραν θα φτάσουν στον προορισμό τους.
1: Και δεν είχαν γνωρίσει επίσης και αυτόν που συνήθως που πάνε να συναντήσουν.
2: Η Τασούλα,
1: ταξιδεύει με μια φωτογραφία. Πάει να βρει έναν άγνωστο να παντρευτεί.
0: Τι ωραία που θα ήταν.
2: Να σου πω και συγγνώμη. Τι ωραία που θα ήταν με τη φωτογραφία.
0: Όχι, δεν θα ήταν ωραία. Εντάξει, ζούσαν πολύ καταπιεσμένοι.
2: Φανταστικά.
0: Οι άνθρωποι τότε ήταν πολύ. Αλλά σκέψου να τα αφήναμε όλα αυτά στην άκρη και να λέμε: κοίτα, παίρνει μια φωτογραφία, πα σε κάποιον χωρί την καταπίεση τη εποχή, για όνομα του, δεν εννοώ αυτό. Πα, γνωρίζει κάποιον και πρέπει να καταφέρετε να ζήσετε μαζί δεκαετίες.
2: Λοιπόν, μια λεπτομέρεια είναι ότι πολύ συχνά παντρευόντουσαν στην Ελλάδα με ένα κοστούμι.
0: Δηλαδή.
2: Το κοστούμι του γαμπρού.
0: Κάτσε, περίμενα, αυτό δεν το ήξερα.
2: Γινόταν τελετή με παπά, ήταν ακουμπισμένο σε μια καρέκλα το κοστούμι του γαμπρού και την παντρεύαν τυπικά για να νιώθει και η κοπέλα ότι κάπως είναι με έναν τρόπο κατοχυρωμένη. Δεν ήταν.
0: Είναι απίστευτη ιστορική λεπτομέρεια.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: ο παπάς δεν είχε αντίρρηση
2: Ξέρεις ότι στέλναν τα πλοία γεμάτα νύφες στη Νέα Υόρκη, γιατί θέλανε όντως να, κάπως να δημιουργηθεί αυτή η κοινότητα και να είναι ελληνική κοινότητα, οπότε τις περιμένανε σωριδών.
0: Ναι. Αυτό το ήξερα. Δεν ήξερα όμως ότι γινόταν και ψεύτικος γάμος σε κάποιες περιπτώσεις.
2: Δεν ήταν ακριβώς ψεύτικος γάμος, ήταν ας πούμε μια τελετή σαν αραβώνας για να επισημοποιηθεί το
0: για
2: ότι κάποιος
0: όντως
2: με περιμένει.
0: Ναι, ναι. Και εγώ αν θα αισθανόμουν μια ασφάλεια αν ήταν το κοστούμι εκεί και ο παπάς.
2: Ναι. Ήταν Versace.
0: Και πάλι θα το πω. Βγάλε την καταπίεση και άσε μόνο την κατάσταση. Γιατί έχω διαβάσει συνεντεύξεις σου, γιατί θέλω να είμαι προετοιμασμένη και έχεις πει δεν πιστεύεις στον έρωτα. Ορίστε λοιπόν.
2: Ναι. Ναι. Τι θες να πω γι' αυτό.
0: Γιατί δεν πιστεύεις στον
2: έρωτα. Αυτά τα κορίτσια πηγαίναν από έρωτα να παντρευτούν στην Αγία.
0: Όχι, αλλά εσύ τώρα στην εποχή μας. Ναι. Που δεν είσαι ένα κορίτσι που το έχουν βάλει σε ένα καράβι για να πάει να παντρευτεί. Εσύ τι δικαιολογία έχεις να μην πιστεύεις στον έρωτα.
2: Ότι δεν πιστεύω στον έρωτα δεν σημαίνει ότι πιστεύω στο συνοικέσιο. Έτσι, δηλαδή, μην πάμε στην απέναντι πλευρά γιατί δεν ισχύει αυτό.
0: Δεν έχω ιδέα, ναι.
2: Απλώς αυτό τώρα είναι μια φράση που έχω πει κάποια στιγμή όντας μια
0: συνέντευξη. Ναι,
2: εννοώντας βέβαια. Για να,
1: σε κυνηγάει σε όλες τις συνεντεύξεις.
2: Να βγάλω τους αστερίσκους. Ότι δεν πιστεύω στον ενθουσιασμό. Δηλαδή, οι άνθρωποι ενθουσιαζόμαστε εύκολα, παθαίνουμε κάτι και μετά έρχεται η πραγματικότητα. Θεωρώ ότι αν η σχέση είναι ουσιαστική, ξεκινάει από εκεί και μετά. Και είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς και μιας...
0: Ναι, και θεωρείς τον εαυτό σου, φαντάζομαι, για να τα λες όλα αυτά, ρεαλιστή.
2: Είμαι ρεαλιστής, ναι.
0: Ναι, okay. Αν δεν υπήρχε λοιπόν ενθουσιασμός, απολύτως ρεαλιστικά και πεζά, δεν θα υπήρχε τίποτα άλλο. Πάμε στην Εύελη.
2: Αποτελείωσα με μια φράση.
0: Όχι, όχι, αλλά εντάξει.
1: Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ να παντρευόμουν με μια φωτογραφία χωρίς να γνωρίζω τον άλλον άνθρωπο απλώς και μόνο από μια εικόνα.
0: Ναι. Βέβαια, παντρευόμαστε. Μάλλον ερωτευόμαστε μια εικόνα, έτσι δεν είναι, που δεν έχει καμία σχέση με τη συνέχεια. Το έχεις πάθει αυτό.
1: Από μια εικόνα, όχι. Συνήθως πρέπει να τον γνωρίσω τον άλλον, γιατί η πρώτη εικόνα για μένα είναι πολύ επιφανειακή. Το βάθος κρύβεται μετά στη γνωριμία και σε μια πιο βαθιά επικοινωνία.
0: Σοβαρός άνθρωπος τώρα, κατάλαβα.
2: Και γενικά οι άντρες, αυτό που αποκαλύπτουν μετά συνήθως είναι καλό ή κακό. Δηλαδή η πρώτη εικόνα είναι, θεωρείς κάτι που το φτιάχνουν και μετά χαλάει ή βελτιώνεται η κατάσταση.
1: Εξαρτάται την περίπτωση, αλλά...
2: Ως επιτοπλίστων.
1: Ναι. Ως επιτοπλίστων. Δεν ξέρω, απάντως από μια εικόνα, εγώ δεν μπορώ συνήθως να καταλάβω. Πρέπει να τον ακούσω τον άλλον να μιλάει για να αντιληφθώ, ας πούμε.
0: Okay. Υπάρχουν πάντως συμπολίτες μας. Οι οποίοι,
2: να προσέχουμε και τις μηνύσεις.
0: Γνωρίζονται μέσω εφαρμογών.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν απέχει δηλαδή και πάρα πολύ από αυτό του να ερωτευτεί. Όχι, μάλλον να πιστεύεις να κάνεις σχέσεις με κάποιον που τον έχεις γνωρίσει σε μια φωτογραφία. Θέλω να πω, κάποια πράγματα αλλάζουν, κάποια άλλα όχι.
1: Όχι, δεν είναι αδύνατον. Απλά θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο να πετύχει ο συνδυασμός.
0: Ναι. Οι ιστορίες πρώτων ραντεβού. Έχεις κάποια ιστορία πρώτου ραντεβού? Εκεί που όλοι προσπαθούν να αποδείξουν ότι είναι αψεγάδιαστοι.
1: Για πες εσύ.
2: Τι να το ρίξε. Εγώ όλο τυχαίως, γιατί ήρθε τις προάλλες στην παράσταση ένας παιδικός μου φίλος, δημοσιογράφος κιόλας, ο Χρυσόστομος Λουκάς, που ήμασταν μαζί, διπλανή στο Γραφανείο σε όλα τα χρόνια του σχολείου. Και το πρώτο ραντεβού που έχω βγει ποτέ στη ζωή μου με κοπέλα ήταν μαζί με τον Χρυσόστομο, με δύο δίδυμα κορίτσια, δύο πολύ καλά κορίτσια.
0: Αρχίζει να έχει twist η ιστορία.
2: Δεν πάει εκεί που πιστεύεις, όχι, ήταν ένα πραγματικά πολύ αμήχανο, χωρίς καμία χημεία, ραντεβού στο γυμνάσιο, νομίζω κιόλας. Ναι. Πραγματικά σχεδόν μια εφιαλτική κατάσταση, όπου την αρνητική ενέργεια τη βίωνε εσείς διπλούν. Δηλαδή ερχόταν από δύο πλευρές ταυτόχρονα.
0: Σε απέρριπταν δύο κορίτσια.
2: Ναι, ταυτόχρονα.
0: Δεν είναι εύκολο αυτό.
2: Δεν είναι εύκολο. Όχι.
0: Το έχεις καταφέρει.
2: Είναι σαν να απορρίπτει ο κόσμος όλος.
0: Ναι.
2: Και όταν είπες πρώτο ραντεβού, μου ήρθε κατευθείαν αυτή. Βέβαια,
0: το
2: συζητάγαμε έτσι.
0: Είναι το πρώτο ραντεβού και πρώτο ραντεβού της ζωής σου.
2: Έχεις δίκιο.
0: Αν μας ακούνε...
2: Δεν κλείσε καλά αυτή η ιστορία.
0: Τον ραντεβού των δικών σου, από ό,τι φαίνεται, όχι. Αν μας ακούνε οι δίδυμες και θέλουν να επικοινωνήσουμε το σταθμό να πούνε γιατί στέλνατε αρνητική ενέργεια στο παιδί. Ποιος ξέρει. Okay. Εντάξει, δύσκολο θέμα, το κάνω πιο εύκολο. Δύο άνθρωποι τώρα που δεν έχετε κανένα κοινό και καλείστε να συνεργαστείτε σε αυτές τις περίεργες συνθήκες που για μας είναι πολύ περίεργες γιατί είναι το θέατρο. Τι σημαίνει σε μια μεγάλη παραγωγή.
2: Ναι. Θα ξεκινήσω εγώ ή
0: όποιος θέλει.
2: Θα ξεκινήσω. Ναι. Ξεκινά.
1: Να πω. Καμιά φορά βέβαια αυτό λέει κανένα κοινό, αλλά καμιά φορά αυτό βοηθάει. Γιατί ο ένας δίνει στον άλλον ακριβώς επειδή είμαστε πολύ διαφορετικοί.
0: Ναι.
1: Τώρα θα με χαρακτηρίσει μετά με όλους αυτούς τους ωραίους χαρακτηρισμούς.
2: Πες ό,τι θες. Μ' αρέσει που είσαι ο δεύτερος.
1: Αλλά νομίζω κερδίθηκε έτσι το στοίχημα τελικά. Ναι. Γιατί και εγώ και για μένα ήταν μια πρόκληση, γιατί δεν είχα ξανά κάνει παίξει στο θέατρο κάτι αντίστοιχο.
0: Ναι.
1: Βασικά ήταν η πρώτη μου συνεργασία εκτός, μεγάλη συνεργασία εκτός ομάδας. Μέχρι για πολλά χρόνια ήμουν σε μια ομάδα πολύ, σε ένα πολύ ασφαλές περιβάλλον, στο Καλούπι μου εκεί και με ανθρώπους που γνώριζα και ένιωθα πια άνετα να εκτεθώ.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν πρώτη φορά που θα έκανα κάτι τελείως διαφορετικό και εκτός ομάδας.
0: Μου κάνει εντύπωση όμως, γιατί είσαι τολμηρός άνθρωπος, επειδή έχεις συγκρότημα, τι να πω, μπάντα, τι ναι. Είναι το cool, τι είναι, τι πρέπει να πω,
1: συγκρότημα,
0: να φάω,
1: ναι, συγκρότημα, ναι, ναι, όπως αρέσει.
0: Και δεν πρέπει να υπάρχει πιο τρομακτικό πράγμα από το να είσαι η τραγουδίστρια ενός συγκροτήματος, να είναι πιο τρομακτικό από το να παίζεις σε παράσταση.
1: Και εκεί, να σου πω, και στο συγκρότημα το έχω φέρει λίγο στα μέτρα μου, γιατί ναι. έχουμε δημιουργήσει ένα κόσμο.
0: Να πούμε το όνομα.
1: Ναι, Pagan.
0: Δεν είστε τίποτα παγανιστές.
1: Όχι, το Pagan έρχεται από τη λέξη Paganus,
0: ναι.
1: Που σημαίνει ο άνθρωπος της υπαίθρου. Mm-hmm. Γιατί πολύ...
0: Είστε άνθρωποι της υπαίθρου.
1: Είμαστε άνθρωποι της φύσης, okay. Έτσι.
0: Χίπιδες, τίποτα χίπιδες. Oh.
2: Από εκεί να ξεκινήσεις δεν ταιριάζουμε καθόλου. Μόνο από εκεί να το πιάσεις.
0: Ναι, okay.
1: Θέλουμε με έναν τρόπο, πρεσβεύουμε ναι, την επιστροφή στη φύση, στη ρίζα, να ξανασυνδεθεί ο άνθρωπος με κάτι πιο αρχαίγωνο, πιο πυρηνικό. Και οι συναυλίες μας έχουν έτσι αρκετά θεατρικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Έτσι, έχουμε έντονα τα στοιχεία πιο performative, ας πούμε, στοιχεία. Έχουμε και σκηνοθέτρια, οπότε κατάφερα εκεί για να μπορέσω να νιώθω κι εγώ μάλλον άνετα,
0: ναι.
1: Να τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο, που το νιώθω πιο πολύ ηθοποιός ακόμα και εκεί, ως τραγουδίστρια και ως front woman. Το βλέπω πιο πολύ σαν ρόλο,
0: ναι.
1: Παρά σαν έτσι απλή συναυλία. Βοήθησε σίγουρα και η τηλεόραση, η σειρά, εκεί που ήρθα σε πιο ομαλά, ας πούμε, σε ένα πιο ρεαλιστικό κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί εγώ έκανα αρκετά έτσι πιο εξπρεσιονιστικό, το πω εγώ, θέατρο,
0: ναι,
1: το έκανα.
0: Ναι.
1: Που είχε πολύ έντονα τα στοιχεία τα ψυχοσωματικά. Ήταν λίγο διαφορετικό. Mm-hmm. Από τα
2: σε βοήθησε όμως πολύ αυτό.
1: Ναι, πάρα πολύ. Και γενικά μου είχε βοηθήσει.
2: Πολύ καλή,
1: ναι,
2: τεχνική.
1: Και, πολύ, πολύ. Με έχει εξελίξει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια, όλο αυτό στην ομάδα, σημείο μηδέν ήμουνα. Και με βοήθησε νομίζω και στο τρόπο που στέκεσαι στη σκηνή, στο εκτόπισμα, γιατί εκεί δουλεύαμε πολύ με την ενέργεια. Οπότε τελικά νομίζω, εν τέλει δεν ξέρω τι θα πει ο Βασίλης, εγώ νομίζω ότι πέτυχε ο συνδυασμός, νομίζω.
2: Θα το διαψεύσω.
1: Α, ναι, θα πει.
2: Απλώς η Εύελιν είναι σαν κρεμμύδι, με την έννοια δεν μυρίζει, αλλά φεύγουν τα πέπλα αυτά, ας πούμε, και σιγά σιγά βλέπεις και άλλα πράγματα, γιατί η πρώτη γνωριμία που είχαμε, συναντήθηκαμε σε ένα καφέ και
0: το πρώτο επαγγελματικό ραντεβού, γιατί και αυτά έχουν πολύ αμηχανία και μπορούν να αναπέσουν.
2: Ναι. Δεν είχε όμως. Ήμασταν πολύ συντονισμένοι. Ήταν και ο Νίκος ο στρατηγός μαζί, ο μαέστρος μας, που είναι εξαιρετικός. Συντονιστήκαμε και τρεις πάρα πολύ ωραία. Άρχισαμε να μιλάμε για τραγούδια και είπα: τέλεια, αυτό είναι.
0: Ναι.
2: Προχωράμε γερά.
0: Και πάμε στη δική σου περίπτωση τώρα.
2: Αυτό λέω μετά. Αρχίζει και ξετυλίγεται ένα νήμα μια ιστορία όπου εγώ αρχίζω και γνωρίζω την Εύελιν στην πρόβα και αρχίζω και συνειδητοποιώ ότι πραγματικά δεν υπάρχει καμία επαφή. Εγώ δεν είμαι για τη φύση.
0: Ναι. Δηλαδή, τι σου συμβαίνει στη φύση, άμα κάποιος σου πει, εντάξει, πάμε να τρέξουμε στα γρασίδια, ξυπόλυτη.
2: Καταρχάς, γιατί να τρέξουμε, μας κυνηγάει κάποιος.
0: Έχουμε πολύ συχνά, αυτή η εκπομπή έχει πολύ συχνά καλεσμένους γυμνιστές, ας πούμε. Έχω δει ότι υπάρχει μια ηρεμία υψηλή ποσόστοση.
2: Δεν θες να κάνουμε κάτι αυτή τη στιγμή, όχι, είμαστε εντάξει.
0: Απλώς σου λέω...
2: Είναι υποχρέωση.
0: Όχι, δεν υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις. Αυτό έχω παρατηρήσει, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τον τελευταίο καιρό επιστρέφουν πολύ στη φύση. Και τους αρέσει αυτό και τους απελευθερώνει. Γι' αυτό λέω να τρέχεις στα γρασίδια. Δεν έχεις καμία αστικό περιβάλλον, θέλεις.
2: Θέλω αστικό περιβάλλον. Μου αρέσει η φύση σε ένα επίπεδο, ας πούμε, να υπάρχει εκεί δίπλα, να κάνεις μια εκδρομή, να έχεις το ξενοδοχείο σου. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, κάπως να φορτίσεις το κινητό σου. Δεν μπορώ το πολύ. Ναι. Το κάμικ, ας πούμε, δεν το αντέχω.
0: Είσαι άνθρωπος του προγραμματισμού και της.
2: Ναι, ναι, πολύ, πολύ. Πολύ. Εδώ είναι που άρχισε να υπάρχει λοιπόν αυτή η τρομερή σύνδεση, μάλλον έλλειψη σύνδεσης, γιατί έβλεπα την Εύελιν πώς λειτουργούσε στην πρόβα, αλλά το μαγικό
1: το
2: ξεκίνησε
1: πεις, αλλά ντρέπει να το πει.
2: Όταν φτάσαμε στο θέατρο, εκεί ήταν μαγεία. Γιατί ναι. Εγώ το έβλεπα να έρχεται. Πριν πάμε στο θέατρο, τους μάζεψα όλους.
0: Κάνετε πρόβες εκτός.
2: Σε προβάδικο, ναι.
0: Τι είναι το προβάδικο.
2: Δεν έχεις ακούσει τη λέξη προβάδικο.
0: Όχι, δεν έχω ιδέα.
2: Ξενυχτάδικο, γυράδικο, προβάδικο.
0: Υπάρχει προβάδικο. Τι είναι το προβάδικο.
2: Είναι εκεί που κάνεις πρόβα.
0: Είναι συγκεκριμένο, δηλαδή μπορεί κάποιος να ανοίξει ένα προβάδικο.
2: Βέβαια.
0: Αλήθεια.
3: Μια πολύ καλή επιχειρηματική σκέψη.
1: Σοβαρά. Okay. Δεν είναι ότι απλά το κάνουν.
3: Εκεί που, ναι. που κάνουν πρόβες ήταν ένα προβάδισμα.
1: Α, μόνο πρόβες. Ναι.
0: Είχε την έμψη στο σπίτι κάποιου μάλλον.
3: Ναι, και τα σπίτια πολύ συχνά γίνονται προβάδικα. Okay. Επειδή το θέατρο έχει παραστάσει, δεν μπορεί να κάνει πρόβες.
0: Άρα πηγαίνετε στο προβάδικο.
3: Πηγαίνουμε στο προβάδικο και πριν φύγουμε από το προβάδικο για να πάμε, του μάζεψα μια μέρα όλου και του είπα: παιδιά, θέλω να ξέρετε κάτι, πάμε σε ένα θέατρο που γενικά έχει τρύπες. Δηλαδή το σκηνικό ανεβαίνει από αναβατόρια και κάποιες στιγμές πάνω σε σκηνή, γιατί εμείς το έχουμε στήσει, ας πούμε, εδώ πέρα το πράγμα κάπως, ανοίγουν τρύπες. Οι τρύπες αυτές έχουν βάθος, είναι επικίνδυνες.
0: Είναι τρύπες όμως λέω... που είναι λειτουργεί, κάποιοι, έχουν κάποιο λόγο.
3: Ανεβοκατεβαίνουν σκηνικά. Ναι. Απλώς μπορούν να οδηγήσουν και στο θάνατο ταυτόχρονα. Οπότε κάπως ήθελα να συνοψίσω, ας πούμε, μια τέτοια μια πρόταση ασφάλειας. Όταν φτάσαμε λοιπόν εκεί και όντως όλοι οι ηθοποιοί διαπίστωσαν ότι όντως υπήρχαν τρύπες, είχα δίκιο σε αυτό.
0: Έχει σκεφτεί κανείς να τις κλείσει απλώς αυτές?
3: Όχι, χρειάζονται
1: αυτές
3: τις
1: τρύπες. Ναι, ναι, αλλά σκηνικά.
0: Γιατί λέω τώρα, θα κάνω μια ερώτηση του Βλάκα. Ναι. Γιατί περιγράψει είναι πολύ επικίνδυνο και όλα αυτά, δεν μπορεί να είναι κλειστή μέχρι να χρειαστεί να ανοίξει.
3: Μα έτσι ακριβώς είναι. Okay. Άρα λοιπόν ο ηθοποιός πατάει στη σκηνή αφού κλείσει η τρύπα. Έτσι, απλώς. Γενικά,
0: μπορεί να πατήσει τη λάθος στιγμή.
3: Μπορεί να πατήσει λάθος στιγμή, μπορεί να πατήσει λάθος κουμπί, οτιδήποτε. Γενικά χρειάζεται μια προσοχή. Okay. Δηλαδή, πατάς σε ένα επικίνδυνο έδαφος. Όταν λοιπόν αντίκρισα το σκηνικό να αλλάζει πρώτη φορά στην πρόβα, οι τρύπες να ανοίγουν και την Εύελη να διασχίζει στα χαμένα τη σκηνή, χωρίς να καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται, εκεί ήταν η πρώτη κρίση πανικού.
0: Άρχισε να σκέφτεσαι κατάγματα.
3: Μηνύσεις άρχισα.
0: Εργατικά ατυχήματα.
3: Τι θα πω μετά στους ανθρώπους.
0: Η πρόθεσή μου ήταν η καλύτερη.
3: Στους γονείς, τι θα πω. Ναι, μετά θυμάσαι την πρώτη μου αντίδραση όταν το έκανες αυτό.
1: Κάτι είχες, δεν ξέρω, ανέβηκες. Επειδή δεν θυμάμαι και πολλά εγώ ποτέ.
3: Ανέβηκα.
1: Γιατί εσύ το περνάς το δύσκολο. Εγώ την ώρα είμαι πολύ. Δεν έχω άγνοια κινδύνου. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι γίνεται.
0: Είδες σε σχέση με τη φύση.
3: Αυτό συνέβη και άλλες φορές.
0: Αμα είναι να μας φάει ο λύκος. Εντάξει, δεν έγινε κάτι.
1: Και πρέπει να το κάνει 3-4 φορές για να γίνει εγγραφή στον εγκέφαλο. Θέλει μια επανάληψη.
3: Μετά θέλω να σου πω κάτι, δεν το ξέρεις. Έγινε meeting για αυτό το σκοπό.
1: Αλήθεια.
3: Βέβαια. Και συζητήσαμε όλοι οι τεχνικοί και οι υπεύθυνοι εκεί πέρα ότι έχουμε ένα πρόβλημα. Ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που δεν τον ενδιαφέρει η ζωή του και κάπως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Οπότε δεν το ξέρεις ακριβώς, αλλά υπάρχουν άνθρωποι γύρω που σε προσέχουν.
1: Α, γι' αυτό έχω νιώσει μια ασφάλεια. Κοντινότητα έτσι.
0: Άρα θα δούμε εκτός από το έργο, θα δούμε και πώς ένας άνθρωπος.
3: Κάτι σαν τζίρκο.
0: Πώς σε προσέχουνε. Δηλαδή, έχουμε και μια αγωνία και γι' αυτό.
3: Τώρα που το ξέρεις, μπορεί να το παρατηρείς κιόλας.
0: Θα το παρατηρήσω.
3: Θα βλέπεις, πατάει μια τρύπα δίπλα, θα λες τώρα πάει πολύ κοντά.
1: Θα πέσει, θα
3: ναι.
0: Σώθηκε. Κάπως ωραία,
3: έτσι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάντως, επειδή ο Βασίλης είναι πολύ όντως οργανωτικός και εγώ όντως είμαι λίγο χαοτική και έχω πολλά στο μυαλό μου και πάντα αυτό με βοηθάει γιατί και... Με τον προηγούμενο μου σκηνοθέτη ήταν πολύ βοηθητικό αυτό. Κάποιος, χρειάζομαι κάποιον έτσι ακριβώς που να τα έχει όλο στο μυαλό του πιο τετράγωνα, με πιο σαφή, ας πούμε.
0: Γιατί πιστεύεις ότι είσαι αμέριμνο, είσαι χαλαρός άνθρωπος, δεν ασχολείσαι με λεπτομέρειες, γιατί?
1: Όχι με λεπτομέρειες, είμαι και πολύ τελειομανής.
0: Ναι.
1: Απλά σε κάποια πράγματα, επειδή όταν το μυαλό μου μπορεί να σκέφτεται, ας πούμε, τι θα γίνει εκεί στο σημείο του ρόλου, και δεν θα παρατηρήσω, ας πούμε, πράγματα πιο πρακτικά στη ζωή.
0: Δεν είσαι πολύ πρακτικός άνθρωπος.
1: Όχι, όχι, με λίγο...
0: Γιατί δεν είσαι πρακτικός άνθρωπος?
1: Γιατί? Αυτό θέλει μεγάλη ψυχανάλυση, δεν ξέρω. Γιατί,
0: επιφανειακά πράγματα μην λέμε τώρα, δεν είναι κάτι. Ναι.
1: Μπορεί επειδή και η μητέρα μου ήταν πολύ ακριβώς, πολύ πρακτική, μπορεί γι' αυτό.
0: Κάποιος σε πρόσεχε.
3: Μήπως το έχεις αφήσει στους άλλους.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι. Έχεις αυτή την πολυτέλεια να είναι οι άλλοι με τον τετράγωνο σκέψη. Εμείς νομίζω δεν θέλουμε την κυκλική σκέψη.
0: Εσύ γιατί έγινες οργανωτικός?
3: Αναγκάστηκα.
0: Δηλαδή, τι συνέβη? Στη ζωή. Η ζωή σε έφερε να γίνεις.
3: Ναι, έχω δουλέψει αρκετά στο θέατρο και έχω βιώσει πολύ δύσκολες.
0: Μπορούμε να το γυρίσουμε σε Ζήνα τώρα, ξέρεις, στην εκπομπή, να γίνει κάτι άλλο. Για πες.
3: Βέβαια, η πρώτη Ζήνα που μου ήρθε ήταν η Ζήνα.
0: Ναι, ναι, αυτή. Δεν εννοώ αυτό.
3: Θα σου πήγαινε σαν ρόλος, παρεμπιπτόντως.
0: Α, οκ. Ορίστε, σκηνοθέτης. Θα μου πήγαινε ρόλος. Μια χαρά. Για πες.
3: Εν πάση περιπτώσει, ναι, έχω ζήσει πολύ το χάος του θεάτρου, οπότε κάπως φυλάω τα ρούχα μου.
0: Πότε ξεκίνησε, δηλαδή, γιατί αυτό το χάος, γιατί υπήρξε στη ζωή σου, τι έγινε, πώς κατέληξες έτσι όπως είσαι σήμερα, τι έγινε, τι χαρά άνθρωπος, επιτυχημένος άνθρωπος είσαι, ναι.
3: Ναι, ξεκίνησα να δουλεύω στο θέατρο του Νέου Κόσμου, εκεί με τον Βαγγέλη Θοδωρόπουλο. Έχω συνεργαστεί με το θέατρο τέχνης, με το Εθνικό Θέατρο, έχω κάνει διάφορες δουλειές. Ξεκίνησα δουλεύοντας σε μικρές σκηνές πολύ, όπου εκεί τα πράγματα είναι do it yourself. Τα πάντα.
0: Άρα δεν γεννήθηκες οργανωτικός. Δεν είσαι ένα οργανωτικό παιδάκι.
3: Όχι, καθόλου.
1: Πρέπει να το έχεις όμως και λίγο στο αίμα σου. Δεν μπορεί να έγινε έτσι ξαφνικά.
3: Η αλήθεια είναι ότι όχι, το κατέκτησα από ανάγκη.
1: Ναι.
3: Γιατί πραγματικά αντιμετωπίζεις δυσκολίες που αν δεν βάλεις τα πράγματα κάτω να τα λύσεις από νωρίς. Δηλαδή αυτό είναι που έμαθα στη δουλειά στο θέατρο, ότι αν πρέπει να μάθεις να προβλέπεις. Mm. Δηλαδή αν προβλέψεις τα κατάλληλα προβλήματα θα τα λύσεις και πραγματικά πριν εμφανιστούν. Mm. Αλλιώς πνίγεσαι σε μια... Και ξέρεις τι κατάλαβα, ότι στο τέλος αυτός που πνίγεται είναι αυτός που μοιάζεται πιο πολύ.
0: Mm-hmm. Δηλαδή, δεν έχουν κανένα θέμα.
3: Ναι,
0: ναι,
3: κάποιος δηλαδή, μπορεί να σου πούνε όλοι, ας πούμε, ότι χαλάρωσε, δεν τρέχει τίποτα, όλα καλά, άσε να έρθει εκείνη η ώρα και θα δεις. Ναι. Και στο τέλος πνίγεσαι μόνος σου μέσα σε μια θαλασσοταραχή και αυτοί, ας πούμε, πίνουν κοκτέιλ πάνω στο καράβι και επιβιώνουν και τελικά λες, ναι, άρα πρέπει να καταφέρω να μην φτάσω σε αυτό το σημείο.
0: Το θέατρο βέβαια δεν είναι το μόνο πρόβλημα στη ζωή σου, έχεις και άλλα προβλήματα.
3: Εννοείς το λάμπρο, το φυσφύ, αυτό, ναι, είναι ένα πρόβλημα τεράστιο.
0: Δεν έρχεται στην εκπομπή καλεσμένος.
3: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, πες σου κάτι, σε παρακαλώ.
3: Έχει παιδιά. Με το ζόρι ήρθε στην παράσταση. Ναι. Και έφυγε, δεν μπορώ να το μιλήσω. Γιατί
0: θέλω να σου πω ότι και άλλοι άνθρωποι έχουν παιδιά και ζουν κανονικοί. Μερικοί είναι και πολύ τεκνοί και ζουν κανονικές ζωές.
3: Okay, θα το πω πάντως.
0: Okay. Υπάρχει λοιπόν η τηλεόραση στη ζωή σου. Παίζεις λοιπόν στο Έχω Παιδιά.
3: Έτσι,
0: είναι μια σειρά που πήγε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Με χαρακτήρες που μπορούσαμε πολύ να συνδεθούμε μαζί τους και να καταλάβουμε τι και πώς και γιατί υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί υπάρχουν ανάμεσά μας.
3: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία γυρίσματα που έλεγες προηγουμένως κάθε μέρα. Και ναι. Τώρα δεν θα υπάρξει συνέχεια στο σύριαλ που μας αρέσει και θέλουμε να συνεχιστεί.
3: Δεν θα υπάρξει συνέχεια. Ο βασικός λόγος είναι γιατί και δεύτερη σεζόν που υπήρχε έγινε με τα χίλια ζόρια. Γιατί ο Λάμπρος ελέγχει, γράφει βασικά σχεδόν όλα τα σενάρια και αυτά που δεν γράφει ο ίδιος τα ελέγχει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Εμείς είχαμε την εντύπωση ότι είναι χαλαρός τύπος όμως.
3: Στο γράψιμο δεν είναι καθόλου.
0: Ναι.
3: Δηλαδή χτίζει την κωμωδία με πάρα πολύ μεγάλη αυστηρότητα και οργάνωση κι αυτός και δεν του ξεφεύγει τίποτα. Εντάξει, η κωμωδία χρειάζεται όντως οργάνωση.
0: Ναι.
3: Και το αστείο είναι κάτι που το προοικονομείς και το χτίζεις. Δεν γίνεται τυχαία. Και η συνύπαρξη με το Λάμπρο πραγματικά ήταν τρομερή. Καταρχάς, στο να καταφέρει ο ηθοποιός, συμπαίκτης, να κρατηθεί και να παίξει και να μην βάλει τα γυαλιά.
0: Είναι
3: γιατί...
0: ένα νέο είδος κωμωδίας τέτοιες σειρές. Δηλαδή, θέλω να πω, θα σου το πω πώς το αισθάνομαι χωρίς, να το, χωρίς πολύ να το μπορώ να το κωδικοποιήσω. Ότι στην Ελλάδα έχουμε τηλεόραση που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, που οι κωμωδίες στην τηλεόραση εκεί μοιάζουν λίγο με ελληνικές ταινίες.
3: Mm.
0: Εσείς αυτό που κάνετε είναι κάτι άλλο.
3: Ναι.
0: Πιο μοντέρνο, μα συγχαίρομαι να λέω πιο μοντέρνο.
3: Ίσως δεν είναι τόσο μοντέρνο, μοιάζει πολύ με το αμερικάνικο sitcom. Έχει δηλαδή αυτή τη λογική.
0: Ναι.
3: Δηλαδή το κέντρο είναι το σαλόνι μιας οικογένειας
0: ναι.
3: και υπάρχει ένας παράγοντας που οι άνθρωποι θέλουν να φτιάξουν τη ζωή τους και ένας παράγοντας που καταστρέφει τη ζωή τους. Δηλαδή, αυτό, αν μας σκεφτείς, είναι η ιστορία για όλες τις sitcom.
0: Για όλες τις καταστάσεις στον κόσμο.
3: Ναι.
0: Κάτι θες. Συνήθως αυτοί που θέλουν να χαλάσουν τη ζωή σου είναι οι άνθρωποι. Δηλαδή, έχουμε νικήσει τα περισσότερα στοιχεία της φύσης, εκτός από την Evelyn που τρέχει στα λιβάδια. Υποτίθεται ότι αν έχεις καλή υγεία είναι πάρα πολύ σημαντικό κι αυτό. Άρα, αυτοί που μας εμποδίζουν πάντα είναι οι άλλοι άνθρωποι.
3: Και εδώ είναι τα παιδιά.
0: Στη δική σου περίπτωση, ποιοι είναι αυτοί που σου χαλάνε τη ζωή? Μάλλον όχι σου χαλάνε τη ζωή, που είναι αυτοί που πρέπει να ξεπεράσεις για να είσαι ευτυχισμένος, να τους διαχειριστείς κάπως. Τώρα σκέφτεται με ποιον θα παρεξηγηθώ. Και
3: πραγματικά, τι μπομπα ήταν αυτή?
0: Ωραία, μπορείς να μου πεις περιγραφικά, ότι ας πούμε το πρόβλημά μου είναι η άλλη ηθοποίη. Το πρόβλημά μου είναι οι συγγενείς μου.
3: Να σου πω ότι η αλήθεια είναι ότι δεν έχω τέτοια προβλήματα, πλάκα-πλάκα. Δεν σου κάνω. Όχι, σοβαρά. Είπε η Evelyn πριν ότι έχω φτιάξει μια πολύ ωραία ομάδα στο θέατρο και είναι αλήθεια.
0: Ναι.
3: Ένα άλλο πράγμα που έχω κατακτήσει είναι να υπάρχουν άνθρωποι στο περιβάλλον που είναι καλοί.
0: Okay.
3: Και αυτό το έχω πραγματικά κατακτήσει, ενώ με την έννοια ότι έχω πονέσει από αυτό.
0: Ναι.
3: Και δεν θέλω καθόλου μέσα στην καθημερινότητά μου, δεν θέλω να ξυπνάω το πρωί και να μην θέλω να πάω στη δουλειά μου.
0: Οι άνθρωποι που λέμε είναι καλοί, είναι καλοί για όλους ή είναι καλοί για το δικό μας παλιό χαρακτήρα?
1: Βάζεις δύσκολο. Εγώ πάνω στο θέλω, θεωρώ ότι όλα ξεκινάνε από μέσα μας. Mm-hmm. Ότι αν έχουμε κάποιον να υπερβούμε στη ζωή, είναι ο εαυτός μας.
0: Είδες τι ωραία που τα απάντησε. Συνέχισε, παιδί μου.
3: Εγώ πιστεύω ότι οι γυναίκες είναι πιο έξυπνες από τους άντρες. Εντάξει, γενικά, σε όλα τα επίπεδα.
0: Κατάλαβες γι' αυτό και μπορεί και...
1: Δηλαδή και εγώ προσωπικά, ας πούμε, παλεύω να δω πώς να υπάρχω εγώ μέσα σε αυτή την κοινωνία. Γιατί η κοινωνία είναι αυτή που είναι και είναι στο δικό μας χέρι να κάνουμε τη δική μας αναζήτηση, την έρευνα, να βρούμε ποιοι είμαστε και τελικά την αλήθεια μας στον κόσμο. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια, ναι, με όλους αυτούς τους εξωτερικούς παράγοντες που μας βομβαρδίζουν καθημερινά. Αλλά είναι και αυτό ένα στοίχημα, ας πούμε, και είναι μια καθημερινή προσπάθεια.
0: Πολύ ωραία.
3: Πάντως, την Evelyn δεν την ήξερα καθόλου και ενώ σχεδόν όλους τους άλλους στο θείασο τους ήξερα, αφού κλείσαμε τη δουλειά, είδα έναν εφιάλτη με την Evelyn, και αυτό δεν το έχω πει ποτέ. Σήμερα θα αποκαλύψω πολλά πράγματα στην εκπομπή. Είναι πολύ χρήσιμη αυτή η εκπομπή, γιατί θα αποκαλύψει διάφορα πράγματα.
0: Και μετά θα τσακωθείτε στο πάρκινγκ.
3: Τι ωραία φωτογραφία. Είδα λοιπόν έναν τρομερό εφιάλτη ότι είναι μια τρομερή ντίβα. Και ξαφνικά στην πρόβα, κάνουμε μια πρόβα και αρχίζει και λέει ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Και αρχίζω μέσα στον ύπνο μου τώρα και βγάζω ένα λογίδριο ότι το θέατρο είναι συνεργασία και σε παρακαλώ πάρα πολύ να χαμηλώσεις τους τόνους και να κάνεις τον εγωισμό σου πίσω.
0: Χρειάζονται τέτοια λογίδρια να τα έχεις στην τσέπη για να μπορείς να τα ανασύρεις.
3: Βέβαια.
0: Έχεις το λογίδριο. Έχεις το λογίδριο, το θέατρο είναι κάτι που πώς το είπες?
3: Το θέατρο είναι κάτι που χρειάζεται συνεργασία.
0: Ωραία, άλλο λογίδριο που έχεις γενικά στη ζωή που λειτουργεί και το χρησιμοποιείς?
3: Έχω λογίδριο για φίλους που έχουν πέσει. Έχω λογίδριο για φίλους που έχουν ανέβει. Mm. Έχω λογίδριο για μαθητές, διδάσκω.
0: Και ναι. Ανάλογα με διάφορες περιπτώσεις,
3: τους λέω να μην βιάζονται. Αυτό είναι το βασικό λογίδριο. Mm-hmm. Που λέει, νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με όλους τους νέους ηθοποιούς, είναι σημαντικό αυτό, να μην βιάζεσαι.
0: Ναι. Είναι πολύ μπαμπαδίστικα όλα αυτά, το ξέρεις. Σε διέλυσα. Και έχω διαβάσει ότι πιστεύεις ότι πέρασες κρίση μέσης ηλικίας.
3: Ναι.
0: Νομίζεις, δεν έχεις περάσει.
3: Δεν έχω περάσει ακόμα.
0: Πώς ξέρεις ότι αυτή είναι η κρίση της μέσης ηλικίας?
3: Έτσι νομίζω. Τώρα, όταν θα μου έρθει η επόμενη, θα πω. Α, αυτό πριν. Έτσι δεν συμβαίνει. Λες, το πριν δεν ήταν τίποτα. Αυτό που ήρθε τώρα.
0: Μέση ηλικία, τι θεωρείς?
3: Αυτό που είμαι τώρα.
0: Okay, εντάξει,
3: ελπίζω να είναι μέση. Μπορεί να είναι και τα δύο τρίτα, δεν ξέρω. Mm. Ποιος ξέρει.
0: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Ελπίζω να μην υποφέρατε πάρα πολύ. Να ξαναπούμε λοιπόν την παράσταση και ποιες μέρες και σε ποιο θέατρο μπορεί κάποιος να έρθει να τη δει. Είναι η παράσταση Αστόρια.
1: Αστόρια.
3: Θέατρο Παλάς.
1: Θέατρο Παλάς. Παίζει κάθε Πέμπτη με Κυριακή. Mm-hmm. Μέχρι τις 17 Μαΐου.
3: Ακριβώς.
1: Σε διπλή διανομή. Τι άλλο.
3: Έχει ζωντανή μουσική.
1: Έχει ζωντανή μουσική.
0: Μεγάλη παράσταση, μεγάλη παραγωγή.
1: Ακριβώς. Μεγάλη παραγωγή. Έχουμε πάρα πολύ επίσης τεχνική και μια πολύ μεγάλη ομάδα που δεν φαίνεται.
0: Πολύ ωραία. Πριν πάμε στο δεύτερο μέρος, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να δούμε και λίγο κάτι από την παράσταση. Έχουμε ένα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Μην φύγετε, θα δούμε κάτι από την παράσταση και θα επιστρέψουμε.
1: Και ήθελα να πω και για τους Πάγκαν, αν μπορώ να πω.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Για τις συναυλίες μας θα έχουμε στην Αθήνα, γιατί δεν κάνουμε συχνά, 21 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, στην Αθήνα. Και πιο πριν θα κάνουμε 17 Μαΐου στο Σέρκου στη Λάρισα, 19 Ιουνίου στην Βέρεια στο Φεστιβάλ Εβυχιπόλη και 12 Ιουλίου θα είμαστε στη Λίμνη Πλαστήρα, στο Φεστιβάλ εκεί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε λοιπόν κάτι για την παράσταση.

Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια αυτές, δεν σε χάλασε.
2: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League. Ξέρεις.
3: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs στη Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Άξιον 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
5: Το γήπεδο του Παδάκου είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
6: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
7: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
4: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
8: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
9: Η εικόνα της δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
10: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
11: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
12: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
13: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
14: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
15: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
14: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
16: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
17: Λέμε σαν το ψάρι έξω από το νερό, ίσως θα πρέπει να λέμε και σαν τον κολυμβητή έξω από την πισίνα. Ελπίζω να αισθάνεται άνετα. Είναι ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής, Ασημένιος Ολυμπιονίκης. Απόστολος Χρήστου είναι εδώ. Τα είπα σωστά, Ασημένιος Ολυμπιονίκης, έχω άγχος. Είχα την τιμή να σε γνωρίσω σε μία εκδήλωση που συζητούσαμε για την ψυχολογία των αθλητών και μου έκανες πάρα πολύ θετική έτσι, εντύπωση. Και διάβασα και πράγματα για σένα. Αφενός γιατί είσαι ένας αθλητής που όχι μόνο κατάφερε να κατακτήσει ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς, κατάφερες και να το γυρίσεις, να πούμε λίγο την ιστορία, γιατί και εγώ ήμουν άσχετη, δεν το ήξερα. Όσοι ξέρετε πολύ από σπορ, κάντε λίγη υπομονή για να κάνουμε αυτή την εισαγωγή να καταλάβουν όλοι.
18: Ναι, αλήθεια είναι πως αυτό ήταν το συναρπαστικό της ιστορίας, ότι εγώ σε όλη μου την καριέρα που ετοιμαζόμουν για το κατοστάρι Ήπτιο, τα 100 μέτρα Ήπτιο, που ήταν τρεις μέρες πριν την κατάκτηση του Ολυμπιακού μετάλλιου στα 200 μέτρα.
17: Ναι.
18: Είχα καλύτερη θέση, καλύτερο χρόνο, περισσότερες πιθανότητες δηλαδή για διάκριση. Στο μυαλό μου δούλευα αυτή τη στιγμή όλα τα χρόνια της καριέρας μου και φτάνω στην κούρσα του τελικού, κατακτώ την τέταρτη θέση για 0,02 χιλιοστά του δευτερολέπτου, που είναι πάρα πολύ μικρή διαφορά, αλλά έτσι κρίνεται η απόσταση με τους αθλητές στο κολύμπι. Και χάνω τη γη κατά τα πόδια μου, στεναχωριέμαι, απογοητεύομαι. Είχα το δικαίωμα συμμετοχή στα 200 μέτρα Ήπτιο. Και την επόμενη μέρα κατάφερα να αντιστρέψω όλη αυτή την αρνητική ψυχολογία και να προσπαθήσω για το καλύτερο
17: είναι
18: που ήρθε.
17: Είναι από αυτόν τον αγώνα, πάμε να δούμε λίγο. Στιγμιότυπα. Τι συμβαίνει εδώ.
18: Είναι η εκκίνηση. Εγώ είμαι στο πάνω μέρος της οθόνης. Θα φάνησε λίγο
17: που κολυμπάω. Τι σκέφτεσαι όταν κολυμπάς σε τέτοιο
18: περισσότερο
17: επίπεδο.
18: Περισσότερο την τακτική όσο εξελίσσεται η κούρσα.
17: Υπάρχει τακτική, γιατί τώρα εμείς λέμε ότι μάλλον αυτό που μετράει είναι να κολυμπήσεις όσο πιο γρήγορα μπορείς. Δεν είναι έτσι.
18: Στο τέλος της ιστορίας
17: γελάει,
18: αυτό είναι. Ναι. Αλλά για να φτάσει εκεί χρειάζεται ψυχραιμία και σωστή τακτική μέσα στην κούρσα. Στο συγκεκριμένο αγώνισμα, εγώ επειδή έχω πολύ καλό και γρήγορο κολύμπι από τα 100 μέτρα, προσπάθησα από την αρχή να μπω δυνατά και με ό,τι δύναμη έχω να τερματίσω στο τέλος. Ναι. Ήξερα ότι θα δεχτώ αντεπίθεση από τους άλλους αθλητές και θα φτάσω κοντά στον τερματισμό μαζί τους. Αλλά το ότι θα έχω και μετά, δεν το περίμενα με τίποτα.
17: Ναι. Και το λες ακόμα και χαμογελάς, σαν να είναι η πρώτη φορά που το οδηγείσαι. Φαντάζομαι το έχεις διηγηθεί χιλιάδες φορές.
18: Ναι, η αλήθεια είναι πως για μένα ήταν τόσο ακραίο συνέστημα και έτσι όπως εξελίχθηκε όλη αυτή η εβδομάδα στο Παρίσι, που ακόμα δυσκολεύομαι να το πιστέψω.
17: Ακόμα δυσκολεύεσαι να το πιστέψεις. Και τώρα θα σου κάνω μια πολύ κλασική ερώτηση, ότι όταν έχεις καταφέρει ένα τέτοιο θρίαμβο και είσαι και ο πρώτος Έλληνας αθλητής που έχει μια τέτοια επίδοση, έτσι, δηλαδή στην πισίνα. Ναι. Θες να ξαναγίνει έτσι, γιατί δεν ξέρω αν μπορεί να έχεις να κατακτήσεις όλα τα χρυσά μετάλλια στον κόσμο και στο εύχομαι ολόψυχα, αλλά μπορεί να μην είναι έτσι τόσο θρίλερ, τόσο Σούπερμαν, δεν ξέρω, μπορεί να είναι διαφορετική έκβαση.
18: Εντάξει, αλήθεια είναι πως όταν τον ονειρευόμουν πολλά βράδια πριν κοιμηθώ, δεν το είχα σκεφτεί καν έτσι ότι θα έρθει, ότι θα συμβεί. Δηλαδή είναι ένα ακραίο σενάριο που εξελίχθηκε. Και αλήθεια είναι πως στο τέλος το κάνει πιο γλυκό και πιο όμορφο και σου μένει έναν εξίτηλα στο μυαλό. Αλλά για να φτάσει μέχρι εκεί είναι λίγο επίπονη η διαδικασία ψυχολογικά.
17: Ναι. Θες, πώς ονειρεύεσαι το επόμενο, το χρυσό σου μετάλλιο, εγώ θα πω, στους Ολυμπιακούς?
18: Εντάξει, δεν ξέρω αν θα με αξιώσει ο Θεός να έχω χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όλοι ξέρουμε ότι το να φτάσει στην κορυφή είναι πιο εύκολο από το να διατηρηθεί στην κορυφή. Mm. Σίγουρα θέλω να είμαι σε καλή κατάσταση στο Λος Άντζελες σε 2,5 χρόνια από τώρα. Και δεν ξέρω τι θα φέρει πραγματικά αυτή η διοργάνωση. Εγώ θέλω να είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να αντιμετωπίσω την κούρσα χωρίς άγχος και χωρίς λάθη. Και γνωρίζοντας πάντα ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, ας έρθει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πάντα έτσι πίστευα και με βοηθάει και αυτό το συγκεκριμένο mindset.
17: Πάμε λοιπόν λίγο πίσω. Γεννήθηκε στην Πετρούπολη και ήσουν το παιδί που δεν κολυμπούσε.
18: Ναι.
17: Όταν κολυμπούσαν όλα τα άλλα, ήσουν το παιδί με τα μπρατσάκια, μου είχε πει.
18: Ναι, μέχρι 7 χρονών δεν ήξερα να κολυμπάω στη θάλασσα.
17: Ναι. Άρα ήσουν πίσω σε σχέση με τα άλλα
18: παιδιά. Ειδικά πλέον που τα παιδιά ξεκινάνε από και 3 και 2 χρονών που είναι μέσα στην πισίνα, εγώ ήμουν αρκετά αργά χωρίς να ξέρω κολύμπω.
17: Ναι. Και αισθάνθηκες ντροπή γι' αυτό, πήγες στην πισίνα, σε πήγαν οι γονείς
18: μου το ζόρι? Οι γονείς μου με πήγαν επειδή...
17: Επιτέλους πρέπει να μάθω να κολυμπάω.
18: Ναι, φάνηκε ότι όντως πρέπει να μάθω να κολυμπάω.
17: Ναι. Και εκεί σιγά σιγά πότε ανακάλυψες ότι είσαι καλός? Περάσανε πολλά χρόνια.
18: Περίπου στα 12-13, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια στην προπόνηση, άρχισα να πηγαίνω πολύ καλά στους αγώνες, οπότε κατάλαβαν οι γονείς μου ότι μπορώ να φέρω καλά αποτέλεσματα, αν υπάρχει και ένα σωστό background προπονητικά, με προπονητή και σωστό κλίμα.
17: Ναι. Άρα αυτό θέλω έτσι να το θυμούνται οι γονείς και τα παιδιά που μπορεί να μας βλέπουν, τα νέα παιδιά, ότι πας να κάνεις ένα σπορ, περνάνε χρόνια μέχρι να καταλάβεις ότι εδώ τα καταφέρνω. Άρα αν ξεκινήσεις κάτι πρέπει να το συνεχίσεις, έτσι.
18: Σίγουρα. Ξεκινάς μια επένδυση ουσιαστικά. Mm. Δεν μπορείς να έχεις αποτέλεσμα με την πρώτη. Όπως ανοίγεις και μια επιχείρηση, δεν μπορείς να περιμένεις από την αρχή έσοδα και πολύ καλό αποτέλεσμα. Κάνεις μια επένδυση, αλλά έχει να κάνει περισσότερο με τον εαυτό σου και με τις δυνάμεις σου. Και ουσιαστικά προσπαθείς να πετύχεις κάτι το οποίο θέλεις εσύ και έχεις θέσει στόχο στον εαυτό σου. Οπότε ουσιαστικά κάνεις μια επένδυση για σένα και δεν ξέρεις ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.
17: Πες ότι είμαι από άλλο πλανήτη και έρχομαι και σε ρωτάω, πώς είναι να κολυμπάς, τι θα μου έλεγες?
18: Θεωρώ πως είναι μια στιγμή ελευθερίας, γιατί ειδικά άμα ξέρεις κολύμπη και επιπλέεις και είσαι πολύ καλά πάνω στο νερό, είναι ένα πολύ όμορφο συνέστημα. Και είναι και όμορφη σιωπή που έχει μέσα το νερό. Δηλαδή, μπορεί μέσα στη μέρα να έχεις μια δύσκολη καθημερινότητα με φασαρία, στη δουλειά πίεση, πολλές συνομιλίες με συνεργάτες και ανθρώπους, αλλά μέσα στο νερό δεν ακούς τίποτα. Οπότε θεωρώ πως προκαλεί μια πολύ όμορφη ηρεμία.
17: Ναι. Συνήθως αυτό που σου λένε και σου λέγανε και στην εκδήλωση που σε γνώρισα είναι: μα καλά, εσύ μετράς πλακάκια. Έτσι, δηλαδή στους άλλους, ισχύει αυτό που λες ότι είναι η απόλυτη ησυχία, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα ήσυχο σπορ, δεν σου φωνάζουν μια άλλη πέτα την μπάλα, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Δεν είναι βαρετό ποτέ?
18: Είναι αρκετά βαρετό.
17: Τι σκέφτεσαι.
18: Κακά τα ψέματα, αλλά δεν μπορείς να σκεφτείς. Μπορείς να σκεφτείς βασικά πάρα πολλά πράγματα. Είτε πράγματα που σε απασχολούν στην καθημερινότητά σου, μέχρι και τραγούδια μπορείς να τραγουδήσεις.
17: Τραγουδάς από μέσα σου όταν κολυμπάς?
18: Μπορεί κάποιο τραγούδι που μου μένει από το ραδιόφωνο πηγαίνοντας στην προπόνηση να μου μείνει και μέσα στο νερό.
17: Ναι.
18: Αλλά ναι, συνήθως σκέφτεσαι πράγματα με τον εαυτό σου, δουλεύεις λίγο την προσωπικότητά σου. Υπάρχουν και μέτρα τα οποία Όντως είναι σε ψυχοθεραπεία. Πέρα από τα μέτρα που πρέπει να συγκεντρωθούμε για να κάνουμε σωστά τα σύντα.
17: Περίμενε. Είναι συγκεκριμένα τα μέτρα τα ψυχοθεραπευτικά.
18: Ναι, υπάρχουν και μέτρα μέσα στην προπόνηση τα οποία δεν απαιτούν τόση συγκέντρωση. Είναι περισσότερο μέτρα αποκατάσταση και ξεκούραση, είτε για να έχουμε καλύτερη επαφή με το νερό, που δεν έχουν υψηλή ένταση. Οπότε μπορεί να χαλαρώσει λίγο εγκεφαλικά και να σκεφτεί κάτι διαφορετικό.
17: Ναι. Άλλο πράγμα που νομίζω ότι έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία να το απαντήσει ένα Ολυμπιονίκη. Υπάρχουν μέρε που συχαίνεσαι την ιδέα να πα για προπόνηση.
18: Υπάρχουν και. Μπορώ να πω ότι δεν είναι και λίγες, γιατί όλα αυτά τα χρόνια κάνω το ίδιο πράγμα. Δηλαδή πηγαίνω κάθε μέρα στην προπόνηση, κολυμπάω 2 ώρες την ημέρα και 3 φορές την εβδομάδα κάνω και πρωινή προπόνηση, οπότε είναι διπλή προπόνηση ναι. της ημέρας. Σίγουρα υπάρχει, γιατί είναι μια ρουτίνα η οποία είναι ίδια όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά μετά προσπαθώ να σκεφτώ ότι κάνω κάτι έχοντας ένα σημαντικό στόχο και θέλοντας να πετύχω κάτι, οπότε ξέρω ότι είναι μια θυσία αυτή, το ότι μια μέρα δεν θα έχω όρεξη. Και έχω καταλάβει ότι όσο λιγότερο το σκέφτεσαι, είναι τόσο πιο εύκολο. Δηλαδή, απλά βουτάω μέσα και περνάει πιο εύκολα.
17: Και μετά λες, ωραία, έκανα, καλά έκανα και ήρθα.
18: Ναι, ναι, υπάρχουν και μέρες που πραγματικά στα μισά θέλω να βγω, αλλά συνεχίζω την προπόνηση και πηγαίνει και ακόμα καλύτερα μετά.
17: Πολύ ωραία. Οπότε αυτά είναι μικρές συμβουλές.
18: Ναι, συμβουλές, μικρές προκλήσεις καθημερινές, οι οποίες σε κάνουν και πιο δυνατό όταν θα χρειαστεί να φέρεις ένα αποτέλεσμα σε μια κρίσιμη κατάσταση.
17: Ναι. Ωραία. Λένε ότι δεν τραυματίζονται οι κολυμβητές. Ισχύει αυτό?
18: Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχουν κραδασμοί, οπότε είναι αποφεύγεις τους σοβαρούς τραυματισμούς. Καταπονούνται αρκετά οι ώμοι βέβαια, επειδή γίνονται πολλές χεριές μέσα στο νερό. Αλλά με σωστό ζέσταμα και ενδυνάμωση μπορείς να τους αποφύγεις αυτούς τους τραυματισμούς.
17: Άρα πας και γυμναστήριο.
18: Ναι, να πηγαίνω γυμναστήριο 2 φορές την εβδομάδα. Mm-hmm. Αλλά ναι, συνήθως οι μεγάλοι τραυματισμοί δεν έρχονται από το κολύμπι. Οπότε είναι ένα άθλημα το οποίο είναι εύκολο όχι μόνο για τους αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό σε θέμα τραυματισμών πάντα, αλλά και για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να αθληθούν γενικότερα.
17: Ναι. Πρέπει να σου πω ότι έχω διαβάσει πράγματα που έχεις γράψει και γράφεις πολύ καλά. Το ξέρεις, έτσι.
18: Προσπαθώ.
17: Είχες έφεση, καλό στην έκθεση.
18: Τα πήγαινα καλά μέχρι ένα βαθμό. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν και από τους καλύτερους μαθητές. Αλλά όσο ασχολιόμουν, τα πήγαινα καλά. Ναι.
17: Δεν ήσουν καλό μαθητή γιατί είχε την κολύμβηση, ή είναι ανεξάρτητο το ένα από το άλλο?
18: Σίγουρα με άφηνε λίγο πίσω στο σχολείο. Ήμουν καλό μαθητή. Όσο διάβαζα, τα πήγαινα καλά. Απλά μετά, επειδή υπήρχαν και προπονήσεις και ήταν δύσκολη καθημερινότητα, δεν μπορούσα να δώσω τόσο μεγάλη έμφαση στο διάβασμα.
17: Ναι.
18: Είχα και το άνευ στις Πανελλήνες, οπότε δεν χρειάστηκε να μπω σε ένα εντατικό πρόγραμμα για διάβασμα.
17: Αυτό τι σήμαινε, να εξηγήσουμε?
18: Ότι λόγω επιτυχιών μπορούσα να μπω σε όποια πανεπιστήμια ήθελα στην Αθήνα και στην Ελλάδα, συγγνώμη, και να σπουδάσω.
17: Ναι. Και τι αποφάσισα να κάνεις?
18: Τελείωσα ναυτιλιακά στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά.
17: Άρα δεν είναι μόνο ότι μπήκες, είναι ότι κατάφερες και να βγεις.
18: Ναι, είναι πολύ σημαντικό, γιατί από τη στιγμή που σου δίνεται, γιατί είναι μια επιβράβευση και μια ευκαιρία να τελειώσει ένα πανεπιστήμιο. Και είναι πολύ σημαντικό να σπουδάσει κάποιος, πιστεύω.
17: Το τελείωσες γρήγορα ή λόγω προπονήσεων?
18: Στα 7 χρόνια περίπου.
17: Μάξ.
18: Εντάξει. Ναι. Ήταν καλό γιατί δεν υπήρχαν παρουσίες. Μπορούσα να βάλω ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, να εστιάσω σε κάποια μαθήματα κάποιες φορές και κάποιες άλλες όχι τόσο. Οπότε με ένα σωστό πρόγραμμα τα κατάφερα.
17: Το έχεις αυτό το πλάνο στο μυαλό σου, γιατί είσαι πάρα πολύ νέος, έχεις πολλά μπροστά σου ακόμα, αλλά έχεις και την φάση όπου θα πας στο γραφείο.
18: Η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω.
17: Μόλις άκουσες γραφείο, λίγο σφίχτηκες.
18: Το σκέφτομαι λίγο και δυσκολεύομαι, είναι αλήθεια, γιατί σκέφτομαι τη ρουτίνα που θα υπάρχει πάλι με το συγκεκριμένο ωράριο και θα υπάρχει σίγουρα και πίεση μέσα στο χώρο. Και δεν ξέρω, επειδή ήδη 15 χρόνια περνάω αυτή την καθημερινότητα που είναι και σωματική και ψυχικά δύσκολη, δεν ξέρω κατά πόσο θα τα καταφέρω. Οπότε δεν είναι πολλές πιθανότητες, αλλά δεν το αποκλείω κιόλας.
17: Είναι πρόβλημα αυτό στο μυαλό ενός αθλητή πάρα πολύ επιτυχημένου, γιατί έχεις κατακτήσει αυτό που θεωρείται απόλυτη κορυφή. Έτσι. Είναι το Ολυμπιακό μετάλλιο. Διόρθωσέ με αν κάνω κάποιο λάθος. Άρα, κατά κάποιον τρόπο, την αποστολή σου την έχεις κάνει, συνεχίζεις να την κάνεις, αλλά όταν είσαι τόσο πετυχημένος αθλητής, υπάρχει και ο προβληματισμός για τη συνέχεια? Ή δεν χρειάζεται να ανησυχούμε γι' αυτό, γιατί εντάξει?
18: Σίγουρα υπάρχει, κυρίως ψυχολογικά, αλλά και επαγγελματικά, γιατί εγώ κάνω ένα ερασιτεχνικό άθλημα, το οποίο δεν θα με αποκαταστήσει επαγγελματικά.
17: Δεν θα σου δώσει κάποιους εκατομμύρια για να σε...
18: Ναι, δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο ή γενικότερα επαγγελματικός αθλητισμός που ζεις από αυτόν και μετά.
17: Ναι.
18: Σίγουρα θα χρειαστεί να δουλέψω και γι' αυτό τέλειωσα και τη σχολή μου, για να έχω επιλογές. Γιατί πρέπει να έχω μια επαγγελματική αποκατάσταση, γιατί καλώς ή κακώς υπάρχει ημερομηνία λήξης στο άθλημα.
17: Συνεχίζουν και πιστεύουν πολλοί ότι το να κατακτήσεις ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς λύνει το πρόβλημά σου.
18: Στην Ελλάδα δεν θεωρώ πως λύνεται το πρόβλημα με ένα Ολυμπιακό μετάλλιο.
17: Ναι. Υπάρχει κάποιος τρόπος που η πολιτεία σου εξασφαλίζει τα βασικά για την επιβίωσή σου?
18: Σίγουρα υπάρχει. όσο τα πηγαίνει καλά, υπάρχει επιβράβευση και από το κράτος, υπάρχουν και χορηγοί με ιδιωτική πρωτοβουλία.
17: Ναι.
18: Αλλά πάντα υπάρχει για να βιοπορίζεις όσο κάνεις το άθλημά σου, να μην έχεις κενά δηλαδή στην προετοιμασία, οικονομικές ελλείψεις. Και μεταγενέστερα, εντάξει, θα χρειαστεί προφανώς να δουλέψεις, όπως είπα και πριν.
17: Θα χρειαστεί να δουλέψεις. Okay. Μέσα λοιπόν στα κείμενα που γράφεις, και γράφεις πολύ καλά, επιμένω σε αυτό, έχεις γράψει για τους πειρασμούς που υπάρχουν και για την επιφανειακότητα. Ότι υπάρχει κάτι επιφανειακό στους ανθρώπους σήμερα. Τι εννοούσες ακριβώς?
18: Εννοούσα πιο πολύ ότι στις μέρες μας κοιτάς πολύ εύκολα το γρήγορο δρόμο και την εύκολη λύση και την προσωρινή απόλαυση.
17: Ναι.
18: Η οποία ουσιαστικά είναι παροδική και σου προκαλεί μια προσωρινή χαρά και ευχαρίστηση. Γιατί έχεις προσπαθήσει λίγο γι' αυτό και έχει έρθει πολύ γρήγορα και εύκολα. Θεωρώ πως όταν προσπαθείς για κάτι πάρα πολύ και το χτίζεις σιγά σιγά και έχεις υπομονή και επιμονή, όταν θα έρθει αυτή η χαρά και η ευχαρίστηση, δηλαδή ένας μεγάλος στόχος για παράδειγμα, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και πρέπει να προσπαθήσεις πάρα πολύ, τότε θα νιώσεις την ικανοποίηση και ότι σε γεμίζει μέσα σου και νιώθεις πραγματικά ότι πέτυχες κάτι.
17: Σε έναν κόσμο που έχει μάθει αυτό που λες, τη γρήγορη επιβράβευση, ακόμη και ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τα κινητά είναι για να παίρνουμε εύκολα ευχαρίστηση, α, μου κάνανε like αυτό. Ένας άνθρωπος που έχει μάθει στην επιμονή, στην υπομονή, μετράω πλακάκια, είμαι συγκεντρωμένος, έχεις δυσκολία να επικοινωνήσεις με άλλους ανθρώπους?
18: Η αλήθεια είναι πως ο πρωταθλητισμός είναι ένα δύσκολο μονοπάτι που δεν μπορούν να καταλάβουν πάρα πολλοί άνθρωποι, γιατί είναι προσπάθεια και ψυχική και ταυτόχρονα σωματική. Δηλαδή, όπως είπαμε και πριν, μπορεί να μην έχω όρεξη να πω στην προπόνηση, αλλά ταυτόχρονα είμαι και κουρασμένος. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Είναι και η δυσκολία του να πετύχεις κάτι στον αγώνα, να κριθεί στη χεριά. Είναι πάρα πολλές οι συνιστώσεις.
17: Στις παρέες όμως είσαι αυτός ο οποίος βλέπει τη ζωή πολύ διαφορετικά? Ή έχεις βρει ανθρώπους που κάπως να σε καταλαβαίνουν?
18: Με καταλαβαίνουν γενικότερα, γιατί και το πρόγραμμα είναι πιεσμένο, λείπω πάρα πολύ μες στη χρονιά. Αλλά έχω ανθρώπους γύρω μου που καταλαβαίνω ότι όντως προσπαθώ και απαιτεί πάρα πολύ χρόνο όλο αυτό. Και αντιλαμβάνονται ότι η προσπάθεια είναι δύσκολη και, και όντως δεν έχω κάποιο πρόβλημα, είναι αλήθεια.
17: Ναι. Με τις παρέες τι κάνεις? Φαντάζομαι ότι δεν θα θες να πας για μπάνιο.
18: Η αλήθεια είναι πως το καλοκαίρι δεν συνήθιζω να κολυμπάω. Κάνω μια-δυο βουτιές εσέσα για να δροσιστώ και την περνώ την περισσότερη ώρα στην κραπλώστρα.
17: Γυρίζουνε κεφάλια για να δούνε πόσο γρήγορα θα κολυμπήσει μόλις μπει στο νερό.
18: Εντάξει, άμα κολυμπήσω, ναι, η αλήθεια είναι πως προκαλώ εντύπωση, αλλά δεν το κάνω. Γιατί όταν κολυμπάς όλη τη χρονιά μέσα σε μια πισίνα, δεν θα πας να κολυμπήσεις στη θάλασσα.
17: Θες να κάνεις φιλιοθεραπεία.
18: Ναι, να κάτσω λίγο να ερεμήσω, να ξεκουραστώ, γιατί όλη αυτή η ένταση μέσα στο νερό δεν νομίζω ότι μου έχει και όρεξη για να μου φέρνει όρεξη για τη θάλασσα να κολυμπήσω.
17: Ακούγεσαι σαν να σε κουράζει αυτό που κάνεις, έτσι. Είναι ένα θέμα. Ναι, έχεις υποστεί φθορά, θεωρείς?
18: Έχω υποστεί φθορά, ναι. Δεν μπορώ να το κρύψω και δεν έχω και λόγο να το κρύψω. Ναι. Γιατί είναι κάτι το οποίο απαιτεί πάρα πολύ ενέργεια και ψυχική και σωματική. Οπότε όλα αυτά τα χρόνια σίγουρα με έχει φθείρει λίγο.
17: Ναι. Έχεις πει, κατέκτησα την κορυφή ασημένιος στους Ολυμπιακούς. Μπορώ και να τα παρατήσω τώρα?
18: Η αλήθεια είναι πως πέρσι ήταν μια δύσκολη χρονιά μεταβατική μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το σκέφτηκα αρκετές φορές. Αλλά μετά πάλι γύριζα στο ότι είναι κάποια χρόνια τα οποία μπορώ ακόμα να προσφέρω στον ελληνικό αθλητισμό και στην ελληνική κολύμβηση. Τα πηγαίνω καλά στην προπόνηση και στους αγώνες. Οπότε δεν θα ξανάρθουν αυτά τα χρόνια πίσω. Είναι κρίμα να τα παρατήσω. Γιατί όταν μεγαλώσω θα πω ότι, κοίτα να δεις, μπορούσες να συνεχίσεις άλλα 2-3-4 χρόνια να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορούσες. Δηλαδή είναι κάτι σαν το Παρίσι που έγινε, που σκέφτηκα ότι δεν θα τα παρατήσω γιατί έχω κάτι ακόμα να προσφέρω και είναι κρίμα να περάσει αυτή η ευκαιρία και να τη χάσω. Άρα κάπως έτσι το σκέφτηκα. Γιατί γενικότερα στο μυαλό μου εγώ έχω το μότο ότι με ό,τι καταπιάνομαι, με ό,τι κύκλο ανέβαινα,

0: που σε ξέρουν καλά, τι θα πούνε για σένα, πιστεύεις, αν ρωτήσω τους κολλητούς σου?
1: Θα πούνε ότι είμαι ήρεμος, σίγουρα, σαν άνθρωπος.
0: Είναι ήρεμοι οι κολλητές, γενικά.
1: Ναι, ναι. Είναι έτσι το άθλημα που σε κάνει να τα βρίσκεις με τον εαυτό σου. Δεν έχει τόση επικοινωνία μέσα στο νερό. Έχουμε μάθει να στεκόμαστε στα πόδια μας και να πολεμάμε το μυαλό μας πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Παρά να μαλώνουμε και να έχουμε εντάσεις με άλλους. Οπότε είμαστε έτσι και σαν άνθρωποι γενικότερα στην καθημερινότητά μας. Οπότε σίγουρα θα πούνε ότι είμαι ήρεμος.
0: Θα πούνε ότι είσαι ήρεμος.
1: Ναι, 100%.
0: Άρα, λοιπόν, κάτσε να τα σημειώσουμε όλα. Πολύ προπόνηση, θυσίες, όλα αυτά που πρέπει να κάνεις. Για μπάνιο δεν πας το καλοκαίρι γιατί κολυμπάς συνεχώς. Τι άλλο κάνεις?
1: Μ' αρέσει να πηγαίνω βόλτες με το αυτοκίνητο, ταξίδια έτσι γενικότερα. Μ' αρέσει να οδηγάω.
0: Ναι, γιατί είναι σαν να είμαι τρία πλακάκια στην μισή.
1: Ναι. Okay. Τι άλλο, ναι. Να ακούω μουσική, να πηγαίνω για φαγητό. Διάφορα πράγματα. Γενικά πράγματα ήρεμα. Δηλαδή δεν κυνηγάω την αδρεναλίνη και την ένταση.
0: Ναι. Οπότε, ναι. Εκτός από το να κολυμπάς πρώτα απ' όλα μεγάλες πολλές ώρες, τι σημαίνει για το σώμα?
1: Κάνει πάρα πολύ καλό, γιατί είναι από τα αθλήματα που γυμνάζει όλο το σώμα.
0: Ναι.
1: Βοηθάει, όπως είπα και πριν, δεν έχει κραδασμούς, μεγάλους τραυματισμούς.
0: Εσύ βέβαια έχεις φτάσει στο σημείο που αυτό που κάνεις είναι υπερβολικό. Μπορεί να το κάνουν λίγοι άνθρωποι στον κόσμο.
1: Ναι, εγώ δεν λέω ότι...
0: Ζεις με πονό. Ναι. Αυτό θα σε ρωτήσω.
1: Όχι τόσο πολύ. Αλλά ο πρωταθλητισμός είναι ένα άλλο μονοπάτι που έχει και τις δυσκολίες του, παίρνεις και τα ρίσκα σου. Δηλαδή, ναι. Δεν είναι απαραίτητο ότι ο πρωταθλητισμός είναι ένα υγιές στοιχείο στην καριέρα ενός ανθρώπου και ενός αθλητή. Mm. Ουσιαστικά θες να πετύχεις κάτι για τον εαυτό σου, όπως είπα και πριν. Για να...
0: Άρα να γνωρίσω ότι έχει και μία εντός εισαγωγικών, δεν θα πω άρρωστη πλευρά, αλλά μία
1: τρέλα.
0: Έχει μία τρέλα.
1: Έχει μία τρέλα γιατί κυνηγάς συνέχεια κάτι. Δηλαδή θυσιάζεις πάρα πολλά πράγματα από τη ζωή σου, έτσι ώστε να καταφέρεις κάτι το οποίο έχεις θέσει σαν στόχο στο κεφάλι σου. Οπότε ναι. Ο πρωταθλητισμός είναι μια άλλη ιστορία.
0: Έβγαλες ανθρώπους από τη ζωή σου γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν την τρέλα σου?
1: Δεν έτυχε, η αλήθεια είναι. Με όσους ανθρώπους έχω μείνει κοντά, γνωρίζουν τη ζωή μου και δεν έχει τύχει να προκύψει κάτι έτσι.
0: Μετά από ένα Ολυμπιακό μετάλλιο εμφανίζονται διάφοροι άνθρωποι που μπορεί να μην είχες και να τους δεις και λένε εντάξει, έλα κολλητός και τον ξέρω και
1: εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι πως έχει προκύψει και αυτό, αλλά εντάξει, εγώ γενικά δεν κρατάω κακία και δεν. Άμα δεν συμβεί κάτι άσχημο, δεν απομακρύνω ανθρώπους από τη ζωή μου, οπότε δεν με ενοχλεί.
0: Ναι. Τι μπορεί να σε κάνει να νευριάσεις πάρα πολύ και να μην μπορείς να είσαι, να έχεις αυτή την ηρεμία που φαίνεται να έχεις?
1: Δεν ξέρω, ίσως ίσως αν παρατηρήσω κάτι στη συμπεριφορά να μην μ' αρέσει. Το ότι μπορεί να κάνει κάτι κάποιος, είτε που δεν θα φανεί ευγενικό, είτε που θα είναι άσχημο απέναντι σε κάποιον άλλον, αυτά ίσως με ενοχλήσουν και τότε ίσως απομακρυνθώ.
0: Ζηλεύεις συναδέλφους σου, δεν ξέρω αν είναι σωστή η έκφραση, που ξέρεις ότι μπορεί να είναι Αμερικάνοι, να είναι από τις υπερδυνάμεις αυτές τις αθλητικές, που έχουν όλα αυτά τα πράγματα που μπορεί εσύ να μην έχεις. Χορηγούς, πάρα πολλά λεφτά, πολύ μεγάλη υποστήριξη, ψυχολογική υποστήριξη που ξέρω ότι θεωρείς ότι είναι πολύ σημαντική. Ζηλεύεις μέσα σου και λες, αχ, γιατί δεν γεννήθηκα στην Καλιφόρνια τώρα να γίνονται τα πράγματα αλλιώς.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό, γιατί πάντα προσπαθούσα να αντιμετωπίζω στα ίσα τους αντιπάλους μου, γιατί αν μπω στη διαδικασία να σκεφτώ ότι ζηλεύω κάτι που έχουν ή ότι έχω κάτι λιγότερο, ουσιαστικά κατευθείαν υποβιβάζεις και υποβαθμίζεις τον εαυτό σου και έχεις χάσει ήδη πριν ξεκινήσει ο αγώνας. Άρα έβλεπα πάντα τους αντιπάλους μου στα ίσα και σκεφτόμουν πως δεν έχω κάτι να ζηλέψω αυτούς. Ναι. Έχω και εγώ δύο χέρια και δύο πόδια και πάμε να τους πολεμήσουμε στα ίσα. Ναι.
0: Τους ξέρεις, μιλάτε?
1: Ναι, ναι, το κλίμα είναι αρκετά καλό με όλους τους αθλητές. Γενικότερα στην κολύμβηση δεν υπάρχουν διαμάχες και εντάσεις. Είναι όλα τα παιδιά πολύ ευγενικά και καλά.
0: Υπάρχει κάποιος που είναι συγκεκριμένος αντίπαλός σου? Που είναι αυτός που...
1: Από την Ιταλία είναι ο Τσεκόν που έχουμε αρκετά χρόνια. Κολυμπάμε μαζί και... Συνήθως αυτός κολυμπάει πιο γρήγορα από μένα. Είχε κερδίσει και στα 100 ύπτω εγώ που είχα βγει τέταρτος.
0: Εσύ που είσαι καλύτερος από αυτόν τον τύπο?
1: Τον είχα κερδίσει το 50 στο Πανευρωπαϊκό στη Ρώμη το 2022.
0: Πού είναι το αβαντάζ το δικό σου αυτό?
1: Το αβαντάζ το δικό
0: που,
1: μου...
0: Πού τον έχουμε αυτόν, όχι μόνο στην ταχύτητα.
1: Είναι και στον τερματισμό, είναι και στο κολύμπι σε συγκεκριμένα κομμάτια της κούρσας, αλλά θέλει πάρα πολύ καλή τακτική για να τον αντιμετωπίσει τον συγκεκριμένο αθλητή. Όπως είπα και πριν, δεν είναι μόνο το ότι πρέπει να κολυμπήσω πιο γρήγορα, πρέπει να κολυμπήσω και σωστά για να κολυμπήσω πιο γρήγορα.
0: Ναι, και τώρα η ερώτηση που νομίζω θέλουν όλοι να ρωτήσουν, γιατί είναι ένας μύθος μέσα στο μυαλό μας. Πόσο χρειάζεται να τρως κάθε μέρα για να κάνεις αυτές τις ώρες προπόνηση και σε αυτό το άθλημα που όλοι ξέρουν ότι μόλις βγεις από την πισίνα θες να τρέξεις στο πλησιέστερο σου φλατζίλικο και να φας. Τι χρειάζεται να τρως?
1: Η αλήθεια είναι πως στο άθλημα της κολύμβησης υπάρχουν πάρα πολλές καύσεις και με πάρα πολλές θερμίδες.

0: Οπότε μπορούμε να φάμε και λίγο παραπάνω, αλλά πάντα ποιοτικά.
1: Ναι. Δεν μπορείς να πλακωθείς στις πίτσες δηλαδή και στα milkshake.
0: Όχι, όχι, όχι. Το μυστικό είναι να μην πεινάσεις βασικά. Δηλαδή ξεκινάς τη μέρα. Εγώ για παράδειγμα πηγαίνω προπόνηση και τρώω μετά. Δηλαδή το έχω έτσι.
1: Αντέχεις.
0: Πηγαίνω νηστικός, ναι, γιατί βοηθάει και στην καύση του λίπους και στο μεταβολισμό κλπ. Πηγαίνω νηστικός, τρώω μετά πολύ καλά. Αυγά ή πίνω γάλα με κουάγκερ για παράδειγμα.
1: Ωραία, θα το πω διαφορετικά. Υπάρχουν ημέρες που τρώω πολύ καλά. Σουβλάκια, πόσα χρειάζεται να φας με πίτα για να είσαι εντάξει?
0: Η αλήθεια είναι πως παλιά έτρωγα πάρα πολύ, έτρωγα σίγουρα 3. Μην τώρα τόσο, όσο μεγαλώνω, έχω αρχίσει και αντιλαμβάνομαι ότι μου φεύγει αυτή η λαχτάρα και η λεμαργία και η ανάγκη για να φάω πολύ. Οπότε με 2 είμαι οκ. Okay. Και μια φορά την εβδομάδα τώρα απ' έξω, το Σάββατο το απόβραδυ.
1: Πάρα πολύ συμμαζεμένος και πάρα πολύ γλυκά.
0: Γλυκά, άμα προκύψει. Στο σπίτι δεν μπαίνουν γενικά.
1: Ναι. Μέσα με τους γονείς σου.
0: Όχι, όχι, με τον αδερφό μου.
1: Ναι.
0: Αλλά άμα προκύψει γενέθλια, γιορτές ή κάπου έχει, εντάξει, θα φάμε. Ναι.
1: Ο αδερφός σου είναι αθλητής.
0: Κολυμπούσε κι αυτός, τώρα έχει σταματήσει, δεν κολυμπάει.
1: Ναι. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ και που συνεχίζει να κολυμπάς και να συνεχίσεις.
0: Χαρά μου.
1: Και πραγματικά έχεις ανοιχτή πρόσκληση να έρθεις εδώ να τα λες. Αν αισθάνεσαι ότι έχεις κάτι να πεις, γιατί εσύ είσαι ήρεμος, βγαίνεις από την πισίνα ήρεμος.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι πως ανάλογα και το θέμα, έτσι, εντάξει, εγώ ανοιχτός είμαι να συζητάω το οτιδήποτε, χαρά μου είναι να εξωτερικεύω τις εμπειρίες μου και τα συναισθήματά μου. Άμα είναι και ενδιαφέροντα για τον κόσμο, με χαρά.
1: Ναι, οπότε πολλά παιδάκια που είναι ακόμα με τα μπρατσάκια μπορεί να κατακτήσουν ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς. Ευχαριστώ πολύ. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
1: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
2: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να κάνει συνέντευξη σε ένα φίλο σου. Η αστερόσκονή σου συνεχίζει να πέφτει από ψηλά.
5: Και εγώ όταν ερχόμουν εδώ για αυτή τη συνέντευξη έλεγα τι μπορούμε να πούμε οι δυο μας που επιτρέπεται να πούμε στον αέρα.
6: Σε σένα μιλάω, μα εσύ δεν ακούς της καρδιάς μου τον ήχο.
5: Δεν λέω ότι έκανα το χόμπι με επάγγελμα όπως παλιά και είμαι ευτυχισμένος, γιατί δεν είμαι ευτυχισμένος
4: κάνοντας
5: το
4: χόμπι
5: μου επάγγελμα.
4: Έπαψα να
5: έχασα το χόμπι μου και έγινε δουλειά, πρέπει να πάω για δουλειά. Εγώ έχω σκοπό να δουλέψω μέχρι τα 85 και μετά θα σταματήσω για να κάνω τη ζωή μου.
4: Έπνιξα.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
7: Είμαστε αερά.
3: Αθλητικό FC.
8: Πιο αέρα δεν γίνεται.
3: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
9: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
10: Σταμάτα, σου μιλάω. Παράτα με.
9: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

προορισμός μας η Δυτική Μεσσηνία. Με τις δαντελωτές ακτές, τα ιστορικά αξιοθέατα, τις καστροπολιτείες και τις όμορφες διαδρομές. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

φτάσει λίγο πριν τη Γιάλωβα, γιατί ήταν μια πινακίδα που έλεγε πως καταράχτη καλάμαρι. Και ως γνωστόν, εφόσον μας αρέσουν οι καταράχτες και τα καλαμάρια, όμορφη φυσικά τοπία, πάμε να τον ανακαλύψουμε. Η φύση ανθισμένη, κατάφυτη, γεμάτο ελιές. Παιδιά, κανένα τέταρτο θα περπατήσουμε, οπότε πάρτε και νεράκια μαζί, για να τα έχουμε όλα. Λοιπόν, από εκείνο το μονοπάτι. Καλάμαρις, καλαμάρις, όπως και να έχει, welcome to the jungle. Εύκολη διαδρομή τα πρώτα μέτρα, όμορφη, μέσα στο πράσινο. Είμαστε χωμένοι μέσα στη ρεματιά αυτή τη στιγμή και κινούμαστε κατηφορικά. Ήδη αρχίζω και ακούω τον ήχο του καταράκτη και αυτός είναι ο οδηγός μας.

Η Δυτική Μεσσηνία είναι ένας τόπος με πάρα πολλά κρυμμένα μυστικά και ένα από αυτά είναι και αυτός εδώ ο καταράκτης. Η φύση της είναι μαγική, εντυπωσιακή και πάρα πολύ διαφορετική. Δηλαδή διασχίζοντας λίγα μόλις χιλιόμετρα, το τοπίο αλλάζει δραματικά. Ξαφνικά είδατε από εκεί που ήμασταν μέσα στους ελαιώνες, βρεθήκαμε ξαφνικά μέσα στη ζούγκλα. Σε αυτό το εξωτικό τοπίο. Αυτός λοιπόν είναι ο καταράκτης του Καλάμαρη. Το μέρος είναι εντυπωσιακό. Μια ζούγκλα. Έμορφα. Αν τα βιβλία που διαβάζαμε μικροί μιλούσαν για νεραϊδότοπους, τότε σίγουρα ένα από αυτούς είναι αυτό εδώ το μέρος. Οπότε αν έρθετε στην περιοχή να κάνετε μια στάση εδώ, παιδιά, 15 λεπτά περπάτημα από το σημείο του πάρκινγκ που αφήνει στο αυτοκίνητο, εύκολο μονοπάτι, οι άνθρωποι έχουν κάνει δουλειά, έχουν δημιουργήσει σκαλάκια και διάφορα έτσι σημεία που βοηθούν την πεζοπορία, ωστόσο τα τελευταία μέτρα θέλει προσοχή, γλιστράει, οπότε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις βοτάκια στραγάλ. Θα αφήσω τώρα λίγο την κάμερα και θα χαθώ για λίγα λεπτά στην ομορφιά αυτού του καταράκτη.

Αφήνουμε πίσω μας την Κυπαρισσία και κινούμαστε νότια προς την Πύλο. Αν σας αρέσουν τα ταξίδια με αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα, τότε σίγουρα πρέπει να κάνετε αυτή τη διαδρομή. Δεξιά μας το μπλε του Ιωνίου και από την άλλη πλευρά οι ατέλειωτοι Ελαιώνες. Φτάσαμε στην Πύλο, κτισμένη αμφιθεατρικά, κάτω από το Νιόκαστρο και θυμίζει έναν νησιώτικο οικισμό.

0: Μόλις έφτασε και ο Αλέξανδρος στο λιμάνι για να πάμε μαζί μια όμορφη βαρκάδα έξω από την πύλο.
1: Καλημέρα! Στην ώρα σου! Έλα, έτοιμος. Οπ, μια χαρά.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Εδώ είμαστε στο λιμάνι της Πύλου, η όμορφη Πύλος. Παλιά είχε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο σε πλοία που ερχόταν και φορτώνανε και έκαναν αφοδιασμούς. Υπήρξε μέρα να έχει 20-25 καράβια μέσα. Βασικό σημείο.

0: Τι ψάρια πιάσαμε?
1: Ψάρουμε το καλάμι. Πιάνουμε ψάρια. Έχουμε τώρα κάποιους ροφούς, στήρες, μπορούμε να τα δούμε τα ψάρια.
0: Το πρωί τα έβγαλες αυτά?
1: Αυτά τα έβγαλα το πρωί και θα το δείτε ότι τα περισσότερα ψάρια είναι ζωντανά. Αυτό είναι ένα ροφάκι.
0: Ροφάκι.
1: Είναι πάνω από 3 κιλά. Το βλέπετε, είναι ζωντανό το ψάρι. Όπως είναι. Ξεκινάμε μία στήρα. Πού είμαστε? Είναι δεύτερη στήρα. Αυτή είναι μία συναγρίδα. Η συναγρίδα όταν αρχίσει και πεθαίνει αλλάζει χρώμα και θα ασπρίσει στο τέλος. Θα ασπρίσει και θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Όταν θα ασπρίσει θα γίνει άσπρη και μετά θα ξαναέρθει φέρει τα χρώματά της κανονικά. Έτσι είναι τα ζωντανά τα φρέσκα ψάρια. Αυτή είναι η στήρα μας.
0: Ζωντανό φρέσκο ψάρι το βλέπεις και από τα σβράνχια εδώ. Βλέπεις που είναι σαν φωτιά, κόκκινες.
1: Τα πρώτα ψάρια είναι τα ψάρια που πουλούνται ακριβά, θεωρούνται νόστιμα και είναι καθαρά ψάρια. Δεύτερα ψάρια μπορούμε να πούμε το σκάρο, να πούμε κάποια άλλα μικρόψαρα. Αυτά τα ψάρια θεωρούνται πρώτα ψάρια όλα. Και ο ροφός είναι το βασιλικό ψάρι, τον τρόπο του ψαρδοφεκάδων. Το κυνηγάει όλος ο κόσμος. Μια μεγάλη αγάπη για αυτό το ψάρι.
0: Όμορφο ψάρι.
1: Όμορφο ψάρι.
0: Στην αρχή νόμιζα πως τα ψάρια δεν τα έπιασε ο Αλέξανδρος και τα έφερε μαζί του για να μας εντυπωσιάσει. Μέχρι να πιάσουμε παρέα μια συναγρίδα περίπου 2 κιλά.

0: Σε τι βάθος είμαστε?
1: Τώρα είμαστε στα 50 μέτρα ψαρεύουμε. Κοιτάμε στο πεθόμετρο να μπορούμε να δούμε ένα ψάρι. Όταν έχεις καλή τεχνολογία, βλέπεις ένα ψάρι, δολώνεις το δόλο σου.
0: Ζωντανό δόλωμα.
1: Ζωντανό προτιμάμε καλύτερα όταν έχουμε ζωντανό. Κοιτάμε να έχουμε ζωντανό. Δουλεύουν και τα ψεύτικα, δουλεύουν όλα τα. Τώρα έχουμε ζωντανό, θα βάλουμε ζωντανό.
0: Αυτό τι είναι, σουπιά?
1: Αυτή είναι σουπιά ζωντανή. Είναι με τη μέθοδο τη ζόγκα, όπως λέμε.
0: Α, μπράβο, ναι. Τριαγκίστρια.
1: Ναι, τριαγκίστρια. Προσπαθούμε να μην την πληγώσουμε πολύ και να την έχουμε δίρυξη. Αυτή είναι σουπιά. Μας έκανε και χάλια. Προσπαθούμε να μείνουμε ακίνητοι στο σημείο και να δούμε αν θα μπορέσουμε να πιάσουμε ένα ψαράκι. Βλέπουμε στο βυθόμετρο κάτω σηκωμένο ένα ψάρι. Άμα δεις τη γραμμούλα κάτω, κάποιοι το γνωρίζουν πάνω.
0: Αυτό εκεί που βλέπουμε δηλαδή είναι ψαριά.
1: Ναι, σηκώνουμε ένα ψάρι. Αν θα καταφέρουμε να το πιάσουμε.
0: Δεν έχω δει πιο ξεκούραστο ψαρά.
1: Το θέμα είναι να μπορείς να ψαρέψεις και να το αγαπάς αυτό που κάνεις και να το κάνεις άνετα. Δεν είναι μόνο το μεροκάματο ή να πάμε σπίτι μόνο λεφτά. Κοιτάμε να μπορούμε να περάσουμε και ευχάριστα. Πιάσε την απόχελα τώρα να το βάλεις μέσα.
0: Ωραία, Παναγία μου! Να το!
1: Βάλ' τη μέσα! Πιάσ' το! Σήκω τη! Αυτά είμαστε!
0: Ωραία, Παναγία μου! Καλά πήγε να φάει τόσο μεγάλο δόλωμα! Λέμαργη!
1: Έχουμε μία στην Αγρίδα, περίπου 1,5 κιλό.
0: Τώρα θα τα βάλουμε στον παγό.
1: Τα ψάρια παγώνονται όλα. Με το που βγαίνουν έξω είναι σε παγόνωρο και παγώνονται για να διατηρούνται πάντα φρέσκα. Όλα τα ψάρια.
0: Αφού πρώτα όμως χάσαμε μία. Για λίγο, βασικά μόλις τη φέραμε πάνω. Εγώ με την απόχη. Και έφυγε. Αλλά όπως είπε και ο Αλέξανδρος, δεν χάσαμε ένα ψάρι. Γιατί δεν ήταν ποτέ δικό μας. Ό,τι είναι στη βάρκα είναι δικό μας.
1: Το πιο πιθανό να είναι στην Αγρίδα μικρή. Όχι. Μας έφυγε. Όχι.
0: Μας έφυγε. Όχι, ρε φίλε. Το πιάτο του ψαρά 9 φορές είναι αδιανό και μια γεμάτο. Εμείς γουρλίδες. Αυτή τη μια φορά

Βρίσκομαι πάνω στην νησίδα Σφακτηρία. Απέναντί μας η Πύλος και το Κάστρο. Η Σφακτηρία στο παρελθόν ήταν ορμητήριο, καθώς το σχήμα της και η θέση της προστάτευε τη δυτική πλευρά του Κάστρου. Το όνομά της πιθανότατα προέρχεται από τα ομηρικά χρόνια και το ρήμα σφάζω, που σημαίνει θυσιάζω. Γιατί εδώ πάνω οι αρχαίοι Πελοποννήσιοι έκαναν θυσίες προς τον Ποσειδώνα. Το τοπίο, παιδιά, είναι τόσο άγριο και ταυτόχρονα εντυπωσιακό.

Τι να πω για αυτό το μέρος. Τι να πω. Την ενέργεια, την αγρίλα του τοπίου και κάτω από τα πόδια μου το χάος.

Ανάμεσα στους δύο βράχους από κάτω μου υπάρχει μια στοά που την ονομάζουν Τρυπητό. Απολαύστε!

είναι τρομακτική η ενέργεια που βιώνεις φτάνοντας πάνω στη βραχονισίδα να είσαι εσύ και η θάλασσα και κανείς άλλος. Ενεργειακά κορυφώνεσαι εκείνη τη στιγμή και χάνεσαι.

0: Η επόμενη στάση είναι στη Ρώσικη Εκκλησία, που η οποία είναι ο Άγιος Νικόλαος.
1: Έκτισαν οι Ρώσοι προς τιμήν αυτών που έπεσαν στη μάχη της Φακτηρίας του 1825.
0: Ναι.

Πρώτη φορά μου βλέπω ξύλινη εκκλησία. Ρωσική εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Χτισμένη το 1997 προς τιμήν των Ρώσων πεσόντων στη μάχη του Ναβαρίνου.

0: Σε ανορίζει αυτός ο ήχος.
1: Αυτός ο ήχος είναι ηρεμία. Σε ανορίζει, σε ηρεμεί, σε κάνει έναν άλλον άνθρωπο. Σε έναν απλόν άνθρωπο, δηλαδή. Ότι ό,τι πιο ευχάριστο μπορεί να έχεις στην ημέρα σου.
0: Αλέξανδρε, πού είμαστε?
1: Είμαστε στην Βουδικηλιά. Μια φανταστική παραλία. Ωραίες αμμουθήνες, αμόλοφοι. Ένα από τα ομορφότερα σημεία της Ελλάδος και πολύ φωτογραφημένη. Ανατολικά μας είναι η λιμνοθάλασσα το Διβάρι, η οποία έχει τον Ερωδιό μέσα στα δουλειά και είναι από τις καλύτερες λιμνοθάλασσες. Πίσω από το Διβάρι είναι νότια, είναι η όρμος Ναβαρίνο. Και νότιο-δυτικά είναι η Σφακτηρία.
0: Έρχεσαι συχνά εδώ?
1: Πάρα πολλές φορές. Αγαπάω αυτό το μέρος. Μου αρέσει, είναι όμορφο μέρος. Έχει πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι. Έχει ωραίες φυσικές ομορφιές επάνω. Καλός ψαρότοπος. Και ωραίο και για πεζοπορία, για βόλτα και τα πάντα.
0: Τι ξεχωρίζει από αυτή την παραλία?
1: Να μου διάτησε. Το στυλ της και την καθαρότητα που έχει.
0: Μια λωρίδα γης χωρίζει τη λιμνοθάλασσα της Γιάλωβας με τη Βοηδοκοιλιά. Μια από τις ομορφότερες παραλίες του κόσμου. Πιθανότατα το όνομά της πηγάζει από το σχήμα της που θυμίζει κοιλιά βοδιού. Από ψηλά η εικόνα της, εντυπωσιακή. Πού γεννήθηκες?
1: Γεννήθηκα, εντάξει, Καλαμάτα, είναι μεγάλο σαν Μεθόνη. Έφυγα από εδώ στα 18 μου, 19, πήγα Καλαμάτα, δραστηριοποιήθηκα επαγγελματικά. Οι γονείς μου υπήρχαν όμως στη Μεθόνη. Πηγαίνω, ερχόμουν συνεχώς. Ξεκίνησα να μένω Καλαμάτα, τώρα που δημιούργησα οικογένεια, ξαναπροσπαθώ να δραστηριοποιηθώ επαγγελματικά πάλι στη Μεθόνη. Είναι μέρος που έχω αγαπήσει, μέρος που μου αρέσει και μέρος που θέλω να είμαι εδώ.
0: Ψάρευες από μικρός?
1: Μικρός ψάρευα ερασιτεχνικά με διάφορους ψαράδες, μόνος με το ψαροντούφεκο, μετά με το καλάμι. Μετά ήρθε η αγάπη πολύ μεγάλη για τη θάλασσα. Προσπάθησα να το κάνω όσο περισσότερο μπορώ. Είδα ότι μου άρεσε περισσότερο και έφτασα στο σημείο να γίνω επαγγελματίας ψαράς.
0: Κοιμάσαι στη βάρκα?
1: Πάρα πολλές φορές. Μου αρέσει να είμαι στη θάλασσα. Αγαπάω αυτό που κάνω. Δεν το κάνω από ανάγκη, δηλαδή να έρθω με το ζόρι. Μου αρέσει να είμαι στη θάλασσα και ψαρεύω και γενικά εγώ με καλάμι. Δεν είμαι όπως είναι οι παραδοσιακοί ψαράδες να πάνε μόνο με δίχτυα ή μόνο με παραγάδια. Ψαρεύω όλα τα εργαλεία στην εποχή τους.

0: Η συνάρα πώς είναι καλύτερη, σκάρα.
1: Ψητή.
0: Ψητή.
1: Τα μαυρό ψάρια είναι πιο πολύ για σούπες και βραστά ψάρια. Η συναγρίδα είναι ψητή.
0: Φύγαμε για ψισταριά.
1: Φύγαμε!

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Στο Αττικόν θα διακομιστεί ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που εντοπίστηκε χανταϊός μετά τον επαναπατρισμό του. Η διαδικασία εκένωσης του πλοίου στην Τενερίφη. Σε εγρήγορση τα κομματικά επιτελεία για το ενδεχόμενο εκλογών το φθινόπωρο. Το εκλογικό ημερολόγιο που έχει πέσει στο τραπέζι. Μεθυσμένος πυροβόλησε με ούζι γυναίκα σε μπαρ στην Καλυθέα. Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψής του. 31χρονος έβγαλε όπλο και τραυμάτισε 34χρονο μετά από καυγά στη μέση του δρόμου στην Κυψέλη. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
1: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Action 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
2: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
3: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
4: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
1: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ταξίδι χωρίς χάρτη στη Σκύρο!
1: Στη Σκύρο ταξιδεύω πρώτη φορά και μπορώ να πω ότι αυτό το ταξίδι θα μείνει για πολύ καιρό στο μυαλό μου. Ένα νησί γεμάτο απλότητα, φυσική ομορφιά και παράδοση. Θα εξερευνήσουμε τη γραφική χώρα με τους ζεστούς, χαμογελαστούς και φιλόξενους ανθρώπους της. Παρέα με τον Γιάννη θα ανακαλύψουμε σπηλιές και θα φτάσουμε μέχρι το φάρο, το νοτιότερο σημείο του νησιού. Θα πάρουμε παραδοσιακό σκυριανό πρωινό. Θα περπατήσουμε με τη Χρυσάνθη ανάμεσα σε ένα ονειρεμένο τοπίο. Θα βοηθήσουμε την Αμάντα με δουλειές στη φάρμα με τα σκυριανά άλογα. Θα μάθουμε από τον Γιάννη τα μυστικά της σκυριανής κεραμικής και φυσικά θα κολυμπήσουμε σε πεντακάθαρα κρυστάλλινα νερά. Μείνετε μαζί μας γιατί άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

0: πιάσανε οι μυρωδιές. Μυρίζουμε τυρόπιτα ή μπουγάτσα πρέπει να είναι εδώ. Στάνταρ παίζει φούρνος. Καλημέρα. Τι έχουμε εδώ?
1: Φρέσκα πράγματα. Χειροποίητη, τυρόπιτα, μπουγάτσα, ο Μίτσος.
0: Έχω ακούσει 50 χρόνια, λέει, είστε εδώ πέρα.
1: 50 χρόνια ακριβώς είστε και θα τελειώσουμε.
0: Το όνομά σας?
1: Καλή.
0: Καλή. Από πού βγαίνει αυτό, Αγία?
1: Καλλιόπη.
0: Και τι τρώμε εδώ πέρα, μπουγάτσα έχω ακούσει.
1: Εντάξει, όλα, αλλά η μπουγάτσα, ξέρω εγώ, πώς την έχετε πάρει.
0: Μια ερώτηση ακόμα. Ποια είναι η πιο ωραία παραλία εδώ στο νησί, για να πάμε?
1: Κοίτα, σε αυτό μην με ρωτάτε εμένα, γιατί εγώ είμαι εντός τύρου και δεν ξέρω από παραλίες. Έχω να πάω από 15 χρονών σε παραλία.
0: Από 15 χρονών! Ωραία είναι εδώ στην πλατεία. Ωραία ενέργεια έχει το νησί, Θάνο. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Χωρίς χάρτη, στη Σκύρο, παιδιά. Εδώ, downtown, Μίτσος, μπουγάτσα, την περιμένουμε, την τεμαχίζουμε, την τρώμε και συνεχίζουμε. Καλή συνέχεια. Εγώ ήδη νιώθω πολύ φιλόξενα σε αυτό το μέρος.
2: Καίει, okay. Άρπατη.
3: Έχεις δίκιο, ρε.
2: Καλά, άρπατη. Έτσι, ρε.

0: Εσείς είστε η Άννα.
1: Ναι.
0: Έμαθα, έχετε ριζόγαλο εδώ καλό. Θα μας κεράσετε να.
2: Έλα,
0: καλημέρα,
2: έλα,
0: καλημέρα.
1: Έλα, φίλε μου.
0: Εσύ το φτιάχνεις, είπαμε.
1: Τα πάντα όλα.
0: Μπράβο.
1: Και όχι μόνο το ριζόγαλο.
0: Τελικά είχαν δίκιο, ωραίο είναι. Θέλω να μου πεις μου όμορφη παραλία και να σε περπατήσω.
1: Πόσο μπορείς να περπατήσεις, δηλαδή.
0: Και 3 ώρες.
1: Αγάλιπα.
0: Αγάλιπα. Όλοι αυτοί μου λένε, ε. Αξίζει. Λέω να πάω στο Σούρου που θα είναι ωραία.
1: Ναι.
0: Που πέφτει
1: εκεί
0: ο ήλιος. Μπράβο, μπράβο.
1: Πώς
0: ωραίο είναι. Χάνω, θες να φας. Τι να τον κάνω. Όσο τρώει, τόσο θέλει μετά να κάθεται. Ταξιδιωτική. Έλα.
3: Γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
5: Γεια σου.
0: Για πού το έβαλες?
5: Α, πάω εδώ μια βόλτα.
0: Στον Μπουστάνισνα.
5: Στην τράπεζα πάω.
0: Α, με τα κολουκύθια.
5: Ναι.
0: Πας να φλέψεις κανένα ρί.
5: Γιατί, έτσι χαλάσει.
0: Άντε, ωραία. Καλή συνέχεια.
5: Είσαι καλά.
0: Η βόλτα μας καταλήγει εδώ, στην κεντρική πλατεία του νησιού, με το Δημαρχείο, τις δημόσιες υπηρεσίες και εννοείται τριγύρω καφετέρες για να κάτσεις και να απολαύσεις αυτόν τον νησιώτικο παλμό. Απ' την πρώτη στιγμή, παιδιά, εδώ στη Σκύρο νιώθεις μια έτσι όμορφη ενέργεια, όπως έχω νιώσει κι εγώ, φιλόξενοι άνθρωποι, χαρούμενοι, να σε βοηθήσουν, να σε κεράσουν. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί στις χώρες των νησιών τα σοκάκια είναι τόσο στενά? Λοιπόν, θα σου το πω εγώ. Επειδή την εποχή των πειρατών, όταν έρχονταν για να επιτεθούν στον οικισμό, έφτιαχναν τα σοκάκια τόσο στενά, ώστε να μην μπορούν να είναι πολλοί μαζί πειρατές, να περνάει ένας-ένας για να μπορούν να τους εξολοθρεύουν πιο εύκολα.

αγαπητή, αυθεντική και όμορφη. Αυτή είναι η χώρα της Κύρου. Είμαστε μέσα στον οικισμό, εδώ στις τρεις βυζαντινές εκκλησίες. Αγίων Ταξιαρχών, Παναγίας Κτσού και Αρχοντου Παναγιάς. Και εμείς θα συνεχίσουμε τώρα να ανέβουμε προς τα πάνω, να πάμε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου και να φτάσουμε τελικά στο κάστρο για να απολαύσουμε την πανορομική θέα της χώρας και μπροστά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.

0: βλέπεις εσύ, Κύρος, πως έχει προβλέψει για τα ρομαντικά ζευγαράκια. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Τέσσερα παγκάκια για να έρθεις εδώ με το αμόρε μίο.
1: Να κάτσεις
0: και να απολαύσεις τη θέα. Εγώ είμαι μόνος μου, οπότε θα απολαύσω τη θέα με το backpack. Ο θεατής λοιπόν αυτός που
2: ναι,
0: μας βλέπει.
2: Ναι, ναι.
0: Βλέπει αυτή την εκπομπή γιατί πρέπει να βιώσει, φίλε, το ταξίδι όπως το βιώνουμε εμείς. Δηλαδή, δεν θα κάναμε μπάνιο σε ένα ταξίδι που θα πηγαίναμε.
2: Ναι, αλλά δεν θα δουλεύαμε.
0: Δεν έχει να κάνει, φίλε, δεν είναι δουλειά για μας εδώ. Εδώ ταξιδεύουμε, Θάνο. Τα έχεις μπερδέψει τα πράγματα. Εδώ ταξιδεύουμε πρώτα και μετά δουλεύουμε. Σε έπεισα. Παίρνεις το αμόρε, το σύντροφο τη σύντροφό σου και έρχεσαι στη χώρα και απολαμβάνεις ωραίες, ρομαντικές βολτούλες. Μη βλέπετε τώρα εμένα που κυκλοφορώ όλο μόναχος, αλλά φανταστείτε αυτό το τοπίο, χεράκι.

Αυτά είναι. Πανοραμική θέα της χώρας. Το μεσημέρι χτυπάει ο ήλιος κάθετα και έχουμε την αντανάκλαση από το άσπρο φως. Από τα σπίτια και στο κάνει ακόμα πιο έτσι εκθαμβωτικό. Πάντα μία τέτοια θέα σε αποζημιώνει. Μόλις φτάσαμε στην κορυφή, εδώ από το κάστρο στη Σκύρο, για να απολαύσουμε την πανοραμική θέα προς το απέραντο, καταγάλανο Αιγαίο. Η χώρα βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας, απλωμένη πάνω στο λόφο. Μπροστά η ακτή, τα μαγαζιά όπως λέγεται εδώ η περιοχή, στο βάθος τα γυρίσματα, με αυτές τις φοβερές ακτές, με τους κυματοθράφστες, για να μπορείτε να κολυμπάτε ελεύθερα. Και για σένα που είσαι πιο ρομαντικός, να ανέβεις εδώ στο ηλιοβασίλεμα και να απολαύσεις από τη μία πλευρά αυτό και από την άλλη την άγρια πλευρά της Κύρου. Γιατί το νησί είναι χωρισμένο στη μέση. Στη βόρεια πλευρά έχουμε ένα τοπίο που θυμίζει τις βόρειες Ποράδες με το πράσινο του Πεύκου και στη νότια η άγρια ομορφιά που θυμίζει Κυκλάδες. Δύο στην τιμή του ενός. Όταν το κάστρο δεχόταν επίθεση, οι άνθρωποι που ζούσαν μέσα έπρεπε να έχουν νερό. Ελάτε να σας δείξω πού το αποθήκευαν.

ίσως είναι το ομορφότερο τραπεζάκι που έχω κάτσει ποτέ μέχρι στιγμής στο χωρίς χάρτη. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου στις φετινές διακοπές να ζήσετε μια παρόμοια στιγμή. Ελλαδάρα μου! Έχοντας ταξιδέψει σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, έχω δει μοναστήρια και εξοκλήσια στα πιο απίστευτα μέρη. Έτσι και εδώ, στη Σκύρο, το εξοκλήσι του Αγίου Νικολάου που βλέπετε πίσω μου είναι υπόσκαφο μέσα στο βράχο.

Φτάσαμε παραλία Αγίου Πέτρου και από εδώ ξεκινά το μονοπάτι για την παραλία Αγαλίπα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 20 με 25 λεπτά περπάτημα. Για να δούμε.

0: μια συμβουλή στους φίλους μας. Θες να πας σε μια παραλιούλα που δεν πάει το αυτοκίνητο, έτσι. Ναι, παιδί μου, μη φοράς παντόφλες. Φόρεσε ένα μποτάκι ή ένα παπουτσάκι, γιατί βλέπεις τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Πέτρες παντού. Πάει εδώ, γυρίζει το πόδι. Παπ. Πού να έρθει μετά ο άλλος να σε πάρει από εδώ. Πρόκειται διαδικασία. Γι' αυτό, παιδιά, σε οποιασδήποτε παραλίες δεν έχουμε πρόσβαση με το αυτοκίνητο και θα χρειαστεί να περπατήσουμε έστω και 50 μέτρα. Όχι παντοφλίστες και να πηγαίνουμε έτσι κρεμάμενοι και να γλιστράει το ποδαράκι.
1: Πώς θα πηγαίνουμε?
0: Έτσι. Και βλέπω κάτι κορίτσια εκεί.
1: Για ξανακάνε μια φιγούρα.
0: Κοίτα, γενικά το έχω και με το τσιφτετέλι, αλλά αν έχεις το ρυθμό μέσα σου, βρίσκεις τα πάντα. Αν το έχεις με το περπάτημα, έρχεσαι. Αν δεν το έχεις, παίρνεις το καϊκάκι και έρχεσαι με περισσότερη ασφάλεια σίγουρα.

0: Τα παιδιά τα βρήκαμε εδώ, στην παραλιάρα αυτή. Μπράβο πάντως που ήρθατε. Μπράβο, είστε πραγματικοί ταξιδευτές.
1: Εντάξει.
0: Που το λέει, το λέει η καρδούλα σας, μπράβο.
2: Και με τις παντόφλες.
3: Και την παντόφλα.
0: Και με παντόφλα. Και με παντόφλα. Μπράβο.
3: Ναι, ναι, ναι. Δύσκολο μόνο πατάκι. Εγώ
1: πρώτα
3: έρχεσαι
1: στα δύσκολα και μετά πας και τρως καλά.
3: Ναι.
1: Αυτό είναι το πλάνο.
0: Γιατί αν δεν ταλαιπωρηθείς, πώς θα το απολαύσεις.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό λέω και εγώ.
1: Δεν το αξίζεις.

0: Σε ποια περιοχή θα πάμε σήμερα?
1: Θα πάμε στο νοτιοανατολικό άκρο της Κύρου να δούμε την περιοχή Σπηλιές, μέχρι το Φανάρι.
0: Μου είπες ότι αυτή η περιοχή γενικότερα είναι λίγο δύσκολο να την πετύχεις για να την ανακαλύψεις.
1: Ναι, πρέπει να πετύχεις μπονάτσα όπως είναι σήμερα. Γιατί συνήθως το καλοκαίρι με τα μελτέμια και με τους αέριδες δεν είναι προσβάσιμη.
0: Εσύ από εδώ, Σκύρο?
1: Από Σκύρο, ναι, γέννημα Θρέμα.
0: Χειμώνα καλοκαίρι?
1: Το χειμώνα τα τελευταία 10 χρόνια είμαι Αλεξανδρούπολη.
0: Τη βάρκα πόσο καιρό την έχεις, πόσα χρόνια?
1: 40 χρόνια.
0: Τόσα δυνατά. Ποιο είναι το πιο δύσκολο ταξίδι που έχεις κάνει?
1: Το πιο δύσκολο ταξίδι, μια φορά πήγα στο Βόλο με 7 μποφόρ έφυγα από εδώ πέρα και πήγα μόνος μου. Η πλάκα είναι ότι είχα τηγανίσει κάτι πατάτες και κάτι λουκάνικα και από τη Φουρτούνα είχαν σκορπίσει εδώ πέρα παντού οι πατάτες και τα λουκάνικα. Και για να μην σηκωθώ τα έπιανα με το γάτσο, έπιανα ένα λουκάνικο, το τραβούσα κοντά, το τρώγα. Μια πατάτα την τρώγα. Και την έβγαλα έτσι, έκανα. Πρέπει να φτάσω στη Σκιάθρα, έκανα 10 ώρες.

0: και τιμόνι και συρτή. Ο δικός σου. Και τιμόνι.
1: Πρόσεχε τα βράχια.
0: Όχι ρε, μια χαρά πάω. Δεν τσιμπάει, καπετάνιε.
2: Έλα, έλα.
0: Να το.
1: Όπα.
2: Όπα.
1: Όπα.
0: Όπα.
1: Σπαρταρέ.
0: Καλό.
2: Βγάλαμε και το μεζέ.
0: Ιστορίες από πειρατές παλιά.
2: Από πειρατές, ναι, από πειρατές. Κρυβόντουσαν οι πειρατές. Και από πίσω εδώ πέρα στο Σαρακίνικο, σε ένα νησί, που είναι φυσικό λιμάνι, τρεις μπούκες, το οποίο εκεί τώρα είναι ο ναύσταθμος. Και μάλλον ήταν και το πιο παλιό λιμάνι της Κύρου, φυσικό λιμάνι. Οι τρεις μπούκες. Είναι ένας κόλπος ο οποίος έχει τρεις εισόδους. Γι' αυτό το λένε τρεις μπούκες. Εδώ πέρα μόνο σπηλιές, κατσίκια και άλογα.
0: Έλα, πες τώρα, εσύ κανένα θησαυρό έχεις βρει εδώ πέρα ή...
2: Όχι, δεν έχω βρει τίποτα, δυστυχώς. Ψάχνω, αλλά...
0: Θα πεις αν είχα βρει θησαυρό, ρε Μίτσο, εδώ θα ήμουν τώρα.
2: Τι είναι και αυτό.
0: Για καμουφλάζ, ποτέ δεν ξέρεις.

Κοιτάξτε νερά. Εντάξει, είμαι πάρα πολύ τυχερός, παιδιά, που κατάφερα να βρίσκομαι εδώ με αυτό το καιρό. Είναι λίγο ένα contrast, γιατί από τη μία βλέπεις αυτή την αγρίλα με τα βράχια και η θάλασσα παραμένει έτσι ήρεμη και λες, όπα, τι γίνεται εδώ. Δεν ξέρω για σας, παιδιά, αλλά εγώ λατρεύω τη θάλασσα.

0: Ιβιανό τυρί φίλε, σαν κασέρι είναι, πολύ ωραίο. Γραβιέρα κασέρι, κάτι στη μέση. Από τι γάλα φτιάχνετε, Γιάννο?
1: Πρόβατο.
0: Πρόβατο.

0: κομμάτια πατεώνιας. Τελειώνει.
1: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
2: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
3: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
4: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
5: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
6: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
7: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
8: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
8: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
4: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.

Αυτή είναι η κεντρική πεζογέφυρα των Τρικάλων. Κατασκευάστηκε, αν δεν κάνω λάθος, το 1888 για να ενώσει την παλιά με τη νέα πόλη. Σήμερα είναι το σημαντικότερο σημείο συνάντησης των Τρικαλινών και από εδώ ξεκινούν όλες οι βόλτες προς την πόλη. Γενικότερα τα Τρίκαλα, παιδιά, σου δίνουν την αίσθηση ότι είσαι σε μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη ευρωπαϊκή πόλη. Αυτός είναι ο Λιθέος ποταμός, το στολίδι των Τρικάλων. Διασχίζει όλη την πόλη και εκβάλλει στον Ποινιό ποταμό. Στις όχθες του, με βάση τη μυθολογία, γεννήθηκε ο Ασκληπιός, ο θεός της ιατρικής. Και φυσικά μιλάμε για την πόλη που αγαπά το ποδήλατο. Οπότε τι λέτε, πάμε μια ποδηλατάδα.

0: κάνουμε το ποδηλατάκι μας και ξεκινάμε την εξερεύνηση της πόλης.
1: Τα Τρίκαλα παραδοσιακά είναι μια πόλη με μεγάλη ποδηλατική κουλτούρα. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το ποδήλατο σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς τους. Όχι μόνο ως τρόπο διασκέδασης ή ως όργανο άθλησης, αλλά και ως βασικό μέσο μετακίνησης. Αν πάλι είσαι επισκέπτης όπως εγώ, μπορείς να παραλάβεις δωρεάν ένα ποδήλατο από το σημείο του Δήμου στην Κεντρική Γέφυρα και να εξερευνήσεις την πόλη.

Βρίσκομαι στο Βαρούσι, την αριστοκρατική συνοικία των Τρικάλων. Μια ανάσα από τη Νέα Πόλη στις παρυφές του Κάστρου. Τα αρχοντικά σπίτια χτίστηκαν μεταξύ του 17ου και 19ου αιώνα και εδώ ζούσαν οι μεγαλέμποροι και μεγαλοκτηματίες της περιοχής. Μακριές μαρκίζες, τα χαγιάτια και τα έντονα χρώματα αντικατοπτρίζουν την πολιτιστική και οικονομική άνθηση της περίοδου. Το όνομα προέρχεται από την τουρκική λέξη βάρος, που σημαίνει συνοικία εκτός οχυρού. Σήμερα το Βαρούσι αποτελεί πόλο έλξης για κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, οπότε αν βρεθείς στα Τρίκαλα, είτε με τα πόδια, είτε με το ποδήλατό σου, να κάνεις μια βόλτα. Να την ευχαριστηθείς, είναι πραγματικά πανέμορφα. Και αν κουραστείς, σε περιμένουν πληθώρα από καταστήματα, ταβέρνες, ουζερί, καφετέρειες. Να κάνεις μια στάση και να το απολαύσεις. Συνεχίζουμε.

Ωραία, βολτούλα μας. Και φτάνουμε στο Βυζαντινό κάστρο. Μας βγήκε λίγο η γλώσσα γιατί είχε ανηφοριά, αλλά δεν πειράζει. Τι θα κάνουμε. Ωραία μέρα μας έκανε.

0: Καλώς ήρθατε στο Χάραμα. Ένα μουσείο αφιερωμένο σε έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες δημιουργούς, τον Βασίλη Τσιτσάνη.
1: Αρχόντισσα που μάγισσα τρελή.
0: Ούτε που φανταζόμουν μέχρι να έρθω εδώ το πλούτο που θα συναντήσω. Ένα πραγματικά πανέμορφο, σύγχρονο μουσείο που έχεις την ευκαιρία να κάνεις ένα ταξίδι στη ζωή του Βασίλη Τσιτσάνη, να ακούσεις τα δημιουργήματά του. Ένα οπτικοακουστικό θέαμα σε περιμένει, οπότε αν βρεθείς στα Τρίκαλα, σίγουρα να έρθεις να κάνεις μια στάση εδώ.

Τα Τρίκαλα είναι γενέτειρα του Βασίλη Τσιτσάνη. Εδώ γεννήθηκε, μεγάλωσε και έπιασε για πρώτη του φορά το μπουζούκι. Μέσα από τα τραγούδια του εξέφραζε τους πόνους και τα πάθη του λαού μας. Κατάφερε με μοναδικό τρόπο να μιλήσει για σημαντικά πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της χώρας μας. Ο Τσιτσάνης στήριξε το έργο του στη μεγάλη μουσική παράδοση αυτού του τόπου. Δημιούργησε σπάνιες μελωδίες και η μουσική του ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο μέσα από συνεργασίες με δεκάδες σπουδαίους τραγουδιστές. Ελάτε μαζί μου να σας δείξω όσα ξεχώρισα.

Ο Βασίλης Τσιτσάνης ήθελε πάντα να είναι επίκαιρος. Μέσα από την παρακαταθήκη του, κατάφερε να γίνει διαχρονικός.

0: Αυτό είναι το γραφείο και η καρέκλα του Βασίλη Τσιτσάνη. Εδώ δούλευε, λέει πως έβγαζε τα μάτια του για να καταφέρει να φτάσει στο χέρι του αυτό που είχε στην ψυχή του. Ότι έπρεπε να σπάσει ένα βράχο. Μάτωνα ολόκληρος για να δώσω αυτό που είχα μέσα μου. Έτσι γίνονται τα τραγούδια.
1: Τέτοιο τερβίσικο καλό παιδί.
0: Ας κάνουμε μια ηχογράφηση.

και πα, Χριστέ και Παναγιά μου. Και όχι απλά, το στέλνεις με email και σου έρχεται. Αυτό θα το πάρω μαζί μου φεύγοντας. Τίποτα δεν αγνόησα στα τραγούδια μου. Η φαντασία μου φτερούγησε παντού.

0: Αμέσως μετά, Ερε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Στο Αττικόν θα διακομιστεί ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που εντοπίστηκε χανταϊός μετά τον επαναπατρισμό του. Η διαδικασία εκένωσης του πλοίου στην Τενερίφη. Σε εγρήγορση τα κομματικά επιτελεία για το ενδεχόμενο εκλογών το φθινόπωρο. Το εκλογικό ημερολόγιο που έχει πέσει στο τραπέζι. Μεθυσμένος πυροβόλησε με ούζι γυναίκα σε μπαρ στην Καλυθέα. Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψής του. 31χρονος έβγαλε όπλο και τραυμάτισε 34χρονο μετά από καυγά στη μέση του δρόμου στην Κυψέλη. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
2: Είμαστε αερά.
3: Αθλητικό FC.
4: Και ο αέρα δεν γίνεται.
3: Κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Τι ψάχνεις, πώς πας Χαλκιδική?
2: Ναι ρε. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, φίλε.
3: Καλά σε.

0: Ρε κόσμε!
1: Παραμυθένιες εικόνες, μεσαίωνας, αναγέννηση, εικόνες απαράμιλης ομορφιάς, οι πιο λαφταριστές τηγανιτές πατάτες στον κόσμο, βάφλες και φίνα σοκολατάκια σε ένα ραντεβού με την Φλαμανδική γη. Δηλαδή το γνωστό σε όλους μας, Βέλγιο. Βέλγιο έχεις πάει? Αν όχι, ακολούθησε αυτή την εμπειρία που μας ετοίμασε το ταξιδιωτικό μας γραφείο. Γιατί και από Γάνδη θα περάσουμε, και από Μπριζ, και από Στάνδη, και από Ανβέρσα, και από Λίλ. Ξέρω τώρα θα πείτε, η Λίλ δεν είναι στο Βέλγιο, ανήκει στη Γαλλία. Σωστά! Υπήρξε όμως παλιό τμήμα της Κομιτείας της Φλάνδρας. Πώς το ξέρω εγώ αυτό? Ιδέα δεν είχα, τώρα το έμαθα. Ερε κόσμε! Βέλγιο, ελπίζω να είσαι έτοιμο για Ανθόπουλο.
2: Je m'appelle Christos et je suis en Belgique. Καλώς.
3: Εξαιρετικός. Ανατρίχιασα.
4: Φτάσαμε Βέλγιο, προσγειωθήκαμε Βρυξέλλες, 3 ώρες από Αθήνα, μια χαρά. Και τώρα πάμε Ανβέρσα από Βρυξέλλες. Έχει αρκετή κίνηση επειδή είναι Παρασκευή, μας είπαν. Οπότε μπορεί να κάνουμε κανένα 2 ώρο, κανένα μια ώρα. Αλλά δεν πειράζει, θα δούμε το 3ο μεγαλύτερο λιμάνι στην Ευρώπη.
1: Όταν αντικρίσεις το λιμάνι της Ανβέρσας, θα δεις 5 μεγάλα δηληστήρια που φανερώνουν το βιομηχανικό της χαρακτήρα. Μιλάμε για το 3ο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης. Η πόλη όμως έχει 2 όψεις. Τον 17ο αιώνα, χάρη στη διάσημη σχολή ζωγραφικής με αντιπροσώπους των Ρούμπενς και των Βαν Ντάικ, έγινε μεγάλο καλλιτεχνικό κέντρο.
2: Αυτό τι είναι? Είναι και τσουλήθρας αυτό εδώ πέρα. Ήρθαμε στην Ανβέρσα για να κάνουμε αυτήν την τσουλήθρα. Και φεύγουμε. Παραγωγάρα.

0: τι γίνεται εδώ πέρα, έχω μάθει έχει Έλληνες.
1: Καλησπέρα.
0: Έτσι μας είπαν στον δρόμο ότι εδώ πέρα είναι ελληνικό μαγαζί. Τι γίνεται, φίλε μου.
1: Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε.
0: Χρήστος, όλα καλά.
1: Ευθύμιος, χαίρομαι πολύ.
0: Πώς πάει, τι κάνεις εδώ πέρα, τι ωραία φάση έχεις κάνει.
1: Είμαστε στην Αμβέρσα και έχουμε κάνει μια κρεπερή.
0: Ναι.
1: Και
0: φορτσάρετε. Και κρέπες, φουλ, αβέρτα.
1: Δίνουμε πόνο, δίνουμε πόνο.
0: Και κάνετε και ελληνικό καφεδάκι, ελληνικά προϊόντα τα πάντα.
1: Τα πάντα, ναι. Υπάρχει μια μικρή ποικιλία από ελληνικά προϊόντα που τα χρησιμοποιούμε κι εμείς και αλμυρές και γλυκές κρέπες.
0: Πουλάνε κρέπες, τα ελληνικά προϊόντα.
1: Τρένο
0: πάει. Από πού είσαι?
1: Γιάννενα.
0: Έτσι εξηγείται, φίλε. Στα Γιάννενα έχει τις καλύτερες κρέπες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Φημιζόμαστε για την πόλη της κρέπας.
0: Για τις κρέπες και για τα παγούρια, έτσι σας λένε.
1: Και οι παγουράδες.
0: Ωραία. Λίγο καφέ θα πιούμε, να το πούμε.
1: Εννοείται. Καθίστε και έρχομαι αμέσως.
0: Ωραία. Πολύ δυνατός κρεπάς, ε. Οχ. Αυτή είναι η κρέπα μου. Τι θέλει κανείς, στέλνουμε μακέτο Ελλάδα.
2: Και αφού ήπιαμε τον καφέ που μας πρόσφερε ο Ευθύμης, συνεχίσαμε την βόλτα μας στην Αμβέρσα.
0: Και μια και που βλέπουμε κιθάρες, τι μου ήρθε τώρα να σας πω. Θα σας πω κάτι που δεν ξέρετε 100% για την Αμβέρσα. Τη δεκαετία του 60 εδώ μεσουρανούσαν τα ελληνικά μπουζουξίδικα. Φοβερό! Σπάγαν πιάτα, περνούσαν ωραία και ο Ζαμπέτας πολύ συχνά έκανε εμφανίσεις εδώ. Α, και ο Νταλάρας έχει δωρήσει το μπουζούκι του στο μουσείο της Αμβέρσας. Λες να έκανε μπουζούκι εδώ πέρα να ρωτήσουμε. Παίξουμε λίγο. Hello.
3: Hi.
0: Hello. How are you? Do you have bouzouki? Greek bouzouki?
3: No bouzouki.
0: No bouzouki.
3: No.
0: I want a guitar.
3: You want a guitar?
0: Yes.
3: You want to play?
0: Yes.

0: Δεν γίνεται να έρθεις στην Αμβέρσα και να μην φας τα περίφημα μπισκότα της Αμβέρσας ή όπως τα λένε οι ντόπιοι, τα χέρια της Αμβέρσας. Ήρθαμε στο Philip Biscuits, το πιο διάσημο μαγαζί εδώ πέρα, για να δοκιμάσουμε αυτά τα μπισκότα, ρε φίλε. Παντού για αυτά μιλάνε. Για να δούμε τι παίζει. Hello, how are you?
1: Good, thank you. How are you?
0: I want the hands. The hands of Anversa. Ah, this is the hands.
1: Yes, this is around 12
0: euros. Ah. Okay. Perfect. Για να δοκιμάσουμε.
1: There you go.
2: Τα χέρια της Anversas. Ωραία. Βουτύρου με αμύγδαλο. Μια χαρά. Αλλά έχω φαγεί καλύτερα.

0: Αυτό πρέπει να είναι το Δημαρχείο. Το 1500 νομίζω 65 είναι το κτίριο και έχει μείνει έτσι. Αν είναι αυτό το Δημαρχείο. Λες να μην είναι και μιλάω τζαμπά. Να ρωτήσω κανέναν. Hello, this is the mayor house.
1: Yeah.
0: Ah, perfect.
1: City Hall.
2: City Hall, yeah.
0: City Hall, yeah, το βρήκα. Yeah. Αργογάρα ρε φίλοι, τα διαισθάνομαι όλα. Μπροστά στο Δημαρχείο έχει αυτό το άγαλμα που έχει έναν γίγαντα σκοτωμένο και έναν τύπο πάνω να κρατάει ένα χέρι. Ήρωας από πάνω. Ο μύθος τι λέει για τα χέρια της Αμβέρσας. Ότι αυτός ο γίγαντας στο ποτάμι εδώ πέρα το local έκοβε διόδια στους βαρκάριδες. Όποιος δεν είχε πληρώσει του έκοβε το χέρι και το πετούσε μέσα στο ποτάμι. Έτσι ο τύπος από πάνω πήγε και έκοψε το χέρι του γίγαντα για το πέταξε στο ποτάμι. Και έτσι λένε ότι βγήκε η ιστορία με τα χέρια της Αμβέρσας. Υποσιάστηκα πάρα πολύ από την Αμβέρσα, φεύγουμε τώρα, πάμε για μπριζ και θα κάνω αυτό. Δεν το κάνω τυχαία αυτό, Λίδα Χατζή, ο άνθρωπός μας, ξεναγός και ηθοποιός. Κάνει τα πάντα.
3: Και αυτό το έκανε πρώτη φορά η Βελγίδα, η Ολυμπιονίκη, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1920 που έγιναν εδώ στην Αμβέρσα. Μετά το πήρε ο Τσόρτσιλ και έγινε το σήμα της νίκης.
0: Από εδώ ξεκίνησε δηλαδή,
3: Από εδώ.
0: Παιδιά, αυτοί είμαστε.

0: Φτάσαμε Μπριζ, ξενοδοχιάρα. Πολύ κούραση. Και λέω να την πέσω. Παίρνω και το κοντρόλ.
1: Θα γίνει viral αυτό.
0: Μπριζ, τα λέμε αύριο. Ο Ανθόπουλος είναι εδώ. Θα γίνει χαμός.
2: Ξημέρωσε στην Μπριζ και τι καλύτερο από το να περιηγηθείς με τους locals σε μια λαϊκή αγορά. Αμέσως μετά επιστροφή στο ξενοδοχείο, γιατί φεύγουμε για εκδρομή στην Οστάνδη και στη Λίλ.
0: Καλημέρα και καλή βραδιά. Ξυπνήσαμε εδώ πέρα στην Μπριζ, Μπρουζ, Μπρούχε, Βρίγη, δεν ξέρω πώς τη λένε, έχω μπερδευτεί εδώ πέρα. Και είμαστε στην πλατεία Ζαντ. Πλατεία Ζαντ πρέπει να ονομάσει και εδώ πέρα, γιατί μάλλον όλοι ήταν Ζάντα χθες. Τους είδαμε. Καλή, ωραία πλατεία. Τώρα έχει λαϊκή δόση πλατεία, φοβερό. Να δούμε τι παίζει λίγο μέχρι να φύγουμε. Πολύ λουλούδι, ε. Με υποδέχτηκαν μια χαρά οι Βέλγοι. Με το βγαίνω από το ξενοδοχείο, έχει άπειρα λουλούδια. Ανθόπουλος. Hello, how are you, my friend? My name, my surname in Greece is Ανθόπουλος. Like flowers. Flower bird is my surname. Perfect. Φοβερό αυτό που είπα, ε.
3: Παγκουράκι Βρυξελών.
0: Ωραία πράγματα, ε. Και είναι πολύ ωραία στημένα όλα. Και πεντακάθαρα. Κεράσια, για να δούμε πώς κάνουν τα κεράσια. Hello, how much the kilo?
4: Το κιλό 7 ευρώ.
0: 7 ευρώ το κιλό. Μήλο μου κόκκινο, ροϊδοβαμένο. Μήλο μου κόκκινο, ροϊδοβαμένο. Γιατί με μαράνε στο πικραμένο. Λίδα, φίλη μου, τι κάνουμε, πού πάμε, τι έχει το πρόγραμμα?
5: Οστάνδη.
0: Ναι.
5: Και Λίλ.
0: Λίλ, Γαλλία.
5: Γαλλία.
0: Οπότε σε δύο χώρες θα πάμε σήμερα, ε.
5: Δύο. Χωρίς σύνορα.
0: Και χωρίς σύνορα, περνάμε κατευθείαν.
5: Ναι.
0: Ω, παραγωγάρα, ε.
5: Παλιό μέρος Φλάνδρας, Λίλ.
0: Η Οστάνδη, ωραία.
5: Καλή.
0: Φύγαμε.
2: Πρώτο σταθμός η μεγαλύτερη πόλη στη βελγική ακτογραμμή, η Οστάνδη, διάσημη και ως η βασίλισσα των βελγικών παραθαλάσσιων θέρετρων. Μια φήμη που ξεκίνησε από τον Λεοπόλδο τον πρώτο και τον δεύτερο, που επέμεναν να χτίζουν επαύλεις για να τους φιλοξενούν όσο έκαναν τις διακοπές τους.

0: Λοιπόν, αυτό ήτανε.
1: Ναι, γρήγορο πέραζα μας στην Οστάμβη και φύγαμε για Λίλ!
2: Για να ολοκληρώσουμε το τρίγωνο της Φλάνδρας, θα επισκεφθούμε και τη γαλλική πόλη Λίλ, που έμεινε γνωστή στην ιστορία ως η πόλη που πολιορκήθηκε τις περισσότερες φορές.
1: Μύθηκα μισή ώρα και από Βέλγιο φτάσαμε Γαλλία, φοβερό. Ωραία, φίλε.
3: Άρα εγώ γάρα.
1: Je m'appelle Christos et je suis en Lille. Η Λίλ είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη στη Γαλλία. Πρώτη Παρίσι, δεύτερη Λιόν, τρίτη Μασσαλία και τέταρτη η Λίλ. Φαίνεται και από αυτό εδώ πέρα το κτίριο. Δες τι μεγάλο που είναι. Τέτρις μου θυμίζει αυτό, τέτρις. Μου πέφτει τάκ και τώρα δεν θες να βάλεις ακόμα ένα. Μπορεί ο μοντέρ να το κάνει αυτό, θα το διαλύσω το μοντέρ. Ένα εκεί πέρα να πέσει ένα τσακ και να διαλυθεί. Ωραία η Λίλ.
0: Καλά, μοιάζει με Λιλανιό, ε.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπου πάω λένε ότι μοιάζω με κάποιον.
0: Ναι. Σαν να ζεις εδώ χρόνια, εδώ.

Είμαστε στη πλατεία του θεάτρου, εδώ στη Λίλ. Εδώ πέρα είναι η όπερα, η οποία χτίστηκε το 1907 και η πρώτη παράσταση ανέβηκε το 1923. Δίπλα ακριβώς, αυτό λέγεται Bell Fry. Και οι καμπάνες που έχει πάνω κυρίως χτυπάνε για πολιτικούς λόγους.

0: Κάνουμε ένα διάλειμμα, να φάμε ένα γλυκάκι, να στανιάρουμε λίγο. Και τι θα φάμε εδώ στη Λίλ? Το γλυκό της Λίλ, που είναι η μαρέγκα. Και στα γαλλικά λέγεται μερβεγέ. Λοιπόν, αυτή είναι η αυθεντική μαρέγκα που ξέρουμε όλοι. Και όλα αυτά τα γλυκά έχουν βάση τη μαρέγκα. Θα δοκιμάσουμε αυτά. Και ένα τέτοιο.
1: Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να κάνει συνέντευξη σε ένα φίλο σου. Η αστερόσκονή σου συνεχίζει να πέφτει από ψηλά.
2: Και εγώ, όταν ερχόμουν εδώ για αυτή τη συνέντευξη, έλεγα τι μπορούμε να πούμε οι δυο μας που επιτρέπεται να πούμε στον αέρα.
3: Σε σένα μιλάω. Μα εσύ δεν ακούς της καρδιάς μου τον ήχο.
2: Δεν λέω ότι έκανα το χόμπι με επάγγελμα όπως παλιά και είμαι ευτυχισμένος, γιατί δεν είμαι ευτυχισμένος
1: κάνοντας
2: το
1: είναι χόμπι μου επάγγελμα.
2: Έχασα το χόμπι μου και έγινε δουλειά. Πρέπει να πάω για δουλειά. Εγώ έχω σκοπό να δουλέψω μέχρι τα 85 και μετά θα σταματήσω για να κάνω τη ζωή μου.
1: Έπνιξε.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
5: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin, winning awaits.
6: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
7: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες δεν σε χάλασε?
8: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League. Ξέρεις.
9: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η πιο ωραία μαρέγκα που έχω φάει στη ζωή μου. Με διαφορά. Παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό. Μετά από αυτό, 20 ώρες γύρισμα κάνουμε. Δεν έχω θέμα. Έχει και κάτι σαν παγωτό μέσα.
10: Τώρα ήρθε η ώρα δική μου.
0: Λίδα, άνθρωπέ μας, πού είμαστε, τι ωραία πλατεία είναι αυτή εδώ πέρα στη Λίλ?
11: Grand, είναι Grande, είναι Grand Plus.
0: Grand Plus λέγεται.
11: Grand Plus.
0: Και είναι η κεντρική πλατεία εδώ στη Λίλ?
11: Είναι η κεντρική πλατεία.
0: Τέλεια. Αυτό το θέατρο τι είναι, θες να παίξεις?
11: Ναι, θα ήθελα. Είναι το θέατρο του Βορρά της Λίλ. Είναι από το 18ο αιώνα.
0: Και έχει θεατρικές παραστάσεις από όλο τον κόσμο?
11: Ναι, πλέον έχει. Κάποια στιγμή κάνανε μια ανακαίνιση, περίπου 8 χρόνια κρατήθηκε κλειστό. Πλέον γίνονται κάποια event και μπαλέτο γίνεται εδώ.
0: Α, ναι. Φημίζει για τα μπαλέτα η Λίλ,
11: Φημίζεται και για τα μπαλέτα.
0: Τα μπαλέτα, μπαλέτα είναι αυτά που κάνουν έτσι.
11: Αυτά.
0: Για κάνουμε ένα τέτοιο στροφή.
11: Εγώ μπορώ, ρε, εσύ. Έκανα τόσα χρόνια μπαλέτο, εσύ. Αχ, δεν το κάνεις καλά. Όλο λάθος.
0: Ωραία, δίπλα τι είναι αυτό το ωραίο κτίριο?
11: Λοιπόν, δίπλα είναι η εφημερίδα της Λίλ. Είναι τα headquarters που λένε. Τα αρχηγεία της εφημερίδας. Είναι καθημερινή εφημερίδα που λέγεται η Φωνή του Βορρά.
0: Α, ναι. Εγώ τη Φωνή της Φλόρινας ξέρω τώρα. Είδες.
11: Η Φωνή
0: της Φλόρινας.
11: Φλόρινας.
0: Εφημερίδα, πολύ ωραία.
11: Ωραία.
0: Πάμε στο χρηματιστήριο.
11: Θα πάμε μέσα.
0: Ωραία.
11: Πες
0: μας
11: πάμε για το
0: έθριο.
11: Το παλιό χρηματιστήριο είναι μαγικό, όπως το είπες, και μέσα έχει έθριο που πουλάνε βιβλία, αφίσες, πάρα πολύ παλιά όλα.
0: Α, ναι.
11: Και μπορείς να αγοράσεις. Είναι ο παράδεισος των βιβλιοφάγων.
0: Συλλεκτικά.
11: Συλλεκτικά.
0: Οπότε είναι και ακριβά.
11: Δεν είναι ακριβά ιδιαίτερος.
0: Θα κεράσεις ένα βιβλίο?
11: Κεράσω βιβλίο.
0: Ναι.
11: Θα κεράσεις λιμονάδα?
0: Ό,τι θες.
11: Το σκέφτομαι.
0: Μια χαρά.
11: Το έχω. Πάμε μέσα.
0: Σε κερνάω και τώρα θες.
11: Είναι ψεύτης, ήταν δική μου από πριν και μου την παράτησε κάτω.
0: Πάμε χρηματιστήριο να αγοράσουμε βιβλία συλλεκτικά.
11: Μέσα.

0: Έχω να δηλώσω ότι έχεις δίκιο. Κάμπριο χρηματιστήριο δεν έχω ξαναδεί.
1: Πώς?
0: Κάμπριο χρηματιστήριο.
1: Α, έθριο, με έθριο μέσα.
0: Τρομερό, ε. Παίζουν σκάκι, έχουν χάρτες παλιούς, τι άλλο. Βιβλία.
1: Κόμικ που φημίζονται.
0: Πού πάμε τώρα?
1: Παλιά πόλη.

0: αφήνουμε πίσω την Λίλ και επιστρέφουμε στην Μπριζ για ξεκούραση.
1: Μόλις φτάσαμε στην Μπριζ, περάσαμε καταπληκτικά, είδαμε τόσα μέρη. Αυτή είναι η αληθινή ευκολία, ρε παιδιά, όταν ταξιδεύεις με γκρουπ. Μαγικό. Σε πάνε παντού, βλέπεις τα πάντα, ξεκούραστα, χωρίς άγχος. Και τώρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε ξενοδοχείο, να ξεκουραστούμε και... Τα λέμε αύριο.

0: Πάλι εσύ εδώ, αρέσει.
1: Ρε φίλε, να πούμε μια καλημέρα. Ξεκινάει καινούργια μέρα.
0: Ξέπισα το πρωί να πάω να κάνω μερικά πλάνα μόνο μου.
1: Ναι, έχει βιώσει το πλάνο. Τράβα και εμένα. Δηλαδή, πιο πολύ βγάζει άλλα τα μνημεία παρά εμένα. Τι φάση.
0: Να ξεδιπλώσω το ταλέντο μου.
1: Ναι, που έχουμε μπλέξει, ρε. Τέλος πάντων, καλημέρα και καλή βραδιά. Ξυπνήσαμε εδώ πέρα στην Bridge. Και σήμερα θα περάσουμε όλη τη μέρα μας εδώ πέρα. Ωραία θα είναι. Κάτι λίμνες αγάπης, κάτι πατάτες τηγανιτές, μουσεία πατάτας. Αγαράς.

0: Η Breeze είναι γεμάτη από μεσαιωνικά και ανεγεννησιακά αξιοθέατα. Ένα από τα πιο σημαντικά είναι και ο Ναός της Παναγίας μας, με το τούβλινο κοδωνοστάσιο που ξεπερνά τα 122 μέτρα.
1: Καθώς γυρίζουμε εδώ στην πλατεία, μου ήρθε να σας πω τρία πράγματα που πρέπει να αποφύγετε να κάνετε στο Βέλγιο. Πρώτον, αν είστε φαν του πόκερ ή γενικά των χαρτιών, απαγορεύεται να παίζετε σπίτι σας το βράδυ. Το αστείο όμως εδώ είναι ότι απαγορεύεται και η αστυνομία να κάνει ντου στο σπίτι σας το βράδυ. Αυτή είναι. Δεύτερον, αν γουστάρετε τσιχλίτσες, δεν τις φτύνετε ή δεν τις πετάτε ποτέ κάτω στο δρόμο. 60 ευρουλάκια πρόστιμο, όπως και με τα ποτσίγαρα. Και τρίτον, καλά αυτό δεν υπάρχει, αν σας καλέσει κανένας Βέλγος στο σπίτι του, λέμε τώρα, απαγορεύεται να βγάλετε τα παπούτσια για να μπείτε στο σπίτι. Πρέπει να μπείτε με τα παπούτσια μέσα. Ό,τι και αν έχετε πατήσει εδώ γύρω γύρω. Μια χαρά. Θα πάρω τη γιαγιά μου, τους από αυτό. Πλάκα έχει. Γιαγιά, τι γίνεται.
2: Τι μου κάνεις.
1: Μια χαρά, δες που είμαι. Breeze, έχει 48 καμπάνες εδώ πέρα αυτό το καμπαναριό. Βαράνε φουλ. Άκου να σου πω κάτι που κάνουν οι Βέλγοι.
2: Για πες μου.
1: Αν πας καλεσμένος στο σπίτι τους,
2: ναι,
1: δεν σε αφήνουν να βγάλεις τα παπούτσια. Πρέπει να μπεις με τα παπούτσια μέσα.
2: Εγώ νομίζω το σωστό είναι να πας με τα παπούτσια.
1: Ναι.
2: Γιατί, βέβαια, ρε, Χρήστο τώρα, αν είχε καμία τρύπια κάτσε ντροπή, δεν είναι, θα τύχει. Έτσι είναι, ρε Χρήστο.
1: Ρε την Όλτζε, τι πλάκα έχεις. Έλα, σε έφερε και στο Breeze εδώ πέρα, στην Breeze.
2: Ναι.
1: Ωραία, ε.
2: Ωραία, ρε Χρήστο. Άρε, χαρά σε σένα, ρε, τι πράγματα βλέπεις, ρε, χαρά σε σένα. Μπράβο, μπράβο, Χρήστο.
1: Πάω να συνεχίσω το γύρισμα, πες ένα γεια εδώ και στον Ευθύμη.
2: Γεια! Yeah.

0: Ρε Χρήστο, ποιος είναι αυτός?
1: Ο Σίμος Στέβιν.
0: Ναι, πού το ξέρεις, ρε?
1: Έχω μελετήσει.
0: Άρη ψυχουλάω.

Είμαστε στη λίμνη της Αγάπης, μαγικό μέρος. Έχει ένα τοπικό μύθο εδώ πέρα. Λένε ότι το 1488 ο λαός εκτέλεσε έναν από τους διαχειριστές της πόλης. Και έτσι η δυναστεία των Μαξιμιλιανών επέβαλε τιμωρία στους πολίτες να προσέχουν εδώ τους κύκνους, τους φίλους μας, μέχρι την αιωνιότητα. Τώρα αλήθεια, μύθος, δεν ξέρω. Αλλά θα μπορούσε να ονομαστεί και η λίμνη των Κύκνων. Τι ονομαστεί η λίμνη της Αγάπης με τέτοια ιστορία. Ξέρω εγώ. Ποιο ώρα δεν είναι.

Οι άνθρωποι εδώ είναι μάστορες της τηγανητής πατάτας. Δεν γίνεται να έρθει στο Βέλγιο και να μην δοκιμάσει τηγανητή πατάτα. Αυτό που δεν ξέρετε όμως είναι ότι έχει μουσείο τηγανητής πατάτας. Για πάμε να το δούμε λίγο.

0: Κατεβήκαμε στο κελάρι του μουσείου και μας είπαν ότι εδώ θα φάμε τις καλύτερες τηγανιτές πατάτες που έχουμε φάει στη ζωή μας. Είναι πολύ ωραία. Αξίζει. Αλλά τις γιαγιάς μου οι πατάτες φλόρ είναι πιο ωραίες. Δοκίμασε μια σκέτη. Θα φάω και μισό εδώ. Τις τρώνε πάντα με σως. Εγώ πήρα καυτερή. Με μαγιονέζα. Η σως την απογειώνει.
1: Και κάηκα.
0: Πολύ καυτερή είναι. Πού είμαστε, Μεξικό? Καλά, εδώ τις πατάτες ξέρεις πώς τις κάνουν, ε. Τις τηγανίζουν, τις βγάζουν και τις ξανατηγανίζουν σε ζωικό λίπος. Ακραίο. Και τέλειο για αρτηρία. Αυτοί είμαστε.

0: Και μετά τις τηγανιτές πατάτες ήρθε η ώρα για γλυκάκι, κολλάει. Και βρήκαμε την τέλεια σοκολατερή εδώ πέρα στην Breeze. Αυτή η αφίσα στην πόρτα είναι φανταστική. Λέει ότι είναι καλύτερο να έχεις έναν φίλο, αλλά καλύτερο από το να έχεις έναν φίλο είναι να έχεις έναν φίλο με σοκολάτα. Ωραία, ωραία, δεν το είπα. Ούτε εγώ κατάλαβα τι είπα. Το Βέλγιο φημίζεται ιδιαίτερα για τη σοκολάτα του. Η ιστορία ξεκίνησε περίπου τον 19ο αιώνα, όπου οι πρώτες προμήθειες από κόκκους κακάο ήρθαν από την αποικία του στο Κονγκό. Και δείτε εδώ, σοκολατάκια πραλίνας. Μέχρι το 1912 γίνει γνωστά παντού και τώρα ακόμα. Έχουν σκληρή υφή απ' έξω και κρεμώδη γέμιση. Και είναι και μπλε, ταιριάζουν με το Action 24, οπότε θα πάρω αυτά. Το αστείο ξέρετε ποιο είναι, ότι ο δημιουργός της βέλγικης σοκολάτας ήταν Ελβετός και ζούσε στις Βρυξέλλες. Καλό, ε! Βέλγικες και ελβετικές σοκολάτες είναι η top του κόσμου, αλλά τη Βέλγικη δημιούργησε Ελβετός.
1: Please.
0: Thank you very much.
1: Thank you so much.
0: Sorry, what is this photos?
1: Ah, it's from a movie. Love, romance and chocolates.
0: Movie?
1: Helmet.
0: They are.
1: And Bruges make it a film. This is the lady. This is the master chef. It's me. And it's in, I think, 2020 or 21 was the movie here.
0: So you are a movie star.
1: Yes.
0: Amazing.
1: Thank you so much.
0: Thank you.
1: You're welcome. Thanks.
2: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Στο Αττικόν θα διακομιστεί ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που εντοπίστηκε χανταϊός μετά τον επαναπατρισμό του. Η διαδικασία εκένωσης του πλοίου στην Τενερίφη. Σε εγρήγορση τα κομματικά επιτελεία για το ενδεχόμενο εκλογών το φθινόπωρο. Το εκλογικό ημερολόγιο που έχει πέσει στο τραπέζι. Μεθυσμένος πυροβόλησε με ούζι γυναίκα σε μπαρ στην Καλυθέα. Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψής του. 31χρονος έβγαλε όπλο και τραυμάτισε 34χρονο μετά από καυγά στη μέση του δρόμου στην Κυψέλη. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
3: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
8: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
9: Η εικόνα της δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
10: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
11: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
12: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός.
13: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Στο Βέλγιο μιλάνε τρεις διαφορετικές γλώσσες ανάλογα που βρίσκεσαι. Γαλλικά, merci beaucoup, ευχαριστώ πολύ. Ολλανδικά, Juan Davond, καλησπέρα. Γερμανικά, Sprechen Deutsch, μιλάς γερμανικά.

0: Πάμε μια ώρα να ξεκουραστούμε και μετά θα σε πάω σε ένα πολύ ωραίο μπαράκι που μένει ανοιχτό ως αργά, γιατί όλα κλείνουν νωρίς εδώ. Αλλά πριν από αυτό θες να κάνουμε ένα challenge. Ψήνεσαι. Έχω τσίχλα.
1: Ναι.
0: Μασάω. Το βλέπεις αυτό το κάδο εδώ.
1: Ναι.
0: Θα τη βάλω κατευθείαν εκεί μέσα τη τσίχλα. Ναι. Αν τη βάλω, μου δίνεις 120 ευρώ. Αν δεν τη βάλω, σου δίνω 60 εσένα και 60 στο κράτος, που είναι πρόστιμο 60 ευρώ. Μέσα.
1: Πώς με τον πάρεις έτσι πάλι. Πάλι εγώ θα πληρώσω.
0: Είσαι τόσο σίγουρος ότι θα τη βάλω. Δύσκολο, είναι μικρό, ε. Αλλά μου πας και πολύ στις παλιά. Όχι με τσίχλες, αλλά οκ. Όχι ρε φίλε, κάτσε να την μαζέψω.
1: Α, πήρα 60 ευρώ.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Ο.
0: Τι έγινε, πώς από εδώ.
1: Εσείς πώς από εδώ.
0: Φοβερός, ε. Δουλεύει 24 ώρες 24ωρο. Τώρα βράδυ εμείς βγήκαμε να μου προτείνει κάτι για ποτό, να σε φωνάξω μετά να σου πω να κάνουμε γύρισμα.
1: Καλά, σιγά που με φώναζες τώρα.
0: Θα σε φώναζα να κάνουμε γύρισμα, ρε φίλε. Να προτείνουμε κάτι.
1: Α, μέχρι γύρισμα.
0: Ναι, μέχρι τις 10 είναι κλειστά όλα. Να πει κάποιος άνθρωπος τι να κάνει 11 η ώρα, 12. Ξέρω εγώ να πιει ένα ποτάκι ή να κάτι να κάνει.
1: Ναι, διανυκτερεύει το ποτάκι.
0: Και εδώ πέρα η Λίδα τα ξέρει όλα. Έχει ειδικότητα στο Βέλγιο, δεν είναι.
2: Στην ξερολία.
0: Ναι, από τι ξερολίε βγάζει μια φωτό εδώ πέρα που είναι πολύ ωραία.
2: Ναι, έλα.
0: Μου θυμίζει το σακουλέβα στη Φλόρινα. Καλή, ε!
1: Ρε, εσύ τι είναι αυτό.
0: Μπράβο. Έχω πάθει πλάκα με αυτό το μαγαζί. Είναι τρομερό. Έχει παλιά αντικείμενα και ξέρεις ποιο είναι το ωραίο. Ότι όποιο αντικείμενο και να πιάσεις, πωλείται. Δηλαδή, πιάνω αυτό, δες. Και λέει 16 ευρώ. Μπορεί να το αγοράσεις. Δηλαδή, ό,τι βλέπεις εδώ μέσα, αγοράζεται κιόλας. Φοβερό.

0: Καλημέρα και καλή βραδιά. Είμαστε στην Μπριζ. Μπαίνουμε στο λεωφορείο και πάμε Γάνδη για λίγο και μετά Βρυξέλλες.
1: Παραγωγάρα.
0: Άστο.

Αυτός είναι ο καθεδρικός ναός του Αγίου Βονιφάτη. Έχει μέσα έργα του Ρούμπενς και των αδερφών Βαν Άικ. Πρέπει να τα δούμε οπωσδήποτε.

Το Mystic Lab ή Πολύπτυχο της Γάνης στα ελληνικά είναι ένα διάσημο έργο των αδερφών Van Eyck. Αυτό θα δούμε τώρα και έχει και ενδιαφέρουσα ιστορία. Για να ολοκληρωθεί το έργο χρειάστηκαν περίπου 5 χρόνια. Απλά τον τρίτο χρόνο ο ένας από τους δύο αδερφούς πέθανε και δεν πρόλαβε να δει ολοκληρωμένο το έργο.

0: Μόλις βγήκαμε τον καθεδρικό ναό, είδαμε τα έργα του Ρούμπινς και των αδερφών Van Eyck. Πρώτη φορά στη ζωή μου εντυπωσιάστηκα τόσο πολύ από το έργο, από το Mystic Lab των αδερφών Van Eyck. Τέτοιος ρεαλισμός δεν υπήρχε. Δηλαδή, το κοιτούσες, το ξανακοιτούσες, κολλούσες, είχε τόση λεπτομέρεια που ήθελες μία ώρα και κάτι για να δεις τον πίνακα. Και αν.
1: Επιτέλους φτάσαμε στην πρωτεύουσα του Βελγίου, στην πόλη που χτυπά η καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να αποτελεί ένα γραφειοκρατικό κέντρο, αλλά ταυτόχρονα μιλάμε για τον τόπο που γεννήθηκε το Art Nouveau και για τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή σχολή των κόμιξ. Φαντάζομαι όσοι είστε κοντά στην ηλικία με εμένα, δεν είναι δυνατόν να μην έχετε παρακολουθήσει τον θρυλικό Ten Ten. Όπου και αν έχω ταξιδέψει στον κόσμο, δεν υπάρχει σημείο που να μην έχω συναντήσει Έλληνα. Το κοινό χαρακτηριστικό όλων, το πάθος και η αγάπη για αυτό που κάνουν.
0: Έχω έρθει στη Στροφιλιά, ένα πολύ ωραίο εστιατόριο εδώ στις Βρυξέλλες, για να συναντήσω τον Γιώργο τον Σβανιά. Προτείνεται και από το Michelin Guide. Έλα ρε Τζόρτζ.
2: Γεια σου Πιστάρα.
0: Τι γίνεται. Πώς πας, όλα καλά.
2: Να εσύ. Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε και τι ωραίο μαγαζί έχεις.
2: Είμαι, το έχουμε.
0: Έπανα πλάκα. Ευχαριστώ δηλαδή πολύ. Αυτό το βάθος, αυτό το ωραίο τώρα που θα κάτσουμε, βλέπω μέσα, τι ωραία.
2: Ναι, ναι, θα είναι πολύ μεγάλο μαγαζί. Εδώ χωράνε περίπου 100 με 120 άτομα και έχουμε ακόμη και ένα κελάρι κάτω του 17ου αιώνα. Όπου κρατάμε και όλα μας τα κρασιά εκεί κάτω, ναι. Γιατί είναι τέλεια θερμοκρασία όλο το χρόνο.
0: Α, ωραία. Αυτό, θα, ναι, το δούμε, ναι, ναι.
2: Θα το δούμε μετά
0: αυτό. Πάμε λίγο να τσιμπήσουμε.
2: Πάμε να τσιμπήσουμε κάτι.
0: Πες μου λίγο, καταρχήν που είμαστε, θα μου πεις. Λοιπόν, είμαστε... Πες μου λίγο την ιστορία, γενικά πώς προέκυψε από τη Στροφιλιά.
2: Λοιπόν, είμαστε στο κέντρο των Βρυξελών, στην πρωτεύουσα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Ο δρόμος εδώ μπροστά λέγεται Rue du Marché aux Porcs, που είναι ο δρόμος για τα χοιρινά, γιατί παλιά εδώ ήταν γεμάτο αγορές. Το εστιατόριο αυτό εδώ το ξεκινήσαμε το 1999, ο πατέρας μου, ο οποίος είχε ανοίξει και το Ουζερί, το μεζεδοπολείο, από τα πρώτα στις Βρυξέλλες. Και μετά από 24 χρόνια λοιπόν, έχω αναλάβει πια εγώ, δουλεύουμε πάντα μαζί, αλλά εγώ έχω πάρει τα ενία. Τρέχουμε αυτό το τρένο το οποίο πάει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Είμαστε γεμάτοι σχεδόν κάθε βράδυ.
0: Γιατί αγαπάει ο κόσμος αυτό το μαγαζί και έρχεται και ξανάρχεται.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είμαστε το προσωπικό. Εδώ μέσα είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Το προσωπικό που έρχεται εδώ πέρα μένει για χρόνια, δεν φεύγουν. Άρα υπάρχουν και φιλίες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί. Πρώτον. Δεύτερον, το φαγητό το οποίο προσφέρουμε, αλλάζουμε τον κατάλογο κάθε 6 μήνες. Κρατάμε βεβαίως κάποια στοιχεία που θα δοκιμάσουμε και στη συνέχεια. Και τρίτον, βεβαίως ο κατάλογός μας με τα κρασιά, ο οποίος χάρη σε αυτόν έχουμε μάθει στον κόσμο για τον ελληνικό αμπελώνα, για τις ελληνικές ποικιλίες, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Και τελευταίο βεβαίως, ο χώρος, αυτός εδώ ο μοναδικός χώρος, όπου εδώ φτιάχνανε παλιά βαρέλια, τα οποία τα βάζανε μετά κάτω στο κελάρι. Και όλα αυτά κάνουν να γίνει αυτό το Στροφιλιά, αυτό που είναι αυτή τη στιγμή, ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της πόλης και της χώρας.
0: Πες μας μερικούς γνωστούς πελάτες εδώ πέρα που έχουν έρθει.
2: Λοιπόν, καταρχήν έχουμε βεβαίως όλο το πολιτικό φάσμα του Βελγίου, το οποίο έχει, από πρωθυπουργούς μέχρι υπουργούς έρχονται συνέχεια εδώ πέρα. Έχουμε πάρα πολλούς ευρωβουλευτές, Έλληνες και μη Έλληνες, οι οποίοι έρχονται και τρώνε εδώ πέρα.
0: Ποια είναι τα αγαπημένα φαγητά των γνωστών που έρχονται εδώ πέρα.
2: Πρώτα απ' όλα, ο Ταραμάς ο Λευκός. Ναι. Αυτό έχει την πιο μεγάλη επιτυχία εδώ μέσα. Υπάρχει άνθρωποι, κόσμος που έρχεται μόνο και μόνο για τον Ταραμά μας.

0: Και σωστή, γιατί θα δεις τώρα η έκπληξη που σου έχω.
1: Ωραία έκπληξη. Με βάση να φορέσω γάντια.
0: Και σήμερα θα μάθουμε να κάνεις ρολάκια μελιτζάνας.
1: Εγώ δεν μπορώ να βάλω καν τα γάντια. Θα με βάλεις να κάνω ρολάκια μελιτζάνας.
0: Έτσι, απάντα.
1: Στο μαγειρικό νομίζω ότι είμαι ό,τι πιο άχρηστο υπάρχει στον κόσμο.
0: Ο Κωνσταντίνος από εδώ.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε, χάρηκα.
0: Ο Χρήστος.
2: Χάρηκα πολύ. Παίρνω ένα εδώ.
1: Ναι.
2: Εδώ. Το βάζω εδώ στην άκρη. Το γυρίζω σιγά σιγά. Δεν το πατάμε πολύ. Εγώ βάζουμε εδώ.
1: Οκ. Okay.
2: Okay.
1: Σαν γλώσσα ψάρι είναι το μεταξύ. Ωραία μελιτζάνα. Καλώς ήμουνα.
0: Καλώς ήσουν. Εντάξει, έτσι για αρχή μια χαρά ήταν.
1: Δεν ψήθηκες και πολύ.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Καλύτερο είμαι στο κρασί.
0: Στο κρασί πολύ καλύτερο.
1: Τζόρτζ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ να μην ασχολούμαι.

Mannequin Peace. Σήμα κατά τεθέν εδώ των Βρυξελών. Το παιδάκι εδώ πέρα που κάνει το πιπί του. Εν τω μεταξύ, γιατί δεν ονομάστηκε Mannequin Peace. Πιο καλό θα ήταν. Κανείς δεν ξέρει πότε δημιουργήθηκε αυτό το γαλματάκι και γιατί. Υπάρχουν πολλοί λαϊκοί μύθοι φυσικά. Ένας μύθος είναι ότι οι γονείς ενός παιδιού το είχαν χάσει και κάνουν αυτό το γαλματάκι και συνέχεια βρήκαν το παιδί τους μαζί με χωρικούς. Ένας άλλος μύθος πολύ ωραίος είναι ότι ήταν το παιδάκι κατάσκοπος και πήγε και έκανε το πιπί του στα φυτή για κάποιον που πήγαν να τεινάξουν την πόλη. Αυτό δηλαδή 100% πρέπει να ισχύει. Μια χαρά. Ένα παιδάκι, τόσο, κάνει 70 εκατοστά πόσο είναι αυτό, κάνει το πιπί του εδώ πέρα και έρχονται όλοι και πήγαν φωτογραφίες. Και έχει και μια γυναικεία εκδοχή που λέγεται Zanet Peace, που είναι πιο πέρα από εδώ, και βαριόμαστε να πάμε. Αν γίνεται ο μοντέρ, να τη βάλει εδώ πέρα τη φωτογραφία από τη Zanet Peace. Κάνεις ένα γαλματάκι που κάνει το πιπί του και το πουλάς παντού. Όλα τα μαγαζιά αυτόν έχουνε. Εν τω μεταξύ δεν σταματάει να κατουράει ποτέ.

0: Θα κάνω μαγικό κλείσιμο στις Βρυξέλλες. Δες τι κάνουν οι Βέλγοι, είναι πολύ μπροστά. Είναι στα σκουπίδια, εδώ πέρα.
1: Και δες τι γίνεται τώρα, έχουν μπλε σακούλα για τα πλαστικά, κίτρινη για τα χαρτικά, πράσινη για τα κυπευτικά,
0: άσπρη για όλα τα άλλα
1: και πορτοκαλί για τα είδη διατροφής. Δηλαδή έχουν συγκεκριμένες σακούλες για το τι θα πετάξουν. Δηλαδή εγώ νόμιζα τώρα ότι είχαν απεργία τα απορριμματοφόρα, αλλά δεν έχουν. Είναι συγκεκριμένα πράγματα. Και αυτό είναι ένα σεμιναριακό κλείσιμο εκπομπής μπροστά στα σκουπίδια. Καληνύχτα. Αύριο φεύγουμε για Ελλάδα.
2: Αν και το ταξίδι μας διήρκησε μόνο 5 μέρες, νιώθω ότι γνώρισα το Βέλγιο βαθιά και ουσιαστικά. Τόσες εικόνες, τόσες σταθμοί, τόσες όμορφες συναντήσεις, που πραγματικά σε κάνουν να νιώθεις ευλογημένος για όλα αυτά που προσφέρει το ταξίδι στην ψυχή και στο μυαλό. Ανυπομονώ ήδη για τον επόμενο προορισμό.
3: Πάμε!
4: Πάμε! Πάμε! Βουά! Απαλτική! Yeah!

0: επέβαλε μετά στους πολίτες τη μορία να προστατεύουν τους κύκνους μέχρι την ενιονιότητα. Το νιόνιο, του νιόνιου είναι, μέχρι την ενιονιότητα, κατάλαβες.
1: Σου πάει Γάντι.
2: Γάντι μου πάει Γάντι. Από το σώμα μου το πήρες. Συνδυαζόμαστε πολύ, φίλε, μπράβο.

0: έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
2: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
3: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
4: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
5: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
6: Αθλητικό FC.
7: Πιο αέρα δεν γίνεται.
6: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
8: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Επιχείρηση απομάκρυνσης επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού. Επαναπατρίζεται σήμερα ο Έλληνας και θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αττικών. Τι προβλέπει το πρωτόκολλο? Στο προσκήνιο σενάρια για εκλογές το φθινόπωρο, ποιες ημερομηνίες έχουν πέσει στο τραπέζι σε προεκλογικούς ρυθμούς τα κόμματα? Αυξάνονται οι απάτητες παραλίες. Πώς θωρακίζονται οι πιο παρθένες ακτές της Ελλάδας, το αυστηρό πλαίσιο για την προστασία τους? Στους ρυθμούς των Μετάλλικα χτύπησε η γη στο ΟΑΚΑ. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο κατέγραψε τις δονήσεις της συναυλίας. Όλα όσα έγιναν εντός και εκτός του σταδίου. Ζορμπάς, τρύπες και 85.000 θεατές σε ένα ιστορικό live.

0: τέλος στον εφιάλτη των 147 επιβατών του κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταΐου. Η αποβίβασή τους έχει ξεκινήσει και θα επιστρέψουν όλοι στις πατρίδες τους. Το πλοίο του τρόμου έφτασε νωρίς το πρωί στα Κανάρια νησιά και αγκυροβόλησε στο λιμάνι της Γραναδίγια, όπου επιβιβάστηκαν αξιωματούχοι του υγειονομικού τομέα προκειμένου να πραγματοποιήσουν τον τελικό έλεγχο πριν ξεκινήσει η αποβίβαση των επιβατών. Όλα γίνονται με αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας. Ανάμεσά τους είναι και ο 70χρονος Έλληνας, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός. Θα μεταφερθεί πρώτα με αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Eindhoven της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση με SA-27 της πολεμικής αεροπορίας θα μεταφερθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι η μεγάλη επιχείρηση αποβίβασης και επαναπατρισμού των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο καταγράφηκε το ξέσπασμα των κρουσμάτων Χανταΐου. Το MV Hondius έφτασε στο λιμάνι της Τενερίφης τα ξημερώματα.
2: The authorities in Tenerife are disembarking passengers from the Dutch-flagged cruise ship hit by an outbreak of Hantavirus, which arrived early this morning at the port of Grenadier. These are the live pictures. The World Health Organization says no one on board is currently displaying symptoms of the virus.
1: Οι πρώτοι 14 επιβάτες, όλοι οι Ισπανοί υπήκοοι, αναχώρησαν για τη Μαδρίτη. Θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο και θα παραμείνουν σε καραντίνα 42 ημερών.
3: The first people are those Spanish passengers and crew members, 14 of them, plus a World Health Organization official, because they will be flown here to Madrid to a military hospital.
4: El primer pasaje que va a salir, que va a ser desembarcado, va a ser los ciudadanos españoles, para los cuales ya está preparado el avión en el que tengan que ser trasladados. El siguiente país que va a ser evacuado va a ser Países Bajos, que va a llevar a ciudadanos de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación.
1: Λίγο αργότερα, 5 Γάλλοι υπήκοοι απογειώθηκαν για το Παρίσι.
4: Y luego se irán secundando los diferentes vuelos que están previstos para hoy, que no nos han detallado ninguna incidencia, Canadá, Turquía, Francia, Gran Bretaña, Irlanda y Estados Unidos, que irán desembarcando según vayan los vuelos estando previstos para salir.
1: Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, και οι 147 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου είναι ασυμπτωματικοί. Αργά το βράδυ αναμένεται ο επαναπατρισμός του Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius. Ο 70χρονος αναμένεται να μεταφερθεί με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.
5: Εδώ μιλάμε για έναν ιό που το ξέραμε πολλά χρόνια. Δεν μεταλλάσσεται συχνά αυτός ο ιός, δεν αλλάζει όπως αλλάζει ο κορονοϊός, άρα δεν φοβόμαστε ότι μπορεί να κάνει μια ξαφνική αλλαγή και να μην ξέρουμε ακριβώς τι μας γίνεται.
1: Το στρατιωτικό αεροσκάφος αναχώρησε από την Ελευσίνα λίγο πριν τις 4 το απόγευμα και αναμένεται να φτάσει στην Ολλανδία, όπου και θα παραλάβει τον 70χρονο. Ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου είναι υγιής και ασυμπτωματικός.
6: This disease is not COVID, and we have said it many times as WHO. And when we say this, we don't take it lightly.
1: Για λόγους ασφαλείας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτηρίσει όλους τους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος ως επαφές υψηλού κινδύνου.
0: Μένουμε στο θέμα. Βλέπουμε τον Σπύρο Μουζακίτη αλλά και τον Φάνη Καραμπατσάκη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες για τον Έλληνα επιβάτη του πλοίου που φτάνει στην Αθήνα. Σπύρο, ξεκινάω με εσένα. Πάμε να δούμε πώς θα φτάσουν στα σπίτια τους ουσιαστικά οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, καθώς είναι από διάφορες χώρες του κόσμου.
7: Να ξεκινήσουμε λοιπόν, Ιωάννα, από τους Ισπανούς επιβάτες, οι οποίοι ήταν και οι πρώτοι, οι οποίοι αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο στην Τενερίφη. Έχουν μεταφερθεί στην Μαδρίτη, όπου και θα οδηγηθούν σε νοσοκομείο για καραντίνα, όπως και όλοι οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου. Πάμε τώρα στους επιβάτες από Ολλανδία, Γερμανία, Βέλγιο, καθώς και στον 70χρονο Έλληνα, ο οποίος επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο. Μεταβαίνουν στο Eindhoven της Ολλανδίας, από εκεί θα μεταβούν στις χώρες τους. Περισσότεροι από 20 Βρετανοί επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου θα μεταφερθούν απευθείας στο Λίβερπουλ και αυτοί στη συνέχεια θα πάνε στα νοσοκομεία για καραντίνα. Οι Γάλλοι επιβάτες μεταβαίνουν απευθείας στο Παρίσι με ειδικά ναυλωμένο αεροσκάφος, όπως επίσης και οι επιβάτες από την Τουρκία, οι οποίοι θα ταξιδέψουν απευθείας από την Τενερίφη με προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Η τελευταία πτήση η οποία θα αναχωρήσει από την Τενερίφη, όπως όλα δείχνουν, αύριο, θα μεταφέρει τους 6 Αυστραλούς επιβάτες. Mm-hmm. Είναι η τελευταία πτήση, η πιο δύσκολη πτήση, καθώς έχει να κάνει να διανύσει και την πολύ μεγαλύτερη απόσταση.
0: Σπυρό, μη φυγείς, μένεις μαζί μας. Φάνη, έρχομαι σε εσένα. Σε λίγες ώρες φτάνει ο 70χρονος με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και από εκεί θα μεταφερθεί σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικών.
8: Ο Έλληνας πολίτης Ιωάννα που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο, αν και είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός, μόλις έρθει στην Ελλάδα θα τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, ο επαναπατρισμός αναμένεται μετά τα μεσάνυχτα, γύρω στις 3 με 4 τα ξημερώματα. Αρχικά, όπως ακούσαμε, θα μεταφερθεί με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Αϊντχόφεν της Ολλανδίας. Στη συνέχεια, με ειδική πτήση της πολεμικής μας αεροπορίας, ο 70χρονος θα μεταφερθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και από εκεί θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να το μεταφέρει στο Αττικόν. Σύμφωνα με τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας, για προληπτικούς λόγους θα συνοδεύσουν την ειδική πτήση επαναπατρισμού ιατρός του ΕΚΑΒ, διασώστης νοσηλευτής του ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Έρχομαι πάλι σε σένα. Πάμε να δούμε τώρα μια κινηματογραφική επιχείρηση σε ένα απομακρυσμένο νησί. Βρετανοί κομάντος, τους βλέπουμε τώρα, έπεσαν με αλεξίπτωτα για ασθενή με συμπτώματα χανταϊού.
7: Είναι πραγματικά εντυπωσιακές εικόνες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τη στρατιωτική επιχείρηση, η οποία έγινε στο νησί Τρίσταν Ντακούνια, στο νότιο Ατλαντικό, για τη φροντίδα Βρετανού με ύποπτα συμπτώματα χανταϊού. Βρετανοί κομάντος λοιπόν πήδηξαν με αλεξίπτωτα από την ανοιχτή ράμπα στρατιωτικού αεροσκάφους. Οι κομάντος μετέφεραν ιατρικό εξοπλισμό, οξυγόνο και ιατρική βοήθεια, ανθρωπιστική βοήθεια για τον Βρετανό ασθενή. Το πολεμικό αεροσκάφος απογειώθηκε από τη Βρετανική βάση, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και οι ειδικές δυνάμεις του νησιού.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Πυκνώνουν τα σενάρια προώρων εκλογών, καθώς έχουν ήδη ξεκινήσει να κυκλοφορούν ημερομηνίες για προσφυγή στις κάλπες εντός του φθινοπόρου. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, μέσω του Action 24, τόνισε ότι οποιαδήποτε ημερομηνία μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν λαμβάνεται ως προώρες εκλογές. Την ίδια ώρα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης βρίσκονται υπό τον φόβο εκλογικού ευνηδιασμού, επιμένοντας ωστόσο στη θέση τους για επιτακτική ανάγκη πολιτικής αλλαγής.

0: Σε θέση ετοιμότητα μπαίνουν οι πολιτικέ δυνάμει με τα σενάρια να ανοίξει η εκλογική κάλπη το φθινόπωρο να αφουντώνουν και ήδη να ξεκινάει η συζήτηση για τι πιθανέ ημερομηνίε. Σύμφωνα με τα σενάρια, αυτέ είναι η 27η Σεπτεμβρίου ή 11η Οκτωβρίου, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η 18η Οκτωβρίου.
1: Από τη ΔΕΘ και μετά δεν είναι πρόορε. Αυτή είναι η γνώμη. Το 27 έχουμε την ιδιομορφία τη Προεδρία Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπίπτει με το συνταγματικό χρόνο των εκλογών. Εμείς αν πηγαίναμε στην τετραετία πρέπει να κάνουμε εκλογές τέλος Ιουνίου. Αν όμως κάναμε τέλος Ιουνίου και δεν είχαμε κυβέρνηση, θα έμενε η Ελλάδα να προεδρεύει με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Πράγμα το οποίο θα ήταν μεγάλη αποτυχία για τη χώρα. Το αργότερο που θα πας είναι ο Μάρτιος, το αργότερο. Πας πιο μετά. Mm-hmm. Γιατί αν χρειάζεται τέτοιες εκλογές θα προλαβαίνεις.
0: Στα κόμματα της αντιπολίτευσης έχει σημάνει συναγερμός για το φόβο εκλογικού ευνηδιασμού την ώρα που κάνουν λόγο για την αναγκαιότητα πολιτικής αλλαγής.
2: Ο κ. Μητσοτάκης είναι φανερό ότι θα παίξει τα αρέστα του προκειμένου να μην έχει ισχυρό αντίπαλο και ξέρω ότι μόνο το Πασόκ μπορεί να είναι αντίπαλος σε εκλογές. Γιατί, τι φοβάται, ότι αν πάμε με ένα ισχυρό Πασόκ ή ακόμα και αν έχουμε αποτέλεσμα πρώτης κάλπης με τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και το Πασόκ δεύτερο αλλά ισχυρά, επειδή το Πασόκ μπορεί να πάρει και από τα δεξιά και από τα αριστερά και επειδή το Πασόκ μόνο παίρνει ψήφο που έπαιρνε ο Μητσοτάκης, τρέμει αυτό.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών έχει κατοχυρωθεί σαν ο Πρωθυπουργός των σκανδάλων και της διαφθοράς. Όσο γρηγορότερα φύγει από τη θέση του Πρωθυπουργού, τόσο πιο σύντομα το οξυγόνο, η δημοκρατία και το μέλλον της χώρας θα έχουν προοπτική.
4: Εμείς είμαστε ούτως ή άλλως σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Ανάβουν οι μηχανές τώρα και σε επίπεδο, κοιτάξτε, σε επίπεδο και υπουργικού έργου, κυβερνητικού έργου δηλαδή. Είναι σημαντικό να ολοκληρωθούν όποιες μεταρρυθμίσεις έχουμε και ανακοινώσει και όποιες μεταρρυθμίσεις έχουμε στα προσοχή μας σχέδια και σχεδιάσει το κάθε Υπουργείο. Και από εκεί και πέρα, ναι, θα προφανώς αλλάζουν και οι ταχύτητες και στις εκλογικές μας περιφέρειες από εδώ και πέρα.
0: Την τράπουλα πάντως φαίνεται πως ανακατεύουν τα δύο νέα κόμματα που έρχονται μέσα στο Μάιο, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, με τον πρώην Πρωθυπουργό μάλιστα να προσκαλεί τους πολίτες στην πρώτη εκδήλωση της κυβερνώσας αριστεράς της νέας εποχής, τη Δευτέρα στο Χαλάνδρι, όπως ο ίδιος αναφέρει με ανάρτησή του.
5: Απάντηση στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έδωσε η Τεχεράνη Σπύρο Μουζακίτη στους διαμεσολαβητές του Πακιστάν.
6: Έτσι είναι, Ιωάννα. Οι Ιρανικά μέσα λοιπόν μεταδίδουν ότι η απάντηση της Τεχεράνης στις Ηνωμένες Πολιτείες διαβιβάστηκε μέσω πακιστανικών διάβλων. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Τεχεράνη φαίνεται να έχει απαντήσει θετικά σε κάποια σημεία και σε άλλα να έχει καταθέσει αντιπροτάσεις. Σύμφωνα με αραβικά μέσα, η Ιρανική απάντηση επικεντρώνεται σε τρία βασικά ζητήματα: τον οριστικό και συνολικό τερματισμό του πολέμου, την ασφαλή διέλευση των πλοίων στα στενά του Ορμούζ, καθώς και την παροχή εγγυήσεων ότι δεν θα επαναληφθούν στρατιωτικές επιχειρήσεις. Τώρα, από την Τεχεράνη οι πληροφορίες που έχουμε είναι αντικρουόμενες, καθώς ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, είχε διαζώσεις συνάντηση με ανώτερο στρατιωτικό διοικητή, ο οποίος τον ενημέρωσε για την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων. Κατά τις ίδιες πηγές, ο Χαμενεΐ εξήρε τις ιρανικές ενόπλες δυνάμεις και ανακοίνωσε νέα μέτρα και πορεία συνέχισης των δράσεων για την ισχυρή αντιμετώπιση των εχθρών.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Οδεύει προς το τέλος ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αυτό δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ωστόσο, θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για μια ενδεχόμενη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο. Την ίδια ώρα η Μόσχα φαίνεται να βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία για φυσικό αέριο και πετρέλαιο με την Κίνα, λίγα 24 ώρα πριν από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο.
7: Λίγες ώρες μετά την παρέλαση της ημέρας της νίκης στη Μόσχα, ο Βλάντιμιρ Πούτιν αποκαλύπτει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του.
8: Ο μύρνος δεγκαούρι, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу.
7: Ο Ρώσος πρόεδρος θέτει εκ νέου συγκεκριμένες προϋποθέσεις για απευθείας συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
8: Пообещали помощь и начали раскручивать вот противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь.
7: Ερωτηθείς αν είναι διατεθειμένος να συμμετάσχει σε συνομιλίες με Ευρωπαίους, ο Πούτιν δεν έκρυψε την προτίμησή του για τον συνομιλητή από την πλευρά της Ευρώπης.
8: Меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германия господин Шрёдер. Ну, а так, пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес.
7: Ο πρώην καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ παραμένει πολύ κοντά στο Ρώσο πρόεδρο, όχι μόνο για λόγους φιλίας, αλλά και λόγω των υψηλών βαθμών θέσεων που κατέχει στα ρωσογερμανικά ενεργειακά project. Και ενώ οι σχέσεις με την Ευρώπη φαίνεται να έχουν το δικό τους παιχνίδι στη σκακέρα, ο Πούτιν αποκαλύπτει ότι βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο για συμφωνία μαμούθ με την Κίνα, που αναμένεται να επηρεάσει τις γεωπολιτικές ισορροπίες και την παγκόσμια αγορά ενέργειας.
8: Сейчас не буду тоже пока говорить об этом, но в принципе мы в высокой степени находимся договоренности, потому чтобы сделать серьезный, очень существенный шаг вперед в сотрудничестве в газовой и нефтяной сфере. Серьезный. Ну...
7: Και όλα αυτά συμβαίνουν μόλις λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο.
5: Ο κάθετος διάδρομος, ένα έργο πολύ μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας, καθιστά την Ελλάδα ουσιαστικά πάροχο ενεργειακής ασφάλειας για χώρες της Βαλκανικής και φτάνει μέχρι την Ουγγαρία και την Ουκρανία, είπε ο Πρωθυπουργός, στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποστήριξε πως ο κάθετος διάδρομος καθιστά τη Μακεδονία πρωταγωνίστρια της νέας ενεργειακής πραγματικότητας.
9: Η ενέργεια δεν είναι μόνο ένα εμπόρευμα. Σήμερα η ενέργεια περισσότερο παρά ποτέ είναι ένα μέσο οικονομικής και γεωπολιτικής ισχύως. Γυρίστε το χρόνο πίσω, πριν από 7 χρόνια, και δείτε που είμαστε τώρα. Υποδομές αερίου στη Ρεβιθούτα, σαν πρώτο σταθμός στην Αλεξανδρούπολη, το FSRU, διασυνδέσεις με την Αίγυπτο, κάθετος διάδρομος. Είναι έργα τα οποία μετατρέπουν, προσέξτε και αυτό έχει ξεχωριστή σημασία, την Ελλάδα σε ένα διεθνή ενεργειακό κόμβο. Κάθετος διάδρομος, ένα έργο πολύ μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας, καθιστά την Ελλάδα ουσιαστικά πάροχο ενεργειακής ασφάλειας για χώρες της Βαλκανικής και φτάνει μέχρι την Ουγγαρία και την Ουκρανία. Καταλαβαίνετε πόσο ενισχύεται το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα με τέτοιου είδους έργα.
10: Ο κάθετος διάδρομος είναι κάτι πολύ παραπάνω από αγωγή με ένα ενεργειακό αποτύπωμα. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας. Μετασχηματίζεται η νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μια αγορά 100 εκατομμυρίων ανθρώπων. Και εκεί πρωταγωνιστής θα είναι η Μακεδονία. Με διασυνδέσεις, βλέπω τον Επίτροπο εδώ και τις συμφωνίες που έχει κάνει με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Με σιδηροδρόμους, με δρόμους, τα εμπορεύματα θα κινούνται πιο γρήγορα. Μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών για τον IMEC. Τα προϊόντα να έρχονται από την Ινδία και ένας από τις πύλες εισόδου της Ευρώπης να είναι η Μακεδονία. Είναι ένα έργο, είναι αρτηρίες ανάπτυξης, αρτηρίες προόδου και καθιστούν τη Μακεδονία πρωταγωνίστρια σε αυτή τη νέα ενεργειακή πραγματικότητα. Και κακά τα ψέματα κάνουν και την Τουρκία να τρέχει να μας προλάβει με τις τελευταίες ανακοινώσεις.
5: Μεταφερόμαστε στην Κωνσταντινούπολη και τον ανταποκριτή μας Νίκο Νανούρη, καθώς Νίκο προκαλεί ξανά η Τουρκία με τον εκπρόσωπο της τουρκικής κυβέρνησης να κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είναι φιλικά προσκύμενο σε ένα δίκτυο γενοκτονίας δείχνοντας το Ισραήλ.
11: Ακριβώς, Ιωάννα, συνεχίζεται η δυσαρέσκεια στην Άγκυρα με αφορμή τη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Αυτή τη φορά ο Μέρτσελικ, ο οποίος έδωσε το παρόν σε έκθεση της αμυντικής βιομηχανίας στην Κωνσταντινούπολη, εξαπέλυσε αιχμές κατά της Ελλάδας. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι υπάρχουν ρογμές στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας εξαιτίας της σχέσης με το Ισραήλ. Παράλληλα, δήλωσε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός το να εκφράζει τη φιλική του διάθεση προς ένα δίκτυο γενοκτονίας όπως είναι το Ισραήλ δεν αποτελεί τη σωστή προσέγγιση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος και τελείωσε λέγοντας ότι το γεγονός ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά, όπως αποκαλεί την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και η Ελλάδα, το να στέκονται τόσο κοντά στο Ισραήλ θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στο μέλλον τους, ανέφερε χαρακτηριστικά Ιωάννα, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο, και να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Μέρτσελικ.
12: Yunan Başbakanının bir soykırım şebekesiyle dostluk ifade etmesi Yunanistan için doğru yaklaşımlar değil. Günün sonunda Türkiye ile halledecekleri meseleleri diplomatik yolla halledebilirler. Ama bugün insanlığın başındaki en büyük bela Siyonizm'dir. Siyonizmin bu katliam siyasetidir. Dolayısıyla Rum kesiminin ya da Yunanistan'daki yönetimin Siyonizmle bu kadar yan yana durması aslında kendi geleceklerine verdikleri bir zarardır.
5: Παραμένει το μυστήριο για το πώς βρέθηκε στη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο εντόπισαν δύο ψαράδες και έχει μεταφερθεί σε ειδικές εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού, όπου θα διερευνηθούν ενδελεχώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν τα 100 κιλά εκρηκτικά που βρέθηκαν μέσα στο θαλάσσιο ντρόουν. Το βασικό ζητούμενο παραμένει η ταυτότητα, η χώρα προέλευσης και η αποστολή του ντρόουν.
13: Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Οι ειδικοί έχουν ήδη εντοπίσει σειριακούς αριθμούς σε επιμέρους συστήματα αλλά και ψηφιακά αποτυπώματα στο λογισμικό του που θεωρείται ότι μπορούν να αποκαλύψουν τόσο τον κατασκευαστή όσο και τη διαδρομή του.
14: Συνολικά μιλάμε για ένα σύστημα που συνδυάζει μεγάλη εμπρέλεια, χαμηλή ανιχνευσιμότητα και ισχυρή ισχύ πλήγματος. Και αυτό το καθιστά χαρακτηριστικό παράδειγμα το σύγχρονο ασύμμετρο ναυπηλό στη θάλασσα, όπου μικρά μη επανδρομένα μέσα μπορούν να έχουν πολύ μεγάλο επιχειρησιακό αντίκτυπο.
13: Τα πρώτα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους μέχρι στιγμής οι αρχές φέρεται να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το ουκρανικό ντρόουν που έφερε 100 κιλά εκρηκτικών ήταν σχεδιασμένο να λειτουργήσει ως ντρόουν καμικάζι. Και η παρουσία του στο Ιόνιο να αποτελεί ένδειξη επέκτασης του υβριδικού πολέμου από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο με στόχο το ρωσικό σκιώδη στόλο δεξαμενόπλοιων.
15: Ακριβώς επειδή υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου κινήσεις του ρωσικού σκιώδου στόλου. Είχαμε και πρόσφατες επιθέσεις, αν δεν κάνω λάθος, στη Μάλτα. Οι Ουκρανοί έχουν μεταφέρει κάποια ντρόουν τέτοια με εκρηκτικά προκειμένου να δημιουργήσουν πρόβλημα στα ρωσικά αυτά πλοία.
13: Την ώρα που το ντρόουν έχει μεταφερθεί σε ειδικές εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού ώστε να διερευνηθούν ενδελεχώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, οι αρχές εξετάζουν την προέλευση, τις δυνατότητες και τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να βρεθεί στο Ιόνιο πέλαγος.
16: Το ότι είναι ουκρανικής κατασκευής αυτό το μη επανδρωμένο σκάφος δεν σημαίνει ότι το έχει στείλει η Ουκρανία. Μπορεί και να το έχει στείλει, δεν το ξέρουμε, δεν υπάρχουν κάποιες αποδείξεις.
13: Το επικρατέστερο σενάριο είναι πως πρόκειται για ντρόουν ουκρανικής κατασκευής, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα αν ανήκει στο δίκτυο μη επανδρωμένων θαλάσσιων σκαφών που χρησιμοποιεί το Κίεβο στον πόλεμο με τη Ρωσία.
17: Πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για κάποια επιχείρηση εναντίον στόχου. Δεν ήταν δηλαδή ένα ντρόουν στο οποίο χρησιμοποιείται για παρακολούθηση ή για άντληση πληροφοριών.
13: Το γεγονός ότι έφερε τουλάχιστον 100 κιλά εκρηκτικών, 4 πυροκροτητές και έπλεα κυβέρνητος σημαίνει ότι θα μπορούσε να χτυπήσει οποιονδήποτε στόχο ανοιχτά της Λευκάδας.
17: Είναι δύσκολο ανιχνεύσιμο με δεδομένο το μέγεθός. Δηλαδή αν σκεφτείτε ότι είναι 4,5-5 μέτρα μήκος, ναι, ένα μέτρο πλάτος και περίπου στους 80 πόντους πάνω από το έδαφος, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανιχνευθούν. Και γι' αυτό ξέρω τα λένε και πολλές φορές τα λένε και αόρατα. Δεν είναι αόρατα, τα βλέπουν, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανιχνευτούν από τα ραντάρ.
13: Το ντρόουν είχε επίσης δυνατότητα δορυφορικής καθοδήγησης μέσω Starlink με την επιχειρησιακή του εμβέλεια να φτάνει έως και τα 1000 χιλιόμετρα.
5: Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί στην Καλλιθέα. Μεθυσμένος 58χρονος μπήκε σε μπαρ και άρχισε να πυροβολεί με αυτόματο όπλο Uzi. Τραυμάτισε τη σύζυγο του ιδιοκτήτη στο λαιμό, η οποία πήγε μόνη της σε κοντινή κλινική. «Θα σας σκοτώσω όλους», φώναζε σε έξαλλη κατάσταση ο δράστης. Μετά τους πυροβολισμούς, επιχείρησε να διαφύγει πεζός, με τους άνδρες της άμεσης δράσης να τον εντοπίζουν σε κοντινή απόσταση και να του περνούν χειροπέδες. Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή της σύλληψης.
18: «Θα σας σκοτώσω όλους». Αυτά ήταν τα λόγια του 58χρονου που εισέβαλε με ούζι μέσα σε καφέ μπαρ στην Καλλιθέα και πυροβόλησε στον λαιμό τη 43χρονη σύζυγο του ιδιοκτήτη του καταστήματος.
19: «Άκουσα τρεις πυροβολισμούς. Βγήκα έξω να δω τι γίνεται. Ξαναμπήκα μέσα μόλις κατάλαβα τι γίνεται. Είδα ένα αμάξι να περνάει από εδώ πέρα και να το κυνηγάει ένα περιπολικό. Το σταματήσανε πιο κάτω από όσο έβλεπα από εδώ πέρα».
18: Λίγο μετά το αιματηρό περιστατικό με τους πυροβολισμούς, βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει τη στιγμή της σύλληψης του δράστη. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποιούν και τον συλλαμβάνουν.
20: «Τέτοια όπλα κυκλοφοράμε εδώ 10-11 η ώρα, βγαίνουμε με τα παιδιά μας βόλτα».
13: Μετά τους πυροβολισμούς, ο 58χρονος άνδρας επιχείρησε να διαφύγει πεζός, με τους άνδρες της άμεσης δράσης να τον εντοπίζουν λίγα λεπτά μετά σε κοντινή απόσταση από το κατάστημα και να του περνούν χειροπέδες.
18: Όλα συνέβησαν στις 11.30 στις Τζιφιές στην Καλυθέα. Ο 58χρονος, ο οποίος φέρεται να ήταν μεθυσμένος, προσπάθησε να μπει στο μπαρ, όμως η σύζυγος του ιδιοκτήτη δεν του επέτρεψε την είσοδο. Τότε οι δυο τους ξεκίνησαν να λογομαχούν και ο 58χρονος έβγαλε το πιστόλι που είχε μαζί του και την πυροβόλησε στο λαιμό και στην πλάτη.
1: Ακόμα και τώρα δεν είναι σε θέση να μας πει τι έγινε, διότι τελεί εν πλήρη μέθη, είναι πολύ βαριά μεθυσμένος και έχει κληθεί γιατρός για να του κάνει την ειδική ένεση με την καφέινη.
18: Αμέσως μετά ο άντρας βγήκε έξω από το κατάστημα και φέρεται να πυροβόλησε και προς την ταμπέλα της επιχείρησης, προκαλώντας πανικό στην περιοχή.
19: Η λέξη πανικός είναι λίγη σε αυτή την κατάσταση.
21: Τρέχανε πανικόβλητοι, βγήκανε άτομα, χτυπάγανε αμάξια περαστικά για να σταματήσουν να πάρουν μια γυναίκα η οποία ήταν αιμόφυρτη.
18: Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο συγκεκριμένος άντρας ήταν γνωστός καμόνα στο μπαρ και συχνά δημιουργούσε προβλήματα.
20: Μπορώ, γιατί αυτό το κατάστημα, ας πούμε, εφόσον γίνεται τόσα.
18: Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
22: Συλλέχθησαν μαρτυρίες και καταθέσεις προκειμένου να διερευνηθούν τα κίνητρα και οι ακριβείς συνθήκες για τις οποίες ο μεθυσμένος, όπως φαίνεται, δράστης πυροβόλησε με ένα πυροβόλο όπλο και πώς βέβαια βρέθηκε ένα τέτοιο όπλο στην κατοχή του.
18: Το όπλο τύπου Ούζι που χρησιμοποίησε ο δράστης εντοπίστηκε στο αυτοκίνητό του κάτω από την θέση του οδηγού.
5: Άγριο έγκλημα είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Πυροβόλησαν, σκότωσαν και πέταξαν τη σωρό 54χρονου στον ποταμό Λουδία. Κωνσταντίνα Μαύρο, αυτόπτης μάρτυρας, ειδοποίησε την αστυνομία και κατάφεραν να συλλάβουν τους δράστες.
23: Και οι αρχές, Ιωάννα, κινήθηκαν άμεσα για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση και τελικά την σύλληψη των αρχών. Μέχρι στιγμής, λοιπόν, η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε δύο συλλήψεις, εκ των οποίων και οι δύο φαίνεται να έχουν ομολογήσει την πράξη τους. Να θυμίσουμε ότι όλα συνέβησαν βραδινές ώρες, όταν υπήρξε συμπλοκή ανάμεσα σε τρεις άνδρες από την μία και δύο άνδρες από την άλλη. Κατά την διάρκεια, λοιπόν, αυτής της συμπλοκής, ένας από τους τρεις φαίνεται πως πυροβόλησε το θύμα, το οποίο στην συνέχεια το έριξαν στον ποταμό. Τώρα η διαδικασία για την ανάσταση της Σωρού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την υπόθεση να έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
5: Σε ευχαριστώ πολύ. Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν νωρίς το πρωί στην Κυψέλη, όταν δύο μοτοσυκλετιστές διαπληκτίστηκαν, με τον έναν μάλιστα να βγάζει όπλο και να τραυματίζει τον άλλον στο πόδι. Φάνη Καραμπατσάκη, ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
13: Εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου και διακομίστηκε η Ιωάννα με δύο σφαίρες στο πόδι. 34 ετών το θύμα, 31 ο δράστης αλβανικής καταγωγής, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται από τις αρχές. Το επεισόδιο μεταξύ των δύο μοτοσυκλετιστών, που είχε ως αποτέλεσμα ο ένας να βγάλει όπλο και να ανοίξει πυρ, έγινε λίγο μετά τις 8 το πρωί στην Κυψέλη, στην οδό Αλφίας. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, απέκλεισαν την περιοχή και περισυνέλεξαν δύο κάλικες, ενώ να πω κλείνοντας ότι μαζί με το θύμα βρισκόταν και μία γυναίκα, η οποία ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.
5: Σε ευχαριστώ πολύ. Αυξάνονται οι αιγιαλοί και οι παραλίες εντός περιοχών που συμπεριλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο Περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000. 13 νέες απάτητες παραλίες από τη Λίμνο έως την Κρήτη και τη Λευκάδα προστέθηκαν στη λίστα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 251. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, στις περιοχές αυτές απαγορεύεται η τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων και η λειτουργία οργανωμένων beach bars και επιτρέπεται μόνο η πεζή πρόσβαση των επισκεπτών.
18: Αυτή η απάνεμη παραλία με τα γαλάζια πεντακάθαρα νερά της, το πορεί στο Άνω Κουφονήσι, από ψηλά μοιάζει με παράδεισο. Η σπάνια ομορφιά της δύσκολα περιγράφεται και όσοι την έχουν επισκεφτεί έχουν νιώσει δέος. Το πορεί είναι μια από τις 13 περιοχές που εντάσσονται στη λίστα με τις απάτητες παραλίες, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας πολύτιμων οικοσυστημάτων και του φυσικού τοπίου.
24: Ο καθορισμός και άλλων απάτητων παραλίων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυλάδων. Και ιδιαίτερα για το Κουφονήσι, έτσι ώστε ένα καθολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας, προκειμένου να προφυλάξουμε το τοπίο, το περιβάλλον και βέβαια τις επόμενες γενιές.
18: Στη νέα λίστα περιλαμβάνονται η παραλία Χαλικούνας στη Κέρκυρα, η παραλία Κάστρου στη Λευκάδα, δύο παραλίες στο Εθνικό Πάρκο της Λιμνοθάλασσης Μεσολογγίου, το Πορί και η παραλία Ιταλίδα στο Άνω Κουφονήσι, καθώς και 7 παραλίες των Ομοχανίων, ανάμεσά τους και η παραλία Βιέννα.
25: Να μην μπει μέσα με τα μάξι, να μην χαλάσει τις αμοθήνες, να προσέξει λίγο το δάσος, να πάρει τα σκουπίδια του.
26: Έχουμε προσθέσει 13 καινούργιες παραλίες σε συνεργασία με τον ΟΦΗΠΕΚΑ και με τους Δήμους δρόμους ανά την Ελλάδα και κάθε χρόνο επιδιώκουμε να εμπλουτίζουμε αυτό το κατάλογο και με καινούργιες παραλίες με βάση τα αιτήματα που δεχόμαστε και τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού.
0: Στις απάτητες παραλίες απαγορεύεται η παραχώρηση χώρου για ομπρελοκαθίσματα, καντίνες και θαλάσσια μέσα αναψυχής, ενώ δεν επιτρέπονται μηχανοκίνητα οχήματα, εκδηλώσεις άνω των 10 ατόμων, καθώς και η χρήση μουσικής και ηχείων.
2: Ο επισκέπτης, αυτός που θέλει να χαρεί την παραλία και το νερό, να πάει χωρίς ακόμη και ομπρέλα. Δηλαδή και την ώρα που φεύγει να μην αφήσει απολύτως τίποτα, έτσι ώστε να διατηρηθεί η παραλία λευκή όπως είναι, ήρεμη και οπωσδήποτε να δείχνει σεβασμό στην απαραντοσύνη της φύσης.
0: Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία της βιοπικιλότητας και των ευαίσθητων οικοτόπων που φιλοξενούν οι περιοχές Natura 2000, με στόχο τη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας και της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στο παράκτο περιβάλλον.
3: Ο κόσμος μπορεί να το επισκέπτεται, να κολυμπάει ελεύθερα, χωρίς κανένα κόστος, χωρίς τίποτα, να θαυμάζει το μέρος, να σηκώνεται να φέρει. Το μόνο που μπορεί να γίνει, είπαμε, επιστημονική έρευνα, η επισκεπτικότητα αυτή και ένα καθήκον που έχουμε εμείς είναι να δείξουμε στον κόσμο που επισκέπτεται την αξία της περιοχής από περιβαλλοντική άποψη.
0: Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, στόχος των μέτρων είναι η προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων και η διατήρηση της φυσικής ομορφιάς των παραλίων.
26: Σε κάθε παραλία, σε κάθε εξωτερικό χώρο, οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε το περιβάλλον, γιατί με αυτόν τον τρόπο και τον εαυτό μας σεβόμαστε και τους συμπολίτες μας.
0: Με τη νέα απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Οικονομικών, ο συνολικός αριθμός των προστατευόμενων παραλίων αυξάνεται πλέον από 238 σε 251.
5: Το θερμικό μάτι που παρακολουθεί live τις πυρκαγιές έδωσε τις πρώτες εικόνες. Οι μικροδορυφόροι παρακολουθούν ενεργές πυρκαγιές, εντοπίζουν νέες αιστείες φωτιάς και παρέχουν συνεχή ροή δεδομένων προς τα κέντρα επιχειρήσεων της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής. Η Ελλάδα διαθέτει πλέον 17 μικροδορυφόρους σε τροχιά, αναφέρει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός.
13: Αυτές είναι οι πρώτες φωτογραφίες από τους 4 ελληνικούς μικροδορυφόρους, οι οποίοι εξοπλισμένοι με ειδικούς θερμικούς αισθητήρες μπορούν να ανιχνεύσουν εγκαίρως μία φωτιά απευθείας από το διάστημα. Έτσι, για πρώτη φορά, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος θα έχει τη δυνατότητα άμεσης προειδοποίησης για επικίνδυνες πυρκαγιές, χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη επιτήρηση, ντρόουν ή ένα αέρια μέσα για να εντοπιστούν οι πρώτες φλόγες.
4: Έχουμε κάμερες πάνω στους δορυφόρους που είναι ευαίσθητες στο θερμικό τμήμα του φάσματος και έτσι μπορούμε με επεξεργασία πάνω στο δορυφόρο να εντοπίσουμε αυτά που λέμε hot spots, σημεία λοιπόν στο έδαφος που έχουν πολύ μεγαλύτερη θερμοκρασία από ό,τι το περιβάλλον, οπότε δυνητικά μπορεί να είναι η έναρξη κάποιας πυρκαγιάς και αυτή τη λεπτομέρεια και αυτή την πληροφορία να τη δίνουν πολύ γρήγορα κάτω σε κάποιο κέντρο ελέγχου.
13: Οι δορυφόροι που εκτοξεύτηκαν πρόσφατα στο διάστημα στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων θα εντοπίζουν νέες αιστείες φωτιάς, θα καταγράφουν την εξέλιξη των μετόπων ακόμη και τη νύχτα ή σε δύσβατες περιοχές και θα τροφοδοτούν με κρίσιμα δεδομένα τα επιχειρησιακά κέντρα της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας.
6: Το πυροσβεστικό σώμα φέτος ενισχύεται σημαντικά στο επίπεδο του εντοπισμού της έναρξης αγροτοδασικών πυρκαγιών με την βοήθεια των 4 θερμικών δορυφόρων, οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα στο κέντρο επιχειρήσεων να έχει ολοκληρωμένη εικόνα από την αρχική αιστεία της πυρκαγιάς, αλλά και σημαντικές πληροφορίες κατά την εξέλιξή της.
13: Ειδική αναφορά στους 4 θερμικούς μικροδορυφόρους έκανε ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του.
7: Τα δεδομένα τους ενσωματώνονται στο κυβερνητικό κόμβο παρατήρησης της γης, προσφέροντας ένα ενιαίο επιχειρησιακό εργαλείο για την πολιτική προστασία και τη δημόσια διοίκηση, επιτρέποντας την ταχύτερη ανταπόκριση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Παράλληλα, οι μικροδορυφόροι μπορούν να ανιχνεύουν πλοία, πλημμύρες και αλλαγές στο περιβάλλον, δίνοντας στη χώρα δυνατότητες που μέχρι πριν λίγα χρόνια έμοιαζαν αρκετά μακρινές.
13: Οι 4 θερμικοί μικροδορυφόροι αποτελούν μέρος των συνολικά 17 που διαθέτει πλέον η Ελλάδα και βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη γη.
5: Σήμερα είναι μια σπουδαία ημέρα. Γιορτάζουν οι ηρωίδες της καθημερινότητας όλων μας, οι μητέρες, στις οποίες πρέπει να λέμε κάθε μέρα πόσο τις αγαπάμε. Οι μανάδες καθημερινά ισορροπούν ανάμεσα σε δουλειά, υποχρεώσεις και μητρότητα. Οι ρόλοι είναι πολλοί. Κουβαλούν ευθύνες, άγχος και κούραση, αλλά συνεχίζουν να προσφέρουν αγάπη και φροντίδα χωρίς όρια, με πλήρη ανιδιοτέλεια. Μητέρες μιλούν στο Action 24 για τις προκλήσεις του σήμερα.

0: πολλά, μαμά σ' αγαπώ.
1: Χρόνια πολλά για τη γιορτή της μητέρας.
2: Λοιπόν, αυτό το δώσω στη μαμά. Εντάξει, μπράβο κούκλα μου.
3: Με λουλούδια στα χέρια, χαμόγελα και πολλές αγκαλιές, τα παιδιά σήμερα τιμούν τις μανούλες τους και εκείνες ξεχυλίζουν από ευτυχία.
4: Τα έχω δύο παιδιά, τα έχω σπουδάσει, έχω μια κόρη κτηνίατρο και ένα γιο ψυχολόγο και όλα αυτά τα έχω κάνει με την εργασία μου στο Δήμο και με τις υπερορίες μου.
5: Τι λουλούδι θες να πάρεις, έχεις κάποιο συγκεκριμένο?
0: Όχι, δεν έχω βρει.
5: Θα βρεις κάποιο που θα σ' αρέσει το χρώμα, πώς θα το κρίνεις ποιο θα πάρεις?
0: Σε χρώμα. Χρόνια πολλά, μαμά, σ' αγαπώ πολύ.
3: Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στο πιο ιερό πρόσωπο της ζωής μας, τη μητέρα. Τη γυναίκα που μας χάρισε ζωή, που στάθηκε δίπλα μας στις πρώτες ανάσες, στα πρώτα βήματα, στις πρώτες πτώσεις και στις πρώτες νίκες. Είναι εκείνη που δεν κουράζεται ποτέ και δίνει πάντα απλόχερα την αγάπη, που στέκεται δίπλα σου και αγωνίζεται σκληρά για να σε μεγαλώσει.
6: Είναι μια αγκαλιά που θα σου δώσει το πρωί, που θα ξυπνήσει το παιδί, είναι ό,τι το καλύτερο.
7: Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες που δουλεύουν, που αγωνίζονται καθημερινά, που παρόλη την κούραση είμαστε πάντα δίπλα στα παιδάκια μας με υπομονή και αγάπη.
3: Είναι η πρώτη φωνή που ακούμε, το πρώτο χέρι που κρατάμε και η αγκαλιά που θα ψάχνουμε πάντα να βρούμε.
8: Να χαίρεστε όλοι τις μανούλες, να τις αγαπάτε και να τις προσέχετε όσο τις έχετε.
9: Έχουμε χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες που δεν γίνανε βιολογικά μητέρες, αλλά εξίσου έδωσαν όλα αυτά που δίνουμε εμείς και πολύ περισσότερα, με περισσότερη αγάπη και δύναμη.
3: Μια συγκινητική αναφορά στη μητέρα του Μαρίκα έκανε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
10: Τέτοιες στιγμές αισθάνομαι και εγώ κοντά μου τη δική μου μητέρα, την Μαρίκα, με την ισχυρή προσωπικότητα αλλά και με τα τεράστια αποθέματα υπομονής και τρυφερότητας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μητέρες για όσα προσφέρουν καθημερινά και αθόρυβα στην οικογένεια και τα παιδιά τους.
11: Για να κάνουμε ξανά κάθε μητέρα να νιώσει αυτό που πραγματικά είναι. Πολύτιμη.
3: Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη τίμησε τη γιορτή της μητέρας με μία ανάρτηση στο Instagram, αγκαλιά με τα τρία της παιδιά, Κωνσταντίνο, Δάφνη και Σοφία. Ο κόσμος μου, ανιδιοτελής αγάπη, γράφει η σύζυγος του Πρωθυπουργού. Με ένα εμβληματικό βίντεο από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, τιμά τη διαχρονική προσφορά της Ελληνίδας μάνας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το βίντεο παρουσιάζει εικόνες και συμβολισμούς που παραπέμπουν σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους της Ελλάδας, αναδεικνύοντας το ρόλο της μητέρας ως σημείο αναφοράς για την οικογένεια, την κοινωνία αλλά και την πατρίδα.
12: Έλατε τώρα να αλλάξουμε κλίμα. Σύστηκε το ΆΚΑ από τους Μετάλλικα. Πάνω από 85.000 θεατές αποθέωσαν τους θρύλους της metal σκηνής. Το σόου ήταν εντυπωσιακό, ενώ είχε και έντονο ελληνικό χρώμα. Μαγική ήταν η στιγμή όταν το συγκρότημα έπαιξε το διάσημο παγκοσμίω σιρτάκι του Ζορμπά, αλλά και τρύπες ενθουσιάζοντας το κοινό. Το ΆΚΑ έζησε μια ιστορική νύχτα με σεισμογράφο του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών να καταγράφει μικροδονήσεις στο έδαφος.
13: Οι Μετάλλικα με ελληνικό χρώμα στο ΟΑΚΑ έπαιξαν το σιρτάκι του Ζορμπά, προκαλώντας ενθουσιασμό στους 85.000 θεατές που βρέθηκαν στο στάδιο.
14: Είναι αναρπαστική εμπειρία σίγουρα, το περίμενα χρόνια.
13: Μετά από 16 χρόνια απουσίας, το συγκρότημα ήρθε ξανά στην Ελλάδα, προκαλώντας δελήριο με τις επιτυχίες τους.
15: Είμαι πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ χαρούμενη που θα τους δω.
16: Εγώ είμαι φαν από τότε που αρχίσανε.
13: Πάνω από 90.000 άτομα ήρθαν στο ΟΑΚΑ και να θαυμάσουν το αγαπημένο του συγκρότημα που έχει να έρθει στην Ελλάδα από το 2010. Λίγο αργότερα οι Μετάλλικα έπαιξαν και μέρος από το τραγούδι «Δεν χωράς πουθενά» του ελληνικού συγκροτήματος «Τρύπες», ευνηδιάζοντας ξανά ευχάριστα το κοινό. Και έξω από το στάδιο, χιλιάδες φανς που δεν κατάφεραν να βρουν εισιτήρια έστησαν το δικό τους πάρτι με μπύρες και χορό.
17: Εδώ είμαστε έτοιμοι να το ζήσουμε, έχουμε έρθει από μακριά.
18: Είμαστε φουλ τυχεροί που βρήκαμε τελευταία στιγμή εισιτήρια.
13: Η συναυλία των Μετάλλικα προκάλεσε σεισμό. Το φαινόμενο των λεγόμενων concert quakes επιβεβαιώθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο μέσω σεισμογράφων κατέγραψε τις δονήσεις που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της συναυλίας. Πάντως η συναυλία έμεινε αξέχαστη σε όσους την έζησαν εντός αλλά και εκτός σταδίου.
12: Εκτός σύνορων τώρα, viral έγινε ο ξέφρενος χορός του νέου Υπουργού Υγείας της Ουγγαρίας στα σκαλιά του Κοινοβουλίου αμέσως μετά την ορκομοσία του νέου Πρωθυπουργού Πέτερ Μάγερ. Βέλη κατά της Τζόρτζια Μελόνι εξαπέλυσε τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μείωσης των Αμερικανών στρατιωτών σε ιταλικές βάσεις. Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την εκλογή του Παπαλέοντα. Ο Ποντίφικας αποφάσισε να γιορτάσει την επέτειο στην Πομπία, όπου προσευχήθηκε μαζί με τους κατοίκους.
19: Ένας χρόνος στην παπική καρέκλα για τον Πάπα Λέοντα και η Πομπία γίνεται η καρδιά του εορτασμού. Στην παραλία της Νάπολης και στην πιάτσα Del Plebiscito, πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται με σημαίες του Βατικανού και πανό που γράφουν «Ζήτω ο Πάπας» για να τον υποδεχτούν.
20: Lo accoglieremo sicuramente a braccia aperte perché questa è una città che sa accogliere bene, quindi siamo qui.
21: Questa è una cosa molto bella che abbia scelto Napoli perché siamo un popolo molto credente e soprattutto abbiamo una grande fede in lui.
19: Λίγο πριν ξεκινήσει η Θεία Λειτουργία, ο Άγιος Πατέρας των Καθολικών φωνάζει με ενθουσιασμό.
22: Viva Napoli!
19: Νέα επίθεση κατά της Τζόρτζια Μελόνι εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε την πρόθεση της Ιταλίας να στείλει ναρκαλιευτικό πλοίο στα στενά του Ορμούς μετά το τέλος του πολέμου.
23: Η Ιταλία δεν μας στάθηκε όταν είχαμε ανάγκη. Εγώ βοηθούσα πάντα την Ιταλία όπως και η χώρα μου.
19: Μάλιστα απείλησε ότι θα αποσύρει Αμερικανούς στρατιώτες και από την Ιταλία.
23: Εξετάζω ακόμη το ενδεχόμενο να μειώσω το συνολικό αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται στις ιταλικές βάσεις.
19: Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από τις βάσεις τους στη Γερμανία. Μια κίνηση που έρχεται μετά από έντονη διαμάχη του Τραμπ με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς για τον πόλεμο στο Ιράν. Ο νέος Υπουργός Υγείας της Ουγγαρίας σε ξέφρενους ρυθμούς. Βίντεο με τον Ζόλτ Χεγκεντούς να χορεύει μπροστά σε πλήθος υποστηρικτών του κόμματος ΤΙΣΑ κατακλείζει τα social media, μετατρέποντάς τον σε viral φαινόμενο μέσα σε λίγες ώρες. Ο Χεγκεντούς παρασύρει το πλήθος σε πανηγυρικό κλίμα, την ώρα που χιλιάδες πολίτες γιορτάζουν αμέσως μετά την ορκομοσία του νέου Πρωθυπουργού Πέτερ Μάγερ. Και φυσικά δεν λείπουν τα χαμόγελα, τα χειροκροτήματα και οι απρόσμενες χορευτικές φιγούρες.
12: Σπάνια προσωπικά αντικείμενα της Μέριλιν Μονρόε, που δεν είχαν παρουσιαστεί ποτέ δημόσια, βγαίνουν σε δημοπρασία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποκαλύπτοντας μια πιο ευάλωτη και ανθρώπινη πλευρά του απόλυτου συμβόλου του Χόλιγουντ. Μαρία Χάρδα, φέτος να πούμε ότι συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννησή της.
24: Και με αφορμή αυτή την επέτειο, η Ιωάννα, προσωπικά τις αντικείμενα αλλά και ανέκδοτες φωτογραφίες της Μέριλιν Μονρόε θα παρουσιαστούν σε δημοπρασία την 1η Ιουνίου στο Beverly Hills. Σύμφωνα με τη Mirror, η δημοπρασία θα περιλαμβάνει από 350 έως 400 αντικείμενα, αναδεικνύοντας προσωπικά τις κοιμήλια, όπως έγγραφα, ρούχα, αλλά και τις ξύλινες πόρτες του σπιτιού της στην Καλιφόρνια. Στα πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα και βλέπουμε αυτή τη στιγμή, φαίνονται κάποια από τα αντικείμενα της συλλογής που θα παρουσιαστούν. Το κορυφαίο, βέβαια, στοιχείο της δημοπρασίας θα είναι η πράσινη ξύλινη πόρτα της μονοκατοικίας της στο Λος Άντζελες, όπου και βρέθηκε νεκρή στις 5 Αυγούστου το 1962 σε ηλικία μόλις 36 ετών.
12: Σε ευχαριστώ πολύ. Ένα νέο ντοκιμαντέρ ρίχνει φως στη ζωή της Kylie Minogue μπροστά αλλά και πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Το θρυλικό Star Wars επανέρχεται στη μεγάλη οθόνη, ενώ κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο τρέιλερ του ομηρικού έπους της Οδύσσειας του Christopher Nolan.
25: Το τρέιλερ για το ομηρικό έπος της Οδύσσειας φτάνει στη μεγάλη οθόνη. Η πολυαναμενόμενη ταινία της Οδύσσειας εντυπωσιάζει από τα πρώτα κιόλας πλάνα. Η ταινία, βασισμένη στο έπος του Ομήρου, ζωντανεύει μέσα από σκηνές γεμάτες έντες, με τον Οδυσσέα να έρχεται αντιμέτωπος με τον κύκλο Παπολίθινο. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Οδυσσέα, ο Ματ Ντέιμον. Στο πλευρό του βρίσκεται η Anne Hathaway ως Πινελόπη.
26: Ithaca's king is coming back.
25: Ο Tom Holland ως τηλέμαχος. και ο Ρόμπερτ Πάτινσον στο ρόλο του Αντινόου. This is a household waiting for master. Το cast συμπληρώνει η Ζεντάια, αλλά και η Σαρλίζ Θερόν ως Κίρκη. You're a man who needs to control his fate. Η Οδύσσια αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου, με τον Κρίστοφερ Νόλαν να υπογράφει τόσο τη σκηνοθεσία όσο και το σενάριο. Δράση και γνώριμη μαγεία. Αυτά υπόσχεται η ταινία The Mandalorian and Grogu. Η ταινία σηματοδοτεί την επιστροφή του Star Wars στη μεγάλη οθόνη μετά από 7 χρόνια απουσίας. Good luck. You're gonna need it. Μετά την πτώση της γαλαξιακής αυτοκρατορίας, η ιστορία ακολουθεί τον θρυλικό κυνηγό επικηρυγμένων των Μανταλωρίων, τον οποίο υποδύεται ο Πέδρο Πασκάλ. Η ταινία κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες τέλη Μαΐου.
0: They're convincing me to let you in.
25: Μία πρώτη ματιά για τη ζωή της μορφής της pop, Kylie Minogue.
0: Satisfying that, isn't it?
25: Το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του Kylie, της νέας σειράς ντοκιμαντέρ για τη ζωή της pop star. Προσωπικές εξομολογήσεις, αλλά και στιγμές από συναυλίες και γυρίσματα ρίχνουν φως στις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της. Από τη φρενίτιδα της φήμης και των φλάς, στη μάχη με τον καρκίνο.
0: I was so scared of what was ahead of me. 38
25: χρόνια καριέρας, 2 βραβεία Grammy και μια δισκογραφία που έχει αφήσει ιστορία.
12: Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο βράδυ.

0: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει. Σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισέ το με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Ξέρουμε καλά τι θέλει και η εποχιακή επιχείρησή σου. Θέλει προτέρια Value Seasonal. Με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Η Trustor, ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων ακίνητης περιουσίας, εισηγμένη στη ρυθμιζόμενη αγορά του χρηματιστηρίου Euronext Athens, προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια προσφορά έως 150 εκατομμύρια νέων μετοχών. Έναρξη δημόσιας προσφοράς Δευτέρα 11 Μαΐου 2026. Λήξη δημόσιας προσφοράς Τετάρτη 13 Μαΐου 2026. Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών 18 Μαΐου 2026. Trustor Property Investments, μέλος του Ομίλου Πειραιός.
2: Καλησπέρα σας. Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο σημαντικές αναμετρήσεις για την τέταρτη αγωνιστική, το play-off της Super League, με την πρωτοπόρο ΑΕΚ να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Τα πρώτα στοιχεία των δύο αγώνων θα μας μεταφέρει ο Νίκος Μπουζέας από την αίθουσα Σύνταξη. Νίκο.
3: Για την ΑΕΚ, η οποία σήμερα και με συνδυασμό αποτελεσμάτων μπορεί να στηθεί πρωταθλήτρια, δηλαδή αν κερδίσει εκείνη τον Παναθηναϊκό και έρθει ισόπαλα τον ντέρμπι στο Φάληρο, ο Μάρκο Νίκολιτς έχει επιλέξει τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια όσον αφορά την ενδεκάδα, με τους Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντή και Πίλιο να συνθέτουν την τετράδα στην άμυνα από τη δεξιά πλευρά προς την αριστερή. Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά και Περέιρα είναι στην μεσαία γραμμή. Δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Βάρκα με τον Γιώβιτς που επιστρέφει στο αρχικό σχήμα. Από την άλλη πλευρά, για τον Παναθηναϊκό, ο Ράφα Μπενίτεθ επιστρέφει στην τετράδα στην άμυνα με τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια, τους Καλάμπρια, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο στην τετράδα της. Ο Τσέρι με τον Κοντούρη συνθέτουν το δίδυμο στα χαφ. Παντελίδης, Αντίνο, Ταμπόρδα και Τετέι στην κορυφή της επίθεσης. Στο Φάληρο, στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει επιλέξει τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια όπως ήταν αναμενόμενο χωρίς πολλές εκπλήξεις. Κωστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Ροντινέι, Ποντένσι αντί του Μαρτίν, Τσικίνιο και ο Ελκαμπή στην κορυφή της επίθεσης. Ενώ για τον ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου είναι με τον Παυλέκα κάτω από τα δοκάρια, Κένι και Τζιόρα Μιχαηλίδης και Μπάμπα στην άμυνα, Ζαφίρης, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσιτς που ξεκινάει στο αριστερό άκρο της επίθεσης και ο Γέρε Μέγεφ στην κορυφή της επίθεσης.
2: Μάλιστα, σχεδόν στο δεκάλεπτο είμαστε στο 0-0 και στα δύο παιχνίδια. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Τώρα ο Αστέρας Άκτορ έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας από τη Λάρισα μετά από το 1-1 απέναντι στην ΑΕΛ και πλέον βρίσκεται πάνω από τη ζώνη του υποβασμού, τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος των play-out της Super League.
4: Το πάνω χέρι για την παραμονή στη Super League έχει πλέον ο Αστέρας Άκτορ. Η ομάδα της Τρίπολης αναδείχθηκε ισοπαλία 1-1 με την ΑΕΛ και πλέον βρίσκεται ένα βαθμό πάνω από τον Πανσεραϊκό και τρεις περισσότερους από την ομάδα της Λάρισας. Ο Αστέρας στην πρώτη του σημαντική ευκαιρία άνοιξε το σκορ στο 19 όταν μετά από οργανωμένη επιθετική ενέργεια ο Αλμύρας έβγαλε την ασίστο Μακέντα με το στράικερ των Αρκάδων να κάνει το κοντρόλ και με προβολή να πλασάρει το Βενετικίδη. Η ΑΕΛ αντέδρασε γρήγορα και στο 38 έφτασε στην ισοφάριση όταν μετά από όμορφη ενέργεια του Σαγκάλ, ο Πασάς πήρε την κεφαλιά και πέτυχε το 1-1.
5: Πολύ σημαντικός ο βαθμός, γιατί μας βγάζει από την επικίνδυνη ζώνη. Όπως είπατε, προηγηθήκαμε, αλλά νομίζω ότι προηγηθήκαμε κόντρα στο ροή του αγώνα. Δεν δικαιούμαστε πολλά πράγματα στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά. Καμιά φορά όμως και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, να μπορούμε σε μια κακή μας μέρα να μπορούμε να παίρνουμε κάτι. Στο δεύτερο μήχρονο ισορροπήσαμε, δεν απειληθήκαμε, ούτε εμείς απειλήσαμε, αλλά γενικά ισορρόπησε πολύ το παιχνίδι και νομίζω ότι δίκαια ήρθε το 1-1.
4: Για να παραμείνει το 1-1 πριν από το ημίχρονο, χρειάστηκε ο Νίκος Παπαδόπουλος να κάνει μια διπλή επέμβαση πρώτα στο σουτ του Πασά και στη συνέχεια στο σουτ του Ηλιάδη, με τον Αλάγκμπε στην επαναφορά να παρεμβαίνει και να στέλνει την μπάλα κόρνερ.
6: Θα έπρεπε να προσέξουμε 2-3 πραγματάκια, δηλαδή από τη στιγμή που προηγηθήκαμε στο σκορ θα έπρεπε να το διαχειριστούμε λίγο καλύτερα, αλλά ευτυχώς που έστω και με λίγη τύχη πήραμε τον ένα βαθμό της οπαλίας, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός που μας βγάζει από την επικίνδυνη ζώνη και θεωρώ ότι στο τέλος θα πάνε όλα καλά.
4: Η φάση που συζητήθηκε έγινε στο

0: But yeah, okay, we took the point, which is important in this moment, but a little bit disappointed not to win the game or keep the 3 points, but okay. The next game comes fast and we must win this game.
1: Μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα Σάχτορ είχε στο 85 ο Μπαρτόλο, όμως το σούτ που έπιασε αντέδρασε και έδιωξε σε κόρνερ ο Βενετικίδης.
2: Η Κηφισιά πήρε βαθμολογική ανάσα με την νίκη της με 2-1 επί του Πασεραϊκού, όπως και ο Πανετολικός που κέρδισε με το ίδιο σκορ τον Ατρόμητο. Έτσι, στη βαθμολογία, ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 34 και από εκεί και κάτω στη ζώνη του υποβασμού, πάνω από τη ζώνη ο Αστέρας με 29 βαθμούς, ο Πασεραϊκός έχει 28, η ΑΕΛ έχει 26. Την επόμενη αγωνιστική, την Τρίτη, τα παιχνίδια την ίδια ώρα στις 7, Αστέρας Άκτορ Πασεραϊκός, Κηφισιά, Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ. Τα σενάρια για παραμονή στη Super League θα μας παραθέσει ο Νίκος Μπουζέας. Νίκο.
3: Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση των play-out, η μάχη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος βρίσκεται πλέον στους 29 βαθμούς, γνωρίζει πλέον πως κρατάει την τύχη στα χέρια του. Θα πρέπει δηλαδή είτε να μην χάσει από τον Πανσεραϊκό και στη συνέχεια να κερδίσει Κηφισιά και Πανετολικό, είτε να κερδίσει τον Πανσεραϊκό και έναν εκ των Κηφισιά ή Πανετολικό. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος βρίσκεται στους 28 βαθμούς, γνωρίζει ότι θα πρέπει για να μείνει στην κατηγορία είτε να κερδίσει και τους τρεις αγώνες που έχει μπροστά του, είτε να μην χάσει από τον Αστέρα, να κερδίσει Πανετολικό και Ατρόμητο και να ελπίζει σε στραβοπάτημα του Αστέρα. Η ΑΕΛ, η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με 26 βαθμούς, θα πρέπει να κερδίσει και τους τρεις αγώνες της με Πανετολικό, Ατρόμητο και Κηφισιά και να μην υπάρχει νικητής στο Αστέρας Πανσεραϊκός, αλλά και να κάνουν άλλη μία ήττα Αστέρας Άκτορ και Πανσεραϊκός.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Τώρα, μεγάλο ντέρμπι έχουμε το βράδυ στις 10 στην Ισπανία με την Μπαρτσελόνα να αντιμετωπίζει τη Ρεάλ. Ακόμη και με ισοπαλία η Μπλαουγκράνα να κατακτούν και μαθηματικά τον τίτλο, κόντρα σε μια Ρεάλ που έχει πολλά προβλήματα, στα οποία προστέθηκε και η απουσία του Κιλιάν Εμπαπέ.
4: Ένα κλασικό, ένας τίτλος. Η ώρα για την μητέρα όλων των ποδοσφαιρικών μαχών έφτασε. Η Μπαρτσελόνα έχει μια ιστορική ευκαιρία να στηθεί πρωταθλήτρια κερδίζοντας τη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο σπίτι της. Στην αντίπερα όχθη, η Βασίλισσα θέλει να χαλάσει το πάρτι της Φιέστας τίτλου. Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν μετά το κλασικό και με την Μπάρτσα στο συνέντεκα από τους Μερένχες, οι Μπλαουγκράνα θέλουν νίκη ή ισοπαλία για να στεφθούν και μαθηματικά back-to-back πρωταθλητές. Απέναντί τους θα βρουν μια διαλυμένη Ρεάλ που μένει για δεύτερη σερή χρονιά χωρίς μεγάλο τίτλο και προσπαθεί να υπουλώσει τις πληγές της. Τα αποδυτήρια της Βασίλισσας μυρίζουν μπαρούτι μετά και τον πρόσφατο καυγά ανάμεσα σε Τσουαμενί και Βαλβέρδε που έστειλε τον Ουρουγουανό στο νοσοκομείο. Στα κλασικό όμως οι προβλέψεις πάνε περίπατο όπως μας έχει δείξει η προϊστορία. Το μίσος εκτοξεύεται όπως είχε συμβεί το 2000 όταν ο άσωτος ιός επέστρεψε στο Καμπ Νου. Ο Ιούδας Λουίς Φίγκο μετά το προπατορικό αμάρτημα της μεταγραφής του από την Μπαρτσελόνα στη Ρεάλ είδε τους Καταλανούς να τον υποδέχονται ρίχνοντάς το από μπουκάλια μέχρι και κεφάλι αγριογούρουνου κάθε φορά που πήγαινε να εκτελέσει κόρνερ. Αξέχαστο θα μείνει το πρώτο hat-trick του Λιονέλ Μέση σε κλασικό με τον 19χρονο να βάζει τη σφραγίδα του σε ένα επικό 3-3.
5: Leo Messi, into the area, Messi, they're still playing again, he's got, oh my god, this great Leo Messi has equalized in the last minute, absolutely incredible!
4: Τα κλασικό εξελίχθηκαν σε μύθο την εποχή του Pep Guardiola με το 5-0 της Μπάρτσα στη Ρεάλ το 2010 να καλωσορίζει τον Ζωσέ Μουρίνιο στον κόσμο του τίκι-τάκα και του ολοκληρωτικού ποδοσφαίρου.
6: Drifting, driving, David Villa.
4: Ο Special One θα έπαιρνε την εκδίκησή του ένα χρόνο αργότερα όταν ο Κριστιάνο σίγασε το Καμπ Νου με τη χειρονομία Κάλμα που έμεινε στην ιστορία. Ανεξαρτήτως έδρας, τα κλασικό σε επίπεδο πρωταθλήματος είναι ισορροπημένα με 76 νίκες της Μπάρτσα έναντι 80 της Ρεάλ. Στο Καμπ Νου όμως η ζυγαριά γέρνει με 52 επικρατήσεις στον Μπλαουγκράνα έναντι 23 της Βασίλισσας. Το ρεκόρ του πρώτου σκόρ σε κλασικό πρωταθλήματος κατέχει ο Λιονέλ Μέση με 18 τέρματα ανεξαρτήτως έδρας.
2: Εικόνες χάους στην Πράγα κατά τη διάρκεια του ντέρμπι της Σλάβια με τη Σπάρτα Πράγας. Οι γηπεδούχοι κέρδισαν με 3-2. Ένα αποτέλεσμα που τους έδινε και μαθηματικά τον τίτλο στην Τσεχία, όμως υπολόγιζαν χωρίς τους οπαδούς τους. Στο ντέρμπι μίσους της Πράγας, λίγο πριν από τη λήξη του αγώνα, εκατοντάδες οργανωμένοι οπαδοί της Σλάβια μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με αναμένους πυρσούς, καπνογόνα και φωτοβολίδες που τους πέταξαν στους αντίπαλους οπαδούς. Τραυματίστηκαν ποδοσφαιριστές αλλά και οπαδοί, ενώ αρκετή ώρα επικράτησε χάος. Όπως ήταν λογικό, ο αγώνας δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και η συνέχεια θα δοθεί στις δικαστικές αίθουσες. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ προετοιμάζεται για τον 5ο αγώνα των play-off της Ευρωλίγκ.

0: Λίγκας με αντίπαλο τη Βαλένθια την προσεχή Τετάρτη, την ίδια ώρα που οι πράσινοι έστειλαν βίντεο στην Ευρωλίγκα με φάσεις από τον τέταρτο αγώνα της σειράς, διαμαρτυρόμενοι για τη διαιτησία.
1: Παναθηναϊκός Άκτορ και Βαλένθια θα λύσουν τις διαφορές τους στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι στην Ισπανία που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας και πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι στο προσκήνιο βρίσκεται και η διαιτησία. Το τριφύλι έχει έντονα παράπονα για τα σφυρίγματα των διαιτητών σε όλη τη διάρκεια της σεζόν με τον Εργίνα Ταμάν να έχει αναφερθεί πολλές φορές στις αποφάσεις τους. Στο επίκεντρο των διαμαρτυριών βρίσκονται τα φάουλ που έχουν κερδίσει και οι βολές που έχουν εκτελέσει οι πράσινοι, οι οποίοι είναι έκτη στη σχετική λίστα τη φετινή σεζόν με 815 σε συνολικά 43 αγώνες, με τον Ολυμπιακό να είναι πρώτος με 955. Η σειρά των αγώνων με τη Βαλένθια για τα play-off δεν αποτελεί εξαίρεση και η συζήτηση φουντώνει όλο ένα και περισσότερο. Με την πρόκριση στο Final Four να βρίσκεται στην κόψη του ξηραφιού, ο Παναθηναϊκός Άκτορ, όπως γνωστοποίησε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έστειλε βίντεο στη διοργανώτρια αρχή με επίμαχες φάσεις από τον τέταρτο αγώνα σε μια προσπάθεια να διαφυλάξει το 50-50 εν ώψη του μάτς της Τετάρτης στην Ισπανία.
2: Οι κανονισμοί στο μπάσκετ αλλάζουν τόσο γρήγορα που πολλές φορές δεν είμαστε ενημερωμένοι. Αυτή είναι η περίπτωση μετά το τελευταίο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια. Εμείς, ως επενδυτές στους συλλόγους μας αλλά και μέτοχοι της EuroLeague, πρέπει να αισθανόμαστε την υποχρέωση απέναντι στη διοργάνωση και στους ανθρώπους της να εκπαιδεύουμε τους φιλάθλους μας, ώστε να διορθώνονται όταν κάνουν λάθος ή είναι άδικοι. Ο Παναθηναϊκός έχει αποστείλει, όπως επιτρέπεται, επίσημο βίντεο προς τη EuroLeague και περιμένει με ανυπομονησία την επίσημη απάντησή της.
1: Ο πέμπτος αγώνας του Παναθηναϊκού Άκτορ με τη Βαλένθια αναμένεται γεμάτος ένταση εντός και εκτός παρκέ, με την ομάδα του Εργίνα Ταμάν να καλείται να επικεντρωθεί στο αγωνιστικό κομμάτι ώστε να πάρει το εισιτήριο για το Final Four για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και να διεκδικήσει το 8ο αστέρι.
0: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Μην χάσετε σε 9 και 4 την εκπομπή Αθλητικό FC με όλη τη δράση από τη Super League. Από το αθλητικό και τεχνικό επιτελείο του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αραιή συννεφιά και περιορισμένη αστάθεια θα κυλήσει Δευτέρα. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις για αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Μόνο γύρω από τα ορεινά της βόρειας χώρας, το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν μπόρες σε μεμονωμένες καταιγίδες. Ομίχλες θα σχηματιστούν στα υπηρετικά κυρίως το πρωί. Στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιάδες 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές 25 με 28 και τοπικά σαν ανατολικά τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις που θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα και θα σημειωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 2 με 4 μποφόρ. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: αθλητικό Pepsi.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Η Τουρκία περικυκλώνεται.
3: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
4: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
5: Δημοκρατία. Έλα το.
6: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
1: Από εκεί και μετά. Ξανθόπουλα.
7: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
8: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
9: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
10: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
11: Μια εμπριστική επίθεση.
12: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.
0: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
13: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1902, ο χειρουργός Σπυρίδων Μαγκίνας αφαιρεί με επιτυχία από ασθενή ολόκληρο τον δεξιό του νεφρό. Η συγκεκριμένη εγχείρηση την εποχή εκείνη είχε ποσοστό επιτυχίας στο εξωτερικό μόλις 1/1000. Στις 10 Μαΐου του 1905 γεννιέται στην άνω χώρα της Σύρου ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο κυριότερος εκπρόσωπος του ρεμπέτικου τραγουδιού. Ξεκίνησε την καριέρα του στην δισκογραφία το 1933 και ένα χρόνο αργότερα, συνεργαζόμενος με τους Μπάτι, Παγιουμτζή και Δελιά, δημιούργησαν την Τετράστινγκ Ξακουστή, ένα ρεμπέτικο συγκρότημα που άφησε εποχή. Το 1954 άρχισε να έχει θέματα με την υγεία του. Όταν θέλησε να επιστρέψει η ελληνική μουσική βιομηχανία, τον θεώρησε ξεπερασμένο. Η κατάσταση όμως άλλαξε δραματικά το 1960, όταν έπειτα από πρωτοβουλία του Τσιτσάνη κυκλοφορούν από την Κολούμπια παλιά και καινούργια τραγούδια του Βαμβακάρη, τραγουδισμένα τόσο από τον ίδιο όσο και από καλλιτέχνες όπως ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Το εγχείρημα σημείωσε τεράστια επιτυχία και ο Μάρκος είχε την ευκαιρία να ξαναδουλέψει στα λαϊκά πάλκα αλλά και να δώσει συναυλίες σε πρωτόγνωρους για τους ρεμπέτες χώρους. Στις 8 Φεβρουαρίου του 1972 ο Μάρκος Βαμβακάρης πέρασε στην αιωνιότητα, αφήνοντας πίσω του τεράστια τραγούδια όπως η Φραγκοσυριανή, τα Ματώ κλαδά σου λάμπουν, η Πρωθυπουργή και άλλα.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1956 εκτελούνται από τις Βρετανικές αρχές οι Κύπριοι αγωνιστές της ΕΟΚΑ Μιχαήλ Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου, οι οποίοι ανέρχονται στην Αγχώνη ψάλλοντες τον εθνικό ύμνο και ζητοκραυγάζοντες υπέρ της ενώσεως Ελλάδας και Κύπρου. Ήταν οι πρώτοι αγωνιστές του Κυπριακού αγώνα που καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν από τους Άγγλους. Η εκτέλεση σε συνδυασμό με την γενναία στάση τους μπροστά στο θάνατο προκάλεσαν παγκόσμια αντίδραση και κατακραυγή. Προς τιμήν των δύο ηρώων, πολλοί δρόμοι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο φέρουν το όνομά τους.

Σαν σήμερα το 1969 γεννιέται ο Ολλανδός καλλιτέχνης του ποδοσφαίρου Ντένις Μπέργκαμπ. Σε ηλικία 17 χρόνων έκανε τον ντεμπούτο του με τη φανέλα του Άγιαξ, στον οποίο έπαιξε για 7 σεζόν, πανηγυρίζοντας ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο κυπελούχων και ένα UEFA. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ίντερ, με την οποία κατέκτησε άλλο ένα κύπελο UEFA. Το 1995 πήγε στην Άρσεναλ, όπου έγραψε χρυσές σελίδες στην ιστορία της ομάδας, κατακτώντας μάλιστα το αίτητο πρωτάθλημα του 2004. Με την Εθνική Ολλανδίας αγωνίστηκε 79 φορές και πέτυχε 37 τέρματα. Ήταν γνωστή η φοβία του για τα αεροπλάνα, η οποία πολλές φορές του στέρισε την συμμετοχή σε σημαντικές εκτός έδρας αναμετρήσεις. Από το 2006 που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, το άγαλμά του κοσμεί το γήπεδο της Arsenal.

Στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας στις 10 Μαΐου του 2006, στο Ολυμπιακό Στάδιο, η ΑΕΚ του Γιάννη Παθιακάκη νικά 3-0 τον Ιωνικό με τέρματα των Νικολαίδη, Πέτκοφ και Μαλαδένη. Ο Ντέμις Νικολαίδης στο 32ο λεπτό του τελικού με το σκορ στο 0-0 σκοράρει έχοντας χρησιμοποιήσει το χέρι του και το παραδέχεται αμέσως στον διαιτητή Δούρο. Για αυτή του την πράξη τιμήθηκε αργότερα με το Διεθνές Βραβείο Fair Play.

0: ελαχιστή αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
6: Πριν από λίγο γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
7: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Action 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
1: Το γήπεδο του Παδάκου είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
2: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
3: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
0: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
4: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε.
5: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
6: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs στη Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι εδώ ένα δικό μας κορίτσι, μια δική μας παρουσιάστρια, η οποία θα μπορούσε κάλλιστα, έτσι, αν δεν μιλούσε ελληνικά και δεν καταλάβαινες ότι μιλάει ελληνικά εκείνη τη στιγμή και έβαζες μια άλλη, την έβαζα να μιλήσει αγγλικά, μια χαρά στην αμερικάνικη τηλεόραση θα ήταν η δική μας τώρα Κουτροκόη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που
1: ήρθες. Αλήθεια τώρα.
0: Γιατί καλά δεν το έχουν πει. Αμερικάνικη ειδησιογραφική εκπομπή, μια χαρά.
1: Ναι. Δεν το είχα σκεφτεί. Μπορούσα να αρχίσω να το σκέφτομαι.
0: Γιατί όχι.
1: Να φύγω.
0: Σκέψου αλλιάγαστη καριέρα έκανε. Δηλαδή ήταν εδώ, σε ένα κανάλι, μικρό, με προβλήματα με αυτά. Κανείς δεν του είχε δώσει σημασία και ξαφνικά στη Γαλλία είναι ο απόλυτος superstar.
1: Μου βάζεις ιδέες τώρα και θα δημιουργήσεις προβλήματα.
0: Που και μετά θα κυνηγάνε εμένα. Έφυγε ναι. Και φταίς εσύ.
1: Τη διεύθυνση σίγουρα.
0: Ναι.
1: Η ιδιοκτησία. Θα έχει θέμα.
0: Τάσεις φυγής έχεις γενικά στη ζωή σου.
1: Ναι, αλλά είναι οι συνθήκες της ζωής που πολλές φορές δεν μου επιτρέπουν να φύγω. Κατάλαβες, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Υπάρχουν συνθήκες στη ζωή που δεν επιτρέπουν να φύγεις.
1: Ναι. Έχεις και υποχρεώσεις στη ζωή.
0: Ναι, μα τις παίρνεις μαζί τις υποχρεώσεις.
1: Όχι. Δεν είναι τόσο εύκολο πάντα. Ναι. Εντάξει. Είναι, νομίζω ότι έρχεται βέβαια κατάλληλη στιγμή κάποια στιγμή που λες τώρα ίσως είναι το σωστό timing.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα δεν μου έχει τύχει να βρω αυτό το σωστό timing που λέμε για να την κάνω να φύγω.
0: Έχεις όμως νοερά ένα exit στο μυαλό σου.
1: Ναι. Και νομίζω ότι έτσι όπως είναι, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η καθημερινότητα των περισσότερων από εμάς, δηλαδή έτσι που μέσα στην πίεση με τους χρόνους που τρέχουμε, κάποια στιγμή περνάει πάντα από το μυαλό σου. Μήπως αν έκανα κάτι διαφορετικό θα ήταν καλύτερα.
0: Ανοιχτή ερώτηση. Εσύ την κοπανάς συνήθως? Όπως θες μπορούσα να το ερμηνεύσεις. Εγώ το ρωτάω γενικά.
1: Ναι.
0: Εσύ την κοπανάς.
1: Αντέχω, ναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φτάνω σε ένα σημείο, καθυστερώ να φύγω. Αλλά φεύγω.
0: Και αφήνεις
1: πίσω. Και μετά λέω, γιατί δεν έφυγα λίγο νωρίτερα.
0: Α, πάλι καλά, γιατί ξέρεις, οι άνθρωποι που φεύγουν, επειδή έχουν το βάρος της απόφασης, λένε πως έφυγα κακός.
1: Όχι, δεν το έχω πει ούτε μία φορά.
0: Λες, έπρεπε
1: πάντα λέω γιατί άργησα.
0: Ναι. Πολύ ωραία, λοιπόν. Θα επιστρέψουμε σε αυτά σε λίγο. Έχω διαβάσει δικές σου συνεντεύξεις και επειδή μου είναι σαν είσαι ένα ευάλωτο κορίτσι με πολύ δυναμικό προφίλ επαγγελματικό που όμως είναι ευάλωτο, μιλάει για την ευθραυστότητά της. Έχεις περάσει και τα προβλήματά σου.
1: Πολλά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λίγα. Μαζεύτηκαν πολλά την τελευταία δεκαετία.
0: Αισθάνεσαι ότι έτσι δηλαδή έχεις ταλαιπωρηθεί?
1: Ναι, αλλά τα έχω αφήσει. Δηλαδή, αποφεύγω να αναφέρομαι σε αυτά πλέον. Mm-hmm. Έχουν μείνει πίσω.
0: Έχεις μιλήσει για την περιπέτεια υγείας που είχες.
1: Ναι, έχω μιλήσει για την περιπέτεια υγείας μου. Πιο πολύ μίλησα γι' αυτό, όχι τόσο για να πω για τη δική μου περιπέτεια υγείας, αλλά για να δώσω αυτό που λέμε κουράγιο, θάρρος, μια ελπίδα σε κοπέλες, σε γυναίκες, οι οποίες ίσως μια φορά στη ζωή τους μπορεί να αντιμετωπίσουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Mm-hmm.
0: Πάει, πέρασε, τελείωσε.
1: Ναι, και δεν είναι εμπόδιο σε κάτι. Δηλαδή, ναι. Στις αποφάσεις μου δεν σκέφτομαι, α, έζησε αυτό, αλλά μήπως δεν. Όχι, προχωράμε. Δεν.
0: Το να έχεις περάσει ένα θέμα δύσκολο, έτσι. Που το σκέφτονται άλλοι και ανατριχιάζουν, για σένα πέρασε, δεν επιστρέφει, δεν τελείωσε. Σε κάνει να χαίρεσαι με κάθε βλακεία στη ζωή, είσαι τέτοιος άνθρωπος?
1: Όχι.
0: Είσαι γκρινιάρα.
1: Όχι, ούτε γκρινιάρα είμαι.
0: Ναι.
1: Ούτε γκρινιάρα θα έλεγα ότι είμαι. Ζω την καθημερινότητα όπως είναι. Mm-hmm. Ούτε είμαι του ουάου και να χαίρομαι, να είμαι χαζοχαρούμενη, ούτε είμαι της μιζέριας. Είμαι κάθε τι που γίνεται, το αντιμετωπίζω όπως είναι. Είμαι ρεαλίστρια. Είμαι λίγο κοινική, ίσως παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε.
0: Με τους ανθρώπους ενθουσιάζεσαι?
1: Αν δω κάτι πάνω του το οποίο αξίζει να ενθουσιαστώ, ναι. Αν όχι, όχι.
0: Συνήθως ενθουσιάζει με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά ή το βαθύτερο, η βαθύτερη ψυχή.
1: Το κάναμε αυτό.
0: Ναι.
1: Η βαθύτερη ψυχή.
0: Ναι, και τι, τίποτα. περίμενε. Κάτσε. Άρα ασχολήθηκες με τη βαθύτερη ψυχή και δεν ασχολήθηκες με το απ' έξω.
1: Εντάξει, μπορεί να τα συνδυάσει. Κοίτα, να δεις. Υπάρχουν και οι τυχερές γυναίκες που βρίσκουν, ας πούμε, συντρόφους οι οποίοι τα συνδυάζουν και τα δύο. Mm. Και τη βαθύτερη εσωτερική ψυχή. Και την εξωτερική εμφάνιση. Αυτές είναι οι πιο τυχερές, έτσι.
0: Θα πω τώρα μια κλεισέδουρα, την οποία πραγματικά την εννοώ. Ότι αν είναι ο άνθρωπος, ξέρεις, έχει κάποια προσόντα έτσι και είναι καλός χαρακτήρας και έχει ενδιαφέρον και είναι έξυπνος και αυτά. Με κάποιο, μπορεί να μην είναι ο Brad Pitt, Αλλά μπορεί να.
1: Δεν,
0: το ξέρω, το έχουμε ξανασυζητήσει. Δεν θα τσακωθούμε ποτέ για τον Brad. Μπορείς να έρθεις ξανά στην Ελλάδα, δεν θα τσακωθούμε. Ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια κοινοβολία και για τις γυναίκες και για τους άντρες ισχύει αυτό.
1: Ναι, ισχύει. Ναι. Συμφωνώ ότι ισχύει αυτό. Mm-hmm. Ναι, εντάξει, κοίτα, ένας άνδρας ή μια γυναίκα που εκπέμπουν αυτή την ακτινοβολία, σίγουρα θα κεντρήσουν το ενδιαφέρον μου, έτσι. Ναι. Εσύ δεν ξέρω, εσύ αναφέρεσαι σε ποιον.
0: Δεν είπα τίποτα. Εγώ δεν είπα τίποτα. Εσύ λες, εγώ κάνω ανοιχτές ερωτήσεις, κάθομαι στη γωνιά μου, στην πράσινη πολυθρόνα μου και από εκεί πέρα οι καλεσμένοι λένε. Δεν έχεις τώρα σχέση. Το πήγαινα αφού, δεν το πήγαινα αφού.
1: Αυτό εννοείς. Όχι, όχι. Ναι. Δεν έχω. Δεν έχω από επιλογή.
0: Αυτό το από επιλογή τι πάει να πει. Από επιλογή δεν είναι όλα.
1: Από επιλογή είναι όλα, ναι. Εντάξει. Ναι. Δεν έχω από επιλογή με την έννοια ότι δεν ήθελα και δεν θέλω να έχω κάτι αυτή τη
0: στιγμή. Ότι θα δυσκολευόσουν τρομερά, δηλαδή. Εντάξει. Κάτι θα βρίσκαμε. Δηλαδή, περίμενε.
1: Θα σε έπαιρνα τηλεφωνάκι, σου έλεγα. Ναι, θα κάνει κάτι.
0: Ναι. Όταν λες από επιλογή, δηλαδή μπορεί να παρουσιαστεί κάτι και να πεις όχι, είμαι σε μια φάση που δεν θέλω καθόλου να ασχοληθώ.
1: Όχι, είναι κάτι που δεν απασχολεί να το κυνηγήσω εγώ. Δηλαδή, ναι. Αν τύχει, αυτό που λέμε, αν τύχει και γνωρίσεις, να γνωρίσω έναν άνδρα ο οποίος θα μου κεντρήσει το ενδιαφέρον και μέσω κοινών γνωστών, παρέας, δουλειάς, δεν ξέρω πώς.
0: Ναι.
1: Εκεί γιατί όχι. Απλώς δεν είναι κάτι το οποίο το κυνηγάω, δεν είναι κάτι για το οποίο τρέχω αυτή τη στιγμή. Ας πούμε.
0: Αν είσαι τόσο αυτόνομη, πού είσαι, έτσι μεγαλώνεις και το γιο σου μόνη σου και όλα μια χαρά. Αρχίζεις μερικές φορές, στο λέω γιατί το σκέφτομαι εγώ, ότι ίσως παρά είμαι αυτόνομο άτομο και μπορεί και η ζωή μου να είναι. Ή αν δεν έχει, μπορεί να έχει σύντροφο, αλλά να μην έχει το κλασικό το μικρό σπίτι στο λιβάδι, ρε παιδί μου. Μπορεί να είναι κάπου αλλού, αυτό, από μακριά και αγαπημένη.
1: Κοίτα να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι γενικά οι σχέσεις μπορούν να λειτουργήσουν και σε απόσταση. Θέλω να πω ότι το να έχεις ένα σύντροφο στη ζωή σου δεν σημαίνει ότι πρέπει κατευθείαν να ανταλλάξετε, ας πούμε, βέρες, να μείνετε κατευθείαν μαζί στο σπίτι, να συζήσετε, να κάνετε τα πάντα από κοινού, να βγαίνετε με τις ίδιες παρέες, να βλέπετε μαζί τις ίδιες ταινίες, να αθλείστε και οι δύο να ακολουθείτε το ίδιο άθλημα. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει και μια ανεξαρτησία μέσα στο ζευγάρι.
0: Για σένα. Άλλοι θέλουν να είναι. Έχεις δει τα κοινά προφίλ που έχουν στα social media, που είναι και οι δύο. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
1: Καταπληκτικό.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Κάνω και like.
0: Οπότε δεν φοβάσαι ότι μπορεί να είσαι άνθρωπος φτιαγμένος για να είναι ανεξάρτητος. Δεν λέω μόνη, ανεξάρτητος.
1: Όχι, καθόλου. Μου αρέσει αυτό.
0: Ναι.
1: Μου αρέσει η ανεξαρτησία μου, την απολαμβάνω. Νομίζω ότι οτιδήποτε άλλο διαφορετικό θα με πίεζε.
0: Έχεις βρεθεί πιεσμένη στη σχέση.
1: Ναι, θέλω να έχω εγώ την πρωτοβουλία και για τις κινήσεις μου και για τη ζωή μου. Δεν θέλω κάποιος άλλος να αναλαμβάνει τα ενία της δικής μου της ζωής.
0: Στη σχέση όμως θα κάνεις υποχώρηση. Γιατί σε ρωτάω.
1: Γιατί, μπορεί να υπάρχει και μια ισορροπία, λίγο balance σε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, μπορεί να υπάρχει ισορροπία, όντως. Ωραία, κάτσε περίμενε, θα ξαναγυρίσω τα κομμενικά όταν θα έχεις χρειαστεί. Ο γιος σου ισχύει ότι έχει μια συνήθεια που την έχει πάρει από σένα, έτσι. Γιατί εσύ ως δημοσιογράφος κρατάς μια ατζέντα που έχεις όλα τα τηλέφωνα όλων.
1: Το παιδάκι αυτό από μικρό με έβλεπε εμένα να παρακολουθώ.
0: Ναι,
1: έτσι. Αυτό το παιδάκι λοιπόν με έβλεπε εμένα από πολύ μικρό να παρακολουθώ, ξέρεις, όλο εκπομπές, ενημερωτικές, δελτία ειδήσεων και μονίμως η μαμά ήταν με το κινητό στο χέρι να σημειώνει τηλέφωνα, να παίρνει τηλέφωνα, να κλείνει καλεσμένους, να λέει στον τάδε υπουργό, σε περιμένω να έρθει στην εκπομπή, πότε να το κανονίσουμε.
0: Ναι.
1: Οπότε έβλεπε μονίμως ένα τηλέφωνο της μαμάς που το έπαιρνε για να παίξει κάποιο παιχνιδάκι ίσως. Με πάρα πολλά τηλέφωνα. Μου λέει, μαμά, πόσα τηλέφωνα έχεις.
0: Ναι.
1: Του λέω περίπου 10-12 χιλιάδες τηλέφωνα.
0: Έχεις τόσα πολλά τηλέφωνα.
1: Έχω.
0: Έχεις 10-12 χιλιάδες.
1: Έχω 12 χιλιάδες τηλέφωνα, τα οποία όμως είναι από όλους τους καλεσμένους. Δηλαδή, από τον καλεσμένο που θα έχω έναν ιδιοκτήτη κάμπινγκ στην Κρήτη, που τον έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή για να βγάλουμε πώς πηγαίνουν τα κάμπινγκ, αν πηγαίνει ο κόσμος στα κάμπινγκ. Μέχρι τον υπουργό, ας πούμε. Οπότε όλα αυτά υπάρχουν σε μία ατζέντα στο κινητό μου και έχει αποκτήσει τη συνήθεια. Ζήλεψε και θέλει και αυτός ξαφνικά να έχει πάρα πολλά τηλέφωνα.
0: Ναι.
1: Και διαρκώς μου λέει, μαμά, σε παρακαλώ, μπορείς να μου βρεις το τηλέφωνο αυτού. Λέω, πώς να στο βρω αυτό το παιδί με το τηλέφωνο, τι να του πω.
0: Ναι.
1: Μου λέει, έλα, μπορείς. Γιατί μου ζητάει από καλλιτέχνες.
0: Ο οποίος δεν παίρνει τηλέφωνο ποτέ.
1: Δεν παίρνει.
0: Θέλει να είναι δικτυωμένος όμως.
1: Θέλει να έχει ατζέντα. Θέλει να έχει ατζέντα, αλλά ζητάει από ηθοποιούς.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει μια καλλιτεχνική φλέβα, του αρέσει και το θέατρο, του αρέσει και ο κινηματογράφος, του αρέσει και το τραγούδι, τραγουδάει στο σπίτι πάρα πολύ. Οπότε μου ζητάει Θέλω, μου λέει, του τάδε τραγουδιστή. Θέλω του τάδε ηθοποιού. Εν τω μεταξύ, εγώ στην ατζέντα μου έχω τα πάντα. Τα μοναδικά τηλέφωνα που δεν έχω είναι από τον καλλιτεχνικό χώρο. Δηλαδή από ηθοποιού. Γιατί ποτέ δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, οπότε δεν έχει χρειαστεί. Οπότε αυτά τα τηλέφωνα μου λείπουν.
0: Είδες όμως το παιδί ότι από τη μία και κάνει κάτι που κάνεις εσύ, έτσι, απ' την άλλη θέλει να έχει και το δικό του τρόπο.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μου λέει, δεν θα τους πάρω. Βρες μου τα τηλέφωνα, δεν θα τους πάρω. Θέλω όμως να φτιάξω την ατζέντα μου από μικρός. Σκέψου τι ατζέντα θα έχει όταν μεγαλώσει. Θα πάρει και τα δικά μου, θα την πουλήσει.
0: Ναι. Το πιο σπάνιο τηλέφωνο που είσαι στην ατζέντα σου, το καλύτερό σου.
1: Τώρα, πιο σπάνιο. Τώρα ναι. Με πιάνεις έτσι.
0: Ναι, αυτό το τηλέφωνο που λες, έχω και αυτό το τηλέφωνο, yes, έχω αυτό το τηλέφωνο.
1: Θα επανέλθουμε μετά σε αυτό το ερώτημα.
0: Το σκέφτεσαι τώρα, που είπες σκέφτεσαι ποιο είναι το καλύτερο.
1: Ποιο είναι, ναι.
0: Πόσο είναι ο γιος σου?
1: Ο γιος μου είναι 12,5, είναι πρώτη γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Και περνάει καλά, το απολαμβάνει. Του αρέσει το γυμνάσιο πιο πολύ από το δημοτικό. Είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Νομίζω ότι έτσι είναι. Γιατί κρατάει πολύ το δημοτικό σχολείο και τα παιδιά έχουν μεγαλώσει.
1: Τι είναι γι' αυτό. Νομίζω ότι βαριούνται που έχουν ένα δάσκαλο. Ενώ τώρα η εναλλαγή των καθηγητών και η εναλλαγή των μαθημάτων με πρόσωπα καθηγητές, διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετικές παραξενιές ο καθένας. Νομίζω ότι τα παιδιά τα γοητεύει αυτό περισσότερο. Στοιχηματίζουν λίγο με το ποιον θα τα πάνε καλά, ποιον δεν συμπαθούν, ποιον συμπαθούν. Είναι κάπως έτσι.
0: Αν ρωτούσα το περιβάλλον του σχολείου, τους άλλους γονείς, θα έλεγα αυτή πώς την έχετε δει, τι μαμά είναι, τι θα μου λέγανε.
1: Για μένα.
0: Όχι τι είσαι στην πραγματικότητα, τι νομίζουν οι άλλοι.
1: Της γειτονιάς, κανονικά. Της γειτονιάς, η μαμά της γειτονιάς. Με τις άλλες μαμάδες γνωρίζομαι, είμαστε, συναντιόμαστε, καλημέρες, καλησπέρες, καληνύχτες, στις ίδιες δραστηριότητες τα παιδιά. Κανένα θέμα.
0: Και βγάζει και το σκύλο. Και όποιος βγάζει σκύλο, μαθαίνει
1: γειτονιά.
0: Ζω
1: έναν πρωτόγνωρο έρωτα.
0: Ναι.
1: Δεν είχα ποτέ σκυλάκι στη ζωή μου και δεν μεγάλωσα και σε σπίτι που ξέρεις με γονείς οι οποίοι μας παρότριναν να είμαστε έτσι φιλόζωες και εγώ και η αδερφή μου. Δεν μας φέρανε ποτέ ζωάκι στο σπίτι. Μεγάλωσα κάνα ψαράκι, ξέρεις τα κλασικά εκεί, τις χελονίτσες. Και επέμενε πάρα πολύ ο Λευθέρης. Μαμά, θέλω σκυλάκι, θέλω σκυλάκι. Από πολύ μικρός.
0: Α, τι ωραίο σκυλάκι.
1: Ναι, αυτή είναι η Τσέλση. Αυτή είναι η Τσέλση, την οποία.
0: Από την κόρη του Κλίντον, το. Σκεφτήκατε το όνομα.
1: Θα μπορούσα να πεις από την ομάδα.
0: Α, σωστά. Εγώ σκέφτηκα.
1: Όχι, έχω να σου πω ότι. Κοίτα εδώ μια γλύκα.
0: Είναι Τζακ Ράσελ.
1: Είναι Τζακ Ράσελ με κοκόνι. Είναι η μία
0: μου. Το κοκόνι σας έσωσε, γιατί το Τζακ Ράσελ είναι σαν να έχει πιει το σκυλί πολλούς καφέδες.
1: Ποιος σου είπε ότι δεν έχει πιει πολλούς καφέδες? Αυτό είναι φωτογραφία, δεν είναι βίντεο.
0: Οπότε τι κάνεις με ένα σκυλί το οποίο είναι πολύ δραστήριο?
1: Τίποτα. Το βγάζεις δύο φορές την ημέρα βόλτα και μέσα στο σπίτι χαδάκια, παιχνιδάκια.
0: Ναι.
1: Είναι καλή. Είναι 8 μηνών. Μου τη στείλανε σε μια φωτογραφία. Είχα πει: ψάχνει παιδιά, ο Λευθέρης θέλει σκυλί. Με έχει τρελαίνει. Αν δείτε κανένα σκυλάκι έτσι γλυκούλικο, αλλά θέλω να υιοθετήσω κάποιο, να μην αγοράσω, ας πούμε, σκυλί.
0: Βέβαια, ναι.
1: Και μου στείλανε μια φίλη μου μια φωτογραφία. Μου λέει: κοίτα αυτό. Και με το που την είδα, ενώ είχα δει πάρα πολλά και δεν μου είχαν κάνει κλικ, μόλις την είδα, την ερωτεύτηκα. Και ήταν στην Καρδίτσα, σε μια φιλοζωική, στο Pepi Strays εκεί στην Καρδίτσα. Μια πολύ καλή κυρία, η οποία και αυτή πολιτικός μηχανικός εγκατέλειψε τα πάντα. Πήγε, άνοιξε μια φιλοζωική στην Καρδίτσα και ζει εκεί και φροντίζει σκυλάκια. Και της λέω, σας παρακαλώ, θέλω την Τζέλση. Και μου τη στείλανε με pet taxi εδώ στην
0: ωραία.
1: Αθήνα.
0: Ναι. Ναι.
1: Και ξαφνικά βρέθηκα με ένα σκυλί κάτω από το σπίτι μου βράδυ που μου τη φέρανε από την Καρδίτσα και έπρεπε να το φροντίσω. Και εκεί ξεκίνησε μια ιστορία αγάπης.
0: Από τις καλύτερες μέρες της οικογένειας.
1: Δεν το έχουμε μετανιώσει λεπτό. Παρά το γεγονός ότι έχει φάει 3 παπλώματα, 15 μαξιλάρια και όλα τα υπόλοιπα και τον καναπέ, ας πούμε. Δεν το έχουμε μετανιώσει μια στιγμή.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι γλυκά.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα στα δύσκολα που είναι το κομμάτι το επαγγελματικό.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολο για σένα? Είναι το δύσκολο κομμάτι της ζωής σου?
1: Όχι. Όχι. Γιατί το κάνω πάρα πολλά χρόνια, οπότε έχει, πώς να σου το πω, είναι μέσα στο DNA μου όλο αυτό. Χωρίς αυτό, σε πληροφορώ ότι νιώθω ότι κάτι μου λείπει. Αν δεν υπάρχει
0: στην καθημερινή.
1: Δηλαδή, τα Σαββατοκύριακα που παραχαλαρώνω, ας πούμε, ζορίζομαι λίγο μέχρι να. Το Σάββατο ζορίζομαι. Την Κυριακή που έχω καταχαλαρώσει, είμαι καλά. Το Σάββατο που ξυπνάω και ξεκινά μια μέρα χωρίς αυτή την υποχρέωση, ας πούμε, τη δουλειά που λέμε. Κάπως ψάχνω να βρω τις ισορροπίες μου, τους χρόνους μου.
0: Είναι η αδρεναλίνη ή είναι το να βγω στο γυαλί? Το οποίο εγώ δεν το θεωρώ και τόσο κακό. Δηλαδή, εδώ οι άνθρωποι από τότε που βγήκαν τα social media, θέλουν οι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την επικοινωνία κάθε μέρα να φωτογραφίζονται και να βγαίνουν. Δηλαδή, έχει και κάτι.
1: την ίδια.
0: Ωραίο, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και αρχέγονο να με δούνε. Ξέρω, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει. Θέλουμε να μας βλέπουν οι άλλοι. Σου λείπει το να σε δούνε ή είναι η αδρεναλίνη Όχι, του ζωντανού.
1: Την ίδια αδρεναλίνη, νομίζω, αισθανόμουν και όταν ήμουν ρεπόρτερ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και ήμουν στο πεζοδρόμιο και έκανα το ρεπορτάζ. Την ίδια αγάπη ένιωθα για αυτή τη δουλειά. Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι στο γυαλί ή δεν είσαι στο γυαλί. Mm-hmm. Και πίσω από το γυαλί να είσαι και να μην φαίνεσαι και καθόλου, ούτε κάνεις το ρεπορτάζ και αρχίσεις ταξία να κάνεις, αυτή η δουλειά έχει την ευλογία αυτή, ότι δεν τη βαριέσαι ποτέ.
0: Δεν έχεις...
1: Γιατί κάθε μέρα είναι διαφορετική. Ναι. Δεν έχει αυτό που λέμε τη βαρεμάρα, έτσι. Δεν έχει αυτό το κάθε μέρα στο γραφείο. Δεν θα μπορούσα να κάνω μια τέτοια δουλειά, μια δουλειά γραφείου, ας πούμε.
0: Έχει και γραφείο, βέβαια.
1: Τώρα έχει και γραφείο. Έχει και γραφείο, αλλά είσαι με τα 15 τηλέφωνα.
0: Και με την ατζέντα την τεράστια.
1: Δεν είναι τώρα. Αυτό δεν είναι μια δουλειά, ας πούμε, που μπορείς να τη βαρεθείς, να μιλάς με τόσο κόσμο διαρκώς. Δεν
0: βαριέσαι. Το πιο πολύτιμο τηλέφωνο που σου ήρθε, ποιο είναι?
1: Όχι.
0: Όχι. Δεν θες να πεις, δεν θες να χαλάσεις.
1: Όχι.
0: Την καρδιά στα άλλα τηλέφωνα, στους άλλους αριθμούς.
1: Όχι, και είναι και πολύ.
0: Okay, ωραία. Επομένως, σου λείπει αυτό, σου λείπει η δουλειά σου πολύ. Και τώρα θα σε ψυχοπλακώσω, γιατί είσαι πάρα πολύ νέα, έχεις ακόμη άλλη τόση καριέρα και βάλε. Αλλά, ξέρεις, οι άνθρωποι που είναι ερωτευμένοι με τη δουλειά τους και αρχίζουν και ερωτεύονται και το σκυλί τους και τη ζωή τους εκτός, γιατί αυτό είναι προϊόν ωριμότητας, κατάλαβες θέλω να πω. Σκέφτεσαι τον, ίσως να πρέπει να δουλεύω λιγότερο κάποια στιγμή στη ζωή μου.
1: Ναι, το έχω σκεφτεί αυτό και με έχει απασχολήσει. Όπως με έχει απασχολήσει επίσης και το επόμενο βήμα μου στο μέλλον, ποιο θα είναι. Έτσι, δηλαδή, δεν ξέρω αν θα είναι πάντα η τηλεόραση. Μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Στο χώρο με αυτό, αλλά κάτι διαφορετικό. Αλλά νομίζω ότι είναι νωρίς να αγχωθώ γι' αυτό. Το είπες και εσύ μόνη σου, ότι έχω καιρό μπροστά μου.
0: Έχεις πάρα πολύ καιρό. Και ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που είναι 20 χρονών παιδιά και σκέφτονται τη σύνταξη.
1: Όχι, αυτό νομίζω ότι είναι λίγο μίζερο. Είναι λίγο μίζερο.
0: Είναι όπως το βλέπεις.
1: Λίγο μίζερο το να σκέφτεσαι σε αυτήν την ηλικία. Το πότε θα ολοκληρώσεις, ας πούμε, την επαγγελματική σου σταδιοδρομία, το βρίσκω μίζερο.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να απολαμβάνεις την καθημερινότητά σου. Αν δεν απολαμβάνεις, τι το κάνεις. Άλλαξε δουλειά.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Ο καθένας έχει τη δική του. Το πώς το βλέπει. Οι γονείς σου κάνανε, ήταν και αυτοί αγαπούσαν πολύ τις δουλειές τους, γιατί λένε ότι είναι κάτι που το μαθαίνουμε στην οικογένεια, τη σχέση μας με τη δουλειά μας.
1: Οι γονείς δεν είχαν καμία σχέση με αυτό, με τη δημοσιογραφία. Αν αγαπούσαν τη δουλειά τους.
0: Μπορεί να αγαπούσαν τη δουλειά τους.
1: Η μαμά μου ήταν καθηγήτρια αγγλικών. Έχουν πάει σύνταξη φυσικά. Οι γονείς μου είναι στη σύνταξη και τους αγαπώ πολύ. Ο πατέρας μου ήταν στο δημόσιο.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι γύριζαν σπίτι και μιλούσαν για τη δουλειά τους πάρα πολύ. Η μαμά μου έκανε και πάρα πολλά ιδιαίτερα. Δηλαδή, είχα τη δουλειά της μέσα στο σπίτι. Μεγάλωσα με τους μαθητές της μαμάς μου.
0: Έρχονταν τα παιδάκια στο σπίτι να κάνουν.
1: Έρχονταν σπίτι.
0: Ναι. Τι καθηγήτρια ήταν η μαμά σου,
1: Αγγλικών.
0: Ήταν η αυστηρή Αγγλικού.
1: Τι καθηγήτρια.
0: Η αυστηρή Αγγλικού, η καλή Αγγλικού.
1: Ήταν καλή Αγγλικού, με πολλές επιτυχίες για τις μαθητές της. Δεν τα κατάφερε τόσο καλά με εμάς. Δεν ασχολήθηκε πάρα πολύ με τα δικά μας, δηλαδή τη δική μας πρόοδο στο σχολείο. Δεν θυμάμαι σχεδόν ποτέ τη μαμά μου από πάνω μου να κάθεται και να προσπαθεί να με βάλει να διαβάσω ή να μου διδάξει, τίποτα. Ήμασταν στον αυτόματο.
0: Οι γονείς σου ήταν σε περιμένουν σπίτι. Θεσσαλονίκη μένουν, έτσι.
1: Θεσσαλονίκη μένουν.
0: Ναι. Για να έρθει τώρα και να είναι ευχαριστημένη, τι ετοιμάζουν,
1: Το σπίτι όλο γίνεται χαμός εκεί, πεντακάθαρο, στρωμένα τα πάντα όλα, πεντακάθαρα. Φαγητά, όπως καταλαβαίνεις, με παίρνει η μητέρα μου τηλέφωνο, μου λέει τι έχεις όρεξη να φας με το που θα φτάσω,
0: ναι.
1: Τι έχεις όρεξη να φας τη δεύτερη μέρα, τι έχεις όρεξη να φας την τρίτη μέρα. Βέβαια τώρα τον πρώτο λόγο μεταξύ μας, δεν τον έχω εγώ πια.
0: Τον έχει ο γιος σου.
1: Ναι. Ναι, και είναι με δυσαρεστεί πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, δυσανασχετώ καμιά φορά, γιατί πλέον η μητέρα μου δεν με ρωτάει τίποτα για μένα.
0: Ναι.
1: Ρωτάει μόνο τον εγγονό της. Τι θέλεις να σου φέρω, τι θέλεις να σου πάρω. Εγώ τίποτα,
0: σου
1: ό,τι
0: εξηγεί,
1: βρω εκεί.
0: Σου λέει με λεπτομέρειες πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σημασία. Δηλαδή σου λέει έφαγε το κοκκινιστό και έφαγε και οι τηγανιτές πατατούλες. Σου λέει τέτοια.
1: Τα λέει, ναι.
0: Γιατί το κάνουν αυτό,
1: θα γίνουμε
0: έτσι. Θα γίνουμε έτσι, μάλλον θα γίνουμε έτσι. Έχεις ακόμα το παιδικό σου δωμάτιο.
1: Ναι, το έχω και με τα πράγματά μου μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Και με τα πράγματά μου και με... πολλές αναμνήσεις ζωντανές στο παιδικό μου δωμάτιο. Δηλαδή και φωτογραφίες και βιβλία μου από το δημοτικό.
0: Ναι.
1: Και τα μετάλλια μου από το κολυμπητήριο.
0: Από την κολύμβηση, γιατί είσαι καταπληκτική κολυμβήτρια.
1: Και τα κύπελά μου. Βέβαια κάποια μου τα έχει φέρει και μου λέει πάρε και εσύ να έχεις κάτι εδώ, γιατί δεν χωράνε, ορίστε. Παρέ να τα δείχνεις και στο γιο σου.
0: Γιατί σάρωνες. Το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή.
1: Ωραία χρόνια εκείνη, ήταν πολύ ωραία χρόνια.
0: Επίσης πρέπει να πω ότι πάντα είσαι κομψή, αλλά είσαι πιο κομψή από ποτέ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πισίνα.
1: Όχι. Mm-hmm. Όχι. Γυμναστήριο, το οποίο πάντα το είχα όμως στη ζωή μου. Ναι. Και πιο σωστή διατροφή. Είχα πέσει σε αυτή την παγίδα λόγω του ρυθμού που είχα στην καθημερινότητά μου. Και μπορεί, ας πούμε, να έτρωγα μόνο μία φορά τη μέρα.
0: Ναι.
1: Και ήταν πολύ λάθος αυτό. Και πήρα κάποια κιλά, αρκετά θα έλεγα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, πέρσι. Mm-hmm. Και λέω, όπα, δεν γίνεται. Πρέπει αυτό να το διευθετήσουμε. Πρέπει να δούμε τι έχει γίνει. Και πολύ απλά διαμόρφωσα έτσι το πρόγραμμά μου και είπα ότι θα κάνω, θα έχω τρία γεύματα την ημέρα, όπως κάθε φυσιολογικός άνθρωπος.
0: Άρα είσαι με το ταπεράκι στη δουλειά.
1: Κοίτα, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, θα φέρω και τα περάκια στη δουλειά. Τα υπόλοιπα δύο γεύματα είναι σπίτι, ας πούμε. Θα φέρω και στη δουλειά και τα άλλα στο σπίτι. Και από τότε που ξεκίνησα και πάλι να έχω μια πιο σωστή διατροφή, δηλαδή το πρωινό μου, το μεσημεριανό μου και το βραδινό μου, το οποίο θα το φάω όποια ώρα θέλω. Δεν θα το φάω μέχρι τις 8, μέχρι τις 7, μέχρι τις 6 και θα τρέχω.
0: Αν δεν κάνεις τέτοια αυστηρή δίαιτα.
1: Όχι, δεν έχω κάνει αυστηρή δίαιτα. Φύγανε νεράκι αυτά τα κιλά τα περιτά, πολύ γρήγορα, χωρίς να ζοριστώ επίσης. Απλώς. Έφτιαξα λίγο την καθημερινότητά μου προς το φαγητό.
0: Δεν είναι και μια ωραία αυτοφροντίδα που βγάζει στο τάπερ όλο εγωισμό. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε γύρω-γύρω και λες τώρα εγώ θα φάω τα γιουβαλάκια μου, με συγχωρείτε.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι, θα σου πω κάτι, εδώ στη δουλειά και νομίζω ότι σε όποιο κανάλι και αν έχω εργαστεί, όλοι οι συνάδελφοι, επειδή περνάμε πάρα πολλές ώρες, πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή μας.
0: Παίζει τάπερ πολύ.
1: Παίζει πάρα πολύ τάπερ. Ναι. Οπότε δεν έχω νιώσει ποτέ άβολα με αυτό.
0: Ναι.
1: Παίζει πολύ τάπερ.
0: Και αφού γκρεμίσαμε την εικόνα όλων των anchor women, anchor men, όλα αυτά, και φανταστείτε τους όλους αυτούς που βλέπεις τη τηλεόραση και τους θαυμάζετε ότι κάπου υπάρχει ένα ταπεράκι και ένα ψυγείο το οποίο το βγάζουν με σχολαστικότητα και τρώνε. Να πούμε και για την εκπομπή. Κάθε μέρα, action τώρα. 9 και 50.
1: 10 παρά 10. 9... Γιατί του λες 9.50. 10 παρά 10 το πρωί. Ναι. Πιο εύηχο είναι. 10 παρά 10 το πρωί με μία.
0: Ναι.
1: 3 ώρες και 10 λεπτά στον αέρα. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο. Επιδιώκουμε να τιμήσουμε τον τίτλο της εκπομπής. Action τώρα, ό,τι συμβαίνει, να γίνεται. Να το βλέπει ο τηλεθεατής στον αέρα. Είμαστε παρέα του. Ναι. Μπορεί, το έχω ξαναπεί, να μην βλέπει εκείνη την ώρα. Μπορεί να είναι στην κουζίνα και να μαγειρεύει. Μπορεί να κάνει τη γυμναστική του στο άλλο δωμάτιο. Μπορεί να αράζει στον καναπέ του και να μην θέλει να βλέπει εικόνα. Mm-hmm. Σημασία έχει να ακούει. Γρήγορη αναλλαγή θεμάτων, αλλά να έχει μια σφαιρική εικόνα του τι έχει συμβεί μέχρι εκείνη την ώρα. Εκείνο το τρίωρο, ας πούμε, και τι έχει γίνει μέχρι εκείνη την ώρα και ότι γίνεται εκείνη την ώρα.
0: Εντάξει, είναι δηλαδή τηλεοπτικό ραδιόφωνο. Πάντως πρέπει να πω ότι. Εντάξει, καλός είναι και ο συμπαρουσιαστής. Τον περιμένω εδώ την επόμενη εβδομάδα, τον κύριο Γρηγοριάδη. Αλλά νομίζω ότι οι τηλεθεατές έχουν ένα πάρα πολύ καλό λόγο και να βλέπουν την εκπομπή, όχι μόνο να την ακούνε. Από αυτές τις 3 ώρες, τι είναι πιο δύσκολο?
1: Το πιο δύσκολο κομμάτι της εκπομπής ποιο είναι? Η τελευταία ώρα.
0: Γιατί, δεν βγαίνει?
1: Πάντα περνάει πιο δύσκολα. Mm-hmm. Η τελευταία ώρα, αν ξέρεις τι, το δύσκολο σε αυτήν την εκπομπή είναι ότι αν δεν έχεις πάρα πολλά θέματα επικαιρότητας, γιατί σου λέω, ο ρόλος αυτής της εκπομπής είναι αυτός. Mm. Αν δεν έχεις πάρα πολλά εκείνη την ώρα σε εξέλιξη, πρέπει να έχεις θέματα επικαιρότητας που θα κρατήσουν τον τηλεθεατή.
0: Ναι.
1: Τις πρώτες 2 ώρες συμπυκνώνουμε όλη την επικαιρότητα στο πρώτο 2ωρο. Οπότε για να μπορέσεις να κρατήσεις τον τηλεθεατή, η τρίτη ώρα, αν δεν έχεις, επαναλαμβάνω, ένα γεγονός, είναι πιο δύσκολο να μείνει εκεί. Οπότε πάντα σε ζορίζει λίγο περισσότερο.
0: Ό,τι λοιπόν συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, μπορεί να το δει σε εσάς ο τηλεθεατής. Εδώ στο Action, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ ακόμη μία φορά. Περιμένω να δω ιδιαίτερα τι είναι ακριβώς.
1: Θα μου τη δώσεις. Και περιμένεις και το πιο έτσι περίεργο ιδιαίτερο τηλέφωνο που έχω μέσα στην ατζέντα.
0: Ναι.
1: Την επόμενη φορά.
0: Ναι, είδατε, όχι μόνο, δηλαδή κάνει και teaser. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ. Μην φύγετε, γιατί έχουμε κι άλλο καλεσμένο. Δεν ξέρω αν έχει φέρει τάπερ μαζί του. Μπορεί.

0: έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
2: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
3: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
4: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
5: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
6: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε.
7: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
8: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs στη Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
10: Σταμάτα, σου μιλάω.
11: Παράτα με.
9: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστήριων στην Ελλάδα.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Joker, πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin, winning awaits.
4: Είμαστε αερά.
5: Αθλητικό FC.
0: Πιο αέρα δεν γίνεται.
5: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Μαζί μας είναι μια ηθοποιός που είναι γενικά δημιουργικό άτομο. Κάνει και άλλα πράγματα εκτός από το να είναι ηθοποιός. Είναι γαλλοτραφής και νομίζω ότι φοράει ένα φόρεμα που με κάνει να θέλω να πετάξω τα χαρτιά μου και να πάμε να πιούμε κοκτέιλ με την Εύα Κοτανίδη.
7: Χαίρετε, Αθηναϊδά. Τι κάνεις?
6: Είμαι μια χαρά. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες για ακόμη μια φορά.
7: Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ.
6: Ποιος είναι ο λόγος που μαζευτήκαμε σήμερα εδώ, αφού δεν μπορούμε να τα αφήσουμε?
7: Εκτός ότι θέλαμε να τα πούμε και να σε δω εγώ τουλάχιστον ξανά. Ναι. Μήπως εννοείς την παράσταση?
6: Βεβαίως την παράσταση, εννοώ την παράσταση. Τι είναι αυτή η παράσταση? Είναι πάλι κάτι που έχεις βρει εσύ?
7: Ναι, είναι κάτι που έχω βρει εγώ μαζί με το σκηνοθέτη που είναι και συνεργάτης μου, ο Σωτήρης ο Καραμεσίνης. Είναι η δεύτερη φορά που συνεργαζόμαστε τώρα, ας πούμε, στη σειρά. Είναι ένα έργο του Βασίλη Κατσικονούρη. Mm-hmm. Ανήκει στην τριλογία των ανυπεράσπιστων, έτσι τους λέει ο Βασίλης. Ο πρώτος ανυπεράσπιστος είναι από το Γάλα, ο ήρωας του θεατρικού έργου το Γάλα. Το άλλο είναι η Αγνοούμενη. Mm-hmm. Και το τρίτο τώρα είναι η ζωή στα χέρια της. Mm-hmm. Είναι οι τρεις πρωταγωνιστές, ας πούμε, οι ήρωες, είναι, τους λέει ανυπεράσπιστος ο Βασίλης, γιατί είναι, δεν εντάσσονται τόσο εύκολα στο σύστημα, ο καθένας για τους δικούς του λόγους.
6: Ωραία. Υπάρχει όμως ο ανένταχτος και ο ανυπεράσπιστος. Ο ανένταχτος είναι συνήθως και ανυπεράσπιστος?
7: Έτσι όπως το παρουσιάζει ο Βασίλης, ναι, γιατί είναι εκμεταλλευόμενοι με έναν τρόπο από το σύστημα. Τουλάχιστον στο δικό μας έργο, ας πούμε στο Γάλα. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει κάποια ψυχιατρικά προβλήματα και δυστυχώς δεν του επιτρέπεται να ζήσει μια φυσιολογική ζωή. Δεν του επιτρέπεται από τον περίγυρό του.
6: Ναι, με αλφαγιώτα, ναι.
7: Η μήνα στους αγνοούμενους είναι αυτή που επιμένει να εμένει στο παρελθόν, να εξετάζει ξανά και ξανά το παρελθόν. Μιλάει για τους αγνοούμενους της Κύπρου, είναι εκείνη που ακόμα ψάχνει. Η Φωτεινή, στην προκειμένη περίπτωση που την παίζει η Χριστίνα η Αλεξανιάν, είναι μια γυναίκα η οποία θέλει να ζει στον κόσμο της, θέλει να ζει στο όνειρό της, θέλει να ζει στη φαντασία της, θέλει να ζει στη δική της πραγματικότητα. Και ενώ όλοι της λένε προσγειώσου τέλος πάντων, τελικά την εκμεταλλεύονται και της κλέβουν ένα κομμάτι της δικής της πραγματικότητας.
6: Ο δικός σου ρόλος?
7: Ο δικός μου ρόλος είναι μια γυναίκα που είναι ενταγμένη στο σύστημα. Είναι η ξαδέρφη της Φωτεινής, είναι πλήρως ενταγμένη στο σύστημα. Είναι αρκετά, έως και κοινική έχει γίνει πια. Ανήκει στη διαφήμιση, ανήκει σε αυτό το κομμάτι, οπότε είναι αρκετά δυναμική και έτσι ενταγμένη, ας πούμε, στο...
6: Ναι, είναι τρομερή αερολογία, αλλά απολύτως ενταγμένη στο σύστημα.
7: Ακριβώς.
6: Εντάξει, δεν λέω ότι είναι αερολόγοι όλοι οι διαφημιστές, αλλά είναι ένα... Είναι μία βιομηχανία, δεν ξέρω πώς να την πω, που πουλάς και αέρα, γιατί θέλουν οι άλλοι να το αγοράσουν. Δεν είναι...
7: Απολύτως.
6: Ναι. Εσύ πού ανήκεις, πού θα έλεγες, πού τοποθετείς τον εαυτό σου στη ζωή?
7: Εγώ νομίζω ότι τα πρώτα χρόνια της ζωής μου ήμουνα σαν τη Φωτεινή, δηλαδή ζούσα λίγο στον κόσμο με έως και πολύ, θα έλεγα. Ναι. Εντάξει, για να είσαι και καλλιτέχνης, νομίζω ότι έχεις λίγο και ένα δικό σου, ένα άλλη, δικό σου σύμπαν.
6: Υπάρχει ένα πολύ ισχυρό σύστημα σε αυτό που κάνετε. Μια, υπάρχει πειθαρχία, δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει. Υπάρχει για να πραγματοποιήσεις αυτό που θες να κάνεις, πρέπει να ενταχθείς, έτσι δεν, δεν παίζεις θέατρο στον δρόμο.
7: Και το show system από μόνο του είναι ένα σύστημα.
6: Ναι.
7: Είναι ένα σύστημα.
6: Τα έχεις βρει ποτέ σκούρα με αυτό το σύστημα?
7: Φυσικά. Mm. Πάρα πολύ σκούρα τα έχω βρει. Και σκούρα και φωτεινά και ξανασκούρα και ξαναφωτεινά και γκρίζα και άσπρα και μαύρα. Από όλα. Είναι ένα σύστημα και αυτό το οποίο έχει τους δικούς του κανόνες. Άλλες φορές εντάσσεις σε περισσότερους κανόνες, άλλες φορές... Και είναι και πάει και ανάλογα με τις εποχές, ανάλογα με τις συνεργασίες, ανάλογα με το πώς εξελίσσεσαι και εσύ μέσα στη δουλειά σου.
6: Το είμαι στην κοσμάρα μου και μετά μπαίνω στο σύστημα, είναι θέμα ωριμότητας. Είναι ένα συμβιβασμός που κάνουμε.
7: Και θέμα ωριμότητας και θέμα επιλογής όμως, έτσι, γιατί εντάσσεσαι εξαρτάται και πώς θέλεις να ενταχθείς.
6: Ναι.
7: Δηλαδή το πώς εντάσσεσαι τελικά και με ποιο τρόπο μένεις στα πράγματα, μπαίνεις στα πράγματα, συνεχίζεις να υφίστασαι στα πράγματα, έχει να κάνει και με το πώς, ποιος είσαι σαν άνθρωπος και πώς επιλέγεις να
6: το να επιλέγουμε λειτουργείς. Αν θα είμαστε ενταγμένοι ή ανένταχτοι.
7: Εγώ πιστεύω πως ναι.
6: Εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι βεβαίως που ζουν στο περιθώριο της ζωής, γιατί έτσι, έτσι έτυχε να γεννηθούν, αλλά μην τους βλέπουμε αφιψηλού. Καταλαβαίνεις τι πάνω απ' όλα.
7: Ναι, απολύτως. Εγώ νομίζω ότι το επιλέγουμε. Νομίζω ότι πολλές φορές ισχύει και αυτό που ισχύει και για τη Φωτεινή. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στον κόσμο τους, αλλά για κάποιο λόγο το σύστημα τους επιλέγει και τους εκμεταλλεύεται, έτσι. Δηλαδή, όλα υπάρχουν.
6: Ναι.
7: Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δεν είναι καθόλου στον κόσμο τους, συμπεριφέρονται σαν να είναι στον κόσμο τους και χρησιμοποιούν το σύστημα.
6: Ναι.
7: Όχι,
6: τώρα που ζούμε σε μια εποχή όπου ο καθένας μπορεί να πει την άποψή του, μπορεί να φωνάξει, μπορεί να διαμαρτυρηθεί, συνεχίζει να υπάρχει αυτή η εκμετάλλευση από το σύστημα? Γιατί θα υπέθεται κανείς ότι την έχουμε νικήσει, ότι είναι πολύ ισχυρός πια, είναι πολύ ισχυρή μονάδα. Μπορώ να γράψω εγώ ένα κείμενο στο Facebook, μπορώ να πω ότι έχω δικαιώματα και πρέπει να τα διεκδικήσω, συνεχίζουμε να είμαστε ανυπεράσπιστοι και θύματα εκμετάλλευσης?
7: Όχι, δεν νομίζω ότι είμαστε πλέον θύματα εκμετάλλευσης. Είναι τόσο ισχυρά τα social media πλέον, είναι τόσο ισχυρό όλο αυτό το κομμάτι, που δεν μπορεί να μην ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Το παραμικρό που μπορούμε να πούμε, μπορεί αυτό το πράγμα να βγει out of context, που λένε, να βγει από το περιβάλλον του και να χρησιμοποιηθεί διαφορετικά. Οπότε χρειάζεται να είμαστε αρκετά συνειδητοί σε σχέση με την εποχή στην οποία ζούμε και με τα μέσα με τα οποία προβαλλόμεθα όλοι, ανεξαρτήτως επαγγελμάτων.
6: Ναι.
7: Δηλαδή, εσύ και εγώ προβαλλόμεθα ούτως ή άλλως, αλλά όλοι προβάλλονται τελικά με τον ένα ή με τον άλλο.
6: Μας εκμεταλλεύεται η πολιτική?
7: Και ναι και όχι, φαντάζομαι. Mm-hmm. Δεν ξέρω, προσωπικά δεν έχω άποψη γι' αυτό, γιατί εμένα δεν με έχει εκμεταλλευτεί η πολιτική. Αλλά νομίζω ότι ναι, κάποιες φορές ναι. Κάποιες... Mm-hmm. Εξαρτάται, πρέπει να το θέλεις και λίγο. Δηλαδή...
6: Να το θέλεις. Μας εκμεταλλεύεται η αγορά, ο καπιταλισμός, το ότι θέλουμε να αγοράζουμε πράγματα που δεν έχουμε ανάγκη?
7: Μας εκμεταλλεύεται. Νομίζω ότι εμείς με έναν τρόπο μπαίνουμε μέσα σε αυτό το πράγμα, πολλές φορές ίσως όχι συνειδητά.
6: Ναι.
7: Αλλά και εμείς το εκμεταλλευόμαστε.
6: Ναι, και εμείς παίρνουμε χαρά, γιατί σε ορίζουν πλέον σε αυτήν την κοινωνία. Λες τι ωραία, πήρα ένα καινούριο αυτοκίνητο, ένα καινούριο ζευγάρι παπούτσια, αυτό είμαι.
7: Και σε ορίζει, έτσι, αλλά και τελικά το ορίζεις, ανάλογα με το πώς επιλέγεις να το κάνεις.
6: Ναι.
7: Αν το κάνεις συνειδητά ή αν το κάνεις συνειδητά.
6: Mm-hmm. Τι κάνεις συνειδητά και τι ασυνείδητα στη ζωή? Τι πιάνεις τον εαυτό σου να κάνεις ασυνείδητα?
7: Να τρώω γλυκά.
6: Ναι, δεν φαίνεται. Συνέχισε να τρώσω σοκολάτα.
7: Μόλις έτρωγα μία σοκολάτα.
6: Δεν φαίνεται.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Έχεις από αυτούς τους μεταβολισμούς που όλοι οι άλλοι άνθρωποι μισούν? Όχι.
7: Όχι, όχι. Είμαι όλη μου τη ζωή συμπλην 3, συμπλην 3. Με το που βάζω 2-3 κιλά διατροφή. Είμαι συνέχεια σε διατροφές.
6: Ναι, αυτό το συμπλην 3 όμως είναι ευλογημένο. Δηλαδή θέλω να πω, το πρόβλημα είναι συμπλην 15, 20.
7: Αν δεν βάλεις ένα φρένο εγκαίρως, πότε φτάνεις στα 15. Ούτε προλαβαίνεις να το καταλάβεις.
6: Άρα εζυγίζεσαι τακτικά.
7: Εζυγίζομαι, μωρέ, ναι.
6: Ναι.
7: Τα τζιν μου είναι. Φοράω τα ίδια τζιν εδώ και καμιά 20 χρόνια, ας πούμε. Δηλαδή θέλω να πω, έχω κι άλλα, αλλά κρατάω και κάποια για να είναι, ξέρεις.
6: Ναι.
7: Οπότε με το που τα βάζω και βλέπω ότι έχει σφίξει η κατάσταση, λέω, όπα, διατροφή κατευθείαν.
6: Κι εγώ, αλλά δεν είναι την μπαίνεις, είναι την περισσεύει. Μερικές φορές αισθάνομαι ότι εντάξει, κάποιο χώρεσε, αλλά τι έχει μείνει. Οπότε είναι διαφορετικός ο τρόπος όσο περνάνε τα χρόνια.
7: Μπορούμε και να αλλάζουμε παντελόνια και έτσι είναι όλα καλά.
6: Ναι, έχεις πάθει ποτέ αυτό που αν φοράς συνέχεια φόρμες μπορεί να παχύνεις και να μην το πάρεις, να το πάρεις χαμπάρι.
7: Ναι,
6: νομίζω μια λύση είναι να φοράς ό,τι πιο αποκαλυπτικό υπάρχει, ό,τι δεν σε κολλαγεύει, γιατί έτσι κρατιέσαι να μην φας.
7: Έτσι καταλαβαίνεις τι γίνεται αμέσως.
6: Ναι, καταλαβαίνεις αμέσως, γιατί όσο πιο άνετα τόσο περισσότερα. Με τι είσαι άνετη στη ζωή σου?
7: Ενδυματολογικά.
6: Όχι, ό,τι θέλεις. Είναι ανοιχτή η ερώτηση. Πού είναι η πιο άνετη κατάστασή σου?
7: Είμαι πάρα πολύ άνετη στο θέατρο, γιατί έχω μεγαλώσει από μικρή μέσα
6: σε
7: αυτό το χώρο, λόγω του μπαμπά, ναι. Και νιώθω πάρα πολύ χαλαρά. Δηλαδή, συνήθως με το που μπαίνω στο θέατρο, χαλαρώνω, ας πούμε. Γι' αυτό και. Γιατί είναι δύσκολη δουλειά, παιδιά, αυτή. Έτσι, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά
6: τους. Νομίζω ότι είναι δυσκολότερες.
7: Είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, αλλά είναι ένα μικρόβιο το οποίο έτσι και σου μπει δεν φεύγει εύκολα αυτό.
6: Έχω διαβάσει τις δηλώσεις για τον μπαμπά σου. Δεν ξέρω αν το είχαμε ξανασυζητήσει. Ότι πιστεύεις ότι υπάρχει μία σύνδεση με τον μπαμπά σου ακόμα. Και διάβαζα μάλιστα ότι έλεγες ότι για σένα δεν έχει φύγει από τη ζωή, είναι ταξίδι.
7: Το σκεφτόμουν αυτό πρόσφατα, γιατί το είχα πει όντως. Και εξακολουθώ να αισθάνομαι το ίδιο πράγμα. Κάθε φορά που συνειδητοποιώ ότι έχεις γίνει αυτό που έχει γίνει, διαλύομαι. Δεν είναι ότι δεν το έχω αποδεχτεί. Απλά με έναν τρόπο το κρατάω και κάπως αλλιώς στο μυαλό μου. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω αυτό.
6: Και όταν λες ότι αισθάνεσαι ότι σε καθοδηγεί ο μπαμπάς σου.
7: Ναι. Αισθάνομαι ότι είναι το αγγελάκι μου που λένε. Mm-hmm. Έχω μια φίλη που και εκείνη έχει φύγει ο μπαμπάς της και λέμε το αγγελάκι μας.
6: Ναι. Είναι ωραίο να αισθάνεσαι ότι κάποιος σε προσέχει.
7: Είναι ωραίο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι εγώ πολλές φορές ψάχνω απαντήσεις και τον βλέπω στον ύπνο μου να μου δίνει τις απαντήσεις. Δηλαδή υπάρχει μια σύνδεση, μπορεί να είναι μια μη συνειδητή, υποσυνείδητη, δεν ξέρω κι εγώ τι. Αλλά εγώ νιώθω ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση ακόμα.
6: Έχεις τη λύση.
7: Ναι.
6: Ναι. Ποια προβλήματα είναι πιο δύσκολα για σένα, ποιες καταστάσεις είναι που χρειάζεσαι οπωσδήποτε κάποιος να εμφανιστεί και κάπως να βοηθηθείς?
7: Δεν είναι τόσο αυτές καθ' αυτές οι αποφάσεις, οι συνθήκες ή οι αποφάσεις, γιατί πολλές φορές βρίσκομαι σε μια στιγμή που πρέπει να πάρω κάποιες αποφάσεις και δεν ξέρω τι απόφαση να πάρω. Και εκεί είναι που λέω, ρε μπαμπά, τώρα ας πούμε σε τι θα έκανες.
6: Άρα δεν είσαι άνθρωπος των γρήγορων αποφάσεων?
7: Όχι, καθόλου. Mm. Αλλά είναι πιο πολύ το πόσο αισθάνομαι μερικές φορές ότι δεν θα ήθελα να πάρω την απόφαση αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν στιγμές που παίρνεις αποφάσεις πολύ γρήγορα.
6: Γιατί είναι αυτές που μου αρέσουν.
7: Ακριβώς.
6: Και λες, είναι μια ωραία απόφαση. Αυτή θα την πάρω.
7: Ναι.
6: Αλλά το δύσκολο είναι το δυσάρεστο.

0: λέω πράγματα.
1: Είναι πιο εύκολο να πάρω αποφάσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει επιτυχία, αλλά είναι πιο εύκολο να πάρω αποφάσεις στα επαγγελματικά πολλές φορές. Ειδικά με τις παραγωγές στο θέατρο, με τις επιλογές, με όλα αυτά. Υπάρχουν φορές που εκεί ζορίζομαι και λέω, εσύ τι θα κάνω πατέρας μου αυτή τη στιγμή. Το σκέφτομαι πάρα πολλές φορές αυτό.
0: Ναι. Είναι οι γονείς μας πραγματικά σοφοί ή αυτό το δρόμο ξέρουμε και θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε αυτού του είδους την καθοδήγηση και αυτού του είδους την πορεία.
1: Σίγουρα ισχύει αυτό που λες, το δεύτερο. Mm. Αλλά εντάξει, ο δικός μου πατέρας κιόλας είχε μια πνευματικότητα σαν άνθρωπος, είχε μια σοφία, είχε ένα χιούμορ που τα έσωζε όλα. Ας πούμε, πολλές φορές γι' αυτό τον σκέφτομαι και προσπαθώ να σκεφτώ τι θα έκανε εκείνος ή πώς δεν θα γυριζόταν εκείνος σε μια κατάσταση.
0: Υπάρχει το σύνδρομο της κόρης που θεωρεί ότι ο μπαμπάς Σούπερμαν. Είναι ο ιδανικός.
1: Ναι. Πώς αλλιώς. Ναι. Αυτό... Δεν είναι λίγο για όλες τις κόρες Σούπερμαν ο μπαμπάς.
0: Δεν ξέρω. Ναι, γιατί δεν έχω ιδέα. Αυτό στις σχέσεις με τους άντρες, τι κάνει. Όταν είχες ένα πολύ πολύ καλό μπαμπά, έτσι, με τον οποίο είχες πολύ κοντινή σχέση και ακόμη εξακολουθείς να λες τι θα έκανε ο μπαμπάς μου σε αυτή την περίπτωση. Δεν το λένε όλοι οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Με κοιτάς και κουνάς το κεφάλι με κάποιο περίεργο τρόπο.
1: Ετοιμάζομαι να σου πω καταστροφή.
0: Okay, καταστροφή. Εδώ είμαστε η εκπομπή των προσωπικών καταστροφών.
1: Ναι, καταστροφή με την έννοια ότι όταν έχεις ένα πρότυπο, ένα ισχυρό πρότυπο, αντρικό πρότυπο που είναι ο πατέρας, σου καθορίζει την εικόνα σου απέναντι στο αρσενικό.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι, δηλαδή, βάζει ο δικός μου...
0: Ψηλά τον πύχη.
1: Ο πατέρας έβαλε ψηλά τον πύχη, ναι.
0: Mm.
1: Και από άποψη γοητείας, χιούμορ, πνευματικό, από όλες αυτές τις απόψεις.
0: Ναι. Και οι άντρες πότε το παίρνουν αυτό το χαμπάρι.
1: Από όταν ήμουν μικρή στη σχολή μου, λέγανε σε πειράζει να γίνω μητριά σου. Συμφοιτητριές μου τώρα, έτσι.
0: Α, τον είχαν ερωτευτεί, τους άρεσε πάρα πολύ.
1: Ήτανε, θεωρούταν πολύ γοητευτικός, ας πούμε, και αυτά. Οπότε είχα πάντα, ξέρεις, αυτή την αίσθηση ότι υπάρχει έτσι ένα γόητρο γύρω από τον πατέρα μου.
0: Άρα ακόμη πιο δύσκολο, το κάναμε ακόμη πιο δύσκολο. Δεν είναι μόνο η σοφία και η ικανότητα και ο μπαμπάς είναι Σούπερμαν, είναι και ένας γοητευτικός μπαμπάς.
1: Γοητευτικός και με μυαλό, με πράγματα, είχε πράγματα να πει ο άνθρωπος, είχε άποψη.
0: Ναι. Η μαμά σου?
1: Η μαμά μου επίσης έχει πράγματα να πει και έχει άποψη. Άλλο, καμία σχέση με το επάγγελμά μας βέβαια. Ναι. Ήταν διπλωματικό σώμα της Γαλλικής Πρεσβείας.
0: Ναι.
1: Ταξίδευε πολλά χρόνια. Αρκετά δυναμική γυναίκα κι αυτή. Γεννημένη στη Γαλλία, παιδί του Μάη του 68, ήρθε εδώ, γνώρισε τον μπαμπά, τους ένωσε και η κομμουνιστική ιδέα.
0: Θυμάμαι που το λέγαμε, ναι.
1: Ναι.
0: Okay. Και είσαι και εσύ γαλλοτραφής. Συνεχίζεις να έχεις στενές σχέσεις με τη Γαλλία.
1: Ναι, έχουμε οικογένεια εκεί, πηγαίνουμε τα καλοκαίρια, έχουμε ένα σπίτι εκεί.
0: Ναι, ο Μακρόν σου αρέσει? Είναι πολύ γοητευτικός.
1: Τι να πω τώρα, ότι μ' αρέσει? Όχι, δεν μ' αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει ως
1: γενικά δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει.
0: Okay, άρα έχεις πολύ γαλλική αίσθηση των πραγμάτων.
1: Εντάξει, γιατί να μ' αρέσει ο Μακρόν. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν κάνει και κάτι το ιδιαίτερα ελκυστικό.
0: Ναι, όχι, εννοώ ότι ξέρεις, επειδή ήρθε στην Ελλάδα και τον είδαμε στην επίσκεψή της και έχουμε την αίσθηση ότι τον είδαμε από κοντά και άφησε αυτή την εντύπωση ενός προέδρου που μπορεί να μην έχει λύσει προβλήματα. Ότι ξέρεις, είναι καλό στην εξωτερική πολιτική, αλλά άρεσε στις γυναίκες.
1: Έχει ένα γόητρο γενικότερα, ναι.
0: Ναι.
1: Είχε ένα γόητρο από την αρχή, αλλά νομίζω ότι το έχει λίγο κατακαιρματίσει αυτό
0: ναι.
1: το γόητρο.
0: Και τι θα ήταν καλύτερο για τη Γαλλία τώρα?
1: Τι θα ήταν καλύτερο γενικά για τον κόσμο τώρα?
0: Αυτό.
1: Νομίζω ότι έχει φτάσει σε ένα τέλμα η κατάσταση, το έχουμε καταλάβει όλοι. Δεν ξέρω μέχρι πού θα πάει αυτό.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω και σε ποιο βαθμό μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα και προς ποια κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Εννοώ ρεαλιστικά, όχι τι θα ήθελα εγώ και τι θα ήθελες εσύ.
0: Είσαι αισιόδοξο άτομο?
1: Είμαι ευρύτερα αισιόδοξη για την ανθρωπότητα.
0: Ναι.
1: Να το θέσω
0: για σένα, για τον εαυτό σου.
1: Ναι, και για τον εαυτό μου είμαι. Το έχω καταφέρει αυτό στην πορεία της ζωής μου, να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Δεν ήμουν έτσι.
0: Αυτό που λες είναι μεγάλη κουβέντα, γιατί υπάρχουν οι αισιόδοξοι και οι γκρινιάριδες. Δεν θα το πω διαφορετικά, γιατί είναι άνθρωποι που ζουν μέσα στην γκρίνια. Για να λες λοιπόν ότι το κατάφερες, δεν ήσουν έτσι.
1: Δεν ήμουν σε καμία
0: περίπτωση. Γίνεται. Γιατί σου συνέβη, θεωρείς?
1: Γιατί δεν άντεχα άλλο να είμαι έτσι.
0: Γκρινιάρα.
1: Γκρινιάρα, να το πούμε. Ναι, γκρινιάρα. Όταν φοβάσαι, όταν αγχώνεσαι, όταν στρεσάρεις, όταν γίνεσαι, έχεις μια...

0: δημιουργείται μια τοξικότητα χωρίς να το θέλεις. Έτσι. Και κάποια στιγμή το συνειδητοποιείς και λες, όπα, εγώ θέλω να είμαι έτσι, θέλω να είμαι αυτή.
1: Ναι. Πολλοί άνθρωποι το λένε αυτό, αλλά δεν το καταφέρουν μέσα τους.
0: Θέλει λίγη δουλίτσα.
1: Κρυφογκρίνια. Υπάρχει κρυφογκρίνια.
0: Υπάρχει, ναι. Θέλει λίγη δουλίτσα μου. Εντάξει, δηλαδή, άμα το δουλέψεις, είναι εφικτό, μπορεί να γίνει.
1: Ναι. Πώς, για πες, κάνεις μια σκέψη, λες, ωραία, ας δούμε την φωτεινή πλευρά τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν αρχίζω να σκέφτομαι αρνητικά, λέω, όπα, όπα, όπα, λέω, κάτσε, περίμενε.
1: Τι σε κάνει να σκέφτεσαι αρνητικά?
0: Ότι δεν ξέρω τι θα γίνει, ότι δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό ή πώς θα πάει εκείνη, ή αν το έχω επιλέξει σωστά αυτό, ή πολλά και διάφορα. Mm-hmm. Η δουλειά.
1: Και ξαφνικά, όταν αρχίζεις να σκέφτεσαι θετικά, όσο και να ακούγεται αυτό τετριμένο και απέσιο και τοξικά θετικό, πάνε τα πράγματα καλύτερα.
0: Πάνε πολύ καλύτερα. Mm-hmm. Πάνε πολύ καλύτερα. Παίρνεις μια ανάσα, αφήνεσαι λίγο περισσότερο στη ροή των πραγμάτων και στην πορεία βλέπεις ότι. Να, είδες.
1: Ναι.
0: Τσάμπα αγχωνόμουν.
1: Ναι. Πιστεύεις τα υπερφυσικά. Δεν ξέρω πώς να το πω. Πιστεύεις ότι υπάρχει και κάτι πέρα από όλα αυτά που βλέπουμε?
0: Ναι.
1: Όπως.
0: Εντάξει, εγώ δεν θα το έλεγα ακριβώς Θεό. Όμως και έτσι μπορώ να το ακούσω, να το συζητήσω, να το αισθάνομαι και έτσι τέλος πάντων. Αλλά αισθάνομαι ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι μεγαλύτερο από εμάς, ας πούμε, να το θέσω έτσι.
1: Ναι.
0: Και στο οποίο όταν αφινόμαστε και όταν πιστεύουμε, θα το έλεγα πιο πολύ ενέργεια του σύμπαντος, εγώ, ας πούμε, όχι συγκεκριμένα.
1: Δεν είσαι ο τύπος που θα πάει η εκκλησία.
0: Αν και εσύ τώρα στην εκκλησία.
1: Έχεις δύο επιρροές. Δύο διαφορετικές.
0: Άθεοι και οι δύο γονείς μου.
1: Και οι δύο γονείς άθεοι.
0: Άθεοι. Η μία οικογένεια, η γαλλική, καλά άθεοι όλοι. Η δική μου, της πλευράς του παμπά μου, ήταν χριστιανή. Θέλω να πω, ήταν πιστοί, πιστεύανε οι άνθρωποι.
1: Πηγαίνανε.
0: Και αυτό που πάντα ζήλευα, ας πούμε, στον παππού μου και στη γιαγιά μου, ήταν αυτή τους την πίστη.
1: Δεν είναι φοβερό ότι την πίστη, όταν δεν είσαι μέσα σε αυτό, μπορείς να τη δεις και να τη ζηλέψεις και να πεις, κοίτα που ξέρουν που πατάνε. Είναι μεγάλη υπόθεση, έτσι.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση. Γιατί σου αφαιρεί ένα κομμάτι από το φόβο, από το ότι δεν ξέρω τι θα γίνει. Ότι οι άνθρωποι που πιστεύουν δεν έχουν τον ίδιο φόβο. Ναι. Αφήνονται λίγο πιο πολύ, είναι λίγο πιο ήρεμοι, είναι λίγο πιο. Έχει ο Θεός.
1: Ναι.
0: Λέγανε παλιά, ας πούμε. Και το λένε ακόμα. Mm-hmm. Αυτό το έχει ο Θεός είναι λίγο το. Γεννηθείτε το θέλημά σου.
1: Σωστά. Λέει,
0: είναι λίγο. Άστα να γίνουν τα πράγματα, βρε παιδάκι μου. Χαλάρωσε λίγο.
1: Ναι.
0: Το είχαν κάποιοι άνθρωποι αυτό. Ή οι άνθρωποι πιστεύουν, νομίζω το έχουν αυτό.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι η απόλυτη ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή ξέρεις ή τουλάχιστον ξέρεις πού να στραφείς και τι να σου πούν και πώς να συνεχίσεις. Πολύ ωραία. Τι βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία?
0: Βλέπουμε εδώ πέρα αυτούς τους τέσσερις ανθρώπους. Βλέπουμε τον Χριστόδουλο Στυλιανού, την Χριστίνα την Αλεξανιάν. Είναι και ο Κώστας ο Καζανάς εκεί, ναι, στην άκρη.
1: Στην άκρη.
0: Χριστόδουλο Στυλιανού, Αλεξανιάν, Καζανάς, εγώ, Σωτήρης ο Καραμεσίνης, σκηνοθετή. Βασίλης Κατσικονούρης, η ζωή στα χέρια της.
1: Ναι, τι θα δούμε αν
0: από
1: έρθουμε.
0: 7 Μαΐου στον Πάιος.
1: Θα γελάσω, θα στεναχωρηθώ.
0: Και τα δύο. Είναι κωμωδία, ξεκινάει με πολύ κωμικό στοιχείο και καταλήγει σε πιο δραματικές καταστάσεις.
1: Ναι. Όταν τελειώνει η παράσταση, τι κάνεις?
0: Παίρνεις μια ανάσα, νομίζω. Δεν ξέρω ακόμα να σου πω ακριβώς, γιατί σου λέω, στην αρχή γελάς και μετά λες, οπ. Νομίζω ότι φεύγεις λίγο με ένα να πάρει ευχή. Έχεις γελάσει και συγχρόνως φεύγεις με ένα να πάρει ευχή.
1: Ναι. Εσύ τι κάνεις μετά την παράσταση?
0: Κάτσε να ξεκινήσει πρώτα, γενικά εννοείς, γιατί τώρα
1: γενικά
0: ακόμα...
1: μετά τις παραστάσεις,
0: μετά
1: γιατί,
0: τις παραστάσεις...
1: γιατί υπάρχουν και φορές που τραγουδάς και αυτό και δεν ξέρω αν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Μετά τις παραστάσεις νιώθω μια έτσι μεγάλη ανακούφιση που το δώσαμε αυτό στο κοινό. Και μοιράζομαι με το κοινό. Δηλαδή, έρχονται οι θεατές, μιλάμε, συζητάμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι.
1: Αν σας αρέσει, γιατί πάντα έχω το άγχος. Εγώ ντρέπομαι να συζητήσω με τους ηθοποιούς και ντρέπομαι και να μείνω. Είναι λάθος.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Υπάρχουν ηθοποιοί που ενοχλούνται, που δεν πρέπει να πάμε. Γιατί μάλλον στα καμαρίνια δεν πας, τους περιμένεις μετά.
0: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι για όλους μας είναι πάρα πολύ ευχάριστο το να έρχονται οι θεατές και να μοιράζονται μαζί μας αυτό που βιώσανε και το πώς το φτιάξαμε, τι κάναμε, τι ράναμε. Να μας πούν τη γνώμη τους, εν πάση περιπτώσει. Είναι πολύ σημαντικό για μας το feedback των θεατών.
1: Άρα χρειάζεστε την κουβεντούλα.
0: Εμένα μου αρέσει. Τώρα Δεν πω για τους άλλους. Μην πιάσετε τον οποιοδήποτε να του μιλήσετε. Μπορεί να μην του αρέσει.
1: Είναι εύκολο να σου πιάσει κάποιο κουβέντα γενικά.
0: Μετά την παράσταση, ναι.
1: Γενικά.
0: Και στο δρόμο, ναι, γενικά είμαι δεκτική, είμαι cool. Ναι.
1: Ξεκινάς κουβεντούλες μόνη σου.
0: Τον εαυτό μου.
1: Όχι, με τους περαστικούς. Και με τον εαυτό σου.
0: Τι εννοείς μόνη μου.
1: Ναι, πας στα μαγαζιά της γειτονιάς, πας, δεν ξέρω.
0: Εννοείται.
1: Και λες, αρχίζεις κουβέντα η οποία δεν έχει κανένα νόημα, αλλά την ξεκινάς.
0: Εννοείται. Κάθε μέρα.
1: Ναι, γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί είναι στη φύση μας,
0: Γιατί είμαστε κοινωνικά όντα οι άνθρωποι. Νομίζω ότι θέλουμε την επαφή και την κουβέντα.
1: Ναι. Και νομίζω ότι η προέκταση όλου αυτού του πράγματος είναι γιατί ο λόγος που γίνουμε και θέατρο.
0: Μακάρι. Ναι. Αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να είναι αλήθεια αυτό που λες, να ισχύει. Ναι.
1: Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ και αυτή τη φορά. Να σου ευχηθώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και σε περιμένουμε αυτή τη φορά.
1: Και για κουβεντούλα μετά, να μην φύγω.
0: Και για κουβεντούλα. Μεγάλη κουβέντα, όχι μικρή.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ.
1: Ελπίζουμε να σας δώσαμε λόγο για να συζητήσετε και μεταξύ σας κουβεντούλα λίγο πριν πάτε για ύπνο. Σε ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσετε. Αυτό ήταν το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Αμέσως μετά.
1: Πιο αέρα δεν γίνεται.
0: Αθλητικό FC.
2: Τι αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
3: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
4: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
5: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
6: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
7: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
8: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
9: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Action 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
1: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
2: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
3: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
0: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet. Τώρα μαζί βλέπουμε, προβλέπουμε, στηρίζουμε. Τα καταφέρνουμε. Μαζί αλλάζουμε, ξανααλλάζουμε. Διαφέρουμε. Μαζί φωνάζουμε. Ξεσηκώνουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
5: Εκατό χρόνια μαζί. Εκατό χρόνια φροντίδα.
6: Μας φουσκώνετε.
7: Κράταμε.
5: Εκατό χρόνια χιλιάδες στιγμές.
8: Μην τρέχεις.
9: Να προσέχεις.
10: Καλό δρόμο.
5: Εκατό χρόνια Shell στην Ελλάδα. Εκατό χρόνια μπροστά.
11: Θέλω ένα ξεχωριστό SUV. Να πηγαίνω παντού με οικονομία. Θέλω κινητήρες εξελιγμένης τεχνολογίας, full hybrid και bi-fuel. Renault Captur. Έτοιμο για ένα σήμερα που αλλάζει. Απόκτησέ το από 20.900 ευρώ. Και τώρα, για τον κινητήρα bi-fuel, δώρο τα καύσιμα ενός έτους.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Ό,τι να είναι τώρα.
13: Ό,τι να είναι.
12: Super Social.
4: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε, γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Later.

0: Βγήκαμε.
1: Ναι,
0: βγήκαμε.
1: Τι, νιώθεις έκπληξη?
0: Όχι, όχι.
1: Συνήθισέτες. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας, στο Αθλέτικο FC. Εδώ που έχουμε σκοπό να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα σήμερα. Να σχολιάσουμε αυτά που συμβαίνουν τώρα στα γήπεδα, στα δύο που μας απασχολούν. Σε αυτό στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου η ΑΕΚ χάνει με 1-0 από τον Παναθηναϊκό, με γκολ του Τετέι πριν από λίγο. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0, με γκολ του LKB. Και έχουμε πρωτάθλημα, κύριε Μυρότσο.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε πρωτάθλημα φουλ. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρωτάθλημα φουλ. Γιατί η διαφορά μειώνεται στους τρεις και γιατί υπάρχει ένα ΑΕΚ Ολυμπιακός μπροστά.
2: Και πριν από το ΑΕΚ Ολυμπιακός υπάρχει και ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
0: Και ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
1: Κώστα, εσύ τι λες?
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε για τα καλά πρωτάθλημα.
2: Ναι. Παρά έχουμε πρωτάθλημα και έχουμε και επιτέλους κάτι λίγο ορθολογικό του Παναθηναϊκού, αλλά θα τα πούμε μετά να τελειώσει και το παιχνίδι, να φτάσει μέχρι το τέλος του. Μέχρι στιγμής αυτά τα 69 λεπτά μπάλας που βλέπουμε είναι η καλύτερη εμφάνιση του Παναθηναϊκού, είναι το πρώτο γκολ στα play-off, αλλά και είναι το καλύτερο 68 λεπτό που έχουμε δει ως τώρα από Παναθηναϊκό.
0: Φέτος.
2: Πολύ καιρό.
0: Ναι, καταρχάς είναι καλύτερη εμφάνιση σε ντέρμπι. Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ σοφαρίζει τώρα. Ένα-ένα ο
0: ΠΑΟΚ. Στο 69.
1: Με τον Κωνσταντέλια.
0: Ο ΠΑΟΚ τώρα παίζει all-in, κάνει all-in για τίτλο.
1: Αν τα καταφέρει και νικήσει σήμερα ο ΠΑΟΚ.
0: Όποιος νικήσει εδώ είναι μέσα στο πρωτάθλημα.
1: Ή ο Ολυμπιακός. Έχει την ευκαιρία απέναντι στην ΑΕΚ.
2: Και οι δύο παίζουν απέναντι στην ΑΕΚ.
1: Μπράβο. Κρατάνε την τύχτα στα χέρια τους πλέον, αν συμβεί αυτό.
0: Ναι.
1: Αν έρθει σοπαλία, βεβαίως δεν ισχύει αυτό. Αν έρθει σοπαλία στο Φάληρο.
2: Όχι.
1: Αν έρθει
2: αλλά σοπαλία,
1: δεν παίρνει το τίτλο η ΑΕΚ.
2: Δεν το παίρνει η ΑΕΚ τον τίτλο.
1: Σωστά.
2: Αλλά για... είναι το πρωτάθλημα ζωντανό. Και είναι η μικρότερη δυνατή ζημιά για την ΑΕΚ, αν μην ηχεί εδώ και τελειώσει το μάτς στη Φιλαδέλφεια στο 1-1.
1: Και παρακαλώ τον admin που βιάστηκε λίγο, ας βάλει στο πόλ και τον ΠΑΟΚ. Γιατί ρωτάει ο Ολυμπιακός η ΑΕΚ για το πρωτάθλημα και ο ΠΑΟΚ εσωφαρίζει και έχει και χρόνο ακόμα. Οπότε
0: να δούμε,
1: πάμε να το δούμε
0: να
1: αυτό.
0: Δούμε, είναι καθαρό τον γκολ του ΠΑΟΚ.
1: Γιατί τι βλέπεις
0: εδώ,
1: να είναι
0: εδώ στη διπλή κόντρα, όχι, είναι από πίσω ο Μπάμπα.
1: Είναι από πίσω,
0: μήπως ο Μπάμπα ήταν offside. Σκέφτηκα, αλλά είναι από πίσω.
1: Κωνσταντέλιας έρχεται έτσι κι αλλιώς από πίσω.
0: Καλά, ναι, ο Κωνσταντέλιας δεν το συζητώ που βάζει τον γκολ.
1: Ναι, αυτό που λες μόνο. Το οποίο...
0: Για την ΑΕΚ, όπως είναι το σκορ τώρα στο 0-1, το ιδανικό είναι να λήξει η ισοπαλία του Καρεσκάκη.
2: Ναι.
0: Να μην υπάρξει νικητής.
2: Ναι, ναι. Είναι μικρότερη δυνατή ζημιά για την ίδια.
1: Επιβεβαιώθηκε τον γκολ μετράει. Του πάω κανονικά.
2: Το μέτς κανονικά.
1: Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με τον Ροντινέη πριν από λίγη ώρα με τη σέντρα του ΕΣΕ. Ήταν ωραία η σέντρα, πολύ καλή. Ισοφάρισε ο Κωνσταντέλιας με καλή σέντρα του Μπάμπα από αριστερά.
0: Ο Ολυμπιακός αυτοκτονεί και στο σημερινό μάτς, κατά τη γνώμη μου, αν δεν το πάρει. Γιατί οι ευκαιρίες που έχει χάσει να δούμε την ΑΕΚ μπαίνει στην περιοχή πολύ επικίνδυνα με το Βάργα, γύρισμα, κόρνερ. Πολύ επικίνδυνη επίθεση για την ΑΕΚ εδώ στο 70.
1: Και ο ΠΑΟΚ ευκαιρία τώρα. Με πλασέ που ότι πήγε να βάλει. Έκοψε ο Ρέτσος.
2: Απλά να πούμε.
0: Και δεύτερη μπάλα μέσα, τι έγινε, ρε.
2: Για πρώτη φορά η ΑΕΚ. Πόσο θυμάμαι, τουλάχιστον μας τα πει και ο Τάσος μετά, βέβαια. Παίζουν και οι τρεις. Έβαλε Ζήνη στη θέση του Περέιρα. Στα αριστερά πλέον ο Ζήνη και μπροστά Βάργα
1: για να τώρα και τους τρεις ταυτόχρονα λες.
2: Και τους τρεις ταυτόχρονα.
1: Δεν έχει συμβεί, θα μου το πει, θα μας το πει και ο Τάσος, αλλά δεν έχει συμβεί.
2: Το οποίο δεν το θυμάμαι. Γιατί συνήθως πάντα άλλαζε ο Ζήνη, αν ξεκινούσε, ερχόταν ο Γιώβιτς από τον πάγκο ή το ένα από εδώ.
1: Μια και έλεγε ο Λίν νωρίτερα ο Βασίλης και αυτό παραπέμπει σε όλη για άλλη ομάδα.
2: Όλοι το κάνει.
1: Και ο Παναθηναϊκός πρέπει να σου πω πάντως, φίλε μου, καλέ ότι με Παντελίδη μέσα πολύ καλό. Κοντούρης επίσης μέσα από
2: πολύ
1: καλός. Τον Παντελίδη
2: ξεκινάει τον γκολ καταρχήν. Και όλη η εικόνα του έως τώρα και γενικά η εικόνα του Παναθηναϊκού. Θα τα πούμε γι' αυτό, περιμένω να τελειώσει πρώτα το παιχνίδι.
0: Κοίτα, τελειώσει όπως και να τελειώσει.
2: Αυτό βλέπω 70 λεπτά μπάλας.
0: 70 λεπτά ο Παναθηναϊκός είναι μια κανονική ομάδα.
2: Είναι και είναι, πρόσεξε, και είναι και το στυλ του και η διάταξη που ταιριάζει στο ελληνικό
0: παίζ, ρε φίλε. Είναι ξεκάθαρο. Αυτή τη στιγμή να πούμε 67-62-62 βαθμολογία, έτσι.
1: Ναι, τη βλέπουμε για πίσω.
2: Και αυτό που ανέβηκε τώρα, ναι.
1: Έχουμε και δικά μας γραφικά, φίλε.
0: Ναι, φίλε. Ναι, φίλε.
1: 67, συνήλθες. Έχεις φάει το ξενύχτη της αρκούδας.
0: Η φωνή μου συνέρχεται σιγά-σιγά, γιατί χθες δεν έβγαινε. Αλλά δεν χρειαζόμουν κιόλας.
2: Γιατί?
0: Είχα Βαγγέλη Ιωάννου.
1: Τα πε μόνος του.
0: Βέβαια.
2: Το πήρε πάνω του.
0: Τρεις ώρες.
1: Τρεις ώρες τα έλεγε.
0: Τρεις ώρες.
1: Δεν έχει τέτοια θέματα,
2: Βαγγέλη.
0: Αυτό που ήθελα να πω για τον Παναθηναϊκό είναι ότι γκολ η ΑΕΚ.
1: Γκολ η ΑΕΚ, σοφάρισε.
0: Ένα-ένα.
1: Και τα δύο μάτς 1-1. Και εδώ δεν τελειώνει το πρωτάθλημα. Και με το 1-1 δεν τελειώνει το πρωτάθλημα.
0: Για να δούμε.
1: Να δούμε πώς μπήκε στο 72 μπήκε το γκολ. Ο Ζήνη που έλεγε νωρίτερα.
2: Στο 66 μπήκε, 6 λεπτά μετά κάνει το 1-1.
1: Ναι. Για να δούμε πώς μπήκε τώρα. Γιατί έχουμε το που αλλάζει τώρα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να δουλεύουμε ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Αλλάζει τώρα εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε ξανά το πόλ, λέει ο admin. Εδώ το control. Φωνές για χέρι αρχικά. Στη συνέχεια τελείωμα με τη μία. Μετά το αρχικό control. από τον Γιώβιτ και ενώ φώναζε ο Βάργα για χέρι. Βλέπει χέρι.
0: Ναι. Δεν είναι πολύ γρήγορο. Δεν μπορώ να δω αν έχει βρει στο χέρι, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία. Σημαίνει...
2: Εντάξει, κάνει τρομερό, σου τελείο, τρομερό τελείο μαζί. Ναι.
0: Να δούμε αν υπάρχει χέρι του Γιώβιτ μόνο. Μόνο αυτό δεν έχω δει καλά. Αλλά δεν νομίζω κιόλα το τσεκάρουν. Τι κάνουν.
1: Σίγουρα το τσεκάρουν όλα. Αλλά...
0: Μπα, για να γίνονται αλλαγέ πρέπει να έχει τελειώσει.
2: Ναι.
1: Νέο Πολ, ψηφίζεται για το ποια από τις τρεις ομάδες θα είναι η πρωταθλήτρια. Αλλάζαν τα δεδομένα. Ενώ προηγουμένως ήταν μπροστά ο Παναθηναϊκός, μπροστά ο Ολυμπιακός, τώρα είναι ισόπαλα και τα δύο παιχνίδια. Οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Ξαναλέω, δεν τελειώνει το πρωτάθλημα εκτός αν η ΑΕΚ το ανατρέψει εντελώς. Αν η ΑΕΚ πάρει την νίκη και μείνει ισόπαλος ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Θα έχουμε πρωταθλητή και θα είναι η ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Αν όχι, πάμε και την επόμενη αγωνιστική που είναι η Τετάρτη, θυμίζω. Τετάρτη εννοείται πως πάλι είμαστε αέρα από πολύ πιο νωρίς.
2: Τι Τετάρτη θα είναι.
0: Κόλαση.
2: Κόλαση. Ναι, ναι. Και μπάσκετ τον πέμπτο αγώνα στη Βαλένθια.
1: Στη Βαλένθια.
2: Πού Παναγία μας.
1: Ναι. Έχει όντως είναι αυτή η εβδομάδα, είναι φωτιά. Σχόλιο για το Καραϊσκάκης, μια κουβέντα. Εγώ ξέρω τι έβλεπα και στο λέω και νωρίτερα πριν ξεκινήσουμε. Ο Ολυμπιακός με πολύ μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι του σε σχέση με αυτό που βλέπαμε και δεν ήταν κανονικό για πολλές αγωνιστικές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πίεση ψηλά και πολλά ακόμα. Ναι. Δεν συνέβαινε. Ο Ολυμπιακός το έκανε. Με Ποντένσε μέσα, αλλά με τους άλλους ίδιους. Δηλαδή, δεξιά Ροντινέη που έβαλε και τον γκολ σήμερα, Γκαρθία και άλλαξε και το αριστερό μπακ του, τον Νιεμά έτσι έβαλε.
0: Ναι. Κοίτα, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα όμως. Για να δούμε εδώ την ΑΕΚ με το Ρότα. Γύρισμα. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ.
1: Ωραίο γύρισμα
0: δεν υπήρξε κανείς.
1: Ναι.
0: Κοίτα πώς μπορεί να αλλάξουν μέσα σε 5 λεπτά όλα.
1: Βέβαια.
0: Η ΑΕΚ ήτανε, βρέθηκε ξαφνικά στους 3. Και τώρα πάει να βρεθεί η πρωταθλήτρια. Ναι, αν βάλει γκολ. Ναι, ναι,
1: ναι. Και το γήπεδο γέρνει η Μπιλ, συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή επιτίθεται συνέχεια η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός αμήνεται. Ναι. Συνέχισε.
0: Είναι πρόβλημα για τον Ολυμπιακό το τόσο μεγάλο ντεφορμάρισμα μπροστά από την αιστεία του Ελκαμπή.
1: Έχει χάσει ευκαιρίες και σήμερα.
0: Πολλές.
2: Πολλές, ρε φίλε.
0: Πολλές, πολλές.
2: Για Ελκαμπή δηλαδή.
0: Πολλές. Ευκαιρίες που δεν χάνονται.
1: Και σου βάζει τον γκολ ο Ροντινέη που δεν το περιμένεις από εκεί.
0: Ναι, αλλά γενικά η εικόνα του στα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί και αυτό. Δεν είναι για να έχει ένα βαθμό σε δύο μάτς απέναντι στον ΠΑΟΚ.
1: Ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός λες. Ναι. Όχι, όχι. Άλλο πράγμα.
0: Εδώ μπαίνει επικίνδυνα στην περιοχή με τον Ζέλσον Μάρτινς, κόρνερ κέρδισε.
1: Ο Ζέλσον μπήκε στη θέση του Ποντένσε για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει. Απλώς αυτό να πω. Δεν ήταν επιλογή βασική ο Ζέλσον. Παρά το ότι κάποιοι θεωρούν ότι είναι σε καλή κατάσταση. Εγώ θα πω ότι το πιστεύω ότι δεν είναι. Αλλά ποιο να πρωτοβγάλει και ποιο να πρωταλλάξει. Ο Ποντένσε ήταν μια επιλογή με ένα καλό 20 λεπτό πόσο έπαιξε το τελευταίο μάτς, ναι. 15 λεπτό. Αλλά δεν ξέρω, εκεί έχει θέμα ο Ολυμπιακός, είναι ξεκάθαρο. Στα εξτρέμ και το ξέρει και ο Μεντιλίμπαρ.
0: Όπου εδώ,
1: ευκαιρία μόνος του σηκώθηκε πυρόλα.
0: Την έστειλε έξω.
1: Πυρόλα.
0: Λοιπόν, έχουμε 15 λεπτά που όλα είναι ανοιχτά, ορθά ανοιχτά θα λέγαμε. Από το να έχουμε ξανά πρωτάθλημα όπως λέγαμε πριν τη στιγμή που έβαλαν γκολ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει μία, μου έχουν στείλει ένα μήνυμα,
1: ναι,
0: ότι έχει πανηγυριστεί τον γκολ του Τετέη στο Καρεσκάκι. Θα ρωτήσουμε μετά τον Βερβελέ και τον Χαστά που είναι εκεί.
1: Εννοείται.
0: Για να μας πούν. Αλλά μου έχει έρθει ένα τέτοιο μήνυμα, ότι έχει πανηγυριστεί τον γκολ του Τετέη στο Καρεσκάκι, γιατί εκείνη τη στιγμή ο Ολυμπιακός μείωνε στους 3 βαθμούς. Τώρα η διαφορά είναι πάλι στους 6. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, ξαναλέω ότι πια εδώ δεν παίζουν μόνο για το ποιος θα πάρει προβάδισμα δεύτερης θέσης. Αλλά και για το ποιος θα ξαναμπεί στη μάχη του πρωταθλήματος αν δεν κερδίσει η ΑΕΚ.
2: Δεν είπαμε, απλά είχε το Κάρι στο 75 από άστοχη έξοδο, κακή έξοδο του Λαφών.
0: Α, ναι, δεν το έχει
2: εξία με το Ζήνη. Το είδα και εγώ με την άκρη του ματιού μου, γιατί εκείνη την ώρα περνάω και ταυτόχρονα στο live μας, περνάω τα σχολιάκια. Είχε το Κάρι ο Ζήνη για να κάνει το 2-1, παιδιά.
1: Ναι, όπως το Κάρι είχε ο Παναθηναϊκός νωρίς με τον Τζέριν, λίγο πριν βάλει τον γκολ.
0: Ναι.
1: Πάλι ένα καλό του Τζέριν,
0: αυτό, ναι. Αυτό που ήθελα λοιπόν να πω πριν και με διέκοψε τον γκολ του Ζήνη είναι ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα παίζει με ένα 4-2-3-1, καθαρό 4-2-3-1.
1: Ναι.
0: Είναι προφανές ότι είναι το σύστημα που του ταιριάζει, ακόμα και στους εξτρέμ του, αυτό ταιριάζει. Δηλαδή είναι γρήγορα, γρήγορη. Δηλαδή τον Αντίνο σήμερα τον έχουμε δει πολύ καλύτερο, γιατί παίζει σε ένα σύστημα που του ταιριάζει και σε ένα σύστημα που έπαιζε στην Αργεντινή.
2: Και αυτό λέγαμε και κάτω, πριν εκπομπή με τον Βασίλη. Απόψε, μετά από καιρό, καταλάβαμε τον Αντίνο.
0: Ναι.
2: Ότι ήταν στο μάτσερ.
0: Ναι.
2: Κανονικά, τον ένιωθε στο μάτσερ.
1: Βοήθησε.
0: Και είναι επίσης προφανές ότι ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει διαβάσει το ρόστερ του. Mm-hmm. Καλά. Δηλαδή το να παίζει τόσο καιρό 21 σερί μάτς μου έλεγε πριν ο Κώστας.
2: Με τριάδα.
0: 21 συνεχόμενα παιχνίδια με τριάδα. Του δείχνει η ίδια η ομάδα ότι σε μάτς που έχει μείνει με 10 παίκτες και το έχει γυρίσει σε τετράδα. Πρόσφατο το πριν από λίγες μέρες με την ΑΕΚ πάλι.
2: Βέβαια.
0: Ότι λειτουργεί καλύτερα με ένα άλλο τύπου παιχνίδι, με άλλον σχηματισμό, με 4 πίσω, πιο ορθολογικά στη μεσαία γραμμή, με 3 στη μεσαία γραμμή, το τρίγωνο, 2 αμυντικά χαφ και ένας μπροστά τους δεκάρι σήμερα είναι ο Ταμπόρδα. Παρ' όλα αυτά επέμενε στην τριάδα και διάλυσε τη χρονιά του. Είναι απόλυτα υπεύθυνος.
1: Πιστεύεις, ναι, είναι το σύστημα μόνο ή και ο τρόπος που το εκτελούσε το σύστημα στη διάρκεια του αγώνα.
0: Θα σου πω ρε Μπιλή, το να παίξεις τριάδα είναι πολύ δύσκολο σήμερα στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ και χρειάζεσαι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στους ποδοσφαιριστές σου. Mm-hmm. Δηλαδή χρειάζεσαι back half όπως ήταν ο Γρηγόρης Γεωργάτος. Να σου δώσω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, ναι,
0: εδώ γιατί τραβάνε τα μαλλιά τους, έχει χάσει ευκαιρία ο Ολυμπιακός.
1: Επιθετικά να δώσουν πράγματα. Μεγάλη,
0: μεγάλη ναι. Ελκαμπή.
1: Ροντινέη σέντρα, πρώτο δοκάρι Ζέλσον.
0: Ο Ζέλσον. Καταλαβες. Τώρα, το να έρχεται ένας προπονητής μέσα στη σεζόν, χωρίς το χρόνο του καλοκαιριού, να δουλέψει σε ένα συγκεκριμένο σχήμα και να παρουσιάζει κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έπαιζε αυτή η ομάδα, mm-hmm. είναι λογικό να μην πάει. Είναι λογικό να μην πάει.
1: Ναι.
2: Γιάνγκουσιτς 79, αντί Αντίνο. Γιάνγκουσιτς μετά από 1,5, σχεδόν 2 μήνες το ξαναβλέπουμε. Mm-hmm. Αλλαγή για 15 λεπτά με τα χασομέρια. Εγώ συμφωνώ σε αυτό απόλυτα που έχει πει ο Βασίλης. Και τι γίνεται. Τελευταία φορά που παίζει με τετράδα στην άμυνα είναι στη ρεβάνση με τον Μπάουκ στην Τούμπα στο Κύπελο. Mm-hmm. Συγγνώμη, όχι ψέματα. Στο 0-1 στη λεωφόρο με τον Μπάουκ στο Κύπελο. Στο πρώτο παιχνίδι με τον Μπάουκ.
1: Δεν λέμε τώρα στη διάρκεια του παιχνιδιού να κάνει αλλαγή. Μιλάμε τώρα για
2: όχι, αρχή. Όχι, να ξεκινήσει με τετράδα ή τριάδα κτλ. Είχε ψευτοδοκιμάσει σε κάνα δυο μάτς νωρίτερα τριάδα.
1: Ναι.
2: Είχαμε ξαναδεί. Δεν ήταν ότι δεν το είχαμε δει. Αλλά αποφασίζει να το αλλάξει τότε. Γιατί εκτιμά ότι δεν παίρνει πράγματα μεσοαμυντικά από την ομάδα και αισθανόταν ο ίδιος μεγάλη ανασφάλεια. Mm-hmm. Την ίδια ώρα όμως κάνει κάτι χειρότερο όπως αποδείχθηκε στην πορεία των πραγματών, χωρίς να δουλεύει κιόλας πάρα πολύ το μισοπιθετικό κομμάτι και τη δημιουργία. Εγκλωβίζει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που έχει αυτό το ρόστερ. Δεν σου λέει ότι είναι το καλύτερο ρόστερ της γης, αλλά πέντε παίχτες μπαλά τους να κάνουν και πέντε πράγματα όταν παίζουν σε πιο ορθολογικά και μπουν καλύτερα και πιο σωστά μέσα στο γήπεδο και τους βάλει σωστές θέσεις, τα σωστά σημεία, σωστές αποστάσεις, το είδαμε απόψε.
1: Πάτησε περιοχή ΑΕΚ τώρα με Μαρίν, αλλά προσποίησε στον Μπάλμερ Μπράουν, αυτό τον έκοψε, έβγαλε και την μπαλά
2: του. Και μετά είναι άλλο το Μαρίν, ναι.
0: Να πω στο φίλο που γράφει ότι άρχισε το παραλήρημα για Μπενίτεθ για να δικαιολογηθεί η διοίκηση. Δεν δικαιολογούμε καμία διοίκηση, ειδικά από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ποια. Ένα. Δύο. Πρέπει να τελειώσει η κουβέντα για τον Μπενίτεθ, γιατί ο Μπενίτεθ είναι η λυμένη απόφαση να φύγει. Δεν φεύγει επειδή το λέμε εμείς. Έχει αποφασίσει η διοίκηση του Παναθηναϊκού να φύγει ο Μπενίτεθ. Δηλαδή έχει αυτό το μάτς και άλλα δύο και φεύγει μετά. Δεν μεταφέρουμε την άποψή μας, τη θέλησή μας, την επιθυμία μας. Μεταφέρουμε το ρεπορτάζ.
1: Γιατί έχεις προηγούμενα.
0: Το ρεπορτάζ.
1: Με καμιά γυναίκα έχεις παχτεί τίποτα με τον Μπενίτεθ, τίποτα.
0: Όχι, όχι, δεν έχω κάνει. Προηγούμενα με κανέναν.
1: Όχι.
0: Ήδη ο Παναθηναϊκός. Τι.
2: Και μοιρά από πού.
1: Και μοιρά από πού.
0: Ήδη ο Παναθηναϊκός είναι και σε διαδικασία συζητήσεων με προπονητές. Ήδη ξεκίνησε τις συζητήσεις. Αλλά αυτά θα τα πούμε.
1: Θα γίνει κουβέντα, εντάξει, για το φίλο τώρα δεν χρειάζεται να δικαιολογήσουμε, φίλε, για ποιο λόγο τα λέμε. Εμείς με ρεπορτάζ μεταφέρουμε. Τώρα το αν ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει ή όχι θα το δεις.
0: Την άποψή μου την έχω ξαναπεί, βέβαια, ότι το έχει διαβάσει όλο λάθος ο Μπενίτεθ. Και την είχα πει την άποψή μου και από τότε που ήρθε ο Μπενίτεθ. Mm-hmm. Πριν τον δούμε στον Παναθηναϊκό. Ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος έφευγε από ομάδες συνεχώς τα τελευταία χρόνια, ότι έχει πάρα πολλά χρόνια να κάνει επιτυχίες και ότι δεν είναι ένας προπονητής πια για να οδηγήσει τη ομάδα σε επιτυχίες. Αυτή είναι η δική μου άποψη, τέλος πάντων. Άλλη στιγμή. Σήμερα πάντως την έχει κατεβάσει καλά την ομάδα του.
1: Ναι, σήμερα καλή είναι η ομάδα του. Και ο Παναθηναϊκός με άλλο σύστημα, ξαναλέω. Κάποια στιγμή είχε φέρει τα χαρτιά, θυμάμαι και κοιτάζαν πόσα συστήματα έχει παίξει ο Μπενίτεθ βρισκόμενο στον Παναθηναϊκό. Ούτε αυτό είναι κανονικό. Ο, αυτό που συμβαίνει τώρα πήγε να σκοράρει ο Ζαρουρί.
2: Αυτά τα καψούλια του Ζαρουρί που Ζαρουρί, ναι. Έχει τα πόδια του.
1: Ωραίο σου με τα αριστερό, με το κακό.
2: Το κακό του, ναι, δεν το.
1: Παραμένει ένα στο 82 βρισκόμαστε, αν έχω δει καλά, ναι. Το σούτ έξω την περιοχή από τον Ζαρουρί, μπάλα περνά ψηλά, τον μαρκάρει ο Μαρίν, αλλά όχι με μεγάλη ζέση, πέρασε η μπάλα.
2: Το πιστεύω ότι το περίμενε ο Μαρίν θα του κάνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
2: Θα δοκιμάσει κάτι τέτοιο.
1: Με το αριστερό κιόλας.
2: Γιατί δεν έχει εικόνα προφανώς ότι έχει πολύ καλά πόδια και το έχει αποδείξει. αν δούμε ότι στα 7-8 γκολ που έχει βάλει, τα μισά είναι τουλάχιστον με τέτοια σούτ έξω από την περιοχή.
1: Θα μιλήσουμε και για Αστέρα, Μάγκες. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Έχω κάνει πολύ κόσμο να ενδιαφέρεται για τον Αστέρα, βλέψε.
0: Φιλαράκο,
2: το εγώ... πουλί δεν τον ακούτε.
1: Τι?
2: Που είπατε έχει 10 μάτς. Για απογοήτευση.
1: Τώρα είναι το μάτς.
0: Τώρα είναι το μάτς.
2: Τώρα είναι το μάτς.
0: Πέρυσι αλλά... τρίτη,
1: τώρα...
0: ε.
1: Τρίτη, αλλά... τρίτη βράδυ. Τρίτη βράδυ.
2: Αλλά, φίλε, είσαι ένα ποντάκι, ένα ποντάκι. Δες πού μπήκε διαδικασία και τι έχει μαζέψει.
0: Την Τρίτη, άμα κερδίσει, σώθηκε.
2: Παίρνει και το μάτι την Τρίτη σώθηκε. Και ελάτε.
1: Και εννοείται για Ευαγγέλου και Κατσικογιάννη θα πω σε λίγο. Ξεκάθαρα, εντάξει.
2: Όλοι στον δρόμο του Γουλή.
1: Έγινε έγκλημα στι αίρε και έπρεπε να τον πληρώσει ο Αστέρα μετά αυτό.
2: Όλοι στον δρόμο του Γουλή θα έρθει
1: το Τζέτερ. Εντάξει.
2: Όλοι.
1: Τι να σχολιάσουμε
2: στα δικά μου τα μάτια. Μπαίνουν οι σέρβοι του
0: Παναγιώτη. Αν περάσαμε καλά στα μπουζούκια την Παρασκευή.
1: Τι είδε εσύ.
0: Εννοείται. Τι θα κάναμε, δεν περνάγαμε καλά.
1: Σε κάτι story που ανεβάσαμε, πήρα την μια ιδέα. Θα κάνω μια ανάρτησουλα αύριο, να τα ανεβάσουμε όλοι. Ε? Να δούμε τι έχει γίνει εκεί. Πάντως πρέπει να πω ότι ο Γουλής και ο Χαστάς είναι οι δύο MVP των μπουζουκιών. Το ξεκαθαρίζω, το τονίζω.
0: Κονταροχτυπήθηκαν, νίκησε ο Γουλής για λίγο, ναι. Αλλά για πολύ λίγο.
1: Ναι. Εμείς ήμασταν ψιλονορμάλ για μπουζούκια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι άλλοι δύο ήταν ξενέρωτοι.
0: Ρέστα, ρέστα.
1: Οι άλλοι δύο, ο Βερβελές και ο Καπετανάκος, ήταν ξενέρωτοι.
2: Ο Βερβελές έβγαλε μια κόπωση, σαν να έχει παίξει. 50 μάτς,
0: λοιπόν, έκανε κάτι ξεσπάσματα και έλεγε: «Έλα, δεν κάνετε τίποτα, άντε».
1: Ναι,
0: σηκώθηκε. Τσούγκριζε και καθότανε.
2: Ναι, κάτι τέτοια έκανε.
1: Με εκλάμψεις ήταν. Όπως ο Ροντινέη.
0: Ναι, ναι.
2: Ενώ κάποιοι ανέβαιναν πάνω στους πάγκους και στα.
1: Ο Ζέλσον τώρα με πολλούς γύρω του πάει να βγάλει σέντρα, τα καταφέρνει. Απομακρύνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και πάλι ο Ολυμπιακός εδώ πιέζει. Αυτός δείχνει να θέλει πιο πολύ το δεύτερο γκολ και όχι ο ΠΑΟΚ. Ή τουλάχιστον να το κυνηγά με τον τρόπο του, έτσι.
0: Ναι. Ναι.
1: Και σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά ψηλά. Αν περνούσε στο Ζέλσον, θα μπορούσε να είναι πιο επικίνδυνο.
0: Τώρα, αν ήσουν Νίκολιτς, τι έκανε. Καθώς ήσουν για το
2: χ. Πείτε.
0: Ή πήγαινε για την νίκη να
2: πάρει το χ. Έβγαλε και τα μπόρδα, πέρασε Τζούρισιτς και Πάντοβιτς. Και είναι καλέ.
0: Ναι, Πάντοβιτς.
2: Πάντοβιτς.
1: Μπίλι, δεν πηγαίνω για το χ. Αν είμαι ΑΕΚ, πηγαίνω για την νίκη. Γιατί σήμερα
0: με το φόβο, μη χάσει.
2: Ναι, κοίτα,
0: Πάντοβιτς.
2: Πάντοβιτς στην περιοχή.
0: Όχι, ρε, πίσω γύρισε.
1: Το γύρισμα δεν είναι καλό.
0: Δεν έχει δει που είναι ο συμπαίκτης.
1: Σωστά.
0: Καλό είναι αν. Επειδή σκεφτόταν ότι είναι εκεί, είναι καλό. Αλλά δεν έχει δει.
1: Αλλά δεν ήταν εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε πάει στο πέναλτι. Συνήθως το πέναλτι γυρίζει. Ναι. Το λένε και όλοι οι προπονητές τώρα. Εντάξει, αν είχε δει κάτι εκεί. Ναι, και η ΑΕΚ να πάει για την νίκη, φίλε. Γιατί μπορεί, γιατί έχει τις στιγμές της, αφού έχει βάλει και το 1-1. Και καθαρίζει και το πρωτάθλημα σήμερα να το κάνει. Το 1-1 που ήθελε στο Καραϊσκάκης υπάρχει αυτή τη στιγμή. Για να δούμε πάω, αν έχει αντίρρηση. Ο Ρέτσος απομάκρυνε. Σουτ.
0: Corner.
1: Πολύ καλό. Επάνω στα σώματα. Φωνές για χέρι στον Ρέτσο.
0: Πανηγυρίζω. Πέναλτι.
1: Έχει δώσει πέναλτι.
0: Έχει δώσει πέναλτι του ΠΑΟΚ. Έχει δώσει πέναλτι στον ΠΑΟΚ.
1: Το κατάλαβα ότι θα το έχει δώσει γιατί είδα το Ρέτσο που διαμαρτυρόταν.
0: Και εγώ, ναι, είδα τον Κωνσταντέλια να πανηγυρίζει.
1: Για να δούμε Ρέτσο που να βγει από την περιοχή. Είναι μέσα στην περιοχή.
0: Δεν είναι πέναλτι.
1: Δεν είναι, λες.
0: Για να το δω από εδώ.
1: Να δω.
2: Κάτσε να δω αυτό το πλάνο, γιατί εγώ δεν έχω πιστεί ότι είναι πέναλτι.
1: Όχι, ρε.
0: Δεν είναι πέναλτι.
2: Παιδιά, δεν μπορεί να δοθεί πέναλτι.
0: Δεν είναι πέναλτι.
2: Συγγνώμη, αλλά δεν μπορεί να δοθεί.
0: Δεν είναι καθόλου απλωμένο το χέρι. Το μαζεύει κιόλα ο Ρέτσο.
1: Και γυρίζει και πλάτη.
0: Και γυρίζει πλάτη.
1: Όχι, όχι,
2: δεν μπορεί να δοθεί πέναλτι.
0: Όχι, νομίζω να το πάρει πίσω.
1: Άρα θα παραμείνει το ένα αναλογικά. Κάτσε, έχουμε δει και άλλα χειρότερα. Στο δεξί δεν βρίσκει. Μόνο στο αριστερό, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: ξεκάθαρο. Εδώ το δούμε καλά. Έχει γυρίσει. Ναι, μόνο
0: όχι,
1: δεν,
0: όχι,
1: υπάρχει,
0: όχι, δεν,
1: δεν υπάρχει. Όχι. Δεν θα το πάρει πίσω τώρα. Πηγαίνει, όντως τον κάλεσε ο βαρίστας, θα το τσεκάρει.
0: Δεν είναι πέναλτι αυτό. Η ΑΕΚ με ένα γκολ τώρα δικό της είναι πρωταθλήτρια. Αν σκοράρει η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια αυτή τη στιγμή.
1: Και έχει 4 και καθυστερήσεις κανένα 9 λεπτό περίπου.
2: Οπότε σίγουρα θα καθυστερήσει πολύ πράγμα.
1: Έχει το χρόνο. Να το κάνει η ΑΕΚ.
0: Στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός να έχει 9 λεπτά, λέτε.
2: 9,
1: έχει
2: όχι.
1: 4 μέχρι να ανοίξει το μάτσο.
2: Ένα 5 λεπτά θα το δώσει.
0: 9 σύνολο.
1: Ναι, ναι, κάνα 5 λεπτά.
2: Ένα 5 λεπτά θα το δώσει σίγουρα.
1: Το ξαναδείχνει τώρα το βαρίστα του δείχνει του ρέφερι στο Καραϊσκάκης ότι δεν υπάρχει πέναλτι και εδώ θα το πάρει πίσω. Ενώ η ΑΕΚ πιέζει τώρα, αυτό θέλω να δω. Με τη σέντρα από τον Ρώτα, δεύτερο δοκάρι. Έδιωξε ένα παίκτη του Παναθηναϊκού. Ξέρεις, αυτό το φοβερό του Παναθηναϊκού φέρει αντεπίθεση. Και προβληματίζει την ΑΕΚ, θα μου πεις, όταν πιέζεις έτσι, λογικό.
0: Για να δούμε την απόφαση. Όχι.
1: Δεν
0: υπάρχει. Ναι, το πήρε πίσω. Λογικό.
1: Και του δείχνει ακριβώς τι έχει κάνει ο Ρέτσος. Ο οποίος νομίζω το ήξερε από την αρχή ο Ρέτσος ότι δεν έχει κάνει πέναλτι και πήγε ψύχρεμα πάνω.
2: Θα το πέναλτι, θα ήταν δηλαδή πολύ λάθος. Ναι. Σε πολύ κακό timing και πολύ λάθος.
1: Με Μάνταλο, corner, Ιάκ. Έχει 8 νομίζω έναντι ενός, αν είδα καλά. Φοβερό. Και πιέζει ακόμα.
2: Ειδικά μετά το 60. Μετά το γκολ του Παναθηναϊκού, μάλλον.
1: Στο 88. Δεύτερο δοκάρι, περνά από όλους η μπάλα, φωνές, όχι δεν υπάρχει φωνή για χέρι, εδώ ευκαιρία μεγάλη, απομάκρυνση από το Λαφόν. Καλός ο Λαφόν πάλι σήμερα, Κώστα.
0: Πολύ, πολύ καλός.
2: Μόνο έχει τη φάση χάσει. Το δοκάρι έχει χάσει.
1: Ναι.
2: Που κάνει το δοκάρι ο Ζήνη μετά το 1-1.
1: Ω, ευκαιρία, Γιάκο, δεύτερη και τρίτη.
2: Τι
1: έχει πιάσει ο Λαφόν πάλι.
0: Τι πιάνει ο Λαφόν, ρε.
1: Πω, με μου κουντί μπροστά με όλους.
2: Έχει χάσει, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει, έχει φάει 2-3 κλωτσίες μας εμένες ο Λαφόν, που σαν όλοι πάνω στην μπάλα εκείνη την ώρα.
1: Ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ, νομίζω, του Παναθηναϊκού, νομίζω, σήμερα, ο Λαφόν. Έχει τύχει άλλες φορές να είναι ο καλύτερος παίκτης αντίπαλης ομάδας, αλλά εδώ πάντως είναι καλός, πολύ καλός.
2: Στο μάτς τηλεοφόρου ήταν ο καλύτερος.
1: Σωστά.
2: Το...
1: Μία, δύο με Ρώτα, τρεις με Μουκουντή.
0: Στο Ρώτα έχει κάνει τρομερό τάκλιν ο Λαφόν. Εδώ κοίτα.
1: Σώζει από
0: Γιώβιτς. Το τάκλιν έχει κάνει.
1: Ναι. Σώζει από Ρώτα και σώζει και από Μουκουντή. Τριπλή επέμβαση του Λαφόν. Από την κεφαλιά πάσα του Βάργα, είναι έτσι, Μπίλη.
2: Ναι.
1: Λίγο έλειψε να δώσει ασίστ ακόμα μία εδώ ο Βάργα. Γιατί το κάνει διαρκώς πολλές φορές με το κεφάλι αυτό πράγμα. Μέσα στην περιοχή. Πρωταθληματάρα, λέει ο admin. Συμφωνώ μαζί σου, φίλε μου καλέ. Συμφωνώ. Και θα πάει, αν λήξουν έτσι, και μέχρι την επόμενη αγωνιστική που η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην Τούμπα. Ο Ολυμπιακός πιέζεται μεταξύ, μήπως σκοράρει αυτός και πλησιάσει λίγο περισσότερο από τους 6 βαθμούς.
0: Κάνει χαρακτήρα ο Ολυμπιακός. Κάνει χαρακτήρα.
1: Δεν κράτησε, λες.
0: Ναι, μεγάλο χαρακτήρα.
1: Ναι, γιατί έχει και καλύτερη εικόνα από τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά κάνει 2 ευκαιρίες όλο το μάτς.
1: Ναι, και
2: έχει
1: βάλει
2: και μία στο πρώτο.
1: Ναι.
2: Δεν είναι να πεις ότι γίνεται run and gun. Όποιος το βάλει, όσα πάνε,
1: όχι,
2: θα έρθουν. Ναι.
1: Όχι.
2: Η εικόνα του είναι έτσι πιο καθαρή φάση μέσα στο παιχνίδι.
1: Έχει φάσεις 2 με LKB τουλάχιστον. Έχει φάση με πυρόλα και φαλιές 2. Έχει ποντέν σε μία οπωσδήποτε.
2: Ναι.
1: Έχει ένα σουτ
2: την
1: Γκαρθία.
2: Την αντιδιπλή απόκριση του Παυλέγκαλες.
1: Μπράβο, ναι. Σωστά. Έχει Ολυμπιακός.
2: Τρεις LKB. Που σε αυτά το LKB, αυτό που λέει ο Βασίλης. Εγώ σου λέω μην τα βάλει και τα τρία. Το 1-2 τα περίμενες. Στον LKB,
1: ναι,
2: στην καλή του κατάσταση. Έτσι. Δεν ξέρω τι. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο θέμα ότι πέρασε. Το κύπελλο Εθνών Αφρικής είναι 3 μήνες πίσω. Δεν μπορεί να μην φορμαριστεί τόσο καιρό.
0: Ναι, βέβαια.
2: Πάλι.
1: Δεν είναι θέμα ότι έχασε εκεί στο κύπελλο Αφρικής.
2: Όλα ρε παιδί, βαρύνσεις. Εγώ τα ακούω όλα. Και την κόπωση και την, ναι, επιβάρυνση και όλα τα ακούω. Μια γεμάτη σεζόν. 3 χρόνια παίζει ασταμάτητα. Αλλά φρεσκαρίστηκε κάποια στιγμή. Δεν γίνεται να μην επανέλθει μια καλή κατάσταση. Τώρα είναι για να μου πει και επιθετικό ρε φίλε, από τον γκολ τρέφεται. Αυτό του δίνει την ψυχολογία και όχι.
1: Κι όμως γύρισε, έβαλε κάτι 2-2 έτσι, με το Μπανσαραϊκό, έβαλε 2 γκολ.
2: Στην Τούμπα έβαλε
1: πάλι σκοράρε, ναι.
2: Την περασμένη εβδομάδα έβαλε στην Τούμπα.
1: Δηλαδή δεν είναι κινηστικός που λες, αφού τρέφεται που λες αυτόν τον γκολ, δεν είναι κινηστικός.
0: Ωρε!
1: Ποιος, τι.
0: Ο Ολυμπιακός έχει εγκατασταθεί μες στην περιοχή του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Είχε χάνεις μια καλή ευκαιρία.
1: Τίποτα. Ο Κωνσταντίνος έχει κάνει τρομερές ενέργειες
0: παρεπτόντως. Τρομερός.
1: Είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Δεν είναι το γκολ μόνο που έχει βάλει.
0: Πόσα λεπτά έχει δώσει. 6 στο Καρισκάκι, 6 και στη Νέα Φιλαδέλφια. Τρομερό, ε. Τρομερό.
1: Θα τελειώσουν μαζί τα παιχνίδια. Ποιο είναι να πέφτει το μπάλα.
2: Μιλάγανε με την επικοινωνία διαιτητές, όχι με τους βοηθούς.
0: Φάουλ για την ΑΕΚ.
2: Με κόσμο στην περιοχή πλέον.
1: Πέρασε πάλι. Ευκαιρία και αυτή μεγάλη. Ήταν μόνο τελείως.
0: Ναι, ο Ρέλβας.
1: Εκεί δεν θέλει χοντρά την κεφαλιά, θέλει άγγιγμα λίγο.
0: Απαλά. Εντάξει, όπως του έρχεται όμως, έτσι θέλει να την κατεβάσει.
1: Ναι, δεν έχει αδικό. Αν τη βρει λίγο, σας πάει στη γωνία, αλλά δεν έγινε. Και στον Ολυμπιακό, κάποιον απέβαλε τον πάγκο, δεν έχω δει ποιον, αλλά δεν έχει και σημασία τώρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Ο διαιτητής, στο προηγούμενο φάουλ πάνω στον Κωνσταντέλια. Μπορεί να ζήτησαν κάρτα οι φίλοι του ΠΑΟΚ, η ομάδα του ΠΑΟΚ στον πάγκο, για αυτό το λόγο. Λοιπόν, Κωνσταντινίδης, Τζο, ευχαριστώ. Παντελής Κωνσταντινίδης αποβλήθηκε. Προφανώς διαμαρτυρήθηκε για κίτρινη κάρτα.
0: Άρα, αν λήξουν έτσι, είναι η βαθμολογία 68-62.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ θέλει ένα βαθμό στην Τούμπα για να πάρει το πρωτάθλημα, έτσι.
1: Σωστά,
0: τα λέω καλά.
1: Σωστά.
0: Θέλει μια ισοπαλία πλέον στην Τούμπα.
2: 68-62.
0: Ναι.
2: Με ένα χι στην Τούμπα είναι 69.
0: Αν νικήσω... Οι άλλοι θα πάνε 65.
2: Αμένει, 68-62
1: είναι καληνύχτα.
2: Ένα χι στην Τούμπα, έχει δίκιο.
1: Και αυτό το χι το θέλει για ποιο λόγο, γιατί οι ισοβαθμίες είναι εναντίον της.
2: Ναι.
1: Αν νικήσει την Τούμπα,
2: αυτό που λέει ο Βασίλης. Με ένα εκεί καλή νύχτα, ακριβώς.
1: Ναι. Ο ΠΑΟΚ, καλά, αν υπάρχει τριπλή ισοβαθμία, φίλε που ρωτούσε νωρίτερα, είναι ο ΠΑΟΚ κυρίαρχος εκεί. Και κόντρα στον
2: Ολυμπιακό. Υπό την ΕΡΤ θα έχει νικήσει και την ΑΕΚ. Για να φτάσουμε σε τριπλή ισοβαθμία, θα πρέπει να έχει νικήσει την ΑΕΚ.
1: Ακριβώς.
2: Άρα σε αυτή την λογική φάνε... είναι ο καλύτερος. Ακριβώς. Στους τρεις.
1: Εδώ τώρα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και goal. Πιέζει ο Ολυμπιακός.
0: Τι έγινε, όχι. Τι λέω, ρε.
2: Τι είδε, απλά μας ψάρωσε.
0: Τι είδε, ναι, με ψάρωσε ο Ταρέμι.
2: Ο Ταρέμι έτσι όπως πήγε την μπάλα.
1: Είναι
2: λίγο μισό στρέμμα offside, εντάξει.
1: Είναι offside, είναι πολύ μπροστά.
0: Τι είδα, ρε. Μπήκε η μπάλα στα δίχτυα.
2: Ναι, ρε παιδί μου,
1: αλλά μας ψάρωσε. Αλλά ήταν μπροστά. Ήταν στο μικρό παράθυρο, γι' αυτό δεν το είδες καλά. Τώρα έχουν αλλάξει την ΑΕΚ στο μικρό και τώρα στο μεγάλο. Γκολ η ΑΕΚ βάζει γκολ.
0: Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ τώρα.
1: Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ τώρα.
0: 93.
1: Τρομερό.
0: Ποιο είναι.
1: Ζωάο Μάριο είναι, έχει πει αλλαγή.
0: Ζωάο Μάριο είναι.
2: Ο οποίος έχει πει αλλαγή στο 86, θέση του Κοϊτά.
1: Πω, πω. Και ευκαιρία ο ΠΑΟΚ τώρα στην άλλη. Η ΑΕΚ σκοράρει και παίρνει πρωτάθλημα με αυτό το γκολ.
0: Αυτή τη στιγμή παίρνει πρωτάθλημα η ΑΕΚ.
1: Το τι γίνεται τώρα στο γήπεδο δεν υπάρχει, έτσι. Δεν υπάρχει. Τα plexiglass νομίζω δεν κρατήσουν και πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γύρω από το γήπεδο, από τον αγωνιστικό χώρο. Φίλε, είναι ο Ζωάο Μάριο.
0: Ναι, ο Ζωάο Μάριο.
1: Τρομερό. Για να δούμε πώς μπήκε. Από σέντρα από αριστερά. Ο Ζήνη πιάνει την κεφαλιά. Δεν υπάρχει offside νομίζω στο Γιώβιτς. Αυτό τη στρώνει. Τι στρώσιμο έκανε ο Γιώβιτς.
0: Τι κάνει, ρε Γιώβιτς.
1: Τι στρώσιμο έχει κάνει εδώ.
0: Τι κάνει, ρε
1: Γιώβιτς. Τον έχει πάρει αγκαλιά ο Πάλμερ Μπράουν και δεν μπορεί να το σταματήσει με τίποτα. Και το τελείωμά του εντελώς αφύλακτο στη γωνία. Πάλμερ Μπράουν, ο Γιώβιτς σε πήρε αγκαλιά και σε πήγε μέσα. Δεν μπόρεσε να το σταματήσει με τίποτα. Η ΑΕΚ παίρνει με τον γκολ αυτό το πρωτάθλημα. Έχουμε ακόμα 2 λεπτά.
0: Παιδιά, να πούμε ότι έχουμε, επειδή η ΑΕΚ φαίνεται ότι θα πάρει το πρωτάθλημα, μένουν 2 λεπτά βέβαια. Έχουμε πολύ κόσμο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχουμε φροντίσει γι' αυτό. Σαν Αθλέτικο. Σωστά. Είναι εκεί ο Καπετανάκος, είναι εκεί ο Πατίτσας, είναι εκεί ο Τσοκανάς, είναι η Σουζάνα, είναι ο Φίλιππος. Έχουμε πολύ λαό στη Νέα Φιλαδέλφεια για μεταδόσεις από παντού και για όλα όσα θα συμβούν στο. Όπως φαίνεται, γλέντι της ΑΕΚ απόψε το βράδυ, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά στο τελευταίο 1,5 λεπτό πια σε Φιλαδέλφια και Καρέσκα.
1: Και πάμε να δούμε βαθμολογία, για ποιο λόγο παίρνει το πρωτάθλημα, πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Η ΑΕΚ είναι στους 70 βαθμούς αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ.
2: 14.
1: 67 και 3 πάει 70. Τι θες, Κώστα?
2: 13ο είναι, ποιο είναι της ΑΕΚ τώρα.
1: Σε πρωτάθλημα, κάτσε να τελειώσουμε τη βαθμολογία.
2: Ναι, σωστό αυτό.
1: Λοιπόν, 70-62-62. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, σε 2 αγωνιστικές δεν υπάρχει τρόπος ούτε για ισοβαθμίες ούτε για τίποτα. Η ΑΕΚ, αν ολοκληρωθούν τα μάτς έτσι, πώς το λέμε, παλικαρίσια, παίρνει το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Σφύριγμα τώρα έχει μετρήσει τον γκολ κανονικά. Δεν ξέρω αν υπήρχε αμφιβολία, κατά μόνο όχι, αν υπήρχε όχι, με τον Γιώβιτς κάποιο offside ή οτιδήποτε. Ο Γιώβιτς κάνει τη μισή δουλειά. Είναι assist αυτό που δίνει στον Ζωάο Μάριο και τι assist. Τον βγάζει εντελώς μόνο του και του δίνει την ευκαιρία να σκοράρει. Η ΑΕΚ τώρα απομακρύνει, κρατάει. Εκτός αν έχει αντίρρηση στο Καραϊσκάκι κάποιος από τους δύο, είτε Ολυμπιακός είτε ΠΑΟΚ, για να παραμείνει ζωντανός όποιος νικήσει.
0: Εδώ και με το. Βλέπουμε και με τη γραμμή.
1: Το πόσο οριακό, αλλά ήταν onside ο Γιώβιτς στην κεφαλιά που παίρνει. Το γύρισε η ΑΕΚ και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο. Δεν παίζω στοίχημα δυστυχώς. Αυτά τα είχα πει ότι θα έρθει χι στο Καραϊσκάκης από την Παρασκευή, την Πέμπτη, το κουβεντιάζαμε. Ναι. Δεν έβλεπα κάτι άλλο. Ναι. Δεν πίστευα να ζωρίσει τόσο πολύ η ΑΕΚ. Πίστευα θα το καθαρίσει πιο εύκολα η ΑΕΚ. 1-2-0 νωρίς πίστευα εγώ.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν συνέβη. Εντάξει, ίσως είναι και πιο απολαυστικό αυτό καμιά φορά για την ομάδα που παίρνει πρωτάθλημα να το παίρνει έτσι. Ο Ολυμπιακός τώρα πάει να μπει στην περιοχή. Πατάει ο Ταρέμι πάλι, αν είδα καλά. Συνεχίζει.
0: Τέλος.
1: Το παιχνίδι.
0: Τέλος το Καραϊσκάκη.
1: Σφύριγμα, λήξη. Η ΑΕΚ προηγείται και αν κρατήσει για δευτερόλεπτο μέχρι να σφυρίξει λήξη και εκεί, είναι πρωταθλήτρια 2026 η ΑΕΚ.
0: Για να δούμε.
1: Ο Παναθηναϊκός θέλει να βγει τώρα σε μια επίθεση. Η ΑΕΚ μένει πίσω. Θα κουβεντιάσουμε για Παναθηναϊκό που
0: ρωτάει ο φίλος. Θα πω ότι το μάτσο το χάσω ο Μπενίτεθ έτσι με τις αλλαγές του. Τζούρισιτς και Πάντοβιτς, τέλος.
1: Σφύριξε.
0: Τέλος, τέλος. Όχι,
1: όχι, ο Ρότα έχει γονατίσει και πανηγυρίζει.
0: Γιατί γονάτισε και πανηγυρίζει.
1: Έτσι, εντάξει.
0: Μόνος του.
1: Το περιμένει.
0: Α, επειδή κέρδισε το πλάγιο out.
1: Ο Ζαρουρίτη δίνει την μπάλα, ο Ρότα δεν βιάζεται και λογικό. Έχει τη σφυρίχτρα στο στόμα ο ρέφερι. Η ΑΕΚ θα πάρει το πρωτάθλημα με εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στο Παναθηναϊκό. Τέλος. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας. Το τι γίνεται με πανηγυρισμούς. Βίντα. Πρώτος από όλους αυτούς που είσαι να κάνει το σπριντ, δεν το έχει κάνει ποτέ στη ζωή του, είναι ο Βίντα. Φοβερό.
2: Ηλιόπουλος μέσα,
1: με μια μπάλα. Ετοιμάζεται για το δικό του σόου.
2: Δύο χρόνια στην ΑΕΚ, ένα πρωτάθλημα ο Ηλιόπουλος.
1: Και μάλιστα μεταμορφώνοντας την ομάδα με πολλούς τρόπους στη δεύτερη χρονιά του.
2: Ναι.
1: Αδιανόητη η ΑΕΚ φέτος από τον Οκτώβρη, 26 Οκτώβρη που είχε την τελευταία ήττα στο πρωτάθλημα τότε, μέχρι σήμερα. Τώρα πλέον, Κώστα, όπως το λέγαμε, δεν έχει και σημασία τι θα γίνει, αν θα χάσει παιχνίδι που λέγαμε, αν θα γίνει
2: τώρα, ναι, μια γκέλα. Τελείωσε. Απασχολεί.
1: Η ΑΕΚ, η οποία κατάφερε να αλλάξει τελείως μέσα σε ένα καλοκαίρι, να φτιάξει μια ομάδα εντελώς διαφορετική σε διοικητικό επίπεδο, σε επίπεδο staff προπονητικό, με τον Νίκολιτς να είναι εκεί κυρίαρχος και αρχηγός σε οτιδήποτε συμβαίνει. Με το Ριμπάλτα να κάνει στοχευμένες κινήσεις, εντυπωσιακές κινήσεις ενίσχυσης της ομάδας, αλλά και να ελαφρύνει από μεγάλα συμβόλαια το ρόστερ, και αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα, γιατί και αυτά έχουν σημασία. Δεν είναι μόνο το να δείξει την καλή εικόνα, είναι να πάρει και το πρωτάθλημα, είναι να πάρει και τίτλους. Και όταν χάθηκε το κύπελο από τον αποκλεισμό από τον Όφη, πολλοί είπαν: μήπως ακόμα δεν είναι έτοιμοι, είναι και κοντά οι ομάδες όλες. Στα play-off έδειξε η ΑΕΚ ότι είναι η πιο σταθερή ομάδα.
2: Σωστά.
1: Η ομάδα που όχι το ήθελε πιο πολύ, όλοι το θέλανε. Η ΑΕΚ όμως είναι η ομάδα που έδειξε ότι είχε το σχέδιο, τον τρόπο για να το πάρει. Ο προπονητής της δεν τον είδα καμία φορά, δεν ξέρω τη γνώμη σας κύριε, να είναι σε τρικυμία, να τα χάνει ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες.
2: Ίσα-ίσα που έβαζε και σε εισαγωγικά μου επιτραπή έκφραση χέρι, όταν έβλεπε ή πρόσωπα να πάνε απογοητευτούν μετά από ένα αρνητικό αποτέλεσμα, ή όταν υποψιαζόταν ότι μπορεί να σηκώσουν και οι παίκτες του το Ραμανέ μετά από μεγάλες νίκες. Mm-hmm. Ήταν πάντα στο χαλινάρι εξαιρετικός ο προπονητής ο Νίκολιτς και το πιστώνεται και αυτός και ο τεχνικός διευθυντής 200%.
1: Και ο Ηλιόπουλος θα πω εγώ. Εγώ με τον άνθρωπο δεν έχω σχέση, δεν έχω μιλήσει ποτέ, αλλά θα σου πω το εξής. Το να αφήνει το παιχνίδι από τα χέρια σου και να λες πληρώνω, αλλά βάζω αυτούς που ξέρουν μπάλα να φτιάξουν την ομάδα, δεν είναι εύκολο και εγώ κάνω respect γι' αυτό. Τον βλέπω τον Ηλιόπουλο τώρα εδώ, σε εικόνα. Πανηγυρίζει με τον κόσμο τη ΑΕΚ που έχει μπει μέσα και με φυσικά τους παίκτες που είναι όλοι μια αγκαλιά στο χώρο του κέντρου. Είπα τα plexiglass δεν αντέξουν πολύ, αλλά δεν έχει και σημασία πλέον. Η βραδιά είναι τέτοια και καλώς γιορτάζουν όλοι. Πρωτάθλημα 2026 ΑΕΚ. Τι έλεγες, Κώστα, σε διέκοψα?
2: Όχι καθόλου. Εγώ θα πω κάτι το οποίο το έχω ξαναπεί και ακούστηκα τότε λίγο κάπως. Mm-hmm. Μία από τις μεγαλύτερες, εντάξει, όπως καταλαβαίνουμε, τα 14 χρόνια Λαφούζου που κλείνει τον Ιούνιο στον Παναθηναϊκό, δεν μπορεί να τα χαρακτηρίσει κανείς πετυχημένα κάθε άλλο. Παρέλαβε την ομάδα δύο χρόνια χωρίς να έχει πρωτάθλημα σε μια πολύ δύσκολη οικονομική θέση. Δεν μπόρεσε να την οδηγήσει ως τώρα σε ένα πρωτάθλημα.
1: Τη συγκρίνεις τώρα τον Παναθηναϊκό με την ΑΕΚ, το πώς διοικητικά πήγε το story.
2: Είναι
1: έτσι.
2: Μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες του Γιάννη Λαφούζου το γεγονός ότι ήρθε ένας άνθρωπος μέσα σε μία διετία και πήρε πρωτάθλημα. Χωρίς να έχει. Ναι. Πρόσκειται, εγώ τα λέω όπως πρέπει.
1: Καταλαβαίνω πώς το λες.
2: Χωρίς να έχει πέρασμα σε διαιτησίες, σε επιρροές, σε πράγματα. Mm-hmm. Γιατί η ΑΕΚ δεν έχει. Συγγνώμη, ναι, αλλά δεν το έχει. Άλλες φορές μπορεί να ήταν δυνατή της ιστορίας, όπως φορές όσο γκρινιάξε εγώ για το 23. Ο καθένας έχει την άποψή του, το ακούω. Έχω τη συγκεκριμένη άποψη και κατασταλαγμένη για το 23 τι έχει γίνει σε συγκεκριμένες καταστάσεις και συνθήκες. Φέτος αυτό η ΑΕΚ δεν το είχε. Σε καμία περίπτωση. Και αυτό είναι. Μεγαλώνει ακόμα περισσότερο την επιτυχία της και αυτό το πρωτάθλημα. Και ένα πρωτάθλημα που είναι αήττο σε ρίχνει να χάσει μπάλα από τον Οκτώβρη, παιδιά.
1: Αυτό έλεγα, 26 Οκτώβρη.
2: Τι συζητάμε τώρα.
1: Νομίζω είναι η ήττα μπύλα από τον
2: Οκτώβρη. Στο αν υπάρχει. Να έχει το 2-0 στο Φάληρο.
1: Ναι.
2: Πότε και να είναι, έχασε το κύπελο, έχει την Ευρώπη. Κράτησε τα καρπούζια για ένα μεγάλο διάστημα κατά τις δύο μασχάλες, που επίσης δεν είναι εύκολο. Είχε την πίεσή της, αλλά είναι η δικαίωσή της σε ένα πλάνο που το τήρησε και είναι ένα πράγμα που μεγαλώνει την απογοήτευση στον Παναθηναϊκό, βλέποντας ότι ρε παιδιά, τι κάνανε αυτοί σε δύο χρόνια και δεν το κάνουμε εμείς 14 τώρα.
1: Να διαβάσω ένα μήνυμα, ρε φίλε, του Νίκου. Δεν το πιστεύω. Κλαίω. Ρε φίλε, αυτό το μήνυμα κρύβει σε λίγες λέξεις τόσα πολλά πράγματα μέσα, συναισθήματα που μπορεί να σου δώσει το ποδόσφαιρο. Είναι φίλος ΣΑΕΚ προφανώς.
2: Καλά, και κλαίει. Παιδί.
1: 1-1 Ολυμπιακός λέει αντί 7-0. Καλά. Το θέμα είναι η αποτελεσματικότητα.
2: Εντάξει,
1: και οι φίλοι, ναι, του Ολυμπιακού στέλνουν. Θα έχουν την ευκαιρία εννοείται να μιλήσουν και να στείλουν τα μηνύματά τους. Σε λίγο ο Βερβελές θα είναι μαζί μας. Σε λίγο ο Χαστάς. Και οι δύο πήγαν από τα μπουζούκια απευθείας στο Φάληρο και θα βγουν από εκεί. Θα έρθουν και εδώ μετά στην παρέα μας στην εκπομπή. Οπότε να τα περιμένετε όλα αυτά. Καπετανάκος είναι πανέτοιμος. Σε λίγο θα έχουμε και αυτόν εκεί.
2: Ωραία.
1: Εννοείται, έχουμε παντού σε όλα τα γήπεδα πολύ κόσμο, όπως είπε ο Βασίλης. Το Αθλέτικο έχει δουλέψει πολύ γι' αυτό όλο και το Action 24. Οι τεχνικοί, οι σκηνοθέτες, η αρχισυντάκτριά μας, η Τζο και όλοι.
0: Πάμε να συνδεόμαστε, νομίζω, σιγά-σιγά με εννοείται. Νέα Φιλαδέλφια. Πρέπει να συνδεθούμε σιγά-σιγά.
1: Μόλις είναι έτοιμο, θα με ενημερώσει η Τζο και θα μας δώσει
0: το γλέντι.
2: Και
0: το
2: μικρότερη story. Κουβέντα, αφού δούμε πλέον το πανηγυρικό όλο αυτό που ξεκινάει στην ΑΕΚ. Τι γεννάει και αυτό το 1-1 στο Φάληρο για δεύτερες θέσεις. Πλέον ο Ολυμπιακός είναι σε δινή κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι αν του έλεγες μεγάλε, τι θα αγόραζες από αυτό το μάτς, θα σου έλεγε ότι και εγώ δεν νιώθω τα κουράγια μου ότι μπορώ να πάρω τίτλο. Κάποια στιγμή είχε φτάσει το μάτς, ήταν στο 0-1-1. Ήταν λίγο περίεργη όλη η φάση. Ξέρεις, μπορούσε να αλλάξει. Δόθηκε εκεί το πέναλτι. Δεν ήταν τα κουράγια του ΠΑΟΚ. Φαινόταν ότι το ΠΑΟΚ δεν ήταν για διεκδίκηση. Μόνο ο Ολυμπιακός θα μπορούσε με νίκη απόψε και αν έμενε το 1-1.
1: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός όμως θα σου απαντήσει κάποιος ότι στο πρώτο μάτς με την Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, ενώ δείχνει κυρίαρχο στο πρώτο ημίχρονο, μπορεί να έχει δεχθεί γκολ, έχει σοφαρίσει και περιμένει να μπει μέσα στο δεύτερο να καθαρίζει. Δεν καθάρισε.
2: Έφαγε τρία γκολ τώρα.
1: Έτσι, το πήρε ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι.
2: 100%. Αλλά αν του λέγει του ΠΑΟΚ, τι θα θέλει να αγοράσει από αυτήν την αγωνιστική, θα σου λέγε να πάρει ένα χ στο Φάληρο να είμαι σίγουρα δεύτερο. Ή τουλάχιστον να έχω το αβαντάζ για να βγω δεύτερο να βγω τη Champions League.
1: Σωστό. Και ο ΠΑΟΚ σε εκείνο το μάτς, θυμίσου Κώστα, το θυμόμαστε όλοι, ξεπερνάει και το σοκ από την απώλεια του κυπέλλου των
2: Όφη. Κυπέλλου αμέσως μετά ήταν.
1: Δηλαδή,
2: αμέσως μετά
1: πολλά μπράβο στον ΠΑΟΚ για αυτό που έκανε εκεί. Εδώ πάντως έχεις δίκιο ότι ήταν καλύτερος Ολυμπιακός, εντάξει. Αλλά και πάλι δεν νίκησε όμως. Και όπως γράφουν πολλοί, δεν μπορεί να βάλει γκολ εύκολα. Δυσκολεύεται πάρα πολύ.
0: Θέλει
1: ο Ελκαμπή είναι μια εξήγηση.
0: Αν και το θέμα της βραδιάς είναι η ΑΕΚ και θα συζητήσουμε πολύ για εκείνη.
2: Ναι, εντάξει, έτσι.
0: Ο Ολυμπιακός θέλει πάρα πολλές αλλαγές. Mm-hmm. Το καλοκαίρι του πρέπει να είναι, θα πω ίσως το πιο κρίσιμο. Όχι, και δεν θέλω να πω κρίσιμο. Αν βγει τρίτο σίγουρα θα είναι και κρίσιμο. Το πιο θερμό καλοκαίρι των τελευταίων ετών. Από τη σταθερότητα που βρήκε με το Μεντιλίμπαρ και έπειτα, κατακτώντας το conference, το double μετά. Εδώ θέλει τώρα ένα μάζεμα, θέλει μεταγραφές.
1: Ανανέωση roster.
0: Ναι, θέλει πιθανότητα.
1: Βελτίωση σε θέσεις.
0: Πιθανότητα να χρειαστεί προπονητή.
1: Προπονητή ίσως.
0: Ανοίγει πολύ μεγάλη κουβέντα στον Ολυμπιακό, ειδικά αν σε μια εβδομάδα από σήμερα είναι τρίτος.
1: Παίζει ρόλο βέβαια.
0: Δηλαδή μια ομάδα η οποία κατακτά το conference, έχει μια πάρα πολύ καλή παρουσία την επόμενη σεζόν στο Europa League.
2: Παίρνει το double.
0: Παίρνει το double. Πάει στο Champions League και είναι καλή. Έχει καλή εικόνα. Και προκρίνεται στην ενδιάμεση φάση. Εντάξει, μέχρι εκεί μπορούσε να πάει. Το Champions League είναι άλλο επίπεδο. Ξαφνικά να μην βρεθεί ούτε στα προκριματικά του Champions League. Είναι μεγάλο πισωγύρισμα.
1: Έχεις δίκιο. Και τώρα ο Ισκάρα να ερεμήσουμε, λέει ο φίλος. Βεβαίως, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Προφανώς άκεν γι' αυτός. Ρωτάτε παιδιά συνέχεια για την Μπαρτσελόνα. Ξέρω ότι το Αθλέτικο και το Άξονα έχει καλομάθει με ντέρμπι Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Όχι, δεν το έχουμε εμείς αυτό. Είναι πρωτάθλημα. Και να σου πω και κάτι, δεν κρίνει και τίποτα, μην το δείτε. Εδώ μείνετε. Δεν χρειάζεται. Καλά, δεν τα λέω.
0: Μου στέλνουν και κάτι βίντεο από τη Νέα Φιλαδέλφια τώρα. Πρέπει να γίνει.
1: Λοιπόν, όταν είμαστε έτοιμοι, Νέα Φιλαδέλφια, έχει στήσει κάποιο εκεί. Η Σουζάνα είναι έτοιμη, η Καπετανάκο είναι έτοιμο, Τσοκανά είναι έτοιμο. Ωραία, η Τζορτζίνα φροντίζει γι' αυτό. Να μας τα έχει όλα εδώ. Χτύπησα δυνατά, φίλε μου, σε τρόμαξα. Κάποιοι λένε ότι ο Γουλής ακούγεται πιο πολύ το πληκτρολόγιο παρά αυτά που λέει. Είναι και θέμα ψυχολογίας κάποια
2: φορά. Πέναγα και τα σχολιά, κύριε, για το στο live.
1: Απολογούμε να πω που έχουν όλοι λάπτοπ. Εγώ δεν έχω γιατί είμαι αργός σχολός. Αυτοί γράφουν το site. Οπότε καταλαβαίνετε, θα μιλάω λίγο παραπάνω, θα δίνω και λίγο χρόνο στα παιδιά μέχρι να κάνουμε τις πρώτες συνδέσεις τώρα.
0: Έχουμε, μια και αναφέρθηκε στο κλασικό.
1: Ναι.
2: Χωρίς Εμπαπέ.
1: Σαν καθηγητή σε φροντιστήριο, σε λέει άλλο.
0: Εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Όντως.
1: Που έχει ανοίξει εκεί και βαθμολογίες. Ναι.
2: Εγώ
1: ναι.
2: Έχω ντυθεί με την Λίμπαρ σήμερα.
1: Εσύ έχει. Ναι, όντως, ρε φίλε.
0: Έχουμε χάος πριν το κλασικό. Ο ναι. Παδί της Μπαρτσελόνα πέταξαν αντικείμενα στο πούλμαν της ομάδας τους.
2: Αποκλείεται.
1: Όχι.
0: Ναι, κι όμως.
2: Τη ομάδα γιατί.
0: Εκτός αν έχουν κάνει τέτοιο λάθος στο site και αν με ακούνε.
2: Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω.
1: Φανεύω πάνω.
2: Έρχομαι
0: ναι.
2: Από εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Κι όμως. Οι φίλοι των Καταλανών τα έβαλαν με τους λάθος ανθρώπους.
1: Μπερδεύτηκαν.
2: Ναι. Ποιοι είστε.
0: Μπέρδεψαν το πούλμα
2: στι δύο ομάδε. Κάτσε να πετάνε αντικείμενα.
1: Ντρέπομαι που δηλώνω
0: από του
1: οπαδού στην Μπαρσελόνα.
0: Εντάξει, θα είχαν πιει κάτι παραπάνω και αυτοί πρωτάθλημα παίρνουν σήμερα.
1: Μα κάτι πιάνε, ρε φίλε.
2: Μα και χει, και με χει πρωτάθλημα παίρνει.
1: Τι τραβάμε.
2: Και με χει το παίρνει μαθηματικά.
1: Νομίζω πάντω να επανέλθουμε λίγο πριν συνδεθούμε με τη Νέα Φιλαδέλφια και λίγο πριν ακούσουμε και τα παιδιά που βρίσκονται εκεί. Θέλω πάρα πολύ να ακούσω τον Τάσο Καπετανάκο να μου πει πώ έχει ζήσει την ιστορία όλη αυτή σήμερα. με τον Παναθηναϊκό να προηγείται. Με την ΑΕΚ δεν το ανατρέπει. Έχοντας χθες καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι σήμερα. Και μιλάω για το παιχνίδι, τον τελικό της ΑΕΚ στο μπάσκετ. Το οποίο, ρε φίλε, το οποίο δεν ξέρω, τέτοια ανατροπή έχω να δω από. Το Ολυμπιακός δεν ήταν με μείον 20, μείον 19 με την Τσέσκα.
2: Ναι. 19 ήταν το 2012 στο, στην Κωνσταντινούπολη και το γύρισε στο τέλος του καλάθι του.
1: Εντάξει, αυτό δεν το περιμένεις όμως.
2: Το χθεσινό, ρε φίλε, ποτέ. Έχεις μια εικόνα απόλυτο ελέγχου 30 λεπτά.
1: Ναι.
2: Εγώ σκεφτόμουν τον Τζάλτα, χαιρόμουν για το φίλο μου, το Χρυσταρά. Και...
0: Τα βάλε μαζί μου, να ξέρεις.
2: Γιατί?
0: Γιατί του είχα δώσει τίτλο.
1: Και εγώ δεν το κάνω ποτέ, έχει δίκιο ο Τζάλτα. Δεν δίνω τίτλο νωρίς.
0: Τα βάλε μαζί μου.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, λέει ένας φίλος ο Σπύρος. Πολύ σταθερή ομάδα, έπαιξε καλή μπάλα από έναν Ολυμπιακό. Η ομάδα μας ήταν κακή στο πρωτάθλημα φέτος. Μπράβο στον Ηλιόπουλο, βλέπεις αναγνώριση και από φιλάφλους άλλων ομάδων που πήρε στη δεύτερη χρονιά της θητείας του τίτλο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όντως μπράβο, για πολλούς λόγους ξαναλέω, για τον τρόπο διαχείρισης πραγμάτων, καταστάσεων και προσώπων μέσα στην ομάδα. Είναι ωραίο να δίνεις απόλυτο έλεγχο σε αυτούς που ξέρουν πραγματικά τι να κάνουν, όπως ο Ριμπάλτα για παράδειγμα ή ναι. Ο Νίκολιτς. Τι βλέπεις τώρα, να αλλάξουμε το τέτοιο.
0: Ναι, μωρέ.
1: Αλλάξτε μας εδώ και θα θέλετε να σας πω κάτι, βάλτε μας το κλασικό. Εμείς θα βλέπουμε λίγο, να δούμε τι γίνεται.
2: Να ενημερώνουμε το λαό, τι γίνεται στο κλασικό, ρε παιδιά.
1: Ναι, να ενημερώνουμε.
2: Η Ευρώπη το βλέπει απόψε.
1: Οκ, βάλτε μας αν θέλετε εδώ ή βάλτε κάτι σχετικό με τη Νέα Φιλαδέλφια, γιατί εκεί θα γίνεται χαμός τώρα. Σε λίγο θα έχουμε και τις συνδέσεις δικές μας. Λοιπόν, πανάξε η ΑΕΚ, λέει ο άλλος φίλος με τον Νέισον, πρώτη, ο ορισμός της σταθερότητας. Καιρός ο πρόεδρός μας, αντί να συμβουλεύεται τον Κομπότη, λέει εδώ για τον Παναθηναϊκό, να πάρει ένα τηλέφωνο τον Ηλιόπουλο. Ο Κώστας μίλησε στην καρδιά μας με όσα είπε. Χίλια δίκια για σένα, λέει. Αναφέρεται συνέντευξη τύπου του κυρίου Αλαφούζου πριν από μήνες, που είπε ότι είμαστε κοντά με τον κύριο Κομπότη και παίρνω τη γνώμη του για διάφορα ποδοσφαιρικά θέματα. Καλό είναι, λέει, να ρωτάει τον κύριο Ηλιόπουλο πλέον, που απέδειξε ότι μπορεί να πάρει πρωτάθλημα.
2: Καλό μάλιστα. Είναι να έχει ένα πλάνο και να μένει σταθερό αυτό.
1: Ας ρωτάει τους δικούς ανθρώπους του Παναθηναϊκού.
2: Το συγκεκριμένο ιδιοκτήτη άλλης ομάδας πλέον μπορεί να έχει αυτή τη φιλική σχέση που έχει, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τόσο έντονη παρουσία στο συμβουλευτικό του χαρακτήρα προς τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού εδώ και αρκετό καιρό. Οπότε πάμε.
1: Μπράβο στην ΑΕΚ,
2: πανάξια περισσότερο.
1: Πρωταθλήματα. Μπράβο και στους άλλους που παίξανε το μάτς μέχρι τέλους, ο καθένας για δικούς τους λόγους. Ναι, εντάξει, διεκδίκησαν τη νίκη. Ο Ολυμπιακός πολύ περισσότερο, γιατί έβλεπε ότι είναι και καλύτερο στο παιχνίδι, δεν τα κατάφερε βεβαίως. Αλλά όταν η ΑΕΚ έβαλε το δεύτερο γκολ, πώς να μην διεκδικήσουν. Και οι δύο ξέρουν ότι χάνονται στην
2: σωστά.
1: Διαδικασία αυτή.
2: Απλά το βάζει το 90-3,
1: ναι.
2: Που δεν έχει πολλά περιθώρια να κάνουν τι, ποιο, ναι. Πού.
1: Απ' την άλλη, λέω ότι όταν σκέφτεσαι λίγο ορθολογικά την όλη την ιστορία, λες ο ΠΑΟ για παράδειγμα, οπα, έχω πλεονέκτημα τώρα με τον Ολυμπιακό.
0: Με το Χ.
2: Δεν παίρνει
0: με
2: ρίσκα. Μα είδες και ο ίδιος και το πλέον... ζήτησε ότι μέχρι πού μπορεί να πάει.
0: Και πλέον
1: δεν έχεις αδικό,
0: με
1: πιστεύω.
0: Ένα μάτς την Τετάρτη στην Τούμπα, με ΑΕΚ αδιάφορη βαθμολογικά και ΑΕΚ η οποία θα προέρχεται από το νέκταρ της επιτυχίας, από το πανηγύρι.
2: Για πασίγιο είναι. Από...

0: τον κόσμο τους για να σηκώσει το πρωτάθλημα που φαντάζομαι δεν θα το ιστοδώσει ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης. Σωστά, για να μην λέμε γιατί δεν το έδωσε και ο Καγκάτσης στον Όφη.
1: Εντάξει, λογικά.
0: Εκτός αν ο Τάσος θέλει να το δώσει ο Μαρινάκης στο πρωτάθλημα.
2: Η μεγάλη διαφορά όμως είναι ότι ο Καγκάτσης ήταν στο τελικό. Παρόν.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, το έχουμε. Μην το πιάσουμε. Έκανα ένα αστείο, μην το πιάσουμε. Σας τα έχω πει. Υπάρχει. Έχουμε δώσει το ρεπορτάζ. Ναι. Μην το πιάσουμε τώρα. Ας το αφήσουμε. Δεν είναι ώρα.
2: Εντάξει.
0: Είναι ώρα να πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχουμε κανέναν.
1: Ναι, τι γίνεται, Τζο μου, πώς είναι τα πράγματα εκεί. Ναι. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Ξέρεις τι θέλω όμως, Τζο μου, άκουσε με λίγο. Θέλω τηλεφωνικά να βγάλουμε τον καπετανάκο. Δεν με νοιάζει, μην έχει εικόνα ακόμα. Θέλω να ακούσω λίγο τον Τάσο. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε λίγο ευέλικτοι σε αυτό. Αν δεν μπορούμε από εικόνα σε λίγο. Καταλαβαίνω ότι και γίνεται χαμός και τα live view που έχουμε στείλει και εννοείται όλα τα υπόλοιπα δύσκολα να πιάσουν εκείνη τη στιγμή σήμα. Αλλά θα έχουμε πολύ σύντομα μπροστά μας και κοντά μας τον Τάσο Καπετανάκο να μας δώσει τη δική του οπτική. Λοιπόν, κόσμος βρίσκεται μέσα. Θέλω να πω το εξής. Θέλω να κάνω μια αναφορά στην Superbet, η οποία είναι η χορηγός εταιρεία σήμερα για το Αθλέτικο FC, το οποίο θα είναι κοντά σας και την Τετάρτη το βράδυ. Με την πρώτη τελευταία αγωνιστική έχει ενδιαφέρον, θυμίζω, όσον αφορά τη δεύτερη θέση ακόμα. Αλλά εννοείται και την ερχόμενη Κυριακή, όπου ολοκληρώνεται το πρωτάθλημα. Με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Εκεί θα είναι η φιέστα, λογικά.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Πλέον, ναι.
1: Θέλω να ζητήσω μια χάρη. Έχουμε 420 like. Και ένα το δικό μου τώρα 421. Νομίζω είναι πολύ χαμηλά.
2: Και ένα το δικό μου 422.
1: Ενώ οδεύουμε για 5.000 κόσμο μέσα ήδη. Και σήμερα πιστεύω θα κάνουμε ρεκόρ. Το πιστεύω. Και σε Action 24 και σε Αθλητικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ το chat που συμμετέχει. Και θα είναι μαζί μας μέχρι τι ώρα, θέλετε να μάθετε. Μέχρι τις 2. Είναι καλά.
0: Μια χαρά είναι.
1: Ένα πενταωράκι, αέρα.
2: Κυρίως.
1: Πολύ ωραία. Γιατί νομίζω σήμερα ταξίζει πρώτα απ' όλα η ΑΕΚ. Να είναι στον αέρα με κόσμο της, να λέει την άποψή της εδώ στο Αθλέτικο, να είναι μαζί μας ο Καπετανάκος και όλα τα παιδιά, αλλά βεβαίως και οι ρεπόρτερ των άλλων ομάδων για να πούν τη δική τους άποψη για αυτό που παρουσίασε η ΑΕΚ φέτος και της έδωσε τον τίτλο.
2: Και για ό,τι είδαμε συνολικά στο πρωτάθλημα μας.
1: Και ό,τι είδαμε συνολικά στο πρωτάθλημα και τι σημαίνει για κάθε ομάδα, κύριος Κώστα. Γιατί για τον Παναθηναϊκό σημαίνει άλλο πράγμα αυτή η τέταρτη θέση, η αποτυχία αυτή η φετινή.
2: Για τον Ολυμπιακό. Κλειδωμένη καιρό τώρα η τέταρτη θέση.
1: Σωστό. Για τον Ολυμπιακό επίσης σημαίνει πράγματα και για πολλές ακόμα περιπτώσεις. Και για τον ΠΑΟΚ σημαίνει πράγματα.
0: 14ο πρωτάθλημα. 14, για να σου λυθεί η απορία. Μείωσε η ΑΕΚ στα 6 από τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
1: Θέλω να διαβάσω ένα donation εδώ. Μπράβο στην ΑΕΚ. Δίκαιη πρωταθλήτρια. Αν μας έλεγαν το καλοκαίρι ότι η ΑΕΚ θα είναι πρωταθλήτρια στο τέλος, σίγουρα θα το βγάζαμε τρελό. Συμφωνώ, φίλε μου, καλέ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και διαβάζω και ακόμα ένα για την προτίμηση του που δίνει στην εκπομπή ένας φίλος με το δικό του donation και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θέλω να ασχοληθούμε και λίγο, αφού βγει ο Τάσος, με το πώς πηγαίνουν τα πράγματα τώρα και ως πρωταθλήτρια. Τι έχει να αντιμετωπίσει στην Ευρώπη τώρα πλέον, έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Μετά τις 15 θα έχει πιο καθαρή εικόνα.
1: Ναι, εννοείται.
2: Καθαρή.
1: Σχόλιο σε λίγο από Αντώνη Σαούλη. Θα μιλήσουμε και με αυτόν για αυτά που σημαίνει το φετινό πρωτάθλημα για την ΑΕΚ. Οπότε υπομονή να έχετε. Είμαστε μόλις την πρώτη από τις 5 ώρες που θα είμαστε στον αέρα σήμερα.
0: Πάει.
2: Play-off Champions League.
0: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μπει απευθείας.
1: Ως ισχυρή πηγαίνει.
2: Όχι. Δεν μπορεί να πει απευθείας.
0: Πηγαίνει ως ισχυρή.
2: Ξεκινάει με μια μπάνκα όμως πολύ σημαντική, την οποία εγώ την ξαναλέω.
0: Γιατί στα λέει, σε ρωτάω εσένα γιατί είσαι στα σε αυτά. Είσαι...
2: Ξεκινάει με μια πάρα πολύ μεγάλη μπάνκα, 5 εκατομμυρίων ευρώ τον μπόνους παρουσίας στα play-off του Champions League και με εξασφαλισμένη παρουσία στο League Face του Europa. Αν αποκλειστεί, δεν της το εύχομαι, χτυπάω ξύλο για το φίλο μου τον Τάσο. Και μόνο. Λοιπόν, που θα το ζήσει το Champions League στη League Face. Θα το ζήσει.
1: Με βάση ότι ισχύει σήμερα, Κώστα, απλώς να τσεκάρουμε πού είναι οι άλλες ομάδες που μας ενδιαφέρουν.
2: Για την ώρα, με βάση το πώς. Γιατί τις έχουν κάτσει και καλά πράγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το ότι παίρνει στην Ελβετία η Τούν το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
2: Και όχι κάποια από τις ομάδες που είναι η Βασιλεία, ξέρω εγώ, και αυτές που είναι με πολύ υψηλότερο συντελεστή. Για την ώρα η ΑΕΚ είναι στους ισχυρούς. Έχει και ζώρικους αντιπάλους. Έχει, για παράδειγμα, όμως, λέω εγώ, υποψήφια αντίπαλο την Ομόνοια.
1: Ναι. Λέει ένας φίλος εδώ, θα το διαβάζω.
2: Είναι μια κλήρωση που λες γιατί να μην την περάσει από την Ομόνοια και να πάει η League Face.
1: Ναι, ναι.
2: Και όταν μιλάμε League Face.
1: Ας βλέπουμε τα πλάνα, Τζο, έχεις απόλυτο δίκιο. Στα παράθυρά μας ενδιάμεσα, ας βλέπουμε και ΑΕΚ πανηγυρισμούς.
2: Είναι
1: και θα βγάλουμε
2: 35 πλάσια εκατομμύρια χωρίς να κάνεις τίποτα.
1: Αν κάνεις και νίκη, και αυτό έχει
2: αυτό
1: να το ξέρει
2: ακριβώ για λέω, χωρίς να κάνεις τίποτα.
1: Σε περίπτωση που κάνεις νίκη, είναι 2,7 η κάθε νίκη και 900.000 η ισοπαλία. Πάρα πολύ σημαντικό. Τάσο, συγχαρητήρια, ρε φίλε, για την ομάδα. Δεν μπορώ να σ' ακούσω. Θα τα καταφέρουμε, λες.
3: Να ακούτε.
1: Τώρα ναι, πολύ καλύτερα. Έλα.
2: Έλα, Τάσο.

0: Τι να πω, γεια.
1: Τι να πεις, σταμάτησες.
2: Ό,τι και να πεις δεν σ' ακούμε.
1: Ό,τι και να, πεις,
2: ό,τι και να λες δεν σ' ακούμε, Τάσο.
1: Ναι.
0: Όπως είναι, νομίζω θα βαλάμε όλα τα χρόνια.
1: Θες να μου κάνεις μια χάρη, αν έχεις hands free, αν έχεις hands free, βγάλει το φίλο από ενεργοποίησέ το, υπάρχει πρόβλημα και μίλα απευθείας στο τηλέφωνο αν μπορείς. Πόσο το κάνεις, σου δίνω λίγο χρόνο.
2: Είναι ο Μάριος Ηλιόπουλος με δεκάδες οπαδούς γύρω του.
1: Ναι, μέσα στο γήπεδο ακόμα.
2: Ναι.
1: Έχεις δίκιο. Μιλάμε για...
0: Τώρα.
1: Ναι, πολύ καλύτερα. Έλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέγαμε τώρα, περιγράφω την εικόνα για τον Μάριο Ηλιόπουλο. Εγώ θα ξεκινήσω από εκεί, μιας και τον δείχνει και τώρα στα πλάνα. Νομίζω πως ένας πολύ σημαντικός λόγος που η ΑΕΚ φέτος πήρε το πρωτάθλημα είναι ο τρόπος που διαχειρίστηκε όλα αυτά που διαχειρίστηκε ο ιδιοκτήτης. Τι λες γι' αυτό?
0: Καλά, για να σου εξηγήσω αυτά, Βασίλη μου, πρέπει να συνέλθω πρώτα από αυτό που έγινε. Εδώ έχουμε ζήσει τώρα, έχουμε πάει, έχουμε έρθει τρεις φορές και είμαστε ακόμα όρθιοι. Πραγματικά αυτό που έγινε απόψε, νομίζω θα το κουβαλάμε δεκαετίες στην ψυχή και την καρδιά μας. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται 5.000 οπαδοί της ΑΕΚ μέσα στο γήπεδο. Τις παρακαλούν να βγουν έξω για να ξεκινήσει η είσοδος των παιχτών και η ΑΕΚ να ξεκινήσει τη φιέστα της. Για τις αναλύσεις νομίζω ότι οι επόμενες μέρες θα είναι χρήσιμες, αλλά το αποψινό νομίζω ότι φέρει τη σφραγίδα ΑΕΚ. Αν έπρεπε η ΑΕΚ με κάποιο τρόπο να πάρει το φετινό πρωτάθλημα, θα ήταν κάπως έτσι. Στο απόλυτο θρίλερ της Κυριακής, αυτά που έγιναν σε δύο γήπεδα και στο τέλος με την επική ανατροπή με τον γκολ του Ζωάο Μάριο. Η ΑΕΚ που δεν ήταν καλή, εμφανώς νευρική και αγχωμένη, αλλά στο τέλος νομίζω παίρνει αυτό που δικαιούται στη συνολική εικόνα της σεζόν. Νομίζω, εκτιμώ και ίσως συμφωνείτε ότι η ΑΕΚ είναι πιστικά η πιο, είναι η άξια πρωταθλήτρια για το 2026. Είναι η ομάδα που είχε την πιο σταθερή πορεία, ομάδα που ξεκίνησε από το τέταρτο φαβορί, κάπου εκεί για να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά στο τέλος της κούρσας και μάλιστα δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε είναι πρωταθλήτρια. Έργο πρωτίστως των παικτών και του Μάρκο Νίκολιτς. Αυτοί παίζουν μπάλα, αυτοί δουλεύουν καθημερινά στα σπάτα για να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά από εκεί και πέρα έχει ξεκινήσει από το φετινό καλοκαίρι, γιατί εγώ σας το έχω πει πολλές φορές ότι από φέτος το καλοκαίρι ο Μάριος Ηλιόπουλος διοικεί και νομίζω τα αποτελέσματα της πολύ καλής διαχείρισής σου με την επιλογή του Χαβιέρη Μπάλτα και του Μάρκο Νίκολιτς στα κέρια αυτά που αφορούν το αγωνιστικό τμήμα, για πολύ γρήγορα, πολύ πολύ γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα από όσα πίστευε ο καθένας μας, παίρνει αυτό τον τίτλο. Ο δεύτερος στο νέο της γήπεδο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εξηγεί το γιατί η ΑΕΚ έπρεπε να επιστρέψει μόνο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και νομίζω ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ περήφανος και το μοντέλο λειτουργίας και διαχείρισης που είπαμε μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες ομάδες που ξεκινούν τώρα μια νέα διαδικασία, όπως συζητούσαμε και με τον Κώστα και τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι η ΑΕΚ τα έκανε σε όλη αυτή την πορεία όλα πολύ καλά και στην Ευρώπη προχώρησε. Μοναδική ανορθογραφία είναι το κύπελο. Αλλά στο τέλος με την κούπα αγκαλιά, κανείς δεν θα θυμάται όλα τα προηγούμενα.
1: Δεν σε φοβάμαι, είσαι σκληρό καρύδι. Αποκλείεται να πάθεις κάτι. Σε έχω τσεκάρει σε πολλές περιπτώσεις. Οπότε.
0: Αν τη βγάλω και απόψε, παιδιά, είμαστε καλά να ξέρετε.
1: Ναι, εντάξει. Σε λίγο θα σα
2: πω. Μου απλά στείλε μου ένα όνομα. Στείλε μου ένα όνομα να ξέρω ποιο να πάρω αντικαταστάτη, φιλέ.
0: Πάρω τι θες, δεν με λέει. Από εκεί ψηλά θα τα βλέπω όλα.
3: Σταμάτα παιδάκι μου τώρα. Τι σας έπιασε.
2: Έχει το θανατικό αυτή η εκπομπή, πρέπει να το πούμε αυτό.
3: Δεν είναι, μπείστε λίγο.
1: Λοιπόν, όχι, εντάξει, τουλάχιστον θα πάει πρωταθλητής. Λοιπόν, πάμε
0: παρακάτω. Καλά, μας λέει, αδερφέ μου.
1: Αδερφέ μου, να σου πω κάτι. Εντάξει, όλα αυτά που μας λες είναι πάρα πολύ ωραία και θέλω να συνεχίσουμε την κουβέντα, αλλά ενώ κατευθύνεσαι προς τα κάτω, θέλω να πας σε κάμερα δική μας, στο φάνη που έχεις στήσει ήδη από την πληροφορούμε, για να μιλήσουμε.
0: Να σας πω λίγο, Βασίλη, το λειτουργικό, τι θα γίνει τώρα.
1: Πες μου, ναι.
0: Αυτό που έχει ανακοινωθεί από την ΑΕΚ είναι ότι όταν αποφασίσουν οι οπαδοί να βγουν από το γήπεδο, γιατί δεν το βλέπω εύκολο για την επόμενη αρκετή ώρα. Τα πανηγύρια στα αποδυτήρια έχουν ξεκινήσει και είναι ξέφρενα από τους ποδοσφαιριστές τον Νίκολης και τώρα πάει και ο Ηλιόπουλος. Ο υπόλοιπος κόσμος πλην των περίπου 3.000 τώρα που είναι μέσα στο γήπεδο είναι σε ξένες καρφωμένοι. Περιμένουν όλοι τους παίκτες. Θα βγουν ένας-ένας και ο Μάρκο Νίκολης για να αποθεωθούν από τον κόσμο για αυτό το φετινό πρωτάθλημα. Νομίζω μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις των τελευταίων ετών στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα, σου δίνω χρόνο σιγά-σιγά να πας σε κάμερα δική μας. Σ' αφήνω για λίγο.
0: Θέλετε να μείνω εδώ να περιγράφουμε το τι συμβαίνει ή να πάω κάτω.
1: Μπορείς να το κάνεις και αυτό, ναι. Θα θέλαμε να έχουμε και εικόνα όμως.
0: Τώρα... Επειδή είναι κάτω ο Φάνης,
1: λοιπόν...
0: και νομίζω η δική μου παρουσία δεν χρησιμεύει σε κάτι, γι' αυτό το λέω.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Τώρα θα συνεννοηθούμε, περίμενε. Πάμε να ακούσουμε λίγο την πλευρά την άλλη, την πλευρά του Παναθηναϊκού, που στο δικό τους παιχνίδι κρίθηκε η πρωταθλήτρια. Παντελίδης μιλάει.
4: Πανέλα. Παίζουμε στον Παναθηναϊκό. Αυτό τα λέει όλα, δεν ξέρω κάτι άλλο.
5: Ήταν όμως ένα καταπληκτικό παιχνίδι, έτσι, με πολλή αγωνία, με εναλλαγή στο σκορ. Γενικά, νομίζω αυτά τα μάτς κερδίζουν τον κόσμο, έτσι δεν είναι?
4: Εντάξει, εμείς κοιτάμε την ομάδα, δεν μας νοιάζει η αντίπαλη ομάδα ή ο κόσμος που λέει από το γύρο να αρέσει το παιχνίδι. Εμείς παίζουμε για το αποτέλεσμα. Φοράμε αυτή τη φανέλα για να παίζουμε για το αποτέλεσμα, τίποτα.
6: Εσύ αντιμετώπισες την ΑΕΚ και με τις δύο ομάδες, και με την Κυψία και με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι είναι άξια νικήτρια του τίτλου φέτος?
4: Σίγουρα, υπήρχε μεγάλο συντονισμό για το πρωτάθλημα μέχρι τελευταία στιγμή. Αν το έπαιρνε η ΑΕΚ όπως το πήρε, δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση.
7: Τι έκανε λάθος ο Παναθηναϊκός σήμερα, γιατί μέχρι ενός σημείου τα πήγε πάρα πολύ καλά, είχε προηγηθεί και στο σκορ.
4: Εντάξει, δεν είναι ότι κάνει λάθος, παίζει και άλλη ομάδα. Παίζαμε με την Πρωτοπόρο που ήταν με το ένα πόδι για το πρωτάθλημα. Εντάξει, κάναμε το παιχνίδι μας, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, αν και προηγηθήκαμε. Προχωράμε την επόμενη μέρα.
5: Είσαι επιθετικός, έχεις πολύ καλύτερη αίσθηση για τον γκολ από ότι. Εμείς οι απέξω που το βλέπουμε. Τι πάει λάθος και ο Παναθηναϊκός δεν σκοράρει σε σχέση με τις ευκαιρίες που δημιουργεί?
4: Εντάξει, αυτό είναι στην ψυχολογία του παίχτη.
1: Σιγά σιγά ρακούσαμε, Παντελίδη, την πρώτη δική του τοποθέτηση. Έχει τη σημασία του να ακούμε και τον αντίπαλο σήμερα που προηγήθηκε και έφερε στο μη παρέκει την ΑΕΚ για πολύ μεγάλο χρονικό
3: διάστημα. Μετά έλαβε δράση ο Ράφα Μπενίτεθ, έκανε τις αλλαγές, ναι. Του έβαλε τον Τζούρισιτς, έβαλε τον Μπάντοβιτς, έχασε το μάτς.
1: Ωραία. Το
3: εννοείται, ο Μπιλί.
8: Μετά...
3: Χάλασε μια ομάδα που μέχρι, ναι, το 70 ήταν.
8: Δεν κράτησε ο Παναθηναϊκός μέχρι το 70, μετά το 75.
3: Ούτε δεν κρατάει μπάλα.
8: Πάνω από τρεις πάσες δεν έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, τώρα, ναι, πεις, άλλη σημασία, άλλο, άλλα τα πάντα. Εγώ θέλω να πω.
1: Και ενώ βλέπουμε πλάνα από Νέα Φιλαδέλφια, συγγνώμη Κώστα μου, που μας έχει στείλει η Σουζάνα πριν από λίγο, θα έχουμε και άλλα τέτοια. Πολλά πανηγυρικά. Η ΑΕΚ είναι το θέμα μας σήμερα. Ακούμε και ήχο λίγο. Είναι πολύ ωραίο. Το να γιορτάζεις έναν τίτλο για την ομάδα σου, ειδικά όταν είναι κόντρα σε κάθε λογική. Αυτό το τονίζω. Δεν το περίμεναν πολύ. Το γράφουν και φίλοι της ΑΕΚ εδώ. Δεν είναι πάντα εύκολο μετά από 0 πόντους, ξαναλέω, στα play-off πέρυσι, να αλλάζεις προπονητή, να αλλάζεις τα πάντα και να βρίσκεσαι πρωταθλητής μόλις λίγους μήνες μετά. Εγώ πραγματικά respect, παιδιά, δεν το έχω ξαναδεί αυτή την, όχι ανατροπή, αυτή την εξέλιξη σε μια ομάδα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
9: Παιδιά, εγώ έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ίσως το είπα λίγο υπερβολικά και έφαγα και αρκετό hate, θα πω.
1: Περίεργο, ρε φίλε.
9: Για το πόσο μάγικο μπορεί να είναι τέτοιο πρωτάθλημα για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει κάνει κάτι μαγικό. Η ΑΕΚ ήταν μια ομάδα που μπήκε πολύ νωρίς στη σεζόν, που έπαιξε τρεις προκριματικούς το καλοκαίρι με την πλάτη στον τοίχο για να κερδίσει τον πρώτο του στόχο που ήταν να μπει στην League Stage του Conference League. Η ΑΕΚ προερχόταν από μία, πώς το λένε, που στο τέλος της σεζόν της περσινής, βοηθήστε με λίγο.
8: Κατάρρευση.
9: Μία κατάρρευση, μπράβο, αυτή τη
8: λέξη. Από
9: μία κατάρρευση, κατάρρευση. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός φέτος δεν έχει τέτοια κατάρρευση στα play-off.
1: Όχι.
9: Έτσι.
8: Όχι, σαν εικόνα.
9: Από μία κατάρρευση στα play-off, αλλαγή προπονητή, πηγαίνοντας σε ένα άλλο μοντέλο και παίρνει αυτό το πρωτάθλημα που το εγώ προκαλώ να πάμε, να γυρίσουμε στον Αύγουστο και να δούμε προβλέψεις όλων, όχι μόνο εδώ από εμάς, όλων, δημοσιογράφων και εμεί, να δούμε αν υπήρξε έστω και ένας, ούτε ο Καπετανάκος δεν το λέγε.
1: Όχι.
9: Που έλεγε ότι θα πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ.
1: Ούτε ο Καπετανάκος.
9: Κανένας. Κανένας. Και η ΑΕΚ έχει να χάσει, δεν θυμάμαι και εγώ πόσα μάτς, το είπατε πριν, από τις 26 Οκτώβρη, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι πότε. Του Αγίου Δημητρίου ήταν. Τότε είναι το Αγίου Δημητρίου ή 16.
1: 26, ρε.
8: 26 Αγίου Δημητρίου, πάντα. Αγίου Δημητρίου.
1: Αντίχρηστε. Δεν ασχολήσαμε με γιορτές, δεν ασχολήσαμε τίποτα.
9: Είναι αίτητη, παίρνει το πρωτάθλημα. Παίρνει το πρωτάθλημα δύο αγωνιστικές πριν το τέλος.
1: Ναι.
9: Που λέγαμε ένα πρωτάθλημα thriller που θα πάει μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Που μπήκανε μαζί όλοι στα play-off. Που λέγαμε πως μπουν και όλοι ισόβαθμοι.
8: Στα κίνητρα των αντιπάλων της, στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, υπενθυμίζω.
9: Ναι. Κατακτάει.
8: Ολυμπιακό πρωταθλητή πέρσι.
9: Αν σέβαζε ένα τίτλο.
8: Να έχει σκουπίσει τους, ναι, τίτλους στην Ελλάδα.
1: Κώστα μου,
9: και θα ήταν
1: κατακτά
9: ένα υπέροχο πρωτάθλημα.
1: Ναι,
9: είναι ένα υπέροχο, ναι, πρωτάθλημα για τους φίλους της ΑΕΚ αυτό που
1: είδαμε. Συμφωνώ στα κίνητρα που λέει ο Κώστας που έχει απόλυτο δίκιο για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Εγώ προσθέτω και το ότι ο Ολυμπιακός είχε τεράστιο κίνητρο την απευθεία συμμετοχή στη League 3, στο Champions League.
8: Τελείωσε δηλαδή... την Ευρώπη, εισέπραξε πολλά από την Ευρώπη και σε λεφτά και σε βαθμούς και σε ό,τι θες ο Ολυμπιακός, εξαργυρώνει τα ranking του και όλα αυτά. Και σου λέει: αν πάω να πάρω το πρωτάθλημα, θα πάρω άλλα 40 πλάς του χρόνου. Mm-hmm. Δεν συνέβη όμως αυτό, γιατί δεν τη ζυγίσανε καλά την ΑΕΚ. Και για την. Τώρα γυρίζοντας πίσω, δεν είναι το ρεπορτάζ μου, αλλά σαν εικόνα, όλη η σεζόν της ΑΕΚ είναι το καλοκαίρι της. Τα προκριματικά. Εάν η ΑΕΚ δεν εξασφάλιζε αυτή την παρουσία, τον δρόμο δηλαδή, που έχει να διαβεί τώρα ο Παναθηναϊκός, με τρία προκριματικά στο conference, χωρίς περιθώριο λάθος. Με καλύτερη συνθήκη σε εισαγωγικά, ότι θα είναι ισχυρός και στις τρεις κληρώσεις. Ενώ η ΑΕΚ έσκασε μπροστά της η Άντερλεχτ. Που δεν λες ότι έχει περασμένη κιόλας, δεν την έλεγε περασμένη την ΑΕΚ, κατάφερε να προκριθεί. Εάν η ΑΕΚ είχε στραβοπάτη με το καλοκαίρι, μπορεί να μιλάγαμε για άλλα πράγματα γενικά. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχε θέμα προπονητή, αλλά σίγουρα θα της έβαζε μεγαλύτερη δυσκολία στο πλάνο της. Θα έτριζε περισσότερο το οικοδόμημα,
1: ναι, ναι.
8: Αν ήταν εκτός Ευρώπης. Την κράτησε, της έδωσε αυτοπεποίθηση όλο αυτό το καλοκαίρινο.
1: Νέα Φιλαδέλφια έχουμε στο Ζανά, να πάρουμε κλίμα. Άντε να δούμε λίγο τι λένε οι φίλοι της ΑΕΚ εκεί. Έχει κανένα μαζί της?
10: Μ' ακούτε?
1: Βλέπουμε πλάνα. Ναι, με ακούτε.
8: Όπα ρε Σουζάνα! Ρε Σουζάνα, στη Νέα Φιλαδέλφεια, δεν είσαι το κανένα σκάκι.
10: Τι γίνεται?
1: Ερυθρόλευκα φορέσια.
8: Τι έκανε ρε η γυναίκα ρε?
10: Παιδιά, μισό. Παιδιά, ακούστε λίγο.
8: Εντάξει, είπαμε, έχουμε χορηγό τη Σούπερ Μπετ, ρε Σουζάνα. Αλλά όχι και έτσι.
10: Καταρχάς είναι μπλε.
8: Τι μπλε?
10: Παιδιά, μισό λεπτό. Καταρχάς είναι μπλε, δεν είναι άσπρο. Είναι μπλε, είναι ανοιχτό γαλάζιο.
1: Καλά, καλά. Πες το φίλο να μας σχολιάσει την ενδυμασία σου πρώτα απ' όλα.
8: Και πες λίγο να σε προστατεύσει για το μέλλον και τα μέλλον. Σούπερ
10: Μπέτισε. Θέλουν πρώτα να σχολιάσει την ενδυμασία. Αλλά αλήθεια σου λέω, έγινε κατά λάθος.
11: Τώρα είναι δυνατόν.
1: Έτσι, μπράβο.
11: Στην Ερυθρόλευκη.
1: Μπράβο.
11: Στην Αγία Σοφιά. Είναι δυνατόν.
10: Δεν είναι, με αυτό
1: το Σουζάνα, δώσε του ανθρώπου και ένα ακουστικό από τα δύο, αν θέλει να μας ακούει και εμάς απευθείας.
11: Δεν έπρεπε να έρθει έτσι. Έπρεπε να έρθει τουλάχιστον.
10: Ισχύει.
12: Σου βάλει το κασκόλ.
1: Φόρατο.
11: Να φαίνεται εδώ στην κοπέλα.
1: Πάρτε ακουστικό εσύ. Πάρτε ακουστικό. Πάρτε ακουστικό. Αδερφέ μου, εξαπολύτω και ω συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα που ακόπουλο σήμερα με μυρότσα και γουλή μα στο στούντιο. Καλά τι έκανε, έπρεπε να το φορέσει, δεν πηγαίνει τώρα με ερυθρόλευκα.
8: Διώξτε
1: σε γιορτή τίτλου τώρα, είναι δυνατόν.
11: Ενέρεση.
10: Παιδιά, δεν έγινε πίτιδε. Κατά λάθο.
11: Εντάξει, αλήθεια λέει, φαίνεται στα μάτια τη ότι όντω λέει αλήθεια. Οπότε συγχωρέστε τη και δώστε τη δύο μέρε άδεια. Άγραφη.
8: Ναι, ναι, ναι, τη δίνω εγώ. Τη δίνω εγώ.
1: Τη
8: δίνω
1: εγώ
8: το τέλο.
1: Όχι, συγγενή. Λοιπόν,
11: χαιρετισμού στην καλύτερη αθλητική εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε, αδερφέ.
11: Σε αυτή που μα έκανε ξανά και παρακολουθούμε αθλητικά. Δεν έχουμε λόγια. Το τι γίνεται μέσα στο γήπεδο δεν περιγράφεται. Έξω είναι λίγο χαλαρά τώρα.
1: Ναι, λογικό.
11: Όλοι είναι μέσα. Όλοι
1: ερώτηση
11: μέσα.
1: Τώρα.
11: Να στείλω ένα μήνυμα στη γυναίκα που με βλέπει. Ακούω.
1: Στείλε. Αυτά προηγούνται.
11: Έχω και το μήνυμα στη γυναίκα. Το έχω για φινάλε. Θες να το κάνουμε φινάλε καλύτερα.
1: Ναι, συμφωνώ. Ωραία. Πάμε τώρα. Ας πούμε τότε να μου πεις τον MVP φέτος της ΑΕΚ. Και πρόσεξε, μη βιαστείς. Δεν θέλω μόνο παίκτη. Βάζω μέσα και Ηλιόπουλο. Βάζω μέσα και Ριμπάλτα. Βάζω και Νίκολιτς.
10: Δύσκολο.
11: Πολύ δύσκολο. Μάρκο Νίκολιτς.
1: Σαφές. Μ' αρέσει που απάντησες τουλάχιστον.
11: Δεν τον πιστεύανε. Υπήρχε πολύ μεγάλη αμφισβήτηση στην αρχή από όλους μετά το πέρασμα του Αλμέιδα. Αλλά απεδείχθη ότι η καραφλή οχιά, ό,τι είπε, το έκανε. Τρεις προκρίσεις. Μέσα στην τριάδα, ίσον πρωτάθλημα. Τι άλλο θέλουμε?
1: Έχεις δίκιο. Ό,τι υπόσχεται το κάνει. Ό,τι υπόσχεται το κάνει μέχρι τώρα.
11: Γεγονός.
8: Καραφλή οχιά, άλλον φωνάζει.
1: Ναι. Πάντως το παρατσούκλι πεθαίνω για αυτό που έχεις δώσει. Το έχω ακούσει και άλλα. Αλλά το προκρίνεται νομίζω.
11: Καραφλή οχιά, ναι.
1: Εννοείται. Δώσε μου το μήνυμα,
11: πάρα,
1: μην το ξεχάσουμε.
11: Στέλνω μήνυμα γυναίκα.
1: Ναι.
11: Δεν ξεχνιέται το μήνυμα. Άννα Μαρία, έρχομαι σπίτι για τα δίδυμα.
1: Χαίρομαι που ως αθλέτικο εσύ βοηθάμε στην υπογεννητικότητα.
8: Κάνουμε σε
1: χαίρομαι.
8: Βλέπει εκπομπή, Άννα Μαρία. Βλέπει εκπομπή. Αλίμονο.
11: Αυτή
8: εκπομπάρα, ρε φίλε.
11: Φυσικά και βλέπει, εννοείται πως έχει μάθει και βλέπει.
1: Τα φιλιά μας.
8: Άννα Μαρία, κλειδώσει στο μπάνιο.
11: Τα φιλιά και τα δικά μας. Δικό σου, ευχαριστούμε πολύ, στο παίρνω.
10: Αν πάρ' του, μη στο κρατήσω.
11: Κανονικά πρέπει να πάρεις ένα.
10: Θα πάρω φεύγοντας.
1: Να πας να αγοράσεις ένα τζαμπατζού.
8: Αχάμπαρι. Για κάμπαρι την γράφει ο άλλος.
1: Ωραία, ωραία.
10: Τι τρόπο.
1: Πάμε, δώσε εκεί δίπλα.
10: Πες μας, μαγικό. Πες μας, πες.
1: Δώσε και το μικρόφωνο.
10: Πάρε και εσύ το ακουστικό για να ακούσεις.
13: Α, τιμή μου.
10: Εσύ έχεις ξαναβγεί. Κάτι μου θυμίζεις, ναι.
13: Με τη Βαγεκάνο.
10: Μπράβο. Πάμε, γεια σου.
1: Τότε δεν είχε πάει πολύ καλά, τώρα εντάξει, καλύτερα.
13: Μ' είχε αγνοήσει. Συναχωρήθηκα, αλήθεια είναι.
10: Ναι. Αποκλείεται.
13: Αλλά ήταν ευριασμένο.
10: Εντάξει.
1: Εντάξει, λοιπόν, ήταν λόγω τη ημέρα.
13: Μαγικό, πολύ μαγικό. Ειλικρινά, τι να πει στο 90 να πάρει το πρωτάθλημα. Με έναν, λέω, όχι το πιο συνδεσκόρε. Ζωαμάριο, αλήθεια είναι, ήταν πολύ συζητημένο, δανεικό είναι νομίζω.
1: Ήταν έκπληξη, μάλιστα. Ωραία, αδερφέ μου.
13: Ειλικρινά.
1: Μην κλέβει τον χρόνο από αυτού που δεν έχουν πάρει τα λεπτά δημοσιότητα που σα αναλογούν, έτσι. Πήγαινε να πανηγυρίσει. Σε ευχαριστούμε.
13: Λοιπόν, φιλάκια σε όλους.
1: Να σε καλά, αδερφέ μου.

0: καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή Ελλάδος. Καλή συνέχεια, καλή νύχτα. ΑΕΚ μόνο!
2: Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά.
3: Εδώ βλέπω, ναι.
4: Πιστεύω τον Γιώργο Μήνο ότι θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα.
0: Ακόμα!
4: Είναι το βασικό φαβορί ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Το πιστεύει ακόμα, πες το. Μήνο.
3: Αφού το είπε...
4: Κι εγώ αυτό πιστεύω, ωραία. Σε μια άλλη ζωή βέβαια.
0: Όλα καλά.
3: Όχι,
5: είμαστε εδώ και βλέπουμε εκπομπή.
0: Γεια μας.
4: Είστε βουνά.
0: Είστε καλά, μάγκες.
4: Σας ευχαριστούμε που μας κρατάτε τα μεσημέρια.
3: Εμείς ευχαριστούμε.
4: Είστε βουνά.
0: Σε ευχαριστούμε εμείς, φίλε Γαλέ. Να σε καλά. Λοιπόν, διαβάζω. Κι άλλος.
2: Καλώς τον.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Δώσε MVP ΑΕΚ τη σεζόν.
6: MVP, ναι, είναι απίστευτο πραγματικά. Ξεκινήσαμε από το περασμένο καλοκαίρι, τον Ιούλιο, ερχόμενος εδώ πέρα με τον πατέρα μου που ερχόμαστε αρκετά χρόνια. Και λέμε ότι πρέπει να κάνουμε τρεις προκρίσεις για να περάσουμε σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Και το βλέπαμε πάρα πολύ δύσκολο. Και σήμερα φτάνουμε στο σήμερα και εκεί που δεν το περίμενε κανένας μας πραγματικά, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος πολύ χαμηλών τόνων.
2: Κάνεις παρά με τον καπετανάκο.
6: Και έλεγα... Ναι. Και ναι, ακριβώς, σαν τον καπετανάκο. Και σήμερα πραγματικά έγινε κάτι που το θέλαμε όλοι, να πάρουμε από σήμερα το πρωτάθλημα να τελειώνουμε, γιατί άλλα θρίλερ δεν αντέχουμε.
0: Συγκροτημένη σκέψη σου, περίμενε πριν πεις αυτό, θέλω να σου πω, θα απαντήσεις και στον MVP ποιος είναι φέτος σεζόν, αν έκλαψες, ντόμπρα τώρα.
6: Έκλαψα στο τέλος, η αλήθεια είναι.
3: Είναι λίγο τα μάτια του υγρά, εγώ θα τον προδώσω.
0: MVP.
6: Εντάξει. Είμαι γενικά, ναι, MVP για μένα φέτος είναι ο προπονητής μας. Γιατί αυτός πήρε την ομάδα μας που ήταν ουσιαστικά από το περασμένο καλοκαίρι διαλυμένη και την έκανε κανονική ομάδα και πρωταθλήτρια. Το κυριότερο, πραγματικά.
0: Να σε καλά.
6: Σε μια κανονικότητα, αυτό έχω να πω.
0: Εννοείται. Πήγαινε να γιορτάσει.
6: Ευχαριστούμε και εγώ.
0: Για χαρά.
7: Εγώ θα πω απλά μέχρι να βγει επόμενο φίλο ή το επόμενο ρεπορταζιακό ότι. Τον γκολ του Ζωάου Μάριο. Α, κάτσε πάμε να δω. Να
3: περιμένουμε.
0: Ωραίο καπέλο φορά. Σε αντίθεση με τα ρούχα τη συναδέλφου δίπλα, το καπέλο είναι πολύ ωραίο.
3: Τώρα το πήρε.
5: Το υπογράψουν, θέλω.
0: Εννοείται.
3: Άμα του πετύχει.
0: Λοιπόν, έλα.
5: Ένα πράγμα έχω να πω.
0: Πες το.
5: Ένα πράγμα, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Περίγραπτη ΑΕΚ, αυτή είναι μια λέξη που θα έπρεπε να πούμε. Ένα πράγμα έχω να πω. Το Γιώβης το ζυγίσατε τελικά. Το ζυγίσατε το Γιώβης, γιατί μας βρίξατε λίγο μαύρο.
0: Καλά είναι. Βγάζει την ασύ στο Γιώβης και είναι πολύ ωραία.
5: Καλό βράδυ να συνεχίσετε.
0: Πες μου, περίμενε, μην φύγεις. Περίμενε.
3: Έλα εδώ.
0: Έλα. Κάτσε ρε, περίμενε. Ο Μπακόπουλος με περίμενε. Ψηφίζουμε και MVP τώρα εδώ πέρα. Περίμενε. Δώσ' μου και MVP.
3: Πρέπει να μας πεις MVP.
5: Ποιο, σήμερα στο ματς.
2: Όχι.
0: Γενικά.
3: Όχι μόνο παίκτη. Όχι μόνο παίκτη, μπορεί να είναι και ο Λιόπουλος, μπορεί να είναι και ο Ριμπάλτα, μπορεί να είναι και ο Νίκολιτς.
5: Ο Νίκολιτς και ο Πινέδα, αυτοί οι δύο είναι.
0: Σωστό, συμφωνώ μαζί του. Ωραία, φύγε τώρα. Φιλιά.
5: Αυτοί οι δύο.
3: Έλα, πήγαινε να γιορτάσεις, πήγαινε. Ευχαριστούμε.
0: Στρατιώτες τους
3: έχουμε. Έλα και εσύ. Δεν έχουν κάνει ουρά, να ξέρετε εδώ πέρα.
0: Α, ναι. Ωραία, συνέχισε, παίξε μπάλα.
8: Πραγματικά έχω να πω μόνο ΑΕΚ. Έχει κλείσει η φωνή μου, ούριαζα πριν. Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος.
0: Και εμάς τα μπουζούκια έχει κλείσει.
8: Πραγματικά έχω να πω ότι αγαπάμε την ομάδα ΑΕΚ μόνο πραγματικά. Στους πιστούς και πραγματικά.
5: Φιλιά Ειρήνη!
7: Φιλιά Ειρήνη, λέει ο
0: άλλος. Να είναι καλά, Ειρήνη.
8: Στην οικογένειά μου και στη μάνα μου που είναι πίσω εκεί και στους φίλους μου. Το αφιερώνω σε όλους. Και πραγματικά και στον αδελφό μου εδώ πέρα είναι που είναι ήδη.
0: Και στη μάνα, φίλε, η γιορτή.
7: Το πε.
0: Α, εντάξει, συγγνώμη.
3: Είπε και στη μαμά.
0: Είπε, εντάξει, ωραία. Από εκεί ξεκινάμε, είναι η γιορτή σήμερα.
3: Λοιπόν,
8: χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Θέλω να μα πει και εσύ τον MVP τη ΑΕΚ.
8: Εγώ λέω ο Γιώβιτ. Πραγματικά τα έχουν κάνει όλα. Βασικά όλη η ομάδα είναι MVP. Δεν μπορώ να πω κάτι.
0: Ωραία, σύμφωνοι, είσαι διπλωμάτης. Πάμε, επόμενος, γρήγορα λίγο.
7: Next.
0: Μια ερωτησούλα καθένας πρέπει. Να προλάβουμε όλους.
8: Συνεχίζει την εκπομπή σα.
0: Ευχαριστούμε, φιλέ.
9: Γεια σας.
0: Γεια σου, φιλαράκι μου. Καλώς τον.
9: Έχω να πω ότι ένα από τα καλά μάτς που έχω δει Μ' άρεσε πάρα πολύ και ευτυχώς που μπήκα τα τελευταία 10 λεπτά. Δεν πειράζει. Τόσο Ολυμπιακό να πάρει εισιτήρια να τα γάμισω.
2: Όπα! Όχι, είναι μεγάλο. Όπα,
9: όπα. Συγγνώμη, δεν μπορούμε. Συγγνώμη, συγγνώμη.
3: Αυτό
9: μου βγαίνει αφρόμητα. Σα παρακαλώ.
0: Κρατήσου λίγο.
9: Είμαι και εγώ 18 χρόνια παλικάρι.
3: Μην ξαναγίνει.
0: Είναι 18, καλό είναι αυτό.
2: Πίεσε να δώσω
9: εγώ. Πάρα πολύ το ματς.
0: MVP, έλα πες το και φύγε.
9: Και βέβαια θα ξαναρθώ.
3: Πες μας και εσύ τον MVP.
9: Ο MVP δεν αλλάζει, όπως όλη η ομάδα είναι MVP, τους αγαπάμε όλους, δεν έχει σημασία όποιος και να είναι.
0: Εντάξει, ευχαριστούμε αδερφέ μου, προχώρα. Πάμε, επόμενος.
3: Πήγαινε και εσύ να γιορτάσεις.
9: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλό βράδυ.
0: Γεια σου φίλε.
3: Είναι προς το παρόν, παιδιά, γιατί άλλοι είναι όλοι μέσα.
0: Τότε θα μας ρίξει σίγουρο καλά πήγαμε.
3: Οπότε περιμένουμε λίγο να βγούνε.
2: Σουζάνα, αν μετά το σημερινό δεν μπει στο Λούμπεν, δεν θα μπει ποτέ.
0: Όχι, δεν έχει μπει ήδη. Δεν μπορεί.
3: Ειλικρινά, αυτό είναι μια αλήθεια. Παιδιά, αλήθεια όμως δεν το έχω κάνει επίτηδες. Θέλω να μην πιστέψετε.
2: Εντάξει. Δηλαδή, πόσες φορές κατά λάθος.
3: Δεν μπορώ να σου πω κάτι.
0: Πάρε
3: μπορώ
0: και
3: να το
0: φίλο
3: δικαιολογήσω δίπλα. Όμως. Μπορώ να το δικαιολογήσω.
2: Για πες
3: ναι. Είναι. Έλα, έλα εδώ. Όχι, έλα.
2: Όχι, τον...
10: Πονάει.
3: Καλά, εντάξει. Τώρα. Έλα εδώ.
0: Τι λέει.
3: Ψαρεύω, δεν μπορώ.
0: Ναι, ναι, λίγο στους γοφούς. Έλα, προχώρα.
3: Ναι, τέλος πάντων. Τι είναι αυτό.
11: Γεια σας, γεια σας.
0: Μας βλέπει, τι.
2: Οπα.
11: Live Αλεξανδρούπολη. Μαζεύονται.
0: Α, γίνεται χαμός εκεί, ε. Ωραία, μας δίνεις και
2: ωραίος.
0: Τέτοιο
11: σκηνικό. Χαμός, χαμός.
0: Είσαι από εκεί εσύ.
11: Το κινητό το έχει η ανιψιά μου, η Ειρήνη.
0: Ωραία, είσαι από εκεί εσύ.
11: Προλαβαίνει. Ναι, ναι, είμαι από εκεί, αλλά ζω εδώ πέρα.
0: Και το γιορτάζουν και εκεί, πολύ ωραία. Φαντάζομαι σε πολλές πόλεις της Ελλάδας θα συμβαίνει αυτό τώρα και καλά κάνεις και μας ενημερώνεις.
11: Καμός.
0: Δώσε μου και έναν MVP, το λέμε σε όλους τους φίλους της ΑΕΚ. Πιο πολλοί Νίκολιτς πάνε, άλλοι πάνε σε Ηλιόπουλο, Ριμπάλτα, άλλοι σε Πινέδα. Τι λες εσύ?
11: Θα πω Πινέδα.
0: Πινέδα, οκ, okay, πάει αγωνιστικά.
11: Θα πω Πινέδα.
0: Σε ευχαριστούμε, φίλε.
11: Τρομερή χρονιά, τρομερή χρονιά. Να είστε καλά. Μόνο ΑΕΚ.
0: Να είστε καλά. Τρομερή χρονιά, όντως. Και σε εμάς το θέτικο καλά πάνε.
2: Και θέλω να πω.
3: Είναι, παιδιά, προς το παρόν δεν είναι.
2: Θέλω να
3: είναι.
2: Πω στη Σουζάνα ναι. Ότι είναι άξιο μέλος του Αθλέτικο.
0: Ποιος?
2: Η Σουζάνα.
4: Νόμιζα τα λέγεις του καφέ.
2: Η Σουζάνα, γιατί εκτός από αυτό που έχει κάνει σήμερα, που έχει πάει σε φιέστα της ΑΕΚ με Ερυθρόλευκα, έχει πάει σε φιέστα πρωταθλήματος του Ολυμπιακού με πράσινα μαλλιά.
0: Αλήθεια, το έχει κάνει γι' αυτό.
2: Πέρσι. Ναι, βέβαια.
0: Οπότε, αν το πάρω πανεκκό στο πρώτο, τελικά θα κάνει.
4: Σουζάνα, σε παρακαλώ, μπορείς αυτή την μπλούζα.
3: Βλέπω τα χρώματα σαν χρώμα.
4: Φέρεις το άκα του χρόνου. Μπας και αλλάξει λίγο το πράγμα, σε παρακαλώ δηλαδή. Κράτσετε αυτή την μπλούζα για το άκα.
3: Θα έρθω με κίτρινο μαλλί.
0: Λοιπόν,
3: θα
0: έλα.
3: Το άκα του χρόνου με κίτρινο μαλλί. Συμφωνεί.
0: Σα αφήνουμε για λίγο, πάρε μια ανάσα, βρίσκει καλό κόσμο και τα λέμε σε λιγάκι. Εντάξει, δώσε μας λίγο χρόνο.
4: Λοιπόν, έχουμε αυτό.
0: Έλεγε λοιπόν.
4: Λέγαμε εντάξει, τώρα προηγείται ο κόσμο. Το γκολ του Ζωά Μάρη στο 90-3 πρέπει να ακούσει και μέχρι τον Ντόνετσκ. Και το γκολ αυτό, που σφραγίζει το πρωτάθλημα για την ΑΕΚ, φαίνεται η Σαχτάρ να είναι αυτή που μπαίνει κατευθείαν στη League Face.
0: Αλήθεια.
4: Του Champions League.
2: Τι είπες τώρα, αδερφέ.
0: Πού το βρήκες αυτό, ρε, τι λες τώρα.
4: Μπαίνει κατευθείαν.
2: Πάμε σύνδεση με Ντόνετσκ.
4: Πάμε λίγο Ντόνετσκ.
0: Δώστε μου τώρα, ναι.
4: Από τη στιγμή που δεν το παίρνει ο Ολυμπιακός, η Σαχτάρ θα μείνει εκτός. Θα μπαίνει αντίστοιχα στα playoff του Champions League. Αν το παίρνει στην Ελλάδα Ολυμπιακός. Από τη στιγμή που τελείωσε αυτό το σενάριο. Η Σαχτάρ είναι, η Σαχταριανή που λέει και μια ψυχή, είναι στους 36 από τώρα του επόμενου Champions League.
0: Στο Πολ λέει προπονητής, διοίκηση, παίχτες, 79% σε 1.500 ψήφους. 79% ξαναλέω, είναι Νίκολιτς MVP. Ναι. Συμφωνούμε εδώ στο στούντιο.
2: Εγώ συμφωνώ απόλυτα.
0: Επειδή ρωτήσαμε και τον κόσμο της ΑΕΚ.
2: Συμφωνώ απόλυτα ότι ο... αν τους βάλουμε όλους και Ριμπάλτα και Ηλιόπουλο και Νίκολιτς και τους παίχτες.
0: Το πιστεύεις, ε?
2: Ναι, θα πω Νίκολιτς. Βλέπουμε. Βλέπω εικόνα τώρα από την Νέα Φιλαδέλφια με τον Μάριο Ηλιόπουλο στο κέντρο του γηπέδου με ανοιχτά τα χέρια. Πρέπει να έχει βγει ο κόσμος. Θα γίνει απονομή σήμερα, μας είπε ο Τάσος.
0: Ρε φίλε, πάμε λίγο. Μας είπε το λειτουργικό. Πάμε στον Τάσο να τον ακούσουμε. Ωραία, ερωτήματα θέτεις. Αμέσως, τα έχουμε. Ναι. Πάμε Τάσος. Καπετανάκος.
12: Η απονομή κανονικά την άλλη Κυριακή μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει. Okay. Ξεκάθαρο. Okay. Και λογικό. Εντάξει, τώρα
12: Νίκος τώρα θα γίνει ένα μίνι τηλετουργικό.
0: Ναι.
12: Ο Μάριος Ηλιόπουλος περιμένει στο κέντρο του γηπέδου. Με ανοιχτή αγκαλιά και θα πούν ένας παίχτες και ο Μάρκο Νίκολης. Κανείς φίλος της ΑΕΚ δεν έχει φύγει από το γήπεδο. Περιμένουν όλοι αυτή την πρώτη φιέστα για το 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Πανευτυχής ο Μάριος Ηλιόπουλος και μια φανέλα στα χέρια. Και αυτή τι θα μπορούσε να είναι άλλη από αυτή του Ζήνη, του ανθρώπου που άλλαξε τον ρου του απόψινού αγώνα και της διαδικασίας του πρωταθλήματος απόψε. Μπήκε αλλαγή, έβαλε τον γκολ της σοφάρισης και συμμετέχει ενεργά. Και στη φάση του γκολ του Ζωάου Μάριου που ανέτρεψε το σκορ και έδωσε το πρωτάθλημα από απόψε στους κεντρινόμαυρους. Φοράει τα κασκόλ που κρατάει και τη φανέλα του Ζήνη και περιμένει στο κέντρο του γηπέδου κάθεται μόνος του με ανοιχτά τα χέρια να μπουν οι ποδοσφαιριστές. Μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο τελετουργικό που έχει ετοιμάσει η ΑΕΚ. Κανείς ο παδός δεν έχει φύγει, έχουν επιστρέψει όλοι στις θέσεις τους. Γι' αυτό είναι και ακόμα ήρεμα έξω. Μετά θα βγει το τσουνάμι και θα γίνει χαμός. Τώρα ποιος έστειλε τη Σουζάνα με κόκκινα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μάλλον καλό δεν ξέκανε.
0: Το παιδί αυτό δεν έχει αίσθηση του τι πάει να κάνει εκείνη τη στιγμή.
2: Τίποτα, χάμπαρι.
0: Δεν έχει φόβο καθόλου μέσα της. Αχάμπαρι που λέμε.
2: Αχάμπαρι,
0: αχάμπαρι.
12: Προφανώς θέλει να γίνει viral.
0: Τι, ξαναπες το, δεν ακούστηκες.
12: Προφανώς θέλει να γίνει viral.
0: Θέλει, εντάξει, προφανώς που λέει και μια ψυχή. Έχεις αποθεωθεί από πολύ κόσμο. Από κάποιους έβγαλες ένα προφίλ λιγάκι με τουπέ και τέτοια. Πρέπει να πω ότι διαψεύδω, δεν ισχύει. Είχε τα άγχη του ο Τάσος αυτό το Σαββατοκύριακο. Στα μπουζούκια, όποιος έχει δει εικόνα, καταλαβαίνει ότι ήταν λίγο μαζεμένος.
7: Όχι, ήταν πολύ συγκεκριμένος γιατί περίμενε τα μάτια, είμαι σίγουρος
0: αυτό. Σωστό.
7: Αλλιώς θα βλέπαμε έναν άλλο Τάσο. Σε πολλά πράγματα.
12: Πάντως, μετά τις δύο πρώτες νίκες του ΑΕΚ, που ήμουν ακόμα μαζεμένος και βήμα-βήμα και έλεγα και χαμηλά την μπάλα, είδατε από έναν εξαιρετικό Παναθηναϊκό. Αυτό θέλω να το σημειώσω. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε την πίστη της ΑΕΚ σε δύο παιχνίδια. Mm-hmm. Και η ΑΕΚ σήμερα στις λεπτομέρειες έχει καταφέρει να γυρίσει το παιχνίδι. Ήταν πολύ καλός ο Παναθηναϊκός για 70 λεπτά. Γι' αυτό έλεγα ότι χαμηλά η μπάλα δεν ήταν. Η ΑΕΚ ακόμα είναι στην πρώτη σεζόν της εξέλιξής της και της δουλειάς της. Δεν ήταν ακόμα στο 100% έτοιμη για να διαχειριστεί ακόμα και αυτή τη σειρά των play-off. Παρότι τελικά ήταν πολύ καλύτερη από τον ανταγωνισμό, αυτή η διαφορά της φέρνει αυτό το πρωτάθλημα. Αλλά στο 100% δεν μπορούσε να διαχειριστεί ως φαβορί όλα όσα τη συνέβαιναν σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό και εξελίχθηκε απόψε ως thriller. Παρότι οι δύο αγωνιστές πριν το τέλος παίρνουν το πρωτάθλημα και νομίζω ότι. Τα μάτς στη Τούμπα και με τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφεια το να είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν το περίμενε στο τέλος να έχει παθέσει κάτι τόσο πολύ σημαντικό. Έχοντας ξεκινήσει από 5 Ιουλίου από μια πολύ δύσκολη διαδικασία στα καλοκαιρινά προκριματικά, έφτασε μια ανάσα από τα ημιτελικά του Conference League. Τελικά δεν τα κατάφερε απέναντι στη Ράγιο, αλλά στα κρίσιμα μεγάλα μάτς ήταν αυτή που έπρεπε στην Ελλάδα. Και έχοντας και ούσα ήδη από τις 26 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους, από εκείνο το μάθημα τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, που ουσιαστικά τη άλλαξε και τη δουλειά που έκανε ο Ολυμπιακός μέχρι σήμερα, νομίζω ότι δικαίως είναι εδώ, στο βάθρο του νικητή.
0: Μεταφέρω 2-3 μηνυματάκια. Καπετανάκου, Καπετανάκο, βρες μου εισιτήριο για φιέστα, θα φαρμακωθώ, λέει ένας φίλος, με τον Nation αυτό. Το πιο μάγκικο Τασάρα, λέει ένας άλλος. Θα βρει εισιτήριο σε κόσμο για φιέστα. Πρέπει να σου έχουν στείλει ήδη κανένα τρενταριά μηνύματα.
12: Σίγουρα, παιδιά, σίγουρα. Σίγουρα. Ξεκινάνε, τώρα ξεκινάει το λειτουργικό και οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ με πρώτο τον Πέτρο Μάκαλο και τους υπόλοιπους έναν έναν μπαίνουν στο γήπεδο με τα μπλουζάκια της προαθλήτριας 2026. Το τραγούδι που έχει συνδεθεί με την ΑΕΚ έτσι στα μεγάφωνα και νομίζω ότι από εδώ και πέρα είναι η στιγμή. Ο κάθε φίλος της ΑΕΚ να το χαρεί με την ψυχή του, γιατί η ΑΕΚ νομίζω μάξησε και με το παραπάνω και από εδώ και πέρα τα γλέπια και η χωρία κρατήσουν.
2: Βλέπουμε εικόνα από όλα αυτά που μας περιγράφει ο Τάσος. Βλέπουμε εικόνα από τη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Από το επίσημο site της ΑΕΚ να πούμε, το ποδοσφαιρικό. Okay. Τι έλεγες, Μπιλή?
2: Ναι, ναι, αυτό, τη βλέπουμε εικόνα. Από αυτά που μας περιγράφει ο Τάσος, ποιος είναι ο πρώτος που πήγε στο Μάριο Ηλιόπουλο?
0: Ο Μαντέλος είναι.
7: Μαντέλος είναι.
0: Ναι, ο Μάνταλος, ο φυσικός ηγέτης της ΑΕΚ για πάρα πολλά χρόνια, μια δωδεκαετία αν θυμάμαι καλά, και έχει ανανεώσει κιόλας, θα βρεθεί και του χρόνου στην ομάδα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος σήκωσε το βάρος στο ξεκίνημα, κυρίως στη μεσαία γραμμή, όπου δεν έβρισκε λύσεις με βάση το πώς πήγαιναν οι μεταγραφές μέχρι εκείνο το σημείο, και Ευρώπη κυρίως, αλλά και Ελλάδα. Από ένα σημείο και μετά έμεινε στην άκρη όταν το δίδυμο αυτό, το αδιανόητα καλό δίδυμο, και πώς έχει ταιριάξει το Μαρίν μαζί με Πινέδα. Δεν βγαίνει ποτέ όσο είναι καλά και οι άνθρωποι, δόξα τω Θεώ, φέτος δεν είχαν προβλήματα τραυματισμών, σημαντικά τουλάχιστον, οπότε ήταν μαζί συνέχεια. Όλοι οι παίκτες μαζί με τον κύριο Ηλιόπουλο το γιορτάζουν. Ρωτάει κάποιος εδώ, Τάσο, μας ακούς ακόμα?
2: Είναι η αγκαλιά.
0: Ναι. Μας ακούει ακόμα ο Τάσος?
12: Ναι, ακούω, είμαι εδώ, παιδιά.
0: Ωραία. Τίποτα. Αν θα τραγουδήσει ο πρόεδρος το Αγάπαμε, λέει, προφανώς θα το τραγουδήσει και αυτό και 10 τραγούδια ακόμα και το δικαιούται τώρα να το κάνει.
12: Για την επόμενη Κυριακή, μετά τη Σέστα. Νομίζω είναι η ώρα του Προέδρου, θα δώσει το δικό του τόνο. Παρόλα αυτά, παρόλα αυτά που έχει ακούσει από τη στιγμή που ανέλαβε την ΑΕΚ, νομίζω ότι απόψε δικαιώνεται και αποφάσεις του, γιατί είναι ένας πετυχημένος επιχειρηματίας, ήξερε τι πρέπει να αλλάξει, έδωσε τα κλειδιά σε αυτού που έπρεπε. Νομίζω η αγκαλιά που είδαμε πριν από λίγο στο κέντρο του γηπέδου με τον Μάριο Ηλιόπουλο και τον Χαβιέρη Μπάλτα είναι η συμφωνία του Οκτώβρη του 2024. Εκεί ουσιαστικά αλλάζει η ιστορία για την ΑΕΚ και οι αποφάσεις που πάρθηκαν μετά τον Μάιο του 2025 για να φτάσουμε εδώ απόψε στις 10 Μάη του 26 η ΑΕΚ να είναι πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της.
0: Φοβερές συγκλονιστικές στιγμές.
7: Ένα επικό μήνυμα στη Λένα.
0: Πες το και
7: δεν θα έχει κόσμο στη φιέστα. Θα τους τιμωρήσει η ΔΕΑΒ.
0: Το φοβερό είναι ότι έχουν μπει με τις οικογένειες μέσα οι παίκτες και το γιορτάζουν. Εντάξει, θα υπάρξει η επίσημη φιέστα της ΑΕΚ, θα υπάρχουν όλα αυτά πανηγυρικά. Αλλά τώρα ξέρεις, το πριν από λίγο συνέβη, είναι αυτό που του δίνει άλλη γλύκα σήμερα, άλλο πράγμα. Βλέπουμε εικόνες εμείς από το επίσημο site της ΑΕΚ, της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ, από όσα συμβαίνουν αυτήν την ώρα στη Νέα Φιλαδέλφια. Και πάντα ο Τάσος μαζί μας. Ο δικός σου MVP ποιος είναι, φίλε μου καλέ?
12: Από ποδοσφαιριστές δεν θα αλλάξω την άποψή μου. Για να φτάσει η ΑΕΚ εδώ όλη τη σεζόν, νομίζω ότι αν δεν είσαι τον φετινό Θωμάς 300, δεν θα είχε καταφέρει να φτάσει μέχρι εδώ. Τον δικό σου Πινέτα για τη λειτουργία της ΑΕΚ στο κέντρο. Δηλαδή μετά το 300 έχω τον Πινέτα με διαφορά, αλλά νομίζω ότι ο 300 δικαιούται και με βάση αυτά που κατάφερε να αλλάξει από την περσινή σεζόν στη φετινή, έχει καταφέρει η ΑΕΚ να προχωρήσει στην Ευρώπη. Μέσα από τα χέρια του περάσανε πολλά. Σημαντικές αποκρούσεις, επεμβάσεις και πολλά παιχνίδια κρατήθηκαν από τον Θωμά. Και νομίζω εγώ δεν θα αλλάξω από την άποψή μου από τα μέσα της σεζόν, λέω. Ότι ο Θωμάς είναι ο άνθρωπος που άλλαξε και πολλά αποτελέσματα της ΑΕΚ τα κράτησε. Και για ακόμα μια φορά επιβεβαιώνεται ότι αν δεν έχεις σημαντικό τερματοφύλακα επιδραστικό μέχρι το τέλος, στην κορυφή δεν μπορείς να φτάσεις. Και αυτό επιβεβαιώθηκε και την φετινή σεζόν για την ΑΕΚ. Αλλά από εκεί και πέρα, ο Πινέδα είναι ο επόμενος. Νομίζω σε μια από τις κορυφαίες σεζόν του στην ΑΕΚ. Επίσης και η κορυφαία. Και αυτή που θα του φέρει, νομίζω, και το νέο συμβόλαιο, αυτό που θα του προσφέρει ο Μάριο Ηλιόπουλος. Ένα συμβόλαιο που προβλέπει η πρόταση της ΑΕΚ κοντά στο 1,8 εκατομμύρια ευρώ πάγιες αποδοχές με πολύ σημαντικά μπόνους.
0: Ναι, συμφωνούμε. Εγώ βασικά όχι, δεν συμφωνώ, να σου πω την αλήθεια. Εγώ βάζω πρώτα Πινέδα και μετά βάζω
7: και εγώ
0: 300 και Γιώβιτς. Μην ξεχνάμε, γιατί ο Γιώβιτς φέτος έχει κάνει καταπληκτικά πράγματα, παρότι στο τέλος δεν έπαιζε εδώ και ένα μήνα, δηλαδή μετά τον τραυματισμό που είχε και το πόσο έμεινε πίσω στο rotation. Αλλά εγώ θα πω το εξής, ρε φίλε, ότι αυτός ο τύπος απίθανος, ο Νίκολιτς, έβγαζε διαρκώς.
12: Όταν έχουμε αποδείωση του Μάρκο Νίκολιτς, Βασίλη, είναι στην Σισούνα κοντά, έχει βγει. Και όλο το γήπεδο φωνάζει το όνομά του.
0: Το βλέπω και ως εικόνα. Και πήγα να πω για τον Νίκολιτς, φίλε, εντελώς τυχαία τώρα και βλέποντας και την εικόνα που το συνοδεύει, ότι έβγαζε διαρκώς, λαγούσε το καπέλο του. Και μιλάμε τώρα για περιπτώσεις που παίχτες που δεν υπολογίζεις, δεν από το ζήνεις στο τέλος μόνο. Δεν θα πω, πες το χαφ το αριστερό που δεν έπαιζε καθόλου και τον βάλαμε και στη λίστα μέσα και λέγαμε δεν θα πάει ποτέ. Ο Λιούμπισιτς, που τον έχει τελειωμένο αυτόν και λες, τον βάζει για ένα μήνα και σου βγάζει κρίσιμα γκολ και assist.
7: Πήρε ένα διάστημα, όχι όλη τη σεζόν.
0: Όχι.
7: Πήρε ένα ενάμιση μήνα.
0: Δίνει όθηση.
7: Του δώσε πράγματα.
0: Βέβαια. Ακόμα και ο Ζωάο Μάριο, εγώ θα πω 38 παράδειγμα, ένα παίκτη δεν τον υπολογίζει. Σήμερα βάζει, φίλε, τον γκολ πρωτάθλημα. Άντε μίλα του μετά, εγώ λέω, του Νίκολιτς, με αυτά που κάνει όσον αφορά τους παίκτες.
7: Το Ζωάο Μάριο μετά από αυτό το γκολ.
0: Σίγουρα. Το Ζωάο Μάριο, άλλη κουβέντα.
12: Σε κάθε πρόβλημα, σε κάθε απουσία, σε κάθε εμπόδιο που του πρέπει και μπροστά στον δρόμο του από τον Οκτώβριο και μετά, ο Νίκολης είχε απάντηση και νομίζω ότι είναι και αυτή η δουλειά των προπονητών. Mm-hmm. Όχι να μιλάνε για δικαιολογίες, για απουσίες. Είπε ο ίδιος πολλές φορές, επανέλαβε, ότι δεν θα κάτσω να κλάψω πάνω από τις απουσίες. Είμαι προπονητής και πρέπει να βρω τη λύση, να βρω τον τρόπο που η ΑΕΚ θα μπει στον αγωνιστικό χώρο και θα κερδίζει. Και είδαμε πολλές φορές να κάνει αλχημίες. Είδαμε στο πρώτο μισό της σεζόν η ΑΕΚ να παίζει ακόμα και με έναν επιθετικό διαθέσιμο, τον Λούκα Γιώβιτς. Και τώρα στο τέλος πολύ πιο γεμάτη, πολύ πιο φόκους στον στόχο της να καταφέρνει να παίρνει αυτό το ποτάλμα. Νομίζω ότι το δήλωσε και ο ίδιος ότι από όλους τους τίτλους που έχει πάρει στην καριέρα του, ο φετινός είναι ο πιο μεγάλος.
0: Ξέρεις τι γίνεται τώρα, ρε φίλε, όμως. Η κουβέντα έχει ανοίξει πάρα πολύ για το αν. Και είναι πολλά μηνύματα που μεταφέρω από το chat και θέλω τη δική σου άποψη. Σε ένα ποσοστό 70% λέμε ότι η ΑΕΚ έκανε τα σωστά πράγματα που πρέπει να κάνει για να πάρει το πρωτάθλημα. Ένα ποσοστό 30% είναι αυτό που λέμε ότι οι άλλες ομάδες δεν έκαναν κανονικά πράγματα. Και δεν λέω για τον Παναθηναϊκό μόνο που τερμάτισε πολύ χαμηλά. Λέω και για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Το πιστεύεις αυτό, ότι είναι και η στιγμή αυτή, το κλικ της στιγμής, ότι έπαιξε ρόλο?
12: Κοίταξε, η κάθε ομάδα παίρνει τις αποφάσεις της και δεν μετράει μόνο ο σχεδιασμός του καλοκαιριού. Μετράει και το τι θα κάνει στο Γενάρη. Μετράνε και οι κομβικές αποφάσεις που παίρνει μέσα στη σεζόν και πώς θα διαχειριστείς την Ευρώπη. Όταν θα φύγεις από την Ευρώπη, πόσο φόκους θα είσαι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός εκεί την πάτησε. Όταν έφυγε από το Champions League, οι παίκτες του χαλάρωσαν πάρα πολύ.
0: Το λέει καλά, νομίζω.
12: Δεν έγινε για μένα και η ιδανική μεταγραφική ενίσχυση στο Γενάρη για τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ είχε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο του κάνει πολύ μεγάλο κακό με τις πολλές απουσίες. Και εκεί θα έπρεπε να έχει και πιο γεμάτο ρόστερ και ο Λουτσέσκου να βρει τις λύσεις. Δεν τα κατάφερε στα κρίσιμα παιχνίδια, στα μεγάλα παιχνίδια, στο κρίσιμο σημείο της σεζόν. Η ΑΕΚ είχε και Ευρώπη, είχε και Ελλάδα και στην Ελλάδα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Κατάφερε και τα δύο να τα χρειάσει με πολύ μεγάλα αποτελέσματα και στα κρίσιμα να είναι αυτή που πρέπει και η πιο πιστική ομάδα για να φτάσει μέχρι το τέλος σεζόν στην κορυφή. Για το Παναθηναϊκό, τα έχουμε πει, είναι πολύ μεγαλύτερα και βαθύτερα τα προβλήματα και νομίζω ότι δεν πλησίασε ποτέ στις τρεις πρώτες ομάδες που διεκδίκησαν το φετινό τίτλο.
7: Ποτέ δεν μπήκε καν στη διαδικασία να πλησιάσει.
0: Συμφωνώ.
7: Από την πρώτη αγωνιστική.
0: Και έχεις και ένα μήνυμα εσύ, Κώστα, προσωπικό. Λέει, πέστα για τον Παναθηναϊκό. Λέει, και σήκω, φύγε. Τι εννοείται, πιστεύετε ότι ο Γουλής έχει σχέση με τον Παναθηναϊκό για να σηκωθεί να φύγει? Στο Αθλητικό είναι, αδερφιά. Δεν είναι αλλού. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω κάτι ακόμα. Λένε φίλοι αρκετοί ότι.
12: Ένα τελευταίο ήθελα να πω, Βασίλη, συγγνώμη.
0: Δεν σε κόβω, θα πει κι άλλα, αλλά πες το, αφού θες τώρα, ναι.
12: Ναι, μόνο αυτό. Επειδή μιλήσαμε για σχεδιασμό και η ΑΕΚ δεν τα έκανε όλα τέλεια. Δεν ήταν η τέλεια ομάδα. Δεν ήταν γεμάτη ομάδα σε όλες τις θέσεις. Δεν ήταν πλήρης. Έχουμε πει πολλές φορές τι δεν έκανε καλά. Αλλά νομίζω ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα τη φετινή σεζόν για να κατακτήσει τον φετινό τίτλο.
0: Ναι, σωστό, συμφωνώ.
2: Σωστό.
0: Και καλά κάνεις και το λες τώρα, γιατί έχει μεγαλύτερη σημασία, Τάσο, να επισημαίνουμε πράγματα που δεν έχουν συμβεί, γιατί αυτά αποτελούν οδηγό για το μέλλον, εννοείται. Τη στιγμή που έχει τη μεγάλη επιτυχία μια ομάδα, όπως αυτό το πρωτάθλημα που κατακτά σήμερα η ΑΕΚ. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Και μιας και θέλω να το συνδέσω με την ερώτηση που κάνει ένας φίλος ή και αρκετοί φίλοι, αν θέλεις, για το Πολ, εννοείται πως λείπει και το όνομα του Ρότα μέσα. Ο οποίος είναι βιονικός φέτος.
7: Εντάξει, κάνει και εννοείται τη σεζόν της καριέρας ως τώρα δεδομένα.
0: Έτσι, δεν είχε δικαίωμα να τραυματιστεί, γιατί ο σχεδιασμός, θα το βουλευτάς, δεν ήταν ιδανικός στο κομμάτι αυτό. Όπως επίσης μπορείς να βάλεις αυτούς μέσα το Μαρίν, όχι μόνο τον Πινέδα, και οι δύο αμυντικοί χάφ είναι στους κορυφαίους φέτος σεζόν. Όπως μπορώ να σου βάλω ακόμα και το Μουκουντή εγώ, και ως προσωπικότητα στα αποδυτήρια, αλλά και ως άνθρωπο που έπαιξε φέτος τα περισσότερα μάτς και έδειξε, δεν θα πω επιδραστικός, Βασίλη, κυριαρχικός θα πω εγώ, Μουκουντή, σε πολλά παιχνίδια. Συμφωνείς? Και έδεσε με το Ρέλβας.
2: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Και όπως το πες, έδεσε πάρα πολύ με το Ρέλβας. Ήταν πολύ σημαντικό αυτή η μεταγραφή να κουμπώσει δίπλα στον Μουκουντή. Ο Ρέλβας είναι ένας καταπληκτικός κεντρικός αμυντικός. Θα συμφωνήσω και με τον Τάσο που λέει ότι. Η ΑΕΚ. Τι έγινε, παιδιά?
0: Πανηγυρίζει κάποιος, εντάξει, κοντά στον Τάσο.
2: Που λέει ότι η ΑΕΚ δεν είναι μια ομάδα που θα πεις «Ουάου, τι ομαδάρα». Mm-hmm. Είναι σίγουρα καλύτερη από τον ανταγωνισμό. Το απέδειξε, παίρνοντας το πρωτάθλημα. Αλλά αυτό της δίνει το δικαίωμα το καλοκαίρι και με πολύ μεγαλύτερη άνεση πλέον σε σχέση με το προηγούμενο καλοκαίρι να γίνει μια wow ομάδα. Δηλαδή να χτίσει,
7: αυτό,
2: να ενισχυθεί, να γεμίσει το ρόστερ της παραπάνω και έχοντας έναν τεχνικό διευθυντή που τα πήγε καταπληκτικά το περασμένο καλοκαίρι και έναν προπονητή ο οποίος στην πρώτη σεζόν μας συστήνεται και παίρνει το πρωτάθλημα, νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει πάρα πολλά περιθώρια ώστε του χρόνου να μπει ως φαβορή για την κατάκτηση του πρωτάθληματος.
7: Η ΑΕΚ θα παίξει μπάλα, παιδιά, 23 και 30 Αυγούστου. Επίσημο μάτς. Φιλικά, προετοιμασίες, αυτά. Δηλαδή, άλλο σχεδιασμό.
2: Θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα 17.
7: Δεν νομίζω ότι πάνε τόσο πίσω στην Ελλάδα. Όχι, 20. Νομίζω έχει ήδη βγάλει λίγκα. Εκεί στο ενδιάμεσο του play-off του Champions League ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ ξεκινάει τελευταία, ξέρει, αργά μαζί με τον Όφη τις υποχρεώσεις της. Δηλαδή έχει ένα καλοκαίρι όπου έχει διαφορετική δεξαμενή μεταγραφική. Μπορεί να ψωνίσει με πολύ μεγαλύτερη άνεση παίκτες Ιούλη, βαθύ Ιούλη, αρχές Αυγούστου.
0: Ναι.
7: Και να πάει να παίξει Ευρώπη.
0: Καλά τώρα τα πλεονεκτήματα, Κώστα μου, είναι ατελείωτα.
7: Είναι πάρα πολύ διαφορετικό όλο αυτό. Και το σχεδιασμό της, και το setup της, και το χτίσιμο, και την προετοιμασία της. και μεγαλύτερη ξεκούραση για τους παίκτες.
0: Να σου πω και κάτι. Πώς προσεγγίζει έναν παίκτη λέγοντάς του φίλε μου, καλέ υποκανονικές προϋποθέσεις, αν πάνε καλά τα πράγματα που
7: είμαστε
0: μπορεί να πάνε.
7: Είναι ένα βήμα από το Champions League.
0: Έτσι, δεν είναι κάτι το ουτοπικό.
7: Όχι.
0: Περνάω τρεις γύρους το καλοκαίρι. Τάσο, τι λες?
12: Εντάξει, σας είπα το καλοκαίρι. Η ΑΕΚ με αυτά που είχε το περσινό καλοκαίρι να διαχειριστεί ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Το επόμενο καλοκαίρι έχει να περάσει μια άλλη πίστα. Αν θέλετε να μπει στο League Space του Champions League, η ΑΕΚ στα play-off θα πρέπει να είναι πολύ πιο ποιοτική, πολύ πιο γεμάτη, mm-hmm. πολύ πιο δουλεμένη από ό,τι ήταν στην περσινή σεζόν και να αρπάξει αυτή την ευκαιρία. Δεν ξέρω αυτή η ευκαιρία, αν μπορεί να χαθεί για την ΑΕΚ. Είναι τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ το καλοκαίρι, τον Αύγουστο από τα play-off. Αν είναι τελικά ισχυρή και μείνουν τα πράγματα όσο έχουν στα υπόλοιπα πρωταθλήματα, η ΑΕΚ έχει μια καλή κλήρωση. Θα είναι μια τεράστια ευκαιρία σε αυτό το league phase του Champions League που έχει αλλάξει με τα πολύ μεγάλα έσοδα, η ΑΕΚ να τα καρποθεί και να ενισχυθεί. Γιατί νομίζω ότι έχει δείξει και ο Μάριος Ηλιόπουλος, ότι είναι ένας πρόεδρος, ότι θέλει να επενδύσει στην ομάδα. Οπότε τα χρήματα που θα έρθουν από εκεί θα πάρουν αυτούσια όλα στην ομάδα για τις ανάγκες της ομάδας. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Δηλαδή το 18. Η ΑΕΚ που πέρασε τελευταία φορά στο Champions League είχαν κρατηθεί τα χρήματα με απόφαση του Δημήτρη Μελισσαλίδη για να κατασκευαστεί το γήπεδο. Οπότε τότε χρηματοδοτήθηκε σε πολύ μεγάλο κομμάτι από εκείνη την επιτυχία το γήπεδο και να μην πάρει δάνειο η ΑΕΚ για να είναι αυτό το γήπεδο τώρα καθαρό και χωρίς καθόλου χρέη. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό και σπάνιο ακόμα και για ομάδες της Ευρώπης. Από τότε έχει να πάει η ΑΕΚ στο Champions League. Έχει αυτό το καλοκαίρι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Έχουν πάρθει κάποιες αποφάσεις από τον Χαβιέρι Μπάλτα και τον Μάρκο Νίκολης για το ρόστερ. Αλλά πλέον νομίζω ότι η πίστα ανεβαίνει. Είναι πολύ μεγαλύτερο το επίπεδο και θα πρέπει να γίνουν ακόμα πιο σημαντικά πράγματα και η ΑΕΚ να μεγαλώσει και να γεμίσει. Είναι τεράστια ευκαιρία αυτή του Champions League, το επαναλαμβάνω. Και δεν πρέπει να χαθεί για την ΑΕΚ, γιατί το 23 στα εκείνα τα παιχνίδια με την Αντβέρπ χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και τότε το είχε πει ο Ματίας Αλμέιδα, ο τότε προπονητής ΑΕΚ, ότι η απόψινη ευκαιρία που έχασε η ΑΕΚ με την Αντβέρπ, ίσως να κάνουμε και χρόνια να την δούμε, και ίσως κάποιοι από εμάς να μην έχουμε την ευκαιρία ξανά να μπούμε στο Champions League. Ευτυχώς για την ΑΕΚ, θα πω εγώ, τρία χρόνια μετά η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια ξανά και θα έχει ξανά αυτή την ευκαιρία να παίξει στο Champions League.
0: Μπουζούκια που θα πάνε.
12: Απόψε, τι έχουμε τώρα, κανένα Βέρτης να μην πώς.
0: Ρε φίλε, τα ψάχναμε προχθές, δεν θυμάσαι.
7: Πήγε πάλι χθες μπουζούκια ο άνθρωπος.
0: Το ξέρω, το άμαθα.
7: Back to back μπουζούκια έχει πάει ο άνθρωπος. Εδώ δεν μπορούμε να συνέλθουμε.
12: Τρίτο σερί δεν γίνεται, παιδιά.
7: Θα πας αυτό, μετά από ένα μήνα και...
0: Θα πας και απόψε.
12: Θα μας πει ο πρόεδρος τώρα, να δούμε τι έχει αποφασίσει.
0: Θα πάει και απόψε. Άστο, θα πάει και απόψε.
7: Εγώ απλά του λέω και για τους φίλους μας, γιατί ρωτάγανε, στο 29, 27 είναι το Μπαρτσελόνα Ρεάλ, ήδη στο 2-0.
0: Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Ναι, δεν έχει σημασία. Μένετε άλλα... εδώ. Μην βλέπετε
7: και κάτι άλλο η Μπαρτσελόνα, δηλαδή βλέπω να γίνονται περίεργα πράγματα εκεί.
12: Επίσης, αυτό που ήθελα να πω και πριν, επειδή κατασκευάστηκε ένα νέο γήπεδο Παναθηναϊκός και έχω πει στον Κώστα ότι όταν μπει σε αυτό το γήπεδο Παναθηναϊκός, πραγματικά θα διεκδικεί το πρωτάθλημα στα ίσια. Και τότε η ομάδα του θα έχει πολύ μεγαλύτερη δυναμική. Και το λέω γιατί η ΑΕΚ πήγε το 22 σε αυτό το γήπεδο και σε 4 χρόνια έχει πάρει 2 πρωταθλήματα. Το 24 το είχασε μέσα από τα χέρια της κυριολεκτικά και η μόνη αναστογραφία είναι η περσινή σεζόν που κατέρευσε στα play-off. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πόσο σημαντικό είναι για τις ομάδες να παίζουν σε τέτοια γήπεδα, να δημιουργούν τέτοιες ατμόσφαιρες και επίσης πόσο σημαντικό για την ΑΕΚ ήταν να επιστρέψει μόνο στη Νέα Φιλαδέλφεια και οπουδήποτε αλλού όχι. Γιατί εδώ είναι το σπίτι της ΑΕΚ, εδώ είναι η αύρα που βγάζει η ΑΕΚ και η δυναμική που παίρνει. Οπότε παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για την ΑΕΚ και τις επιτυχίες που έχει αυτό το γήπεδο. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε πόσο πολύ μεγάλο καλό έχει κάνει η συνεισφορά του Δημήτρη Μελισσανίδη στο σύλλογο το 2022 που η ΑΕΚ μπήκε σε αυτό το σωλήδι.
0: Λοιπόν, Τάσο, σε αφήνουμε για ανασύνταξη. Θα σε ρωτήσουμε και άλλα πράγματα. Παρακολουθήσω το λειτουργικό, παρακολουθήσω όσα συμβαίνουν στη Νέα Φιλαδέλφια. Είσαι μέσα στο γήπεδο, γι' αυτό σε βγάζουμε τηλεφωνική. Πάμε στη Σουζάνα που έχει φάει πέσιμο και τι γίνεται τώρα.
7: Πέσιμο έχει φάει.
0: Κάτι γίνεται εκεί, χαμός τώρα. Με τα ερυθρόλευκα την είδα εκεί. Λογικό να συμβαίνει αυτό.
10: Έχω εδώ κάποιους φίλους του Φάνη του Τσοκανά. Δεν γίνεται να μεγάλο στον αέρα, όπως καταλαβαίνετε. Είναι παντού.
13: Με το Φάνη τον Τσοκανά πάμε για πρωτάθλημα. Και το πήραμε κιόλας, δεν είναι.
14: Ο Φάνης δεν το πίστευε. Εμείς το πιστέψαμε. Και το πήραμε.
0: Άπιστος ο Φάνης. Βγάλε μου και Φάνη να βλέπουμε αντιδράσεις που ακούει.
14: Είμαστε πια πρωταθλητές.
0: Φάνη, ακούς, φίλε, δεν το πιστεύεις.
15: Τι να πω, τι να πω τώρα για αυτήν την εικόνα που διαδραματίζει.
2: Φάνη, ωραίες παρές κάνεις. Ωραίες παρές κάνεις, Φάνη.
15: Πρέπει να έχει βγει από...
0: Πήλιος, λέει ο άλλος, ναι. Παλικάρι, παλικάρι. Ωραία.
14: Τι να πούμε. Συγχαρητήρια, παιδιά, για το πρωτάθλημα σε όλη την ΑΕΚ. Συγχαρητήρια στον Μάρκο Νίκολη, στον πρόεδρο, στον Ηλιόπουλο. Ήταν απίστευτη χρονιά. Μακάρι, παιδιά, και του χρόνου με υγεία. Πρώτα εγκαιρά, πρωτάθλημα ξανά!
0: Δυνατός. Παθιασμένος, τουλάχιστον. Έλα, είναι μικρούλης, είναι με τους γονείς του.
3: Είναι
0: μαζί
3: με τον μπαμπά εδώ. Με κάποιο. Α, είναι με τον μπαμπά.
0: Εντάξει, ωραία. Τον άφησε ο μπαμπάς να μπει στην κάμερα, αυτό δεν τα ρωτάμε κιόλας.
3: Τι να πω, είμαστε τρελαμένοι, μας έχουμε... Μόνο ΑΕΚ, τίποτα άλλο.
2: Αυτό είναι τρελαμένοι,
3: τον μπαμπά. 26 του χρόνου ξανά. Του χρόνου double. Όχι μόνο πρωτάθλημα, double.
0: Παρά λίγο θα το ψάξει, με τον Όφι. Το χάσε. Δεν πήγε τελικό. Ωραία, κόσμος περνάει. Παίρνε κόσμο εκεί.
3: Είμαστε πάντα πρωταθλητές το 2026.
0: Καλά το λες. Αύριο είναι Δευτέρα η σχολίωση. Πήγαινε, φύγε. Επόμενος, φανέλα Γιώβιτς φοράει, βλέπεις. Τσεκάρω και φανέλες εγώ, άλλος Πήλιος. Απορώ, εντάξει.
3: Εγώ έχω να πω συγχαρητήρια στον πρόεδρο, στην ομαδάρα μας, στην αϊκάρα μας. Και του χρόνου σταθερά, δυνατά, να το σηκώσουμε. Τέλειο. Αυτό. Ευχαριστούμε.
0: Σχολή καπετανάκι αυτό. Σταθερά, δυνατά. Αυτό πάμε. Ήταν καπετανάκι το κεφάλι και τέτοια πράγματα.
2: Ο άλλος με το σκύλο, ρε φίλε. Με το σκύλο φέρε ρε Σουζάνα στην κάμερα. Το σκύλο πίσω.
3: Το ψάχνω.
2: Να το, με το σκύλο αυτό.
0: Έλα εδώ, έλα εδώ.
3: Αχ, δεν μπορώ. Εγώ τώρα
0: είμαι. Δώσε το ακουστικό. Όχι στο σκύλο, στον κύριο. Το ακουστικό στον κύριο, όχι στο σκύλο.
3: Κατάλαβε, εντάξει, είπαμε.
0: Κομματάει.
3: Μπήκε.
2: Μπήκε.
0: Ναι.
16: Αεκάρα μόνο είναι ένα χρονών, είναι ο Ντέμις.
0: Ο Ντέμις.
16: Είναι ο Ντέμις, είναι το πρώτο του πρωτάθλημα.
0: Ναι.
16: Αχ, μόνο!
0: Ήρεμα, ρε, ήρεμα.
2: Το σκυλί θα τρομάξει. Σκυλί!
16: Σκυλί!
0: Έλεγα, του βάζει ακουστικό. Ναι, ο Ντέμις. Λογικό.
2: Έχεις το βάλεις στο γήπεδο, το βάλεις στο γήπεδο.
16: Ορίστε.
0: Το είχες μέσα στο γήπεδο.
3: Μπήκες μέσα στο γήπεδο.
16: Όχι, όχι.
0: Α, εντάξει.
16: Έλειπα εκτός, ήρθα απευθείας για να πανηγυρίσουμε.
0: Ωραία.
3: Μαζί με τον Ντέμι.
16: Μαζί με τον Ντέμι.
0: Έχεις προλάβει εσύ Ντέμι ηλικιακά, έχεις προλάβει Ντέμι. Έχεις προλάβει τον Ντέμι ηλικιακά εσύ. Εννοείται.
16: Γεννημένος.
0: Το φίλι σου το σκύλο.
3: Γιατί μας είναι
16: ευχαριστημένοι. Είμαι γεννημένος το 97.
0: Α, εντάξει.
16: Έγινα ΑΕΚ λόγω του Ντέμι.
0: Ναι.
16: Οπότε ονόμασα και το σκύλο μου Ντέμι.
0: Τέλεια.
16: Είναι το πρώτο του πρωτάθλημα. Είναι ένα χρονών.
0: Του ευχόμαστε και άλλα, φίλε. Γιατί όχι.
16: Φιλιά στον πατέρα μου και στη μάνα μου. Με βλέπουνε.
3: Θέλεις να μας πεις και MVP.
2: Σκυλί.
16: MVP.
3: Ναι.
16: Για μένα ζήνει.
0: Ζήνει.
16: Ζήνει ξεκάθαρα.
0: Οκ. Εντάξει. Ίσως για σήμερα να αναφέρεσαι πιο πολύ, γιατί γενικά στη διάρκεια της σεζόν, νομίζω μπορείς να πεις Πινέδα, ή 300.
16: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Έτσι, το κατάλαβα.
16: Για σήμερα. Τον αγώνα. Γενικά όλη η ομάδα ήταν απίστευτη.
3: Φωνή
16: δεν έχει μείνει σίγουρα.
0: Πήγαινε να πανηγυρίσεις κι άλλο.
16: Έχουμε πανηγυρίσει και έχουμε ακόμα συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
16: Άντε, εμείς όχι. Περιμένει και αυτός να πανηγυρίσει.
0: Ευχαριστούμε, φίλε. Ευχαριστούμε πολύ.
16: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
2: Το ακουστικό.
17: Ο καπετανάκος δεν θα έρθει σήμερα. Έχει πάει εγκεφαλικό, να ξέρεις. Μην το περιμένεις. Αλήθεια σου λέω. Τσαμπιόν λίγο ιερό.
0: Μιλήσαμε, εντάξει, καλά είναι.
17: Περίμενε τον τώρα μετά τον Ολυμπιακό.
14: Καπετανάκο και τα μάτια σας.
0: Το προσέχουμε. Ναι, ναι.
3: Ο καπετανάκος δεν θα έρθει, κύριε Παγκόπουλε, ποτέ, να ξέρετε. Σήμερα θα κάτσει εδώ όλο το βράδυ. Χαιρετίζω σε όλους. Είναι Αστέρας Τρίπολης.
0: Να το βλέπει, έχω μαζέψει και κόσμο. Λοιπόν, Σουζάνα, σα αφήνουμε για λίγο. Ακόμα μία. Έλα, να μιλήσει ο φίλος και να σα αφήσουμε λίγο.
3: Γιατί μου ήρθε, τι να κάνω.
0: Καλά κάνεις, δεν μην απολογείσαι. Έλα, φίλε μου, καλέ, καλώς τον.
18: Καταρχάς, είμαι big fan. Είμαι big fan. Είμαι πολύ χαρούμενος, έχω τρελαθεί, έχει κλείσει πολύ.
0: Φάε ρε, μην πήγεσαι.
2: Μπράβο ρε μάγκα.
0: Βλέπουμε και πυροτεχνήματα εδώ, έξω από το γήπεδο, από μέσα αυτά φεύγουν λίγα, έτσι.
3: Αρχίσανε τα...
0: Ναι, ναι.
3: Οι εορτασμοί.
0: Λοιπόν, μια κουβέντα ο φίλος, μόνο τον αφήσουμε.
18: Έγινε.
0: Τι λέει.
3: Θέλω να μου πεις MVP.
18: Το MVP να πω.
10: ομάδα. Σήμερα. Γενικά, δεν θέλω απαραίτητα.
9: Γενικά, δώστε το κοινοθυματό. Πινέδα.
0: Ναι, Πινέδα. Συμφωνούμε. Ωραία. Μέσα. Βλέπει μπάλα το παλικάρι. Εμένα... Ωραία.
9: Okay. Και ζήνει το πουλέν μου, έβαλε και κόλλο. Ζήνει το πουλέν μου.
0: Αποθέωση. Ωραία, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα, Σουζάνα.
10: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τα λέμε σε λίγο. Γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε. Σαούλη είναι εδώ μαζί μα.
2: Οπα.
0: Κύριε Διευθυντά, πού είστε?
2: Το πιτελάρισε με το διαθαλασσέως.
0: Έχουμε εικόνα πάντα εμείς από Νέα Φιλαδέλφια. Λείπει το παπιόν, ρε φίλε. Είσαι πολύ διαφορετικός από ό,τι σε ήξερα όταν πηγαίναμε μαζί και περνάγαμε καλά κάτι βράδια. Έχεις κουμπώσει εδώ, είσαι πολύ καθώς πρέπει. Δεν ξέρω, πρέπει να σε αλλάξουμε λίγο, το συμφωνείς?
2: Δεν αλλάζει πλέον.
0: Δεν αλλάζει πλέον.
2: Τα στελέχη πλέον δεν αλλάζουν. Okay. Θέλω να πω ότι.
19: Ένα βράδυ μαζί μας.
0: Μου λείπει ο φίλος μας.
2: Αυτή τη στιγμή δεν περνάει πολύ καλά, γιατί θα τον δώσω στον αέρα.
0: Πες το.
2: Είναι φανατικός φίλος της Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει γίνει.
0: Πρόσεχε, ρε φίλε, δεν του φταίει.
2: Η Ρεάλ έχει γίνει.
20: Όχι. Α, εντάξει. Δεν έχουμε συμβιβαστεί φέτος.
19: Συμβιβασμένο είναι εσύ.
2: Έτσι.
0: Αντωνή, ξεκινάμε με ερώτηση, αλλά ό,τι θες κάνεις ως τοποθέτηση. Άλλωστε, διευθυντής, ότι δεν κινδυνεύω τίποτα εγώ από το μέλλον μου. Εγώ θέλω να πω το εξής. Από αυτά που λέμε κορυφαίος φέτος στην ΑΕΚ, όχι αγωνιστικά όμως, σε πάω στον πιο δύσκολο δρόμο εννοείται, όσον αφορά τον Ριμπάλτα, όσον αφορά τον Νίκολιτς, που πολλοί κόσμος τοποθετήθηκε τη ΑΕΚ και λέει ότι είναι ο MVP της χρονιάς. Όσον αφορά τον ίδιο τον Ηλιόπουλο που έκανε στην άκρη μερικά πράγματα που δεν κάνουν ποτέ κάποιοι πρόεδροι, δηλαδή μικροεγωισμούς και διάθεση να παίξουν με το παιχνίδι που έχουν στα χέρια τους και λέγεται ομάδα. Ποιον βάζεις πρώτον, αν θες αγωνιστικά να πας αγωνιστικά, μπορείς Πινέδα, μπορείς χιλιούς δύο.
20: Ο άνθρωπος που τον Οκτώβρη αποφάσισε να ερεμήσει τα πράγματα στην ΑΕΚ και να πει στον Ηλιόπουλο ότι πρέπει να κρατήσει τον Νίκολιτς. Γιατί τώρα όλοι πανηγυρίζουν στο κομμάτι της ΑΕΚ. Καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να κάνουμε ένα βήμα πίσω, όσο τώρα που βέβαια για τους φίλους ΑΕΚ καταλαβαίνουν είναι πολύ δύσκολο να το κάνουν. Εγώ θα γυρίσω λίγο τον χρόνο πίσω, να πάμε λίγο αρχές Οκτωβρίου. Η ΑΕΚ χάνει από την Τζέλη 3-1. Νικάει όπως νίκησε την Κηφισιά, αν θυμάστε, με το 3-2 με την ανατροπή. Χάνει εύκολα από τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφια 2-0. Νικάει την Αμπερντίν 6-0. Χάνει από τον Ολυμπιακό 2-0 μέσα στο Καραϊσκάκη.
0: 26 Οκτώβρη.
20: Πολύ σωστά. Και έρχεται ένας καλοσκάμης που εγώ πιστεύω σώζει τη χρονιά στον γκολ που βάζει μέσα στο γήπεδο της Ηλιούπολης για το κύπελο. Αν θυμάστε εκεί, η Γκρίνια έχει χτυπήσει κόκκινο στην ΑΕΚ. Η Εσωστρέφη έχει χτυπήσει απίστευτους βαθμούς που δεν μπορούμε να φανταστούμε τώρα οι φίλοι Τσάκη όταν γυρνάνε τον χρόνο πίσω.
0: Θυμόμαστε, Αντώνη, τότε... συγγνώμη σε διακόπτω, τον Καπετανάκο εδώ στο τραπέζι, το μέσα, στην άλλη εκπομπή που είμαστε, να χτυπάει και να φωνάζει για αυτά που δεν συνέβαιναν, δεν γίνονταν καλός στην ΑΕΚ εκείνη τη στιγμή. Την εσωστρέφεια που υπήρχε λόγω των αποτελεσμάτων κλπ.
19: Μετά το τραπέζι χτύπαγε συνέχεια κάποιος άλλος.
0: Μετά το βάρασε το τραπέζι, σωστά.
19: Συνέχεια.
0: Έλα, Αντώνη.
20: Δηλαδή το θυμάμαι σαν τώρα, όντως, Βασίλη, που το λέει. Συζητάγαμε γιατί βάζει τον Γκρούγιτς και δεν βάζει τον Γιόνσον, γιατί ο Γιόνσον είναι εκτός αποστολής και δεν τον υπολογίζει. Οπότε λοιπόν δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που εκείνη την περίοδο λογικά
0: ηρέμησε.
20: Μάλλον. Από τότε έχει να χάσει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, από την ήττα του Ολυμπιακού με 2-0. Είναι από το σερί που το έχει φτιάξει. Οπότε αυτός που ηρέμησε τον Ηλιόπουλο κράτησε την όποια γκρίνια και όποια ισοστρέφεια υπήρχε στον οργανισμό ΑΕΚ, έριξε τους τόνους. Νομίζω ότι αυτός είναι ο MVP. Αυτός είναι ο Ριμπάλτα, αυτός είναι ο ίδιος ο Νίκολιτς, αυτός είναι από μόνος του Ηλιόπουλος που είπε ότι δεν ακούω κανέναν, αυτό είναι το πλάνο που θα το υπηρετήσω μέχρι τέλους και όπου μας βγάλει. Όποιος και να είναι, αυτός είναι MVP. Για να πάμε στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Πινέδα, συμφωνώ πολύ μαζί σας. Εγώ θα βάλω και τον Κοϊτά, γιατί το να είναι ένας ποδοσφαιριστής που να τον βάζει τόσο συχνά και σε όλα τα μάτς ο Νίκολιτς, προφανώς κάτι βλέπει και τον βοηθάει σε πράγματα που το δικό μας μάτι πιθανότητα να μην τα βλέπει. Κάποια από αυτά τα βλέπουμε κι εμείς. Αλλά αν έπρεπε να βάλω μια σειρά, θα ήταν Πινέδα, Κοϊτά και Στρακώσια και τέταρτος ο Λούκα Γιώβιτς, που εν τέλει στα κρίσιμα μίλησαν άλλοι αντί για αυτού. Αλλά όπως και να έχει, δηλαδή σήμερα η κεφαλιά που κάνει και τη στρώνει στο Ζωάο Μάριο είναι κλάση επίπεδου Μπακόπουλου στο κομμάτι της επίθεσης.
0: Ευχαριστώ, είμαι ταπεινός, δεν το λέω.
20: Θα ήθελα να προσπαθήσει να τελειώσει τη φάση ω Βασίλη, από ό,τι ξέρουμε.
19: Μπακόπουλο
20: παρά θα ήταν.
0: Σε ευχαριστώ, αδερφέ μου, σε ευχαριστώ. Πάντως, όντως, αυτή η φάση που κάνει ο Γιώβιτς στο τέλος είναι μισό γκολ, μην πω παραπάνω από μισό, που τη στρώνει στον Ζωάο Μάριο, τον οποίο φαντάζομαι θα έχουμε σε λίγο με τον Φάνη, ο οποίος κάνει τις βόλτες του εκεί γύρω στην μεικτή ζώνη για να έχουμε και άλλη εικόνα και συνεντεύξεις. Πάντα βλέπουμε από Νέα Φιλαδέλφια τι συμβαίνει απ' έξω με τον κόσμο της ΑΕΚ να γιορτάζει ή να αποχωρεί από το γήπεδο μετά από όσα συνέβησαν μέσα πριν από λίγο. Αντώνη, τώρα κουβεντιάζαμε και ο Τάσος το ανέφερε και είπα εγώ ότι είναι καλό να γίνεται αυτή η κουβέντα τη στιγμή που πανηγυρίζει μια ομάδα και όχι ως γκρίνια, δριός, πεσούς, εις πασανίρ, ξυλεύεται που λέμε. Να μιλάμε δηλαδή στη χαρά επάνω για τις βελτιώσεις που χρειάζεται μια ομάδα. Την...
2: Δεν λέω θα πάθω κράμα στη γλώσσα.
0: Τα ξέρεις αυτά, άστα, μην το παίζεις έτσι. Και χρειάζεται, λέει, δεν έκανε όλα σωστά, λέει ο Τάσος προηγουμένως. Υπήρχαν και πράγματα που ήταν ανορθογραφίες στο σχεδιασμό, τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν άμεσα, γιατί έρχεται μια πολύ πιο δύσκολη πίστα, όπως είπε ο Τάσος. Συμφωνείς αυτό?
20: Συμφωνώ πάρα πολύ. Πριν πάμε και στις βελτιώσεις, αυτό που θέλω να πω επίσης είναι

0: παράπονο και προς την επικοινωνία της ΑΕΚ όλο αυτό το διάστημα που φώναζε, είχε προστατήσει το κομμάτι των παραπώνων προς διαιτησία. Εγώ θα πω ότι αν ένα κύκλωμα ή ένα σύστημα θα ήθελε να μην το πάρει η ΑΕΚ ή η οποιαδήποτε ομάδα, πιστεύω δεν θα το έπαιρνε. Επειδή έχουμε ζήσει κατά καιρούς πολλά συστήματα, μεγαλωμένοι είμαστε σε αυτό το χώρο εδώ και 20 και 30 χρόνια κάποιος άλλος. Εγώ πιστεύω ότι αν ένα σύστημα δεν ήθελε να το πάρει η ΑΕΚ, πιστεύω δεν θα το έπαιρνε η ΑΕΚ. Οπότε μην αδικεί και η ΑΕΚ το επικοινωνιακό της κομμάτι με το κομμάτι της διαιτησίας. Δύο αυτά τα πράγματα, δίκαια πρωταθλήτρια, πανάξια, και πάμε τώρα για την επόμενη σεζόν. Γιατί νομίζω ότι ο Ριμπάλτα είναι ένας τέτοιος τύπος, είναι ένας τεχνικός διευθυντής που κοιτάει τα πράγματα πριν αυτά συμβούν. Νομίζω ότι θα έχει υπολογίσει ότι αν δεν ήταν πρώτη, θα ήταν δεύτερη, άρα θα πήγαινε για τα προγραμματικά του Champions League. Τώρα αυτό είναι μια άλλη πίστα. Πολύ διαφορετική πίστα. Το κατάλαβε ο Ολυμπιακός φέτος, που ουσιαστικά πήγε με το ίδιο το ρόστερ να παίξει Champions League και πρωτάθλημα. Στο Champions League τα πήγε εξαιρετικά, στο πρωτάθλημα τελικά όχι τόσο.
1: Αντώνη, όσο ευχάριστη και όμορφη και σου γεμίζει, μπορώ να πω, είναι αυτή η πίστα, τόσο εύκολα μπορεί να σε διαλύσει αν δεν είσαι προετοιμασμένος για αυτή.
0: Το έχουμε δει όχι μόνο με ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα, το έχουμε δει με ομάδες σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι,
0: δεν είναι τόσο εύκολο. Ναι. Και μένει να δούμε τώρα τι μπάτζετ θα ορίσει η διοίκηση, με δεδομένο ότι έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να αλλάξει και οικονομικό επίπεδο η ΑΕΚ, αν περάσει στη League Phase του Champions League, και πώς θα το διαχειριστεί αυτό αγωνιστικά ο Νίκολιτς. Με αυτά που έχουμε δει σε αυτό το πρώτο χρόνο, οι φίλοι της ΑΕΚ μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στο αγωνιστικό κομμάτι του Νίκολιτς.
1: Αντώνη,
0: και να έχουν εμπιστοσύνη.
1: Δώσε μου λίγο χρόνο για να πάμε να δούμε λίγο Ζωάο Μάριο, που είναι έτοιμος για δηλώσεις στη μεικτή ζώνη, και αμέσως να γυρίσουμε πάλι σε σένα. Βλέπω το Φάνη Τσοκανά, είναι έτοιμος να μιλήσει. Ας ακούσουμε τώρα τι λέει.
2: Της βραδιάς η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια με δικό του γκολ. Πώς νιώθει, τι σκέψεις έχει?
3: So, women league with your goal, what do you think about the match of today and what you're thinking winning the league?
4: No, incredible, because I think we fully deserve to win the league. We were the best team. We show on the pitch. It's incredible the way we did. So I'm really happy to contribute with 1% of this title. So I'm really happy because this group of men were incredible all the season. I found in here in AEK one family. It's not every club that can provide that to you. So I'm really happy for them, for me, but special because I found a really group of and a really good family together.
5: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, που μπόρεσα να συνεισφέρω και εγώ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, έστω και με 1%. Πραγματικά ήταν μια καταπληκτική χρονιά. Πιστεύω ότι αξίζαμε απόλυτα ως ομάδα να μπορέσουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Όταν ήρθα, βρήκα μια ομάδα, βρήκα ένα πάρα πολύ δυνατό γκρουπ, ενωμένο γκρουπ, μια οικογένεια θα μπορούσα να πω, που δεν το βρίσκεις εύκολα σε κάθε ομάδα. Οπότε, δουλεύοντας πάνω σε αυτό το γκρουπ, θεωρώ ότι μπορέσαμε και διεκδικήσαμε αυτό που θέλαμε. Στο προσωπικό επίπεδο, πάρα πολύ χαρούμενος. Αλλά είμαι πιο περήφανος, μπορώ να πω, για αυτή την ομάδα, για την προσπάθεια, για αυτούς. Τόσο για μένα όσο και για τους συμπαίκτες μου, για την προσπάθεια που καταβάλανε για διάρκεια όλης της χρονιάς.
6: Του λέει ο coach να δει αλλαγή για να γυρίσει το match προφανώς. Τι του έχει πει, δηλαδή, και πώς έφτασε στο σημείο να πετύχει αυτό στον goal του νικητήριο.
5: So, coach is speaking with you to get in the pitch, maybe he to be a game changer. What did he tell you and if you believe before you enter on the pitch that you are going to score?
4: No, before to came in, he told me what he says always to try to help the team, the position that I will play. But yeah, it was a chance to be more offensive, and we believe until last second that we could win because we also knew the result in the other game. So we needed one more goal, and thank God was my goal, and it's a goal for the history and for the title.
5: Είναι αλήθεια ότι αυτό που μου είπε ο προπονητής είναι αυτό που μου λέει συνήθως. Μου είπε σε ποια θέση θα παίξω, μου είπε να προσπαθήσω να βοηθήσω την ομάδα. Η θέση μου, η αλλαγή μάλλον που έγινε, ήταν για να βοηθήσω περισσότερο την ομάδα στο επιθετικό κομμάτι. Φυσικά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μπορεί να καταλήξει έτσι όλο αυτό, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μπόρεσα και βοήθησα την ομάδα. Είναι αλήθεια επίσης ότι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο πιστεύαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, γιατί ξέρουμε ότι αξίζουμε και μπορούμε να το καταφέρουμε. Γνωρίζαμε και λίγο το παιχνίδι, το αποτέλεσμα του άλλου παιχνιδιού. Οπότε το διεκδικήσαμε μέχρι τέλους και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
2: Πριν έγινε έξω στο γήπεδο, το είδαμε. Τι έγινε έξω στο γήπεδο, ο παραγγελισμός, το είδαμε. Τι έγινε στα ποδητήρια, φαντάζομαι να το δούμε στις επόμενες μέρες, αλλά μπορεί να μας περιγράψει λίγο το κλίμα μέσα.
3: What happened on the pitch after the end of the game? Could you describe to us, because we are going to see some images maybe in a few days.

0: days, but could you describe to us what happened at the locker room, at the dressing room?
1: Of course,
2: να βλέπουμε και σε παράθυρα και το Ζωάο Μάριο, Αργύρα Πυρανθήτη, να βλέπουμε και αυτό που συμβαίνει εκεί. Ταυτόχρονα, σας ακούμε και το Ζωάο Μάριο. Ωραία.
3: Γιατί γίνεται... Είναι φανταστική εικόνα. We know the opponents that we are fighting against, so we respect all of them. And we know that was is different to be champions with Ajax. So everyone was really happy because it, this group really worked hard to be at this point champion. And I think two games before the end of the league, it says everything the quality of this group.
0: Είναι πολύ λογικό όλοι μας να είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Μέσα στα αποδυτήρια όλοι πανηγύρισαν και αυτό που κάναμε ήταν να διασκεδάσουμε όσο περισσότερο μπορούσαμε. Ήταν δύσκολη όλη η προσπάθεια απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους, τους οποίους σεβόμαστε φυσικά, αλλά εμείς από την πλευρά μας προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να διεκδικήσουμε το στόχο μας. Και νομίζω ότι τελικά τα καταφέραμε. Και νομίζω ότι τελικά τα καταφέραμε με την συνολική προσπάθεια.
4: Ζωάο, έχεις κατακτήσει Euro, έχεις μια τεράστια καριέρα. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το γκολ για τη δικιά σου καριέρα?
0: So you have a huge career, you won a Euro Cup. How important is this trophy for your career and for you?
3: No, incredible. It's always difficult to be champion, doesn't matter where. So I'm really happy to be champions here in my first year in Greece. I will always remember because I think it's one of the most or the most special personal moment in my career because scoring a goal that gives the title to a big club, important club, club with so many fans is something that I will never forget. So with my family here, it's incredible, really incredible, yeah.
0: Είναι πραγματικά απίστευτο το συνέστημα, δεν μπορώ να το περιγράψω. Ναι, μεν έχω κατακτήσει κάποιους τίτλους, αλλά είναι πάντα διαφορετικό και πάντα πάρα πολύ δύσκολο να κατακτήσει κάποιο τίτλο σε μια χώρα, σε ένα πρωτάθλημα. Εγώ θα θυμάμαι για πάντα αυτό το τίτλο, όχι μόνο για το γκολ που έβαλε και βοήθησε για την ομάδα να κατακτήσει το πρωτάθλημα, αλλά για τη συνολική προσπάθεια. Οπότε πάρα πολύ χαρούμενος, απίστευτα τα συναισθήματα.
2: Μάλιστα.
0: Να έχω και την οικογένειά μου εδώ. Είναι κάτι το μοναδικό που θα το θυμάμαι για
2: πάντα. Μοναδικό. Για έναν άνθρωπο που έχει κατακτήσει και Euro, φάνη τώρα κάνει ερώτηση. Όμως ακούω Νίκολιτς. Μπορούμε να έχουμε και ήχο από Νίκολιτς, αδέρφια. Μπράβο, πάμε στον πρωταγωνιστή. Πώς το λέει, στον πρωτομάστορα που λέει.
5: They played a big role in it. And to this man who came to sit beside me, of course, to owner, to Mr. Mario. And I know how much this means for him. I said for the TV, and I will repeat, I am, believe me, more happy for him than for myself because he gave us strong support all around the season, strong support all around the season. And he's a new, fresh owner in the Greek football, and he deserves to have this championship and to be happy here. In the end, of course, I cannot forget our fans because this, what happened here, and away this season, it's something unbelievable, very, very emotional to have 22,000 people in Volos, for example, every way we play away, to have so many people in hotel, in front of the hotel, in airport, in the when the bus come, in the game, everywhere, in the Europe, everywhere, unbelievable support. And I want to also
6: in the training.
5: In the training, of course, and I want to dedicate this victory to them. And of course, I cannot forget in the end the people who are most important for me. This is my family, my wife and my daughter here in Athens, my family in Belgrade, and my many friends from Serbia. Some of them, more than 30, came to this game here. Some of them with a van more than 1,000 kilometers to be with us, and all the other friends in Serbia also. So this is what I have to say tonight, yeah.
7: Λοιπόν, με τη δική σας κατανόηση, να πω ότι ο coach ξεκίνησε λέγοντας ότι συνήθως οι συνεντεύξεις τύπου φέτος ήταν αρκετά ενδιαφέρουσες. Η σημερινή ενδεχόμενα θα είναι η λιγότερο ενδιαφέρουσα. Ξεκινώ με πάρα πολλά συγχαρητήρια στους παίχτες μου. Άξιζαν πραγματικά να είναι πρωταθλητές φέτος. 8 πόντι διαφορά, 2 αγωνιστικές πριν τη λήξη τη σεζόν. Είναι κάτι πραγματικά μοναδικό, καταπληκτικό. Και μάλιστα σε μια τέτοια διοργάνωση τόσο δύσκολη, τόσο ανταγωνιστική, με εξαιρετικούς αντιπάλους και μάλιστα από την πρώτη χρονιά της παρουσίας μου εδώ. Βεβαίως, να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια σε όλο το staff, σε όλο το τεχνικό προσωπικό. Με κίνδυνο να ξεχάσω κάποιους από τους 50-60 ανθρώπους οι οποίοι καθημερινά εργάζονται στα σπάτα προκειμένου να μην λείψει τίποτα από αυτή την ομάδα, ξεκινώντας από τους βοηθούς του coach, τους φροντιστές, τον οδηγό του λεωφορείου, το σεφ, τους πάντες, τους αναλυτές μας, όλη αυτή την ομάδα η οποία βοηθά καθημερινά τους παίχτες να αποδίδουν. Επίσης πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο, να ευχαριστώ στον Χαβιέ και στον Κώστα και τους αφιερώνω την σημερινή μας επιτυχία και βεβαίως στον κύριο Ηλιόπουλο, στον κύριο Μάριο, ο οποίος γι' αυτό ενδεχόμενο να μετρά πάρα πολύ αυτή η νίκη, περισσότερο από ότι μετρά για μένα αυτή η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μας στήριξε απόλυτα καθ' όλη την χρονιά. Είναι ένας νέος ιδιοκτήτης και πραγματικά το άξιζε να γιορτάζει σήμερα αυτόν τον τίτλο. Τέλος, αλλά βεβαίως εξίσου σημαντικό, να πω ότι αφιερώνω αυτή τη νίκη και ευχαριστώ το πρωτάθλημα και ευχαριστώ πάρα πολύ αυτούς τους καταπληκτικούς φιλάθλους οι οποίοι καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, εντός έδρας, εκτός έδρας, μας συνόδευαν παντού, τα συναισθήματα ήταν πάρα πολύ έντονα, ήταν κάτι μοναδικό. Είχαμε 22 περίπου χιλιάδες ανθρώπους που ήρθαν στο Βόλο, ήταν στο ξενοδοχείο να μας υποδεχτούν, ήταν με το λεωφορείο όταν φτάναμε στο γήπεδο και βεβαίως ταξίδεψαν στην Ευρώπη για να μας στηρίξουν. Οπότε αφιερώνουμε την νίκη και το πρωτάθλημα στους φιλάθλους. Και ένα προσωπικό σχόλιο. Αφιερώνω αυτήν την επιτυχία στην οικογένειά μου, τη σύζυγό μου και την κόρη μου, οι οποίες βρίσκονται στην Ελλάδα, και βεβαίως στην οικογένεια του coach, η οποία είναι στο Βελιγράδι, και τους πάρα πολλούς φίλους του. Περίπου 30 άνθρωποι ταξίδεψαν για να είναι σήμερα εδώ μαζί του, έκαναν 1.000 χιλιόμετρα περίπου, και σε όλη αυτή την μεγάλη οικογένεια του coach, η οποία χαίρεται αυτή τη στιγμή στο Βελιγράδι μαζί του.
1: Coach, θέλετε να μιλήσετε, πρόεδρε, θέλετε να μιλήσετε.
6: Να πω δύο κουβέντες, αν και δεν είναι η μέρα σήμερα για κουβέντες, η μέρα σήμερα είναι για πανηγυρισμούς, διότι τα συναισθήματα είναι απίστευτα. Το σύμπαν ήταν μαζί μας. Σήμερα μοιράσαμε ένα κασκόλ το οποίο ήταν για ενθύμιο και πραγματικά ενθύμιο και απεικόνισε απόλυτα τη σημερινή βραδιά, που οι τέσσερις λέξεις αυτές μας είναι οι λέξεις που κυριαρχούν όλη τη χρονιά φέτος. Επιμονή, υπομονή, πρώτα υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος. Αυτές ήταν οι τέσσερις λέξεις που κάνανε και την ανατροπή σήμερα και είναι και αυτές οι λέξεις που μας οδηγήσαν όλη τη χρονιά φέτος σε αυτό τον απίστευτο δρόμο, με υπερηφάνεια, με τακτικές έξω από αυτές που έχουν συνηθίσει ο πολύς ο κόσμος μέχρι σήμερα, σε ένα περιβάλλον το οποίο γελάγανε πέρυσι και ίσως και φέτος στην αρχή, διότι έχουν μάθει άλλες τακτικές και ο πολύς κόσμος είτε μπροστά είτε κάτω από το προσκήνιο. Μιλάγανε ότι εφόσον δεν υπάρχει το παρασκήνιο, το σύστημα, το κύκλωμα μαζί σου, δεν μπορείτε ποτέ να πάρεις πρωτάθλημα. Αποδείξαμε λοιπόν ότι η ΑΕΚ έχει αντοχές, έχει αυτές τις τέσσερις κυρίαρχες λέξεις, την επιμονή, την υπομονή, την πίστη και το πάθος. Έδειξε ότι η επάξια φέτος είναι πρωταθλήτρια. Είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή με διαφορά. Από μια ατυχία δεν είμαστε στο τελικό της Ευρώπης, αλλά στη ζωή πολλές φορές αυτές οι μεγάλες μάχες που χάνονται μας κάνουν πιο δυνατούς για το μέλλον. Θα μπορούσε η ΑΕΚ φέτος να είναι στο τελικό. Όταν ξεκίνησα πριν από 2 χρόνια, είπα να ρητώ, δέστε ζώνες. Τώρα ήρθε η ώρα για κάποιους που δεν πίστεψαν να τις δέσουνε, γιατί θα έχουν πολλές αναταράξεις, και για κάποιους που το απολαύσανε μέχρι τώρα να τις λύσουνε. Κάποιοι λοιπόν να λύσουνε τις ζώνες και κάποιοι ας δέσουν τις ζώνες, έχουν να δούνε πολλά πράγματα ακόμα. Αυτή η νίκη σήμερα είναι αφιερωμένη στο ξεριζωμένο λαό της ΑΕΚ, σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνανε, τη μεγάλη ιδέα πριν από περίπου 102 χρόνια, που ξεριζωθήκανε από τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη. Αυτοί όμως, οι οποίοι παρακολουθούν νοητά από το σύμπαν, είναι αυτοί που μαζί με όλους εμάς, με τον Μάρκο, τον Νίκολιτς, τον Χαβιέ, τον Ριμπάλτα, τους παίχτες μας αυτούς απίστευτους και όλο το προσωπικό που είμαστε μία γροθιά, αυτοί λοιπόν ξεριζώσαμε αυτό το σύστημα, αυτό το κύκλωμα, αυτό το παρασκήνιο και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό και με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε στα νέα παιδιά ότι μπορούν να προσπαθήσουν με το δικό τους νοητό σπαθί να προχωρήσουν τη ζωή τους να διεκδικούν μέσω του αθλητισμού, να οραματίζονται όχι με κλεμμένα πρωταθλήματα, αλλά με πρωταθλήματα επάξια όπως αυτό, που είναι το πιο μάγκικο πρωτάθλημα των τελευταίων δεκαετιών, γιατί όλοι, είτε θέλουν να το λένε είτε δεν θέλουν να το λένε, ξέρουν ποια είναι η σκληρή πραγματικότητα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν, εκτός από τους ξεριζωμένους της Μικράς Ασίας και της Κωνσταντινούπολης, που είναι αφιερωμένο αυτό το πρωτάθλημα που ξερίζωσε ένα σύστημα διαπλοκής, είναι και αφιερωμένο στα νέα παιδιά που από σήμερα θα ξέρουν ότι μπορούν να οραματίζονται, μπορούν να βλέπουν τον αθλητισμό με καθαρότητα, να βλέπουν τον αθλητισμό μέσω του εφαγωνίζεστε, και για να κλείσω, εξάλλου δεν μπορεί αυτή η ομάδα να έχει σύμβολο τη σημαία της Ορθοδοξίας και να είναι κοντά σε συστήματα και κυκλώματα. Θα είναι πάντα περήφανη, και αυτός ο αετός θα πετάει ψηλά, θα πηγαίνει πολύ ψηλά και θα γυρίζει νικητής. Και πάντα θα είναι η ΑΕΚ πρωταγωνίστρια και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με ψηλά τη σημαία της και ψηλά, και ψηλά τα φτερά του δικέφαλου αετού. Ζήτω η ΑΕΚ. Καλό επίσης, μέσω αυτής της νέας διαδικασίας, όλους τους αγαπημένους φιλάθλους όλων των ομάδων, του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, που αγαπάνε το εφαγωνίζεστε, να έρθουν και αυτοί σε αυτή τη διαδικασία, να πιστοποιήσουν και να ακολουθήσουν αυτή τη νέα σελίδα του ελληνικού αθλητισμού, του ελληνικού ποδοσφαίρου, μέσω του εφαγωνίζεστε, και να κατακρίνουν, επικρίνουν και να είναι μακριά από παρασκήνια, από στημένα, από πράγματα τα οποία δεν ταιριάζουν στη φιλοσοφία της ελληνικής ψυχής, της ελληνικής γενναίας ψυχής, με αυτή τη μαχητικότητα που μας διακρίνει σαν Έλληνες, αυτό το DNA το περήφανο, που πάντα η Ελλάδα, όσες δυσκολίες και αν πέρασε, πάντα βρέθηκε στο προσκήνιο, στην πρώτη γραμμή. Οι νέοι λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, να ακολουθήσουν και αυτοί το εφαγωνίζεστε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Μάλιστα. Ο κύριος Ηλιόπουλος τοποθετήθηκε μαζί με τον κύριο Νίκολιτς. Ακούσαμε τα δικά τους πρώτα σχόλια. Θα έχουμε και περισσότερα στη συνέχεια. Καλησπέρα, κύριε.
8: Καλώς τα παιδιά.
2: Βερβελέ, κύριε Χαστά.
9: Ήρθαμε. Κάναμε αυτό που πρέπει. Κάναμε αυτό που πρέπει για την
8: ερώτηση. Έχω την ερώτηση του εκατομμυρίου. Όχι του εκατομμυρίου. Έχω ερώτηση γιατί μου το είπαν. Αν συνέβη, πανηγυρίστηκε τον γκολ του Τιτέη στο Καρεσκάκι.
10: Τι έγινε?
8: Έχει πανηγυριστεί τον γκολ του Παναθηναϊκού.
10: Την ώρα που κάναμε αναγκαίο στο 0-1, ρε παιδί μου, υπήρξε κάτι, ξέρει, σαν αντίδραση από το γήπεδο αυτό.
11: Ναι, ήταν 100-150 άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν επαφή με το περιβάλλον.
2: Από ποια άποψη το λες?
10: Στο λέω γιατί γράφτηκε αυτό.
11: Γι' αυτό ο Ολυμπιακός δεν πήρε πρωτάθλημα φέτος.
10: Γι' αυτό, επειδή γράφτηκε.
11: Γι' αυτό δεν φτάσαμε. Είναι κρίμα, και ευτυχώς η μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου, μόλις καταλάβει τι έγινε, αποδοκίμαζε. Και από συγχαρητήρια σε αυτούς που κρατήσαν τον Ολυμπιακό όρθιο σήμερα σε επίπεδο κόσμου.
9: Εντάξει, έγιναν και.
11: Είναι πίσω κάτι σουητάκι, δεν σου λέω μια φορά το χρόνο. Βλέπανε το μόνιτορ, ήταν τον γκολ του Τετέ και πεταχτήκανε. Και επειδή είμαστε εκεί, φάνηκε το ρεύμα από εκεί, καταλαβες. Αυτό έγινε.
9: Έγιναν και κοντά τα δύο γκολ, μπήκαν και το Ολυμπιακό.
8: Τώρα μετά το άλλο.
9: Οπότε πάνω στον ενθουσιασμό.
11: Ναι, και μετά είπαν οι άλλοι, είπε ο Καμπή, εντάξει, να το τελειώσω εγώ. Δεν χρειάζεται να κάνει,
9: πάνω στον ενθουσιασμό.
2: Εσύ το λες αυτό στο πλαίσιο ότι ο Ολυμπιακός φέτος δεν έδειχνε ότι μπορεί αυτός να κάνει τη δουλειά που πρέπει για να φέρει σε δύσκολη θέση την ΑΕΚ. Αυτό λες.
11: Βασίλη, μου άκουσε να δει κάτι. Θες να αρχίσουμε με το Ολυμπιακό, θες να αρχίσουμε με το
2: Τσάκ. Θέλω μία τάκα μόνο ως τίτλο για να πάω στον Καπετανάκο που είναι έτοιμος να μιλήσει τώρα πάλι σε εικόνα. Και το Σαούλ.
11: Όπως έστρωσε, κοιμήθηκε. Ναι. Αυτή είναι η ατάκα μου. Ναι. Αυτό πιστεύω.
2: Okay. Λοιπόν, βλέπουμε πάντα εικόνα Καπετανάκος και μαζέψει κόσμο. Αντώνη, θα μου δώσει λίγο χρόνο και θα έρθω σε ένα σε λιγάκι, έτσι. Περιμένει μαζί μα, μην φύγει.
12: Εκεί με Καπετανάκο, πάρε όσο χρόνο θες.
2: Ωραία. Πάμε. Τάσο, μα ακού φαντάζομαι, έτσι.
13: Έλα, ακούγομαι.
2: Έλα, κάνε παιχνίδι τώρα. Showman, είσαι. Τι περιμένεις από μένα, ερώτηση.
13: Όπα, όλο το team της Παρασκευής είναι εδώ. Δεν θα ξεφύγεις. Θα αποβληθείς, να ξέρεις. Πώς θα είσαι στα τελευταία λεπτά?
14: Ήταν μαγικό όλο σήμερα. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα που ζήσαμε. Η Εκάρα ήταν φανταστική. Δεχτήκαμε γκολ και μετά δείξαμε τι αξίζουμε, ποιοι είμαστε. Τους πλακώσαμε στις φάσεις. Χάσαμε 1-2-3 φάσεις και στο 90 ήρθε αυτό που έπρεπε. Έκατσε και το άλλο το αποτέλεσμα που θέλαμε. Πήραμε το πρωτάθλημα, το πιο μάγικο πρωτάθλημα

0: Καπετανάκολε.
1: Ο MVP, τα έχουμε πει αυτά.
0: Μεγάλες στιγμές.
2: Δεν πάρουν και τα AirPods τώρα.
0: Δω κοίτα ρε. Δεν έχει ξαναγίνει. Στα χέρια.
2: Εδώ συμμάχες.
0: Δήμαρχος.
2: Εδώ συμμάχες, ωραίο. Μην το βγάλεις.
1: Τέλος. Είναι και ταπεινός.
2: Άστο ρε, μην το βγάζεις, δεν πειράζει. Ω, φιλί θα πάρει. Ω, θα μπλέξουμε τόσο.
1: Θα σώ, θα νούσου.
0: Είναι γνωστή μας αυτή.
1: Έτσι χαλάνε οι σχέσεις.
0: Όχι, την ξέρουμε την κυρία, είναι γνωστή μας.
3: Ορπελίν Πινέδα, σίγουρα.
4: Όχι.
1: Δεν βρίζουμε. Με ένα νεύμα.
3: MVP Ορπελίν Πινέδα, σίγουρα, Θωμάς 300 και για μένα Λάζαρος Ρώτα.
1: Οπα, μην κοπεί τώρα, μα κάνει την τώρα.
5: Σαούλη, άμα κατεβάσουμε τον καπετανάκο για δήμαρχο, τον παίρνουμε το Δήμο.
1: Ναι, ρε, εύκολα, δεν υπάρχει κανένα μπροστά.
2: Ποιο Δήμο.
0: Περίπατε.
5: Το Δήμο, Νέα Φιλανδία.
6: Θα μοιράσουμε του Δήμου, θα του μοιράσουμε.
2: Ναι, τη Καλυθέα θέλουμε να πάμε.
0: Τη Καλυθέα.
1: Παντού έχουμε και τον έξι. Γιατί στη Θεσσαλονίκη λίγου έχουμε.
6: Τον έχουμε τη Καλυθέα.
5: Ναι, τη Καλυθέα, ρε, τον έχουμε.
6: Με του εξωσχολικού.
1: Λοιπόν, εκμεταλλευόμαστε λίγο τη διακοπή που είχε τώρα ο Τάσο για να σε βάλουμε λίγο να τελειώσει τη φράση σου που σε διέκοψα για να πάω στη συνέντευξη τύπου προηγουμένως και στον Ζωάο Μάριο. Έλεγες, είχες περάσει από το πρώτο κομμάτι που τοποθετήθηκες και έλεγες για το σχεδιασμό που πρέπει να είναι σωστός για την επόμενη πίστα. Γι' αυτό μιλούσαμε, Αντώνη.
6: Σωστά. Αρχικά να πούμε και ότι ο Νίκολιτς είναι το τρίτο του πρωτάθλημα. Έχει πάρει πρωτάθλημα στη Σερβία, έχει πάρει πρωτάθλημα στην Ουγγαρία, παίρνει πρωτάθλημα και στην Ελλάδα. Έχει πάρει κύπελο στη Ρωσία σε 4 διαφορετικές χώρες και νομίζω έχει πάρει και ένα Super Cup Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αν δεν κάνω λάθος, σε 5 διαφορετικές χώρες. Έχει πάρει από έναν τίτλο, οπότε κάτι δείχνει αυτό. Τρίτο πρωτάθλημα σε τρίτη διαφορετική χώρα για τον Νίκολιτς. Και λέω ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για την ΑΕΚ. Θα μου πεις, δεν ήταν δύσκολο όλο αυτό που έκανε φέτος. Φυσικά πάρα πολύ δύσκολο. Πήρε μια ομάδα που είχε συνηθίσει την ήττα μέχρι ήττες στα play-off. Την έκανε να περάσει στην Ευρώπη το πρώτο του στόχο. Πέρασε τη δύσκολη ισοστρέφεια του Οκτωβρίου και έκτοτε αγνοεί την ήττα στο πρωτάθλημα. Και αν δεν είχε το στραβοπάτημα με τον Όφη, πιθανότατα να συζητάγαμε για μια τέλεια σεζόν φέτος για την ΑΕΚ να κατακτούσε και το κύπελο. Τώρα έχει να κάνει, αρχίζουν τα δύσκολα, γιατί το λέω αυτό. Γιατί νομίζω ότι θα έρθει πρόταση για το Ρέλβας, νομίζω θα έρθει πρόταση για τον Μικουντή το καλοκαίρι, νομίζω θα έρθει πρόταση για τον Πινέδα που είναι υποσυζήτηση στο συμβόλαιό του για το κομμάτι της επέκτασής του, νομίζω θα έρθει πρόταση για τον Στρακόσια. Δεν αποκλείω να έρθει πρόταση για τον Ζήνη. Οπότε, εκτός του όλες τις προσθήκες που πρέπει να κάνει, πρέπει να δει πώς θα προστατεύσει και όλο αυτό που έχει δημιουργήσει φέτος με την αξία της ΑΕΚ. Είναι από τους ευχάριστους πονοκεφάλους που λέμε, αλλά δεν είναι και εύκολο να τους διαχειριστείς. Και φυσικά, πλέον, αν πέτυχαν οι όποιες μεταγραφές το καλοκαίρι και το Γενάρη, νομίζω ότι τώρα πρέπει να είναι πιο ελεύθερος σκοπευτής ο Ριμπάλτα και να πετύχουν ακόμα περισσότερο οι 6, νομίζω, προσθήκες που θα κάνει, οι 7. Αριθμητικά, νομίζω ότι το ρόστερ της είναι μια χαρά. Αρκεί αυτοί που θα έρθουν και θα αντικαταστήσουν αυτούς που θα φύγουν, που πάνω κάτω τους ξέρουμε, και αυτό είναι επίσης θετικό για το ρόστερ της ΑΕΚ και το πώς το έχει χτίσει ο Ριμπάλτα, να είναι καλύτερη, ώστε να αναβαθμίσει το ρόστερ της εν όψη Champions League, ακόμα και αν δεν μπει στο league phase του Champions League και το Europa League θα είναι πολύ πιο δύσκολο από το conference.
1: Μάλιστα. Κάποιο σχόλιο για αυτά που λέει ο Αντώνης έχετε να κάνετε. Εγώ συμφωνώ πάντως αν με ρωτάς πάρα πολύ σε αυτό που λέει, αλλά απ' την άλλη θα πει είναι τι στόχους βάζεις. Θες να τους κρατήσεις, μπορείς. Βεβαίως μπορεί να ρισκάρεις το να πληρωθείς από τον Πινέδα για παράδειγμα, γιατί είναι στη τελευταία μεταγραφική περίοδο μπορεί να πάρεις λεφτά. Βέβαια,
0: τι θέλει και ο κάθε Πινέδα.
5: Εγώ λέω, έτσι. Εγώ λίγο εδώ διαφωνώ με τον Αντώνη.
1: Ναι.
5: Δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε και πολύ με τον Γενικό Διευθυντή.
1: Εντάξει, όσο μπορούμε, ρε παιδί.
5: Όσο αντέχεις. Ναι, αλλά λίγο διαφωνώ στο ότι δεν είναι καθόλου δύσκολη η δουλειά της ΑΕΚ. Είναι, όσον αφορά το κομμάτι που έθεσε ο Αντώνης, στα δικά μου τα μάτια είναι εύκολη. Γιατί είτε. Καταρχάς θα έχει πολλά έσοδα από την Ευρώπη.
1: Πόσα είπες, φίλε?
0: Αν περάσει τη League Face χωρίς να κάνει τίποτα, χωρίς να κουνηθεί.
1: Χωρίς νική, χωρίς ισοπαλία.
0: Τίποτα, ρε παιδί μου, δεν μου γίνεται.
1: Χωρίς λεφτά από έσω.
5: 35 αν περάσει τη League Face του Champions League.
1: Χωρίς εισιτήρια, χωρίς τίποτα.
0: Τίποτα. Μόνο ευρωπαϊκά. Πόνους, μαξιλάρια.
5: Έτσι κι αλλιώς.
0: Value pillar, ό,τι θες.
5: Έτσι κι αλλιώς έχει.
0: VGA, κάμερες.
5: Έτσι κι αλλιώς έχει πολλά έσοδα.
2: Κάρτου καρτ.
1: Δείχνει μου και καπετανάκι να σου πει.
5: Ακόμα και αν δεν τα καταφέρει και μπει στη League Face του Europa League. Έτσι κι αλλιώς θα έχει πάρα πολλά έσοδα. Αλλά αν κάνει και την υπέρβαση και μπει στο. Υπέρβαση, δεν ξέρω ποιο θα παίξει.
1: Ναι.
5: Έχει πολλά. Άρα, γιατί να πουλήσει το Ρέλβας, γιατί να πουλήσει τον Πινέδα, ας τους κρατήσει για να κάνει και μια καλή πορεία και να τους πουλήσει αύριο μεθαύριο σε ακόμα καλύτερες τιμές. Τώρα, αν έρθει μια ομάδα και σκάσει 15 εκατομμύρια στο τραπέζι ή 10 εκατομμύρια για τον Ρέλβας,
1: ναι,
5: ή για τον Πινέδα. Εντάξει,
1: τον πέρα θα τους πούμε. Και επενδύεις,
5: ναι, τον δίνεις και του λες και μπράβο του Ηλιόπουλου, ναι, που τον έδωσες.
1: Τάσο, να ρισκάρω μια ερώτηση, αν μπορείς να απαντάς, αν θες να μιλήσεις με τους φίλους, συνεχίζεις. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση όσον αφορά αυτό που έχεις πει για τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ εφόσον είναι ισχυρή. Αν παραμείνει αυτό δηλαδή που έχει και που έχει το νου της σε τι πρωταθλήματα. Αν τα θυμάσαι, φίλε, μη σε φέρω σε δύσκολη θέση.
4: Είναι πολλές. Είναι πολλές και ακόμα είναι σε ξύλινα τα πρωταθλήματα. Οπότε νομίζω ότι αύριο θα μπορούμε να τα πούμε καλύτερα για να δούμε που έχουν κάτσει και απόψε τα αποτελέσματα σε κάθε πρωτάθλημα, να είναι πιο εύκολα. Έχουμε εδώ δύο φίλους να πούμε λίγο. Να μην τους χάσουμε γιατί θα με φάνε εδώ πέρα, να ξέρεις. Τα τελευταία λεπτά που στέλνεις.
7: Τα τελευταία λεπτά ήταν τρομακτικά. Δεν το πιστεύουμε αυτό που έγινε. Παιδιά, ζήτω η ΑΕΚ. Πήραμε το πρωτάθλημα, ένα μάγικο πρωτάθλημα. Και πάμε ξανά από την αρχή, από Σεπτέμβριο, να τα γαμίσουμε ξανά. Η μεγαλύτερη νίκη της χρονιάς ήταν στο
1: Καραϊσκάκι. Αυτό νομίζει βγήκε στη γειτονιά του, ρε.
7: Που κερδίσαμε τον Ολυμπιακό. Είναι μια ομάδα με 70 εκατομμύρια μπάτζετ. Κέρδισε τον Ολυμπιακό μέσα στην έδρα του. 120 εκατομμύρια μπάτζετ Ολυμπιακός. Τους διαλύσαμε, δεν αφήσαμε ούτε έναν. Πάο κερδίσαμε, Ολυμπιακό κερδίσαμε, Παναθηνικό κερδίσαμε. Τι άλλο θες?
1: Δυνατό. Τάσο, Τάσο, Τάσο, κάντους λίγο μάθημα ακόμα τι λέμε στην τηλεόραση και τι όχι. Πάω λίγο ζήνη. Θέλω λίγο ζήνη. Δεν κόβω. Περίμενε, περίμενε. Μη φύγεις, ρε, περίμενε. Λίγο ζήνη θέλω. Έχουμε. Ατσοκανά. Πάμε να ακούσουμε λίγο ζήνη. Έλα.
8: Δίσκη. Quando devo entrare, eu tenho que dar tudo de mim, mostrar energia e tentar mudar o jogo. O que eu fiz, entrei com energia, tentei de tudo e graças a Deus deu certo.
9: Είναι αυτό που μας λέει πάντα, ότι όταν μπαίνουμε στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να μπαίνουμε με τη μέγιστη δυνατή ενέργεια, να τα δίνουμε όλα για να βοηθήσουμε την ομάδα. Αυτό έκανα και εγώ. Μπήκα με ενέργεια, βοήθησα την ομάδα και δόξα τω Θεώ μπόρεσα και τη βοήθησα με ένα γκολ.
10: Τι σημαίνει για τον ίδιο, ήρθε μετά από έναν πολύ καλό δανεισμό στο Λεβαδιακό στην ΑΕΚ, κατέκτησε το πρωτάθλημα. Ποιο είναι το επόμενο βήμα που έχει στο μυαλό του?
9: Después de un año que estabas en Levadiaco, este año estabas aquí, hoy ganas la liga, que es el próximo paso para tu carrera. Para ti.
8: Dice que o próximo passo é continuar a trabalhar. Eu quero continuar a trabalhar, a crescer e vamos ver o que vem no futuro. Mas eu quero continuar, quero ganhar mais títulos com a Ike e é isso.
9: Το μόνο που έχω να πω είναι ότι το επόμενο βήμα είναι να συνεχίσω την δουλειά. Θέλω να βελτιώνομαι, θέλω να είμαι ακόμη καλύτερος, θέλω να κερδίσω περισσότερους τίτλους με την ΑΕΚ και φυσικά για το μέλλον ποτέ δεν ξέρεις. Εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να βοηθήσω την ΑΕΚ να κερδίσει ακόμα περισσότερους τίτλους.
11: Ήθελε να κάνει πιο δραματικό το φινάλε, γι' αυτό δεν το έβαλε το γκολ εκεί στην κοινή αιστεία.
9: Κυρία Στενέρουν, φινάλ del partido más dramático. Por eso no matiste el segundo gol ahí con el
8: Pablo. No, no, con certeza que yo quería hacer el segundo. Mas não consegui. Felizmente, acho que o João salvou a minha pele. O João fez o golo e deu tudo certo.
9: Ναι, ήθελα να σκοράρω, εννοείται ότι ήθελα να σκοράρω. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να το κάνω. Ευτυχώς που μπόρεσε ο Ζωάο και έβαλε τον γκολ και κέρδισε.
12: Τις στιγμές που πανηγύρισε με τον κόσμο στο τέλος, τις περίμενε όλο αυτό που έγινε.
9: Estaba esperando lo que pasó después del partido con los aficionados dentro de la cancha. Pasar todo eso.
8: Sim, eu já vivi um momento desse, quando fomos campeões aqui, todo mundo entrou no estádio e tal, então eu estava preparado para isso. E eles vinham sempre nos treinos e avisavam que se nós ganharmos seria uma coisa louca e tal, e conseguimos fazer isso e queremos agradecer a eles por estarem conosco durante a época toda, que foi muito longa.
9: Είναι αλήθεια ότι περίμενα κάτι, γιατί έχω ξαναζήσει μια παρόμοια εμπειρία όταν κατακτήσαμε το πρωτάθλημα. Ήξερα την τρέλα μέσα σε εισαγωγικά αυτού του κόσμου και στις προπονήσεις που ερχόταν μας λέγανε ότι θα ζήσουμε κάτι τρελό σε περίπτωση που κατακτήσουμε, όταν κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Οπότε ναι, μπορώ να πω ότι ήμουν λίγο προετοιμασμένος. Επί την ευκαιρία ήθελα να ευχαριστήσω όλο αυτόν τον κόσμο για την τεράστια στήριξη κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς. Ήταν μια μεγάλη χρονιά, σε δύσκολη χρονιά. Και ήθελα να τους πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για την όλη στήριξη.
11: Φέτος ταλαιπωρήθηκε αρκετά από τραυματισμού στα πλάγια.
1: Πάμε προς τα μέσα. Πρώτα απ' όλα υποσημείωσα ότι ο Τσοκανάς φοράει τα ακουστικά, λέει όπως ο Βερβελές. Σωστά δηλαδή.
2: Το είδα και εγώ.
1: Λέει ένας φίλος εδώ.
2: Τα βλέπετε.
1: Βλέπεις. Λοιπόν, πάμε
2: όλοι,
1: στο
2: όλοι. Στέκεται στο αυτί μου αυτό το πράγμα. Εμένα στέκεται, ρε φίλε.
5: Δεν στέκεται, δεν ξέρω. Φταίει
1: το κατασκευαστικό, αλλά δεν θα αφήσω. Δεν φταίει κάτι άλλο.
2: Θε να κάνω κριτική αυτό τώρα.
5: Όχι, όχι. Τι να κάνω, από αυτό γεννήθηκα, ρε φίλε.
1: Καπετανάκο εκεί. Έλα, αγόρι μου. Πάμε, ο λόγος σε σένα και πάλι.
5: Δημαρχό. Πού είναι το μικρόφωνο, ρε.
1: Ποιος το πήρε το μικρόφωνο.
2: Μας το κλέψαν. Τάσο, πού είναι το μικρόφωνο.
1: Μπορεί να μας ακούει, να μην έχει σύνδεση ακόμα. Ωραία. Βγάλτε τον καπετανάκο και βάλτε το σύνδεση, παιδιά. Μη μου τον βγάζετε καθόλου τον καπετανάκο. Θέλω να μας ακούει την ώρα, γίνεται. Να μας ακούει την ώρα. Λοιπόν, το ξέρω, Τζορτζίνα μου, μην στενοχωριέσαι, τα βλέπω. Εκεί γίνεται άρεστο χαμός, παιδιά. Οι συνθήκες μόνο εύκολες δεν είναι. Να ξέρετε ότι τραβάνε πλάνα συνέχεια οι συνάδελφοι όσοι έχουν πάει εκεί από νωρίς στη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τα ξημερώματα θα βρίσκονται εκεί. Βλέπουμε εικόνα που έχουμε από παντού. Η ΑΕΚ βιώνει κάτι, δεν θα πω πρωτόγνωρο γιατί το έχει ξαναζήσει και πολύ πρόσφατα, αλλά κάτι πολύ πολύ όμορφο υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Και αυτό κάνει τη διαφορά. Όπως κάνει τη διαφορά, κυρίως φαντάζομαι συμφωνείτε και με το πώς φέτος κατέκτησε το πρωτάθλημα, κυρίως και το σημερινό παιχνίδι με ανατροπή. Αντώνη, εσύ μίλησες.
0: Το κάθισμα πήρε άλλο.
6: Ναι, ναι, για να κάνω και ένα ακόμα σχόλιο για να σας αφήσω και αν θέλετε με ξαναβγάζετε μετά στον αρώτο, άλλο είναι μεγάλο το βράδυ. Και επειδή τα τη ΣΑΕΚ θα ασχοληθούμε και την άλλη Κυριακή που ετοιμάζει τη φιέστα τη, καλώς εχόντων των πραγμάτων θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια έξτρα έκπληξη για τους φίλους της ΣΑΕΚ μέχρι την άλλη Κυριακή. Παρεμπιπτόντως να πούμε ότι ήμασταν και αρκετά αγούρικοι. Είχαμε πάρει τα δικαιώματα των φιλικών το καλοκαίρι. Με τον Τάσο Καπετανάκο να τον βάζουμε δίπλα στον πάγκο εκεί στον Νίκολιτς.
1: Λέγεται αυτά, λέγεται.
6: Αλλά αν λέμε ότι είναι δύσκολο το έργο της ΑΕΚ εν ώψη του προγραμματισμού της νέας σεζόν, νομίζω θα είναι πολύ πιο δύσκολο το έργο του Ολυμπιακού αν θα τερματίσει ειδικά τρίτος, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στην τρίτη θέση. Το ίδιο και εξίσου δύσκολο θα είναι το έργο του ΠΑΟΚ να δει ποια θα είναι η επόμενη μέρα σε μια αποτυχημένη σεζόν, θα πω εγώ, για τα 100 χρόνια στην ιστορία του. Και φυσικά για τον Παναθηναϊκό που έχει ένα βουνό πραγμάτων μπροστά του να σχεδιάσει από προπονητή μέχρι πάλι διοικητικό οργανόγραμμα που τα λέει ο Κώστας και μέχρι το κομμάτι του ρόστερ του. Προφανώς η ΑΕΚ θέλει να περάσει την επόμενη πίστα του Champions League, αλλά νομίζω και του άλλου τρει. Εξαιρετικούς συναδέλφους που είχες εκεί πέρα μαζί σου και περάσατε τέλεια στα μπουζούκια που δυστυχώς δεν μπορούσα να είμαι μαζί σας.
1: Εντάξει, μην υπερβάλλεις, κάνω ξεκίνημα.
6: Θα έχουν πολύ περισσότερο έργο.
0: Ναι. Αντώνη μου, για να δούμε αυτόν τον εξαιρετικό συνάδελφο, τον Κώστα μας, λίγο χαρούμενο, μήπως μπορείς να πάρεις τα φιλικά του Παραθηναϊκού αυτό το καλοκαίρι.
1: Αν γίνεται, ρε παιδί μου.
0: Προσπάθησε να
2: κάνει το πάω, κάσι, δεν είναι άσχημα. Πάρε και το πάω. Δεν μπορεί να τα πάρει, θα τα πάρει ο Τζίγκερ. Ωραία. Ο Πάφ.
1: Τελείωσε. Καλό βράδυ, Κώστα.
2: Θα γελάσουμε λίγο, αδερφέ μου. Εγώ φεύγω το πάω. Θα βρω τα κόλλημα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ψυχούλες είστε. Σε πολύ πολύ λίγο μαζί, πολύ λίγο κοντά μας. Εγώ συμφωνώ με οτιδήποτε είπε ο κύριος διευθυντής μας.
2: Αλίμον.
1: Ούτε ο Τάτσιος, όχι και εσύ ρε, όχι και εσύ ρε φίλε, όχι
0: έλεος. Απλά στον Παναθηναϊκό το μόνο θετικό που βλέπω σε όλη αυτή τη διαολεμένη χρονιά σε χώρες διοργανώσεις είναι ότι είναι πολύ πιο γρήγορα συνειδητοποιημένος από τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
0: Και γίνονται πράγματα.
1: Ο διευθυντής μας.
0: Όχι, ο Παναθηναϊκός. Είναι πιο συνειδητοποιημένος από τους υπόλοιπους. Και ήδη γίνονται πράγματα, δηλαδή αυτά που η ΑΕΚ και ο Μεσίνομο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσουν από αύριο πλέον να το κάνουν. Εντάξει, σας έχω μια εβδομάδα πρωτάθλημα. Η μόνη διαφορά είναι στο που θα τερματίσουν και θα είναι Champions League, που είναι μεγάλη υπόθεση βέβαια. Με τον ΠΑΟΚ να έχει το προβάδισμα. Είναι πολύ πιο συνειδητοποιημένοι καιρό τώρα στο τι πρέπει να κάνουν. Να τους δούμε, στην πράξη θα πετρέψει το πράγμα, αλλά είναι λίγο πιο μπροστά η σκέψη τους στο τι πρέπει να κάνουν για να το αλλάξουν.
1: Έχουμε χρόνο να κουβεντιάσουμε και για ρεμπρό θα μιλήσουμε, φίλε που μου στέλνεις. Φυσικά θα μιλήσουμε και για ρεμπρό. Θα μιλήσουμε για πολύ κόσμο, εννοείται εδώ, και για Παναθηναϊκό, αλλά και για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που ήρθαν τα παλικάρια μας εδώ. Λοιπόν, Τονί, σε αφήνω, αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις προς το παρόν, για να μειωθούν τα παράθυρα και να πάω στον Τάσο πάλι. Συμφωνείς?
6: Καλή συνέχεια.
1: Σε φιλό, τα λέμε.
2: Γεια σου, Αντώνη. Χάσα, Αντώνη.
1: Αντώνη Σαούλης, διευθυντής του Αθλέτικο. Το καταλάβατε από την προσφώνηση του Κώστα Γουλή προηγουμένως.
0: Πάμε
1: στον Τάσο Καπετανάκο. Τώρα μας ακούς, φαντάζομαι, φίλε, και μικρόφωνο έχεις.
0: Ναι.
4: Λίγο πιο δυνατά θέλω να σας ακούω, παιδιά. Λίγο πιο δυνατά.
0: Νίκος Κούκο.
2: Τώρα μας ακούς.
0: Τάσο.
4: Δεν βρίζουμε, δεν βρίζουμε.
2: Όχι, όχι.
4: Πάμε. Πάμε εδώ. Θέλω να μου πεις πέρυσι το καλοκαίρι, όταν ξεκίναγε η σεζόν, τι σκεφτόσουν?
0: Ότι
4: άμα βγαίναμε τρίτη θα ήμουν χαρούμενος. Ότι θα χτίζαμε να περνούσαμε έστω και δύο προκριματικούς για να πω ότι θα υπήρχαν θετικά δείγματα. Δεν πιστεύω κανείς εδώ γύρω, άμα μας λέγατε πέρσι τον Σεπτέμβριο ότι θα ήμασταν εδώ πρωταθλητές με δύο αγωνιστικές να μένουν, δεν θα το πίστευε κανείς ούτε στο πιο τρελόνιρο.
1: MVP της χρονιάς.
0: Κατανάλωση.
4: Μέσα στο γήπεδο, έξω το γήπεδο.
1: Μέσα
4: στο γήπεδο 300. Εκτός γηπέδου, ριμπάλτα προφανώς. Ηλιόπουλος που τον άφησε το ριμπάλτα να κάνει αυτό που θέλει. Εγώ θα βάλω και τον κόσμο, γιατί αυτό που είδαμε, ειδικά με τις ανοιχτές προπονήσεις, δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα, όπως το ξέρω, ποτέ.
1: Ωραία.
4: Εγώ θα πω επίσης, για να τελειώσω, ότι ερχόμουν στο γήπεδο με ένα αίσθημα που μου θύμιζε Πανθρακικό το 13, γιατί ήμουν μέσα τότε.
1: Τι θυμήθηκες τώρα, ρε?
4: Άστο, ήρθαμε μιζέρια. Αλλά κοίτα πως το έφερε η ζωή και έγινε κάτι παρόμοιο, αλλά με το πιο θετικό πιθανό τρόπο.
1: Πήγαινε να κάνει ένα κρύα του ντους και έλα. Έλα εδώ.
2: Τον έστειλε.
0: Τον απέβαλε, φίλε.
1: Με συνοπτικές.
13: Αλέξανδρο.
1: Αλέξανδρο.
13: Ναι.
1: Έχει ένα μήνυμα για τη δασκάλα.
13: Κυρία Λένα, αύριο δεν θα έρθω σχολείο.
0: Ναι, ρε μάγκα.
1: Κυρία Λένα, έλεος.
0: Έχει δίκιο το παιδί, συγγνώμη.
3: Δεν και εμένα, ε.
0: Ούτε εγώ θα τον έστενα.
1: Αυτό δεν πάει σχολείο.
4: Πόσα πρόβληματα
14: έχω ζήσει. Δεν θυμάμαι. Από το 70 και μετά. Εγώ πάντως το βράδυ.
4: Γεμάτος είσαι δηλαδή.
14: Γεμάτος, πολύ χαρούμενος για φέτος. Ξεπεράσαμε κάθε προηγούμενο. Και ζούσα μόνο με το όνειρο αυτό το οποίο έγινε πραγματικότητα, ότι την Τετάρτη και την Κυριακή, θα μας κάνει πασίγιο και ο κύριος Λουτσέσκου και ο κύριος Μετριλίπαρ εδώ πέρα.
4: Δεν ασχολούμαστε μάλλον. Θέλω να μου πεις αυτούς τους έχεις ζήσει όλους. Μάριο Ηλιόπουλο, πώς κρίνεις?
14: Φοβερός, πέρσι μάθανε, φέτος νομίζω ότι εμπιστεύτηκε το σωστό άνθρωπο που ήταν ο Ριμπάλτα και είδαμε τα αποτελέσματα. Και επίσης Ριμπάλτα Νίκολιτς και βέβαια θα συμφωνήσω και με το προηγούμενο. MVP της ομάδας ήταν ο S300.
1: Ο S300,
4: να μαθαίνετε.
1: Λοιπόν, κάποιος φίλος, κοίτα εδώ, Τάσο. Τάσο, πριν ξεκινήσεις.
4: Εγώ σου δίνω το λόγο, εσύ μιλάς, εντάξει.
1: Πριν ξεκινήσεις, περίμενε. Μου έφεραν το κασκόλ αυτό. Το οποίο είναι αυτό που είχε στο γήπεδο. Ο Τάσο που πιστεύω ότι έχει εικόνα. Αυτό είναι το κασκόλ, το συλλεκτικό, στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Ηλιόπουλος προηγουμένως. Το έχω στα χέρια μου εγώ. Μπας και το κάνω κανένα giveaway αύριο.
0: Εννοείται ρε φίλε, like, subscribe κτλ.
1: Αύριο με τη Μαριάννα.
0: Γράφει
1: επιμονή, πίστη, υπομονή,
0: πίστη και πάθος.
1: Πάθος, επιμονή και υπομονή.
0: Μοιάζει πολύ με το τατουάζ του κ. Μαρινάκη.
1: Τι?
0: Μοιάζει πολύ με το τατουάζ που είχε κάνει ο κ. Μαρινάκης.
1: Αυτό είναι. Το κασκόλ της Ένωσης, το συλλεκτικό.
2: Τρέλα νέμα.
0: Μοιάζει παρε φίλε, μοιάζει ρε φίλε.
1: Το έχω εδώ. Ο Τάσος ξέρει τα συνθήματα και επιτρέπει ως εκεί που πρέπει να πάει. Αλλιώς.
2: Δίνει οδηγίες.
1: Πάντως γίνεται χαμός, κοίτα. Είμαστε στον Αετό ακριβώς από κάτω. Χιλιάδες κόσμοι βρίσκονται εκεί για να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Ο Τάσος είναι επίσης κάπου εκεί. Μαζί με άξιους συμπαραστάτες και Σουζάνα και κόσμο πολύ που βρίσκεται εκεί για να στηρίξει. Βλέπεις, ο κάμεραμάν προφανώς είναι ένα τα παιδιά αυτά.
2: Και με το σύμπαν.
0: Σουζάνα, συγχαρητήρια, φίλε.
2: Και με το ζήμα.
0: Το για σύμπαν. Χάμπαρι, ρε. Το μόνο που μπαίνει πλέον τώρα που χαστά τώρα που ερχόμασταν είναι να πάει στην Τούμπα με κίτρινη φανέλα.
2: Ναι. Περιμένω εγώ να
0: έχει πάει στο Καραϊσκάκι με πράσινο μαλλί.
4: Τόπα στον αέρα.
0: Δεν υπάρχει.
4: Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν ήξερε τι έκανε. Έπαιρνε ζωές, καριέρες.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό που μου το έφερε το κασκόλ μου λέει το πάω πάλι αύριο. Άσε ρε φίλε.
4: Όχι, δεν
1: είναι αυτό. Το φίλε φιλεκτικό. Όχι, φίλε.
4: Ο κύριος που μπήκε και το άφησε είναι.
1: Ναι. Τι να το δώσω πάλι τώρα.
2: Θα το πάρει ένας τυχερός.
1: Τάσο, έλα. Ο λόγος σε σένα, αδερφέ μου, σε διακόψαμε για λίγο γιατί γίνεται χαμός πίσω. Ακούμε κιόλας.
4: Πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Θέλω να μην πει
4: πώς είσαι στο απόψινο βράδυ.
15: Ασανσέρ συναισθημάτων. Πάνω κάτω, στο 62 ξεκινήσαμε, εκεί πέρα που μπήκε το γκολ, ξεκινήσαμε παρά να φωνάζουμε πάλι. Βλέπαμε και τα αποτελέσματα, πώς πήγαινε το άλλο μάτς. Με το που μπήκε το γκολ της Σοφάρης, νομίζω όλο το γήπεδο χοροπήδα, έτρεμε από κάτω στην original. Το γύρισε το γήπεδο, θεωρώ, σήμερα ήταν απίστευτο αυτό. Ήταν η φωνή μετά το 73 ειδικά, ήταν η φωνή και ο κόσμος όπως ήταν στα δύο προηγούμενα μάτς εντός έδρας.
4: Πήρε το πρωτάθλημα, τώρα ο επόμενος μεγάλος στόχος.
15: Μακάρι να περάσουμε στον όμιλο του Champions League, στη League Phase και να πάμε όσο καλύτερα μπορούμε.
3: Να περάσουμε.
4: Ποιος είναι ο επόμενος, κάποιος να δω.
1: Το χαρτάκι σας να το πες του, Τάσο, το χαρτάκι σας κύριε.
4: Παιδιά δεν άκουω, παιδιά.
2: Δεν πειράζει.
4: Θέλω να μου πεις ποια είναι η πιο μεγάλη στιγμή της φετινής σεζόν.
16: Μπορεί να μην αφορά το πρωτάθλημα, αλλά είναι το γκολ του Κουτέσα που έδωσε πιστεύω την ψυχολογία στην ομάδα για να
4: πηγαίνει. Πιο πολλά, γιατί έχει βάλει πολλά.
16: Το Κουτέσα απέναντι στη ρουμανική ομάδα, στην Κραϊόβα, στο 90 και το πέναλτι που μετά η ομάδα παίξε ψυχολογία, πήγε μπροστά, δεν φοβόταν κανέναν και τίποτα. Και είδαμε ότι και στα play-off αντιμετώπισε τους πάντες στα μάτια.
4: Έχει κερδίσει Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στα play-off. Ποια είναι η πιο σημαντική νίκη?
16: Πιστεύω στο Καραϊσκάκη. Το 0-1 στον Κοϊτά που είναι φέτος ο καλύτερος για μένα για την ΑΕΚ. Και τώρα πιστεύω για του χρόνου το καλύτερο που θα ήταν ένας σωστός προγραμματισμός και μπορούμε να κάνουμε μια πολύ καλή πορεία στο Champions League. Και χαιρετίσματα στο πάνελ που είστε όλοι καταπληκτικοί.
1: Ευχαριστούμε.
2: Γεια σου,
1: από αυτό πρέπει να ξεκινήσει γιατί άρχισε τόση ώρα.
4: Συνεχίζω.
1: Ναι, κανονικά Τάσο.
2: Με σειρά προτεραιότητας, έτσι.
4: Θέλω να μου πεις. Έχει ζήσει και Ματίας Αλμέιδα double, μια τρομερή ομάδα. και έχεις ζήσει και το φετινό με τον Μάρκο Νίκολιτς. Θέλω να μου πεις τι σου θυμίζει το ένα, τι σκέψεις σου φέρνει το άλλο.
17: Η μία ομάδα μου θυμίζει ομάδα από PlayStation, η άλλη μου θυμίζει μια νικήτρια ομάδα που δεν χάνει από κανέναν. Έχουμε να χάσουμε στο πρωτάθλημα από 26 Οκτωβρίου του 2025, κάτι σημαίνει αυτό. Ναι. Έχει φτιάξει ο Νίκολης μια ομάδα η οποία είναι στρατός, δεν χάνει από κανέναν.
4: Είσαι κέρβερο, σε βλέπω δυνατό.
2: Έτοιμο να μπει
4: στρατό.
0: Φέρτο στην εκπομπή. Έτοιμο είναι.
2: Είναι έτοιμο.
1: Μα και σπουδάζει δημοσιογράφο στο πάνελ.
2: Πάμε όλοι στο πάνελ. Πάμε.
1: Φιλιά πολλά.
4: Έλα, θα μιλήσει.
13: Ναι.
0: Παίρνουν σειρά.
4: Θέλω να μου πει MVP τη φετινή χρονιά.
13: Εγώ δεν θέλω να πω κάτι. Θα πω κιόλα. Όχι, δεν βρίζω. Θέλω να ρωτήσω αν με θυμούνται εκεί στο πάνελ όταν έτρωγα το σάντουιτ με την κυρία που ήταν πίσω από την κάμερα.
4: Έτρωγε το σάντουιτ, εσύ.
2: Μπράβο, εσύ το σάντουιτ, ναι.
4: Και σας έρθω. Βρήκες κομμένα μετά από αυτό.
13: Βρήκα, ναι.
4: Βρήκες, ξεχνάτος.
13: Τι άλλο θέλω να μιλήσεις.
4: MVP της χρονιάς.
13: MVP της χρονιάς θεωρώ ότι ο Ζήνη έκανε
2: ένα...
13: Έχει τελειώσει τη σεζόν έτσι όπως θα έπρεπε. Αν και δεν ξεκίνησε πολύ δυναμικά, αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο Ζήνη μετά την αλλαγή που έκανε αργά, θεωρώ ο Νίκολιτς, έκανε.
2: Να και κριτική.
13: Αυτό έτρεχε το γήπεδο πάνω κάτω μόνο του.
4: Έκανε κριτική στον προπονητή, τι έκανε, ρε. Αχάμπαρο είσαι.
13: Όσο καπετανάκο! Είσαι λατρεία!
1: Βρήκε το μπρελά, δεν
2: ξέρω. Είναι γνωστό με την ομπρελά αυτό.
4: Ο Γουλής που είναι.
1: Εδώ, εδώ, εδώ.
13: Γουλής, αγαπάμε. Αν και παραθυναϊκάρα, αγαπάμε. Όλους αγαπάμε πάρα πολύ. Είμαστε ευτυχισμένοι και γραφικοί.
4: Να σου πω κάτι.
13: Παρακαλώ.
4: Έχεις δύο παιδιά.
13: Έχω δύο παιδιά.
4: Πας για το τρίτο απόψε.
13: Όχι. Είμαι πολύ μεγάλος πια, ρε φίλε. Αγαπάμε Τάσο Καπετανάκο πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
2: Είναι αυτό που λέμε τρέλα με ομπρέλα.
4: Έλα εδώ. Αυτή είναι η MVP της οικογένειας. Είναι η φίλη του Γουλή, να ξέρετε.
13: Αγαπάμε Γουλή. Άσχετα αν είναι παραθυναϊκό.
4: Είναι η γυναίκα που έφτιαξε μπλουζάκι με το 608 για τον Γουλή.
13: Εντάξει, του έχουμε έτσι μια λίγο μικρή αδυναμία. Όχι ότι δεν έχω σε σένα, γιατί σε
2: πάω πάλι. Ωπα,
0: ωπα. Να το και το
4: φιλάκι. Θα σου πει από το ρεκτή.
1: Θα σου πει και εγώ λίγο άλλος.
4: Αυτά. Θα μιλήσει άλλος.
1: Έλα, τι μιλήσει.
2: Περιμένει τόση ώρα.
4: Ακούτε.
1: Ναι. Ξεκουραζόμαστε εμείς. Μιλάτε
2: εσείς. Ναι.
4: Πάμε από τον Τάσο στον Τάσο. Έλα, Τασάρα μου. Θέλω να μου πεις τι σου έρχεται το πρώτο πράγμα στο μυαλό. Μην βρίζεις.
18: Όχι, δεν βρίζω, είμαι κύριος. Το πρώτο πράγμα στο μυαλό που μου έρχεται είναι το γκολ του Ρέλεβα στο Βόλο που κάνει το 2-2 και πάνω στη στεναχώρια μας. Μετά καταλάβαμε ότι αυτός ο βαθμός μπορεί να είναι χρυσάφι. Και μάλλον έτσι αποδεικνύεται. Ότι αν που πήρε αυτό το χ είναι πολύ σημαντικός βαθμός.
4: Μάρκο Νίκολιτς.
18: Τι να πεις για τον Νίκολιτς, εντάξει. Σηκώνω τα χέρια ψηλά.
4: Τον ανανέωνες αύριο το πρωί.
18: Τώρα, επιτόπου. Πάμε μέσα, ναι. Στον Μάρκο εκεί όλοι. Τον παίρνουμε αγκαλιά, τον σηκώνουμε πάνω και υπογράφει συμβόλαιο καινούργιο.
4: Θέλει και λεφτά, δεν είναι έτσι. Θέλει αύξηση.
18: Πόσα θέλει. Αυτό ζητάει 200.000, εμείς δεν δίνουμε τίποτα.
1: Το θυμάται, το θυμάται.
4: Ωραία. Φύγει λίγο άλλο και κρατάει την πείρα.
18: Η Φιέστα, συγγνώμη, την ξέχασα να το πω, ότι αύριο το πρωί ο πρόεδρος κόβει το 608 από πάνω. Θα είναι κάμπριο. Και θα γίνει η Φιέστα πάνω στο
4: 608.
18: Θα βγει το 608.
4: Τον αδερφό μου τον Κώστα θα τον πάει κάποιος στη δουλειά.
18: Οδηγός ο Γουλής.
2: Θα μάθει. Α, οδηγός και όλα. Να είστε
4: καλά, παιδιά, να είστε καλά. Έχουμε περίσσια γραφικότητα εδώ. Βλέπεις.
1: Τι γίνεται, κύριε, τι γίνεται. Όλα αθλητικά βλέπουμε. Θα μας τρελάνουν.
4: Όλοι καλοί είναι, όλοι καλοί. Αδέρφια μας όλοι.
0: Μα δεν είπε ότι είναι καλό.
1: Δεν είπε ότι είναι καλό.
4: Είναι φίλος μας. Πάμε.
1: Λοιπόν, ωραία. Τάσο, τι θες τώρα για δημοσιογραφική ερώτηση. Τι να κουβεντιάσουμε, ρε φίλε.
13: Χαιρετισμούς στην καλύτερη εκπομπή Πανελλαδικός. Είναι ένας, δώστε του βραβείο.
4: Ένας είμαι σίγουρα, να ξέρεις.
13: Ένας και μοναδικός. Χαιρετισμούς.
1: Εννοείται.
4: Είναι αυτός ο ήτης μάνας μου αυτός.
1: Είναι Ζλάταν ίδιος αυτός, ναι. Καλά λέει ο Μπερβελές. Αδερφέ μου.
4: Και βγήκε με γυναίκα, μπράβο, ωραίος.
1: Σχολίασε σε παρακαλώ πράγματα που έγιναν μέσα. Αν θες, που έγιναν μέσα. Άστο δε.
4: Έλα, ακούω.
1: Λέω πράγματα που έγιναν μέσα όσο μιλούσαμε τηλεφωνικά. Κάποιος εδώ ή αρκετοί μάλλον σχολίασαν. Ρομπότ, λέει ο Νίκολιτς. Ούτε που γελάει. Τον είδαμε για λίγο να γελά στη συνέντευξη τύπου πριν που πανηγύριζε με τους παίκτες. Δέγκε, κρύβει συναισθήματα αυτός.
4: Εγώ αυτό δεν το έχω ξαναδεί σε προπονητή τα τελευταία χρόνια. Να μην εκδηλώνεται, να είναι πάρα πολύ φόκους στη δουλειά του. Και ακόμα και απόψε που ήταν ένα πολύ έντονο βράδυ και είναι το βράδυ της. Που πανηγυρίζει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα και αυτός ένα πολύ μεγάλο τίτλο, όπως είπε ο ίδιος, το μεγαλύτερο στην καριέρα του, να μην εκδηλώνεται. Νομίζω ότι έτσι είναι ο χαρακτήρας του και αν έχει φτάσει πολύ ψηλά ο Νίκολιτς και θα φτάσει και ακόμα ψηλότερα, πιστεύω, προπονητικά, είτε στην ΑΕΚ είτε κάπου αλλού. Πιστεύω το οφείλει πάνω σε αυτή την νοοτροπία και στην ιδιοσυγκρασία ότι ήρθε να κάνει τη δουλειά και νομίζω ότι την κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αυτό είναι και ο προπονητής της χρονιάς, όπως και προβλέψει ο Καπετανάκος από τον Αύγουστο, να ξέρετε.
1: Θα έχεις πει για τον Νίκο.
4: Τα λέμε αυτά.
1: Ρε φίλε, εγώ από τον... ότι θα είναι ο προπονητής της χρονιάς.
2: Μην ανοίξουμε την κουβέντα τώρα.
1: Έλα, πες το, γιατί.
2: Δεν
1: το ανοίξουμε.
2: Δεν το χαλάω.
0: Για προπονητή μπορεί να το είχε πει.
2: Όχι, δεν λέω για τον Τάσο. Γενικά.
1: Τι,
2: ότι... Για το τι γινόταν Οκτώβρη μήνα όταν έχασε ΑΕΚ 2-0 από τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, ναι, αλλά.
2: Έφταιγε ο Ρόμβος που έπαιζε.
4: Εντάξει, τι θα γίνει, ρε Διονύση, όταν υπάρχει εκείνη η περίοδο που η ΑΕΚ έχει συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα τότε... στον κόσμο. Δεν μπορεί να περιμένει τόσο γρήγορα ωριμότητα. Η ΑΕΚ μόλις πέρσι τον Μάιο πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Κατέρευσε στα play-off.
2: Μαζί
4: και
2: ήταν
4: μόλις τον Οκτώβρη μια νέα προσπάθεια. Να έχει αρνητικά αποτελέσματα στο επόμενο. Προφανώς θα υπάρχει κριτική
2: ξαναλέω,
4: και από κάποιους
2: δεν ήταν
4: θα υπάρχει
2: κριτική,
4: ισοπαίδωση.
2: Δεν
4: αυτά είναι γνωστά στον κόσμο.
2: Η εντύπωση που δινόταν σε πολύ κόσμο, επειδή ήταν πολύ μαζικό το έργο,
1: ναι,
2: ήταν ότι ο Νίκολης αποτελεί σύντομα παρελθόν από την ΑΕΚ. Και το θυμάμαι γιατί σου λέγα χαρακτηριστικά επειδή.
4: Ποτέ αυτό.
2: Καλά,
4: ποτέ.
2: Εγώ σου λέω ότι έβγαινε
4: από τη διοίκηση τη ΑΕΚ.
1: Περίμενε. Άλλο σου λέω. Μ' αρέσει η κουβέντα. Περιμένετε λίγο. Τάσο, μ' αρέσει η κουβέντα. Μιλάει ο Πίλιος. Να ακούσουμε λίγο τώρα γιατί τελειώνει και να επιστρέψουμε να κουβεντιάσουμε αυτό που λέτε. Μ' αρέσει αυτό.
19: Και αυτοί δεν φαίνονται. Πραγματικά, αλλά είναι όλοι που κάνουν μεγάλη δουλειά για να είναι η ΑΕΚ εδώ σήμερα.
20: Το πιστεύατε ότι μπορεί να γίνει από σήμερα σε συνδυασμό αποτελέσματος με το Στοφάλιρο, γιατί είδαμε ότι στην τελική προσπάθεια πάλι βγάζετε έναν εκνευρισμό, μια ανυπομονησία. Τελικά τον γκολ του Παναθηναϊκού μάλλον σας ξύπνησε, έτσι.
19: Εντάξει, ένα άγχος πάντα υπάρχει, εννοείται όταν είσαι μπροστά στο γήπεδο σου, εντάξει, σου δίνει ο κόσμος, αλλά ένα άγχος υπάρχει, αλλά δεν σταματήσαμε να το πιστεύουμε. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ο αντίπαλος, τι γίνεται στα άλλα παιχνίδια, γιατί κοιτάμε μόνο το δικό μας. Άμα κερδίζουμε εμείς είμαστε πάλι πρώτοι, μένουμε ψηλά. Οπότε είναι αυτό το ότι μπήκε το γκολ του Παναθηναϊκού, ναι, λίγο μας ταρακούνησε πραγματικά και είδατε ότι το πιστέψαμε και δεν σταματήσαμε μέχρι το τέλος για να πάμε την νίκη.
20: Ο Μάρκο Νίκολης, τι μερίδιο επιτυχίας του αναλογεί στη φετινή ΑΕΚ στο πρωτάθλημα?
19: Πολύ μεγάλο. Ένας προπονητής που ήρθε τον Ιούνιο, μια καινούργια ομάδα. Παιδιά που ήμασταν από πέρσι, μας βοήθησε πάρα πολύ όλους και εμένα εννοείται. Και είδατε ότι και με την Ευρώπη πώς τα καταφέραμε, κάναμε τρεις προκρίσεις. Σήμερα καταφέραμε το πρωτάθλημα. Το αξίζω συγχαρητήρια. Αξίζω συγχαρητήρια σε όλους.
21: Σταύρο, νομίζω η φετινή σεζόν ήταν η καλύτερη για σένα του χρόνου. Πολύ πιθανό να κάνεις και ντεμπούτο στο Champions League. Πώς νιώθεις γι' αυτό?
19: Εντάξει. Κατάφερα να προσωπικά για μένα ένα μεγάλο στόχο. Όταν είχα έρθει στην ΑΕΚ εκείνο το καλοκαίρι μετά τον Double, έλεγα ότι θέλω κι εγώ να πάρω πρωτάθλημα. Το λέω από παιδί, το ονειρεύομαι. Οι φίλοι μου ξέρουν πολύ καλά και πραγματικά νιώθω ευλογημένος. Πραγματικά ευχαριστώ όλους τους δικούς μου ανθρώπους που είναι δίπλα μου κάθε μέρα, γιατί δεν περνάς εύκολα κάθε μέρα. Οπότε πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί δεν σταμάτησα να πιστεύω λεπτό, δευτερόλεπτο. Και με σκληρή δουλειά έχω φτάσει εδώ που έχω φτάσει και πραγματικά ευχαριστώ και την ομάδα πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτά τα παιδιά δεν θα είχα καταφέρει τίποτα.
21: Πού το αφιερώνεις?
19: Πρωτάθλημα. Τι να σου ξεκινήσω, οι γονείς μου εννοείται. Η μαμά και τον παπά και τον αδερφό μου, νούμερο ένα οικογένεια για μένα και τους δικούς μου ανθρώπους που είπαμε με στηρίζανε από το ξεκίνημά μου στην ΑΕΚ και πιο πριν από τα Γιάννενα ακόμα μέχρι εδώ πέρα. Δηλαδή, τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.
21: Ευχαριστώ.
19: Να είστε καλά, να είστε καλά.
20: Αυτό ήταν ο Σταύρος.
1: Ωραία. Ο Σταύρος Πίλιος, ο οποίος δεν ήταν φέτος ως αυτό που λέμε. Ο παίκτης θα είναι βασικός στην ΑΕΚ, έτσι έλεγαν. Ο Πενράις έλεγαν ότι θα είναι βασικός. Όμως νομίζω πως έγινε βασικός και βοήθησε και πάρα πολύ σε πολλά παιχνίδια.
2: Να ολοκληρώσω λίγο μόνο αυτό.
1: Ναι,
2: γιατί
1: πες αυτό.
2: Πρέπει να μιλάμε για απλά ελληνικά.
1: Και φταίω και εγώ που σε διέκοψα, γιατί έπρεπε να υποθεί ενώ μιλούσε ο Τάσος.
2: Δεν έχω θέμα. Εγώ δεν εννοώ ότι αμφισβητήθηκε την ίδια την ΑΕΚ. Ίσα-ίσα θυμάμαι τότε μάλιστα, επειδή είχα πει και χαρακτηριστικό στιγμιότυπο που τον είχα δει στη Γλυφάδα με το Ριμπάλτα σε ένα εστιατόριο, για το γεγονός που θυμάμαι που έλεγα του Τάσου ότι πόσο θα στηριχθεί από το Ριμπάλτα. Και πολύ καλά έγινε, γιατί φταίνει και η λογική. Ούτε ο Τάσος είπε ότι θα φύγει ποτέ ο Νίκολης.
1: Δεν το είπε.
2: Εγώ αυτό που έλεγα ήταν ότι μετά από εκείνο το ματς υπήρχε πολύ έντονη. Βέβαια, εντάξει, έτσι είναι ο κόσμος. Όταν είναι στα καλά του, αλλάζει άποψη. Και σήμερα, μόλις ακούσει και το όνομα του Μεντελίμπαρ στο γήπεδο, νόμιζε θα πέσει στο γήπεδο στην αποθέση που είχε στις 11. Και μετά μου έχουν στείλει 50 μηνύματα εδώ, του πήρε την ταυτότητα Λουτσέσκου. Και σήμερα. Δηλαδή, αυτό έτσι σημαίνει. Αλλά τότε ήταν πολύ έντονο για το γεγονός ότι ήταν ένας νέος προπονητής. Αυτό εγώ επισήμανα. Στη λογική είχε φορεθεί μάλιστα τότε ιστορία με το Ρόμβο. Ότι παίζει Ρόμβο και δεν μπορεί να πάει μπροστά με το Ρόμβο και όλο αυτό. Εντάξει, εγώ νομίζω, για να συμπληρώσω και αυτό νωρίτερα, ότι αυτό που έκανε ήταν ότι πήγε με την ποδοσφαιρική λογική, δεν έχασε το μυαλό της. Κατάφερε και επικοινωνιακά, νομίζω, να χειριστεί καλά μια κατάσταση όσον αφορά στο κομμάτι διαιτησίας και του όλου αυτού πακέτου. Με σκοπό τουλάχιστον στην πορεία να μην αδικηθεί, θα πω. Και όλο αυτό έβαλε τις βάσεις για να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί κανείς. Δηλαδή και στα play-off δείχνει ότι έχει τη μεγαλύτερη συνέπεια. Ποιος θα τις έπαιρνε το πρωτάθλημα, αυτός ο Ολυμπιακός, αυτός ο ΠΑΟΚ, αυτός ο Παναθηναϊκός.
1: Συμφωνώ.
2: Δεν γινόταν κάτι διαφορετικό. Και γι' αυτό φώναζε τις προηγούμενες μέρες ότι θα θεωρούσαν δηλαδή, η αυτοκτονία της αυτοκτονίας να είχαν οι ΑΕΚ αυτό το πρωτάθλημα. Δεν γινόταν.
5: Επίσης αυτό που είπες εσύ για τον κόσμο, λέω, που μπορεί να στέλνει κάποια μηνύματα για σένα, είναι ακριβώς το ίδιο. Το είπε και ο Αντώνης πριν. Ακριβώς το ίδιο, απλά με άλλα λόγια. Το νόημα είναι ακριβώς το ίδιο. Επιτέλους, ρε Μίλαν, έβαλες γκολ. Το νόημα είναι ακριβώς το ίδιο. Έλα, ρε φίλε, έχουν χαθεί άντερα τώρα. Το γκολ γκολ, δηλαδή, για το Θεό. Τάσο,
2: το πλάνο είναι τώρα.
1: Ένα μεροκάμα το πάνω να βγάλω. Ένα μεροκάμα το πάνω να βγάλω.
5: Επιτέλους, γκολ η Μίλαν.
2: Το πλάνο είναι τώρα.
1: Λοιπόν, ολοκλήρωσε τη φράση σου.
7: Για 10 χρόνια.
5: Τι είπε για 10 χρόνια. Είπες.
1: Τι είπες, ρε Τάσο, για 10 χρόνια, πες το πάλι.
7: Μυρότσος έχει βγάλει εκεί πέρα μεροκάματα για 10 χρόνια.
5: Ναι, ναι, ναι. Ότι ακριβώς το ίδιο είπε και ο Αντώνης πριν. Ότι το γκολ, δεν θυμάμαι ποιος το βάλε, στην Ηλιούπολη.
2: Ναι, Καλοσκάβη.
1: Καλοσκάβη. Ναι.
7: Στο 96.
5: Ναι, είναι ίσως το γκολ. Τώρα δεν ξέρω αν είχε φτάσει σήμερα να φεύγει ο Νικολίτς. Αλλά είναι το γκολ που ηρεμεί.
1: Ναι.
5: Κάπως ηρεμεί την κατάσταση.
1: Είναι στιγμή.
5: Ναι,
1: είναι από τις στιγμές.
5: Είναι ένα turning point.
1: Σωστά.
5: Στην όλη αυτή.
2: Δεν τη βαραίνει βασικά ακόμα περισσότερο. Ακριβώς. Την ήδη δύσκολη κατάσταση που ήταν τότε.
5: Το πρώτο που βρήκε ο Παναθηναϊκός στην Καβάλα.
2: Ναι, ναι,
5: για να τα πούμε για το γουλί.
1: Το γράφουν 20 άτομα, θα το πω κι εγώ εδώ. Ναι. Αν ο Καπετανάκος ακούει, αν ακούει και ο Τσοκανάς που είναι πιο κοντά, αν περάσει ο Ρώτα, χρωστάει κάτι γυαλιά για giveaway.
5: Σωστά, σωστά.
1: Εντάξει. Τα έχουμε πει αυτά. Θα ακούει και ο Τσοκανάς. Τζο. Ωραία.
2: Σε μένα είπα τα φέρνει.
1: Όχι, giveaway είπαμε, θα τα δώσουμε εδώ πέρα στην εκπομπή. Όπως και το κασκόλ αυτό θα το δώσω. Τέλος.
5: Ναι, ναι.
1: Αν ακούει αυτός που ακούει.
5: Τάσο.
1: Τελειώσαμε. Τάσο, προχώρα, εσύ.
7: Ακούγομαι.
1: Ναι, πολύ καλά.
5: Απλά ο κόσμος ζητάει και την κοπέρα πίσω.
2: Πίσω τα link θέλουν για πίσω.
7: Όλα θα γίνουν, όλα θα γίνουν.
2: Κάτι link.
7: Θέλω να μου πεις μια τάκα.
1: Φρόντισε.
7: Έχεις δίπλα σου. Αύριο το πρωί πας για καφέ με Ζωάο Μάριο. Τι έχεις να
10: του πεις? Θέλω να του ζητήσω ένα συγγνώμη του παιδιού. Του έχουμε σύρει όλοι οι εξήδες εδώ πέρα, χαμός. Έβαλε τον γκολ, να είναι καλά. Κλάμα, μιλάμε μετά τον γκολ. Κλάμα, να είναι καλά ο άνθρωπος. Οριακά ανανέωση μετά αυτόν τον γκολ.
1: Οριακά. Οριακά, όχι, όχι.
5: Μην το χοντρένεις. Μην το δέσουμε.
1: Μην το χοντρένεις.
7: Τσόχο. Έλα, έλα, έλα.
10: Το τελικό θα τον πάρεις, θα τον πάρεις.
1: Έλα μαζί, έλα. Την
7: θέλω να μου πείτε πώς ζήσατε το απόψινο βράδυ.
22: Ήταν απίστευτο αυτό που ζήσαμε. Εγώ μόνο ένα έχω να πω. Μόνο ζήνη.
7: Τίποτα άλλο.
22: Μόνο ζήνη. Μόνο ζήνη.
7: Δεν κανέναν άλλο.
22: Μόνο ζήνη. Παράνοια, παράνοια. Από τους τρεις βαθμούς διαφορά καταλήγουμε να το πάρουμε το πρωτάθλημα. Απίστευτο συνέστημα.
7: Θέλω να μου πείτε και τον MVP της χρονιάς. Μην μου ξαναπεί ζήνη.
22: Ζήνη.
7: Τίποτα άλλο.
22: Ζήνη.
7: Δεν βλέπεις τίποτα άλλο μπροστά σου.
22: Τίποτα. Από τη στιγμή που έβαλε το ζήνη, φάνηκε.
7: Όχι το MVP απόψε. Όλη τη χρονιά θέλω.
22: Όλη τη χρονιά. Εντάξει. Και Γιώβιτς. Yeah. Κοϊτά.
7: Έχεις να ξαναπεί ζυνή.
1: Λοιπόν, Τάσο, με πόνο ψυχή σε διακόπτω. Πάμε να ακούσουμε Ρώτα. Παραγγελιά κάναμε, ακούμε Ρώτα. Τσοκανά στο νου σου. Πες τα.
23: Δουλέψαμε αρκετά. Η αλήθεια είναι όλη τη σεζόν. Είχαμε πίεση. Νομίζω όλα τα παιδιά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους παίχτες πραγματικά. Κάθε μέρα επαγγελματίες στην προπόνηση, στις δύσκολες στιγμές, στην προσπάθεια. Αλλά είδατε ότι δεν μας το χάρισε κανείς, το αξίζαμε. Και πραγματικά είμαι πολύ περήφανος για όλους τους. Συγχαρητήρια και στον προπονητή, στον πρόεδρο. Γενικά όλη η ομάδα έχει υγεία και φαίνεται. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε, έχουμε δύο αγώνες ακόμα. Αλλά είμαι ευτυχισμένος πραγματικά.
7: Ένα πρωτάθλημα, Λάζαρε.
23: Και χίλια συγγνώμη, θα ήθελα να εκφράσω δημόσια για τη γυναίκα μου, η οποία μου κάνει όλο το έργο πολύ πιο εύκολο. Τώρα θα συγκινηθώ. Θέλω απλά να ξέρω ότι εκτιμά όλη τη δουλειά της και για μένα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος της ζωής μου, μαζί με τα παιδιά μου. Αλλά πραγματικά την ευχαριστώ για όλα.
1: Ωραία, ωραία, φίλε. Πολύ ανθρώπινο. Ωραία.
23: Είναι και η γιορτή της. Είναι η καλύτερη μητέρα στον κόσμο. Μαζί με τη δικιά μου, βέβαια. αλλά. Ναι, για να μην υπάρχουν και θέματα. Αλλά πραγματικά ήθελα να το εκφράσω γιατί πίσω από όλη αυτή την πίεση, το άγχος, τη δουλειά και όλα αυτά, όταν έχεις έναν άνθρωπο να σε ηρεμεί, να προσπαθεί να σου κάνει τη δικιά σου δουλειά και να επιβαρύνεται η ίδια, είναι για μένα ανεκτίμητο.
24: Ήρθες για άγχος και ηρεμία.
8: Σας άγχωσε το γεγονός του Παναθηναϊκού Σπαρτσά αποσύρθηκε την έλλειψη κινήτρου. Προηγήθηκε, ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Πώς βρήκατε το καθαρό μυαλό για να γυρίσετε ένα παιχνίδι που μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο?
23: Κοιτάξτε, γενικά η φιλοσοφία που μας έχει περάσει ο προπονητής και που έχουμε όλοι οι παίχτες είναι ότι θέλουμε να κερδίσουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό, δεν τα παρατάμε ποτέ. Νομίζω ότι φέτος όλη τη σεζόν το είδατε αυτό. Οπότε ποτέ δεν αγχωθήκαμε ότι θα χάσουμε ή ότι δεν θα κερδίσουμε ή οτιδήποτε. Μέχρι το 90 τα δίνουμε όλα και φάνηκε στο γήπεδο και μας έδωσε και την νίκη.
9: Λάζαρε, πώς έζησες τον γκολ του Ζωάο Μάριο στο τέλος?
23: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε κάνει μια κουβέντα πριν 3-4 εβδομάδες με τον Ζω. Γιατί ήταν στεναχωρημένος για κάτι που είχε γίνει, τέλος πάντων, δεν θα μπω σε περαιτέρω. Και τον είπα ότι για εμάς και για όλους και για το ελληνικό το πρωτάθλημα είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει καριέρα που πολλοί θα την ονειρευόντουσαν. Είναι πολύ σημαντικός, όπως όλοι οι παίχτες. Απλά τους θέλουμε όλους και του το είχα πει ότι εσύ θα μας βοηθήσεις να πάρουμε το πρωτάθλημα. Και ευτυχώς τα λόγια μου και του το είπα μετά το μάτς. Αλλά είναι και εκπληκτική ασίστ που βγάζει ο Γιώβιτς, παιδιά. Είναι ποιότητα αυτή η assist, πραγματικά. Λάζα, αλλά ναι. Πραγματικά και όλοι οι παίχτες, δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο. Μπορώ να ονομάσω έναν-έναν. Έναν-έναν. Που παίζουν με τραυματισμούς, που δεν τους ξέρετε. Είναι εκεί πέρα, τα δίνουν όλα. Γενικά μιλάω πολύ αυτή τη στιγμή, αλλά θέλω να. Το staff που είναι από πίσω, όλοι με φυσιοθεραπευτές, διατροφολόγοι, όλοι. Έχουν κάνει απίστευτη δουλειά. Είναι επαγγελματίες όλοι. Πραγματικά τι να πω.
9: Να πάμε και λίγο στην επόμενη χρονιά με δεδομένο ότι το επίπεδο δυσκολίας ανεβαίνει πλέον στο Champions League και η ΑΕΚ play-off και σίγουρα έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκό όμιλο.
23: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο πέρα από τη σημερινή ημέρα. Παρ' όλα αυτά έχεις απόλυτο δίκιο. Η ομάδα μεγαλώνει όταν παίζει Champions League. Ξέρεις τι σημαίνει και ξέρουμε όλοι. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά να είμαστε ακόμα πιο απαιτητικοί από τους εαυτούς μας. Σήμερα χαιρόμαστε, ναι, οκ. Okay. Θα κάνουμε και λίγες διακοπές παραπάνω, αλλά η αλήθεια είναι ότι νομίζω σε ολονών το μυαλό είναι το Champions League.
11: Θέλω και μια τελευταία ερώτηση. Είναι ένα πρωτάθλημα που, όπως είπες, έρχεται με πάρα πολλή δουλειά, με προσήλωση στον στόχο από την πρώτη μέρα που ήρθε ο Νίκολιτς, αλλά και με πολλούς παίκτες να κουβαλάτε μια έντονη αμφισβήτηση από την προηγούμενη χρονιά και νομίζω ότι το κάνει πιο ιδιαίτερο αυτό το πρωτάθλημα το φετινό για εσάς.
23: Κοιτάξτε, θα διαφωνήσω με εσάς. Η αμφισβήτηση στα πρόσωπα των παιχτών δεν υπάρχει. Εδώ πέρα στην ΑΕΚ, οποιοδήποτε παίζει για την νίκη, παίζει για τη φανέλα, ξέρουμε που βρισκόμαστε. Γι' αυτό και παρουσιάζουμε τους εαυτούς μας. Κακά παιχνίδια υπάρχουν και θα υπάρχουν. Για εμένα, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να τιμάς τη φανέλα που παίζεις. Εγώ προσωπικά έχω περάσει δύσκολες στιγμές εδώ πέρα, οι οποίες με κάναν πιο δυνατό. Για εμένα και στα μάτια μου. Υποβαθμίζουν οι οποιοσδήποτε δηλώσεις είχαν γίνει τους ίδιους και όχι εμένα και το σύλλογο. Εγώ για την ΑΕΚ θέλω το καλύτερο και πάντα θα παλεύω για το καλύτερο, γιατί φέραμε την ΑΕΚ εκεί που αξίζει, πάλι στην κορυφή. Παρ' όλα αυτά, σε έναν αθλητισμό οι δυσκολίες, μια κακή χρονιά όπως το είπατε, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα πρέπει να όλοι οι παίχτες είναι κακοί ή οτιδήποτε. Αυτό σε κάνει πιο δυνατό. Γυρίσαμε φέτος ακόμα πιο δυνατοί και κατακτήσαμε το πρωτάθλημα. Θέλω να μείνω στην προσπάθεια και στο ότι εδώ πέρα όλοι οι παίχτες ξέρουν που βρίσκονται και βρίσκομαστε στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Αυτό.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Τσοκανά.
23: Όχι, ναι.
11: Σε θέλουν ένα λεπτό εδώ.
1: Έλα, φόρα το ένα το ακουστικό.
12: Περίμενε να σου δώσουμε και ακουστικό. Λοιπόν, έχεις τάξει κάτι και το περιμένουν πώς και πώς. Αυτό είναι δικό σου. Φόρα γιατί σε θέλει ο Μπακόπουλος.
1: Συγχαρητήρια, αδερφέ μου, και για τις δηλώσεις, γιατί τις αποθεώσαμε, αλλά για τον κόσμο εδώ που σε αποθεώνει να γνωρίζει πράγματα προφανώς για όσα συνέβησαν φέτος.
5: Να του πω κι εγώ κάτι πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, ότι πρέπει να είναι πολύ περήφανη και η μαμά σου και η γυναίκα σου. Όπως είσαι εσύ περήφανος για αυτό, για αυτές, πρέπει να είναι πολύ περήφανες και εκείνες για εσένα, για τον άνθρωπο τους.
1: Και όχι αγωνιστικά τώρα, μόνο. Και όχι
5: αγωνιστικά. Δεν μιλάω για
23: το εκτιμώ πολύ. Το εκτιμώ πολύ αυτό που λέτε. Και είστε ένα group το οποίο δηλώνει πάντα σεβασμό στους παίχτες και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοιοι παρουσιαστές ή το οτιδήποτε όπως λέγεστε, γιατί αυτή τη στιγμή τα λόγια μου λίγο τέτοιο. Συγχαρητήρια, γιατί είναι δύσκολο στις μέρες μας, γιατί συνέχεια τραβάει το κακό. Εσείς προσπαθείτε πάντα να το κάνετε με το θετικό τρόπο και το αναγνωρίζετε.

0: Όλη παρέα, απλά ο κύριος Μπακόπουλος λίγο παραπάνω.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Λάζαρε, γιατί η προσπάθεια δική μας αυτό το ύφος θέλει να έχει και γι' αυτό έτσι χτίστηκε το αθλητικό. Απλώς θέλω να σου τονίσω κάτι τώρα, αν θα έχεις την ίδια γνώμη για μένα, δεν ξέρω για τη συνέχεια. Χρωστάς κάτι, φίλε μου, καλέ. Θέλω να δώσω ένα giveaway. Το έχουμε πει αυτό εδώ. Ο κύριος Τσοκανάς είναι
0: giveaway,
1: εκεί.
0: Giveaway, έχω έτοιμο κίτρινο γυαλί,
1: ναι,
0: στον φίλο μου.
1: Ναι. Το Βερβελέ.
0: Άμα θέλει να το δεχτεί,
2: να
0: με τα χαρά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
3: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τον Ιούνιο στο ταξίδι της Εθνικής Στοκχόλμη,
1: ναι,
3: θα σου φέρει ο Τσοκανάς,
1: ναι,
3: και ένα κόκκινο από το Βερβελέ.
1: Ναι, έτσι, έτσι θα πάει αυτό.
3: Εντάξει.
1: Λοιπόν, και θέλω να πω κάτι τελευταίο και να σε αφήσουμε.
0: Εντάξει, εντάξει. Άμα είναι από αυτόν, προφανώς. Ναι.
3: Ωραία. Ωραία.
1: Θέλω να σου πω και κάτι άλλο και το λέω πολύ σοβαρά. Λίγο πριν πάμε στον Καπετανάκο, πάλι λίγο πριν σε αποδεσμεύσουμε να πανηγυρίσεις. Δεν είναι το πρωτάθλημα μόνο, φίλε. Παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο. Το ότι αντιλαμβάνεσαι αυτά που λέγονται και έχεις αυτό το χιούμορ για να τα κουβεντιάσουμε μαζί και να δείξουμε έναν διαφορετικό λίγο δρόμο από αυτόν που υπάρχει μέχρι τώρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Έτσι
1: και δεν μας αρέσει πολλές φορές. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Αυτό.
0: Γενικά, να ξέρετε ότι εγώ είμαι Έλληνας και θέλω η Ελλάδα να προχωράει μπροστά. Για μένα είναι χαρά μου να βλέπω τις ελληνικές ομάδες να ανταγωνίζονται στην Ευρώπη και έτσι πρέπει να το σκέφτονται όλοι μας και να μην έχουν αυτή την έχθρα που έχουν, διότι ανεβαίνει το επίπεδο της Ελλάδας και όποιος είναι Έλληνας θέλει η Ελλάδα να πάει μπροστά και όχι πίσω.
1: Ώρα για πανηγυρισμούς, σε φιλώ. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Μπράβο, ρε Λάζαρε, μπράβο.
0: Γεια σας. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
1: Να σε καλά. Και σένα, Φανή. Σε ευχαριστούμε πολύ, φιλέ. Και σένα, Φανή. Λοιπόν, πάμε στον Τάσο πάλι, γιατί έχει κρατήσει και τον κόσμο. Του είπα ότι με πόνο ψυχής αποχωρίζω με τον Τάσο.
5: Έχουμε αλλαγή. Έχουμε αλλαγή, παιδιά. Με ακούτε?
1: Ναι, ναι, σε ακούμε.
5: Τα κορίτσια αλλάζουν το MVP. MVP της χρονιάς.
6: Δεν αλλάζω, προσθέτω τον Γιώβιτς.
5: Εδώ έχουμε αλλαγή όμως.
6: Για η παράνοια του πρωταθλήματος. Συγγνώμη. Πινέδα.
3: Τάσο. Τάσο.
6: 10 πινέδες θέλουμε.
5: Πολύ σταθερά τα κορίτσια, μπράβο.
3: Τάσο. Να ψηφίσουν και MVP εκπομπής. Αλλά να βγάλουμε σένα.
5: Την εκπομπή τη βλέπετε. Το αθλητικό.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Θέλω να ο κύριος Μυρότσος που είναι διευθυντής. Με τα ωραία τα μάτια, τα πράσινα αυτός. Θέλει να ψηφίσει τον MVP της εκπομπής.
6: Τον MVP της εκπομπής.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Δεν ξέρω.
1: Γουλή.
6: Δεν ξέρω.
4: Δεν τους ξέρω.
6: Τι να πρωτοπώ.
7: Ένας είναι εδώ.
6: Τον Τάσο.
7: Τάσαρος.
6: Τον Τάσο.
1: Έκπληξη το ότι είναι κάτω από τον αετό.
3: Δεν το περιμέναμε.
1: Τάσο, αγόρι μου.
5: Ένα τελευταίο σχόλιο. Για να σας αφήσω λίγο ακόμα να μιλήσουμε, θα μαραθεί το λουλούδι.
1: Ναι.
5: Ένα σχόλιο για Μάριο Λιόπουλο. Πώς τον έχεις δει, η ιδιοσυγκρασία του, σαν άνθρωπο.
6: Υπέροχος. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Δεν υπάρχει απλά. Σούπερ Μάριο.
5: Ευχαριστώ πολύ.
2: Τιμή.
1: Τι ωραία, ρε φίλε.
3: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Τάσο.
3: Τάσο, έχεις κερδίσει τις εκλογές σήμερα.
2: Που έχουν τα δύο LinkedIn ή το ένα.
5: Ναι. Έλαβον.
3: Δεν ξέρω αν άκουσες το Ρώτα.
1: Νομίζω άκουγε.
4: Δεν ακούει εμάς ο
5: Ρώτα.
3: Τρομερός Ρώτα.
5: Τρομερός Ρώτα και πολύ όριμο παιδί, παρότι έχει ακούσει πάρα πολλά και στην ΑΕΚ και στην Εθνική Ομάδα, δεν τα ξεχνάω. Και πολύ, ξέρεις, στα άσχημα αποτελέσματα, στις κακές σεζόν, πολύ γινόμαστε λίγο υπερβολικοί. Έλα ρε, περίεργο. Και κάποιοι γινόμαστε υπερβολικοί, κριτικάρουμε λίγο παραπάνω, λίγο πιο σκληρά από όσο πρέπει, αλλά πάντα στο πλαίσιο ότι η ομάδα πρέπει να είναι καλύτερα και να πετυχαίνει στόχους. Αλλά νομίζω ότι η οριμότητα που βγάζει ο Ρώτα ως Έλληνας ποδοσφαιριστής, νομίζω ότι είναι παράδειγμα και για τα υπόλοιπα παιδιά, τα νεότερα, για το πώς πρέπει να βλέπουν και το ποδόσφαιρο και το αστείο που έκανε στο τέλος. Να το πάρουμε λίγο πιο χαλαρά. Δεν είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα όσο πιστεύουμε. Και νομίζω ότι έδειξε τον καλό δρόμο ο Λάζαρος απόψε.
1: Όχι και μόνο απόψε, και την προηγούμενη φορά που κουβεντιάσαμε, και αυτό μας αρέσει, γι' αυτό το πατάσω. Το απολαμβάνουμε γενικώς. Οπότε το...
5: Κάτσε, έχω ένα τελευταίο εδώ πέρα. Θέλει να μιλήσει.
1: Όχι, κι άλλος αν θες, έχουμε χρόνο.
8: Λοιπόν, έχουμε να πούμε ότι ναι, γενικά όσα εκτζίδες δεν αγχωνόμαστε καθόλου.
5: Ναι.
4: Γραμμένα τα
5: έχεις.
8: Είχα 100 OPS παλμούς, είχα 140.
5: Ναι.
8: Σήμερα είχα 154, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Για προπόνηση μου το έχει.
5: Ναι.
8: Δεν αγχωνόμαστε, εντάξει. Έχω να πω μια λαμπάδα στους 300 φέτος, γιατί δεν ξέρω αν το έχει πει κανένας.
3: Το είπε ο Μπακόπουλος, το είπε ο Μπακόπουλος.
8: Και ένα συγγνώμη και από μένα, γιατί τον είχα βρήσει πέρσι. Μπράβο του, μας έχει βάλει ασπροπρόσωπους. Και να είχα άλλες δύο αδερφές να σου δίνα.
5: Δύο αδερφές.
8: Δύο.
5: Μαζί.
8: Δύο, ναι, μαζί. Γιατί μας έχει σώσει πάρα πολύ.

0: Αυτό, ότι συνεχίστε.
1: Δεν έχεις δύο αδερφές τελικά.
0: Έχω μία.
1: Έχεις μία.
2: Δώστε.
0: Αυτό, συνεχίστε την καλή εκπομπή.
1: Αν μπορείς, στείλε μετά ένα μήνυμα στο Μυρότσο γιατί είναι μία αδερφή.
0: Θα στείλω, εντάξει. αυτό. Όλα ποδόσφαιρο είναι, όλα αθλητισμός. Δεν χρειάζεται να σκοτωνόμαστε, να βριζόμαστε δύο.
3: Σωστό.
0: Ας πάρουμε λίγο στην πλάκα.
3: Ναι.
0: Και ας χαρούμε λίγο τον αθλητισμό και λίγο πώς μας ενώνει ο αθλητισμός. Δεν είναι τίποτα σοβαρό, ούτε να βριζόμαστε, ούτε να σκοτωνόμαστε. Αυτό.
1: Μπράβο. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
3: Βλέπουμε πάντα εικόνες εμείς, Τάσο, από τους δρόμους γύρω από τη Νέα Φιλαδέλφια, γύρω από το γήπεδο. Εσύ βρίσκεσαι εκεί, έχει λιγότερο τώρα κόσμο, αλλά γύρω-γύρω γίνεται χαμός. Πλησιάζουν και άλλοι τον Τάσο, τον δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφιας, για να βγάλουν μια selfie. Βγάλετε, παιδιά, δεν σας...
2: Εδώ κοίτα.
3: Ωραία, εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Όπως θα πει, σε εξελίζει, όπως θα
1: πει. Τι content έχει, ρε Μπακόπουλε.
4: Τελείωσε το live.
2: Όχι.
4: Να βγει μια selfie.
1: Έλα, έλα.
3: Είναι ευγενικό. Σωστό.
2: Ωραίο.
3: Σωστό.
2: Μπράβο.
3: Είδε.
4: Ατλέτικο μόνο.
3: Όχι.
2: Λοιπόν, και έχουμε πάνω από 7.
1: Αν το κάνουμε συνδρομητικό, πιστεύει θα βγάλουμε λεφτά.
5: Να βγάλουμε μία.
1: Έλα, να βγάλουμε. Τι. Είναι 2 ευρώ, παιδιά, η selfie.
3: Δείξε, Ζω, δείξε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εντάξει, ο κόσμο ωραία είναι εκεί.
1: Άμα βγάλει έτσι τη φωτογραφία ποτέ.
5: Δεν βγάζω ποτέ εγώ.
2: Έχουμε πάνω από 7.000 κόσμο στο live αυτή τη στιγμή. Να ζητήσω κανένα subscribe, παιδιά.
3: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Subscribe στο κανάλι μας, να μεγαλώσουμε κι άλλο. Να έχετε κι άλλες τέτοιες ωραίες εικόνες στο μέλλον.
3: Από like δεν έχω παράπονο. 2.500 είμαστε περίπου. Μπορούμε και παραπάνω. Δηλαδή, απόψε η εκπομπή είπαμε θα πάει μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Με ωραίες τέτοιες εικόνες. Αλλά και κουβέντα ποδοσφαιρική, δημοσιογραφική που δεν χάνεται για Ολυμπιακό, για Παναθηναϊκό, για ΠΑΟΚ. Εκτός από την ΑΕΚ δηλαδή που ξεκινήσαμε και αφιερώσαμε το μεγαλύτερο κομμάτι. Λογικό, λόγω του ότι κατέκτησε το πρωτάθλημα σήμερα. Λοιπόν, Καπετανάκος, τελείωσαμε τη selfie.
1: Έχουμε ένα τελευταίο, έχουμε ένα τελευταίο εδώ πέρα.
3: Κι άλλο. Βγάλε μια selfie ακόμα και μιλήστε.
6: Να ρε το κασκόλ.
1: Θέλω να μου πεις στα τελευταία λεπτά πώς πήγε η καρδιά.
7: Εγκεφαλικό.
1: Εγκεφαλικό,
7: άστα να πάνε. Μεγάλη βραδιά.
1: Ναι. Από χθες το βράδυ.
7: Το πιο μάγικο. Το πιο μάγικο πρωτάθλημα στην Ελλάδα φέτος.
1: Γιατί...
7: Ήταν κοντά σε όλους. Ναι. Και σε όλα.
1: Ποιο ήταν το πιο δύσκολο εμπόδιο που είχε να πέρασει η ΑΕΚ.
7: Μέσα στο Γαύρο. Το 0-1 με τον Γκοϊτά. Αυτό.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.
7: Είμαι φαν σου μεγάλος.
1: Να είσαι καλά, αδερφέ μου.
7: Πώς βρεθώ.
2: Τάσο, Τάσο. Τάσο.
1: Έλα.
2: Και άλλη selfie.
1: Έλα.
2: Και άλλη selfie. Θέλω κάτι να σε ρωτήσω μετά. Βγάλε τη selfie για να σε ρωτήσω.
3: Είναι ευγενής ρε φίλε. Βλέπεις λένε ρωτάνε τελείως το live. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι άνε, ξέρω εγώ. Μπήκαν στη μέση της κάμερας.
5: Μόνο ΑΕΚ, μόνο.
3: Μόνο ΑΕΚ. Και τώρα ξεκινάει την
6: ελληνική. Δεν βγάζει φωνή ρε.
2: Τάσο αδερφέ μου.
6: Και
2: άλλη selfie. Τι γίνεται ρε.
1: Μια γυναίκα καμία τώρα. Μπράβο, ευτυχώς.
2: Δεν σταματάει.
1: Να είσαι καλά, αδερφέ.
2: Τάσο μου,
1: έλα.
2: Όταν τελειώσει, κοίμαξε.
1: Έλα, μιλάμε τώρα. Έχουμε live.
5: Για τα γούρια.
3: Έλα, κάτω και ερώτηση. Κάτω και ερώτηση. Όχι μόνο να βγάζει φωτογραφία. Κράτα του εκεί.
1: Είσαι σε θέση να μιλήσει.
6: Ναι,
1: σίγουρα.
3: Τι θε.
1: Μυρίζω λίγο. Κάτσε να μην φαίνεται ο χορηγό.
5: Ναι, μωρία.
1: Όχι, όχι. Φύγε. Θέλω να μου δώσει MVP τη χρονιά.
8: Θα πω Γιώβιτς.
1: Γιώβιτς, γιατί.
8: Για την assist. Και για όσα έχει κάνει όλη τη χρονιά, ρε φίλε.
1: Από πέρυσι το καλοκαίρι, όταν ξεκίνησε η σεζόν, τι περίμενες.
2: Εγώ αλλάζω την
8: πίστη. Τίποτα.
2: Καπετάνα.
8: Τι εννοεί.
3: Τον πήρα αυτό. Τι εννοεί.
8: Μην το βγάλει αυτό live.
1: Να μην το βγάλω live.
6: Όχι.
1: Εντάξει, δεν το βγάλω. Φύγε. Εντάξει, δεν το βγάλω. Δεν το βγάλω. Έλα. Θα μιλήσω στα κορίτσια. Έλα. Θα μιλήσω στα κορίτσια. Θα μιλήσουν, ναι. Θα μιλήσουν, ναι. Έλα, πάμε. Ονόματα, ονόματα.
9: Μιχαέλα.
1: Μαρία. Εδώ είναι η κάμερα. Θέλω να μου πείτε, θα πάμε αύριο σχολείο.
9: Ναι, θα πάμε.
1: Και εσύ θα
9: πάμε. Θα δούμε.
1: Θα δούμε, δεν είναι σίγουρο. Δάσκαλε, θέλω να μου πείτε τον αγαπημένο σου παίχτη.
9: Τον αγαπημένο.
5: Βοηθά!
3: Βοηθάει ο άλλος. Υποβολέα.
6: Τι βοηθάτε.
1: Δεν έχουμε πολύ χρόνο.
9: Γιώβιτς.
1: Γιώβιτς.
9: Ναι. Γιώβιτς.
1: Και εσύ Γιώβιτς.
9: Ναι.
1: Γιατί. Για τα γκολ.
9: Ναι. Ό,τι κι αν είναι.
1: Πώς το ζήσατε απόψινο.
9: Ε.
1: Πώς το ζήσατε απόψινο.
9: Πολύ.
1: Ναι.
9: Πάρα πολύ.
1: Ναι. Ο μπαμπάς σας έφερε.
9: Ναι. Βασικά ο θείος μου και ο μπαμπάς.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
9: Ευχαριστούμε.
3: Ξαδέρφες, να είσαι καλά, κορίτσια.
1: Όχι, κάτσε παιδιά. Πες μου λίγο.
7: Είσαι στην κάμερα μπροστά.
1: Έχεις χαλάσει ένα live. Έχεις διαλύσει ένα live ολόκληρο.
2: Νυφάλιος ήταν.
10: Λοχίες το μεταξύ του Μετάλλακος, έτσι, λοχίες καλύτερος.
11: Τον MVP της χρονιάς.
8: MVP της χρονιάς, Πινέδα, πάλι.
11: Πινέδα.
8: Πινέδα, πάλι.
11: Ποιο είναι το καλύτερο, το πρωτάθλημα του 23, το double ή το φετινό?
8: Εντάξει, το double έχει μπει αλλιώς στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Αυτά.
11: Θα ξυπνήσεις το πρωί να πάω να φτιάξω το μαλλί, εντάξει. Φυσικά είναι μαλλί αυτό για τηλεόραση. Εντάξει, έλα. Έλα, λοιπόν, για πες και εσύ.
12: Χαιρετίσματα σε όλη την παρέα, η καλύτερη
11: ποιος
12: παρέα.
11: Ποιος είναι ο MVP της εκπομπής, θέλω.
12: MVP Διονύση, θρύλος είσαι, 48 πρωταθλήματα.
11: Είχε.
12: Έχει ακόμα, θρύλος είσαι, αγάπη μεγάλη και αρρώστια, να είσαι καλά.
11: Αδερφός μας ο Διονύση, αδερφός
13: μας. Πελαστικά στο Διονύση βέβαια για
11: σήμερα. Αδερφός μας, όχι, αδερφός μας είναι ο Διονύση.
2: Ρωτάσω τώρα που έφυγε ο κόσμος, όσο
10: προλαβαίνουμε.
2: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Μπορώ.
11: Λίγο πιο δυνατά. Σας ακούω ωριακά. Πάσε καλά, γόρι. Θα πάω να βρεις γυναίκα, όχι εμένα.
2: Μπορώ.
11: Έλα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Αύριο το βράδυ τι κάνεις?
10: Μπουζούκια.
13: Μπουζούκια πάλι.
2: Μπορούμε να πάμε να φάμε δυο μας στη Νέα Φιλαδέλφια. Να πάρω λίγη αύρα.
11: Ναι.
10: Ο αντιδήμαρχος.
11: Καλά, εσύ εδώ πέρα να ξέρεις.
10: Αντιδήμαρχος.
11: Εσύ θα έχεις φύγει γαμπρός από εδώ. Δεν ξέρω αν θέλεις.
2: Μακριά από εμάς, Τάσο μου.
13: Τα Σάρα,
11: μακριά η Φιλαδέλφια. Θα πηγαίνεις από Εθνική.
13: Δεν σε κλείνουμε. Θες να μείνεις λίγο ακόμα στην παρέα μας? Τι θες να, πώς να το πάμε τώρα, τι θες να κάνουμε?
10: Να βγάλεις μερικές selfie, κάτι.
13: Από selfie τελειώσαμε, εντάξει.
10: Τελειώσαμε.
11: Σας ακούω με το ζόρι, να ξέρετε.
13: Ωραία, άκου. Περίμενε, μείνε μαζί μας λίγο. Να ξεκινήσουμε κουβέντα εδώ στο στούντιο για διάφορα θέματα. Δεν σε αφήνουμε να φύγεις όμως ακόμα. Μένεις εκεί όταν έχεις πάλι κόσμο, Τζο, τον φέρνεις τον Τάσο. Εντάξει. Και όσο μπορούμε να μας ακούει, γάμο, γιατί είναι και σημαντικό να ακούει κάποια σχόλια όσο μπορεί.
10: Όχι. Εντάξει.
13: Τον έδιωξε, εντάξει. Ωραία.
2: Τι δήμαρχος, πρωθυπουργός,
13: ναι, ναι, ναι,
2: θα το για πρωθυπουργό.
13: Η Μπαρτσελόνα πώς ήρθε, 2-0 τελείωσε.
2: 2-0 τελείωσε, ναι. Από το πρώτο
10: 20 λεπτό.
2: Ναι.
13: Πήρε πρωτάθλημα τώρα.
2: Ναι.
13: Τελείωσε.
2: Από το πρώτο, από το 18.
10: Και με το Χ έπαιρνε πρωτάθλημα.
13: Και με το Χ. Οπότε ολοκληρώθηκε. Έλα, Τάσο, έλα. Μίλα πάλι.
11: Θα μιλήσεις μόνος σου, δεν θες ερώτηση. Από ό,τι κατάλαβα. Το έχεις ετοιμάσει, Για πάμε το πλήμα.
14: Λοιπόν, χθες μου ήρθε το χαρτί για φαντάρους.
11: Πας για φαντάρους.
13: Συλληπιτήρια.
11: Σπάρτη, λοιπόν, μην ξεχάσεις να πας.
14: Όχι. Τέτοια συναχώρια πέρασε μεγάλη συναχώρια. Αυτό που πέρασε σήμερα δεν περιγράφεται.
11: Ναι. Θα κάτσεις άλλους δύο μήνες παραπάνω στο στρατό.
14: Το πήραμε. Και δύο χρόνια κάθομαι. Αν θέλω να σε ρωτήσω. Εσύ που είσαι λίγο πιο μεγάλος, τα ξέρεις.
11: Λίγο πιο μεγάλος.
14: Ναι.
11: Φαίνομαι.
14: Εντάξει. Ποιο είναι το πιο μαγικό, το 89 ή το φετινό?
11: Το 89 ή το
14: φετινό?
11: Όχι, το 89.
14: Το 89.
11: Για πάντα το 89. Να σε καλά, φίλε.
14: Ακούσα από ιστορίες, δεν ζούσα.
11: Να σε καλά. Είναι ο μοναδικός που μου έκανε ερώτηση. Μπράβο.
13: Του έχει εκπαιδεύσει, ρε φίλε, τόσο που θα κάνω και ερωτήσεις. Παρουσιάσεις θα κάνουν. Βάλτε σε ένα δρόμο κανονικό. Λοιπόν, ωραία.
11: Αφού γλιτώσαμε το λιτσάρισμα στη Σουζάνα με τα κόκκινα απόψε, είναι θέμα, να ξέρεις.
13: Ναι, δεν έχεις άδικο. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο κουβέντα εδώ, Τάσο.
11: Γύρνα λίγο.
13: Έλα,
11: γύρνα λίγο. Βασίλη, για σένα είναι.
2: Μπακόπουλος.
13: Ούτε όταν έπαιζα μπάλα, ρε. Δεν γινόταν αυτό.
11: Για σταμάτησε. Τέλος. Για τον Βασίλη τον Μπακόπουλο. Αυτό που είναι στην εκπομπή, στο Αθλέτικο. Να σου πω κάτι. Γιατί.
5: Τον αγαπάμε.
13: Ούτε όταν έπαιζα μπάλα, πες σου τόση αποθέωση.
2: Πρωτάθλημα ΑΕΚ. Τι άλλο να το πούμε. Μη σταματήσει ποτέ την εκπομπή.
5: Μη σταματάς την εκπομπή. Μη σταματάς την εκπομπή.
10: Μιλείτε τέτοια. 6 ώρα θα φύγουμε πάλι από εδώ. Μιλείτε τέτοια.
13: Μάγκες, πω, τι γίνεται, ρε.
10: Ωραία.
11: Άκου, έχουμε κι άλλο.
13: Τι.
11: Έχουμε κι άλλο. Πάμε.
5: Στο Βερβελέ και στο Χαστά, δώσε πολλά
11: φιλιά. Έπος. Τι επίπεδο.
5: Και στο Χαστά, δώσε πολλά φιλιά.
10: Καλά, τα παιδιά.
11: Χωρίς κάτι. Δεν βρίσκουμε. Ποτέ. Αδέρφια μας όλοι, πάμε.
13: Σε εμάς και χέρι. Εντάξει, δικαιολογούνται. Έχουν πει 3-4 συνεχόμενα που περνάνε.
10: Όλα δικαιολογούνται, ρε, απόψε.
13: Τάσο, είσαι τρομερός, δεν υπάρχει. Αλλά και οι άλλοι εκεί πέρα έχουν όρεξη, εντάξει, λογικό.
2: Στο Βερβελέ και στο Χαστά δώσε πολλά φιλιά.
13: Φιλιά, μαγιστό.
2: Τρομερή. Μπράβο τους.
13: Λοιπόν, τι να πω τώρα, ρε φίλε. Αυτή η εκπομπή, τι δύο η ώρα και τέσσερις να πηγαίναμε. Αυτοί έχουν όρεξη. Τι,
2: ηρέμησε, τι με κοιτάς. Βασιλή.
13: Τι με κοιτάς. Στα μπουζούκια δεν είπες τίποτα. Δεν είπες τίποτα.
15: Στα μπουζούκια όφη.
2: Βάλε. Μου δεν 50 βάλε ένα ουσκάκι και κάθομαι μέχρι τις 4.
13: Παρακαλώ η παραγωγή ακούει.
15: Παρακαλώ.
13: Παρακαλώ. Φτάνουν οι καφέδες, παιδιά. Πήγε 12 ώρα. Ας πάμε σε κάτι άλλο.
2: Άλλαξε μέρα.
15: Δεν έχω πάλι μπαταρία.
2: Στο λάπτοπ ή στο.
15: Παντού. Στο λάπτοπ
2: και. 2026 και ο άνθρωπος μένει από μπαταρία. Δεν έχει
15: σημασία. Έχει δίκιο. Τώρα πλέον θα το αποδεχτώ. Έχει δίκιο με ερώτηση.
13: Έχει δίκιο. Λοιπόν. Δίκιο. Τα σαρά. Σ' αφήνουμε για λίγο εκτός πλάνου. Έλα. Πάρε μια ανάσα. Αν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον, συνδυόμαστε πάλι. Εννοείται. Και πλάνα βλέπουμε okay. Και αυτά να μείνουν να τα παρακολουθούμε. Ευχαριστώ Τζορτζίνα. Ευχαριστώ Αργύρι από το Control.
2: Μόνο
13: θέλω να έρθω λίγο, παιδιά, για να κουβεντιάσουμε και για αυτό που υποσχέθηκα όσον αφορά τα υπόλοιπα. Αφού πρώτα απ' όλα υπενθυμίσω ότι η Superbet είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής της σημερινής, της Κυριακής. Τα βράδια είμαστε μαζί εδώ και λίγες εβδομάδες. Ελπίζουμε και η Superbet να περνά καλά μαζί μας.
2: Ναι. Ποιος δεν περνάει καλά μαζί μας.
13: Τι λες.
2: Ποιος δεν περνάει καλά μαζί μας.
13: Καλά το λες.
2: 8.000 άτομα έχουμε μέσα.
13: Ναι.
2: Εγώ εκείνη την κοπέλα σκέφτομαι, την Άννα Μαρία.
13: Ποια,
2: θα φτάσει τώρα ο άντρας στο σπίτι. Ναι. Την Άννα Μαρία.
13: Ναι, ναι, σωστό.
2: Είπε, έρχομαι να σου κάνω τα δίδυμα.
13: Ναι, σωστό, θα έχουμε θέματα.
2: Δώσε το πρόβλημα να είναι καλά.
13: Λοιπόν, παιδιά, ένα διαφημιστικό θέλει η Τζορτζίνα να δώσει. Οπότε ένα σποτάκι πολύ μικρό 40 δεύτερα για να προλάβουμε να γεμίσουμε τα ουίσκι μας.
2: Ναι, ναι, ναι.
16: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Ό,τι να είναι τώρα.
18: Ό,τι να είναι.
17: Super Social.
16: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε, γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
13: Τρομακτικά γρήγορη αντίδραση της παραγωγής. Το αθλέτικο γενικά εγώ θα πω και το Action 24.
2: Βεβαίως.
13: Το χέρι σου μπαίνει στο πλάνο του Χαστά, με εκνευρίζει και με ενοχλεί.
2: Ποιο χέρι.
13: Το δικό σου. Μάζεψε το. Αυτό. Αυτό που έχει
2: να το φιλέ.
13: Αυτό.
2: Μάζεψε το. Χέρι, χέρι. Φέραμε το πρωτάθλημα.
10: Έτσι όπως τα κάναμε. Χέρι, χέρι.
2: Κοιταζόμασταν. Του έλεγα θα πηγαίνει 2-1 η ΑΕΚ, του λέω. Και θα μένει χει εδώ, θα έχουμε αποσύρει.
10: Τη βλέπαμε τη δουλειά να έρχεται και δεν ξέρω.
2: Εγώ το Χαστά, Χαστά κοιτάζε εμένα.
10: Από πού να φύγουμε, δεν ξέρω.
2: Χαστά έχει πει την πρώτη μεγάλη ατάκα τη βραδιά την Παρασκευή.
13: Ναι.
2: Ακολούθησαν πολλέ. Την Παρασκευή στα μπουζούκια.
13: Ναι, δεν τα άλλες ποτέ.
2: Έχει κατέβει ένας κρίκος. Έχει κατέβει ένας κρίκος από το ταβάνι. Έχει βγει μια κοπέλα που χορεύει με ένα κότσο. Έχει γκατζωθεί από τον κρίκο και χορεύει στον αέρα. Και λέει ο Χαστάς, έχουν δυσκολέψει τα μπουζούκια σήμερα.
15: Θα γίνεται στο Βέρτη χρόνια.
2: Ναι, ρε, εγώ για την ατάκα του Χαστά το λέω.
10: Εγώ είχα καιρό να το πάω.
2: Έχουν δυσκολέψει, λέει, τα μπουζούκια.
13: Λέει ένας φίλος εδώ. Αθλέτικο έχει καταφέρει να ενώσει όλους τους οπαδούς. Μπράβο, ρε Αλένια. Στο πλαίσιο που αναφέρθηκε νωρίτερα και ο καλεσμένος μας ο Ρώτα. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που λέει και που γράφει εδώ. Προφανώς, περνάμε καλά και αυτό φαίνεται. Βγαίνει προς τα έξω, όπως το λέγανε παλιά. Αυτό δεν λέγανε. Αυτό συμβαίνει. Το καλύτερο που μπορούσαμε να βρούμε είναι ρακόμελο, αλλά εντάξει, νομίζω θα κάνει τη δουλειά του.
10: Δεν είναι κακό, νομίζω. Δεν είναι κακό για την ώρα.
13: Πώς είχε πει ο άλλος, πιέστο κι αν ό,τι μείνει τρίψου. Που λέει και ο άλλος, θυμάσαι. Άρα, Γουλή, μόνο εσύ με παρακολουθείς και ο Χαστάς με τις ταινίες. Οι υπόλοιποι δύο εδώ.
2: Δεν βλέπουμε ταινίες εμείς.
13: Δεν βλέπετε,
2: έχουμε χρόνο για ταινίες. Δουλεύουμε, τι κάνουμε.
10: Ποια ταινία είπες τώρα. Έχεις δει όλες τις ελληνικές ταινίες.
13: Όλες. Αυτό είναι πολυτεχνή της Κερυμοσπίτης.
2: Ναι.
13: Αυτό που σου λέω τώρα.
10: Ελληνικές ταινίες, παιδιά.
13: Θεϊκός Βέγκος.
10: Χίλιες φορές την καθεμία.
13: Εγώ να ξέρεις, προτρέπω και τα παιδιά στο ΙΕΚ να βλέπουν όταν διδάσκω ταινίες αυτά γιατί. Σου δίνουν, ρε παιδί μου, και μια οπτική διαφορετική. Ωραίο χιούμορ παλιό.
2: Ναι,
13: ξέρεις, δεν χρειάζεται
2: ναι,
13: να ρίξεις.
10: Και ξέρεις, Βασίλη, πολλές φορές χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου ατάκες από τις ελληνικές ταινίες και προσπαθώ να δεθώ μετά. Πού την έχω ακούσει εγώ αυτή.
13: Ναι, ναι.
10: Προσπαθώ να σκεφτώ την
13: έχει
10: ταινία.
13: Έχει μπει στο ρεπερτόριο.
10: Ναι, έχει μπει στο ρεπερτόριο μου.
2: Ρε φίλε, πού κοιτάς, τι κάνεις.
10: Δεν έχω καταλάβει.
2: Αυτό δεν έχω
13: καταλάβει. Πολύ καλά κοιτάς.
2: Είναι επαγγελματίας.
13: Εκεί.
2: Μπορούμε να έχουμε πλάνο από εδώ. Άμα δείξει το γενικό.
10: Ένα γενικό.
2: Τζορτζίνα, ένα γενικό, κάτσε όπως είσαι.
10: Τζορτζίνα, είμαι επαγγελματίας.
2: Ένα γενικό, ένα γενικό.
10: Κοιτάω την μέσα κάμερα.
2: Εδώ κοίτα.
13: Ο τρελός και ο θεότρελος. Ο ένας κοιτάει εκεί, ο άλλος εκεί. Χαστάς, σαν διαστημόπλαιο δεν είναι ρε φίλε. Σαν το Enterprise.
2: Ναι, είναι σαν να έχει γυρίσει.
10: Εγώ δεν τους κοιτάω, εγώ δεν τους μιλάω. Κοιτάω μόνο την κάμερά μου, είμαι επαγγελματίας.
2: Γίγαντας. Γίγαντας.
10: Να είστε καλά.
13: Ο Κουβελέτος στέλνει μηνύματα που έχει ρακόμελο. Αυτοπυρές.
2: Κουβελέτος.
13: Εντάξει, τέλεια, τέλεια. Μπίλι, περαστικά ρε, να είσαι καλά, αγόρι μου. Ήθελα να σου το πω αυτό.
10: Φοβερό πλάνο είναι αυτό.
13: Λοιπόν.
10: Βγάλετε ένα φωτογραφία.
13: Πάμε. Έχω υποσχεθεί, λέω, να κάνουμε μια κουβέντα από κάποια στιγμή και μετά. Και χωρίς να διακόπτουμε αυτό που συμβαίνει στη Νέα Φιλαδέλφια και έχουμε πλάνα, εννοείται, από τους ρεπόρτερ του Αθλέτικο και του Action 24 και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το τι σημαίνουν αυτές οι συγκεκριμένες συνθήκες. Τα αποτελέσματα τα σημερινά που στέφουν πρωταθλήτρια την ΑΕΚ, αλλά απ' την άλλη δεν τελειώνουν και τη δουλειά όσον αφορά το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός, εντάξει, θα το πούμε σε λίγο, δεν έχει να σκέφτεται κάτι, αλλά έχει σίγουρα ρεπορτάζ, Κώστα μου.
2: Πολλά πράγματα.
13: Πολλά πράγματα. Πάμε στα.
10: Πινελάκια.
13: Τι λες?
2: Πινελάκια. Ολόκληρο το δωμάτιο έχουμε να βάψουμε τώρα.
13: Πάμε στα αυτά που συμβαίνουν τώρα στο ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και θέλω να ακούσω μερικά πράγματα πρώτα απ' όλα από σένα, Θοδωρή. Είναι καβάλα στα λόγο ο ΠΑΟΚ. Κάποια στιγμή ίσως το σκέφτηκε και ότι, αν και η ΑΕΚ έβαλε γκολ αργά, αλλά νομίζω το είχε στο μυαλό του περισσότερο από τον Ολυμπιακό, ότι το χ είμαστε εντάξει ως ένα σημείο. Ο Ολυμπιακός ήταν σήμερα καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Αλλά ο ΠΑΟΚ πήρε αυτό που ήθελε, με τον Κωνσταντέλια που θα πω εγώ ότι ήταν στα δικά μου μάτια ο καλύτερος παίκτης και πάλι. Όταν έπαιρνε μπάλα, έμπαινε μέσα στην περιοχή, δεν τον σταματούσε κανένας κλπ. Βάζει και τον γκολ. Και δεν ξέρω τι άλλο έχει να προσθέσει σε αυτά που λέμε ως αποτέλεσμα, ως συμπέρασμα για τον ΠΑΟΚ σήμερα.
10: Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν. Ήταν πολύ κάτω του μετρίου στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Βασικά, ο Ολυμπιακός τον ανάγκασε. Δεν περίμενα, η αλήθεια είναι. Δεν περίμενα ούτε να έχει τέτοια ατμόσφαιρα το Καραϊσκάκι απόψε. Βεβαίως δεν ξέρω αν ήταν και αυτό με τον Ερυθρό Αστέρα που ήταν η γιορτή. Τι γιορτάζατε, 40 χρόνια.
2: 40 χρόνια, ναι.
10: Ωραία, ναι. Μάλλον αυτό πούσαρε την κερκίδα, η οποία έδωσε φοβερό κίνητρο στους παίκτες, η οποία από το πρώτο λεπτό του Ολυμπιακού βγάλαν φοβερή αγωνιστικότητα, πίεση μπροστά. Ο ΠΑΟΚ για πολύ μεγάλο διάστημα δεν μπορούσε να αλλάξει πάσα να τη βγάλει από την περιοχή του. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ, δυστυχώς για τον Ολυμπιακό, συνεχίζει να κάνει ευκαιρίες και να μην μπορεί να βάλει γκολ. Αυτό τον Ελκαμπή δηλαδή και με τον Διονύση λέγαμε, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να τα χάνει ο Ελκαμπή δηλαδή, όχι οποιοδήποτε άλλος.
13: Ναι, να πεις ότι βρέθηκε κάποιος άλλος,
10: ναι,
13: δεν υπάρχει, ναι, βρέθηκε δηλαδή, ο κατάλληλος άνθρωπος υποτίθεται, ναι, στις θέσεις αυτές.
10: Ναι. Ο ΠΑΟΚ, κοίταξε, ο ΠΑΟΚ έκανε μία ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο, ένα σουτ του Κένι. Κατά τα άλλα, επιθετικά ήταν ανύπαρκτος. Ότι κράτησε το 0-0, θεώρησα εγώ ότι θα τον βοηθήσει. Βεβαίως, πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε ο τραυματισμός του Ποντένς, έτσι, να τα λέμε και αυτά.
13: Εκεί, για πες μου λίγο γι' αυτό, γιατί και θέλω και τον Βερβελέ μετά.
10: Δεν κατάλαβα τι έγινε, που ήταν τραύμα.
13: Όχι το πώς χτύπησε, το πώς αλλάζει μετά ο Ολυμπιακός.
10: Πάρα πολύ.
13: Ενώ είναι πολύ επιθετικός ο Ολυμπιακός, ναι, ναι, αυτή τη στιγμή.
10: Μέχρι το 30, ο Ποντένς ήταν ο κορυφαίος και ο πιο επικίνδυνος παίκτης του Ολυμπιακού, με φοβερά κέφια. Θύμισε Ποντένς, εγώ είχα το δω έτσι στον Ποντένς, δεν θυμάμαι από πότε. Ο κλασικός δηλαδή που ξέρουμε, ο διαβολιστής με τις τρίπλες του μετά όλα του. Από την ώρα που τραυματίστηκε και βγήκε, από το 30 μέχρι το 45, ο Ολυμπιακός επηρεάστηκε πάρα πολύ. Ο ΠΑΟΚ δεν κινδύνευσε καθόλου σε εκείνο στο τέταρτο. Και λέω, εφόσον βγήκε έτσι το πρώτο ημίχρονο και έχασε και ο Ολυμπιακός τον καλύτερο του παίκτη, πίστευα ότι θα είναι πιο εξωστρεφής ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο για να κυνηγήσει και ένα γκολ. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός βρήκε τον τρόπο και χωρίς Ποντένσε να είναι το ίδιο πιεστικός και στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Πέτυχε ένα γκολ δικαιότατα, αφού έχασε ένα τσουβάλι. Δεν είχα εικόνα. Δεν μπορούσα να φανταστώ τον ΠΑΟΚ να αντιδράει έτσι όπως τον είχα δει μέχρι το 60. Παρ' όλα αυτά, βρήκε τον γκολ με τον Κωνσταντέλια, ένα πολύ ωραίο γκολ. Και τότε πήρε μπροστά και πίεσε, έβγαλε νεύρο, γιατί οι μονομαχίες όλες ήταν 100-0 Ολυμπιακός. Όλες. Όλες οι μπάλες, οι διεκδικήσιμες, πέφτανε πάνω σαν σκυλιά οι παίκτες του Ολυμπιακού.
13: Μισό λεπτό. Μπήκε έτσι ο Ολυμπιακός με το μαχαίρι στα δόντια.
10: Έτσι ακριβώς μπήκε.
2: Νομίζω, ναι, ότι ο τρόπος με τον οποίο μπήκε ο Ολυμπιακός ήταν εντυπωσιακός για τα δεδομένα. Δηλαδή το λέω γιατί έχει μπει ο Ολυμπιακός. Μην ξεχνάτε πως έπαιζε μάτσες. Δέχτηκε γκολ νωρίς και δεν μπόρεσε και να τα απαντήσει. Τον Παναθηναϊκό ένα χαρακτηριστικό. Με την ΑΕΚ δηλαδή αρκετά. Μάτσε με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο ξανά.
13: Σωστό.
2: Πολύ νωρίς.
13: Δύο γκολ νωρίς.
2: Ναι, νομίζω ότι σε αυτό βοήθησε, σωστά λέει Θοδωρή, η εικόνα του Ποντένσε. Ο Ποντένσε ήταν ο παίκτης ο οποίος
18: Ξέραμε τις προηγούμενες αιτίες στον Ολυμπιακό, το πήρε πάνω του, δεν κρυβόταν, προσπάθησε, αλλά και σε αυτό το διάστημα θα πω ότι ήταν πολύ άτυχος, γιατί ο Ελκαμπή ήταν σε άλλο γήπεδο. Δυστυχώς δεν είναι ο...
10: Βεβαίως ήταν και ο Παυλένκα που έβγαλε τα πάντα.
2: Τι, έτσι, θέλω να σε ρωτήσω...
10: Το ξεχάσουμε κι αυτό.
2: Ναι, ναι, φοβερός ο Παυλένκα. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω...
18: Ναι, δηλαδή, αν βλέπει ο Τζιοβάνι από καμιά μεριά, το τέταρτο βγαίνει στο 23 ο Ελκαμπή.
2: Και το κάνει έτσι.
18: Και πάνε να του κάνει τη λόμπα, θα βάλει τα γέλια.
13: Το σχολιάσαμε.
18: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τι άλλα με τώρα, δηλαδή το έχει δει ο
2: κόσμος.
18: Τι φταίει.
2: Τι φταίει για τον Ελκαμπή.
18: Πάντως δεν φταίει το συμβόλαιο. Λύθηκε το θέμα του συμβολέου, ανανέωσε, πήρε τα λεφτά που ήθελε κτλ.
2: Τι πιστεύεις.
18: Το λέω γιατί αν δεν είχε γίνει και αυτό.
13: Θα λέγανε αυτό.
18: Θα ακούγαμε τώρα ότι οι κακοί άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν του έδωσαν το συμβόλαιο. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό ήταν για μένα στο δικό μου μυαλό δεν μου ξενίζει.
2: Γιατί?
18: Να σου πω την αλήθεια. Γιατί δεν μπορεί να πηγαίνει non-stop ένα παίκτη, φίλε. Δεν μπορεί. Ο συγκεκριμένο πήγαινε non-stop.
2: Και εγώ αυτό
18: την πρώτη μέρα που πήγα στο Ολυμπιακό δηλαδή.
2: Δεν σβήνει. Δεν σβήνει.
18: Βάζει γκολ παντού.
2: Κάποια στιγμή θα στερέψει.
18: Σα είπα, αν σταματήσετε και δείτε στατιστικά.
2: Όχι, θα στερέψει για πάντα. Αλλά κάποια στιγμή. Όχι.
18: Είναι
2: το φορμάρισμα.
18: Εγώ πιστεύω ότι το φορμάρισμα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ιστορία με το Μαρόκο. Αυτό που έχει πάθει το γύρω-γύρω, επειδή γνωρίζω κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορεί να υποθούν κάποια πράγματα στον αέρα και θέλω να το σεβαστεί ο κόσμος. Έτσι. Δηλαδή, όλοι οι διεθνείς του Μαρόκου φάγανε τρελή πίεση με αυτή την απώλεια που έγινε. Δεν ξέρω αν θα το πάρουν με το κάστο, ξεκάστα θα γίνει κτλ.
2: Δεν είναι ό,τι και να το πανηγυρίζουν.
18: Εγώ
2: κρίνω
18: αυτό.
2: Δηλαδή...
18: Και έφαγε και Λέζο συγκεκριμένη, γιατί έχει μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία στο τελικό ο ίδιος και έφαγε μια τρελή πίεση. Είχε γυρίσει εδώ, θα θυμάστε, τα αναλύα με βήμα προς βήμα. Όταν δεν έβαζε πάλι γκολ, τι του συμβαίνει, έχουν πάει γύρω-γύρω, του μιλάνε. Το σύστημα με δύο. Το θέμα δεν είναι ευκαιρία εκεί που δεν κάνει τη λόμπα. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στο 62ο λεπτό με σέντρα του Έσε και γκολ του Ροντινέη. Μια λύση πάλι από το πουθενά. Έτσι. Και στο 64, στο λάθος γύρισμα που γίνεται στον Παυλένκα, έχει τη δυνατότητα να κάνει τρεις επιλογές και δίνει τη δυνατότητα στον τερματοφύλακα του Πάουκ να του πάρει την μπάλα, να τη σπάσει τον Τζικίνιο σε κενή αιστεία μετά, να γίνει 2-0 στο 64 και να συζητάμε κάτι άλλο. Δεν πιστεύω ότι τι θα είχαμε, τι δεν θα είχε γίνει. Δεν θα είχε γίνει, απλά η εκπομπή που είχε γίνει απόψε όσον αφορά στην αποθέωση από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μπορεί να γινόταν την Τετάρτη ή την άλλη Κυριακή. Δεν είναι και το θέμα. Δηλαδή, έχω πει, όταν σου είπα στην αρχή του Ολυμπιακού, όπω έστωσε, θα κοιμηθεί για να ολοκληρώσει και θα δωρήσει την άποψή του, είναι ότι δεν μπορούσε αυτό ο Ολυμπιακό να πάρει το πρωτάθλημα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν ο Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι μέσα δεν μπορεί να κερδίσει την ΑΕΛ και την Κηφισιά, και όταν ο Ολυμπιακό έχει να κερδίσει μεγάλο ματ ουσιαστικά στο Καραϊσκάκι από το Αγίου Δημητρίου του 2025, την ΑΕΚ δηλαδή και το παιχνίδι. Δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Να ξέρουμε τι λέμε. Δεν μπορεί. Δηλαδή, έμοιαζε με υπέρβαση. Θέλω να σα δώσω αυτό που θα δωρείς. Πολλά μπράβο στον κόσμο. Δηλαδή, για μένα σήμερα ο κόσμος. Αυτός έβαλε το 1-0, να σου το πω διαφορετικά. Εκείνη την ώρα, δηλαδή, έδειχνε να το πιστεύει περισσότερο ο κόσμος από την ίδια την ομάδα. Και στην πορεία θα πούμε για κάποια πράγματα, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα ακόμη μάτς που ο προπονητής του Ολυμπιακού έβαλε το χέρι του για να κάνει μάγκα το Λουτσέσκου με μια αλλαγή βασικά του Τάισον. Κατάφερε να του αλλάξει όλο το παιχνίδι, να το απαντήσει άμεσα. Και ο Ολυμπιακός που κεγόταν για την νίκη, γιατί εγώ δεν μου λέει κάτι ότι το άλλο μάτι ήταν 1-1 και έγινε 2-1 στο τέλος. Ξέρω ότι και πάλι έχεις πιθανότητες να εξαντλήσεις, ακόμη και να κάνει ισοπαλία στο άλλο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, να σου δώσει άλλο ένα αποτέλεσμα για να πας να πάρεις την νίκη. Τώρα, καλή επιτυχία.
13: Τοποθέτηση Βερβέλε, ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα όπως ήταν και στάθηκε σε συγκεκριμένα γεγονότα. Χαστάς τι λέει γι' αυτό, ο ΠΑΟΚ μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα, και αν όχι, γιατί.
10: Αν μπορούσε.
13: Τι θα έπρεπε να είναι διαφορετικό.
10: Δεν είχε, ρε παιδιά. Είναι αυτό που λέμε παράσταση νίκης, που λέμε στις εκλογές.
13: Σωστά.
10: Δεν είχε παράσταση νίκης.
13: Και έρχονται πάω... κιόλας, μαθαίνω.
10: Ναι. Ούτε, ναι. Ωραίο.
13: Θα δούμε και καμία είδηση.
2: Και τέτοιο ρεπορτάζ.
10: Και τέτοιο, τα πάντα έχουμε. Λοιπόν.
2: Πότε υπολογίζουμε.
13: Οκτώβρη, Νοέμβρη λένε. Πολύ το λένε, δεν ξέρω.
10: Α, ωραία.
13: Ήδη οι δημοσκοπήσεις έχουν ξεκινήσει. Και για λοιπόν. Κόμματα που δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί.
2: Άντε, μπας και κάτσουμε καμιά Κυριακή.
13: Σωστό. Του χρόνου.
10: Κοίτα
2: μια σεζόν. Θα μας πει ο Μακόπουλος Αθλέτικο FC.
10: Κοίτα μην
2: μας
10: βάλει. Εννοείται.
2: Κοίτα μην έρθει το πάνελ εδώ τώρα.
10: Θα βλέπεις το γουλί να λέει τα exit polls. Περίμενε.
13: Η δουλειά δεν τρώει, φίλε. Τα έχουμε κάνει όλα στη ζωή μας. Δεν πειράζει. Εγώ καφετζής ήμουν όταν πριν από 25 χρόνια. Εντάξει.
10: Και ντροπή δεν είναι δουλειά.
13: Και εννοείται.
2: Και εγώ δούλεψα σήμερα για να πάρω μηχανάκι 19 χρονών. Και το πήρα.
13: Εννοείται. Τι ντροπή είναι, εννοείται.
2: Και εγώ οικοδομή.
13: Λοιπόν, πάμε αδερφέ μου.
18: Που κεραίε έβαζα, παιδιά δορυφορικέ.
13: Κεραία, ναι.
18: 80 ευρώ την εγκατάσταση. Από την καλύτερη δουλειά του κόσμου.
13: Εσύ ανέβαινε πάνω. Ανέβαινε στις κεραίες.
18: Πού τις έβαζα, στα μπαλκόνια του.
13: Όχι, λέω μήπως.
18: Σε κάποια μπαλκόνια μπαίνω.
13: Μήπως τα δίνει στο μάστο.
2: Θα έρθει.
13: Μήπως τα δίνει
2: στο μάστο. Θα έρθει.
18: Τι.
2: Στο σπίτι να βάλω μια κεραία που θέλω.
18: Δορυφορική θες να βάλεις.
2: Ναι.
18: Θέλουμε πεδιόμετρο. Αύριο το πεδιόμετρο στο βάλω εύκολα.
10: Πεδιόμετρο.
18: Hot bird. Βάζεις.
2: Πόσα.
18: Θες να πιάνεις.
2: Πόσα.
13: Τα πάντα.
18: Τι πόσα.
2: Ένα πιάνο και
18: ασίες. 80 έπαιρνα πριν 30 χρόνια, ρε φίλε. Τώρα να μην πάρω κανένα κατοστάρικο.
10: Πάρε, πάρε.
18: Τι.
19: Έχω πιο φθηνό άστον.
18: Καλά, θα βλέπει, άστον θα βλέπει.
2: Ναι, καμπανά.
18: Τι μόνο αυτό, ρε φίλε. Μετά θα φωνάζει τον κόσμο να βάλει να βλέπει τηλεόραση. Ξέρει να του λε, το βλέπετε το πιάτο αυτό μου το έβαλε βερβελέ.
2: Άσε, ρε φίλε. Φόραξα προχθέ ένα φίλο μου στο σπίτι και έφερε και το γιο του. 15 χρονών ο γιο του.
18: Τι να κάνει.
2: Να δούμε τον μπάσκετ. Με μπλούζε Παναθηναϊκού ήρθαν εκεί δύο. Το παιδάκι έφυγε μόνο τα κλάματα δεν έβαλε να είναι καλά ο Νικόλα μα.
19: Να σου πω, ναι, να καλά.
2: Του είπα, μη στεναχωριέσαι, Νικόλα, θα το πάρει την Τετάρτη.
19: Τα λεφτά.
18: Και να το πάρουμε την Τετάρτη.
19: Θα στο χρεώσω ότι είναι βερβελές. Θα σου λε, άκουσε σούπε, θα λε ότι θα βάλω βερβελές.
2: Ναι. Βίλε, σε ένα θα.
19: Πάμε καπάλω, πάμε καπάλω.
18: Πήγαινε στο Παγκόπουλο.
19: Σου βρω ένα πιο φθηνό.
18: Το πιο φθηνό δεν σημαίνει είναι καλό. Δεν λε αυτά.
10: Μεγάλη κουβέντα είναι αυτή που την είπε ένα μάστορα που είχε έρθει μια φορά. Ότι το φθηνό είναι ακριβό.
18: Έτσι, έχει δίκιο.
10: Τι σημαίνει αυτό. Ότι το φτηνό θα χαλάσει, θα το ξαναπληρώσει, θα το ξαναπληρώσει.
18: Ναι, ρε, τώρα.
10: Εντάξει, θα σου βγει,
18: δηλαδή,
10: θα σου βγει τώρα. Εντάξει, ρε παιδί μου, σου λέω. Αλλά
18: τι παιδί είναι πάντα,
10: θυμάμαι πάντα είναι. Όταν είναι να
18: μπες και παρήγγειλε την Κινέζια από την Κίνα, ναι. Τώρα μην κάνω τη διαφήμιση στις πλατφόρμες.
19: Ναι.
18: Και μπες και πάρε από την άλλη από τους Γερμανούς. Παίρνεις το ένα καλώδιο και νομίζεις θα καούμε, θα μας πάρουν φωτιά τα σπίτια μας. Και με το άλλο είναι λαμπάδα. Είδε εδώ στο αυτοκίνητο, δεν σου έβαλα πριν, ναι. Πες, φορτίζανε.
19: Άρα και τα δύο λαμπάδα.
18: Έχεις αυτά.
10: Στο Πεκίνο.
18: Για τρομερή φιλοξενία. Θέλω να τα δούμε και σε αυτό.
19: Πού πήγατε.
18: Αν έχει παράπονο, εντάξει.
19: Εσύ αυτός και Κουβελετσός.
20: Φέτος έχει φιλοξενηθεί άρτη όπως αντίστοιχα και εγώ στη Θεσσαλονίκη και σε Λεωφόρο και Καραϊσκάκη.
18: Εμείς πήραμε καφέ, live, καφέ, πακέτο, τα πάντα.
19: Όχι, μια και τα λέμε τώρα, παίζει Θοδωρή.
18: Στο Καραϊσκάκη του
19: Πέρα. Είχα την έννοια σου. Τι σου στείλα μήνυμα χθες το βράδυ.
10: Ναι. Καταρχήν έχεις κάμερα στο σπίτι, πες την αλήθεια. Έχεις βάλει κάμερα στο σπίτι σου.
18: Ένα σοβαρό σχολείο.
19: Δεν έχω κάμερα στο σπίτι, αλλά του στέλνω μήνυμα. Τώρα είμαι στην κουζίνα και ψάχνει κάτι συγκεκριμένο. Του λέω που θα βρει, απιέ ένα ουίσκι, ένα.
10: Ναι, μου στέλνει κατά τις 11 παρά. Φίλε, άμα θες κάνα ουισκάκι, λέει έχω εκεί. Μόλις έχω κλείσει το φως της κουζίνας, ανοίξω το φως της κουζίνας, να δω που έχει κάτι να.
2: Έχει κάμερα στο σπίτι.
20: Άμα θέλει σκηνοκάρκια, έχω εκεί.
10: Ναι, δεν υπάρχει. Με το που ανοίγω το φως να μου λέει, να ξέρει, εκεί έχει το ουίσκι. Λέω, εντάξει, μας πρέπει να
18: σε αποδείξω τα μπουζούκια της κρατήσατε για την εταιρεία.
2: Έλα μωρέ, σιγά τα
18: τι, σιγά τα λεφτά που δώσαμε.
2: Έλα μωρέ τώρα.
19: Εντάξει, δεν είναι έλεγα, εντάξει. Δεν
2: εντάξει, αλλά δεν είναι, θα μπορούσαμε και παραπάνω.
19: Ναι, εντάξει. Φαντάσου, δεν ζητήσαμε καν ψαλίδι.
18: Άκου, θα το αλλάξουμε το σύστημα. Να πω ότι πρέπει να τα αναλαμβάνω εγώ τα μπουζούκια. Να βγαίνουμε. Θα σας λέω, φέρτε τόσα πριν βγούμε και αφήστε τα πάνω μου μετά.
19: Δεν κάτσαμε καλά. Ρε, εκεί.
18: Τι?
19: Δεν κάτσαμε καλά.
18: Τάσου, θα το πούμε αύριο τώρα. Είναι άλλη,
10: είναι άλλη, άλλη εκπομπή αυτή.
19: Έρχεται ο Μέτρη στην αρχή, στο παρέστα, ναι. Έρχεται ο Μέτρη στην αρχή και λέει: είχα ακούσει στο Αθλέτικο ότι θα βγείτε σε μπουζούκια. Δεν ήξερα, θα έρθετε εδώ όμως.
18: Είπα να ακούσω Μέτρη αυτό.
19: Ναι.
18: Και αφού όταν έφερε το γουλί στο τραπέζι μου, λέγε: μην τον πειράξει, σε παρακαλώ, μην τον πειράξει. Δεν του λέω τίποτα, του λέω.
19: Λοιπόν, πάμε στο χάσα τώρα πάλι αθλητικά. Σε διέκοψα τη στιγμή που έλεγε για ποιο λόγο ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε. Και πού, σε ποιο σημείο.
10: Α, έλεγα την παράσταση νίκης, ναι, και το κάνατε μετά το.
19: Σωστά, πήγαμε εκλογές μετά.
10: Ναι, λοιπόν, ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Ολυμπιακός έδειχναν, είχαν αυτή την παράσταση για να πάρουν το πρωτάθλημα. Δεν μπορούσε να βάλει να πιστεί από αυτό που έβλεπε από τον ΠΑΟΚ. Τώρα, αν πιάνουμε το δικό μου ρεπορτάζ, ότι μπορεί να κατακτήσει αυτό το πρωτάθλημα. Και σας είχα πει ότι δεν είναι μόνο να το κατακτήσει κάποιο άλλο, έπρεπε να το χάσει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είχε κάνει. Έπρεπε να αυτοκτονήσει για να χάσει το πρωτάθλημα. Δεν το πίστευε κανένας. Υπήρχαν βεβαίως κάποιοι και στον Ολυμπιακό. Επίσης το συζητούσαμε με τον Διονύση, το συζητούσαμε ότι όντως υπήρχε κόσμος που πίστευε στην ανατροπή. Ενώ στην ανατροπή του τίτλου, έτσι.
18: Δεν το είδε από το καφέ, αγόρι μου.
10: Ναι,
18: δεν τσακωνόταν με τον κόσμο. Τώρα. Διονύση, άρα πάμε, λέμε το πρωτάθλημα.
10: Και στον ΠΑΟΚ υπήρχαν. Εντάξει, όχι τόσο πολύ, αλλά το πίστευε. Νομίζω ότι έκανε το 24 αυτή για όλα αυτά. Το πρωτάθλημα του 24 και αυτή η φοβία που έδειξε η ΑΕΚ κάποιοι για ένα διάστημα παρά το γεγονός ότι ήταν φοβία εννοώ μήπως δεν το πάρουμε, μήπως το ξαναπάθουμε, μήπως αυτό. Εντάξει, και ψυχολογικό είναι, δεν γινόταν να το χάσει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ και όντως έτσι έγινε και το πήρε μια ώρα αρχίτερα να ησυχάσουμε, βοηθήσαμε κι εμείς. Ο ΠΑΟΚ τώρα, επειδή λέγαμε ότι εκείνη την ώρα του ξεπεράσαμε το 70 λεπτό και προσπαθούσε να καταλάβει κανείς τι γίνεται με τα δύο αποτελέσματα στο 1-1. Νομίζω ότι το κυνήγησε ένα διάστημα τον γκολ ο ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά το ήθελε το 1-1. Την ήθελε την ισοπαλία.
0: νομίζω βλέποντας
20: ότι. Το ζήγησε, δηλαδή βλέποντας ότι τι μπορώ να
0: έτσι
20: με βολέψει.
0: Όπω είναι
18: εντυπωσιακό πάντω, ρε φίλε, το γεγονό αυτό. Το μάτσο αυτό γίνεται 1-0-62.
20: Ναι.
18: Και ο Ολυμπιακός καταφέρει να το τελειώσει με αύριο ότι το μάτσο το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ ξανά. Μάθε το πέναλτι που δόθηκε και πάρθηκε πίσω
0: ναι,
18: με το
0: ΒΑΡ. Εντάξει. Ναι.
18: Ή δηλαδή στο τέλο μια πίεση που του έβγαλε. Είναι τρομερό αυτό που το κατάφερε ο Ολυμπιακός.
0: Είναι άλλο ένα κατόρθωμα, όντως, Διονύση, συμφωνώ. Άλλο ένα κατόρθωμα όπω ήταν και τη περασμένη Κυριακή, όπω ήταν και το μάτσο Τούμπα του πρωταθλήματο. Στα ημίχρονα όλων αυτών των αγώνων και των τριών αυτών αγώνων, το θυμάμαι σαν τώρα και τα τρία είχα το ίδιο συνέστημα. Λέω, πώς θα το γυρίσω, ΠΑΟΚ. Μα πώς. Κι όμως δεν έχασε κανένα. Όχι μόνο δεν έχασε, κέρδισε τα δύο. Το και ένα καλά. Σήμερα έφερε ένα-ένα.
20: Ναι, και γενικά σε πέντε μάτς, τρεις νίκες.
0: Ναι, ναι, όχι, το έχει πάρει την ψυχολογία, το έχει πάρει. Του ματσάρει και καλά ο Λουτσέσκου τον, το Μεντιλίμπαρ. Λέγατε πριν για τον Ντάισον. Που, εσύ, Διονύση, που μπήκε ως αλλαγή. Ο Τάισον, ο οποίος είχε μια διαθεσία χθες, γι' αυτό δεν ξεκίνησε σήμερα. Ήταν ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής. Και η πλάκα είναι ότι όταν μπαίνει το γκολ.
21: Στο μαχή. Λογικά.
0: Ναι.
18: Και πάει στο, στο βοτανικό του μπάσκετ. Ναι. Και τάπια.
0: Η πλάκα είναι ότι οι αλλαγές ως Δόεφ και Τάισον, που πραγματικά άλλαξαν πολύ την εικόνα του ΠΑΟΚ, ήταν έτοιμες να γίνουν στη φάση του γκολ. Λίγο πριν τον γκολ, δηλαδή δευτερόλεπτα, ήταν έτοιμοι οι παίκτες και κάνει μια τέτοια ο Λουτσέσκου μια κίνηση. Κρατήστε λίγο ακόμα να μπουν κι αυτοί. Και εκεί μπαίνει τον γκολ. Το 1-0 του Ολυμπιακού. Και μπαίνουν στο καπάκι. Και αλλάζει όντως η εικόνα του ΠΑΟΚ με αυτές τις δύο αλλαγές και με τον Οσντόεφ και με τον Τάισον. Είδαμε λίγο ΠΑΟΚ στο τελευταίο μισάωρο γιατί μέχρι το 60. Έφαγε πολύ πίεση. Πολύ πίεση ο...
20: Και γιατί ανέβηκε στο τελευταίο μισάωρο, γιατί ο Κωνσταντέλιας ανέβασε στροφές.
18: Ναι, και γιατί κατέβασε από εκεί.
0: Και πάλι μετά τον γκολ.
21: Από εκεί.
20: Μετά τον γκολ.
0: Μετά τον γκολ.
20: Ναι,
18: κατέβασε από εκεί ο προπονητής μετά. Κοίταγε και σου λέει, κάτσε κατέβασε λίγο ρυθμό.
21: Τι, εσύ τι, μια και το θέτεις τώρα, όσο το
18: θα τσακωθούμε τώρα, θα γίνουμε άστο.
21: Με μένα.
20: Με ποιον θα τσακωθείς.
18: Δεν μπορεί να έχει του τάργα στον δρόμο. Δεν μπορεί να έχει κίτρινη κάρτα μπάμπα από το 50 λεπτό.
21: Yeah.
18: Και ο Ολυμπιακός να τελειώνει με τον Μπιανκόν και τον Ροντινέ από εκείνη την πλευρά. Δεν υπάρχει το μία στο εκατομμύριο αυτό το πράγμα. Ποδοσφαιρικά. Έχει το αριστερό μπακ στο 50 λεπτό κίτρινη κάρτα, με ένα διαιτητή που δείχνει ότι θα παίξει με τις κάρτες από ένα σημείο και μετά, και δεν καταφέρνει να του βάλει την παραμικρή πίεση, να το φορτώσει από εκείνη την πλευρά.
21: Με τον τρόπο ναι. Δεν το απαιτεί.
18: Γεμίζει 18 φορές ο Τζολάκης πάλι. Yeah. Τώρα να αρχίσω, θα γκρινιάζω κτλ. Προφανώς και ο Ολυμπιακός μπορούσε να το πάρει το μάτς. Και προφανώς δεν φταίει μόνο προπονητής όταν ένα μάτς δεν μπορεί να το πάρει. Αλλά από κάποιο σημείο τόσο στραβώνει ένα παιχνίδι. Πρέπει να κοιτάζεις και πώς, τι θα κάνεις για να το πάρεις το παιχνίδι. Ότι να βγει ο Ελκαμπή σε εκείνο το σημείο όταν στο 64 δεν μπορούσε να κατεβάσει την μπάλα και να την γυρίσει και να το γίνει το 2-0, θα το έκανε και ο τύπος από πάνω που καθόταν στη σουίτα και φώναζε. Θα το έκανε, αλλαγή θα βγάζει τον Ελκαμπή εκείνο. Κατάλαβες ότι εκείνο ήταν το τέλος. Ήταν η φάση που τελείωσε μέσα στο μάτσο ο Ελκαμπή. Δεν μπορούσε να σταθεί μετά από εκείνη τη φάση στο παιχνίδι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή, πώς αυτό το παιχνίδι και πάλι δεν μπορεί να μπει ο Αντρέ Λουίς να παίξει ένα τέταρτο. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδί. Το πρωτάθλημα. Δεν θες να πάρεις το πρωτάθλημα. Δεν μπορείς να το πάρεις το πρωτάθλημα. Πρέπει να βγεις δεύτερος.
21: Να ρωτήσω κάτι. Είχε ναι. Δύο αριστερά μπακ πάλι ένα.
18: Τι δύο, ένα αριστερό μπακ και τι έγινε δηλαδή.
21: Όχι, να καταλάβω τον Λουίς τον Λουίς τον έβαλε για αυτό το λόγο.
18: Μα δεν έχει να κάνει θέμα τέτοιο σου λέω.
0: Και γενικώς τον Μπάμπα το σημαδεύουν σχεδόν όλοι οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ. Έτσι, σχεδόν όλοι. Νόμιζα ότι θα παίξει περισσότερο από εκεί ο Ολυμπιακός. Κι εγώ.
18: Τι να παίξει, το τέλειο στο μάτσο με τον τέτοιο, ρε φίλε. Με τον Μπιανκόν, τι να συζητάμε τώρα.
21: Ναι. Σε διέκοψα πάλι τον πάγκο, Θοδωρή, γιατί θέλω να παίζουμε λίγο το πινκ-πονγκ αυτό. Ποιο ήταν στον πάγκο?
18: Ο Αντρέ Λουίς. Αυτό λέω.
21: Ναι, αυτό λέω.
20: Και έμεινε πάγκο.
18: Και έμεινε πάγκο. Δεν
20: μπορεί να το μάτσο.
18: Ναι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός, ένα μάτσο που έπρεπε να το πάρει για να διεκδικήσει δεύτερη θέση. Εγώ θα πω απλά τώρα στο θέμα παρεμβατικότητα από τον πάγκο. Ο ένας τρώει γκολ στο 61 και βάζει μέσα τον Οσντοεφ και τον Τάισον που τους ετοίμαζε έτσι κι αλλιώς. Έχει μπει νομίζω στη φάση τον γκολ.
0: Αυτό που ναι, είπα. Αυτό
18: δηλαδή τους έχει σηκώσει, δεν είναι ότι μπήκε αντίδραση του μετά.
0: Με παρακολουθείς, Γιονίση.
18: Έτσι. Ναι.
0: Με παρακολουθείς.
18: Λοιπόν.
0: Και πριν δύο λεπτά το είπα.
18: Ναι, ρε, το επανέλαβα για να το πετώσει ο κόσμος. Προχώρα, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η πρώτη αντίδραση του Ολυμπιακού είναι να μπει ο Ταρέμι του Ελκαμπή σε αυτή την ιστορία. Να μπει ο Μπιανκό στο 78 του Κωστίνια, να παίξει μπακ δεξιό Μπιανκόν και Μουζακίδη στο Τσικίνιο. Αυτές ήταν κινήσεις του Ολυμπιακού.
21: Κωστίνια είχε κανένα θέμα τίποτα. Αλλά και θέμα να έχει, βάζει τον Ροντινέι σε μπακ και βάζει τον Λουίζ εκεί. Λέω τώρα.
20: Και εξτρέμ, παιδιά, κανονικό εξτρέμ. Δηλαδή ο Ροντινέι, μπράβο, την έκανε τη δουλειά του. Δεν είναι για χόρταση. Αλλά κανονικό εξτρέμ στο φινάλε. Γιατί και ο τώρα αυτό που λέει. Συγγνώμη κιόλα, αλλά εντάξει.
18: Δεν είναι. Και αποδείχθηκε περίτερα για κάτι άλλο. Έτσι.
20: Την κοινή λογική προσπαθώ να βάλω.
18: Και αποδείχθηκε περίτερα να κάτι άλλο. Είναι ξεκάθαρο. ότι αυτοί οι παίκτες δεν μπορούν να αλλάξουν την ιστορία. Για μένα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχασε ένα πρωτάθλημα. Θα πρέπει να πάρει μια γενναία απόφαση να κάτσει να συζητήσει με τον προπονητή του. Το έχουμε ξαναπεί. Να δει αν είναι ο ιδανικός για να συνεχίσει αυτό το story. Είναι πολύ μεγάλη απόφαση που έχει να πάρει ο Ολυμπιακός.
2: Πιθανότητες.
18: Δεν ξέρω. Πιθανότητες. Εγώ βλέπω έναν προπονητή ο οποίος μιλάει κανονικά. Βλέπω έναν προπονητή μετά τον αγώνα έλεγε για τη δεύτερη και τρίτη θέση, τη μάχη που θα δώσει ο Ολυμπιακός.
2: Ολυμπιακός είπε να ζημιάσει. Και ο Μπενίτεθ μιλάει σαν να είναι ο προπονητής.
18: Έχει συμβόλαιο προπονητής, αλλά δεν θα είναι. Έχει συμβόλαιο
2: προπονητής. Και ο Μπενίτεθ έχει συμβόλαιο. Αλλά φεύγει την Κυριακή.
18: Δεν νομίζω ότι το πάει να παραιτηθεί ο Μπενίτεθ, θα πάρει τα λεφτά του.
2: Δεν θα παραιτηθεί.
18: Αυτό σου λέω λοιπόν. Ούτε έχω εικόνα ότι θα φύγει με τη Λίμπαρ. Θα παραιτηθεί με τη Λίμπαρ. Δεν έχω τέτοια εικόνα.
2: Σου λέω εγώ να παραιτηθεί.
18: Νομίζω ότι μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Θα γίνει μια κουβέντα με τον άνθρωπο τον οποίο ο κόσμος βάζει στο κάδρο. Γιατί δεν γίνεται ο Ολυμπιακός να χάνει το πρωτάθλημα και να μην είναι στο κάδρο ο πρόεδρος του. Ο κόσμος κάνει συγκριτικά, βλέπει τι έκανε η Νότιχαμ, τι έκανε η Ρίο Άβε, τα λέμε όλη τη χρονιά. Κίνο, το άλλο, από εδώ, από εκεί. Εγώ ξαναπεί μου στην άποψή μου ότι το έργο δεν είναι 100-0 του Μεντιλίμπαρ. Δεν φταίει ο Μεντιλίμπαρ για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν παίρνει το πρωτάθλημα φέτος. Φταίνε πολλά πράγματα. Φταίει η ποιότητα των παιχτών που ήρθαν, μεταγραφές που δεν βγήκαν, τα έχουμε αναλύσει. Προφανώς και έγινε λαθασμένη στόχευση από το καλοκαίρι και όλα παίζουν το ρόλο τους, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βρεθεί και να πάρει κάποιες αποφάσεις. Δηλαδή, θα συνεχίσει με αυτόν τον προπονητή. Αν συνεχίσει με αυτόν τον προπονητή, εγώ έχω κάνει τον προπονητή να πάει και να του πει: θέλω 2-3 μεταγραφές. Γιατί έχω εμπιστοσύνη στο ρόστερ. Θα παίζω του χρόνου με τον Ροντινέη, τον Ορτέγκα, με εκείνο και τώρα. Δεν μου ξενίζει. Αυτό είναι το στυλ του προπονητή. Δεν νομίζω ότι θα πάει να του πει: θέλω 8 με 10 παίκτες. Προφανώς, αν αλλάξει 8-10 στην 11, απαξιώνει ένα ρόστερ το οποίο δεν δείχνει ότι είναι και τόσο απαξιώνει. Δηλαδή, ο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός μπήκε να κάνει ένα πολύ καλό κομμάτι στο πρώτο του διάστημα, κάτι δείχνει ότι έχει και κάποιες βάσεις. Δεν ήταν δηλαδή ένα Ολυμπιακός.
20: Η μεγαλύτερη ευελιξία ήταν... βλέπεις να βάζει το... στην κουβέντα ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ.
18: Εμένα το θέμα το βασικό είναι ότι αν υπάρχει θέμα ανάμεσα στις δύο πλευρές, είναι καλύτερα να το λύσει το έργο παρά να συνεχίζει με πρόβλημα. Την τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός συνέχισε με πρόβλημα με τον Πέντρο Μαρτίνς, έφυγε τέλη Αυγούστου. Και ο Μαρτίνς δεν καταλάβαινε γιατί έφυγε, ενώ ήταν μια ομάδα που πήγαινε με αυτόματο πιλότο, να στο πω κιόλας. Απλά τότε υπήρχε μια πολύ μεγάλη διαφορά. Η αντίπαλη του Ολυμπιακού δεν ήταν έτσι όπως είναι τώρα. Ναι. Έτσι, και είναι πολύ βασικό το κομμάτι. Δηλαδή, τον Ολυμπιακό τον έπαιρνε και ο Ολυμπιακός μετά από εκείνο το σημείο και μετά δοκιμάστηκε πολύ. Μην ξεχνάει ο κόσμος και τις αλλαγές προπονητών και το τι ακολούθησε και αλλαγές τεχνικών διευθυντών κτλ. Ότι εδώ ο Ολυμπιακός σε πολύ μεγάλο βαθμό όλη αυτή την ιστορία την έχει κερδίσει γιατί κατάφερε να γράψει ιστορία με το conference. Αν δηλαδή αυτή η κουβέντα, αν ο Ολυμπιακός δεν είχε πάρει το conference, αν είχε αποκλειστεί ένα στο Βίλα, αν είχε χάσει το τελικό από τη Φιωρεντίνα, δεν θα έλεγε κανείς απόψε εδώ το βράδυ ότι ο Ολυμπιακός που έφτασε στο τελικό του conference θα είχε περάσει ως τη μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού που χάθηκε το βράδυ της 21 της Μαΐου. Είναι σαφώς μια σελίδα που αλλάζει το ρόστερ, αλλά εγώ έχω μια άλλη άποψη. Όταν η ομάδα φτάνει και παίρνει το conference, πρέπει να εξελίσσεσαι. Yeah. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε μετά από χρόνια να παίξει τη League Phase του Champions League, αν του χρόνου πάει στο Europa, δεν είναι υποβάθμιση στα λεφτά. Και τα λεφτά πες ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει δείξει με τις αυξήσεις με το οικού κεφαλαίου ότι όταν θέλει να τα βάλει, τα βάζει. Έτσι δεν είναι και η ζημιά του Ολυμπιακού. Μπορεί να κάνει ένα deal διαφορετικό και να βρεθούν τα λεφτά. Να πουλήσει ένα μπέκτη και να βρεθούν τα λεφτά. Το θέμα του Ολυμπιακού εδώ έχει πολλές αποφάσεις που πρέπει να πάρει και θα είναι δύσκολες. Πρέπει κοινικά να προσεγγίσει τι πρέπει να κάνει με παίκτες που είναι στο ρόστερ και είναι υποπόληση, να το πω όχι υποπόληση, που ενδιαφέρουν ομάδες καλύτερα. Δηλαδή δεν μπορεί να γράφουμε όλο το καλοκαίρι να διαβάζουμε ότι οι Τούρκοι, οι Ιταλοί και οι Ισπανοί και οι Γερμανοί θέλουν τον Τζολάκη και να συζητάμε σε δύο μήνες από τώρα αν ο Τζολάκης ήταν τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Αυτό πρέπει να κοπεί 20 Μάη. Του χρόνου θα είμαστε με τον Τζολάκη ή του χρόνου θα είμαστε με το ΣΑ. Θα είμαστε με το Γκου, δεν ξέρω εγώ, με το Σκαφίδα. Με ποιον ήταν τερματοφύλακα τον Παναγόπουλο κάποτε να πούμε. Λοιπόν, θα πάμε με αυτούς. Ναι, ρε φίλε, πρέπει να ξέρεις, πρέπει να πάρεις κάποια αποφάση. Γιατί τα έχω πει τις προηγούμενες μέρες. Κάποιοι κάνουν το δικό τους παιχνίδι. Έρχονται εδώ στο chat να πούμε ιστορία για τον Μαρινάκη. Ναι, ο Μαρινάκης απόψε είναι happy. Έχασε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα, το πήρε ο Μάριος Ηλιόπουλος που του έκανε πλάκα πέρσι και θα είναι ευτυχισμένος δηλαδή κάπου σε μια άκρη της. Εκεί που δεν ξέρω που βρίσκεται, γιατί είδαμε δεν τον είδα στο γήπεδο. Αν είναι στην Αγγλία απόψε, δεν μπορώ να κάνω και ανάλυση. Δεν έχω προσωπική πληροφόρηση για το που ήταν ο πρόεδρος, αγαπητοί μου φίλοι εδώ που ρωτάτε. Οπότε δεν μπορώ να το λύσω τη συγκεκριμένη.
2: Αν ήταν στην Αγγλία, όλο και κάποιο πλάνο θα τον είχε πάρει όπως πάντα.
18: Δεν ξέρω. Δεν μου λέει κάτι πάντως αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει. Δηλαδή, έχω δει και τον πρόεδρο να δω και στη Φυσού να βλέπει την ομάδα και να χάνει. Δεν αλλάζει κάτι για το άλλο.
21: Λοιπόν, θα μιλήσουμε κι άλλο για αυτά, για το τι γίνεται στον Ολυμπιακό η επόμενη μέρα, ποια είναι και για τον ΠΑΟΚ. Απλώς θέλω να πω το εξής. Χάρη, περίμενε, θα δώσω ώρα πάσα τώρα. Περίμενε για αυτό που θες. Θα μου το πετάξεις.
20: Όχι, παιδί μου.
21: Περίμενε λίγο.
4: Και κάτι άλλο περίμενε.
2: Να το πετιέτε.
21: Θέλω να πω το εξής. Ο Ανδρέας είναι στο Camp Nou, ένας φίλος, Ναι. Και μου στέλνει μηνύματα για το τι έχει γίνει εκεί, τι συμβαίνει. Τερστέγγεν δεν πανηγύρισε με την υπόλοιπη ομάδα. Πώς... Βγάλε μια φωτογραφία εκεί, βλέποντας Αθλέτικο, να την ανεβάσω το Camp Nou, να τρελάνουμε τον κόσμο. Δεν θέλω τίποτα άλλο από σένα από ρεπορτάζ. Δεν θα μιλήσουμε τώρα για Μπαρτσελόνα.
10: Ο Τερστέγγεν, γιατί δεν βγαίνει, γιατί δεν.
21: Προφανώς φεύγει, προφανώς δεν θα είναι επόμενη μέρα στην Μπαρτσελόνα, φαντάζομαι. Θέλω να δω λίγο για τελευταία φορά απόψε. Τον Τάσο, ο Καπετανάκος, ο οποίος είναι μαζί με τον Φάνη, τον Τσοκάνα, και έχουν πιάσει ψηλή κουβεντούλα εκεί. Βεβαίως δεν τους αφήνουν κανένας εκεί σε ησυχία. Θέλουν να βγάλουν τις τελευταίες selfie που προλαβαίνουν. Εγώ θέλω από τους δύο ρεπόρτερ το τελευταίο του σχόλιο, ξεκινώντας...
4: Έχω μια έκπληξη, έχω μια έκπληξη.
21: Α, μπορώ. Ναι!
10: Σιγά μη δεν είχες.
21: Προχώρα, λέγε.
4: Έχω ένα φίλο που θέλει να κάνει λίγο βερβελέ και λίγο γουλί. Πάμε για βερβελέ.
6: Έκανα πριν λίγο το Διονύση το Βερβελέ. Εντάξει, το παιχνίδι του Πας Πύργος, εμείς πανηλιακό το λέμε μεγάλο παιχνίδι. Από εκεί πέρα η άνοδος από τη Γάμα στη Βήτα δεν έχει τελειώσει, μην νομίζετε. Είμαστε πολύ happy. Και από εκεί πέρα θέλω να πω στον Κώστα το γουλί.
4: Σούπα, μαντάμ! Σούπα που δεν έκυψε! Σούπα που δεν έκυψε!
21: Τρέλα, τρέλα.
4: Και παραπάνω χρόνο στον Τάσο Καπετανάκο, από το Γκάζα.
21: Πόσο παραπάνω, ρε, 3 ώρες είμαστε.
4: Έλα.
21: Λοιπόν, πάμε, Φάνη, με σένα, ξεκινά.
6: Τι να πω, εγώ κανονικά πρέπει να πω, άμα έχεις τέτοιους φίλους, είναι τους θέλεις τους εχθρούς. Ξέρεις ότι μόλις βγήκανε το επόμενο μήνυμα, ήταν μου λέει, μη ζητήσεις για κάποιο διάστημα αύξηση. Και άμα έχεις καμιά έξτρα άδεια, πάρτι, να λείπεις κανένα δύο εβδομάδες.
20: Εγώ ξέρω ότι με το που ήρθες,
6: επίσης, να επιβεβαιώσω, πήρε πρωτάθλημα έχω, πάρει, έχω κλέψει την ιδέα του Διονύση. Εγώ κλέψω την ιδέα του Διονύση και φοράω τα ακουστικά ανάποδα. Είναι ό,τι πιο βολικό έχω κάνει ποτέ αμέσως.
10: Το παρατηρήσαμε.
18: Ακούτε.
20: Αλήθεια ακούμε. Τώρα.
10: Κι εγώ σου λέω. Κι εγώ.
20: Αλήθεια.
10: Ναι. Πρέπει να αλλάξει αυτιά, δεν είναι.
20: Τι να κάνει. Η κατασκευή μου δεν με βοηθάει.
22: Λάκα κάνει τώρα.
20: Δεν με βοηθάει η κατασκευή μου.
18: Τα κάνει. Τα κάνει. Αυγουλή στην Όβα. Τα κάνει. Έκανε σύνδεψη να με το ακουστικό ανάποδα. Τα βάλαμε στο ρίτ. Υπάρχει δικαίωση.
10: Δεν βάζει το ίδιο όμω.
21: Τι εννοεί.
10: Ανάποδα τα βάζει.
18: Δηλαδή το δεξί στο
21: ανάποδα. Ναι, αλλάζει.
10: Ναι, εγώ εμένα έτσι μου κατσάνε.
18: Τι τρέλα έχει, τρέλα.
21: Είναι ένα μεγάλο αυτό.
20: Τι είναι αυτά που κάνει.
18: Πάντως να δώσω και την.
20: Τι ψωμάκι έχετε που λέει και ο
18: Να δώσω και τη λεπτομέρεια. Εντάξει, μπορώ να λέω για αυτήν την ιστορία. Αλλά να ξέρει ο κόσμος ότι όταν είσαι με κόσμο το noise cancellation δεν παίζει όπως παίζει κανονικά με τα ακουστικά κάτω.
21: Α. Εντάξει. Με την απομόνωση.
18: Απλά έχει το γεγονός ότι σε δύσκολες μάχες όπως οι αποψινές στο γήπεδο, που μπορεί να έρθει οποιοδήποτε σε ταρακουνήσει, αποθεώσει κλπ. Δεν φεύγει από το αυτή με το ακουστικό ανάποδα ποτέ.
10: Σωστό. Okay. Ναι, σωστό.
21: Αυτά είναι τα κομβικά ζητήματα. Θα ζητήσω το θετικό σχόλιο από τους δύο, από τον Φάνη και τον Τάσο. Απλώς να πω ότι ο τύπος αυτός σε έκανε καλύτερα από ό,τι κάνεις εσύ τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει αυτό που έχει κάνει πριν.
18: Λοιπόν, το Βερβελέ δεν τον έκανε καλύτερα.
21: Το Βερβελέ όχι, τον Γουλή. Το Γουλή λέω. Το Γουλή. Λοιπόν.
18: Για άλλου ομπρίου έχουν πάθει ζημιά στο μεταξύ του. Έχετε πάρει χαμπάρι.
21: Τι έχει γίνει.
18: Πέρσι ο παλιά με τη Ζάκη έχουν ρίξει μπουκάλι και έχει διακοπεί το μάτσο.
21: Το είδα.
18: Καλή επιτυχία. Φάγε μείον ένα τώρα. Και καλή επιτυχία. Πάμε πετάξει να δω γιατί βρέθηκε ένα ψυχάκι να πούμε στον πύργο. Θα είχε πει και μια γλάστρα πριν να πάει να ρίξει το μπουκάλι.
21: Έχετε δει τι έχει γίνει.
10: Έχετε δει στη Τσεχία τι
21: έχει γίνει. Αυτό τι έχει γίνει.
4: Καλά, άκουσα.
18: Στην Κροατία έχει
4: γίνει. Καμιά γλάστρα.
18: Ναι, ρε φίλε, τι να έχει πει. Την γλάστρα.
10: Όχι μόνο τι έχει γίνει.
18: Πήγε στον πύργο γιατί παίζει να έχει πετάξει ο άλλο. Έχει έρθει από την Αμερική και ρίξει να τσουβάλει λεφτά για να βρεθεί ένα από τον πύργο τώρα να πάει στην εξέδρα να δει από την Τσακίδ του να πάει να ρίξει το μπουκάλι να σημαδέψει. Μιλάμε για φιλία τώρα, μεγάλη τώρα.
21: Διάνοια.
18: Α παίζει μια ομάδα τώρα την κατηγορία για τον τρελό. Αυτό να το βρει στο
10: πλήρω. Οι άλλοι παίρνουν πρωτάθλημα.
18: Τον πα στο δημαρχείο πάνω στο επαρχείο να φωταγωγηθεί.
10: Οι άλλοι παίρνουν πρωτάθλημα. Ήταν καθυστερήσει, παίρνουν το πρωτάθλημα.
21: Στι Τζεχέλε.
10: Ναι. Και αποφάσισαν να πάνε από το ένα πέταλο στο άλλο με του πυρσού. Τι τύχαν.
21: Απίστευτο. Του πήραν παραμάζωμα, μπήκαν όλοι μέσα και δεν έχει σφυρίξει λήξη ο άλλο. Θα χάσουν το πρωτάθλημα αυτοί.
10: Ναι, φυσικά. Διακόπηκαν.
21: Ναι. Τρομερό. Τέλος πάντων. Έλα, Τάσο και Φανή, τελευταίο σχόλιο δικό σας, ο οποίος θέλει ξεκινάει. Για όσα είδατε σήμερα, όσα ζήσατε, για το τι σημαίνουν αυτά, Τάσο, από σένα θα το ήθελα την επόμενη μέρα για την ΑΕΚ. Περισσότερα θα πούμε αύριο, εννοείται μετά το 3,5 ώρες που σας έχουμε στον αέρα.
18: Και κλεισμένον.
4: Φάνη το γουρλί. Σε είχα πιστέψει από την αρχή, το θυμάσαι.
6: Πριν δύο χρόνια που είχαμε κόψει το γήπεδο.
4: Θυμάσαι που σε πίστεψα.
6: Μόνο ο Βασίλης Μυρώτης μου είχε πιστέψει.
4: Είναι μαστίγιο και καρότο.
20: Έχετε ιδέα.
6: Ναι, δεν ξέρω ποιο. Το πιο άρρωστο μυαλό έπρεπε να βγάλει το σημερινό σενάριο. Δεν υπήρχε. Και για μένα που έφυγα από το 85 και δεν πρόλαβα να δω τι συνέβη, τα άκουγα όλα από κάτω.
21: Δεν έχασε τίποτα.
6: Αλλά πραγματικά.
10: Δεν έχασε τίποτα, ένα πρωτάθλημα.
6: Πραγματικά.
18: Όχι, μόνο, κοιτάξτε.
6: Ναι, ένα πρωτάθλημα, τίποτα.
3: Είναι φοβερό και είναι αυτό που λέγατε ακριβώς στην αρχή, πως καταφέρνει για δεύτερη φορά, γιατί και το 22-23 είχε βγει από μια ακόμα πιο δραματική σεζόν, πως καταφέρνει για δεύτερη φορά μέσα σε αυτή την πενταετία και με διαφορετική διοίκηση και με διαφορετικούς προπονητές και με όλες αυτές τις αλλαγές στο ρόστερ, γιατί είναι ένα τεράστιο δισαβαντάζ να ξεκινάς απέναντι σε πιο ολοκληρωμένες και δομημένες ομάδες.
19: Η Ζεμπεκιά, Φανή, να ξέρεις που δείχνουμε τώρα, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα, είναι του Ριμπάλτα.
0: Αμάν.
19: Θα την ξαναπαίξουμε τώρα. Ο Ηλιόπουλος τον αποθεώνει ψηλά από την εξέδρα. Τι τεχνικό διευθυντή έχω πάρει, τέλος πάντων. Και από κάτω χορεύει. Πλάνα πριν από λίγο από τη Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ ωραία. Τι λες, ρε φίλε. Μπήκε στο κλίμα, νάτος. Αυτό.
3: Εν τω μεταξύ, πρέπει να είναι το σποτ αυτή τη στιγμή. Ο Καπετανάκος εδώ έχει μαζέψει τη μισή Φιλαδέλφια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αλλού τόσο κόσμο.
19: Πάλι τα ίδια.
3: Αν γυρίσει δηλαδή η κάμερα, δεν υπάρχει το τι γίνεται από πίσω.
19: Ωραία. Δώστε μου εικόνα, Καπετανάκο, έλα. Μπροστά στην κάμερα φέρ του, Στάσο.
20: Τι είναι αυτό.
19: Τι είναι. Μην το πιεις, ρώτα. Φέρ τους μπροστά, ρε. Φέρ τους μπροστά, τα παιδιά.
20: Πάμε να αρχίσουμε, πάμε.
9: Δεν είναι να φάει ο Τάσος. Δεν είναι να φάει.
20: Έλα, δεν άφησα, συγγνώμη. Τι να τα παιδιά.
9: Ότι θες να πας να φας, λέω. Θες να πας να φας.
20: Όχι.
19: Αν θες, φέρ τους μπροστά, λέω τα παιδιά. Κάναν τόσο κούπο, περιμένουν μέχρι τέτοια ώρα.
9: Ήδη με πριν.
20: Ποιος θα μιλήσει, ποιος θα μιλήσει.
19: Αν είναι άλλοι.
9: Ήδη το χωριό.
19: Αν είναι ίδιοι, όχι. Πάλι εντάξει, εννοείται.
9: Το χωριό, τα ξαδέρφια του έχουν έρθει.
20: Άλλοι, άλλοι. Θέλω να μου πεις.
19: Αργύρι, συμφωνώ μαζί σου πολύ.
20: Ήταν η πιο κομβική στιγμή της χρονιάς για να φτάσει στον απόψινό τίτλο.
22: Η πιο κομβική χρονιά. Η στιγμή ήταν για μένα το γκολ του Ζωάμαρε, το κάνει, και είναι το κομβική σημείο.
20: Μέχρι να φτάσουμε εδώ.
19: Το διπλό στον Ολυμπιακό, ίσως.
22: Ήταν το ότι η ομάδα κράτησε το αίτητο για τόσους μήνες, δεν έχανε από κανένα. Και ήταν πραγματικά, δηλαδή, και ακόμα μέχρι και τώρα είναι ένα επίτευγμα το οποίο είναι όχι μόνο σπάνιο, είναι από τα μοναδικά και στην Ευρώπη. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, είναι πλέον στα μεγάλα κλαμπ πανευρωπαϊκά η ΑΕΚ, η οποία είναι να παραμένει αίτητη. Άσχετα με αυτό που έγινε με τον Όφη που ήταν κύπελλο και το άλλο που ήταν με τη Τσέλη που ήταν Ευρώπη. Αλλά μιλάμε για καθαρά ελληνικό πρωτάθλημα και ελληνικά και γενικά όλα αυτά τα πρωταθλήματα τα ευρωπαϊκά είναι αίτητη εδώ και.
20: MVP τη χρονιά.
22: MVP τη χρονιά, ο Νίκολιτς.
20: Ναι. Είναι η μεγάλη διαφορά με τις άλλες ομάδες.
22: Καταρχήν ο άνθρωπος έμαθα ότι έφυγε από την Τσέσσεκα που έφυγε, αλλάξαν ήδη τον προπονητή τους. Κακή κακός, ναι, γιατί έχει κάνει επέξει τα συνεχόμενες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος μας έβαλε σε άλλα στεγάνα. Και η δεύτερη αρρώστια είναι ο Σούπερ Μάριο Ηλιόπουλος, ο οποίος άνθρωπος δεν ήξερε τίποτα και γίνει πιο γνώστης από όλους.
20: Μαθαίνει γρήγορα.
22: Πολύ γρήγορα. Είναι στα ταχύρυθμα κατευθείαν.
20: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
22: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, να είστε καλά.
9: Έλα.
20: Κόσμιος,
9: Κόσμιος.
20: Έλα.
23: Ωραία, μαζί,
20: τι έχει να πει, τα λέγε.
24: Τίποτα.
20: Συγκίνηση.
24: Όχι.
9: Καλό βράδυ.
24: Τώρα, χαρά, ικανοποίηση, τέλος άγχος. Και θα ανεβαίνουμε Δετάρτη για Μπουγάτσα και Μαλαματίνα. Και την Κυριακή.
20: Πάμε στη Σαλονίκη.
24: Όχι, εντάξει.
20: Άμα γίνονται με το 23 ή το απόψινο είναι το πιο γλυκό.
23: Το απόψινο.
20: Γιατί,
23: πανηγυρίστηκε
19: εδώ μέσα. Βασιλέξη, χαράσα.
23: Δεύτερον, έγινε ανατροπή. Τρίτον, φέραν χι άλλοι δύο. Τους μισούμε και τους δύο. Ναι, εννοείται.
19: Μυρίσκει ένα μολό το
20: φωτιό.
23: Απ' την αρχή το περιμέναμε. Έγινε αυτό που έγινε. MVP της χρονιάς, Ρασβάν Μαρίν, ο καλύτερος παίκτης, μαζί με Ρουμπελίν Πινέδα, αυτοί οι δύο.
24: Μιχάλης Κατσουρίς,
20: Ρουμπελίν Πινέδα, Μαρίν, καλύτερος και Νίκος Ρουμπελίν Πινέδα.
19: Λοιπόν, ωραία. Φάνη, εσένα διέκοψα, ε.
3: Όχι. Αλλά εμένα δεν με ρωτήσετε για MVP, με έχετε αφήσει να παίξω.
9: Για πες.
20: Κάνω και όχι, θα σε ρωτήσω εσένα τώρα. Θέλω να μου πεις ποια είναι η στιγμή που πίστεψες μέσα στη χρονιά ότι.
19: Δεν τον ρώτησε.
3: Να πω και τον MVP που το είχα έτοιμο.
20: Όχι.
3: Να πω γι' αυτό.
20: Εδώ δεν είναι. Το αθλητικό δεν είναι εύκολη διαδικασία. Πρέπει να είσαι έτοιμο ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να σε πάρει ο Μυρότσος να πεταχτεί μέχρι την Κουάλα Λουμπούρ για αποστολή.
3: Κοίταξε, με Μυρότσο πάμε στον πόλεμο. Θα ακολουθήσω, θα πάω. Αλλά το διπλό στο Καραϊσκάκι. Γιατί κόβει την ορμή του Ολυμπιακού. Κόβει τα πόδια στου άλλου γιατί είναι αποτέλεσμα που δεν μπορεί να το κάνει εύκολα μια ομάδα.
1: και δίνει έξτρα όθηση στην ομάδα. Ήρθε μετά και το 3-0 με τον ΠΑΟΚ, οπότε νομίζω το ξεκίνημα στο play-off έτσι.
7: Και MVP?
1: MVP Μάρκο Νίκολιτς, το έχω έτοιμο, θα το πω καλά.
7: Πόσο κοινότυπο.
1: Ναι φίλε, γιατί η δουλειά όλων των άλλων περνάει μέσα από αυτόν, ρε. Είναι πολύ δύσκολο.
7: Σκέψου λίγο. Ποδοσφαιριστής?
1: Ορμπελίν Πινέδα.
7: Πινέδα. Εγώ είπα 300.
1: Σε άκουσα και πρέπει να έχει δασκαλέψει και 3-4 γιατί περνάγανε και λέγανε 300.
7: 4 είναι τουλάχιστον πρώτα 100 το που του μέτρησε
1: πρώτα. Πρώτα το πέσε εσύ και μετά ξεκίνησα. Να. Καλά λέει ο Μπακόπουλος και ο Βερβελές. Έχει φωνάξει εδώ δικού σου.
0: Μπουζούκια έχει τελικά μετά.
7: Έχουμε Τετάρτη αγώνα να έρθουμε πάνω, Θεόδωρε.
0: Γι' αυτό το λέω.
21: Χαμηλά η μπάλα.
0: Γι' αυτό το λέω.
21: Άσε μας ρε φίλε.
0: Γι' αυτό το λέω. Πάρε κανένα μπουζούκια εκεί.
21: Άσε μας ρε φίλε.
0: Καλά.
20: Και να έχει τα μπουζούκια για την κούπα.
7: Ετοιμάζεται σύμφωνα με τις πληροφορίες από την περασμένη εβδομάδα. Ετοιμάζεται πολύ μεγάλη όδηση φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια και μετά τη φιέστα και πολύ ωραία πράγματα.
20: Ωραία.
21: Μάγκες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τάσο και Φάνη, να μεταφέρετε τα συγχαρητήρια μας και στα υπόλοιπα παιδιά. Εκεί που βρίσκονται στη Νέα Φιλαδέλφεια.
7: Είναι πάρα πολύ εδώ, είναι πάρα πολύ εδώ, παιδιά.
21: Εννοείται. Για όλο το υλικό που μας έχουν στείλει.
7: Ο Φίλιππος, ο κύριος Πατίτσας, όλα τα παιδιά.
21: Σε μια απαιτητική βραδιά που έγινε τελικά απαιτητική, καθώς κατέληξε στα χέρια της ΑΕΚ το πρωτάθλημα και εμείς ήμασταν εκεί για να καλύψουμε οτιδήποτε συνέβαινε. Και με τον κόσμο που μιλήσαμε, και με τους παίκτες στη μεικτή ζώνη, και με τα πλάνα που είχαμε γύρω από το γήπεδο, αλλά και μέσα από αυτό το σχόλιο το δικό σου, Τάσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλα τα παιδιά. Κλείνουμε σύνδεση με Νέα Φιλαδέλφεια, τα λέμε αύριο από κοντά.
20: Μεγάλε.
0: Γεια σας, πρωταθλητές.
21: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ποιος έγραψε ρε αυτό για να τον τελειώσω.
20: Ποιο
21: σένα.
20: Δεν έχω κινητό.
21: Όχι,
20: για την ώρα.
21: Δεν δε το βρίσκω, γι' αυτό κοιτάζω τόση ώρα.
20: Ας το φορτίσει λίγο.
21: Ένας που ρίχνει τσιμέντα. Να στείλω σπίτι του για ύπνο.
20: Όχι ρε, δεν θέλω εγώ το τσάτ.
21: Πήγαινε ρε, πάει κανένας άλλος.
20: Μην τσιμπάσουμε το τσάτ.
21: Λοιπόν, καλά το πά. Έχουν ακουστεί θρυλικές ατάκες σε χαστά στα μπουζούκια. Συμφωνείς, χαστάς.
0: Εν τω μεταξύ, κάντε ένα γενικό. Όλοι πίνουν από ένα ποτήρι, εμένα μου δώσαν δύο.
21: Δεν πειράζει.
20: Πέντε μάτσε, φίλε, φέτος, δεν μπορούσα να σε κερδίσω. Μην σε κεράσω από τον. Να
21: σου πω, περίμενε. Γιατί είσαι έτσι, περίμενε. Έλα, έλα. Αυτό το δικό σου.
0: Ναι.
21: Ωραία. Για μένα.
20: Γι' αυτό
21: για μένα είσαι ο κορυφαίος.
20: Επιτελάρχης
21: εκπομπής. Και για πολύ κόσμο θα έλεγα.
0: Στην υγειά σας, παιδιά.
21: Και θα φροντίσω τον κορυφαίο.
20: Για χιούδε, μαγκά.
21: Δεν έχουμε δει, φίλε, τα γκολ της Μπαρτσελόνα τόσο καλά. Ήταν, το έχει στείλει 4-5 φορές αυτό το μήνυμα. Τα έχετε δει, ρε, τα γκολ της Μπαρτσελόνα.
0: Δεν έχουμε δει
21: τα
0: γκολ της Μπαρτσελόνα.
21: Δεν έχουμε δει. Δεν έχουμε
0: δει.
20: Είδα τι έσβησε στο 20 λεπτό, του έστειλε για ύπνο.
21: Ιστορία από μπουζούκια. Υπόσχομαι ότι αύριο θα κάνω μια ανάρτηση με πολλά πράγματα που δεν έχετε δει ακόμα από τα μπουζούκια.
20: Μα έχει διαλύσει, ρε, φίλε. Μα έχει διαλύσει.
21: Γιατί?
20: Γιατί, ρε, φίλε, εντάξει τώρα. Έβγαζε βίντεο story κτλ. Λοιπόν, εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα.
21: Τι?
20: Κάνει ο κόσμος από κωδικοποίηση. Μου λέει δεν ήσουν καλά στα μπουζούκια. Γιατί έπρεπε να λέει να μένουν πάνω στην καρέκλα και χορεύα τσιφτετέλη και
21: κοινότητα θα
20: εκεί δίνει. Μια χαρά πέρασα.
0: Παιδιά,
20: πέρασε πολύ ωραία. Ήπια τα ποτάκια μου.
0: Ήπια
20: τα ποτάκια μου. Ήρθε ο Τάσος και τον άκουσα. Τι.
0: Ναι, δεν ορίζει τις ζωές μας το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
21: Όχι, ρε, όχι. Ρε.
0: Είναι τόσο απλό.
20: Αυτό γιατί το λες.
0: Γιατί δεν σε βλέπανε καλά προφανώς λόγω του Ολυμπιακού λένε.
20: Πού ήρθε τα μπουζούκια την Παρασκευή, τι είχα εγώ λόγω του Ολυμπιακού.
0: Όχι. Άλλο λέω, ρε. Σου είπανε, δεν σε βλέπαμε καλά.
20: Δεν μου πάνε Ολυμπιακού γενικά, ότι έπρεπε να είμαι ταχτηριρήμ, ρε παιδί, όλη την ώρα. Να είμαι χάπη.
21: Κοίτα, συμφωνώ με Μυρότσος προς το ότι ο καθένας έχει και κάποια θέματα τα οποία έχει στο μυαλό του και στην καρδιά του μέσα για οτιδήποτε συμβαίνει, μέσα στην περίοδο αυτή.
0: Ναι.
21: Εγώ, για παράδειγμα, μπορεί να έχω ένα θέμα που με απασχολεί.
20: Εγώ έχω τρία θέματα.
21: Εσύ έχεις τρία θέματα σημαντικά. Εξέλιξη. Ωραία, το ένα θα λυθεί αύριο.
20: Ναι. Όχι, αυτό δεν το έχω απολογήσει.
21: Εντάξει, τέσσερα λοιπόν. Εγώ θέλω να πω το εξής.
0: Αυτό το λέμε προφανώς και για κάποιους που νομίζουν ότι το πρώτο που ξυπνάμε το πρωί και το τελευταίο
21: και
0: που
21: λέμε μπάλα.
0: Το βράδυ, ναι, είναι τι θα κάνει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.
21: Δεν υπάρχει
0: και...
21: αυτό. Δεν υπάρχει. Όχι, ακόμα και εγώ που την Τρίτη πηγαίνω αυθημερώ να δω αστέρα και να ξαναγυρίσω μετά την εκπομπή. Φυσικά θα πάω.
0: Θα τελειώσει.
21: Ναι, πέντε τελειώνουμε από εδώ, 5 και 10 έφυγα και φτάνει το μάτς.
20: Φτάνει το μάτς.
21: Ναι, είναι το μάτς χρονιάς αυτό με το μάτς.
0: Και έχω ένα φίλο εδώ που λέει στο chat. Τι λες, ρε Μυρότσο, αν δεν πάμε Final Four την Τετάρτη, χαρακύρι.
21: Χαρακτήρι.
0: Ήρεμα, μωρέ.
21: Δεν το κάνει.
0: Ήρεμα. 7 ευρωπαϊκά έχει. Εντάξει. Και άμα δεν πα, δεν πήγε.
20: Τι ώρα το μάθει την μπάσκετ την Τετάρτη.
0: Θα πα του χρόνου. 10.
20: 10. Και τα ποδόσφαιρα τι ώρα είναι.
0: 7.30.
20: 7.30 είναι πάλι.
0: Ναι. Ναι. Τώρα εντάξει, κρίθηκε το πρωτάθλημα.
20: Εντάξει, σημαντικά. Πάμε να μου πει πάνω από εκεί. Θα πάμε να δούμε. Δεν κατάλαβα που δεν πιονίουν είναι.
0: Είπα εγώ να
20: μην πει. Δεν δεύτερη θέση παίζουν.
0: Το μόνο που κρίνεται δεύτερη θέση ποιο είναι, παιδιά. Δεν δεύτερη.
20: Κρίθηκε δεύτερη θέση. Πέταξε με την
21: πιάτα. Πιστεύει.
20: Φιλαράκι δεν ξέρω.
21: Ο Πάοκ είναι κάτι να έχει, δηλαδή τώρα λε.
20: Δύο μπορεί να πάρει ο Πάοκ.
21: Το δεύτερο και εγώ το πιστεύω να το πάρει.
18: Ωραία, γιατί δεν τα πάρει.
21: Πιο εύκολα, ναι.
18: Αυτό λέγαμε.
20: Δεν μπορεί κάπου να μην κάνει μια νίκη ο Παναθηναϊκός σε όλα τα play-off. Να μην κάνει. Αυτό λέω. Να μην κάνει νίκη.
2: Καλά, περίμενε, Κώστα, εντάξει. Γιατί κάθε εβδομάδα το
0: είχε σήμερα την ευκαιρία, ρε Κώστα.
20: Και σήμερα το
0: σήμερα είπαμε να την κάνει. Δεν είπαμε άλλη μέρα.
20: Αλλά.
2: Και θα σου πω εγώ ότι αν δεν έκανε εκεί τι αλλαγέ. Αν δεν έκανε τι αλλαγέ ο Ράφα.
0: Δεν είδα καθόλου παιδιά του τα κόλπα.
2: Στην κόντρα επίθεση θα βρει και δεύτερο γκολ, λέω εγώ. Αλλά. Το χάσε.
20: Ο Παντελής τι αμαρτίες πληρώνει και δεν τον έκανε αλλαγή στο 71. Δεν μπορώ να καταλάβω.
21: Ένας φίλος στέλνει συνεχώς δύο μήνυμα. Έχουμε αρρωστήσει με τον Παναθηναϊκό. Λέει Μπακόπουλε, Γουλίδη, Μυρότσο. Θα το πούμε τώρα για τον Παναθηναϊκό. Έχω παίζει αρρωστή. Να υπάρξει μήνυμα, πάλι διαβάζω, Θοδωρή. Πασιγιό, Κινάεκ.
0: Ναι,
18: να το κάνουμε εμείς.
0: Ήδη ξεκινήσαμε.
21: Όχι, για τον Πάοκ λέω τώρα. Γιατί ρε φίλε.
0: Γιατί πότε το είδαμε αυτό το μωρό το δούμε τώρα.
18: Είπα, μόνο ο Ολυμπιακός το έχει κάνει.
21: Κοίτα, θα ρωτήσω τον Βερβελέ αν έπαιζε.
18: Μόνο ο Φιλμπιακός.
2: Δεν χρειάζεται να γίνει.

0: όχι. Τι, δεν είναι, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Ο σεβασμός είναι άλλο.
0: Είναι, δεν ορίζει,
2: όχι η τράπεζα,
0: είπα,
2: το αγαπάμε, σύστημα.
0: Αγαπάμε το ποδόσφαιρο, τράπεζα, αγαπάμε τον μπάσκετ, αγαπάμε τον αθλητισμό, γι' αυτό κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ναι,
2: ναι, ναι. Όχι ρε, απλά,
0: αλλά δεν ζούμε και δεν πρέπει κανένας άνθρωπος να ορίζεται η ζωή του. Έχουμε οικογένειες, παιδιά, αυτά. Να ορίζει τη ζωή του από το αν θα χάσει, θα κερδίσει η ομάδα.
3: Αμέσως δίνω το λόγο να πω κάτι πάνω σε αυτό, γιατί κολλάει τώρα.
2: Πες, γιατί μετά θα διακοπεί.
3: Ακούει το θέμα, φίλε. Νομίζω συμφωνώ μαζί σου και με το φίλο όμως. Γιατί, σε ποιο κομμάτι συμφωνώ με το φίλο? Θέλουμε το περιβάλλον να είναι όπως πρέπει να είναι για να δουλεύουμε σε αυτό.
0: Εννοείται.
3: Άρα το ποδόσφαιρο γενικά να πηγαίνει καλά. Τώρα για μια συγκεκριμένη ομάδα, ρε φίλε, πραγματικά ποσός μας νοιάζει αν θα συμβεί το ένα ή το άλλο. Τουλάχιστον.
0: Θα πεθάνουμε αν θα.
3: Τουλάχιστον αυτό πήγα να σου πω. Μας νοιάζει, ωραία, άντε. Πολύ. Κοιτάζω τον Γουλή απέναντι και λέω, θέλω ο Γουλή να νικήσει.
0: Πολύ μας νοιάζει.
3: Αλλά όχι να πεθάνει γι' αυτό.
0: Σκάμε, στεναχωριόμαστε.
3: Να αυτοπιπολυθείς, που λέει αυτός.
0: Ναι, μπράβο. Ο Γουλής έχασε η ομάδα του την Παρασκευή. Έχασε ο Παναθηναϊκός, τον μπάσκετ είναι ένα πολύ κρίσιμο μάτς. Ήρθε μετά στα μπουζούκια και τάσπασε. Ακριβώς. Τι να κάνει δηλαδή τώρα. Να μην διασκεδάσει τα μπουζούκια, αυτό είχε κανονισμένο.
3: Ακριβώς. Διονύση, τι έλεγες?
2: Τα καλύτερα μπουζούκια έρχονται μετά από πίκρες. Το
0: εδώ ο Σαμπάνης που είναι άρρωστος Παναθηναϊκός και τραγούδησε. Και
4: έλεγε,
0: να ξαναπάω στη Βαλένθια. Να μην ξαναπάω στη Βαλένθια.
2: Πιτσιρικάδες. Χωρίς με μια γκόμενα. Ναι. Τι σου λέγανε οι ειδικοί? 15 μέρες στα μπουζούκια. Τότε ήταν και ανοιχτά καθημερινές. Πηγαίναμε 15 μέρες στα μπουζούκια. Όχι, δεν κάναμε 7 στα 7. Κάναμε 4 στα 7. Και 4 την άλλη εβδομάδα, 8 στα 15. Δεν τη θυμόσουνα μετά από δύο εβδομάδες. Τίποτα.
4: Εννοείται.
2: Καλή νύχτα.
3: Καλά, μην το λες, εντάξει.
4: Δεν πάει έτσι. Εντάξει,
3: μην το λε.
4: Δεν τη θυμόσουν γιατί θα έχει πει πολύ. Μετά.
3: Δεν τη θυμόσουν και τώρα.
2: Εντάξει, ρε παιδί, τώρα. Συγγνώμη, συγγνώμη, ένα καλό. Δεν ισχύει για αυτό που είναι από την Αρκαδία. Έχει παγώσει το αίμα του και η καρδιά του. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Ζητώ συγγνώμη. Ένα καλό. Για αυτού που είναι από την Αρκαδία δεν ισχύει για τα
0: κάτω. Θα τα ακούσει τώρα.
2: Λοιπόν, έχει δίκιο. Ίσως είναι το κρύο. Σου φτερώ να το αντέξω, δεν μπορώ. Λοιπόν, ήδη για άλλους υπόλοιπους φίλοι, θα ήταν ίδια. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω από αυτό να τελειώνουμε. Λοιπόν, να κάνουμε ένα καλό ταμείο. Εδώ κλείνουμε την πρώτη χρονιά, κάναμε ένα χρόνο.
0: Κάτσε, γιατί μου έστειλε μήνυμα Μπουρούσης.
2: Γενέθλια και όλα αυτά.
0: Κάτι άσχετο.
2: Άσχετο.
0: Γεια σου Μπούρου, γεια σου Μπούρου. Βλέπει εκπομπή ο Μπούρου.
3: Είναι, αδερφός και στέλνει και μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Μπράβο Γιάννη, περιμένουμε να σας ακούσουμε όταν τις αφήνει. Α, και εγώ να κάνω και καταγγελία τώρα.
0: Για τον Μπουρούση.
2: Όχι, όχι.
0: Πρόσχε, είναι 2-10.
2: Με έχει σηκώσει μια φορά. Μια φορά διαφωνήσαμε σε μια καφετέρια στο Living στην Γλυφά. Το θυμάται εκεί που καθόμασταν. Είχαμε βρεθεί με κοινή παρέα. Κάτι του έλεγα, κάτι μου έλεγε. Και με πήρε σηκωτό, με σήκωσε, με πήρε αγκαλιά. Ένιωσα πω τι ωραία.
3: Δεν πάταγε κάτω, τα πόδια πηγαίναν έτσι.
2: Τι να πάτε ώρα κάτω. Προχθέ έκανα να πιάσει μια έτσι να μου του φύγα. Σε καλά. Λοιπόν.
3: Για λέγε.
2: Όχι, θέλω να πω για το. Συγγνώμη, ήσουν μπροστά όταν μιλήσαμε στην Ισπανία.
3: Ναι.
2: Γιατί ήταν εδώ χθες, έστειλε ένα μήνυμα στο live στην ΑΕΚ. Πώς έχασε τον τελικό χθες, άλλο και αυτό. Τρομερό και αυτό.
4: Τι έχω πάρα κάνει.
2: Δεν υπάρχει, ρε φίλε.
4: Τι έχω πάρα κάνει.
2: Δεν υπάρχει αυτό που
4: είπε.
0: Τώρα δεν έκατσε τώρα. Δηλαδή,
4: άμα σου πω όλο το σκηνικό που έγινε χθες το βράδυ.
2: Δεν ξέρει τι έχω πάθει εγώ. Εγώ το έχω κλείσει. Δεν το βλέπα το μάτσο, ήμουν έξω. Και βλέπω κάποια στιγμή, έβλεπα κάτι αναρτήσει φίλων τη ΑΕΚ και τα λοιπά. Βλέπω 43-25 και λέω το πήρε.
0: Ναι, ναι.
2: Και κάποια στιγμή μιλάω με στο τηλεφώνη, μου λέει πάει παράταση. Ποια παράταση του λέω, ρε. Η ΑΕΚ μου λέει στον μπάσκετ. Δεν ήθελα να είναι και το θέμα μας. Τουλάχιστον ανταμείφθηκε ο κόσμος τη ΑΕΚ σήμερα από την πίκρα που πήρε.
4: Ναι, ναι,
2: όπως έγινε. Έτσι είναι η ζωή, έχει τα πάνω τη και τα κάτω τη. Ήσουν στην Ισπανία όταν ήμασταν για το τελικό του κυπέλου Ισπανία που μίλησα στο τηλέφωνο μέσω τρίτου με τον κύριο Ιωάννου. Και του είπα για τα μπλουζάκια, αυτά τα Καρλ Λάγκεφελντ που φοράει, τα ωραία.
3: Τα διακριτικά.
2: Και είπε, θα σου φέρω 3-4. Θα κανονίσω εγώ να σου φέρω. Το είπε, δεν το είπε στο τηλέφωνο. Ήσουνα, κλείσαμε το τηλέφωνο και είπα. Χθες με είπε χοντρό και ότι δεν μου κάνουνε. Άρα.
3: Πότε σου είπε αυτό.
2: Άρα, Βαγγέλη Ιωάννου.
0: Είπε στον αέρα πώς να του φέρω μπλουζάκι.
2: Άρα, ή λες ψέματα τη μία φορά, ή είναι αυτή η άποψή σου. Πάρε θέση λοιπόν, τι κάνει το κουμπί. Αν δεν θες να ψωνίσεις για τα 3 μπλουζάκια, πάω πάσω. Είμαι κατάχοντρος και δεν μου κάνουνε. Κάνε εσύ το τζιγκούνι τη παρέα.
0: Να βγει ο κύριο
2: λήξεις για να μπει αυτό το θέμα. Δεν γίνεται τη μία να μας δες να σου φέρουμε τα Καρλ Λάγκεφελντ. Να τα ακούει, να έχω μάρτυρα. Και Παπαγεωρίου και Κωνσταντινόπουλο έχω μάρτυρα. Να τα ακούνε και την άλλη μας δες είμαστε χόντροι και να μας κάνουν.
3: Εγώ δεν άκουσα το δεύτερο σχόλιο που έκανε ο Βαγγέλης. Δεν το συνηθίζω, Βαγγέλης. Το έχω ξαναπεί μια λεπτότητα στου τρόπου του. Συνήθω δεν το κάνει αυτό. Το body shame που έκανε πάντω με βρίσκει αντίθετο. Κύριε Ιωάννου με τα διακριτικά μπλουζάκια, σα καλώ να εκπληρώσετε αυτή την υπόσχεση που έχετε δώσει και να δώσετε τα 3-4 είπε. Τα 4 μπλουζάκια στο
2: κύριο. Τα λεφτά σκέφτεται. Εμένα, στο εγώ στο λέω ανοιχτά. Τα λεφτά σκέφτεται. Είναι... Τα κάλα και φέτο 60-70 ευρώ το καθένα.
3: Σε αυτό διαφωνώ.
2: Θα δώσω μια 300 για το βερβελέ τώρα.
3: Σε αυτό διαφωνώ. Είναι κυμπάρη.
0: Είναι κυμπάρη.
3: Δεν είναι έτσι ο Ιωάννου. Είναι
0: βέβαια, μια 300 για το βερβελέ σε μπλουζάκια.
3: Είναι και υπερβολή αυτό.
0: Όσο κυμπάρη και να
2: σε. Κυμπάρη εννοείται. Τι αλήθεια. Κυμπάρη εννοείται στα συναισθήματα.

0: Όχι, και στα λεφτά.
1: Στα λεφτά τουλάχιστον σίγουρα.
2: Δεν είχα συναλλαγή ποτέ μαζί. Δεν ξέρω.
1: Σου λέμε αλήθεια.
0: Εδώ όταν έρχεται, άμα τρώει, παραγγέλνει
1: λοιπόν,
0: και
1: παιδιά,
0: τρώει
1: διαβάζω κάνει, δύο.
2: Τρώει για τέσσερα, αλλά εμείς είμαστε χοντροί. Πες τα, μην τρέπεσαι.
1: Περίμενε.
2: Μην τρέπεσαι.
0: Λέω, κερνάει, κάνει, ράνει.
2: Δεν είπα εγώ αυτό. Άλλο λέω. Πες για τα τέσσερα.
1: Διαβάζω δύο super chat και θέλω να κάνω μια διαδικασία τώρα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, μπράβο στην ΑΕΚ, λέει ο φίλος για το πρωτάθλημα. Αυτό σε αντίθεση με αυτό το 23. Υπομονή, Μίστερ Γουλή, έρχονται ωραία πράγματα. Σύντομα είναι Παναθηναϊκός ο φίλος αυτός. Και λέει ο Σάκης, χωρίς να έχω δει story και τίποτα, μπουζούκια πιστεύω Γουλής βγήκε MVP. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Ποιος έγραψε για Σέβια Μιρότσου, η παρέα σας φίλε είναι ορισμός του σεβασμού. Σας αγαπάμε. Να είσαι καλά και εσύ φίλε με το super chat. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής. Θέλω, πριν πάμε σε Παναθηναϊκό που έχουμε πολλά θέματα, πριν πάμε να ολοκληρώσουμε με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, θέλω να πάμε σε ένα μικρό, πολύ μικρό διαλυματάκι, μόνο για το Action 24. Στο YouTube του Αθλέτικο παραμένουμε εδώ, μόνο για λίγα δευτερόλεπτα.
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet. Τώρα μαζί βλέπουμε, προβλέπουμε, στηρίζουμε. Τα καταφέρνουμε. Μαζί αλλάζουμε, ξανααλλάζουμε. Διαφέρουμε. Μαζί φωνάζουμε. Ξεσηκώνουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
4: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα saucy chicken burgers. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery.
5: Εκατό χρόνια μαζί. Εκατό χρόνια φροντίδα.
6: Μας φουσκώνετε.
7: Κράταμε.
5: 100 χρόνια, χιλιάδες στιγμές.
8: Μην τρέχεις.
9: Να προσέχεις.
10: Καλό δρόμο.
5: 100 χρόνια, σελ στην Ελλάδα. 100 χρόνια μπροστά.
11: Οι Έλληνες, κατά μέσο όρο, φεύγουν από το πατρικό του σπίτι γύρω στα 30. Στην Generali είμαστε εδώ για κάθε νέα σου αρχή με ολοκληρωμένες λύσεις για τις ανάγκες του δικού σου σπιτιού. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια. Εδώ. Right.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Ξέρουμε καλά τι θέλει και η εποχιακή επιχείρησή σου. Θέλει προτέρια Value Seasonal. Με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά All Season. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy & Metals. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
2: Σταμάτα, σου μιλάω.
3: Παράκαμε.
1: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Energy, mon ami.
5: Energy.
4: Ναι, αλλά εσύ δεν μπορεί γιατί ζεις à Paris. Εσύ όμως.
6: Εσύ μπορείς να έρθεις στην Energy από όπου κι αν είσαι με το e-contract.
7: Προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Και όχι τυχαία.
8: Η Trustor, ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων ακίνητης περιουσίας, εισηγμένη στη ρυθμιζόμενη αγορά του χρηματιστηρίου Euronext Athens, προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια προσφορά έως 150 εκατομμύρια νέων μετοχών. Έναρξη δημόσιας προσφοράς Δευτέρα 11 Μαΐου 2026. Λήξη δημόσιας προσφοράς Τετάρτη 13 Μαΐου 2026. Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών 18 Μαΐου 2026. Trustor Property Investments. Μέλος του Ομίλου Πειραιός.
9: Kleenex Power Foam Spray. Με νέα, πιο αποτελεσματική σύνθεση. Με ακόμα πιο πλούσιο αφρό. Που ψεκάζει και ανάποδα.
10: Ανάποδα.
9: Απομακρύνει τα άλατα και δεν επιστρέφουν.
10: Πάει άλατα.
9: Έως και για 5 ημέρες.
10: 5.
9: Kleenex Power Foam. Για απολύμανση παντού στο μπάνιο.
10: Μπάνιο.
9: Τώρα και σε μεγαλύτερο μέγεθος. Kleenex.
11: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Ό,τι να είναι τώρα.
14: Ό,τι να είναι.
13: Super Social.
12: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε, γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
15: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
16: Μπορεί υπό λοιπόν, κάποιες προϋποθέσεις
17: να περιμένουμε. Τώρα συνθήκαμε πάλι με το Action. Πες ένα γεια στους φίλους του Action. Είναι υποχρεωμένο να βλέπουν όλοι αθλητικό.
18: Γεια σας.
17: Κάτι έλεγε κύριε Γουλή, διέκοψε το χαστά, ο οποίος έλεγε
18: για το
17: ότι δεν κρύβουμε. Για το ότι δεν κρύβουμε κάτω το χάλι, όπως λέει και ένας φίλος εδώ, τα προβλήματα και ότι δεν είναι μόνο από προσανατολισμό σε αυτά που συνέβησαν κλπ. Μίλησες για το ρόστερ του ΠΑΟΚ και τώρα ο Κώστας επενεύει και πολύ σωστά το έκανε για να πει για το.
16: Για το Champions League, ότι υπό κάποιες προϋποθέσεις, εγώ περιμένω ότι θα γίνουν τα rebalance στο τέλος, μπορεί ο ΠΑΟΚ και αυτός να σκατζάρει γύρω.
2: Να σκαντζάρει γύρω δεν γίνεται πλέον γιατί. Τι πήρε, κάποιος πήρε χθες πρωτάθλημα, ποιος το πήρε.
17: Καλώς πάντων.
16: Αλλά αν το φτάσει ως τη διαδρομή σου, μπορεί να σου ισχυρού στο play-off.
2: Ναι. Το θέμα είναι ότι έχει αυτά, είναι αυτό το σκότωμα, παιδιά, το καλοκαιρινό που θα το ξαναζήσουμε πάλι φέτος.
16: 22 μπάλα. Ιούλιο.
2: Μεγάλη
3: μέρα. Παιδιά, έτσι είναι τα καλοκαίρια αυτά έχουν.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα καλοκαίρια δεν έχουν μόνο ξεγνιασιά και μπανιά.
16: Πες τα μας, εμάς που κάθε
3: έχουν και αυτά.
16: 15 Ιούνιου στα κοροπιά μαζεύονται.
3: Ναι.
16: Μια φορά να ζήσω και εγώ έναν Αύγουστο.
5: Τα έχει πει Μαντώ πριν χρόνια, Μαντώ, τα λέει αυτό.
3: Μαντώ.
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να μεθύσω τίποτα, να μην σκεφτώ και τέτοια.
2: Ναι, Μαντώ είναι.
17: Είναι Μαντώ.
2: Είναι χι της Μαντούς.
5: Δεν σου δείχνουμε ότι είμαστε team ηλικιακά κοντά όλοι.
16: Ναι,
17: σωστά, σωστά. Λοιπόν, οκ. Ήθελες κάτι άλλο να συμπληρώσεις, κύριε Χαστά. Αυτό το διάβασα τον donation που είχε νωρίτερα και ένα ακόμα μήνυμα που συμφωνούσε με αυτό που έλεγε μην κρύψουμε κάτω το χάλι τα προβλήματα του ΠΑΟΚ. Ενίσχυση λέει.
2: Καλά, εννοείται. Τι λέμε. Μα τι λέμε. Ουσιαστικά με το ρόστερ που λέμε ότι δεν θα μπορούσε να ανοίξει παραπάνω ο Λουτσέσκου και δεν το άνοιξε. Το άνοιξε σε κάποιο διάστημα, είδε ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί ή τέλος πάντων οι πιο δεύτερες επιλογές και έμεινε σε ένα κλειστό ρόστερ 14 παικτών maximum που μπορεί να στηριχτεί πάνω τους. Δεν αντέξαν κι αυτοί. Προφανώς χρειάζεται ενίσχυση. Ο ΠΑΟΚ το συζητάμε. Και σίγουρα και μία ανανέωση στο ηλικιακό επίπεδο, γιατί έχει πάρα πολλούς 30 plus, για να μην πω 40 minus.
17: Άρα χρονιά μετάβασης, μιλάς για Οσντόεφ σίγουρα, μιλάς για Τάισον σίγουρα.
2: Αυτή είναι που τελειώνουν και τα συμβόλαιά τους, ναι.
17: Ναι. Εγώ λέω ότι αν ο Κωνσταντέλιας πουληθεί θα είναι πολύ μεγάλο ζήτημα.
2: Είναι μεγάλο ζήτημα ο Κωνσταντέλιας, η παραμονή του, η συμβόλαιο έχει βέβαια. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι θα... Γενικώς στον ΠΑΟΚ θα υπάρχουν πολλές ανακατατάξεις που θα αρχίσουν να ανακοινώνονται μετά το τέλος του πρωταθλήματος, δηλαδή την άλλη εβδομάδα. Τις προανήγγειλε ο κύριος Παπαμίκος στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου. Θα υπάρχουν πολλές ανακατατάξεις και στο δομικό κομμάτι, το διοικητικό, το οργανωτικό. Και φυσικά μαζί με όλο αυτό θα πάει και στο αγωνιστικό. Θα πάει σε μια πιο τεχνοκρατική αντίληψη του ποδοσφαιρικού τμήματος. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι μια πολύ καλή πρόταση για τον Κωνσταντέλια θα γίνει δεκτή στο βωμό της οικονομικής ανεξαρτησίας, τέλος πάντων της ισορροπίας των εσόδων-εξόδων. Θέλει να μπει σε άλλα πλαίσια ο ΠΑΟΚ. Αυτό τώρα τι επιπτώσεις θα έχει στο αγωνιστικό, καλές, κακές, με ενίσχυση ή μη ενίσχυση, θα το δούμε στην πράξη. Ένα-ένα τα πράγματα. Ξαναλέω ότι μετά το τέλος των play-off θα αρχίσουν να ανακοινώνονται κάποιες νέες συνεργασίες, κάποια νέα πρόσωπα που θα στελεχώσουν, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει ένα... είναι κάπως υποστελεχωμένη η ΠΑΕ σε συγκεκριμένες, σε κέρυες θέσεις. Αυτά τα κενά θα καλυφθούν, οπότε θα πρέπει να το δούμε από την αρχή το όλο νέο πλάνο, το οποίο εκπονείται φυσικά με την... όχι με την έγκριση, με τα θέλω του Ιβάν Σαββίδη.
17: Έχω δύο φωτογραφίες έκπληξη από μπουζούκια, σε λίγο, σε λιγάκι.
16: Απειλητικό ακούστηκε.
17: Όχι, το φραναγγέλω απλώς για να μην φύγει ο κόσμος.
16: Απειλητικό ακούστηκε.
2: Πολύ ωραία φωτογραφία αυτή που έστειλες, που έχουμε από πίσω.
17: Αυτή είναι η μία. Αυτή είναι η μία που θα παίξει τώρα, ναι.
3: Η καλύτερη φωτογραφία ήταν αυτή που μας έβγαλε η κοπέλα.
17: Όχι, νομίζω η πρώτη δική μας ήταν η καλύτερη.
3: Όχι, όχι. Εκεί πέφτει το φως πάνω μας, σε μένα και στον Τάσο.
2: Ναι.
3: Η καλύτερη είναι αυτή που μας έβγαλε η κοπέλα. Είναι και επαγγελματίας βέβαια η κοπέλα.
17: Για χάρη σου λοιπόν θα την βάλω πρώτη στην ανάρτηση αυτή. Και θα βάλω μετά τις άλλες.
3: Ποιος έχει αυτές τις φωτογραφίες.
16: Μου θυμίζει hangover η ποιησία.
3: Εγώ πήρα αυτή την ασπρόμαυρη.
16: Πού βρίσκεται, τι είναι, ποιος έχει τις φωτογραφίες.
3: Την έχω βάλει την ασπρόμαυρη στο ψυγείο, λες και έχουμε πεθάνει είμαστε. Λες και έχουμε μπει η μάνα μου μέσα στο σπίτι, πει τι γίνεται.
16: Τα παιδιά, τα παιδιά. Όχι, ξέρεις τι κάνει. Έχει πάρει μαρκαδόρο και αρχίζει και πατάει εκεί.
3: Ναι, τα έλεγα την προχθές.
2: Το ασπρόμα τι ήταν στυλ.
3: Δεν σου είπα που τσακώθηκα με τον Κομωτή. Πώς θα πάνε ιστορία που τσακώθηκα με τον Κομωτή γιατί μου έβαλε χέρι, γιατί έβαλα χέρι του Μιρότσου για το μαλλί. Και μετά γύρισε να μου πει την πήγε και είδε την ταινία του Μάικλ Τζάκσον και ήταν φοβερή.
17: Την είδη κόρη μου.
3: Τ' άρεσε.
17: Ναι, τ' άρεσε.
3: Μάλιστα.
17: Πάντως χέρι έβαλε και στον καπετανάκο η μητέρα του.
3: Γιατί?
17: Που την έπεσε.
18: Ναι, ρε, δε,
17: είναι καλό που είναι ο Βασίλης.
18: Ναι, απλά εγώ για τον Μάικλ Τζάκσον είπα κάτι. Ότι εγώ δεν πιστεύω ότι έχει πεθάνει.
17: Δεν πιστεύεις, ε.
18: Όχι. Σου είπα και το λόγο.
2: Γιατί δεν το έχουν κάνει μνημόσυνο.
18: Δεν το έχουν κάνει μνημόσυνο. Εδώ πεθαίνει κανείς, κάμε τρίμερα, 9 μέρα, 40, εξάμηνα, χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια.
19: Τέτοια. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, ρε φίλε τώρα.
18: Μα δεν του κάνανε ποτέ, ρε φίλε, μνημόσυνο. Του Μάικλ Τζάκσον.
2: Γιατί αν το κάνω, θα το βλέπεις.
18: Μάικλ Τζάκσον ζει για πάντα από αυτήν
2: την χώρα.
18: Μισή ζωή σου.
17: Πόσο γέλασα από αυτή τη διατάκια. Δεν το έχω ακούσει εγώ, ρε φίλε, το σύνθημα που είπε.
2: Αλήθεια, δεν το
17: έχω ακούσει. Από τον Μάικλ Τζάκσον.
18: Ναι, ρε, άστο.
17: Τρομερό. Καλά, εδώ εντάξει, η ευρηματική είναι και φίλη τη ΣΑΚ, δεν τη βγάζανε πριν. Την ώρα που του τα έλεγε ο
2: Καταλάκης. Ναι, ναι, φοβερή.
17: Λοιπόν, ωραία, συλλεκτική εκπομπή σήμερα. Πάμε για να κλείσουμε με Ολυμπιακό πριν μιλήσουμε αύριο περισσότερο για του Ερυθρόλευκου. Τώρα, τι να πούμε τώρα γι' αυτό, για το ρόστερ τώρα να κουβεντιάσει πρώτα, όταν υπάρχει ζήτημα του αν θα υπάρξει κάτι νέο στον πάγκο.
18: Πριν, ναι, πριν πάμε στο θέμα.
17: Κάτσε λίγο. Τι άβαβα μου γράψε, γράψε μου τι ήθελε να μου στείλει, μη σε σβήσω τώρα. Άιντε,
18: ήρεμα.
17: Να μου γράψει τι ήθελε, γιατί δεν το βρίσκω το μήνυμά σου. Κάτι είχε ζητήσει κάτι προφανώ ο Νίκο. Στείλε μου ρε πάλι, άντε ρε, μην σε χαζούλη, έλα, πάμε.
18: Καταρχήν να πούμε ότι σε ένα πρωτάθλημα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο οι στιγμέ. Δηλαδή. Είναι κάποια σημάδια που σου έρχονται που καταλαβαίνει αν θα πα. Δηλαδή το σημερινό του Ολυμπιακού ξέρει ότι θα στραβώσει από τον τραυματισμό του Ποντένσε. Δηλαδή να μάτσει καλό ο Ποντένσε, λε. Κάναμε μην και πώ να τον δούμε καλά.
2: Από πότε έχει να κάνει.
18: Ο οποίο έχει χτυπήσει τώρα πώ, πρόσεξε.
2: Τέτοιο παιχνίδι.
18: Πέφτει ο Ζίβκοβιτ πρώην τον Μπρούνο, χτυπάει ο Μπρούνο τον Ποντένσε για να πάθει τη διάση και να μείνει εκτό.
17: Ναι.
18: Μου είπε και ένα φίλο για τον κανονισμό ότι, ότι θα μπορούσε λέει, με τη Λίμπαρ λόγω του κανονισμού να κάνει.
2: Έξτρα αλλαγή.
17: Το διαβάσει, εντάξει. Τρομερό σύνθημα.
18: Α, ναι.
17: Λέγε. Και αυτός που το στείλει είναι τρομερός.
18: Το κομμάτι που λες του, ναι. Του Ποντένσε. Δηλαδή, υπήρχαν διάφορα σημεία φέτος στο πρωτάθλημα.
17: Ναι.
18: Πάνε κάτσεις και τα βάλεις. Δηλαδή, και για το άκουγα που λέγε νωρίτερα ο Θοδωρής. Δηλαδή, η ήττα του ΠΑΟΚ στο Βόλο είναι σημάδι.
17: Ναι.
18: Το πέναλτι του Γιακουμάκης δεν το είχε χάσει αυτό, ποιος το είχε χάσει το πέναλτι. Με την ΑΕΚ που ήταν. Δηλαδή, ο Γιακουμάκης δεν το είχε χάσει το πέναλτι.
2: Ναι.
17: Ναι.
18: Λοιπόν, είναι σημάδι. Θέλω να σου πω. Δηλαδή τον γκολ του Ρέλβα στο Βόλο που χάνει η ΑΕΚ και σοφαρίζει και καθυστερήσει είναι σημάδι. Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ είχε μια, παιδί, για να τελειώσω, είχε μια πολύ μεγάλη κίνηση το Γενάρη. Νομίζω ότι η μεταγραφή του Βάργκα έπαιξε καταλυτικό ρόλο να ξεκλειδώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το Γιώβιτς. Τα γκολ του Γιώβιτς στα δύο μάτς με τον Παναθηναϊκό είναι σημάδι τίτλου. Ειδικά το πώς παίρνει το μάτς λεωφόρο ο Παναθηναϊκός τότε και που του γυρίζει και καπάκι γίνεται η φάση και παίρνει το πέναλτι και παίρνει το παιχνίδι. Δηλαδή και στην τελική παραλαμβάνω ότι όταν μια ομάδα έχει να χάσει από τον Οκτώβριο, ρε φίλε, τι να πει τώρα. Εδώ, αν μπορούσε ή έπρεπε να πάρει το πρωτάθλημα, νομίζω ότι φώναζε η ιστορία και γι' αυτό ίσως κάποιοι φίλοι με έβλεπαν απογοητευμένο. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ βάζω τον εαυτό μου, το προσέγγιζα ρεαλιστικά το τι έβλεπαν τα μάτια μου. Δεν σας είχα πει, η επιφύλαξή μου ήταν ότι πίστευα ότι ο Ολυμπιακός μετά τον αποκλεισμό από το Champions League, στο οποίο ήταν το μόνο πράγμα που έσωσε φέτος την παρτίδα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός γύρισε στο Champions League, πήρε εκτός από τα εκατομμύρια και εντυπώσεις, στάθηκε καλά. Ο κόσμος ξανά είδε μεγάλες ομάδες, αλλά θα πρέπει να παλέψει για να βγει δεύτερος. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο με αυτά τα δεδομένα. Δεν εξαρτάται και από τον ίδιο. Όπως και το πρωτάθλημα δεν μπορούσε να εξαρτηθεί από τον Ολυμπιακό. Το λέω γιατί στην προσέγγιση που μπορεί να γίνει να είναι διαφορετικό να βγει δεύτερος. Εγώ τόσο νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα βγει τρίτος. Στο πρωτάθλημα και θα κληθεί να πάρει σημαντικές αποφάσεις. Το οποίο νομίζω ότι. Επειδή δεν είναι 5 χρόνια με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό, είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Δηλαδή έχει έρθει Φεβρουάριο του 24, ο Ολυμπιακός το Μάιο παίρνει το Conference League. Μετά την επόμενη χρονιά κάνει το Double. Το Γενάρη πήρε το Super Cup. Προφανώς και ο Ολυμπιακός έχει. Κάνει κάποια πράγματα καλά, αλλά δεν ξέρω αν ήταν θέμα. Δεν θέλω να πιστεύω ότι ήταν θέμα αλαζονίας ή υπερβολικής εκτίμησης στο ρόστερ ή υποτίμησης των αντιπάλων στο τι μπορούν να καταφέρουν στη φετινή χρονιά. Αλλά σίγουρα κάποια πράγματα και κάποιοι παίκτες ήταν αδύναμοι κρίκοι. Και αυτό νομίζω ότι αποτυπώθηκε σε πάρα πολλούς τρόπους. Και φτάνοντας προς το τέλος. Τώρα, οι αριθμοί πολλές φορές λένε και την αλήθεια στο ποδόσφαιρο. Όταν έχεις παίξει 5 φορές με τον ΠΑΟΚ και δεν μπορείς να τον κερδίσεις, κάτι δείχνει.
17: Κάτι δείχνει, σίγουρα.
18: Όταν δηλαδή χάνεις από τον Παναθηναϊκό με μισή ευκαιρία, εντάξει, τα τελευταία λεπτά έκανε ο Παναθηναϊκός σε άλλες στιγμές, σε εκείνο το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που δεν ήταν στα καλύτερά του και πετάς μέσα στο Καραϊσκάκι συνεχόμενα,
5: Δύο πόντους με την Κηφισιά, δύο πόντους με την ΑΕΛ. Δηλαδή, αδυνατής να κερδίσει την τελευταία αγωνιστική, 26η αγωνιστική. Πριν μπει στην τελική ευθεία των play-off, χάνει την πρεμιέρα των play-off από την ΑΕΚ. Δεν μπορεί να πάει μακριά αυτή η ιστορία. Εντάξει, ο Μεντιλή Μπάρα κάνει τις δηλώσεις του, έλεγε ότι έμειναν τρία παιχνίδια, ότι έμειναν τέσσερα παιχνίδια, ότι έμειναν πέντε παιχνίδια. Το ποδόσφαιρο έχει άλλη άποψη και μέσα στο γήπεδο ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που ενδεχομένως σε ένα βαθμό του άξιζε.
20: Τρελάθηκα. Συγγνώμη. Ποιος έβαλε γκολ, συγγνώμη. Όχι, όχι.
5: Τι?
20: Νόμιζα ότι έχει touch το λάπτοπ του, ότι είναι touch. Τρελάθηκα. Λέω τι κάνει, ρε φίλε, τι κάνει.
17: Το καθάριζε.
20: Έχει το κινητό εδώ, ρε. Έχει το κινητό εδώ και τον έβλεπα και. Συγγνώμη, τρελάθηκα, έκανε έτσι. Λέω, τι κάνει.
17: Πολύ δυνατό ο Ουλή.
5: Υπάρχουν και τέτοια, αλλά όπως το βλέπω από το πίσω μέρος. Το μόνο σχέση που έχει. Όχι,
20: έχει.
5: Η μόνη σχέση που έχει με το touch αυτό το λάπτοπ είναι οι επαφές που του κάνει ο Ουλή σε κανένα καντήλι και όταν τρώει κανένα γκολ πάνω από εγώ. Σίγουρα έχει φύγει κακή, δεν μου γίνεται.
20: Εντάξει, στη σκυλή είναι 5,5 χρόνια.
5: Αυτό λέω, για να το κρατάς εσύ.
20: Έχει περάσει 5,5 χρόνια.
5: Αλλά πρέπει να αλλάξουν πράγματα, φίλε. Πρέπει να αλλάζουν πράγματα, να ξέρεις ότι αυτό να το πιστεύεις. Και γύρω σου να ξέρεις. Πρέπει να αλλάζουν πράγματα. Όταν δεν πηγαίνει κάτι καλά, πρέπει να κάνεις αλλαγές. Μπαμ. Δηλαδή να αλλάζει από ένα ζευγάρι παπούτσια, το κομπιούτερ, ό,τι σε παίρνει οικονομικά. Δεν λέω αδερφέ μου, θα αλλάξει όλα.
20: Πόση υπομονή έχω.
5: Καταλαβες. Πρέπει να κάνεις δύο αλλαγές όμως τώρα. Δηλαδή δεν ξέρω, το τηλέφωνο κάτι πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή για αύριο Παναθηναϊκό στον δρόμο του πρέπει να αλλάζει.
20: Ας πάει να κάνει shopping therapy. Αγοράσει εκεί 10 μπλούζες, 3 παντελόνια.
5: Καλά μου γράψει ένα φίλο εδώ. Λογικά περιμένει να πάει στην Τουρκία, μου λέει ο.
20: Τι πάει?
5: Περιμένει να πάει στην Τουρκία, Ιωάννου, για να μου φέρει τη Κάρλ Λάγκεφελντ.
17: Λοιπόν,
5: καλά το τελείωσε.
17: Για το φίλο που έρχεται σε δύο μήνες ο γιος του, παιδιά, να σου ζήσει, φιλαράκι μου.
5: Και
17: μας κάνει τις όμορφες στιγμές που του χαρίζουμε κλπ. Που λέει για το αθλέτικο. Πολλοί στις κόσμος στέκεται και αυτό θέλω να το πιστωθεί το site, το κανάλι και εκπομπή γενικότερα. Στις δηλώσεις του Ρώτας, αυτές στέκεται. Και για όσα είπε για το αθλέτικο FC και το αθλέτικο.gr και για το κανάλι.
20: Εγώ θα είμαι ειλικρινής. Δεν τον είχα σε πολύ. Όχι σαν άνθρωπο, δεν το ήξερα το παιδί σαν άνθρωπο.
17: Ότι μπορεί να.
20: Όλο ρε παιδί με το πακέτο του. Ναι. Δεν
17: να
20: το είχα
17: πολύ. Κάτι τέτοιο
20: και
17: μαζί μας,
20: πρώτη φορά το είναι. Άκουσα δηλώνει να μιλάει και συγκροτημένα και με αυτά που έλεγε. Τρομερά συγκροτημένο παιδί. Ακόμα και στο χαβαλέ που έκανε τότε με τον Διονύση, που ήταν η πλακίτσα, άσχετο αν ο καθένας θέλει να βγάλει την τοξικότητά του μετά στα μηνύματα. Γιατί πλακίτσα ήταν.
5: Και τράβηξε ζόρι.
20: Έχει τα θέματα που πέρασε μέχρι να καθιερωθεί.
5: Και με τον κόσμο που
20: ναι,
5: τον.
20: Γιατί πέρσι ναι. Ήταν σε αυτούς και ο Τάσος το έχει ξαναπεί, που είχαν φάει χρέωμα για την κακή εικόνα και την κατάρρευση ΣΑΕΚ. Και ο Λάζαρος. Τρομερό τυπάκι είναι, τον θέλω εδώ κάποια στιγμή.
17: Αγωνιστικά, 100%
20: είναι τρομερό τυπάκι, τον θέλω εδώ στην εκπομπή μας.
5: Ναι,
20: να μας μιλήσει για το πρωτάθλημα ΣΑΕΚ.
5: Εγώ για να ολοκληρώσω λοιπόν αυτό το Ολυμπιακό, γιατί ρωτάει και για τον Κώστα Περιμένη. Όχι, δεν. Αν λοιπόν μετά από δύο χρόνια φτάσουμε να λέμε ξανά για αλλαγή όλου του οργανογράμματος, κάπου υπάρχει θέμα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάρει 20 παίχτες. Έτσι είναι αυτονόητο ότι απλά θα πρέπει να πάρει, όπως είπα νωρίτερα, κάποιες αποφάσεις που και ο κόσμος μέσα στη διάρκεια της χρονιάς έχει τους ενδιασμούς του, ρε παιδί μου. Αλλά αν κάποιος θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει, συγγνώμη που θα το πω, με στόπερ, το Ρέτσο, τον Πιρόλα και τον Μπιανκόν. Και αν έρθει ο Μάντσα από τη Βραζιλία, δεν ξέρω. Δηλαδή, αν κάποιος πιστεύει ότι ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει με αυτά τα μπακ διάδες εννοώ όπως είναι, δεν ξέρω. Δεν μπορεί να είμαι πολύ αισιόδοξος. Έχει παίκτες οι οποίοι ήταν το συμβόλαιο του Ντάνι Γκαρθία λίγη. Νομίζω ότι θα μπει κουβέντα για επέκτασή του.
17: Άρα θες εκεί πιο δημιουργικά χαφ.
5: Όχι, θες πιο δημιουργικά χαφ. Εντάξει, κάποιος μπορεί να πει ότι σήμερα ο Έσε μου απάντησε, ξέρω γιατί έλεγα εγώ δεν δημιουργεί. Και έκανε τη σέντρα όπως έκανε το κόμφερες και βάζει τον κόλλο. Αλλά είναι πολύ λίγες αυτές οι στιγμές. Εντάξει, τώρα στο σήμερα τώρα άστο, έχουν γίνει αλχημίες στο τέλος. Mm-hmm. Έπαιζε δεκάρι ο Έσε, έπαιζε δεξιμπάκο Μπιανκόν. Εντάξει, αυτή είναι η θέση του, το ξέραμε. Αλλά εγώ ήταν Ντάισον που μπήκε αλλαγή και νομίζω ότι από εκεί έχει πάρει περιβόλη. Έχει πάρει δηλαδή. Τη λέμε ωραίο τον κόλπο που βάλε ο Ροντινέη. Έχει τρεις φορές έχουν γίνει δεύτερες μπαλιές και ο Ροντινέη έχει πάει 6 λεπτά μετά να διεκδικήσει την μπάλα. Έτσι παίρνει κατοχή ο αντίπαλος και σε βάζει και σε κλείνει και λίγο στην αιστεία. Καλό είναι να βάλεις τον κόλπο να πανηγυρίσει και να λες κάνουν διαφορά. Αλλά και πίσω πρέπει τα πράγματα να γίνονται κανονικά.
17: Ισορροπημένα, ναι.
5: Έτσι ακριβώς. Δεν νομίζω ότι θα αργήσουν τα πράγματα. Και το σημαντικότερο είναι ότι αυτός που αποφασίζει και αυτός που θα τρώει τη λέζα στα σχόλια, στο γήπεδο, οτιδήποτε, συγκεκριμένη περίπτωση ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Είναι αυτός ο οποίος καλείται να αποφασίσει τι λέει ο ίδιος μέσα του. Αν πιστεύει ότι, δηλαδή, ότι έγινε λαθασμένη εκτίμηση, που εγώ πιστεύω ότι η διοίκηση του Ολυμπιακού δεδομένα το πιστεύει ότι έχει γίνει λαθασμένη εκτίμηση με πολλούς παίκτες, δηλαδή το βλέπει από αυτόν τον τρόπο.
18: Αυτό να βάζει πάλι γκολ σήμερα ο Στρεφέτσα. Με την Πάρμα.
0: Πάλι.
18: Έβαλε πάλι γκολ. Έβαλε πάλι
0: δεν δηλαδή... σε θέλει κιόλας. Δε.
18: Αυτό δεν σου λέω.
0: Δεν σε θέλει καθόλου.
18: Μα αυτό σου λέω, ρε παιδί μου. Είναι κάποια πράγματα.
0: Είναι που άμα στραβώνει κάτι. Ναι, στραβώνει.
18: Αυτό. Δηλαδή.
17: Εντάξει, από την άλλη θα σου πει κάποιο δικό του παίκτη, δεν είναι.
18: Ναι, ρε φίλε,
0: ναι, ρε φίλε, αλλά δεν έχει αγγίξει εδώ. Και πάει εκεί και βάζει τον αγκόλ πίσω από τα
18: άλλα. Εγώ αυτό φώναζα και έλεγα. Ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε την πολυτέλεια να αποσυμφορήσει τόσο πολύ το ρόστερ του. Δηλαδή, όταν λέω ότι έλεγα coach γίνεται λίγο πιο εναλλακτικό. Δηλαδή, αν ξέρω μια. Τι θα είχε γίνει στο ξαναλέω αν είχε μείνει στραφέτσα στο εδώ στην ομάδα.
17: Και στραφέτσα και καμπελά και πνευμονία.
18: Δηλαδή, σου είπα, είπα εδώ πολύ άσχημα για κάποιου ότι έγινε τσόντα το σύστημα με το Ροντινέι Εκστρέμ. Σήμερα έπαιξε πάλι με το ίδιο σύστημα. Άφησε τον Ζέλσον στον πάγκο για να έχει προφανέστατα ένα παίκτη πιο φρέσκο από τον πάγκο. Ήταν στα ωριά του Ζέλσον, δεν ξέρω. Okay. Ίσως έκανε και στο μυαλό του μια διαχείριση για το Ολυμπιακό έχει τρία μάτς όπως όλες οι ομάδες. Αλλά πλέον δεν έχει αντίκρισμα για την ΑΕΚ τουλάχιστον και τον Παναθηναϊκό. Κατάλαβες, αλλά από εκεί πέρα.
17: Νομίζω ότι ο Γιονύσης πάντως σε διακόπτω. Το δίλημά του ήταν αν θα παίξει ο Ζέλσον ή ο Ποντένσε. Ποτέ νομίζω δεν μπήκε το δίλημα θα παίξει ο Ροντινέι.
18: Ναι, αυτό σου, αυτό, ναι. Ναι, ρε φίλε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι το σωστό σου.
17: Δεν το σωστό.
18: Εντάξει, συμφωνώ μαζί σου. Τώρα. Ωραία, δεν μπορεί να γίνει να έχουν περάσει τόσα έξτρα για να παίξει κανείς. Okay. Δεν γίνεται. Είναι το συγκεκριμένο το στυλ. Δηλαδή μου στέλνουν εδώ φίλοι και λένε Διονύση έχει 18 γεμίσματα ο Τζολάκης. Δεν μπορεί να κάνει 18 γεμίσματα να πάρει ο Ολυμπιακός φίλε αυτή τη φάση. Δηλαδή με μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του Ελκαμπή. Είναι πολλά 18 γεμίσματα σε ένα παιχνίδι 96-100 λεπτών τέλος πάντων. Σημαίνει ότι δεν κάνεις πολλά πράγματα καλά μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή και σου ξαναλέω, άμα βάλεις πολλά παιχνίδια που σήμερα φάνηκε και καλός Ολυμπιακός πάλι για μία ώρα. Έτσι, δηλαδή, τα που και θα δωρείς νωρίτερα στην ανάλυση του, έδειχνε να είναι η ομάδα που είναι πιο κοντά στη νίκη. Και στο τέλος του αγώνα πήγε να ξαναγίνει το ίδιο σκηνικό σου λέω. Δηλαδή αν είχε 5-10 λεπτά ακόμα δεν ξέρω. Δηλαδή, αν είχε, να σου πω και διαφορετικά. Αν είχε γίνει νωρίτερα το 2-1 στην Νέα Φιλαδέλφεια, γιατί και οι άλλοι μπορεί να νομίζουν ότι θα κουμπώσουν ισοπαλία, να βολευόντουσαν και δύο. Ο Πάουκ, συγκεκριμένη περίπτωση, τον βολεύει. Ξέρει ότι παίρνει την ΑΕΚ που είναι αδιάφορη βαθμολογικά την Τετάρτη, κερδίζει και στη Λεωφόρο και δύο νίκες να κάνει ο Ολυμπιακός. Γεια σας. Δεν του φτάνει. Ναι. Δεν έχει πρόβλημα.
17: Συγγνώμη. Τη σώζει ένα χάρη που πιάσαμε, ρε. Έλα λίγο μέσα πάλι.
0: Σας τα είπα εγώ. Σας τα είπα.
17: Πραγματικά. Σας τα είπα. Ναι. Πάει εδώ πέρα πίσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
18: Εντάξει, λίγο μια παγόνα, μια ζεσταίνομαι.
17: Λοιπόν, έλα, πάμε. Χάρη αμέσως. Ευχαριστώ, φίλε. Ολοκληρώσω.
18: Λοιπόν, οπότε, άκου, δεν έχει νόημα να κάτσω τώρα το βράδυ και να πω.
17: Όχι.
18: Έχουμε μια μέση εβδομάδα να λύσουμε πολλά πράγματα. Ναι. Εγώ ξαναλέω, αν μπορώ να πω κάτι, είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει πέντε πράγματα να αποφασίσει. Ένα από αυτά είναι και το γήπεδο, επειδή βλέπω πολλούς φορούς που ρωτάνε. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, δεν δείχνει το πιθανότερο σενάριο ο Ολυμπιακός να πάει στο ΆΚΑ. Και ενδεχομένως και το γεγονός ότι έχει καθυστερήσει να βγάλει τα διαρκείες, προφανώς και να κάνει με το που θα κουμπώσει.
0: Ναι.
18: Είναι διαφορετικό να πει έναν πάμε με την προοπτική να είσαι στο Champions League και να βλέπει Champions League. Και διαφορετικό να το πεις να σου κάνω αύξηση για να βλέπεις γύρω από την Ευρωπαϊκή Conference. Έτσι.
17: Σωστό
18: να ξέρουμε και τι γίνεται. Τώρα, τελείως κοινικά, επειδή είχαμε κάνει την κουβέντα αυτή, αν το Champions League είναι για τα πασούμια μας, αν μπορούν οι ομάδες. Ο φετινός Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ έδειξε ότι μπορεί να δει το Champions League.
17: Ισχύει.
18: Ναι. Σε μια όμως,
17: άλλη ομάδα.
18: Σε μια ομάδα όμως που πρέπει να γυρίσει τους τίτλους για μένα, γιατί σου ξαναλέω, ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια έχει πάρει ένα πρωτάθλημα. Δεν είναι το καλύτερό του. Έτσι.
0: Όχι, δεν είναι το καλύτερο του, είναι σπάνιο.
18: Ναι, εντάξει, εγώ
0: εδώ
18: λέω.
0: Και 30 χρόνια δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει.
18: Εγώ λέω λοιπόν, σε μια
0: καλά,
18: ομάδα.
0: Καλά, δεν τα λέω.
18: Ναι, νομίζω δεν έχει ξαναγίνει.
0: Δεν έχει ξαναγίνει.
18: Το 4-5 έχασε ένα, το
0: 10 έχασε.
18: Δεν, δεν έχει ξαναγίνει, όχι. Και έχασε δύο από δύο φορές. Λοιπόν, εδώ όταν μιλάμε ότι για αυτή την ιστορία, ο Ολυμπιακός να γυρίσει. Ίσως το γεγονός να είναι στο Europa που και πάλι έχει καλές ομάδες, δηλαδή μην νομίζει κανείς να πάει για να κάνει παρέλαση ο Ολυμπιακός. Εγώ δεν θα πω να πάει στο conference που το έχει κατακτήσει για να το ξαναβάλει, αν μπορεί να ξαναπάρει ένα ευρωπαϊκό. Τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ τι στυλ θέλει να παίξει. Και το στυλ που παίζει, εγώ η εντύπωση που σχηματίζω από πολύ κόσμο του Ολυμπιακού, που ακούω τη γνώμη του και την εισπράττω και σε γενικά σχόλια, είναι ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν παίζει ένα ποδόσφαιρο που αρέσει στον κόσμο του. Και αυτό είναι πολύ βασικό το κομμάτι. Είναι άλλο κερδίζω να μάτσε, κάνω τη δουλειά μου, πάω να πάρω. Δηλαδή, μπορεί να παίρνει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα, να αυτοκτονούσε η ΑΕΚ. Σε διαβεβαιώνω λοιπόν, θα κάνανε πλάκα, θα λέγανε ναι, το πήραμε, είμαστε αυτοί, αυτοκράτορες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αλλά αν θα κάνεις ένα γκάλωπ, θα σου λέγανε ότι δεν ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Το πιστεύω ότι θα το λέει ο κόσμος. Μα το βλέπεις και από τον κόσμο που ο κόσμος σήμερα τελειώνει, δεν είχε την τρελή γιούχα. Κάποιοι λίγο αποδοκίμασαν κτλ. Χειροκρότησαν μετά την ομάδα γιατί ήταν μια προσπάθεια, ίσως γιατί κατάλαβε και ο κόσμος ότι αυτό είναι το ταβάνι της ομάδας και το έφτασε αυτή η ομάδα, αυτοί οι παίχτες. Αν ο Ολυμπιακός λοιπόν θέλει να αλλάξει στυλ, πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει με τον προπονητή του. Είναι πολύ βασικό γιατί έχει σημασία. Τι προπονητή μπορεί να ψάχνει μετά. Άλλο να έρθει την άλλη εβδομάδα, εδώ την άλλη 10-15 μέρες και να πει: κύριε, ευχαριστούμε τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο μουσείο οι φωτογραφίες, όλα αυτά. Να είναι καλά ο άνθρωπος στη ζωή του. Σαν ανακοινώνω ότι γυρίζει πίσω ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό. Με τελείως διαφορετικό να έρθω εδώ μια μέρα να κάνω μια εκπομπή και να πω: Βασίλειο Ολυμπιακός έχει βρει ένα προπονητή ο οποίος είναι γύρω στους 40 χρονών. Ο οποίος έχει κίνητρα. έχει δείξει καλή εικόνα στην ομάδα του. Θέλει να μπει.
17: Αχαρτογράφει τα νερά.
18: Ναι, και να πάμε από το μηδέν και να ξεκινάμε σε αυτήν την ιστορία. Στο τι αρέσει αυτόν τον προπονητή, να ψάχνουμε να δούμε τι σύστημα έπαιζε εκεί που έπαιζε. Αν θα του κάνει το Ολυμπιακού το 4-3-3, αν θα παίζει με δύο επιθετικούς μπροστά, αν θέλει full back, αν παίζει με τρία στόπερ πίσω και τέτοια πράγματα. Οπότε λίγες μέρες υπομονή, δεν υπάρχει λόγος να χαλείται κανείς. Ολοκληρώθηκε το σκηνικό, να πούμε, με αυτό που έγινε σήμερα όσον αφορά το κομμάτι του πρωταθλήματος. Ξαναείπα, δεν πίστευα ότι. Δηλαδή, να σου πω και προσωπικού, είναι η πρώτη χρονιά που δεν ακούμπησα βιβλίο. Ενώ συνήθως ξέρεις, πηγαίνοντας προς το τέλος, αρχίζω, γράφω, βαράω. Φέτος δεν έχω ακουμπήσει σελίδα. Αν λέει κάτι αυτό. Γιατί μου λένε κάποιοι δεν πίστευα ή όχι.
17: Προφανώς λέει. Τα έχεις πει και σε εκπομπές όσοι παρακολουθούν τώρα συνέχεια αθλητικό, νομίζω πως το ξέρω.
18: Ναι, δηλαδή μου γράφει ένας εδώ και το Ριέρα. Δεν ξέρω, φίλε. Διάβασα και εγώ ότι μπορεί να φύγει από την Άιντραχτ. Δεν ξέρω αν ο Ριέρα είναι για τον. Έχει παίξει τον Ολυμπιακό, τουλάχιστον δεν ξέρει τη φανέλα. Αν είσαι αυτό το κόνσεπτ ενδεχομένως που λες.
17: Στην Τζέλη ήταν πριν ο Ριέρα.
18: Ναι,
20: στην Τζέλη. Άιντραχτ δεν έχει πολύ ευκαιρία.
18: Στην Τζέλη όμως έπαιζε μια μπάλα που είδαμε την Τζέλη να παίζει με την Άιντραχτ και να την πηγαίνει καλά. Πώς να σου το πω.
17: Okay.
20: Αυτά τα project θέλουν και υπομονή, βέβαια.
17: Θέλω μια αναφορά να κάνουμε στην χορηγό εταιρεία, η Superbet, η οποία είναι μαζί μας τα βράδια της Κυριακής και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπετε τους κύβους, τους πολύ μικρούς διακριτικούς. Αντιφανέλα του Βαγγέλη Ιωάννου είναι, που φοράει στις εκπομπές.
20: Χιονίσει εδώ, με τη Λίμπαρ σήμερα.
17: Με τη Λίμπαρ. Η θερμοκρασία στο στούντιο Γιώργου Σαναρωτιούνται βελτιώθηκε αισθητά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανησυχείτε. Θα ζήσουμε και σήμερα.
20: Δεν έχουμε νεφώσεις πλέον.
17: Και θα ήθελα τώρα, πριν πάμε στον κύριο Γουλή, γιατί θα σολάρει όπως λέει και ένας εδώ για αρκετή ώρα. Ναι, θα συμβεί αυτό. Να δούμε τις δύο φωτογραφίες που σας προειδεάζω δεν είναι αληθινές. Εδώ για παράδειγμα αυτό δεν είναι αληθινό, αυτό που μας έδωσε ο φίλος. Αλλά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας το έστειλε. Θα μπορούσε
20: να είναι. Η φωτογραφία η δικιά μας είναι αυτή που βγάλαμε.
17: Ναι.
20: Τα υπόλοιπα από πάνω.
17: Είναι σαν το μασάζ που έκανε στο Μαρινάκι και στον άλλον οι άλλοι. Ναι. Που ήταν στο τέτοιο.
18: Εδώ τι παρατηρούμε τώρα.
1: Τι παρατηρούμε.
18: Ότι όλοι έχουν από μία εκτός από τον Μπακόπουλο από πάνω τους.
17: Ναι, ναι, σωστά.
18: Σωστά.
17: Σωστά. Ναι, σωστά.
18: Η δικιά μου κοπέλα από πάνω στο μεταξύ είναι. Ναι. Κυκλοφορεί κλόνος, έχω δει 10 τύπους στα social που έχουν την ίδια γκόμενα, πρέπει να προβληματιστώ.
17: Ναι, σωστά.
18: Κατάλαβες, είναι προϊόν.
17: Και η δεξιά-δεξιά, νομίζω, του Μιρότσου.
18: Δεξιά-δεξιά του Μιρότσου είναι εργαλείο, φίλο σοβαρό.
17: Όχι, την έχω δει κι αλλού αυτή.
18: Ναι, του καπετανάκου.
1: Εμένα η δικιά μου αγάπησε με τα δύο
18: χέρια. Το περίεργο βέβαια είναι ότι δεν βλέπω κάπου αυτή που βρίσκεται πίσω από τον καπετανάκου, απλωμένα τα χέρια τη κάπου.
1: Κάπου είναι.
18: Κάποια πλάτη χαϊδεύουν.
17: Καστάς, λέω AI και πάω κάτω πατήσια από τον άφησα μόνο γιατί βρίσκω μέσα, ρε.
18: Άκου.
17: Περίμενε. Είναι σχετικό με αυτό.
18: Όχι, λέγε.
17: Θέλω να αλλάξω επόμενη φωτογραφία. Μου έστειλε ένα άλλο φίλο. Αυτή.
18: Πώ σημαίνει έτσι, ρε.
17: Σαν το Χουλκ. Έπρεπε να πα ανάποδα, ρε φίλε. Έπρεπε να είναι ο Γουλή, όπω κατά το Γουλκ, και ο Βερβελέ με τον Κάπτεν Αμέρικα. Ωραία.
20: Το ευχαριστούμε μου πολύ. Έτσι, μου
17: εσύ τι φορά, ρε Μπυρότσο. Αυτή η φωτογραφία, να ξέρει, έχει ένα έξω. Την έχει τραβήξει, εσύ το ξέρει αυτό.
20: Αυτή η selfie είναι.
17: Ναι. Και στην άλλη έχει έξω το Βερβελέ.
20: Ωραία. Α, ναι.
17: Ναι, τα δύο άκρα σου φεύγουν όπω το Βέγκο που λέγαμε.
1: Ο Βέγκο.
17: Του λέει, κύριε φωτογράφε, να βγει το γαρίφαλο. Κάτσε να βγει εσύ και θα δούμε και το γαρίφαλο.
1: Έχει επικές.
20: Το τρομερό είναι ότι περνάει μια κοπέλα και τη δίνω το κινητό για να μα τραβήξει φωτογραφία. Γιατί λέω, μπορεί να μα τραβήξει μια φωτογραφία. Μου λέει, ναι, κρατάει το ποτό πάνω να τη βοηθήσει για να τη πάρω το ποτό.
18: Καλά έκανε,
20: και κάνει έτσι. Και κάνει έτσι το ιτρινιδέ.
17: Νόμιζε ότι θα τη ρίξει τίποτα μέσα.
20: Τι να τη ρίξω, ρε φίλε, να τη βοηθήσω ήθελα. Και κάνει έτσι και πήρε το ποτό πίσω.
17: Ναι.
20: Έτσι που σχολά,
1: θα το δεις και το πουλάκι.
17: Ο Θόδωρος, ο αγαπημένος μας Ψητοπόλης από Τρίπολη γράφει
20: «Γλύκαμε
17: να κοιμάται αυτός που πρέπει». Ναι, πιστεύω, ελπίζω.
1: Ναι, ελπίζουμε όλοι.
17: Λοιπόν, μια ατάκα για Ολυμπιακό και σου δίνω το λόγο για να πεις αυτό που ήθελες. Δεν γίνεται η σοβαρή ομάδα να παίζεις με Γκαρσία και το δεξί σου μπακ να εκτελεί τα στημένα. Πρέπει να φέρεις σοβαρός παίκτης ο πρώτος. Νομίζω ότι είναι και άλλα τα ζητήματα, αλλά το διαβάζω αυτό με σεβασμό και το ακούω. Ήθελες κάτι να πεις τώρα με τις φωτογραφίες.
18: Όχι, μωρέ, έχω ένα βλάκα εδώ που παλεύω μπας και τον κάνω άνθρωπο να πούμε.
17: Όχι, δεν χρειάζεται. Ποιος
18: πονάς, ρούφα και στην καρακλίτσα σου και μην μιλάς. Του λέω δεν πας σε κανένα γιατρό, φίλε, ειλικρινά.
17: Ποιος είναι έτσι.
18: Δεν πας σε κανένα διαιτολόγο να σου πάρει καμιά μπλούζα Ιωάννου. Δεν σε βλέπουμε απογοητευμένο, χοντρό σε βλέπουμε. Ναι, ρε μαγκά, του λέω καλά τα λες.
1: Εντάξει.
18: Μετά μπι. Όχι, τα έχει τη σημασία.
17: Πού σε μάγκα σου λέει.
18: Είναι η ίδια σου και δεν τα γράφει. Δηλαδή,
20: εδώ στο chat.
18: Όχι, προσωπικό μου στην Ευρύκη. Έχει ένα follower, άνοιξε προφίλ τώρα να μου την πει.
17: Κάτσε πάρα τηλέφωνο, περίμενα να στείλω έναν άνθρωπο.
18: Όχι, δεν έχει να κάνει. Αυτού πρέπει να του μιλά. Πρέπει να του βοηθά. Είναι ψυχικά, δεν είναι καλά ψυχικά.
17: Τι είναι η δουλειά σου αυτή.
18: Βοηθάω. Να του βοηθήσω, φίλε. Να του βοηθήσω. Ψυχική
1: υγεία.
18: Ναι, ρε φίλε.
17: Life coach.
18: Δείτε, άμα τον μπλοκάρει, δηλαδή δεν θα κάνει. Θα φτιάξει ένα προφίλ και θα ξαναβρει. Αυτού του ανθρώπου να του αντιμετωπίζουμε με στοργή. Γι' αυτό σου λέω με του μπλοκάρει.
4: Πρέπει να του μιλά, πρέπει να του εξαντλήσει την πιθανότητα να μπει στο σωστό δρόμο.
21: Όχι, ρε φίλε.
4: 2%, υπάρχει... όχι 2%. Ναι, έχω άλλη
21: άποψη. Αν υπάρχει ελπίδα.
4: Έχω άλλη άποψη.
21: Αν δεν υπάρχει ελπίδα, δεν χρειάζεται.
4: Αν έχει 2% πιθανότητε, πρέπει να τον βοηθήσει.
21: Ρε, άνοιξε προφίλ άλλο μια μισή ώρα το βράδυ και να τον βοηθήσω εγώ. Για να σε βρει.
4: Βοηθήσω εγώ, ναι.
21: Άσε με τώρα. Χάρη, τι λέει, ρε. Δεν μιλά καθόλου, φοβάσαι.
22: Δεν φοβάσαι.
21: Λοιπόν, δεν λέω πώ λέγεται το επώνυμό σου. Θα έχουμε μπίφ εδώ. Άστο, δεν χρειάζεται. Ξέρει τώρα. Ξέρει πώ λέγεται.
4: Όχι,
21: δεν σα λέω. Πάμε. Γουλή, εσύ, τι έχει να πει.
4: Πρώτα απ' όλα θέλω να πω συγχαρητήρια στην ομάδα Βόλου του Παναθηναϊκού για το πρωτάθλημα και στο μεγάλο Δημήτρη Ανδρεόπουλο και όλη την ομάδα.
21: Σε ποιον είπε.
22: Στον Ανδρεόπουλο.
4: Στον Δημήτρη Ανδρεόπουλο. Στο ομάδα Βόλου του Παναθηναϊκού που κατέξει το πρωτάθλημα.
22: Ό, αυτό και εγώ την άκρη πέλη.
4: Σήκωσε. Ρε φίλε και ο Παναθηναϊκός δύο κούπες.
21: Τίποτα πήρε το πρωτάθλημα.
4: Είπαμε μπράβο στο. Τι και το πήρε, τι να πω.
21: Το έχει πει από την αρχή γι' αυτό λέω.
4: Δικαιότατα το πήρε, το έχουμε πει από την αρχή.
21: Σούθε τώρα μια μισή ώρα. Μόνο
4: αυτό πήρε από
21: όρια. Ανδρεόπουλο τι έγινε, πώ έμεινε τελικά. Είχε φύγει αυτό. Ανδρεόπουλο
4: όχι απλά έμεινε.
22: Έμεινε. Εγώ θυμάστηκα.
21: Απέτηση του κόσμου ήταν αυτή.
22: Θυμάστηκα πει τότε που είχε βγει το δημοσίευμα.
21: Θύμησέ μου.
22: Μη βιάζεστε. Μπράβο. Μη βιάζεστε. Και να φιλτράρετε τι διαβάζετε και από πού.
21: Πώς έμεινε αυτός, πώς έμεινε, ξέρουμε.
22: Έχει αποφάσει η διοίκηση ότι θέλει να τον κρατήσει.
21: Η διοίκηση.
4: Αυτό. Εντάξει, έπαιξε μεγάλο ρόλο και ο κόσμος.
21: Ο κόσμος πίεσε.
4: Έχει παίξει ρόλο και ο κόσμος. Παιδιά, ο Ανδρεόπουλος για τον Παναθηναϊκό στο βόλεϊ είναι ιερό τέρας. Είναι ο Αλβέρτης
21: του βόλεϊ.
4: Είναι συγκλονιστικός προπονητής. Και εγώ λέω ότι οι κούπες ήρθαν τα τελευταία χρόνια και είναι αρκετές πλέον οι κούπες στο βόλεϊ. Αλλά κανείς δεν ξεχνάει, κανείς φίλος του Παναθηναϊκού δεν ξεχνάει το 17. Δεν ξεχνάει τον παράστο εκείνη ο Φιλιππίνα διαλυθεί ο Παναθηναϊκός και τον Κρέτσο Ανδρεόπουλος και ο Πανταλέον. Αυτό δεν το ξεχνάει κανείς.
22: Πώς φτάσαμε τώρα, ρε
21: Σιμάνσκι. Αμφιβάλλω να το ξεχνάνε όλοι αυτό, αυτό που λες.
4: Δεύτερο κρατούμενο.
22: Δεύτερο κρατούμενο.
4: Αυτό είναι... Παναθηναϊκός πήρε πρωτάθλημα. Αυτό είναι το
22: κρατούμενο. Υπομονή.
21: Υπομονή, επιμονή, πίστη. Επιμονή.
4: Εγώ κρατάω το πρώτο.
21: Τι, το θες. Το θέλει άλλο.
4: Το λυμπίζεστε.
21: Αλλά πάω να τον πει αυτόν, το δώσω αύριο giveaway. Θα δω, αν πω τα
4: καλά. Παναθηναϊκός πήρε πρωτάθλημα αυτό το Σαββατοκύριακο στην ΚΑΠΑ 17, την ΑΕΤ, την ΚΑΠΑ 17. Πήρε το 1-1 με τη Λάρισα.
22: Για τον παιδί, τι θα μα πει.
21: Να σου περίμενε, λέει ένα φίλο εδώ, η καλύτερη παρέα αυτά τέτοια σε ενοχωριέ που τελειώνουν εκπομπέ. Δεν τελειώνουν εκπομπέ.
22: Τα σχολεία τελειώνουν.
4: Τώρα αρχίσαμε, φίλε.
21: Και Τετάρτη έχουμε και τέτοιο και μετά έχουμε σερί. Άστο. Θα το back to back θα πάει.
4: Ναι, δεν τελειώνει.
21: Άστο, ναι. Έχει Μουντιάλ φέτος. Έχουμε...
4: Δεν τελειώνουν τα ξενύχτια. Πρωτάθλημα για την ΚΑΠΑ 17 λοιπόν.
22: Τουλάχιστον γλιτώσαμε τις άλλες Κυριακές.
21: Τι.
4: Το ξενύχτη.
22: Καλά, περάστε.
21: Τι, πού θα είσαι.
22: Κάνεις φιέστα, ρε φίλε. Να είναι Κυριακή, έχεις φιέστα. Είναι φιλαδέλφιο.
21: Καλεσμένος είσαι.
22: Όχι, αγόρι μου. Να είσαι εδώ, κάνω το σχόλιο μου μετά το μάτς. Δεν θα είσαι. Δεν υπάρχουν αυτά που λέτε. Με μεταδώσεις την Κυριακή.
21: Μετάλλικα back to back.
22: Τι.
21: Μετάλλικα. Τι είναι.
22: Κοίτα. Κάλεσε με.
21: Αυτό είναι δικό σου χάρη. Κοίτα, κάκιστο το μοντάζ είναι. Εντάξει.
22: Εντάξει,
4: έλα,
21: εγώ, πρώτα απ' όλα δεν μοιάζω εγώ με τον Βακόπουλο.
4: Σαν το Σπύρο Παπαδόπουλος εκεί πέρα.
21: Ναι.
22: Τέλειο.
4: Τι έγινε,
21: αλλά ωραίο, ωραίο. Εντάξει. Καλησπέρα. Ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, φίλε. Εννοείται θα είσαι εδώ και ο Βαρβέλα ήταν εδώ την Κυριακή που έχετε. Εσύ.
4: Τι λέει ο άνθρωπο. Εγώ λεωφόρο θα είμαι.
22: Εννοείται ότι θα είσαι εδώ.
4: Τι λέτε.
22: Λεωφόρο
4: θα
22: είμαι. Δεν υπάρχουν αυτά που λέτε.
21: Φυσικά.
4: Έχω δουλειά στην Κυριακή. Ο κανόνα είναι. Θα πρέπει να χάσουμε το πρωτάθλημα. Έχω φύγει τρίμερο.
22: Συμβόλαιό σου μέσα.
4: Τι συμβόλαιό μου. Δεν έχω υπογράψει.
21: Αυτό που υπέγραψε.
4: Δεν έχω υπογράψει τίποτα.
22: Δεν υπάρχει.
4: Έχει μπερδευτεί.
21: Υπέγραψα εγώ για σένα.
22: Δεν χρωστάω.
21: Δεν χρωστάω.
4: Τον είδε σήμερα. Έχει μεγάλη γνωριμία σήμερα. Έλα, δώσω μια πινελιά πριν πει συνεχίσει.
22: Ναι, ναι, ναι.
4: Γνώρισε άνθρωπο. Που είχε κάνει μαζί με Αργύρη Σαλιαρέλη.
21: Άντε, ρε.
4: Παλιό Ολυμπιακό, ναι, δεν το πίστευε και τον γύρισε μέχρι και την οθόνη του κινητού και του έδειξε πίσω που έχει το Σαλιαρέλη που λέει δεν χρωστάω, κύριε.
21: Τι λέτε.
4: Το έχει κρατήσει, ναι, το έχει ως μωτό.
21: Ποιος είχε πάει στη βίλα του Σαλιαρέλη στην Αίγινα.
22: Να μείνει.
21: Όχι, να του κάνει συνέντευξη, πήγα εγώ. Ο άνθρωπος με κάλεσε να μείνω, μου λέει μείνε κιόλας και τέτοια γι' αυτά.
22: Σίγουρα ήταν δικιά του.
21: Ναι, δική του ήταν 100% και μου έχει πει αδιανόητες ιστορίες για Ολυμπιακό. Αδιανόητες, τέλος πάντων. Κάποιες λέγονται, κάποιες όχι. Μιας και είπα κάποιες λέγονται, κάποιες όχι, βράδυ προαναγγέλλω πριν από τον τελικό του Champions League θα κάνουμε μια επική βραδινή εκπομπή.
4: Σάββατο δεν είναι τελικός, 30 Μαΐου.
21: Πριν όμως, αυτή τη βδομάδα θα είναι μάλλον.
4: Βδομάδα πριν.
21: Ναι, Τρίτη. Θα δούμε τώρα ποια μέρα θα το κάνουμε.
4: Ναι, θα το κάνουμε 28-29, φέρω και το conference να πάρω μια χαρά φέτος εδώ που το έχω πάρει το conference. Να κάνουμε επέτειο.
21: Όχι. Θα είναι λίγο νωρίτερα. Λίγο νωρίτερα.
4: Λοιπόν. Τώρα που άκουσα τον Γουλή να λέει για τα πρωταθλήματα, από ό,τι έχω πάρει το κόμμα.
22: Αφήστε τον άνθρωπο να μιλήσει.
4: Έλα, λέγε, ρε, πλάκα κάνω. Πρωτάθλημα για την ΚΑΠΑ 17 την ΑΕΤΙΤΗ. Του Άγγελου Ζαζόπουλου.
22: Το Ανδρεόπουλο πάντως.
21: Ο τραγουδιστής.
20: Όχι,
22: με αυτό το όνομα δεν γίνεται να το χάσει. Μόλις το όνομα του προπονητή δεν γίνεται να το χάσει. Γίγαντας,
20: έτσι.
22: Μόλις διάβασα το όνομα του προπονητή κάτω.
20: Και μεγάλη μορφή. Και αίτητος, 1-1, στη Λάρισα με γκολ του Νεμπή στο 83.
6: Πες μας για τις συνθέσεις.
20: Όχι ακόμα. Απλά λέω ότι ο Νεμπή μαζί με το Λάβδα δεν γίνεται αυτά, παιδιά, να μην παίξουν και νομίζω και το καλοκαίρι θα του δούμε στην προετοιμασία τη πρώτη ομάδα. Ευελπιστώ. Θα σου δείξω μια φωτογραφία αύριο του Λάβδα. Αν δεν ψαρώσει με αυτό που θα δει,
21: ναι.
20: Δεν υπάρχει αυτό, παιδί. Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος στην ηλικία του 16,5-17 που είναι ο Λάβδας δεν ήταν έτσι.
21: Ήταν θηρίο ο Κυριάκος.
20: Και δεν είναι, ήταν έτσι. Ναι. Ήταν γατή μπροστά σε αυτό που θα δεις.
21: Okay.
20: Που ήταν ήδη θηρίο.
21: Άρα ξεκίνησε δυναμικά τώρα. Πας για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Ποια θα είναι.
20: Εντάξει.
21: Είπες για παίκτες ότι... νεαρούς.
20: Το σημερινό μάτς συμφωνώ με αυτό που είπε ο αδερφός μου ο Βασίλης ο Μυρώτης όταν μπήκαμε.
21: Ναι.
20: Και όταν τελείωσε μάλλον το μάτς στη Φιλαδέλφεια. Ότι αυτό το 4-2-3-1. Έδειξε πρώτα απ' όλα στο Ράφα Μπενίτεθ ότι αδίκησε ο ίδιος το ρόστερ του ή μάλλον δεν το πίστεψε ο ίδιος το ρόστερ του όσο θα έπρεπε. Έχει πει στην συνέντευξή του και στην Κοσμοτέ χθες, μιλώντας περί συστημάτων, ότι όταν ήρθαμε, βρήκαμε η ομάδα, παίζει τετράδα και μετά το κρατήσαμε, αλλά αποφασίσαμε να το γυρίσουμε σε τριάδα για να βρούμε μεγαλύτερη ασφάλεια στα μετώπιστε και είδατε, βελτιώσαμε τους αριθμούς μπούρου μαζί σου. Αυτό το ρόστερ όπως ήταν δομημένο, καλό ή κακό, μέτριο, με ελλείψεις, με. Δεν μπορούσε να υποστηρίξει όπως θα είχε μπορεί ενδεχομένως στο μυαλό του σε απόλυτο βαθμό ο Ράφα Μπενίτεθ το 3-4-2-1. Το έκανε στην Ευρώπη, ναι, του βγήκε. Γιατί εκεί το είμαστε όλοι πίσω και πετάμε την μπάλα να κάνει το Σούπερμαν Τετέι, μπορεί να βρίσκει ο Αντίνο, μπορεί να βρει περισσότερους χώρους. Πιστεύω ότι περιόριζε πάρα πολύ το τι μπορούσε να του δώσουν οι συγκεκριμένοι παίχτες. Δηλαδή, για παράδειγμα, το λέω με τον Βασίλη. Ο Αντίνο σήμερα τον καταλάβαμε. Και τον καταλάβαμε πολύ καλά. Έχει κάνει καλό μάτσο ο Αντίνο. Δεν κοιτάω τώρα που είναι. Ένα μάτσο χωρίς κίνητρα για τον Παναθηναϊκό. Και εκεί που το έφτασε, σημαντικό ήταν γιατί έδειξε μια ομάδα που μόνο αδιάφορη δεν παρουσιάστηκε σήμερα. Μπορεί να πει κάποιο ότι κατέβηκε ο Παναθηναϊκός και ξυνόταν στο κήπο, σε καμία περίπτωση. Προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τα άγχη τη ΑΕΚ για να βάλει γκολ. Αλλά ήταν έβλεπε ότι του παίχτε να αισθάνονται πιο άνετα στι θέσει του. Και ο Παντελίδη. Μπήκε ο Παντελίδης και έδωσε μια φρεσκάδα δεξιά.
21: Μα το, με τον Βασίλη το λέμε πόσες μέρες.
22: Ναι.
20: Πόσο καιρό χτυπιόμαστε.
21: Και εσύ το λες, ναι.
20: Χτυπιόμαστε. Δηλαδή,
21: πόσο καλύτερος είναι ο Αντίνο ή ο Πελίστρη που τραυματίστηκε.
20: Πρέπει παιδί μου να παίξω και ο Αντίνο.
21: Πρέπει να τραυματιστεί ο Πελίστρη.
20: Ο Αντίνο σε κανονική τριάδα πίσω από το φορ. Μια χαρά ήταν σήμερα. Όταν έβγαιναν αντίστοιχες συνεργασίες.
21: Ο Πελίστρη ήταν καλά το παιδί, δεν θα παίζε πάλι ο Παντελίδης.
20: Πιθανό.
22: Ναι,
20: πιθανό. Αλλά τουλάχιστον σήμερα καταλάβαμε αντίστοιχα ότι υπάρχουν άκρα στον Παναθηναϊκό. Υπερβολικά κάποια πράγματα που έκανε ο Τετέ, ο οποίος πρέπει να μάθει να λειτουργεί λίγο πιο ομαδικά και συντονισμένα τέλος πάντων στο πάμε να χτυπήσουμε. Γιατί δύο-τρεις περιπτώσεις θα έπρεπε να έχει μοιράσει την μπάλα στο πρώτο ημίχρονο, να βρει καλύτερες προϋποθέσεις εκτελέσεις του Παναθηναϊκού. Αλλά τέλος πάντων μου έδειξε αυτό το ρόστερ. Δεν είπα ότι είναι πρωταθληματικό, ούτε μπορεί να το εκδικήσει. Θέλει πάρα πολλές τροποποιήσεις, βελτιώσεις, αποχωρήσεις, ενσωματώσεις, οι οποίες θα έρθουν. Βεβαίως δεν χρειάζεται όμως αυτό το ρόστερ, και ειδικά τα 20χρονα το απέδειξαν, και 11 μεταγραφές βασικών που θέλει ο Ράφα Μπενίτεθ. Mm-hmm. Νωρίτερα έστειλε ένας φίλος εδώ ένα μήνυμα στο chat, γιατί η ΑΕΚ βρήκε λέει τον προπονητή της, και να δεις πόσοι Παναθηναϊκοί εμείς λέει θα βαφτίσουμε την αποχώρηση του Μπενίτεθ και την έλευση ξέρω εγώ, του Ρεμπρόφ ή του Λέτο αναβάθμιση. Όχι αδερφέ, το έχει διαβάσει λάθος το έργο. Το θέμα του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή δεν μπαίνουμε σε μεγαλοστομίες ότι αναβαθμίστηκε. Ήταν ένας μεγάλος προπονητής, δεν έπιασε για πολλούς λόγους. Το θέμα έχει να κάνει με τη συμβατότητα. Τη συμβατότητα πρώτα απ' όλα τη σκέψη και τη εκτέλεση του πλάνου. Είναι η πρώτη φορά και το ξαναλέω, όσο unpopular κι αν είναι, που στα 14 χρόνια το Αλαφούζο που τα έχει κάνει ρόιδο, σε ό,τι είχε να κάνει τη εκδίκηση του πρωταθλήματος, ρόιδο, με πάμπολους τρόπους. Με αποκορύφωμα αυτά που έκανε με τον Ιβάν, την απόφαση την οποία τη μετανιώνει πιστεύω πάρα πολύ, αλλά δεν γυρίζει το ποτάμι. Είναι η πρώτη φορά που η αλλαγή προπονητή δεν θα ακολουθηθεί από αλλαγή πλάνου.
21: Να ρωτήσω κάτι, το πιστεύετε αυτό, εσύ το πιστεύεις, ότι έχει μετανιώσει για τον Ιβάν.
22: Ναι. Α, για τον Ιβάν,
20: το ναι. Απ' έξω, απ' έξω, το πήγε συνέντευξη. Ότι οι επιλογές που έκανα μετά
21: ναι.
20: Δεν με δικαίωσαν στην απόφαση που πήρα που ήταν δύσκολη να φύγει ο Ιβάν τότε.
21: Ναι, όχι ως προς την αποχώρηση, αυτός έλεγε ως προς αυτούς που ήρθαν. Για τον Τερίμ μιλούσε.
20: Το έχει μετανιώσει πικρά. Όχι μόνο τον Τερίμ, γιατί ήταν επιτυχημένος ο Αλόνσο.
21: Ναι, για αυτούς όμως.
20: Τον ποδόσφαιρο
21: έκλαψε. Για το ότι έφυγε ο Ιβάν. Για το ότι.
20: Ότι δεν είναι λάθος προπονητής μετά. Αυτό είναι, ότι βιάστηκε.
21: Γι' αυτό δεν είμαι βέβαιος ότι μετανιώσε για την αποχώρηση του Ιβάν.
20: Όχι, βιάστηκε, μετανιώσε για την απόφαση που πήρε. Και την απόφαση που πήρε.
21: Άρα το πα συνολικά και με την άφηξη.
20: Όλο, όλο, όλο. Όλο. Okay. Και την άφηξη και το ποιοι ήρθαν μετά. Θα σκοτωθώ στο
21: κατανοητό είχε.
20: Και το ποιοι ήρθαν μετά.
21: Ήρεμα, ρε.
20: Λοιπόν. Έχει να κάνει με τη συμβατότητα λοιπόν. Και την πρώτη φορά ξαναλέω που στα 14 χρόνια όλη αυτή τη. Όχι και τόσο υγιού κατάσταση στον Παναθηναϊκό και στι αποφάσει που παίρνει ο ιδιοκτήτη του. Είναι η πρώτη φορά που δεν θα ακολουθηθεί αλλαγή προπονητή από αλλαγή πλάνου. Ο Στραματσόνη όταν ήρθε, λέω εγώ, και είναι το Γενάρη. Όχι Γενάρη, Νοέμβρη είχε έρθει. Στον Παναθηναϊκό ήρθε ένα απίστευτο extreme makeover, ξυλώματα, νεμομαζέματα, διαβολοσκορπίσματα. Το βλέπει συνέχεια. Μόνο δύο περιόδου είχε η εποχή Αλαφούζου. Μία του Ιβάν και μία επί Αναστασίου τα πρώτα δύο χρόνια, γιατί ο τρίτο χρόνο ήταν προβληματικό. Που μπορεί να πει ότι υπήρχε ένα πλάνο το οποίο ακολουθούσε το κλαμπ. Το οποίο κλαμπ μετά άλλαζε κάθε πέντε μήνε ανάλογα με το που φύσαγε ο άνεμο. Ο Μπενίτετ γι' αυτό φεύγει. Γιατί ξαναλέω, όσοι είχαν κουράζει, αυτή είναι η αλήθεια και όποιο θέλει μπορεί ρεπορταζιακά να καταλάβει κάποια πράγματα. Ο Μπενίτετ δεν φεύγει γιατί απλά ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε καλά, δεν έβγαζε πράγματα, τέρματσε τέταρτος, γιατί. Ναι, σίγουρα ενόχλησαν και οι ατάκες ότι παρουσιάστηκε ως μεγάλο επίτευγμα το γεγονός ότι προσπέρασε το Λεβαδιακό. Αδερφέ, όταν ήρθε, ήσουν ουσιαστικά πάνω το Λεβαδιακό με το μάτς λιγότερο και εσύ δημιούργησε το μείον 9. Άρα μην το παρουσιάζει επίτευγμα. Γιατί δεν είναι καλό να πουλάμε χάντρες στους ιθαγενείς σε κάποια πράγματα. Ο Μπενίτεθ φεύγει διότι αυτά που συμφωνήθηκαν και ξαναλέω τον Οκτώβριο του 25 ως project πριν έρθει ο ίδιος, αποφασίστηκε ένα project, ήρθε ο ίδιος, συμφωνήθηκαν τα πάντα σε απόλυτο βαθμό και ο ίδιος άλλαξε ρότα στο τι θέλω να κάνω εγώ στην επόμενη μέρα. Θέλω να φέρω 11 βασικούς και τον Τετέι να είναι τρίτο επιθετικό.
6: Κουνάς τα πόδια σου.
20: Ναι.
21: Νομίζουμε ότι κάνει σεισμό το σύμπαν.
6: Ρε φίλε, νόμιζα ότι κάνει σεισμό, ρε φίλε. Πω, τρελάθηκα, είδα. Είδα την οθόνη, πήγαινε έτσι.
21: Έχω στείλει σε δύο σεισμολόγους.
6: Πήγαινε έτσι.
21: Πήγαινε έτσι.
6: Με τα σεισμία από το Μετάλλικα είναι, ρε.
21: Εντάξει, Κωνστάρα μου, συνέχισα. Δεν θέλαμε κάτι άλλο.
20: Λοιπόν, είπαμε κάτι νωρίτερα που ήταν και ο Αντώνης Σαούλης και είπε για την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού που όλα αυτά πρέπει να αλλάξει. Είναι ελαφρώς. Δεν μπορώ να είναι και καλό, αλλά είναι ελαφρώς κερδισμένος χρονικά ο Παναθηναϊκός στο ότι είναι, ξέρει ότι είναι τέταρτο στο conference, φυλάκια. Ξεκινάω τότε, ζερό περιθώρια, προετοιμασία τότε. Και είναι πιο συνειδητοποιημένος στο τι θέλει να κάνει. Ναι, το διαζύγιο με τον Μπενίτεθ το έχει αποφασίσει η διοίκησή του και προκειμένου ο Αλαφούζος, θέλει να είναι ήπιο. Αλλιώς θα έχει ήδη χαιρετήσει. Δεν είχε λόγο μετά το μάτς του Ολυμπιακού το 0-2 να παραμείνει στον πάγκο του Παναθηναϊκού, από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν θα έβγαινε τέταρτο δεδομένα πλέον, όπως και έγινε. Το 24 ο Τερίμ έφυγε γιατί θα έκανε ο Παναθηναϊκός και το κύπελο. Τώρα δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Στο λέω, δεδομένα, σας το λέω μάλλον, συγγνώμη, δεδομένα, ότι ο Παναθηναϊκός είχε το τελικό του κυπέλου με τον ΠΑΟΚ στις 20, πότε παίξατε, 20 Απριλίου.
6: 5.
20: 5 Μαΐου, συγγνώμη.
21: 25
20: κάτσε μωρέ, 25 Απριλίου. Αν είχε αυτό τον.
6: Για ένα γκολ.
20: Γέλασε, αλλά θα είχε πάει στο άλλο κλαδί, φίλε. Ναι. Στο άλλο.
21: Και εκεί που αποκλείστηκε από τον Όφη.
20: Γιατί τον Όφη ο Παναθηναϊκός τον νίκησε τρεις φορές μετά. Δύο φορές. Και
21: τον νικούσε συνέχεια.
20: Βασίλη, δεν. Τον Όφη θα τον παίρναγε.
6: Εντάξει, μην είσαι κάθετο. Μην είσαι σίγουρο. Μια χάλια ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός. Πώς θα τον παίρναγε έτσι.
20: Θα τον παίρναγε γιατί έριξε 4-0-2 στην Κρήτη
6: Σβηστά.
20: Στο χειρότερο του φεγγάρι, ρε παιδί.
6: Ναι, βρε, εγώ
20: στη χειρότερη του φάση.
6: Το πιθανότερο είναι να τον παίρναγε, αλλά μην είμαστε κάθετοι για ένα μάτς.
20: Δεν θα την πάταγε πάντως. Δεν θα την πάταγε. Ο ίδιος θα βάλει δύσκολα ζωή του, φέρνοντας τη ζωή του τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Ο ίδιος θα την πάταγε.
21: Άσε να το λέει, μωρέ. Για ένα γκολ. Άσε να το λέει.
20: Μα θα ήταν τελείως διαφορετική ιστορία αυτή τη στιγμή να μπορούσε να διεκδικήσει. Δεν πάει να το πάρει. Ένα τρόπαιο. Όπως έγινε το 24 και τη γλύκανε λίγο τη σεζόν του. Το 24 όταν πήρε το κύπελο. Και θα άλλαξε γενικά και το όλο του καλοκαίρι του. Δεν το έκανε. Θα είχε φύγει ο Ράφα νωρίτερα παίζονταν κύπελο για τον Παναθηναϊκό. Μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό θα είχε φύγει ο Ράφα. Δεν ξέρω αν θα έρχονταν αντίστοιχο κόντι. Κάτι άλλο θα είχε γίνει. Τώρα ήθελε, προτίμησε να φτάσουν σε αυτό ένα. Να ψάξουν τέλος πάντων ένα ήπιο διαζύγιο.
22: Επειδή η Αζίου παίζει με 8 εκατομμύρια δεν υπάρχει.
20: Δεν είναι 8 ρε. Πόσα είναι. Ρε Μανουλά μου, να είμαστε ακριβείς αυτά που λέμε.
22: Δεν σηκώστα να φωνάζει.
20: Κάτσε να ολοκληρώσω, μην διακόπτεις.
7: 2,5
20: εκατομμύρια ευρώ είναι τα χρήματα του εφετινού συμβολέου, τα οποία τα έχει δεδουλευμένα άνθρωπος, από Οκτώβριο μέχρι τέλος του ζώου τα παίρνει. Ωραία. Και είναι 4,5-3,5 δηλαδή συν ένα το πέναλτι, 3,5 εκατομμύρια ευρώ που θα πρέπει να πληρώσει αποζημίωση.
22: Ωραία, και πόσα πήρε. Σύνολο να πάρει λόγο, δεν είπα ότι δεν θα πληρωθεί.
20: Όλα τα λεφτά του στον Παναθηναϊκό είναι 7 εκατομμύρια ευρώ.
22: Τι συζητάμε τώρα. Μιλάμε ότι φέρνει ο Παναθηναϊκός έναν προπονητή, ο οποίος προφανώς θα μπορούσε να κάνει και ένα συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν αυτής και να κάτσουν οι δύο πλευρές να μιλήσουν. Το έχουν κάνει και αρκετοί προπονητές.
20: Ναι. Το είχε κάνει ο Ιβάν στην πρώτη χρόνια.
22: Εγώ σου λέω, πήγε όταν ήρθε με την Λίμπερο στον Ολυμπιακό, αλλά που.
20: Μονοητές είχε κάνει και ο Ιβάν.
22: Είχε κάνει ούτε μονοητές. Τι μέχρι τέλος της σεζόν τι βλέπουμε, θα μιλήσουμε, να κάτσουμε να μιλήσουμε. Ωραία. Ναι. Το ποιο ήταν ο Μπενίτεθ, το είχε πει και ο Βασίλης την άλλη φορά. Το ήξερε. Πώ έφυγε από τη Θέλτα και τι έπαιρνε το τελευταίο ευρώ, το ήξερε. Αυτά τα πράγματα ήξερε ο Παναθηναϊκός.
20: Τώρα αυτό τι ακριβώς δηλαδή.
22: Ρεσί, εγώ
20: τι ανακαλύπτουμε τώρα.
22: Δεν είναι θέμα το ανακαλύπτουμε. Το ανακαλύπτουμε όπως λέμε και μας αρέσει να λέμε για τα case study, τις επιτυχίες, αποτυχίες κτλ. Το να πληρώσει έναν προπονητή ο οποίος αποδεικνύεται και διαπιστώνεται εσωτερικά ότι δεν μπορεί να σηκώσει το κεφάλι με τον Παναθηναϊκό. Είναι τρελό να πάρει 7 εκατομμύρια αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή ήρθε εδώ. Δηλαδή θα μου πει από την τσέπη να τα δώσω. Όχι. Δεν θα τα δώσω. Αλλά είναι σοβαρό για μένα, ρε φίλε. Είναι σοβαρό.
20: Διονύση μου, ξέρει τι κερατιάτικα έχει πληρώσει προπονητές.
22: Ναι. Δεν είναι λογική μα αυτή τώρα
20: αυτή τη στιγμή.
21: Και δεν κάνει κριτική.
20: Και στη ζωή πρώτον.
21: Αδερφέ, δεν κάνει εσένα κριτική. Πρόσεξε
20: το. Το πρώτο λοιπόν που λέμε είναι ότι τα πάθη, τα λάθη και τα γούστα πληρώνονται ακριβά, αγόρι μου. Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτό.
21: Το είπε πολύ καλά.
7: Τι είπε, ρε άνθρωπε.
20: Και εδώ είναι και πάθο και λάθο και γούστα.
21: Πάντω για τα γούστα που βγάλαμε την Παρασκευή
20: δεν πληρώθηκαν ακριβά. Και θα πληρωθούν για άλλη μια φορά.
21: Για τα γούστα που βγάλαμε δεν πληρώσαμε ακριβά. Διονύση.
20: Εν γνώση του.
21: Από δε, ναι, το παιδί.
20: Εν γνώση του πήρε την απόφαση να πληρώσει, να χρυσοπληρώσει έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε έτσι. Και το ήπιο συγκαταβατικό διαζύγιο δεν είναι κάτι να αποζημιώσει, σα το έχω ξαναπεί.
22: Δεν υπάρχει συγκαταβατικό διαζύγιο.
20: Τελευταίο.
22: Όλα τα λεφτά παίρνει, αδερφέ.
20: Θα το πάρει το καθένα.
22: Συγκαταβατικό διαζύγιο να το φωνάξει ότι πει μεγάλο, εδώ δεν κολλάμε και απ' την τάξη χάρη σου και πάμε.
20: Το ήπιο διαζύγιο.
22: Σε πληρώνουμε για να κάθεσαι είναι.
20: Τι φωνάζει τώρα,
22: δεν φωνάζω. Δεν φωνάζω.
20: Μα τα έχουμε πει 100 φορές τα ίδια τώρα.
22: Ρε αγόρι μου, δεν φωνάζω, αλλά δεν είναι ο πρώτος που είπα. Παναθηναϊκό πληρώνει πόσους προπονητές έτσι.
20: Ναι.
22: Αυτό λέμε.
20: Ωραία, και
22: δηλαδή, επειδή σε έχω ακούσει κι άλλες φορές, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, όταν γίνει το ίδιο λάθος, επαναλαμβάνεται. Κάτι γίνεται, ρε φίλε. Αυτό λέω. Δεν είπα κάτι.
20: Το λάθος του ιδιοκτήτη του, τα πάθος, τα λάθη και τα γούστα του. Γιατί στο τέλος, τον Μπενίτεθ, ο ίδιος είπε ότι όχι. Αυτά που μου παρουσιάσανε με ψήσανε. Καλή επιτυχία λοιπόν. Ήθελες να φέρεις αυτά τα λεφτά, θα το πληρώσουμε και ρε. Το συγκαταβατικό είναι ενετικό, δεν έχει να κάνει μόνο με τα λεποζημίωση. Το είπα και την άλλη φορά. Δεν θέλετε
22: να μην μιλήσει μετά.
20: Όχι να μην μιλήσει μετά.
22: Η ρήτρα
20: χειμερίδια. Δεν είναι καλό. Όχι, βρε Μανούλα. Δεν είναι καλό. Καταρχήν μπορεί να υπάρξει μια κουβέντα, είναι άλλο. Να πληρώσει τα αποζημίωση τα 4,5 μίλια σε 2, σε 3 χρήσεις. Και για το, ακόμα και το cost control. Και άλλο τα πρέπει να τα δώσει μπαγκουί σε 6 και 6 μήνες.
21: Ναι, εντάξει, okay, παίζει ένα ρόλο. Όχι, για την όλες, οικονομία τη κουβέντα τώρα.
20: Και για μισό λεπτό για να το ολοκληρώσουμε.
21: Ναι.
20: Δεν είναι καλό και για την πιάτσα εκεί έξω να φανεί ότι ο Παναθηναϊκός έδιωξε το σκυλί το Ράφα Μπενίτεθ.
22: Όχι, άμα είσαι μάνατζερ όμως, λες να σπάω τον επόμενο και να σίγουρη δουλίτσα.
21: Σοπαρέ, εδώ
20: το ζητούμενο είναι εσωτερικά.
7: Η Θέλτα και τον έδιωξε.
20: Το θέμα είναι εσωτερικά να βρει τον κατάλληλο και το θέμα είναι η συμβατότητα.
7: Για το ποδόσφαιρο ξεπεράσει τον Μπενίτεθ, θα σου καταλάβουν όλοι.
20: Το θέμα είναι η συμβατότητα. Από εκεί και αρχίζουν και εκεί τελειώνουν όλα. Και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του μήνα ο Παναθηναϊκός θα έχει τον προπονητή του. Και επιμένω ότι δεν είναι κανένα από τα ονόματα που έχουν δει ως τώρα το φως της δημοσιότητας. Και επιμένω ότι ο Λέτο θα είναι η τελευταία περίπτωση, μόνο αν φάει πόρτες από παντού, που δεν πιστεύω θα γίνει. Έχουν γίνει τουλάχιστον 2-3 ραντεβού και zoom τα ραντατζούμ και από κοντά. Και θα γίνουν ακόμα περισσότερα τις επόμενες
7: μέρες. Με ποιον είπες όνομα.
20: Όχι.
7: Κοντά είναι όμως, να το πει. Πες το. Όχι, εγώ λέω από τα ονόματα που έχουν βγει στην δημοσιότητα, διαφωνώ με τον Κώστα, κρατήσουμε κανένα δυο. Γιατί μπορεί να τα δει ο Παναθηναϊκός πιο ζεστά.
20: Ρε Μανουλά μου,
21: εννοώ. Αυτό που έχουμε αναφέρει στην εκπομπή του Ρεμπρόφ που λέμε και αυτά.
20: Το Ρεμπρόφ ήταν μια υπόθεση Οκτώβρη, που ξαναλέω, Οκτώβρη ήταν εντελώς διαφορετικός από το τι μπορεί να βρει το καλοκαίρι.
21: Ναι.
20: Δεν το αποκλείω γιατί ταιριάζει στο προφίλ αυτό που ήθελε. Παναθηναϊκός με βάση το project που παρουσιάστηκε στο τι ήθελε να κάνει. Ένα.
7: Άρα, αφού δεν τον αποκλείς, μην αποκλείς όλα τα ονόματα που έχουν βγει.
20: Όχι, γιατί δεν υπάρχει Αλμέιδα και δεν υπάρχει Μαρτίνς.
7: Α, πες, δεν υπάρχει Αλμέιδα και δεν υπάρχει Μαρτίνς.
20: Το έχω ξαναπεί 100 φορές.
7: Δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχει Αλμέιδα.
20: Για τους συγκεκριμένους δύο. Για τους συγκεκριμένους δύο το έχω πει ότι δεν υπάρχουν θέματα. Απλά έχουν υποθεί και πράγματα. Ο Λέτο, ας πούμε, ξέραμε ότι έχουν γίνει κάποιες κουβέντες συγκεκριμένες. Αυτή τη στιγμή θα είναι η τελευταία για τώρα ως προς το timing κίνηση. Εγώ το βλέπω μια χαρά στον Άρη. Να πηγαίνει στο τέλος σήμερα.
8: Να.
20: Γι' αυτό και τα κάναμε την κουβέντα την άλλη φορά με το.
9: Ναι. Θεωρία εκεί.
8: Σε ποιον Άρη διπλό έκανε. Παιδιά, να σου πω κάτι. Δεν μπορεί να είμαι έτσι συνέχεια.
20: Θα πιαστεί, ρε. Λες και είστε μαλωμένοι είναι.
8: Κάνε πάλι γενικό. Κάνε πάλι γενικό.
20: Κάνε γενικό. Όχι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
8: Τι είμαι εγώ.
21: Μαλωμένοι. Στο γενικό πρέπει να γυρίσει από
9: αφού γυρίζει που γυρίζει προ τα εκεί, κοίτα στη σωστή κάμερα, ρε άνθρωπε. Αυτό σου.
8: Άρα να μην κοιτά ούτε την οθόνη. Να με... Κάνε γενικό. Κάνε γενικό.
9: Εντάξει, κοίτα την οθόνη.
8: Να είμαι έτσι εγώ.
9: Όχι, εντάξει.
8: Δεν θα βλέπω ούτε τηλεόραση ούτε εσά.
21: Χαρέσει
8: που πήγαινε μίλα.
21: Έλα, πάμε. Έχει πάει 2 ώρα. Θέλω να συνεχίσουμε να τελειώσουμε τώρα. Άντε, ξυπνάτε λίγο. Πώ έκανα βρεβελέ στα μπουζίκια. Ξυπνάτε. Πάμε. Έτσι δεν έκανε.
22: Αφού πέφτατε κάποια στιγμή. Για δεν κάτσε κανένα παιδί.
20: Κάποιοι πέφτανε, κάποιοι κάναν άσπου πάτου και λέγανε όχι, όχι, μην το κάνει.
21: Να σου πω.
20: Αφήστε να ράπιουμε.
21: Φοβερό κοουτσάρισμα, έλεγα ο Λετό προχθέ, στην Κηφισιά που κάνει το διπλό
20: το 1-2.
21: Και τελειώνει την ιστορία παραμονή.
20: Ρε του Παπαδόπουλου εκεί, τι ήρθα. Κοίτα με πάλι εκεί.
21: Θα δει άλλα έργα και την Τρίτη, εγώ πιστεύω, αλλά θα δούμε τώρα. Ο Αστέρα έπρεπε να χάσει προχθέ από πολλέ απόψει. Το ήθελαν πάρα πολύ να χάσει. Και κυρίω για το έγκλημα που κάνει εναντίον τη Λάρισα. Πήγε άλλο στο ΒΑΡ και του λέει: Δεν είναι, λέει, το λεβεντόπεδο ο Κατσικογιάννης. Άσε μας, ρε παλικάρι μου. Άσε μας, ρε αγόρι μου. Άσε μας, ρε αγόρι μου.
22: Εκεί νομίζω γίνει, ρε φίλε. Τον έχει στείλει για να δει αν τον πατάει.
21: Ναι, δεν τον πατάει.
22: Εγώ το βλέπω και το σπρώγνει.
21: Δεν τον πατάει. Γίνεται αλλιώς το πέναλτι, ρε.
22: Το σπρώγνει.
21: Άντε τώρα. Σφάξατε τη Λάρισα στο προηγούμενο παιχνίδι και μου λες τώρα γι' αυτό ότι έπρεπε σόν και καλά να πάρει αποτέλεσμα η Λάρισα. Άντε τώρα.
22: Να μείνει, εντάξει, μην άγχωνας. Είχε καλό αποτέλεσμα αγωνιστική.
21: Είχε το διπλό του Λέτο, αυτό λέω. Από εκεί το ξεκίνησα.
22: Τι
9: σώθηκε.
22: Άμα χάσει, καλή επιτυχία.
21: Άμα χάσει, ναι, σωστά.
22: Πάρε με τηλέφωνο.
20: Εντάξει, αλλά έφτασε ένα σημείο που εκεί που ήμασταν πλερέζες, τελείωσε η regular season και ήταν πλερέζες η φάση, πήρε πολλούς βαθμούς. Έκανε ένα πολύ κακό παιχνίδι με τον Ατρόμητο και εντάξει το έκανε.
21: Το 2-1, ναι.
20: Ναι, αλλά πήρε πολλούς βαθμούς, πήρε αποτελέσματα. Θα μπορούσε να είχε πάρει και κάνα μια νίκη παραπάνω.
8: Σωθήκαμε, ρε.
20: Λοιπόν, εδώ είναι ήρθε η ώρα.
21: Σωθήκαμε. Είναι η ομάδα.
20: Ήρθε η ώρα.
21: Αλλά από τώρα πρέπει να πάρει το μάτς. Τελείωσε.
20: Ήρθε η ώρα, τέλος. Και δεν... κοίτα και σκε μακέντα.
8: Μη το σκέφτεσαι.
20: Σε καλή κατάσταση.
21: Μακέντα, βάζει γκολ. Ναι.
20: Η ουρά του Παλκαράκη είναι καλό.
21: Ο Μπαρτόλο είναι καλό. Ο Κετού είναι καλό. Ο Έντερ είναι καλό. Αυτή.
20: Γιατί ο Πιτσυρικά.
21: Καλό ήρθε.
20: Βγήκε στο Αθλέτικο, πήρε τα πάνω το παιδί.
21: Ναι, και ο Παπαδόπουλος, ο Νικόλας που ήταν.
20: Μεταγραφή θα πάρει. Στο Αθλέτικο βγήκε, μεταγραφή θα πάρει.
21: Ο Παπαδόπουλος.
20: Όχι ο Παπαδόπουλος. Νωρίτερα. Ο Νικόλας.

0: στο Παναθηναϊκό θέλουν να το, να το εξαντλήσουν, να επενδύσουν πάνω του.
1: Ο Λέτο το φάει και φάει πιο έτοιμος, τέλος πάντων. Ναι. Για άλλους λόγους.
0: Ναι, και διάφορα, αλλά αυτό που λέει ο κύριος Βασίλης εδώ.
2: Αλλά και εγώ συμφωνώ ότι δεν
3: είναι Πέδρο Μαρτίνς. Τις προάλλες δεν λέγατε
2: ότι... Δεν υπάρχει Πέδρο Μαρτίνς.
3: Ότι τον είχατε...
0: Ένιωθε.
3: Τον είχαν πει. Ήτανε. Όχι ένιωθε, δεν είπατε αυτό.
0: Είχε την...
3: Όχι, όχι.
2: Υπήρξε πολύ ψηλά και μετά
0: και μετά χαμήλωσε για πολλούς λόγους.
4: Λοιπόν,
2: απλά επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά ονόματα.
4: Πες κανένα. Γάλλος γράφει ένας 10 φορές έχει γράψει εδώ.
2: Λέω να μην είμαστε σίγουροι για το, από αυτά που έχουν ακουστεί ότι δεν θα είναι κανένα.
4: Ένας που γράφει Γάλλος συνέχεια.
2: Έχουν ακουστεί 15 ονόματα.
5: Ποιος γράφουν, ο Μπρούνο Ζενεσιό, όπως λέγεται αυτόν.
4: Αυτός
5: δεν ξέρω. Δεν ξέρω που κυκλοφόρησε τώρα. Δεν
0: Μπαμπεβλασίς, δεν το πιστεύω.
2: Πώς έχει κυκλοφορήσει
5: στη Ρεν και στη Λίλ τώρα.
2: Γιατί πολλές φορές στο Twitter υπάρχει καλό ρεπορτάζ μερικές φορές. Υπάρχει και πολύ σκουπίδι, αλλά υπάρχει και καλό ρεπορτάζ μερικές φορές.
4: Ναι, Μαρθελίνο γράφει ένας άλλος εδώ. Ακούγονται πολλά ονοματάκια.
5: Ρε φίλε, τώρα εντάξει το κάνω το...
2: Μαρθελίνο τον είπε ο Σάμαρης.
5: Το θέμα...
2: Του ήρθε προχθές.
5: Ναι, όχι εντάξει, ναι. Ρε, καλά κάνει και το λέει. Και ήταν και σαν σκέψη, σαν project κτλ. Το θέμα του Παναθηναϊκού με τις επιλογές του μπερδεύει και τον ίδιο τον κόσμο. Που αγωνιά δηλαδή για τον επόμενο προπονητή, στο τι θέλει να κάνει. Δηλαδή.
0: Κι όμως, ρε φίλε, είναι πιο ξεκάθαρο στο δικό μου μυαλό. Πολύ πιο ξεκάθαρο. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Ναι. Είναι πολύ πιο ξεκάθαρο στο δικό μου το μυαλό.
5: Ναι.
0: Από τη στιγμή που είπαν κάτι τον Οκτώβριο και αυτό προσπαθούν να το συνεχίσουν και δεν πάνε να το αλλάξουν πάλι. Γι' αυτό λέω πιο ξεκάθαρο στο τι θέλουν να κάνουν. Ότι θέλουν να πάρουν 4, 5, 6 παίχτες, αλλά μέχρι εκεί, όχι 11 που θέλει ο σενιόρ, οι οποίοι όντως θα του κάνουν διαφορά. Λαχείο, καλή επιτυχία πες μου και εμένα. Αν θα βρεις τον αντίστοιχο δηλαδή, Ζιλμπέρτο ναι. Σισε του 2009-10. Δεν μπορώ να το ξέρω, εγώ σου λέω προθέσεις.
3: Συγγνώμη, ο Μπενίτεθ ήδη... δεν ήθελε από την αρχή 11-11 δάτους που λέμε.
0: Όχι, όταν ήρθε, του είπαν το project είναι το Γενάρη, ρίχνουμε το μέσο όρο γιατί έχουμε την πιο γυρασμένη ομάδα.
3: Ναι.
0: Έχουμε τους 30 ρίδες over. Mm. Δεν έχουμε Έλληνες, θέλουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε χαμηλές ηλικίες, όπως και έγινε, το οποίο θέλουμε να το αξιοποιήσουμε σιγά-σιγά. Και να πάμε το καλοκαίρι σε ένα δεύτερο κύκλο αλλαγών του ρόστερ, 8-9 κινήσεις, 10 δεν ξέρω, αλλά πάρουμε 5-6 ποιοτικούς βαρβάτους, Ζίβκοβιτς ρε παιδί μου,
4: ναι.
0: Δεν ξέρω πού μπορείς να τους βρεις τους Ζίβκοβιτς της γης αυτής, δεν ξέρω αν θα είσαι τόσο εύστοχος και τόσο μάγκας για να το κάνεις και σίγουρα θα χρειαστείς λεφτά.
3: Άρα στην πορεία το είπε αυτό το 11-11.
0: Και όταν έγινε αυτή η συνάντηση με τους δύο διευθυντές, ακόμα και ο Κορώνα που είναι δικός του. Γι' αυτό έλεγα την προπερασμένη εβδομάδα και μου στέλνε κάτι τρολάκια του Twitter. Ο Γουλής είπε ψεύει τον προπονητή μας. Ναι, είναι ψέματα λες ότι δεν είναι δική μου επιλογή ο Κορώνα. Δεν είναι, είναι ψέμα να λες ότι δεν έφερα εγώ το Σοκό. Ποιος τον έφερε το Σοκό. Το θυμήθηκε το Σοκό στα 37 του. Λοιπόν, τώρα να είμαστε και λίγο σοβαροί.
4: Ναι. Να σου πω κάτι πάντως.
0: Παρακαλώ.
4: Θα σου πει ένας προπονητής τώρα, γιατί λέγαμε άλλα είπε στην αρχή, άλλα μετά. Θα σου πει ότι δεν είχα ακριβή εικόνα του τι συμβαίνει στον Παναθηναϊκό. Τα είδα. Τα έζησα και αποφασίζω ότι θα
0: κάνω. Όχι, απλά επειδή εδώ τα λέμε όλα.
4: Ναι.
0: Όταν το Γενάρη διαπιστώθηκε ότι δεν μπορεί να περάσει όλες τις μεταγραφές που ήθελε συνολικά.
4: Ως ονόματα.
0: Ή ο ίδιος μπορεί να έχει φαντασιωθεί ότι εγώ θα κάνω 20 μεταγραφές και θα κάνω το Στραματσόνι του 2026 στον Παναθηναϊκό.
4: Και δεν συνέβη.
0: Και δεν συνέβη αυτό. Και φάγανε κάτι πόρτες γιατί ήταν πρωταθέντες κάτι αριστερή μπακ από τη Σοσιεδάδ. 22χρονο που δεν του ξέρει, αχαρτογράφητου, με 4 και 5 εκατομμύρια ευρώ καθένα και φάγανε πόρτα πάνω σε αυτό, εκεί λίγο κάπου χάλασε το έργο. Για να μιλήσουμε και λίγο χύμα.
4: Εντάξει, okay.
2: Εντάξει μόνο, δεν τρώει το κεφάλι του μόνο επειδή.
0: Και γι' αυτό, όλα παίζουν ρόλο.
2: Δεν έπαιξε ποδόσφαιρο τόσο.
0: Και ποδόσφαιρο ρε παιδιά, ότι ένα από του βασικού λόγου είναι ότι δεν μπορεί να παίζει ο Παναθηναϊκός αυτή την μπάλα.
2: Πόνεσαν τα
0: να είναι μονίμως μια ομάδα η οποία κρύβεται στον κήπεδο.
5: Να ρωτήσω κάτι
0: 8 παίκτε πίσω από την μπάλα.
2: Και επίση επειδή ρώτησε πριν. Υπάρχει μια προϊστορία εδώ. Τι λέει η προϊστορία, ότι ο Αλαφούζος δεν μπορεί να πετύχει προπονητή με τίποτα.
5: Ναι.
2: Έτσι είναι.
3: Ωραία. Για...
0: Όχι, είναι αλήθεια.
2: Έτσι.
0: 9 στις 10 φορές ισχύει.
2: Μην το...
0: Μοναδική του εύστοχη ήταν ο Ιβάν.
2: Έτσι. Ναι.
4: Okay.
2: Μην το γελάμε. Δεν μπορεί να πετύχει προπονητή με τίποτα. Άρα εδώ έχει κάποιους ανθρώπους, δηλαδή στην προκειμένη του Μπαλντίνη, για τον Μπαλντίνη νομίζω ότι θα επιλέξει,
0: ναι.
2: Που πρέπει να του πει.
0: Ή θα του φέρει τις τελικές προτάσεις.
2: Θέλω προπονητή. Βρες μου προπονητή όπως έκανε ο Ηλιόπουλος με το Ριμπάλτα. Αυτό το έχει. Εδώ είναι μπροστά του. Η λύση είναι μπροστά του. Έχεις έναν ποδοσφαιράνθρωπο τον οποίο τον εμπιστεύεσαι. Να διαλέξεις αυτός τον προπονητή και να σου το πω κι αλλιώς. Για να μην τρώει και το ανάθεμα συνέχεια ο Αλαφούζος. Γιατί και τώρα ο Αλαφούζο το τρώει το άναθεμα. Δικιά του επιλογή.
4: Ο Μπαλντίνι ήρθε. Το έχω χάσει αυτό. Συγγνώμη, δεν το ξέρω. Έχει έρθει στην Ελλάδα.

0: δεν έχει έρθει ακόμα.
1: Θα έρθει κάποια στιγμή.
0: Περιμένουμε τις επόμενες μέρες, είπαμε. Κάπου στο μπάτσο τον Ολυμπιακό κοντά τον υπολογίζουμε. Δηλαδή αυτή τη βδομάδα. Περιμένουμε ότι δεν έρθει.
1: Ναι. Δεν έχει μετά, τελειώνει τώρα το πρωτάθλημα. Κάποια στιγμή θα έρθει.
0: Στη βδομάδα του Ολυμπιακού, λέγαμε.
2: Τον Κώστα, επειδή πήγε 5-6. Σε ποιου 5-6 δηλαδή μπορεί να στηριχθεί ο Παναθηναϊκός που υπάρχουν ρόστερ για του χρόνου. Καθαρά ποδοσφαιρικά, ρε παιδί μου, στο δικό σου μυαλό.
0: Από το ρόστερ που έχει ήδη.
2: Ναι, λέμε, έχουμε ένα δεδομένο προπονητή ο οποίο του απαξιώνει και λέει θέλω 11 καινούριου. Ναι. Δεν λέω ότι είναι και 11 δάτια. Έτσι όπω το έχει μεταφέρει, δηλαδή ουσιαστικά οι 8-9 είναι για 11 από αυτού που λέει. Ποιοι 5-6 μπορεί να στηριχθεί ο Παναθηναϊκός την επόμενη μέρα.
0: 10-11 δάτια του ζήτησε. Ναι, για παράδειγμα, σου λέω στο δικό του μυαλό ο Τετέ είναι για τρίτο. Ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν θα τον κάνει τρίτο Τετέ.
2: Ναι, θα, πάρει ένα επιθετικό, λέω,
0: θα πάρει έναν επιθετικό Παναθηναϊκός, ο οποίος όμως δεν θα κάψει το project, δεν θα
2: άλλο
0: κυλώσει.
2: Άλλο σου λέω, εγώ σε πάω ανάποδα. Ποιοι έξι είναι από το υπάρχον roster που μπορεί να πεις ότι του χρόνου το Σεπτέμβρη καλά, βλέπουμε Παναθηναϊκό και αυτοί οι έξι παίζουν μέσα.
0: Ξεκινάμε καλοκαίρι, καλοκαίρι για το καλοκαίρι το πρώτο κράστες του Παναθηναϊκού, έτσι. Γιατί δεν θα έρθουν όλοι του και οι 9-10 παίκτες με του συμπληρωματικού.
2: Εγώ στο λέω πέσει στη συλλογή ότι παίρνει μεταγραφέ ακόμα μέχρι τον τέλειο Αυγούστου. Για χύψη λόγου. Κάνει μεταγραφέ τέλειο Αυγούστου.
0: Κυριακόπουλο Καλάμπρια.
1: Ναι. Βάζει ένα στόπερ το μικρό ή όχι.
0: Τον δεν Κάτρι, νομίζω ότι είναι έτοιμο για να είναι ο βασικό από του δύο.
1: Τον Κοντούρι τον βάζει όμω.
0: Τον Κοντούρι τον βάζω.
1: Γιατί τον έβαλα σήμερα τον είδα και μου άρεσε πάλι.
0: Ο Κοντούρι είναι στι βασικέ επιλογέ. Ο Ταμπόρδα είναι στι βασικέ επιλογέ. Ο Αντίνο στη θέση.
3: Ο Ταμπόρδα.
0: Ναι. Στι βασικέ επιλογέ. Στο ρωτήσω 13-14 παιχτών. Στο πρώτο ρωτήσω.
2: Άλλο λέω 6 που παίζουν, 11. 6 που βάζει 11 Σεπτέμβρη μήνα.
1: Βασικούρε λέει αυτό.
2: Δεν σου λέω να πάω βγάλω προκριματικά.
0: Από το Σεπτέμβρη. Γιατί δεν πρέπει να έχει πάρει. Ο Τετέ είναι. Για το κλαμπ το ίδιο.
3: Για αυτού να πάρει.
0: Για να πει ότι δεν
2: είναι. Αυτό που έχει δεν είναι.
0: Ποιο ο.
2: Δεν είναι Τετέ. Όσο πάνε εγώ ψάχνει μια φορά και έχει τον 4 και πρέπει να δει τι θα κάνει. Για μένα ο Τετέ.
0: Κάτσε να πει ότι
2: θα πάρει με δύο επιθετικού. Εγώ θεωρώ διανόητο ότι θα έρθει προπονητή και θα πάρει άλλο επιθετικό στον Παναθηναϊκό.
0: Μα θα πάρει επιθετικό Παναθηναϊκό με άλλα χαρακτηριστικά. Και να δούμε πώ θα γυρίσει και ο 4 τον Ιούλιο Διονύση.
2: Ναι, αλλά ο προπονητή που θα πάρει Παναθηναϊκό όταν θα είναι επιλογή του θα βγαίνει για να παίζει. Δεν λέω ότι Τετέ είναι κακό παίκτη. Πρέπει να ξηγηθώ, παιδιά. Προσέχω πολύ καλά τι λέω. Έτσι.
3: Ο Τετέι, αν γίνει απλός,
2: ναι.
3: Θα και κάνει λίγο πολύ μεγάλη καριέρα και στον Παναθηναϊκό και θα πάρει μεγάλη μεταγραφή. Αλλά πρέπει να γίνει απλός, πιο απλός. Δηλαδή σήμερα βγαίνει, κλέβει την μπάλα, βγαίνει, έχει 4 επιλογές.
0: 2-3 φορές αυτό το
3: έχει. 4 επιλογές, 2 δεξιά, 2 αριστερά, 3. 2 δεξιά, 1 αριστερά τον Αντίνο.
1: Θέλω να πω κάτι για αυτόν.
3: Και δεν είναι, δίνει την μπάλα και τελειώνει μόνο στη φάση.
1: Ο Λέτο τον έχει εξελίξει. Χρειάζεται τώρα ένας ακόμα προπονητής που θα του δώσει την όθηση, την επιπλέον για να πάει να κάνει αυτό που λες. Συμφωνώ μαζί σου, θα το κάνει. Ναι. Αλλά να βρεθεί ο προπονητής.
3: Ναι, έχει πολλά προσόντα. Έχει πολλά προσόντα. Ναι. Πολλά. Αλλά πρέπει να απλοποιήσει το παιχνίδι του.
1: Και εγώ δεν θέλω.
3: Δεν μπορεί να του περάσει.
1: Το είπα και την Παρασκευή, αδερφέ.
3: Επειδή του πέρναγε με την κυψία.
2: Εγώ πάντως ακούγοντας τις απαντήσεις του Κώστα, δεν θέλω να αφισβητήσω τον Κώστα. Δηλαδή, συμφωνώ για τον Καλάμπρια με τον Κυριακόπουλο. Ναι. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Ταμπόρδα ούτε ο Αντίνο θα μπορεί να είναι βασική.
3: Ο Αντίνο νομίζω θα είναι πιο αξιοποιήσιμο τέλο πάντων. Έτσι πιστεύω.
2: Θα πρέπει να δείξει το καινούριο προπονητή όμως. Να του δείξει ότι μπορεί να είναι. Γιατί και ο καινούριο προπονητή. Δηλαδή, με αυτή την έννοια.
3: Εγώ λέω ότι και στο Κοντούρι μπορεί να στηριχτεί.
0: Εγώ στο Κοντούρι θα στηριχτεί. Αν,
3: και
0: στο,
3: είναι και κάποια πρόσφατα. Και στο Παντελίδη.
0: Το κλαμπ,
3: και στο Παντελίδη.
0: Βγάλει, τι είναι αυτό πέρα μου.
3: Τι. Και στο Παντελίδη θα πω εγώ.
1: Συνέχισε να το δείξει σε λίγο.
3: Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό ο Γιάνγκουσιτς. Δεν ξέρουμε τι είναι. Πρέπει
0: δεν
3: να
0: έχουμε δει, αλλά δεν μπορεί να είναι ρε παιδιά στην αντικειμενική.
4: Άρα στην ερώτηση που σου έκανε ο Διονύσης, ναι, δεν έχουμε βρει 6 άτομα που θα μπορούν να είναι.
1: Όχι,
4: στην
1: βρήκαμε 4 ή 5.
3: Βαριά με το ζόρι. Οριακά με το ζόρι.
1: Βάζοντα μέσα Κοντούρι που είναι το παιδί πολύ καλό σε εξέλιξη, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί ακόμα.
2: Αυτό πηγαίνει κοντά στα Ινάπου του 50 θα το.
1: Και τετέι.
3: Αυτό λέω.
2: Όχι, ρε 11. Τι
3: ωραία. Α του 11.
0: Μα τόσου είπε θέλει αγόρι.
2: Μπορεί να είναι 8 ρε φίλε και 3 να είναι για αλλαγή.
3: Σου ζητάμε από το υπάρχον ρόστερ.
2: Αυτό είπα.
3: Μου μια πέντε παίκτες, μισή ενδεκάδα.
0: Για μένα είναι 5-6 τουλάχιστον.
3: Πώς?
0: Τώρα δεν συμφωνεί ο Διονύσης.
2: Ναι. Δεν μπορεί να συμφωνήσει. Δεν θες να την κάνουμε για τον Ολυμπιακό την κουβέντα αυτή. Δεν έχω πρόβλημα να
0: συμφωνήσουμε, ρε φίλε.
2: Να την κάνουμε
0: για τον Ολυμπιακό. Να την κάνουμε
3: και εσύ καλά σου λένε.
0: Μα του είπα, ρε φίλε, και τον Κοντούρι. Και τον Κοντούρι το θεωρώ. Και τον Τετέι το θεωρώ. Και τον Αντίνο το θεωρώ.
2: Δεν κάνουμε άλλο ρωτάμε, ρε.
0: Και τα μπακ τα θεωρώ.
2: Δεν περνάμε εξετάσει.
0: Τώρα θα μου φέρει αριστερό μπακ που θα κάνει παπάδες. Για να βάλει τον ανταγωνισμό στον Κυριακόπουλο και τον προσπερά στον Κυριακόπουλο στην πορεία, οκ. Okay.
1: Όχι, αυτό αλλά είναι άλλο. Ναι, συμφωνώ.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
1: Άλλο πράγμα, ναι. Εντάξει, η κουβέντα μπορεί να γίνει και να.
0: Οι βασικές σου μεταγραφές και οι ανάγκες σου για να σε αναβαθμίσουν είναι, ναι, φίλε. Τα χαφ σου, δύο χαφ οπωσδήποτε.
2: Τερματζή.
0: Το ξέρει. Τερματζή 100-0. Στο περένα, γιατί leader όμως.
1: Ναι, κάτι. Η απόδοση του Λαφόρ σημαίνει κάτι.
0: Δεν νομίζω θα αλλάξει κάτι.
1: Είναι καλό τελευταία τρία μάτς.
0: Δεν νομίζω θα αλλάξει κάτι.
2: Πώς είναι τα λεφτά για το Λαφόρ.
0: Δεν υπάρχει οψιόν αγοράς. Θα γινόταν μια κουβέντα για κανένα διάρρεκα εκατομμύρια. Αλλά Λαφώνε, παιδιά, δεν θα κάτσει δεύτερος. Ξεκινάμε γι' αυτό.
1: Ναι. Ρε αδερφέ, μας υπογράφεις για το μονοπωλείο Παναθηναϊκό στο ενδιαφέρον. Ρε, μιλήσαμε 3,5 ώρες για την ΑΕΚ.
4: Μονοπωλείο στο ενδιαφέρον.
1: Απουσία. Λοιπόν, μια και σε διάκοψα, περίμενε. Θέλω να δείξω αυτό. Αυτή εδώ είναι η φανέλα. Και πάνω υπάρχει ο χορηγός και της εκπομπής. Είναι η φανέλα του Πανιωνίου, παιδιά, για να ξέρετε.
4: Φανελάρα,
1: ήθελα να τη δείξω στην εκπομπή. Πολύ ωραίο το Superbet εδώ. Ευχαριστούμε την Superbet που είναι χορηγός της εκπομπής μας. Και θα πάρω και μια ειδική άδεια. Μπα και τη δώσουμε για πουθενά. Εντάξει, γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε κιόλας.
4: Δεν την πήραμε ακόμα.
1: Όχι, όχι. Δέστη.
4: Ντροπή.
1: Εντάξει, δέστη, την είδες. Ωραία, όσο το βλέπω, Βερβελές, ένα μικρό σποτάκι που χρωστάμε.
2: Ποιοτική
1: πολύ. Και γυρίζουμε, είναι ο Γιάννης, και γυρίζουμε πίσω για να ολοκληρώσουμε με τη σκέψη του Γουλή.

0: Λοιπόν, ολοκληρώνοντας αυτή την εκπομπή, έχει λυγίσει ο κόσμος εδώ από τη βλέπω.
1: Έλα, να κάτσουμε μια ώρα ακόμα, ρε. Πώς
2: ναι,
1: έλα, να μην σου λίγο την πιαγόγια, πάω. Εδώ πέσα στο τραπέζι, κουβέντες. Λίγη, να μην πάτε στα μπουζούκια με να κουράζετε. Να μην ξενυχτάτε στα μπουζούκια.
3: Σου θυμίζω ότι είχα και χθες εκπομπή.
1: Τι?
3: Σου θυμίζω ότι είχα και χθες εκπομπή.
1: Θες μαρμάρωσες. Μπήκα κάποια σχόλια, μαρμάρωσες.
4: Σε είδα, σε είδα.
1: Έχω κλάψει, άκου. Ο Χαστάς δεν χάσει δευτερόλεπτο.
2: Άκου, άκου, άκου,
1: άκου.
2: Βλέπω το μάτι του Μπακόπουλου.
1: Θέλω να το ακούσεις αυτό.
2: Λοιπόν, δεν κοιτάω την κάμερα.
1: Δεν υπάρχει.
3: Ποιο μάτς. Του... Αυτό μπορώ να το ακούσω εδώ πάνω.
1: Το μπάσκετ.
2: Το μπασκετικό.
3: Ναι, θα πάθει τίποτα.
1: Όχι.
2: Βλέπω, βλέπω, 20 πόντους στο 32. Ναι, στους 20 πόντους. Τι άτο, κάτσα εδώ όλο το μάτς, 20 πόντους. Λέω, θα δούμε κάμια ταινία.
0: Ναι.
2: Βλέπω,
1: βάζω κάτι άλλο.
2: Μετά από κανένα πόσο μισάρο, με παίρνει ο Κουβελέτσος τηλέφωνο, ο Βασίλης. Λοιπόν, μου λέει, ρε εσύ πώς το χάσανε αυτοί. Λέω, τι εννοείς. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι κάνω. Με το που μου λέει, δες λέει τον Καπεταράκο, λέει, έχει κοκκινήσει. Όντως βάζω την εκπομπή, είχε κοκκινήσει.
1: Ήταν σαν μια μόνη.
2: Ναι, ήταν. Ναι, λοιπόν, και ξεκινάω, πάω πίσω το τέτοιο του μάτς, βλέπω τα τελευταία 8 λεπτά.
1: Ναι.
2: Live delay, ξέρω πώς λέγεται.
1: Τι έχασα, ρε παιδί μου.
2: Ναι, να δω τι έχασα και μετά βάζω την εκπομπή σας από την αρχή. Και βλέπω.
4: Είσαι κολόπεδο.
2: Είμαι.
4: Είσαι κολόπεδο.
2: Είμαι. Αλλά ήταν
1: απολαυστικό. Έχει κάνει χειρότερο.
2: Είναι απολαυστικό.
1: Έχει κάνει χειρότερο, φίλε.
3: Είναι απολαυστικό.
1: Έχει κάνει χειρότερο.
3: Είναι απολαυστικό.
1: Έχει κάνει χειρότερο.
3: Αλλά τι να λέγαμε, δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Το έχει κάνει ανάλυση, μου το αναλύει σήμερα, δηλαδή με στόμφο, τι έλεγε ο Μυρός, τι έλεγε ο Καπετανάκος.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι ρηλάκι όλο, δηλαδή.
4: Είναι όλο, είναι όλο. Είναι όλο.
2: Πακέτο ρηλάκι.
1: Γι' αυτό εγώ φωνάζω πρέπει να βγαίνουμε μετά τα αποτελέσματα.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
4: Είναι όλο να το παίξει το πριν και το μετά. Όλο, όλο, όλο. Όλο.
2: Ήταν απολαυστικό σου, λέει.
0: Ποιο πρέπει να προπονηθεί στον Πανιόνιο πρώτα, ένα φίλο, να δείξει την φανέλα πριν.
4: Α, όχι ο Βοσνιάδη.
0: Δεν
4: πάει. Νομίζω δεν πάει. Νομίζω
1: δεν πάει. Νομίζω δεν πάει. Νομίζω
0: περιμένει από πρώτη εθνική πίσω απεσύ.
1: Δεν ξέρω.
0: Μπορεί. Μπορεί, δεν είναι απιθανό. Λοιπόν, ωραία. Δεν θα συνεχίσουμε άλλο τίποτα γιατί είναι και 59 η ώρα. Ολοκληρώνουμε. Αύριο στο back to back πολύ.
2: Και αύριο εδώ θα είμαστε.
0: Εδώ θα είμαστε.
1: Σε 13 ώρες.
0: Σε 13 ώρες. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου όλους τους τεχνικούς που βρίσκονται πίσω από τις κάμερες. Το σκηνοθέτη μας στον Αργύρα Πυρανθήτη, την Τζο, την Τζορτζίνα Πένα, η οποία είναι αρχισυντάκτρια. Και όλα τα παιδιά τα οποία έχουν συμβάλει σε αυτή την εκπομπή. Είμαστε στον αέρα ακριβώς 5 ώρες και κάτι.
4: Εδώ το γίγαντα.
0: Εννοείται.
2: Και το γίγα.
0: Χάρη, δεν το λέω το επωνυμό σου πάλι. Βασιλακόπουλος λέγεσαι. Κατάλαβε γιατί δεν το έλεγα.
1: Βασιλακόπουλος, πού τον πύργο είσαι.
0: Θα τα πείτε μετά, δεν προλαβαίνω.
2: Μετά.
0: Και θέλω επίσης να ευχαριστήσω τα παιδιά που ήταν στο ρεπορτάζ και στα δύο γήπεδα. Και στο Καραϊσκάκης, αλλά και στη Νέα Φιλαδέλφια, γιατί έχουν συμβάλει και αυτά πάρα πολύ στο να έχουμε την εικόνα που είχαμε. Έχουν υποθεί μυθικά πράγματα. Όσοι δεν έχετε δει την εκπομπή, μπείτε. Τα παιδιά των social media, του Αθλέτικο. Έχουν βγάλει ό,τι σχεδόν έχει υποθεί αμέσως σε ιστορίες και σε αναρτήσεις. Και αυτούς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εννοείται όλους εσάς, παιδιά, που παρά το ότι είχατε την ταλαιπωρία με τα μπουζούκια. Παρά το ότι είχατε την ταλαιπωρία με τις χθεσινές εκπομπές με τον Ιωάννο. Αυτό και αν την ταλαιπωρία. Παρά το ότι όλα συνέβησαν στη ζωή σας στραβά, φίλε Χαστά, όλα καταλήγουν σε καλό τελικά, έτσι.
1: Κάποιοι 5 ώρες μετά πήγανε πάλι σε κουμπί.
2: Τι είδα, εγώ ξέρω, το δεκάλεπτο.
1: Ναι. Είδα, ξέρεις, Αντρίκια.
0: Τον είδες.
4: Εγώ μετά από τέτοια βραδιά
0: λοιπόν,
4: μια εβδομάδα.
1: Έλεγε για μένα, έλεγε για μένα.
0: Σφυρίζω λήξη.
1: Έλεγε για μένα. Έλεγε για μένα.
0: Το τσάτ είναι συγκλονιστικό.
1: Παγαλάκια λένε για τον Τυφαλά και τα λοιπά.
0: Άκου να σου πω κάτι που σε ενδιαφέρει. Κλείνουμε με. Κλείνουμε με 400 μέσα και 4.100 likes.
1: Δεν τα αφήσω.
0: Νομίζω δεν είναι άσχημα.
1: Δεν σου πάει καλά.
0: Δεν πάει καλά, αλήθεια. Αλλά επειδή σε 13 ώρες έχουμε πάλι εκπομπή back to back, θα είμαστε πάλι εδώ.
1: Περιμένουμε εκεί.
2: Στην υγεία σας, παιδιά.
0: Αδέρφια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Bye bye.
0: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
4: Αυτό το χέρι.
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Ό,τι να είναι τώρα.
7: Ό,τι να είναι.
6: Super Social.
5: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε, γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Later.

0: I'm so sick of your bullshit.
1: What did you say to me?
0: You heard me.
2: Αμέσως μετά. Damages.
3: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Action 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
4: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
5: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
6: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
3: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.

0: alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Έρχεται και είναι καθηλωτική στο Action 24.
4: Η Τουρκία περικυκλώνεται.
5: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
4: Ναι. Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
6: Δημοκρατία.
7: Μα έλα το.
8: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
9: Από εκεί και μετά. Κύριε Ξανθόπουλα.
10: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
11: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
12: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
13: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
14: Μια εμπριστική επίθεση.
15: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.
16: Έλα, έλα.
17: Έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: τεράστια αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
8: Έλα, έλα,
9: έλα πως είσαι.

0: έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
2: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
3: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
4: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
5: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.

0: Generosis.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.